0: έχοντας τραύμα στο στήθιο, στο στήθος. Ο Φρίντριχ Μέρτς υπέστη οδυνηρή εκλογική ήττα σε δύο περιφερειακές αναμετρήσεις με το CDU να καταγράφει ιστορικές απώλειες. «Θέλω να οδηγήσω τη χώρα μας μπροστά, είμαι έτοιμος να το κάνω ως αρχηγός του κόμματος και ως καγκελάριος», τόνισε ο Μέρτς, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί. Το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Βλάντιμιρ Πούτιν οδεύει προς μια άνετη νίκη στις βουλευτικές εκλογές, συγκεντρώνοντας πάνω από 57% των ψήφων. Ο Πούτιν έχει χαρακτηρίσει την εκλογική αναμέτρηση ως δοκιμασία για τη στήριξη του πολέμου στην Ουκρανία. Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από τη ρωσική νυχτερινή επίθεση στην περιοχή του Κιέβου. Οι επιθέσεις με ντρόν συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, τόσο στην πρωτεύουσα όσο και στις γύρω περιοχές. Βολοντιμίρ Ζελένσκι και Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη, όπως ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του. Η συνάντηση θα μπορούσε να αλλάξει πολλά πράγματα, είπε, προσθέτοντας ότι υπάρχει μια διπλωματική δυναμική. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα κοντά στο Χαλέπι, στη Βόρεια Συρία, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Για νέες αεροπορικές επιδρομές έκαναν λόγο οι Χούθοι της Ιεμένης, μία ημέρα αφότου το φιλοϊρανικό κίνημα της Ιεμένης επιτέθηκε στο Ριάντ. Η Σαουδική Αραβία βομβαρδίζει καθημερινά περιοχές που ελέγχονται από τους Ιείτες μαχητές, χωρίς να έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να τους αποθήσει.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται σήμερα κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Το φαινόμενο θα ενταθεί τη νύχτα και θα επεκταθεί στην Ανατολική Μακεδονία. Βοριάδες έως 6 μποφό θα πνέουν στο Αιγαίο. Διαστήματα βροχής σήμερα στην Αττική. Θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου στην πρωτεύουσα, από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
1: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας. Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε με Στράτο βεβαίως, ένα τραγούδι του Βοσκόπουλου. Εντάξει, το είχε δώσει ο Τόλης, δεν ήθελε να το πει. Μάλλον τον έψινε το παρεάκι δίπλα γύρω γύρω και του λέγαν «Μα εσύ τραγουδιστής μπρουτάλ και θα πεις τέτοιο πράγμα». Κι όμως το είπε και το σκισε. Για πάμε σε ένα ντουέτο. Σοφία Βόσου, Μανώλης Λιδάκης. Δεν μετανιώνω.

Καλημέρα στο φίλο μας το Στράτο από την πλατεία Αμερικής. Καλημέρα στον Παναγιώτη, ο οποίος μας ακούει στη Δυτική Μακεδονία και σε όλη την ράδιο παρέα. Αντώνης Βαρδής, Χριστίνα Μαραγκόζη, θα προχωράμε μαζί.

0: Θα προχωράμε μαζί λοιπόν, είπε ο αείμνηστος Βαρδής με τη Χριστίνα Μαραγκόζη. Την καλημέρα μου στο φίλο μας τον Παναγιώτη, μας ακούει στη Μαρίνα της Καλαμάτας. Χαρίζει λέει στον Πυρμπίλη, στο Περιπλανόμενο και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Πάμε μια βόλτα το 18 στην Ακτή Πυρεός να ακούσουμε το Γιάννη τον Κοτσιρά.
1: Εσείς χειροκροτάτε. Μα δεν σε λένε Γιάννη και εσείς χειροκροτάτε. Και επιτρέπω εδώ σε αυτό το μαγαζί να λέγεται αυτό το πράγμα. Ντροπή μου. Λοιπόν, έχω όμως την κατάλληλη απάντηση.
2: Σταφερόν, καλή.

Γιάννης Κότσερας λοιπόν, Ελευθερία Αρβανιτάκη, στην Ακτή Πειραιώς το 18. Με έχουν βαφτίσει Γιάννη. Καλημέρα στο Χρήστο το Βαρούτε που μας ακούει στο Βόλο. Αφιέρωσε μου, μου λέει, ένα τραγούδι. Πάρε το επόμενο. Μπάμπης Γκολές.

0: Άλλε φίλε μου, κι άλλο τσιμπουράκι.
1: Λοιπόν, τι έχουμε, Αλέκος Κιτσάκης, βάλε φίλε μου ένα τσιπουράκι. Πάμε μέχρι το Σταυρούλια κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα Παναγιώτη.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Earth News Radio 105,8.
1: Γιάννη μου, το μαντίλι σου. Καλημέρα στο Γιώργο το Γουβάκι που μας ακούει στο Βικτόριαβιλ του Καναδά.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Σεΐχη από που μας ακούει στα Ψαχνά. Τι έχουμε για τη συνέχεια μετά το Στράτο? Μη μου ξυπνάς το παρελθόν. Λοιπόν, το 14 στην υγειά μας, ρε παιδιά, ο Ρόκος μαζί με τον Καρά. Πάμε.
1: Εγώ σήμερα δεν θέλω να πω άλλο δικό μου, θέλω να πω ένα κομμάτι που ξέρω ότι του αρέσει πολύ, αλλά πολύ.

Λοιπόν, απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνου.

Είμαι Έλενα Γιαννακάκη, θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Για μένα ποιος. Αλλάξαμε πάρτνερ στον ήχο, ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Κορυφαίες συναντήσεις με ηγέτες και επιχειρηματίες ξεκινά σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βρίσκεται για να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Βασικοί άξονες των επαφών του Πρωθυπουργού, η οικονομία και οι επενδύσεις, οι νέες τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και οι διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Το μήνυμα που θα μεταφέρει ο Πρωθυπουργός είναι ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει, καθώς υπάρχει ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα. Μένεται η πυρκαγιά στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία, η οποία ξέσπασε το μεσημέρι. Στο σημείο επιχειρούν 95 πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων και 34 οχήματα. Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Σιτίας με υδροφόρες. Παράλληλα έχουν σταλεί 3 μηνύματα 112 για προληπτική απομάκρυνση κατοίκων από οικισμούς της περιοχής. Νέα τροπή παίρνει υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς την πράξη του, λέγοντας ότι τσακωθήκαμε και θόλωσα. Η ομολογία ανατρέπει την αρχική εκδοχή περί επίθεσης από αγνώστων που είχε ισχυριστεί, ενώ η 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο 27χρονος βρέθηκε τραυματισμένος στο στήθος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος. Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον όλα τα στοιχεία προκειμένου να αποσαφινιστούν τα κίνητρα και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας. Ο Φρίντριχ Μέρτς υπέστη οδυνηρή εκλογική ήττα σε 2 περιφερειακές αναμετρήσεις, με το CDU να καταγράφει ιστορικές απώλειες στη Γερμανία. Πρόκειται για καταστροφή και δεν πρόκειται να ωρεοποιηθεί, δήλωσε ο καγκελάριος, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το αποτέλεσμα, ξεκαθόριζοντας ωστόσο ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί. Η ηγεσία του CDU φέρεται να επιβεβαίωσε την στήριξή της. Το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Βλάντιμιρ Πούτιν οδεύει προς μια άνετη νίκη στις βουλευτικές εκλογές, συγκεντρώνοντας πάνω από το 57% των ψήφων. Ο Πούτιν έχει χαρακτηρίσει την εκλογική αναμέτρηση ως δοκιμασία για την στήριξη του πολέμου στην Ουκρανία. 4 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από τη ρωσική νυχτερινή επίθεση στην περιοχή του Κιέβου. Οι επιθέσεις με ντρόουν συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας χθες. Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη. Όπως ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του, υπάρχει μια διπλωματική δυναμική και η συνάντηση θα μπορούσε να αλλάξει πολλά πράγματα. Ισχυρές εκρήξεις στα ξημερώματα κοντά στο Χαλέπι στη Βόρεια Συρία μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Για νέες αεροπορικές επιδρομές έκαναν λόγο οι Χούθοι της Ιεμένης μία ημέρα αφότου το φιλοϊρανικό κίνημα επιτέθηκε στο Ριάντ. Η Σαουδική Αραβία βομβαρδίζει καθημερινά περιοχές των Σιητών μαχητών, χωρίς να έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να τους αποθήσει. Σε βαθιά οικονομική κρίση το Ιράν, καθώς το ΑΕΠ της χώρας συρρυκνώθηκε κατά 10,1% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν. Η Ιρανική οικονομία, που εξαρτάται σημαντικά από τις εξαγωγές πετρελαίου, δέχεται παράλληλα πιέσεις από τις διεθνείς κυρώσεις.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται σήμερα, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Τα φαινόμενα θα ενταθούν τη νύχτα και θα επεκταθούν στην Ανατολική Μακεδονία. Βοριάδες που θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο, διαστήματα βροχής σήμερα στην Αττική με θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου, Σαλαϊκά Μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μαμά, να πάρω χαρτζιλίκι από το πορτοφόλι σου.
3: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλα Μαρίας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή, όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

Και από την Κυψέλη πάμε στο Παγκράτη. Ωραίες περιοχές και οι δύο. Παιδιά από την Πάτρα, καλημέρα στον Παναγιώτη που μας ακούει στα

Αυτή η νύχτα μένει. Κεντρικό θέατρο Βορείο Ελλάδος και στα νήσι έκαναν Βιετνάμ το θέατρο Ολύμπια. Η μεγάλη μουσικοθεατρική παράσταση και παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείο Ελλάδος έκανε πρεμιέρα στην Αθήνα και η Κατερίνα Στανήσι ανέβηκε στη σκηνή και με τις μεγάλες της επιτυχίες μετέτρεψε το Ολύμπια Μαρία Κάλλας σε αυθεντικό νυχτερινό κέντρο των 80 και 90. Είπε το Θεό σαν είναι, σε έχω κάνει Θεό, το αναστατώνομαι και τα λοιπά. Έλα ρε Κατερινάρα, Έλληνες είμαστε, πάμε. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τη φίλη μου.

0: Παπα-Κωνσταντίνου λοιπόν επί σκηνής και εμείς πάμε στο Μαυριδόπουλο, κάτι έγινε για μας. Έλα Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίση ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Earth News Radio 105,8.

0: νερά.
1: Και έτσι κι εμείς σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε.
0: Το αίμα της ψυχής.
1: Αυτός ήταν ο Στέλιος ο Μπικάκης. Και τα γενέθλια θανάτου.
0: Και την αόρατη πληγή.
1: Με Νίκο Ξυλούρη, με Μπάμπη Γαργανουράκη και Μανώλη Λιδάκη θα πάμε μέχρι το ακριβώς τις ώρες.
0: Έτσι ξεκίνησα λοιπόν, έτσι ξεκίνησα.
1: Για να κλείσουμε την εκπομπή, θα έρθει ο Μπακάκος ο Νίκος να μας πει δελτίο ειδήσεων.
0: Σαν πληγωμένο αετόπουλο στο φω.
1: Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια. Και το υπόλοιπο πρόγραμμα.
0: Σαν πληγωμένο
1: ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας, Γιάννης Ευθυμίου. Στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Τι θες, Νίκο?

Νίκος Μαυριδόπουλος ήταν στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλή μέρα και μια καλή εβδομάδα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Κρίσιμες συναντήσεις με ηγέτες και επιχειρηματίες. Ξεκινά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βρίσκεται για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Πρώτος σταθμός του σήμερα, Δευτέρα, το Σαν Φραντσίσκο, όπου θα συναντηθεί με κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, καθώς και με Έλληνες στη Silicon Valley. Βασικός στόχος των επαφών του Πρωθυπουργού, η ενίσχυση της οικονομίας με επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και στην τεχνική. Και την τεχνητή νοημοσύνη, μεταφέροντας το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει με ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα. Με ενδιαφέρον αναμένονται και οι συναντήσεις με ηγέτες που θα βρεθούν στη Νέα Υόρκη, καθώς και η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη την Πέμπτη από το Βήμα των Ηνωμένων Εθνών. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία, η οποία ξέσπασε χθες το μεσημέρι. Στο σημείο επιχειρούνσαν όλη τη νύχτα πυροσβέστες σε ομάδες πεζοπόρων και την συνδρομή του Δήμου Σιτίας με υδροφόρες. Το βράδυ εστάλησαν 3 μηνύματα 112 για την προληπτική απομάκρυνση κατοίκων από οικισμούς της περιοχής. Νέα τροπή παίρνει υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς την πράξη του. Η ομολογία ανατρέπει την αρχική εκδοχή περί επίθεσης από αγνώστους. Η 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο 27χρονος βρέθηκε τραυματισμένος στο στήθος και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον όλα τα στοιχεία προκειμένου να αποσαφινιστούν το κίνητρο και οι ακριβές συνθήκες της δολοφονίας. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Την προηγούμενη εβδομάδα το ζευγάρι των γιατρών κρίθηκε προφυλακιστέο. Ο Φρίντριχ Μέρτς υπέστη οδυνηρή εκλογική ήττα σε 2 περιφερειακές αναμετρήσεις στη Γερμανία, με το CDU να καταγράφει ιστορικές απώλειες μένοντας εκτός κοινοβουλίου στο Μεκλεμβούργο. Πρόκειται για καταστροφή και δεν μπορεί να ωρεοποιηθεί, δήλωσε ο καγκελάριος, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το αποτέλεσμα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί. Το κόμμα του Βλάντιμιρ Πούτιν, Ενωμένη Ρωσία, επικρατεί με μεγάλη διαφορά στις βουλευτικές εκλογές που ολοκληρώθηκαν χθες στη Ρωσία, συγκεντρώνοντας πάνω από 57% των ψήφων. Ο Πούτιν έχει χαρακτηρίσει την εκλογική αναμέτρηση ως δοκιμασία για την στήριξη του πολέμου στην Ουκρανία, ωστόσο κανένα κόμμα που τάσεται κατά του πολέμου δεν έλαβε έγκριση για να συμμετάσχει στις εκλογές. 4 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από τη ρωσική νυχτερινή επίθεση στην περιοχή του Κιέβου. Οι επιθέσεις με ντρόν συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας χθες. Βολοντιμίρ Ζελένσκι και Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη. Όπως ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του, υπάρχει μια διπλωματική δυναμική και η συνάντηση θα μπορούσε να αλλάξει πολλά πράγματα. Ισχυρές εκρήξεις στα ξημερώματα κοντά στο Χαλέπι στη Βόρεια Συρία, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Για νέες αεροπορικές επιδρομές έκαναν λόγο οι Χούθοι της Ιεμένης, μία ημέρα αφότου το φιλοϊρανικό κίνημα επιτέθηκε στο Ριάντ. Σε βαθιά οικονομική κρίση το Ιράν, καθώς το ΑΕΠ της χώρας συρρυκνώθηκε κατά 10,1% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται σήμερα κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Τα φαινόμενα θα ενταθούν τη νύχτα και θα επεκταθούν στην Ανατολική Μακεδονία. Βοριάδες που θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Διαστήματα βροχής σήμερα στην Αττική με θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα στα μικρόφωνα Γιάννης Αργυρός με πρωινές ιστορίες.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

και ο οποίος, όπως έγινε γνωστό, περνά μια περιπέτεια με την υγεία του που ελπίζουμε να ξεπεράσει σύντομα. Βέβαια, με όλα αυτά που έρχονται στη δημοσιότητα τις τελευταίες ημέρες, μάλλον ο χώρος υγείας θα περάσει ένα σημαντικό διάστημα ως ότου επιστρέψει στην κανονικότητα. Από τους περίπου 8,5 με 9.000 ελέγχους που πραγματοποίησε το σύστημα με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, προέκυψαν 231 έως 239 κόκκινες ενδείξεις για γιατρούς και ιατρία. Θα μου πείτε, είναι όλοι ένοχοι αργυρέ? Όχι βέβαια, αλλά όταν καείς στο χυλό, φυσάς και το γιαούρτι. Και τώρα, για κάποιο χρονικό διάστημα, κάθε παρεκτροπή ή υπερβολή, όπως είναι φυσικό, θα μπαίνει στο σκοτόχαστρο της κριτικής. Γιατί όπως και να το κάνουμε, υπάρχουν υπερβολές και είναι καραμπινάτες. Για παράδειγμα, γνωστός γιατρός έλεγε τώρα στα τηλεοπτικά παράθυρα ότι η περίφημη υδροθεραπεία για την αποβολή τοξινών από το έντερο δεν είναι τίποτα περισσότερο από το ταπεινό κλείσμα που, για ευνόητους λόγους, ωραιοποιείται η αναφορά ώστε να αυξηθεί και η εμπορεσιμότητα της υπηρεσίας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε. Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Και η Ήρα Πανανίδου στην επιλογή της μουσικής. Περιμένουμε τα μήνυματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Για τις εξελίξεις στο θέμα των ιατρικών υπηρεσιών θα τα πούμε και στη συνέχεια. Θυμήθηκα τώρα με την αεροποίηση στην περιγραφή των υπηρεσιών μια παλιότερη ιστορία. Πριν κάποια χρόνια, που είχε προκαλέσει αίσθηση στους τότε εργαζομένους. Σε μια μετακόμιση λοιπόν ενός γνωστού τηλεοπτικού καναλιού σε νέα γραφεία, πιο άνετα, πιο εντυπωσιακά, τότε εμφανίστηκαν κάποιες κύριες με ταμπελάκια που έλεγαν «Υπεύθυνη διατήρησης περιβάλλοντος». Ήταν οι γνωστές καθαρίστες του ομίλου που είχαν αναβαθμιστεί από τα ταπεινά ταμπελάκια που μέχρι πριν λίγες μέρες έγραφαν κυρία Μαρία, κυρία Σοφία, κυρία Κωνσταντίνα, έγιναν υπεύθυνες διατήρησης περιβάλλοντος. Έτσι λοιπόν και οι γιατροί, κάπως έτσι έγινε και η αναβάθμιση λοιπόν των πολυδιαφημισμένων υπηρεσιών των νέων αυτών εναλλακτικών ιατρείων. Χθες είχαμε για μία ακόμη απίστευτη ιστορία στη Βουλιαγμένη με μια τραγική κατάληξη. Δύο ηλικιωμένοι πιάστηκαν στα χέρια για μια ξαπλώστρα στην παραλία. Η τραγωδία λοιπόν εξελίχθηκε όταν ένας καυγάς μεταξύ δύο ηλικιωμένων για μια ξαπλώστρα στην πλάζ της Βουλιαγμένης, ένας 82χρονος υπέστη ανακοπή και έχασε τη ζωή του. Για το περιστατικό συνελήφθη ένας 76χρονος για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ μια 29χρονη που ήταν μαζί του αφέθηκε ελεύθερη. Τώρα, δίνοντας την εκδοχή του, ο 76χρονος υποστήριξε ότι αυτός είχε, λέει, 5-6 καρέκλες και 5-6 ξαπλώστρες με πράγματα επάνω. Δύο άτομα ήταν αυτός και η γυναίκα του. Πήγαν να πάρουν τις ξαπλώστρες, εγώ με την κοπέλα που ήμασταν μαζί, και εκείνος σηκώθηκε και τη χτύπησε. Εν τω μεταξύ, κάτι είπε η κοπέλα σε αυτόν και σηκώνεται και της έριξε μια μπουνιά. Τότε ο 76χρονος ισχύει ότι του είπε: «Βρε, άνδρε, χτυπάς γυναίκες», και συνέχεια, όπως υποστηρίζει, ο 82χρονος τον χτύπησε στο σαγόνι την ώρα που κρατούσε την ξαπλώστρα. Παράλληλα, ο 76χρονος πρόσθεσε ότι η κοπέλα που του συνόδευε είναι αμαία και έπαθε σοκ από το περιστατικό. Από εκεί και πέρα όμως, διαφορετική είναι η εκδοχή που δίνει η σύζυγος του 82χρονου. Είπε ότι ο σύζυγός της πέθανε από μια πλακία σε μια άδεια πλάζ. Σύμφωνα με την ίδια, ένα ζευγάρι από εκεί που η πλάζ ήταν άδεια ήθελε να πάρει τις δικές μας ξαπλώστρες. Όταν είπαμε ότι ήταν γεμάτο άδειες ξαπλώστρες και καρέκλες, ο κύριος, ο οποίος κρατείται, επιτέθηκε στο σύζυγό μου, το χτύπησε μια μπουνιά στη μύτη και στην καρδιά και εκείνος έπεσε στο έδαφος. Έγινε κάρπα στη συνέχεια από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο έσπασε στο σημείο. Μετέφερε τον άτυχο άνδρα στο νοσοκομείο του Ασκληπίου, αλλά όπως ξέρετε δεν υπήρξε κάποιο αποτέλεσμα. Λοιπόν, εδώ είναι πραγματικά ελαδάρα. Απορώ και με τους δύο, απορώ και με τους υπόλοιπους που βλέπουν δύο ηλικιωμένους να χτυπιούνται, νομίζοντας ότι έτσι θα λύσουν τις διαφορές τους, που επαναλαμβάνω ήταν δύο ξαπλώστρες σε μια άδεια παραλία. Δεν τους σταμάτησε κανείς. Απίθανα πράγματα που συμβαίνουν στην Ελλάδα του 2026. Δυστυχώς όμως, απίθανα πράγματα δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνουν στην Ευρώπη, συμβαίνουν και ειδικότερα βεβαίως στη Γερμανία. Λοιπόν, ο Φρίντριχ Μέρτς μετά το χθεσινό αποτέλεσμα στη Γερμανία δεν παραιτήθηκε, δεν άφησε ούτε περιθώριο για άμεση αποχώρηση από την καγκελαρία ή την ηγεσία του CDU. Μετά τις βαριές ήττες σε Βερολίνο και Μακλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, εμφανίστηκε ενώπιον των Γερμανών για να δηλώσει ότι θα συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, γνωρίζοντας πως όσα ακολουθούν απαιτούν σθένος, σταθερότητα και υπομονή. Είναι μια δήλωση παραμονής, όχι όμως επίδειξη πολιτικής ισχύως. Ο Γερμανός καγκελάριος

Αμέσως στη θέση του, επειδή υπάρχει δεν υπάρχει ακόμη συμφωνημένη εναλλακτική λύση στο εσωτερικό της Χριστιανών Δημοκρατίας και επειδή 8 πρωθυπουργοί κρατηδίων του παρήχαν δημόσια στήριξη. Δεν παραμένει επειδή οι κάλπες επιβεβαίωσαν την πολιτική του. Οι δύο αναμετρήσεις δεν είχαν το ίδιο αποτέλεσμα, είχαν όμως τον ίδιο χαμένο που είναι το CDU που υποχώρησε δραματικά και στα δύο κρατήδια, ενώ το AfD συνέχισε να διευρύνει την επιρροή του. Στη Δυτική Πομερανία πέρασε για πρώτη φορά στην πρώτη θέση, στο Βερολίνο πέτυχε την καλύτερη επίδοση της ιστορίας του στην πρωτεύουσα και η γερμανική πολιτική σκηνή πολλώνεται πλέον όχι ανάμεσα στα παραδοσιακά κόμματα εξουσίας, αλλά ανάμεσα σε δυνάμεις που βρίσκονται έξω από τον παλιό κυβερνητικό άξονα. Ο Μέρτς κέρδισε χρόνο, αλλά δεν κέρδισε πολιτική ασφάλεια. Το μήνυμα του Μέρτς είχε δύο αποδέκτες προς το εσωτερικό του CDU, ότι δεν προτίθεται να εγκαταλείψει την ηγεσία. Προς τους Γερμανούς υποστήριξε ότι οι μεταρρυθμίσεις χρειάζονται χρόνο να αποδώσουν και ότι τα άμεσα εκλογικά κόστη δεν πρέπει να ανακόψουν την κυβερνητική πορεία. Κανένα κορυφαίο στέλεχος του CDU δεν έχει ζητήσει δημοσίως την παραίτηση Μέρτς, μόνο ότι η κριτική στο εσωτερικό του κόμματος εντείνεται. Ο χρόνος που ζητά ο καγκελάριος λειτουργεί ταυτόχρονα υπέρ του FDF, το οποίο σε λίγες εβδομάδες η ακροδεξιά κατέκτησε την πρώτη θέση σε Σαξονία και στο Μακλεμβούργο από Δυτική Πομερανία και ενίσχυσε θεαματικά την παρουσία της στο Βερολίνο και προηγείται πλέον στις πανγερμανικές δημοσκοπήσεις. Όπως καταλαβαίνετε, ο χειμώνας απειλεί να μετατρέψει την πολιτική κρίση σε κοινωνική. Η κυβέρνηση εισέρχεται στο χειμώνα με οικονομία αδύναμη, τη βιομηχανία υποπίεση και το κόστος ενέργειας να επιστρέφει ως κεντρικό πολιτικό ζήτημα. Εκεί λοιπόν είναι τα πράγματα. Αυτές οι εκλογές ήταν οι τελευταίες. Κλείνει αυτός ο βαρύς κύκλος των εκλογικών αναμετρήσεων του 2026. Το επόμενο προγραμματισμένο τεστ είναι η Βρέμη, όπου οι εκλογές έχουν οριστεί στη Γερμανία για τις 30 Μαΐου 2027. Μέσα στο 2027 αναμένονται επίσης εκλογές σε 2-3 άλλες περιοχές, όπως η Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία και στην Κάτω Σαξονία, χωρίς όμως να έχουν οριστικοποιηθεί ακόμη ημερομηνίες. Βεβαίως θα έχει προηγηθεί η εκλογή στην Γαλλία και έτσι θα έχουμε την πλήρη εικόνα για το αν η Ευρώπη κλείνει προς την ακροδεξιά. Είναι πρωινό Δευτέρας, γιορτάζει ο Ιωνάς, χρόνια του πολλά, είναι η Διεθνής ημέρα Ειρήνης, η ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας και η Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Σαν σήμερα το 1943 αρχίζουν οι σφαγές των ανδρών της Ιταλικής Μεραρχίας Άκουι που παραδόθηκαν στις γερμανικές αρχές της Κεφαλονιάς μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας. Συνολικά θα χάσουν τη ζωή τους 5.000 στρατιωτικοί. Το 1944 η τρίτη ορεινή ταξιαρχία καταλαμβάνει το Ρίμινι εκδιώκοντας τους Γερμανούς που το υπερασπίζονται και υψώνει την ελληνική σημαία. Το 1951 η ελληνική αεροπορία αποκτά τα πρώτα της αεροθιούμενα, τη Lockheed TAF-33. Το 1964 ο εισαγγελέας Τηλιανός Μπούτης ζητεί την προφυλάκηση ενώδων στελεχών της χωροφυλακής με τις κατηγορίες της παράβασης καθήκοντος, κατάχρησης εξουσίας, της άμεσης συνέργειας και της ηθικής αυτουργίας στη δολοφονία του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη. 1971 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία του Αλέξη Δαμιανού «Ευδοκία». 1973 η Παναχαϊκή επικρατεί 2-1 της Αυστριακής Γκράντσερ για την πρώτη φάση του κυπέλου UEFA. Είναι η πρώτη συμμετοχή επαρχιακής ομάδας σε ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική διοργάνωση. Σαν σήμερα, το 1934, έρχεται στη ζωή ο Λέοναρντ Κοέν, ο Καναδός τραγουδιστής και συνθέτης. Το 1936, ο Νίκος Πουλατζάς, ο Έλληνας μαξιστής και διανοούμενος. Και το 1950, ο Μπίλι Μάρεϊ, ο Αμερικανός ηθοποιός. Τέτοια μέρα το 1921 φεύγει από τη ζωή ο Νικόλαος Καπετανίδης, ο Έλληνας δημοσιογράφος και εκδότης εφημερίδας Εποχή που εκδιδόταν στην Τραπεζούντα. Και το 1937 ο Ιωάννης Κουτρής, ο διακεκριμένος Έλληνας φιλόλογος.

Καλημέρα στην πρωινή παρέα. Στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα στην Αργυρό και στον Δημήτρη. Καλημέρα στον Κώστα την Αμόχωστο. Καλημέρα Ειρήνη. Καλημέρα στη Φραντζέσκα από τη Ρόδο. Καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε όλους για τα μηνύματα. Δυναμικού σας βλέπω και σήμερα για μία ακόμη μέρα. Λοιπόν, στα αθλητικά, στη Στίχημαν Super League είχαμε για πρώτη φορά φέτος, αλλά πέρσι είχε αρκετές αγωνιστικές. Φέτος είναι από τις πρώτες αγωνιστικές να κερδίσουν και οι τέσσερις μεγάλοι. Μόνος πρώτος ο Παναθηναϊκός, πέρασε από το Αγρίνιο. Ο ΠΑΟΚ δύσκολα διπλά για τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Έτσι λοιπόν, στο πρώτο κομμάτι της στοίχημα Super League ολοκληρώθηκε. Θα διακοπεί τώρα το πρωτάθλημα μέχρι τις 10 Οκτωβρίου λόγω των εθνικών ομάδων. Και το σκηνικό που είχε διαμορφωθεί από την προηγούμενη αγωνιστική δεν άλλαξε, με τον Παναθηναϊκό να απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής. Οι πράσινοι νίξαν με μέτρια εμφάνιση με 1-0 την Καλαμάτα στην ιδιαίτερη νίκια, με τον γκολ του Ντετέι να του χαρίζει το 5ο τρίποντο σε ισάριθμα μάτς. Μόνος δεύτερος στη βαθμολογία ο ΠΑΟΚ, που έκανε τα εύκολα δύσκολα στο Αγρίνιο, έχασε με εξάθρωση όμου του Σαλή Παυλέγκα, αλλά ανοίξει τελικά με 3-1 τον Πανατολικό. Η ΑΕΚ κόντεψε να την πατήσει για τρίτο εκτός έδρας μάτς με τον ίδιο τρόπο, προηγήθηκε και δέχτηκε ισοφάριση, αλλά ο Γιώβιτς είχε άλλη άποψη, ενώ ο Ολυμπιακός απέδρασε από τη Λιβαδιά με τον γκολ του Σάλιακα στις καθυστερήσεις. Στις καθυστερήσεις λίτωσε βαθμό και ο Όφη, που ισοφάρισε 2-2 τον Αστέρα Τρίπολης. Έτσι η βαθμολογία διαμορφώνεται ως εξής. Παναθηναϊκός 15, ΠΑΟΚ 12, ΑΕΚ 11, Όφη 10, Ολυμπιακός 10, Πανετολικός 9, Άρης 7, Ηρακλής 6, Κηφισιά 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος 2, Αστέρας Άκτορ 1 και Βόλος Ελαμπέτ 2 και Λεβαδιακός 1 βαθμό. Την επόμενη αγωνιστική θα έχουμε Αστέρα Τρίπολης Ατρόμητο, ΑΕΚ Όφη, Κηφισιά Πανετολικό, Ηρακλή Λεβαδιακό, Άρη Βόλο, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ντέρμπι της αγωνιστικής και Καλαμάτα και ΠΑΟΚ Καλαμάτα.

0: Στη Μέση Ανατολή είχαμε την προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους να αποφύγουν οποιαδήποτε νέα επίθεση μεγάλης κλίμακας που απίθυνε το Ιράν, δηλώνοντας ότι διαθέτει πληροφορίες πώς προετοιμάζεται μια τέτοια κίνηση. Όπως τονίζει το Reuters, η εξέλιξη αυτή επιτείνει την ανησυχία σε μια περιοχή που βρίσκεται ήδη στο κόκκινο μετά τα πλήγματα με ντρόνους και πυράβλους στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση κεντρικής στρατηγικής διοίκησης του Ιράν στα κρατικά μέσα ενημέρωσης, τυχόν νέα επίθεση θα πυροδοτήσει παρατεταμένα αντίπεινα εναντίον αμερικανικών βάσεων και συμφερόντων, ενώ οι περιφερειακοί σύμμαχοι της Ουάσιγκτον θα θεωρηθούν εμπλεκόμενα μέρη στη σύραξη. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέτωσε ταξιδιωτική οργία ασφαλείας, προειδοποιώντας για το ενδεχόμενο απρόβλεπτης κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή και συναιστά στους Αμερικανούς πολίτες αυξημένη εγρήγορση καθώς και προσοχή για πιθανές ακυρώσεις πτήσεων και ατυχήματα στον εναέριο χώρο. Σχεδόν λοιπόν 7 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, καμία από τις δύο πλευρές δεν φαίνεται διατεθειμένη να προβεί στις μεγάλες υποχωρήσεις που απαιτούνται για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Την ίδια ώρα, με τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας βιώνουν ήδη πολύ μεγάλες πιέσεις. Η Σύγκρουση συνεχίζει να πυροδοτεί παράλληλες κρίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Άλλωστε, υπάρχει από την περασμένη εβδομάδα οι αντάρτες του Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι έκαναν μια σημαντική προέλαση στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας μετά την αναζωπήρωση του εμφυλίου πολέμου στη χώρα και ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πλήγματα στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, στο Ριάντ, καθώς και σε σημαντική πετρελαϊκή εγκατάσταση στο λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Η πρόσφατη κλιμάκωση στην πλευρά του Χούθη φέρνει το Ριάντ αντιμέτωπο με ένα επώδυνο δίλημα. Να συνεχίσει τις αεροπορικές επιτροπές εναντίον της οργάνωσης για να αποτρέψει την κατάληψη περισσότερων ενταφών της Ιεμένης ή να κάνει πίσω με την ελπίδα να αποφύγει τις επιθέσεις με ντρόνους σε κρίσιμες υποδομές του. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά έχουν ένα αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι να αυξάνονται παγκόσμια τιμές των καυσίμων. Υπάρχουν βαρύτατες ζημιές για όλες τις πλευρές και ελάχιστες είναι οι ενδείξεις επιστροφής στην ενδιάμεση συμφωνία Κεχυρίας που είχε επιτευχθεί τον περασμένο Ιούνιο, η οποία κατέρευσε τον Ιούλιο λόγω των διαφωνιών ως προς τους έωρους της. Το Ιράν επανέλαβε την Κυριακή ότι δεν πρόκειται να ανοίξει εκ νέου τα στενά του ορμούς αν δεν ικανοποιηθούν οι όροι της συμφωνίας του Ιουνίου, όπως η ίδια η Τεχεράνη τους ερμηνεύει. Από την πλευρά του, ο Τραμπ, λέει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, λέει ότι οι Ιρανοί τον πιέζουν να πάνε σε μια συμφωνία, αλλά ο ίδιος το σκέφτεται και θα δει τις επόμενες εβδομάδες τι θα γίνει. Τώρα, όλα αυτά φέρνουν, όπως είπαμε, αυξήσεις στα καύσιμα. Χθες το παραδέχθηκε και ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Μίλησε για το σχέδιο της κυβέρνησης για στήριξη των οικοκυριών και των επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια. Τις επόμενες ημέρες, είπε, θα ανακοινώσουμε μια σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των δηληστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, χαμηλότερο από το επίπεδο το οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι προχωρά η κυβέρνηση σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για εκείνους που χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Η μεγαλύτερη ενίσχυση κατευθύνεται παγίως στις περιοχές όπου οι ανάγκες είναι αυξημένες λόγω των κλιματικών συνθήκων, ενώ τόνισε ότι επεκτείνεται η επιδότηση στο ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο. Τώρα, για αυτό που ενδιαφέρει τους περισσότερους, δηλαδή το ενδεχόμενο μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, κάτι το οποίο οδηγεί στην αμόλυβδη, που είναι η μόνη που δεν έχει κάποιο είδους επιδότηση, προς το παρόν τουλάχιστον, σε περίπτωση, λέει ο Πρωθυπουργός, που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκθετες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Είναι αυτή η ρήτρα, η περίφημη ρήτρα διαφυγής, που ήδη υπάρχει για κάποια άλλα θέματα. Τώρα ζητά ο κ. Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, να επεκταθεί και στις τιμές των καυσίμων, κάτι το οποίο φαίνεται ότι το θέλουν λίγο πολύ όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Δεν ξέρω τώρα αν θα το δεχτούν οι Βρυξέλλες. Πάντως, ανοίξουμε μια ματιά στις τιμές που έχουν τα καύσιμα σε όλη την Ευρώπη. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα τεράστιο αγκάθι, ένα τεράστιο πρόβλημα που χτυπά όλες τις κυβερνήσεις. Είναι ένα νέο ενεργειακό σοκ με τη βενζίνη αλλά και το ντίζελ να καταγράφουν ιστορικά υψηλά σε αρκετές χώρες. Δεν περιορίζεται πλέον η κρίση του αργού πετρέλαιο. Το μεγάλο πρόβλημα βρίσκεται στα δηληστήρια, στα αποθέματα και στην έλλειψη έτοιμων καυσίμων. Οι τιμές των καυσίμων στην Ευρώπη έχουν μπει ξανά σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη τροχιά, με αλλεπάλληλα ιστορικά ρεκόρ να καταγράφονται σε μεγάλες αγορές και το ντίζελ να εξελίσσεται το μεγαλύτερο πρόβλημα για οδηγούς, επιχειρήσεις και μεταφορές. Λοιπόν, η εικόνα του Σεπτεμβρίου του 2026 αρχίζει να θυμίζει και σε ορισμένες περιπτώσεις να ξεπερνά μάλιστα τις ακραίες συνθήκες της ενεργειακής κρίσης του 2022. Στη Γερμανία, στις 17 Σεπτεμβρίου, ο πανεθνικός μέσος όρος της βενζίνης ήταν στα 2,30 το λίτρο, ενώ το ντίζελ ανέβηκε στα 2,47 ευρώ το λίτρο. Και οι δύο τιμές αποτελούν ιστορικά υψηλά στη Γερμανία. Στην Αυστρία, το ντίζελ έφτασε στις 16 Σεπτεμβρίου στα 2,26 ευρώ το λίτρο. Έσπασε το προηγούμενο ρεκόρ το 2,24 που είχε καταγραφεί το Μάρτιο του 2026. Πιο χαρακτηριστική είναι η εικόνα στην Ελβετία, όπου η μέση τιμή του ντίζελ ανέβηκε στα 2,41 ελβετικά φράγκα το λίτρο, ξεπερνώντας ακόμη και το ιστορικό υψηλό της ενεργειακής κρίσης του 2022. Η ιδέα μόλευδη κινείται περίπου στα 2,10 φράγκα. Δεν είναι λοιπόν μια μεμονωμένη περίπτωση μιας χώρας, πρόκειται για ένα κύμα ιστορικών ή σχεδόν ιστορικών τιμών που διατρέχει πλέον την ευρωπαϊκή αγορά καυσίμων. Είναι κατανοητό λοιπόν ότι και στη Δανία η μέση αμόλυβδη έχει φτάσει στα 2,56 το λίτρο, το ντίζελ 2,50, στην Ολλανδία 2,43 και 2,49 και γενικότερα σε όλη την Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη οι τιμές είναι πολύ υψηλά. Βεβαίως υπάρχει πρόβλημα και με τα δηληστήρια. Δεν υπάρχει δυνατότητα να δηληστούν άμεσα. Έχει χαθεί η δυνατότητα δήλησης 4,2 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως από ένα χρόνο πριν. Και αυτό συμβαίνει γιατί αρκετά από τα δηληστήρια βρίσκονται εκτός της μάχης. Υπάρχουν και οι ζημιές και οι διακοπές λειτουργίας σε εγκαταστάσεις της Ρωσίας και της Μέσης Ανατολής, οι περιορισμένες ρωσικές εξαγωγές δίζελ, οι αναταράξεις θαλάσσιες μεταφορές. Και όλο αυτό βεβαίως είναι μια τέλεια καταιγίδα για το χειμώνα που έρχεται. Και μια και σας είπα τις τιμές στην Ευρώπη και στην Ελλάδα δεν πάμε πίσω. Στην Αθήνα είμαστε περίπου στο 2,17, στη Θεσσαλονίκη 2,18, στην Σκυκλάδες 2,39 ευρώ το λίτρο παρακαλώ η αμόλυβδη, στα Δωδεκάνησα 2,30 και σε μεμονωμένα πρατήρια φτάνουν ακόμη και το 2,50. Ένα γέμισμα λοιπόν 50 λίτρων με αμόλυβδη στα 2,18 σημαίνει περίπου 109 ευρώ παρακαλώ. Και βέβαια η άνοδος του ντίζελ που είναι το βασικό καύσιμα των οδικών μεταφορών, των φορτηγών και σημαντικού τμήματος της αγροτικής παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας δημιουργεί τεράστια προβλήματα γιατί ουσιαστικά πρέπει να περιμένουμε ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Έτσι λοιπόν είναι αυτοτροφοδοτούμενη αυτή η κρίση και καταλαβαίνετε ότι αν σύντομα δεν πέσουν οι τιμές των καυσίμων θα μεγαλώσει το πρόβλημα. Βεβαίως ο πρόεδρος Τραμπ έχει περίπου περιγράψει ότι θα πρέπει να υποστούμε αυτό το μαρτύριο μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές εκεί στις αρχές του Νοέμβρη. Αυτά με το μεγάλο πρόβλημα με τα καύσιμα. Πάμε στο άλλο θέμα, στο άλλο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας. Είναι οι εξελίξεις με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Υπήρχε χθες μια φήμη, μια είδηση ότι ζητήθηκε η αλλαγή της ώρας στο πιστοποιητικό θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη από το νοσοκομείο Ελπίης. Σε σημείο που αναγκάστηκε ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης, να δηλώσει ότι κανένας νυν ή πρώην κυβερνητικός παράγων, νυν ή πρώην υπουργός ή γενικά οποιοδήποτε δεν επικοινώνησε με κανέναν από το νοσοκομείο Ελπίς για να ζητήσει την αλλαγή της ώρας στο πιστοποιητικό θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ρώτησα ο ίδιος τον διοικητή του νοσοκομείου, ο οποίος διαψεύδει κατηγορηματικά, έγραψε σε ανάρτησή του Υπουργός Υγείας. Κάλεσε τις ανακριτικές αρχές να ανοίξουν όλα τα τηλέφωνα του διοικητού του νοσοκομείου και των ιατρών που παρέλαβαν από το ΕΚΑΒ τον Μαζονάκη, που τελικά υπέγραψαν το πιστοποιητικό θανάτου και να εκδώσουν άμεσα ανακοίνωση για τα ευρήματά τους, ώστε να μην αφήσουμε χώρο για συνωμοσιολογικές θεωρίες να βλάψουν ξανά την Ελλάδα όπως τότε με τις θεωρίες συγκάλυψης με το δυστύχημα των Ντεμπών. Φτάνει πια, γράφει ο Άδωνος Γεωργιάδης, με την τοξικότητα και τις συκοφαντίες. Λοιπόν, βέβαια, χθες ξέσπασε κι άλλη μία κόντρα μεταξύ του κυρίου Γεωργιάδη και της Μαρίας Καριστιανού, της πρόεδρου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, με αφορμή την υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη και τη συζήτηση που έχει ανοίξει. Η κυρία Καριστιανού έθεσε το θέμα των ελέγχων στα ιατρία και των ιατρικών πράξεων που πραγματοποιούνται, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί ευθύνη της πολιτείας να διασφαλίσει την νομιμότητα. Είναι προφανές, είμαι γιατρός, γνωρίζω τι συμβαίνει στην κοινωνία αυτή τη στιγμή και εγώ απαιτώ από τους υπεύθυνους να κάνουν ελέγχους και όντως να γίνουν τα ιατρία νόμιμα και οι ιατρικές πράξεις που γίνονται σε κάθε ιατρείο θα πρέπει να είναι αυτές που πρέπει να γίνονται. Γίνονται έλεγχοι γιατί εμείς ακούσαμε τον Υπουργό Υγείας να πετάει τον μπαλάκι στους πολίτες, να λέει προσέχετε σε ποιο ιατρείο πάτε. Μα είναι δουλειά του πολίτη να κάνει την έρευνα, να κάνει το Sherlock Holmes, να δει αν ο γιατρός αυτός πιστοποιείται να κάνει τις πράξεις στο ιατρείο του. Μάλιστα, όταν ενημερώθηκε από τους δημοσιογράφους ότι ο κ. Γεωργιάδης έκανε δηλώσεις, είχε αναφερθεί στις δηλώσεις της, η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία ανέφερε ότι ο κ. Γεωργιάδης θα έπρεπε από τη θεσμική του θέση που είναι να λογοδοτήσει για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το χάος ό,τι αφορά τα θέματα που τον αφορούν. Είτε αφορούν τα ιατρεία που υπάρχουν, είτε αφορούν τα προβλήματα των γιατρών και των νοσηλευτών, τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και ότι λειτουργούν παράνομα νοσοκομεία. Λοιπόν, τώρα αναφερόμενοι στην κβαντική φυσική και στις εφαρμογές στην ιατρική, η κυρία Μαρία Καριστιανού υποστήριξε ότι πρόκειται για έναν επιστημονικό τομέα που έχει συμβάλει στην εξέλιξη της τεχνολογίας. Κβαντικός ιατρός, λέει η κυρία Καριστιανού, είναι κβαντική, πρόκειται από την κβαντική φυσική. Την κβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε επειδή κάποιοι δεν γνωρίζουν για αυτή. Η κβαντική φυσική έχει μετασχηματίσει τις επιστήμες και την τεχνολογία. Μιλάμε για κβαντικούς υπολογιστές, μιλούμε για κβαντικούς αισθητήρες που θεωρούνται ότι καλύτερο για να συλλέξουν πληροφορίες, είτε αφορούν το έδαφος, τον αέρα, είτε οτιδήποτε. Φυσικά έχουμε πλήστες εφαρμογές κβαντικής μηχανικής ή φυσικής σε τεχνολογία ή ιατρική. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού μάλιστα έκανε ένα βήμα παραπάνω, μίλησε για τα νανογυλαίκα που παλιότερα φόβησε ο κ. Γεωργιάδης και έλεγε ότι θεραπεύουν ασθένειες και εμείς πιστεύετε, λέει, ότι θα λύσουμε με ένα γυλαίκο, θα λύσουμε τα προβλήματά μας. Η κυρία λοιπόν Καριστιανού έκανε αυτή την επίθεση προς τον κύριο Γεωργιάδη και στην ερώτηση τι σημαίνει ολιστική παιδίατρος είπε ολιστικό σημαίνει συνολικός. Βλέπουμε δηλαδή το μικρό ασθενή ως παιδίατρος και ως σύνολο. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα παρέμβω μόνο για όταν θα χρειαστεί να δώσω θεραπεία. Θα παρέμβω όπως κάνω κάθε χρόνο στην αρχή του έτους να ενισχύσω το νοσοποιητικό, να βγάλουν τα παιδιά πιο εύκολα το χειμώνα. Σε αυτά είναι στα πλαίσια βλέπω τον ασθενή συνολικά και όχι μόνο για να χορηγώ φάρμακα. Λίγο αργότερα, ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, απάντησε κατηγορώντας ότι για να δικαιολογήσει τα ψέματα που πουλάει στους ασθενείς της περί κβαντικής ιατρικής εξειδίκευσης, η οποία δεν υφίσταται επιστημονικά και άρα λέει ψέματα, έμπλεξε όλες τις εφαρμογές της επιστήμης της κβαντικής φυσικής. Και πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης ότι μετά πέταξε για μένα για τα νανογυλαίκα με διάφορα πράγματα που δεν έχω πει ποτέ για να γλιτώσει. Αλλά η ουσία παραμένει. Η ελληνική κοινωνία έχει πιστέψει μια κυρία που ισχυρίζει ότι είναι κβαντική παιδίατρος και αυτό τα λέει όλα. Καταλήγει στην ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Υπάρχει μια συζήτηση που προκλήθηκε μετά το θάνατο του Μαζονάκη, δημόσια, όπου τι προσπαθεί να πει από την αντιπολίτευση πραγματικότητα, ότι η συγχώνευση του Σώματος Ελεγκτών Επιθεωρητών Υγείας, του ΣΕΙΠ, με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας είναι ο λόγος που επιτράπει να υπάρχουν αυτοί οι κομπογιαννίτες. Σας λέω ότι δεν είναι θέμα πλαισίου. Απατεώνες υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν.
2: Να.
1: Και πράγματι πάντα κάποιοι απατεώνες θα ξεπερνάνε τα πλαίσια των κρατών.
3: Εδώ,
1: γιατί έτσι είναι οι ανθρώπινες κοινωνίες.

Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είχαμε μία ακόμη πρόκληση από την Τουρκία, από τον Υπουργό Εξωτερικών της γείτονος χώρας της, τον Χακάν Φιντάν, ο οποίος υποστήριξε ότι τα ζητήματα μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας έχουν μετατραπεί σε αντικείμενο εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ελλάδα. Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας ανέφερε ότι η Άγκυρα και η ελληνική κυβέρνηση έχουν καταλήξει μια κοινή κατανόηση για την καταδιαχείριση των διαφορών, ενώ εξέφρασε την ελπίδα να αποδεχθούν απερίσκεπτες ενέργειες, διότι διαφορετικά, όπως απείλησε, η ισχύ αυτού του κράτους, δηλαδή της Τουρκίας, είναι γνωστή σε όλους. Άρα, ο κ. Φιντάν, ενώ μιλά με μια διπλωματική γλώσσα, ενώ προσπαθεί να μην έχει τις προκλητικές κορώνες άλλων αξιωματούχων Τούρκων, ο ίδιος είναι το ίδιο προκλητικός, έστω και με τη διπλωματική γλώσσα. Είπε ότι δεν σημαίνει ότι δεν λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη υφιστάμενες απειλές. Η θέση μας είναι σαφής. Πρέπει να επιληθούν τα ζητήματα στο Αιγαίο, δηλαδή το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Δεν είμαστε υπέρ της δημιουργίας έντασης. Όμως αυτή η περιοχή έχει ανάγκη από ειρήνη, όχι από εξοπλισμούς. Το έχουμε πει πολλές φορές. Ο πόλεμος δεν είναι προς όφελος κανενός. Του ουσιώδες είναι η ειρήνη. Έχει πάρει δηλαδή την επιχειρηματολογία της Ελλάδας και τη γυρίζει προς την Αθήνα. Κ. Φιντάν τόνισε ότι στην Ελλάδα επικρατεί προεκλογικό κλίμα και εκεί αποδίδει τις δίθεν απειλές της Ελλάδας προς την Άγκυρα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά. Θα δούμε τι θα γίνει αυτή τη εβδομάδα. Θυμίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι και ο Ρατζίπ Ερντογάν, ο Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ τις επόμενες ημέρες και θα έχει ενδιαφέρον τι θα αποδώσει αυτή η συνάντηση. Επιστρέφουμε στην εκλογική καταστροφή για το CDU στη Γερμανία. Είναι δύο πολύ διαφορετικές εκλογικές πρωτιές, αλλά ένα κοινό αρνητικό αποτέλεσμα για το CDU του καγκελάριου Friedrich Merz. Αυτό έβγαλαν οι χθεσινές κάλπες στη Γερμανία. Το FDF κατέλαβε την πρώτη θέση στο Μακλεβούργο Δυτική Πομερανία με 38,2, ενώ στο Βερολίνο η αριστερά αναδύθηκε πρώτη δύναμη με 25,7. Για τους χριστιανοδημοκράτες το βαρύτερο πλήγμα ήρθε στο Μακλεμβούργο, όπου το 4,89 τους αφήνει εκτός κρατηδιακού κοινοβουλίου και συνιστά τη χαμηλότερη επίδοσή τους σε εκλογές στη μεταπολεμική Γερμανία. Στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, όπου η καταμέτρηση έχει ολοκληρωθεί, το προσωρινό επίσημο αποτέλεσμα της εκλογικής αρχής δίνει στο ακροδεξιό κόμμα 38,2, ένα 35,5 των σοσιαλδημοκρατών και ακολουθούν η αριστερά με 6,5 και η πράσινη με 5,7. Το CDU περιορίζει στο 4,9, δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%, ενώ εκτός μένει και η συμμαχία του Σάρα Βάγκενχεντ με 4,8%.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες στο Earth News Radio. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νίκος Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή τη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Και είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από τα νέα. Η λύση στο γρίφο, κληρονομιές εξ αδιαιρέτου, πώς διευθετείται το πρόβλημα χιλιάδων συνιδιοκτητών που δεν μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους. Τι αλλάζει με το νέο κληρονομικό δίκαιο, πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα χωρίς δικαστική προσφυγή. Η περίπτωση κάθε της ιδιοκτησίας και των ποσοστών σε οικόπεδα. Μετά τη Σκύρο και τη Ρόδο, βάσει ντρόνους και στη Λέσβο, επιλέχθηκε η περιοχή Παγανή για να στηθεί υποδομή, η ακτίνα της επιχειρησιακής δράσης και οι κρίσιμες λεπτομέρειες των πτήσεων. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε την ίδια αντίδραση των Τούρκων όπως την προηγούμενη φορά με τη Ρόδο. Μαξίμου, τα ανοιχτά μέτωπα και τα Plan B, αν η ενεργειακή κρίση διαρκέσει και αν η ακρίβεια επιμείνει. Μαργαρίτα, ο τελευταίος χορός είναι στα κύματα, την αποχαιρέτησαν όλες οι γενναίες του Πασόκ. Νέα ήθη, τραβούν βίντεο με το πόδι στον Γκάζι, Βαϊμάρι πως το θέατρο προέβλεψε την άνοδο του ναζισμού. Λευκός οίκος, έξω σε CNN πολίτικο και μεσενάου από τον Ντόναλντ Τραμπ, απόπειρα φήμωση σε θεσμικά ΜΜΕ. Και σε αδιέξοδο Μέρτς, εκλογική συντριβή σε δύο κρατήδια, το χειρότερο αποτέλεσμα του CDU από το 1949 στο Μεκλεμβούργο. Και από την ομάδα, ο Κοστούλας, ο Έλληνας που γκρέμισε την Arsenal από την κορυφή, Jürgen Klopp, επιθετική άμυνα στην ακροδεξιά. Ο Ολυμπιακός έχασε το EuroLeague Super Cup, αλλά κοιτάει μπροστά. Η Big Four προελάνει σπουδαίες εκτός έδρας νίκες για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Πάμε στην απογευματινή. Στο Σφυρί, το εξοχικό για να σωθεί η πρώτη κατοικία, ανοίγει ο βελτιωμένος εξοδικαστικός μηχανισμός, δίχτυ προστασίας σε χιλιάδες δανειολήπτες με κόκκινα στεγαστικά. Χαμηλότερες και πολύ περισσότερες μηνιαίες δόσεις που μπορεί να φτάσουν στους 240. Απίστευτη τραγωδία, θάνατος 82χρονου και μια ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη. Δύσκολες ώρες για Μέρτς μετά το ναυάγιο στο Μεκλεμβούργο. Η υπόθεση Μαζονάκη, η μανία Γιάννη Ανιώτη και τα στυλό της μακροζωίας. Ενεργειακή κρίση, επιπλέον 100 εκατομμύρια ευρώ για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Όλα τα μέτρα για πετρέλαιο θέρμανσης, ρεύμα, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ για 1.200.000 οικογένειες. Στο σχολείο με όπλα βγήκα μαχαίρια από ανήλικους με το πρώτο κουδούνι και τα high-tech ραντεβού Μητσοτάκη στον ΟΗΕ και τη Silicon Valley. Ντεμαράζ για την αυτοδυναμία με βάση το 30,3% από την δημοσκόπηση της GPO. Πάμε στον ελευθεροτύπο. Αυξήσει συντάξεων με όφελος ως 1.008 ευρώ το χρόνο, αναλυτικοί πίνακες με τα ποσά, μόλις 137 κόκκινα δημόσια κτίρια σε 22.703 προσεισμικούς ελέγχους. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες 1.200 μηχανικών του ΤΕΕ σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, δομές υγείας, υπηρεσίες και άλλα κίνητα του κράτους. Σοκ και δέος στις τοπικές κάλπες της Γερμανίας, υποπροθεσμία ο Μέρς μετά τις νίκες του FD στη Μεκλεμβούργο και του Ντελίνκη στο Βερολίνο. Λοιπόν, και Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα ονόματα που παίζουν μεταγραφές τελεχών στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Πάμε στη Δημοκρατία. Διπλή συντριβή του Μέρτς στις γερμανικές εκλογές. Αρνείται να φύγει παρά την καταστροφή. Τους καθυφώνει ο Φιντάν για στημένη ένταση. Ξεσκεπάζει το κρυφό παζάρι με τον Κασιδιάρη. Εφημερίδα των Συνταχτών. Διπλή κοροϊδία με τα καύσιμα. Υπερατλαντική απάτη από τον Πρωθυπουργό. Διαβεβαιώνει το πετρέλαιο θέρμανσης θα αυξηθεί μόνο 59% σε σχέση με πέρσι, μέχρι το 1,75% το λίτρο. Θολώνει τα νερά. Με το δικαίωμα της χώρας να πάρει μέτρα μείωσης των φόρων στα καύσιμα. Ψεύδεται για το όριο των δαπανών 3% για να αποφύγει τη φορολόγηση των ενεργειακών υπερκερδών. Παύλος Φίσας, η απάντηση στο φασισμό, δόθηκε στον δρόμο, χιλιάδες διαδηλωτές και η μάγα ξανά στην πρώτη γραμμή. Κόντρα, παιχνίδια με τα γκάλοπ, κόλπα με τον Κασιδιάρη, με πειραγμένες δημοσκοπήσεις, το Μαξίμου επιχειρεί να διαμορφώσει τεχνητή δυναμική στη Νέα Δημοκρατία. Ο ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης ανέλαβε εργολαβικά το ξέβλημα του πρωτοπαλίκαρου της Χρυσής Αυγής. Νεκρός απόστατος ναύαρχος μετά από συμπλοκή με 76χρονο, πέθανε για μία ξαπλώστρα. Αυτό το τραγικό θέμα που σας είπαμε στην εισαγωγή της εκπομπής. 4 καταλήτες προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, μόνο παραγωγικές απέτσεις σε 8 κατηγορίες θα είναι οι αποδέκτες ισχυρών κινήτρων που δρομολογεί νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Διπλή τα Μέρτς, αλλά δεν παρετείται στις γερμανικές εκλογές όλα αυτά. Πρωτιά των ακροδεξιού κόμματος στο Μεκλεμβούργο, νίκη του Ντελίνκε στο Βερολίνο. Και όλα αυτά βεβαίως συμβαίνουν στη Γερμανία. Στην Ελλάδα είχαμε μία ακόμη δολοφονία γυναίκας. Ομολόγησε ο 27χρονος τη δολοφονία της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα. Τσακωθήκαμε και θόλωσε, είπε.
Πήρε νέα τροπή λοιπόν αυτή η υπόθεση μέσα σε λίγες ώρες. Είναι η δολοφονία της 25χρονης στον ποδηλατοδρόμο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της ομολόγησε προφορικά ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και είπε στους αστυνομικούς: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα», ανατρέποντας όσα έχει υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Η υπόθεση άρχισε να εκτελήσεται από χθες το βράδυ, όταν ο 27χρονος κάλεσε την αστυνομία και ανέφερε ότι ο ίδιος και η σύντροφός τους είχαν δεχτεί επίθεση και ότι η νεαρή γυναίκα ήταν νεκρή. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στον ποδηλατόδρομο εντόπισαν την 25χρονη νεκρή στο πρώτο κιόσκι με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο. Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε ο σύντροφός της τραυματισμένος στο στήθος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Ο 27χρονος αρχικά υποστήριξε ότι οι άγνωστοι είχαν επιδεθεί και στους δύο. Μετά την πρώτη εξέτασή του όμως, οι αστυνομικοί άρχισαν να εντοπίζουν στοιχεία και αντιφάσεις, οι οποίες δεν φαίνεται να συνάδουν με την περιγραφή του. Η εξέτασή του συνεχίστηκε και σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος τελικά παραδέχθηκε προφορικά ότι σκότωσε την 25χρονη. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο είχαμε τη διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τους οίκους Moody's και Scope Ratings, που πυροδότησε μια νέα πολιτική αντιπαράθεση με τον Άκη Σκέρτσο να μην αφήνει ασχολίαστη και αναπάντητη την κριτική του Αλέξη Τσίπρα για την οικονομική κατάσταση της χώρας. Ο Υπουργός Επικρατείας υπογράμμισε ότι η θετική αλλαγή στις προοπτικές από τη Moody's αποτελεί επιβεβαίωση της πορείας ανάκαμψης της Ελλάδας και απαντά σε αναφορές περί μισθών Βουλγαρίας, παραθέτοντας στοιχεία για τη θέση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τα καθαρά εισοδήματα. Σχολιάζοντας την σύνδεση Τσίπρα στη Βελγική Λεσουάρ, όπου ο επικεφαλής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι με Μητσοτάκη έχουμε τιμές Γαλλίας και μισθούς Βουλγαρίας, ο κ. Σκέρτσος το χαρακτήρισε αρνητή της ελληνικής οικονομικής πραγματικότητας, που λέει χοντροκομμένα ψέματα. Τι λέει συγκεκριμένα ο κύριος Σκέρτσος? Ότι η Ελλάδα έχει πλέον καλύτερα καθαρά εισοδήματα από την Πορτογαλία και 9 ακόμη χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πόσο μάλλον από τη Βουλγαρία. Και αν κάποιος θέλει να μιλήσει για την περίοδο στην οποία η Ελλάδα πράγματι έχανε εισοδηματικό έδαφος προσεγγίζοντας τη Βουλγαρία, θα πρέπει να κοιτάξει την περίοδο 2015-2019. Τότε τα καθαρά εισοδήματα των ελληνικών οικοκυριών συρρυκνώνονταν. Από το 2019 και μετά η τάση αντιστράφηκε και η Ελλάδα άρχισε να ανακτά το χαμένο έδαφος. Αυτό όσον αφορά την απάντηση του κυρίου Σκέρτσου προς τον πρόεδρο της Ελλάδας, τον κύριο Τσίπρα. Τώρα, ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται όλη την εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα θα επισκεφτεί το Σαν Φραντζίσκο, θα επισκεφτεί κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας όπως η Τέσλα, ενώ το απόγευμα θα μιλήσει σε εκδήλωση για τις επενδύσεις. Ο Πρωθυπουργός αύριο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο του Σαν Φραντζίσκο και θα μιλήσει συνέχεια σε εκδήλωση του Ιδρύματος Hoover στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Πρέπει να σας πω ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται και ο Γιώργος Γεραπετρής, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος πηγαίνει γιατί υπάρχει Γενική Συνέλευση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Και εκεί βεβαίως θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί θα συμμετάσχει και στις τριμερείς συναντήσεις ο κ. Γεραπετρής των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου και στο σχήμα Ελλάδα, Κύπρου, Ιορδανίας, αλλά και στο τετραμερές σχήμα Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κροατία. Αν δούμε τι θα βγει και αυτή την εβδομάδα. Και σας είπα ότι το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει η συνάντηση που θα έχει ο Ταγίπ Ερντογάν με τον πρόεδρο Τραμπ και το τι θα προκύψει από αυτή τη συνάντηση. Θυμίζω στην τελευταία συνάντηση που είχαν στην Τουρκία είχε προκύψει τότε το θέμα με τα F-35, πώς το είχαμε κλάβει τότε εμείς εδώ στην Ελλάδα, πώς γράφτηκε στα τουρκικά μέσα ενημέρωση και τι έγινε στο τέλος στην πραγματικότητα. Πλησιάζουμε στο τέλος αυτής της πρώτης για αυτή την εβδομάδα εκπομπής. Έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη με όλες τις εξελίξεις. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Προσοχή στους δρόμους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Κρίσιμες συναντήσεις με ηγέτες και επιχειρηματίες ξεκινά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βρίσκεται για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Πρώτος σταθμός του σήμερα, Δευτέρα, το Σαν Φραντζίσκο, όπου θα συναντηθεί με κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας καθώς και με Έλληνες στη Silicon Valley. Βασικός στόχος των επαφών του Πρωθυπουργού η ενίσχυση της οικονομίας με επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη, μεταφέροντας το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει με ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα. Με ενδιαφέρον αναμένονται και οι συναντήσεις με ηγέτες που θα βρεθούν στη Νέα Υόρκη, καθώς και η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη την Πέμπτη από το Βήμα των Ηνωμένων Εθνών. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία, η οποία ξέσπασε χθες το μεσημέρι. Στο σημείο επιχειρούσαν όλη τη νύχτα πυροσβέστες σε ομάδες πεζοπόρων και τη συνδρομή του Δήμου Σιτίας με υδροφόρες. Το βράδυ εστάλησαν 3 μηνύματα 112 για την προληπτική απομάκρυνση κατοίκων από οικισμούς της περιοχής. Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς την πράξη του, λέγοντας ότι τσακωθήκαμε και θόλωσα. Η ομολογία ανατρέπει την αρχική εκδοχή περί επίθεσης από αγνώστους. 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο 27χρονος βρέθηκε τραυματισμένος στο στήθος και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Την προηγούμενη εβδομάδα το ζευγάρι των γιατρών κρίθηκε προφυλακιστέο. Ο Φρίντριχ Μέρτς υπέστη οδυνηρή εκλογική ήττα σε 2 περιφερειακές αναμετρήσεις, με το CDU να καταγράφει ιστορικές απώλειες μένοντας εκτός κοινοβουλίου στο Μεκλεμβούργο. Πρόκειται για καταστροφή και δεν μπορεί να ωρεοποιηθεί, δήλωσε ο καγκελάριος, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το αποτέλεσμα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί. Το κόμμα του Βλάντιμιρ Πούτιν, Ενωμένη η Ρωσία, επικρατεί με μεγάλη διαφορά στις βουλευτικές εκλογές που ολοκληρώθηκαν την Κυριακή στη Ρωσία, συγκεντρώνοντας πάνω από το 57% των ψήφων. Ο Πούτιν έχει χαρακτηρίσει την εκλογική αναμέτρηση ως δοκιμασία για τη στήριξη του πολέμου στην Ουκρανία, ωστόσο κανένα κόμμα που τάσεται κατά του πολέμου δεν έλαβε έγκριση για να συμμετάσχει στις εκλογές. 4 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από τη ρωσική νυχτερινή επίθεση στην περιοχή του Κιέβου. Οι επιθέσεις με ντρόουν συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας χθες. Βολοντιμίρ Ζελένσκι και Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη. Όπως ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του, υπάρχει μια διπλωματική δυναμική και η συνάντηση θα μπορούσε να αλλάξει πολλά πράγματα. Ισχυρές εκρήξεις στα ξημερώματα κοντά στο Χαλέπι στη Βόρεια Συρία μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Για νέες αεροπορικές επιδρομές έκαναν λόγο οι Χούθη της Ιεμένης μία ημέρα αφού το φιλοϊρανικό κίνημα επιτέθηκε στο Ριάντ. Ανώτερος αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε πάντως ότι η οργάνωση έχει διαβεβαιώσει την κυβέρνηση Τραμπ πως δεν θα επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, προειδοποιώντας ωστόσο τις χώρες να μην συμμετάσχουν στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας. Σε βαθιά οικονομική κρίση το Ιράν, καθώς το ΑΕΠ της χώρας συρρυκνώθηκε κατά 10,1% σε ετήσια βάση σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν. Η Ιρανική οικονομία, που εξαρτάται σημαντικά από τις εξαγωγές πετρελαίου, δέχεται παράλληλα πιέσεις από τις διεθνείς κυρώσεις.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται σήμερα κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Τα φαινόμενα θα ενταθούν τη νύχτα και θα επεκταθούν στην Ανατολική Μακεδονία. Βοριάδες που θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Διαστήματα βροχή σήμερα στην Αττική με θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6:30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Good morning to the travelers to Paros, Naxos, Ios and Santorini with Myra.
0: Good morning.
1: Φεύγει γκρουπ.
0: Good morning.
1: Φεύγει γκρουπ τουριστών και yes. πηγαίνει στα νησιά.
0: Enjoy the sun, the sea, the sunset. The Cyclades. The Cycladic, πώς το λένε, τοπίο.
1: And the appetizers and the good food. Good food.
0: Ακόμα έρχονται.
1: Μέχρι τον Νοέμβριο.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ναι, έχει.
0: Τέλεια, κόσμο. Τέλεια. Λοιπόν, Start News Radio 105,8.
1: Good food.
0: Ακόμα έρχονται.
1: Μέχρι τον Νοέμβριο.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ναι, έχει.
0: Τέλεια, κόσμο. Τέλεια. Λοιπόν, Start News

0: λειψότρια, εν πάση περιπτώσει, αλλά τις νυχτερινές ώρες πέφτει η θερμοκρασία αρκετά. Άρα, ναι, οκ. Okay.
1: Και το πρωί έχει δροσούλα, εντάξει.
0: Και το πρωί έχει δροσούλα.
1: Ναι, ωραία είναι.
0: Ήρθαμε με 19 βαθμούς σήμερα. Βέβαια. Ας πούμε.
1: Λοιπόν, παράδειγμα. Προσέξτε, δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber.
0: Βέβαια.
1: Ert News, γράφετε, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το radio μετά. Και radio, σκέτο, όχι το radio. Λοιπόν, Ert News, κενό, radio, και το βρίσκετε και στέλνετε τα μηνύματά σας. Και το άλλο τρόπο είναι πρωινή παρέα απασφαλισμένη στο Facebook Messenger και στέλνετε τα μηνύματά σας.
0: Το Viber το ξέρουν ήδη, το παίζουν στα δάχτυλα. Ο Παναγιώτης από τη Νέα Πολύ Λακωνίας με 22 βαθμούς που μας στέλνει. Ο Κώστας ήδη, καλή εβδομάδα να έχετε. Καλημέρα και στον κύριο Σολομόντα που είναι στη διαδρομή Εξάνθης Αλεξανδρούπολης με 15 βαθμούς. Πρώτη-πρώτη στα μηνύματα στο Messenger είναι η κυρία Ποθητή από την
1: Σαντορίνη.
0: Καλημέρα να έχουμε. Καλή εβδομάδα. Η Κυριακή από την Καλαμάτα μας λέει έχει ήδη 22 βαθμούς. Στην Καλαμάτα. Εμείς έχουμε λιγότερο εδώ.
1: Τώρα ήδη.
0: Εμείς έχουμε λιγότερο, ρε παιδί μου. Στην Ξάνθη 16 μας ενημερώνει η φίλη μας η Φωτεινή.
1: Ωραία.
0: Ναι. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Από την Ξάνθη επίσης 17. Πολύ Ξάνθη μας ακούει σήμερα.
1: Σήμερα λοιπόν θα έχει ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με λίγες νεφώσεις και βροχές και τοπικά καταιγίδες στα ορεινά ηπειρωτικά τμήματα. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα ορεινά στην Ήπειρο, στη Μακεδονία, στη Θράκη, στη Θεσσαλία, την Κεντρική Ελλάδα και την Πελοπόννησο και ίσως και στα Επτάνησα από το μεσημέρι και μετά. Θα έχει λίγη σκόνη στο Αιγαίο, χωρίς όμως να επηρεάζει την υπόλοιπη χώρα. Μόνο εκεί θα έχει σκόνη.
0: Don't worry, my friends.
1: Yes. Θερμοκρασίες τώρα. Στη Δυτική Μακεδονία από 13 έως 28, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 13 έως 33, στην Ήπειρο από 13 έως 31 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 14 έως 33, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 12 έως 32, στην Πελοπόννησο 12 έως 31, στην Κρήτη από 14 έως 31, στα Επτάνησα από 17 έως 29, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου 15 έως 30 βαθμούς και στις Cyclades 19 to 30 degrees. Εντάξει, θα έχει.
0: Σέλσιουμ.
1: Σέλσιουμ.
0: Not Fahrenheit. Σέλσιουμ. Ναι, όχι, λοιπόν, το ξέρουν οι άνθρωποι, ναι, γιατί έχουν μάθει να υπολογίζουν, ναι, σε Fahrenheit.
1: Βορειοανατολικές διευθύνσεις οι άνεμοι 3 με 4 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο, βόρειες βορειοδυτικές 3 με 4 μποφόρ και τοπικά 5 στο Νότιο Αιγαίο. Στην Αττική δεν θα έχει τίποτα το φοβερό. Θερμοκρασία με 17 έως 31 βαθμούς.
0: Χθες είχε μια ωραία συννεφούλα.
1: Είχε, ναι. Και στη Θεσσαλονίκη 17 έως 33. Από το πρωί.
0: Ό,τι έπρεπε για νανούλια ήταν αυτό. Αυτό.
1: Έκανα εγώ
0: νανούλια. Καλημέρα, γι' αυτό το λέω. Καλημέρα στο Δημήτρη, δεν φταίει εσύ. Τα σύννεφα
1: τα σύννεφα.
0: Καλημέρα στο Δημήτρη από τη Λάρισα, 17 βαθμούς. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χρήστο, ο οποίος τελείωσε τώρα τη βάρδια τη δουλειά στη λεπτοκαριά.
1: Ναι.
0: Και σχόλασε και πάει η Κατερίνη. Καλό δρόμο να έχει. Με 21 βαθμούς στην Εθνική Οδό.
1: Όλα με το καλό,
0: αυτή,
1: ναι,
0: την ώρα.
1: Καλό δρόμο.
0: Καλημέρα και στη Μέρη από το Ανόβερο, Γερμανίας, με 12 βαθμούς και τιμή ντίζελ στο φθηνότερο πρατήριο 1,49. Θα πέσουμε στα βαριά φέτος, νομίζω.
1: Είναι ψηλά.
0: 1,49. 1,499. Λοιπόν, εντάξει, καλά είναι.
1: Ναι.
0: Καλά είναι. Καλά να λέτε.
1: Ναι, καλά. Σήμερα γιορτάζει ο Ιωνάς και χρόνια του πολλά.
0: Ναι.
1: Και χρόνια πολλά και σε όσους έχουν γενέθλια, βεβαίως, δεν το συζητάμε.
0: Κύριε Παναγιώτη, τι είναι το δεξί κανάλι?
1: Τι λέει?
0: Ξέρω εγώ, ρωτάει, συμβαίνει κάτι με το δεξί κανάλι? Τι να σας πούμε?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρουμε τι. Ναι. Διευκρινίστε μας λίγο να ξέρουμε τι λέτε.
1: Είναι, λοιπόν, είναι Διεθνής ημέρα ειρήνης. Στο ραδιόφωνο.
0: Στον ήχο, στον ο ήχος. Ναι, έχει πρόβλημα εδώ δεξί κανάλι?
1: Εμάς δεν έχει, αλλά κάντε.
0: Όλα τα παντεσιόμετρα δείχνουν στο πικ.
1: Κλείστε και ξανανοίξτε το ραδιόφωνο.
0: Κάντε, να βάλετε dab.
1: Κάντε reset.
0: Αν έχετε ψηφιακό ραδιόφωνο, βάλετε το dab.
1: Ναι.
0: Το dab μεταφράζει και από τα ελληνικά στα αγγλικά, όχι. Τι απλά είναι, έχει κρυστάλλινο ήχο. Λέω, ρε παιδί μου, δεν κάνει κάτι άλλο.
1: Το dab σου λέει και τις ειδήσεις.
0: Σου λέει και τις ειδήσεις.
1: Βέβαια.
0: Θάστης λέει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ακόμα, σε λίγο.
1: Εντάξει, ναι,
0: χρόνια πολλά στον Ιωνά.
1: Ναι, είπαμε.
0: Ούτε τον είπα.
1: Τώρα το είπα, δεν με προσέχεις.
0: Μιλούσα με τον Γιάννη για το κανάλι.
1: Πιο πριν.
0: Πιο πριν τα έχω ακούσει όλα. Τα έχω ρουφήξει. Διεθνής ημέρα ειρήνης. Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας. Ημέρα μνήμης του Νικόλαου Καπετανίδη. Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Την ημέρα της ανεξαρτησίας γιορτάζουν η Μάλτα από τη Μεγάλη Βρετανία, το Μπελίζε από τη Μεγάλη Βρετανία, η Αρμενία από τη Σοβιετική Ένωση. Μπράβο. Είναι η μέρα του δένδρου στη Βραζιλία. Είναι σχολική εορτή.

0: με οικολογικό περιεχόμενο. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να φυτεύουν δέντρα.
1: Και βγαίνουν και φυτεύουν δέντρα.
0: Ναι, και εγώ ενθαρρύνομαι και εγώ φυτεύω και κάποια
1: δέντρα.
0: Τα καταστρέφω.
1: Φυτεύεις δέντρα.
0: Έχω φυτέψει δύο εσπεριδοειδή, πήγανε στράφη όμως. Ή τα έπνιξα ή τα έκαψα. Ένα από τα δύο.
1: Ναι.
0: Είναι η μέρα της άνοιξης στην Αργεντινή και η μέρα των μαθητών στη Βολιβία. Τώρα, επειδή με ιντρίγκαρε, λέει η μέρα μνήμης του Νικόλαου Καπετανίδη. Δεν πρέπει να πούμε στους ακροατές τι είναι ο Νικόλαος Καπετανίδης. Λοιπόν, είναι Πόντιος δημοσιογράφος. Με πρωτοβουλία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελληνισμού, της Διασποράς και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών, της ΠΟΕΣΥ, ανακηρύχθηκε η μέρα μνήμης σε μια εκδήλωση που είχε γίνει το 2022 στο Μουσείο της Ακρόπολης. Υπήρξε μαχητικός δημοσιογράφος και εκδότης της ελληνικής εφημερίδας του Πόντου Εποχή. Μέσα από τις στήλες της εφημερίδας του, αποκάλυπτε τις τουρκικές διώξεις και τα εγκλήματα εις βάρος των Ελλήνων. Υπήρξε υπέρμαχος της Δημοτικής στην εκπαίδευση και μαζί με άλλους επιφανείς Πόντιους αποτέλεσε την πνευματική ηγεσία του Πόντου, η οποία αγωνίστηκε για την προστασία
1: λοιπόν,
0: του ελληνικού στοιχείου.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και τιμάται η μνήμη του
1: καλά
0: σήμερα.
1: Καλά έκανες και το πες.
0: Βέβαια τώρα, ακούνε.
1: Το 1943 αρχίζουν οι σφαγές των ανδρών της Ιταλικής Μεραρχίας Άκουι, που παραδόθηκαν στις γερμανικές αρχές της Κεφαλονιάς μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας. Έπαιζε μαντολίνο ο λοχαγός Κορέλη εκείνη την ώρα. Συνολικά θα χάσουν τη ζωή τους 5.000 στρατιωτικοί.
0: Το 1944 η Τρίτη Ορεινή Ταξιαρχία καταλαμβάνει το Ρίμινι, επιδιώκοντας τους Γερμανούς που το υπερασπίζονται και υψώνει την ελληνική σημαία.
1: Τους διώξαμε.
0: Ευχαριστώ.
1: Ράους.
0: Ευχαριστώ, Καταλήνα, για τη διόρθωση.
1: Ναι. 1951 η ελληνική αεροπορία αποκτά τα πρώτα της αεριοθούμενα, δύο Lockheed TAF-33.
0: Συγγνώμη.
1: Τι.
0: Άνω τελεία. Πώς που λένε. Ο Χρήστος λέει: χτύπησα μια ζεστή κβαντική ολιστική τυρόπιτα τώρα από το φούρνο όλα τα λεφτά.
1: Παιδιά, το τι.
0: Είναι που τελείωσε τη βάρια και γυρνάει στην Κατερίνη, καταλάβες.
1: Ναι.
0: Ολιστική, όχι, κβαντική σκέτη. Ολιστική κβαντική. Έχει άλλη.
1: Δεν μπορώ να το δείξω κιόλας.
0: Άλλη γεύση.
1: Δεν μπορώ να το δείξω γιατί εγώ χτύπησα χτες μια κβαντική ολιστική καραβιδομακαρονάδα.
0: Μου το δείχνει.
1: Ναι, το
0: εμένα
1: δείχνει στο Διονύση, ναι, τι να κάνω.
0: Εμένα μου το δείχνει, έτσι να με τσιτώνει. Λοιπόν, το 1964 ο εισαγγελέας Τηλιανός Μπούτης αν σήμερα ζητούσε την προφυλάκηση ανώτατων στελεχών της χωροφυλακής με τις κατηγορίες της παράβασης καθήκοντος, της κατάχρησης εξουσίας, της άμεσης συνέργειας και της ηθικής αυτουργίας στη δολοφονία του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη.
1: 1971, τόσο παλιά, δεν το θυμάμαι, ξέρω ότι είναι τόσο παλιά αυτή η ταινία. Κάνει πρεμιέρα σκηματογράφου στη ταινία του Αλέξη Δαμιανού Ευδοκία. Ναι.
0: Το 1973 η Παναχαϊκή επικρατεί 2-1 της Αυστριακής Γκράτσερ για την πρώτη φάση του κυπέλου UEFA. Είναι η πρώτη συμμετοχή επαρχιακής ομάδας σε Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Οργάνωση.
1: Έλα ρε Παναχαϊκάρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο σπουδαίος Λέοναρντ Κοέν το 1934, ο Νίκος Πουλατζάς το 1936, Έλληνας μαρξιστής διανοούμενος, και το 1950 ο αγαπημένος μας Μπιλ Μάρεϊ. Χρόνια πολλά, happy birthday, Μπιλ Μάρεϊ.
0: Έφευγαν από αυτόν τον κόσμο. Το 1847 ο Αντώνιο Αλμέιντα, Πορτογάλος φιλέλληνας, διακρίθηκε κατά την Ελληνική Επανάσταση. Το 1921 ο Νικόλαος Καπετανίδης, όπως σας προείπαμε, και το 1937 ο Ιωάννης Σικουτρής, διακεκριμένος Έλληνας φιλόλογος.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα.
0: Τώρα.
1: Στα της επικαιρότητας. Δεν θα γίνουν σήμερα οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο. Για το πετρέλαιο θέρμανσης που περιμένουμε να γίνουν. Θα γίνουν όμως μέσα αύριο μεθαύριο το πολύ.
0: Γιατί δεν θα γίνουν
1: γιατί
0: σήμερα.
1: Κάνουν ακόμα τις διαπραγματεύσεις με τα δηληστήρια. Έμαθα. Δηλαδή δεν έχουν ολοκληρώσει. Για να δούνε πόσο χαμηλά θα είναι και το. Δεν θα τους είπαν, θα τους ζητήσουν να βάλουν πλάτη.
0: Ναι.
1: Και κάνουν το ακόμα τις διαπραγματεύσεις, αλλά είναι ζήτημα ημερών. Δηλαδή να τα ανακοινώσουν έτσι κι αλλιώς δεν βγαίνει ακόμα.
0: Δεν έχει ξεκινήσει, τον Οκτώβριο ξεκινάει.
1: Ναι. Νομίζω ότι τα μέτρα όπως και να έχει θα ισχύσουν από την 1η Οκτωβρίου, ούτως ή άλλως.
0: Μάλιστα. Πολύ
1: οπότε,
0: ωραία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη από το Μεσολόγγι που μας έχει στείλει μια ελαιογραφία σε ακουαρέλα. Εν πάση περιπτώσει είναι μια ζωγραφιά.
1: Ωραία.
0: Παστέλ σε ακουαρέλα.
1: Πολύ ωραία.
0: Μ' αρέσουν αυτές οι λέξεις
1: πάρα
0: που χρησιμοποιούν στη ζωγραφική.
1: Σαν αληθινή είναι η
0: βάση. Ναι, ωραία. Πολύ ωραία είναι. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο. Τον Παπαγιώργη δηλαδή, από την φανίλα ορεινής ναυαρχίας.
1: Καλημέρα.
0: Που στέλνει καλημέρα και στην αδελφούρα τη Σταυρούλα. στη Λάκουλα της Ιταλίας, ναι, που είχε πει και το Σάββατο, ναι, πίνει τον καφέ της για να πάει στη δουλειά στη Ρώμη. Και μας ακούει. Δηλαδή θα την ακούσει την καλημέρα, Παπαγιώργη, να το ξέρουμε.
1: Θα την ακούσει, ρε εσύ. Ναι. Άμα το και να τη λέει τώρα.
0: Μας ακούει στη Λάκουλα, δηλαδή.
1: Ο άνθρωπος.
0: Μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν. Πού θα ξεκινήσουμε, θες να ξεκινήσουμε, θα πάμε και στη Γερμανία σήμερα, θα σας πάμε αργότερα γιατί έχουν εκεί προβλήματα πολύ μεγάλα.
0: Τι προβλήματα έχουν? Τις επιλογές τους έχουν, τι σημαίνει προβλήματα?
1: Εντάξει, προβλήματα έχουν οι κυβερνώντες.
0: Τι λέμε εμείς?
1: Όχι οι Γερμανοί, οι κυβερνώντες έχουν προβλήματα.
0: Οι κυβερνώντες
1: έχουν μεγάλα προβλήματα, όχι λέω τώρα.
0: Καλημέρα Αντωνία.
1: Ναι. Κάποιοι έχουν προβλήματα εκεί. Και αυτοί που δεν θέλουν το ΕΦΔΕ έχουν προβλήματα. Δεν σημαίνει ότι επειδή το ψηφίζουν εκείνη επιλογή των πολλών ότι το θέλουν όλοι.
0: Καλά των πολλών. 0, κάτι έχει από τους δεύτερους. Το Σάββατο που φύγαμε.
1: Ναι, αλλά καταποντίστηκαν οι κυβερνώντες.
0: Ναι, την Παρασκευή και το Σάββατο που φύγαμε. Είχαμε φύγει με τα γκάλωπ να δείχνουν πρώτο το S5.
1: Ναι.
0: Αν δεν βγήκε πρώτο το S5, βγήκε το AFD. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Βέβαια, λέγανε ότι θα ήταν μάχη στήθος με στήθος. Mm. Το λέγανε αυτό.
1: Ναι,
0: για
1: να
0: μην λέμε ότι πέσαν έξω τα γκάλωπ και αυτό, βέβαια, και αρχίζουμε τώρα γενικεύσει και τέτοια. Λοιπόν, λέγανε ότι ήταν μάχη στήθος με στήθος, αλλά φαινόταν ότι το S5 είχε πάρει λίγο κεφάλι υπό τον φόβο, επειδή είχε βγει στην Ρινανία, Σαξονία, κάτω, πάνω, μας περιπτώσει, είχε βγει το AFD. Αλλά δεν ίσχυσε αυτό. Επικράτησε το AFD. Εντάξει. Το θέμα δεν είναι το FD και το S5 που είναι τσίμα-τσίμα στην Πομερανία. Μας αρέσει αυτή η λέξη. Μας θυμίζει και τα σκυλάκια. Το θέμα είναι ότι αυτό που λες, ότι το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του κυρίου Μέρτς, το CDU, πήγε 5,5%.
1: Καταποντίστηκε.
0: Δηλαδή, μέχρι κάποια ώρα πάλευε να μπει στη Βουλή. Μπορεί και να έμενε και εκτός Βουλής. Δηλαδή, εντάξει, και εδώ έχουμε δει κόμματα εξουσίας που στις επόμενες εκλογές να εξαφανίζονται, αλλά όχι τόσο πολύ.
1: Όχι έτσι,
0: να πάνε κατευθείαν για εκτός. Ναι. Να μείνουν εκτός Βουλής, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Τοπικού κοινοβουλίου, έτσι. Για να κανονίσουμε.
1: Είναι τοπικές εκλογές.
0: Είναι τοπικές εκλογές.
1: Αλλά πλέον πάβει να είναι μεμονωμένο περιστατικό.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Δηλαδή δεν είναι. Είναι επαναλαμβανόμενα.
0: Ναι, είναι επαναλαμβανόμενα. Από την άλλη πλευρά, στο Βερολίνο βγήκε τον Ντελίνκε. Αυτό το είχαν βρει οι δημοσκοπήσεις. Μας το είχαμε πει δηλαδή ήδη από το Σάββατο που συνομιλούσαμε με τον φίλο μας, τον υποψήφιο των Πράσινων, που μας έλεγε ότι το Βερολίνο φαινόταν ότι θα βγει. Είχε ρεύμα
1: το Ντιλίνκε.
0: Το οποίο Ντιλίνκε σε επίπεδο γενικώς ομοσπονδιακής Γερμανίας, για παράδειγμα, δεν αθροίζει πάνω από, αν θυμάμαι καλά, 7%. Αν θυμάμαι καλά, μπορεί να κάνω και λίγο λάθος.
1: Το θέμα ποιο
0: θα μας διορθώσει φίλοι μας από το Ανόβερο. Ναι.
1: Το θέμα ποιο είναι? Ότι πανηγυρίζουν στη Ρωσία.
0: Ναι.
1: Για τη νίκη του ΑΕΦΤΕ. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτοί οι οποίοι πήγαν και ψήφισαν αυτό το κόμμα στη Γερμανία,
0: ναι,
1: θα έπρεπε λίγο να προβληματιστούν βλέποντας τους Ρώσους να πανηγυρίζουν για την νίκη.
0: Μα όχι, για αυτούς είναι καλή η Ρώση.
1: Όχι, για όλους, δεν φαντάζομαι.
0: Εδώ έβλεπα μία τοποθέτηση ακόμα και στελέχους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μία κυρία Αλμπανέζε, η οποία έλεγε ότι για τον πόλεμο στην Ουκρανία δεν φταίει ο Πούτιν, δεν φταίει η Ρωσία, φταίει το ΝΑΤΟ. Η οποία είναι τώρα στέλεχος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, έτσι. Είναι για αυτή την απαξίωση των θεσμών που λέμε κατά διαστήματα. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Καλημέρα, κυρία Πέπη. Καλή εβδομάδα. Χθες είχε πάει Σαλαμίνα.
1: Ναι.
0: Και έβγαλε φωτογραφία μια τριήρη. Έχεις Σαλαμίνα τριήρης ακόμα? Θα είναι κανένα ομοίωμα. Θα έχουν.
1: Μπορεί.
0: Ναι.
1: Μπορεί.
0: Γιατί original. Ναι. Θα έχει χαλάς. Μένει, δεν μένει. Αφήστε που ξέρετε πόσες τριήρες υπάρχουν στο βυθό.
1: Η κυρία Αλμπανέζε δεν είναι τυχαία.
0: Δεν είπα εγώ την τυχαία.
1: Όχι, να πούμε τι κάνει στον ΟΗΕ. Γιατί είπες ότι είναι μια κυρία στον ΟΗΕ. Είναι
0: στέλεχος, είπα στέλεχος.
1: Ναι, ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη.
0: Λοιπόν, ναι. Οπότε είναι λογικό να γιορτάζουν οι αεφδίτες, ας πούμε. Μ' αρέσει εντωμεταξύ που οι Ρώσοι λένε Ναζί τους Ουκρανούς, αλλά τους Γερμανούς Νεοναζί δεν τους λένε Ναζί. Τους λένε Ελπίδα. Διάβαζα εντωμεταξύ μία ανάλυση.
1: Δεν έχουν καμία σχέση.
0: Για το πώς, ρε παιδί μου, τι επηρεάζει τους ψηφοφόρους, κυρίως αυτού του κομματιού, δηλαδή.
1: Πώς επηρεάζονται και ψηφίζουν ΑΕΦΔΕ, δηλαδή.
0: Προς την Ανατολική Γερμανία.
1: Πώς αποφασίζουν, ναι, πώς.
0: Λοιπόν, Λένε ότι υπάρχει μία αποεπένδυση γενικώς στη Γερμανία. Δεν πηγαίνει καλά η οικονομία. Έτσι δεν είναι πλέον αυτό που ήταν η ατμομηχανή της Ευρώπης. Έτσι δεν πάει καλά. Είναι στα πρόθυρα της ύφεσης ούτως ή άλλως. Ναι. Όταν ακούς για παράδειγμα ότι η Volkswagen θα απολύσει 50.000 και άλλους 50.000 μετά εργαζόμενους. Έτσι, 100.000 εργαζόμενους. Και ταυτόχρονα η Τέσλα του Elon Musk, που στηρίζει το AFD με νύχια και με δόντια, κάνει επενδύσεις, παίρνει άλλα 1.000 άτομα προσωπικό και δίνει καλούς μισθούς. Σου λέει, αυτή είναι η ελπίδα. Η ελπίδα είναι αυτή. Και αφού ο AFD έχουν μάθει και από πατερούλιδες στο παρελθόν, λόγω ιδιοσυγκρασίας της Ανατολικής Γερμανίας. Λοιπόν,
1: καλά, αφού μας λέει. Μην έχουν ακόμα την ιδιοσυγκρασία.
0: Ο Elon Musk. Οι παλιοί έχουν.
1: Ποιοι οι παλιοί, πόσοι είναι οι παλιοί, έχουν περάσει 800 χρόνια από τότε.
0: Ναι, εντάξει, έχουν περάσει. Δεν έχουν περάσει 800. Ζουν ακόμα άνθρωποι που ζούσαν στην Ανατολική Γερμανία
1: και την έχουν
0: ζήσει και την έχουν γνωρίσει. Όχι, δεν είναι η μόνη. Είναι μια όμως μεγάλη μερίδα. Είναι και αυτή μια αξιοσέβαστη μερίδα. Και καθοδηγούνται από αυτό. Τώρα που λέμε για εκλογές, είχε εκλογές και στη Ρωσία.
1: Σταμάτα.
0: Μόνο αυτό λέω. Μόνο αυτό δεν. Δεν χρειάζεται να πω.
1: Εντάξει, να σας πούμε μια λεπτομέρεια ότι όλα τα κόμματα τα οποία κατέβηκαν στις εκλογές υποστηρίζουν τον Πούτιν. Οπότε εντάξει, εδώ τελειώνει. Και εσείς που αγαπάτε τον Πούτιν, να το ξέρετε αυτό το πράγμα.
0: Μου, ήταν ένα...
1: Δεν τον κουνάει τίποτα.
0: Ήταν ένα κόμμα. Γιάλοβα, δεν ξέρω εγώ τι ήταν. Το οποίο στην αρχή του είχαν επιτρέψει να κατέβει.
1: Ναι, μόνο,
0: είχε ένα 5% στις μετρήσεις, στις δημοσκοπήσεις κτλ. Έλα όμως που αυτό ήταν κατά του πολέμου και της εισβολής στην Ουκρανία. Και μετά άρχισε να τσιμπάει σιγά σιγά και είχε φτάσει στο 17% στις δημοσκοπήσεις δημοσκοπικά. Και μόλις ήταν το 17 το απογόρευσε να είναι στις εκλογές. Δεν ήταν υποψήφια. Κανένα. Τέρμα το υποψήφιο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Καλημέρα, 18 βαθμούς. Τώρα που λέτε για Γερμανία, τι εκλογές και τέτοια. Το πιο σημαντικό γεγονός είναι ότι ξεκίνησε το Oktoberfest.
1: Ναι,
0: ξεκίνησε
1: καλά,
0: αυτό
1: κι αν είναι.
0: Ξεκίνησε Σεπτέμβριο το Oktoberfest.
1: Αυτό κι αν είναι.
0: Δεν είναι αυτό οξυμόρο.
1: Όχι, ρε παιδί μου, έτσι
0: Σεπτέμβριο
1: ξεκινά,
0: το Oktoberfest.
1: Για να μπει μέσα στον Οκτώβριο με φόρα.
0: Έχουμε να σας πούμε κι άλλα. Θα σας το πούμε μετά όμως, γιατί τώρα πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επενδύσεις, οικονομία, τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη. Τρεις βασικοί άξονες του προγράμματος του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βρίσκεται για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μένεται η πυρκαγιά στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Στο σημείο επιχειρούσαν όλη τη νύχτα πυροσβέστες σε ομάδες πεζοπόρων και τη συνδρομή του Δήμου Σιτίας με υδροφόρες. Νέα τροπή στην υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι σκότωσε τη φίλη του έπειτα από καυγά. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οδυνηρή εκλογική ήττα υπέστη ο Φρίντριχ Μέρτς σε δύο περιφερειακές αναμετρήσεις, με το CDU να καταγράφει ιστορικές απώλειες, μένοντας εκτός κοινοβουλίου στο Μεκλεμβούργο. Άνοδος αφεντέ και αριστεράς. Το κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, Ενωμένη Ρωσία, επικρατεί με μεγάλη διαφορά στις βουλευτικές εκλογές που ολοκληρώθηκαν χθες στη Ρωσία, συγκεντρώνοντας πάνω από το 57% των ψήφων. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο ο Ντόναλντ Τραμπ συνάντηση του με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, έως 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Μας λέει ο Δημήτρης, ο φίλος μας, καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι, ότι ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη, ότι πλάκα πλάκα αν στη Γερμανία είχαν εκλογικό νόμο σαν άνθρωπο της Ελλάδας να χαρίζει στο πρώτο κόμμα 50 έδρες, δύο κρατήδια στη Γερμανία θα είχαν αυτοδύναμη κυβέρνηση ΑΕΦΔΕ και ένα θα είχε αριστερά.
1: Άστα.
0: Άστα. Καλημέρα στον κύριο Παύλο. Άλλο κύριο Παύλο, που λέει: σαν δημοκράτες που είμαστε, μην ξεχάσουμε να πούμε και για τους Γερμανούς που δεν ήθελαν τους κυβερνώντες και τώρα λύθηκαν τα προβλήματά τους. Δεν λύθηκαν τα προβλήματά τους. Φαντάζομαι, ειρωνικά το λέτε. 25 βαθμούς στο Καρλόβα στη Σάμο, μας λέει η Άννα. Τα θαλάσσια μπάνια συνεχίζονται. Προσοχή στις ξαπλώστρες. Θα πούμε και γι' αυτό μετά. Ο κύριος Αριστίδης μας καλημερίζει. Η δε μέρη που τη ρωτήσαμε κιόλας να μας πει από το Ανόβερο τι γίνεται. Λέει καταρχήν, όσον αφορά τα εκλογικά. Α, 2,499 είναι το πετρέλαιο.
1: Μα
0: όχι 1,499.
1: Μα μου φάνηκε λίγο αυτό που έλεγες, γιατί είναι πάνω από 2.
0: Μας πας στην καρδιά, ας πούμε, γιατί θα είχαμε διάφορους που θα λέγανε να πάμε στην Γερμανία να ψωνίσουμε βενζίνη. Λοιπόν, το Die Linke έχει σε εθνικό επίπεδο περίπου 11%, λέει. Η Volkswagen μεταφέρει τα εργοστάσια της στην Πολωνία. Αν δεν κάνω λάθος το ένα, το άλλο θα γίνει πολεμικό εργοστάσιο. Αν δεν κάνω λάθος, κάτι τέτοιο είχα διαβάσει τουλάχιστον. Ενώ η Tesla ανοίγει νέες αντιπροσωπείες αντεμανιτάρια για την κατάσταση στην αυτοκινητοβιομηχανία της Γερμανίας. Και λέει, ποιο Οκτώβερφεστ το Σεπτέμβριο. Οι άνθρωποι έβγαλαν ήδη στα σούπερ μάρκετ τα χριστουγεννιάτικα αγγλικά.
1: Ναι, παιδιά, έχουν βγει παντού.
0: Μέχρι να έρθουν τα Χριστούγεννα, λέει, θα τα συγχαθούμε. Όσο για το Οκτώβερφεστ, με 6 ευρώ ένα λουκάνικο και μια φέτα ψωμί, βλέπω να κατεβάζουν ρολά πριν πει Οκτώβριο. Τόσο έχει, 6.
1: Τι έχει, 6 ευρώ. Τι έχει, 6 ευρώ.
0: Ένα λουκάνικο και μία φέτα ψωμί. 6 ευρώ. Ένα λουκάνικο.
1: Συγγνώμη, παίρνεις ένα λουκάνικο και μία φέτα ψωμί.
0: Πώς παίρνουμε εμείς ένα καλαμάκι και μία φέτα ψωμί. Αυτοί παίρνουν ένα λουκάνικο και μία φέτα ψωμί.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Και πώς γλιστράει.
0: 6 ευρώ.
1: Ναι. Εγώ άλλο προβληματισμό έχω, όχι τα 6 ευρώ.
0: Πώς γλιστράει.
1: Ναι.
0: Και η μουστάρδα που μπαίνει.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή. Λοιπόν, ο Απόστολος λέει, όπως σας είχα πει,
1: ναι,
0: η Ουκρανία μπορούσε να έχει γίνει δεύτερη Ελβετία, αλλά ο Ζελένσκι φταίει για τον πόλεμο. Πολύ ωραία. Καλημέρα και στην Ειρήνη εκ Παλαιού Φαλήρου. Καλημέρα. Καλημέρα. Αλλάζουμε λίγο ωράριο, οπότε μπορεί να μας ακούει κιόλας. Ο δε ένας ακροατής που λέει Αντώνης Παπάγου, υπογράφει, η ΑΕΦΔΕ δεν είναι ναζιστικό κόμμα. Μην τα μπλέκεις και αφήστε τις αφιψηλού ηρωνίες. Περισσότερο κακό κάνετε με τον ανόητο αισθητισμό σας.
1: Τι είναι ακριβώς η ΑΕΦΔΕ, λοιπόν, για πείτε μας.
0: Το λένε οι Γερμανοί.
1: Όχι, πείτε μας, τι είναι η ΑΕΦΔΕ. Όχι, εξηγήστε μας εσείς που ξέρετε τι είναι η ΑΕΦΔΕ, αφού δεν είναι λοιπόν φασιστικό και ναζιστικό κόμμα.
0: Ναι.
1: Για να μας εξηγήσετε εσείς, ναι, αφού το ξέρετε.
0: Διότι, τέλος πάντων, μπάσχετο, δεν θα μπούμε σε
1: τέτοια. Γιατί τις έχουμε διαβάσει τις θέσεις, τις έχουμε γράψει.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι η ομοσπονδιακή δικαιοσύνη της Γερμανίας θεωρεί το ΑΕΦΔΕ, το θεωρεί εθνικιστικό ακραίο κόμμα. Όχι εμείς, η ομοσπονδιακή δικαιοσύνη της Γερμανίας.
1: Σε λίγο θα μας πείτε ότι και η Χρυσή Αυγή δεν είναι φασιστικό και ναζιστικό.
0: Άλλο
1: ας πούμε.
0: Αυτό.
1: Όχι, σε λίγο θα πείτε αυτό. Και αυτό, ας πούμε.
0: Άλλο αυτό. Αυτά στα ακούει ο κύριος Μπελέρης. Λοιπόν, τι λέγαμε πριν για τις. Μας ρώτησε ένας ακροατής. Μας είπε η Άννα. Το αναρωτιόμαστε και εμείς πριν μπούμε στο στούντιο. Με προσοχή τις ξαπλώστρες που έλεγε η Άννα.
1: Αυτό το που έγινε με τις ξαπλώστρες. Ναι.
0: Είναι δυνατόν τώρα να πλακώνονται για μια ξαπλώστρα. Γιατί δεν
1: όχι,
0: είχε άλλες ξαπλώστρες.
1: Όχι, περίμενε. Γιατί έχω δει όλο το καλοκαίρι. Υπήρχε λίγο εκνευρισμός για τις ξαπλώστρες. Αλλά από το να υπάρχει εκνευρισμός μέχρι το να πιαστούν στα χέρια άνθρωποι και ο ένας να πέσει νεκρός, ας πούμε, απέχει πάρα πολύ.
0: Ναι, αλλά συγγνώμη, γιατί να τσακωθούν για μια ξαπλώστρα?
1: Εγώ επιμένω. Τσακωνόντουσαν.
0: Το καλοκαίρι που είναι φίσκα και γίνεται πατός με πατός και δεν ξέρεις πού να την κεφαλή κλείνει και ψάχνεις ξαπλώστρα, υπάρχει ένας εκνευρισμός. Ας το δεχτώ. Τώρα πρέπει να υπάρχει άπλα, ρε παιδί μου.
1: Όχι, και τα γραντής λένε,
0: ναι,
1: εδώ ότι το θύμα,
0: ναι,
1: ο άνθρωπος που έπεσε νεκρός, έτσι,
0: ναι,
1: είχε πιάσει περίπου 6 ξαπλώστρες με τη γυναίκα του.
0: Οι δυο ατούς,
1: ναι,
0: είχαν πιάσει 6,
1: ναι,
0: περίμεναν παρέα.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδάκι μου, τι να πω, δεν ξέρω. Πάντως, όπως και να έχει, δεν τσακωνόμαστε, ναι, για τις ξαπλώστρες. Ναι. Υπάρχουν πιο σοβαρά πράγματα. Βασικά δεν πρέπει να τσακωνόμαστε. Αλλά, δηλαδή, Να χαθεί μια ζωή έτσι για αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν ξέρω τώρα. Εντάξει.
0: Όχι, εντυπωσιάζει και το, η είδηση αυτή καθ' αυτή, ο τίτλος της δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ένας 70χρονος, έναν 80χρονο.
1: 82χρονο.
0: Ναι,
1: 76χρονος, 82χρονος, ναι, διαφορά.
0: Λέω.
1: Και πιο μεγάλη ακόμα η άνθρωπη.
0: Δηλαδή.
1: Εντάξει.
0: Να πεις, ας πούμε, ήταν τίποτα πιτσιρικάδες που βράζει το αίμα τους.
1: Ούτε λέω, εκεί δικαιολογείται.
0: Όχι, δεν δικαιολογείται, okay. Αλλά λέμε, επειδή το λέει πολλές φορές, το λέμε στην καθομιλουμένη. Βράζει το αίμα τους. Εντάξει, παιδιά
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι.
0: Αν δεν είναι έτσι. Ένας 17χρονος, ας πούμε, το που άνοιξαν τα σχολεία, μαχαίρωσε έναν άλλον, για παράδειγμα. Κάποιος μπορεί να βρεθεί και να πει βράζουν το αίμα τους. Αν ο 70χρονος με το 80χρονο βράζει το αίμα τους. Βράζει. Καλό είναι. Υγεία να έχουν όλοι. Δεν το συζητούμε και να είναι και κοτσονάντι. Αλλά ρε παιδί μου, να φτάσεις να πλακωθείς για την ξαπλώστρα είναι λίγο παλαβό. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα και στον Θοδωρή στην Ελασσόνα. 16 βαθμούς είχε η Ελασσόνα, να ξέρεις.
1: Μιας και έχεις πιάσει τα αστυνομικά.
0: Ναι.
1: Γιατί αστυνομικό σφύριζος ήταν αυτή. Χθες βρέθηκε νεκρή μια κοπέλα σε ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα. Η κοπέλα 25 ετών. Με τραύμα στο λαιμό. Και λίγα μέτρα μακριά ήταν και ο σύντροφός της 27 ετών, ο οποίος είπε ότι δέχθηκαν επίθεση, γιατί είχε και εκείνος ένα τραύμα στο στήθος, αν δεν κάνω λάθος, και είπε ότι δέχθηκαν επίθεση και έτσι σκοτώθηκε το κορίτσι.
0: Αποδείχθηκε ότι αυτό ήταν η μισή
1: αλήθεια. Αποδείχθηκε, ναι, ότι ο ίδιος ομολόγησε ότι ο ίδιος τη δολοφόνησε.
0: Γιατί
1: τσακώθηκαν. Εδώ πάλι είναι αυτό. Τσακώθηκαν
0: και
1: θόλωσε, λέει.
0: Φούντωσε, λέει. Ναι,
1: θόλωσε ξαφνικά. Άλλο ένα στη λίστα. Άλλο ένα.
0: Η Βασιλική μας λέει καλημέρα. Συνταξιούχοι είναι η ξαπλώστρα, είναι πολύ σημαντικό θέμα.
1: Εντάξει, γράφει, ναι. Ναι. Γράφουν σχόλια, το διαβάζω, ναι. Έτσι. Τα εμβόλια δουλεύουν καλά. Ναι, γιατί πριν δεν γινόταν αυτό.
0: Ναι.
1: Πριν τα εμβόλια.
0: Όχι, έχουν και το ιατρικό ιστορικό του καθενός.
1: Ναι.
0: Και ξέρουν, καταλαβαίνεις τι, ναι, έχει, ναι, ο καθένας, ναι, μας, εν πάση περιπτώσει.
1: Και τι,
0: ναι. Και τι επηρεάζει και τι δεν επηρεάζει κτλ.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, ρε παιδί, με αυτό φταίει. Ναι. Λες για το ότι βγαίνει η ΑΕΦΔ. Μήπως μας πει ο κύριος Αντώνης που, ναι, ξέρει από τον Παπάγο. Μήπως φταίνε τα εμβόλια που το ότι μπορεί να πήρανε καμία δόση, ξέρω εγώ, περίεργη.
1: Τι να σου πω, δεν
0: και
1: ξέρω.
0: Αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Να τα ρίχνουμε όλα στα εμβόλια, θες.
1: Ναι.
0: Τώρα που λέμε για εμβόλια.
1: Ναι.
0: Και το πάμε σε θεωρίες
1: νομοσίας.
0: Όχι, παιδί μου, δεν θα πω καθόλου γιατί. Λοιπόν, υπάρχει ένα βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο, στο Twitter κυρίως, το οποίο καταγράφηκε στο Ιράν. Είναι μέσα από τα σύννεφα, φαίνεται ένα σαν σχήμα. Σκέψου πώς είναι το boomerang, αυτό που, ναι, πετάμε και γυρνάει πίσω, ας πούμε,
1: ναι,
0: που είναι σαν γάμα αλλά με κούρμπα. Ένα τέτοιο πράγμα, τέτοιο σχήμα στον,
1: ναι,
0: ουρανό,
1: ναι, ναι,
0: με φώτα μπλε και κόκκινα, τα οποία αναβοσβήνανε, και άσπρα φώτα αναβόσβηνε και ήταν αιωρούνταν στον ουρανό.
1: Ναι.
0: Και αρχίσαν οι θεωρίες. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ήταν αμερικάνικο αεροπλάνο που ήταν στημένο από πάνω stealth, δεν το βλέπανε και ξαφνικά, ας πούμε,
1: πώς το βλέπεις,
0: άναψε τις προβολείς.
1: Ναι, υποτίθεται, άναψε.
0: Όχι υποτίθεται, όντως δεν φαίνονται.
1: Όχι, λέω.
0: Αυτά λοιπόν δεν έχουν προβολείς για να κάνουν την παρουσία τους.
1: Τι θα κάνουν, έτσι, ανάψουν τα φώτα.
0: Αυτό δεν βάζουν καμία.
1: Τι?
0: Πώς βάζουν σιρήνες στα περιπολικά, για παράδειγμα. Άρα, αφού,
1: ναι,
0: δεν ήταν τέτοιο,
1: ναι,
0: οι Ιρανοί δεν έχουν τέτοια τεχνολογία, ναι, λένε. Εκτός και αν απέκτησαν.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, μήπως ήταν UFO πάνω από το Ιράν και πήγαν να δουν τι κάνουν αυτοί εκεί πέρα κάτω, οι γηίνοι.
1: Δεν πάνε στο Ιράν συνήθως.
0: Πάντως γίνεται κακός χαμός με το συγκεκριμένο.
1: Τα UFO πάνε στην Αμερική.
0: Με το συγκεκριμένο, ναι, βίντεο.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Καλημέρα σας.
2: Τι γίνεται, ποια UFO, ρε παιδιά.
3: Εμείς
2: λέμε, θα σας διακόψουμε, μιλάτε σοβαρά, λέμε.
0: Περιέγραφα πριν. Υπάρχει ένα βίντεο στο Twitter που κάνει θράψη τις τελευταίες ώρες.
1: Έξ λέγεται.
0: Το οποίο. Καλά. Το οποίο είναι.
3: Με το παλιό, ναι.
0: Ένα σαν σχήμα boomerang. Η πτάμενη συσκευή, μ' ακούσα.
2: Συγγνώμη, μιλάω μόνο.
3: Εδώ, μιλάει.
0: Είναι μία συσκευή. Η Στέλλα, με προσοχή. Μία συσκευή υπτάμενη, έτσι, δεν ξέρουν τι είναι, το οποίο είναι σε σχήμα περίπου πώς είναι το boomerang, τέτοιο, σαν γάμα αλλά με κούρμπα, και είναι στον ύπταται, σταθεροποιημένο στον ουρανό, με φώτα μπλε, κόκκινα και άσπρα, και αναβοσβήνουν. Αυτή η εικόνα, αυτό το βίντεο που έχει καταγραφεί στο Ιράν, αυτή τη στιγμή είναι το πιο trendy θέμα, ας πούμε,
1: στο Ιράν.
0: Στο Ιράν, πάνω από το Ιράν, βεβαίως.
2: Περσία.
0: Και κανείς δεν ξέρει. Ποια Περσία, ρε παιδί.
1: Περσία είναι το Ιράν.
2: Είπες και το Twitter, το ex-Twitter.
1: Συγγνώμη. Καλά το πες. Σε ευχαριστώ, Κώστα.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όλοι συζητάνε τι είναι αυτό, και επειδή κανείς δεν έχει αυτή την τεχνολογία, οι μόνοι που έχουν είναι οι Αμερικανοί και είναι stealth, αλλά άμα ήταν stealth δεν θα αναβοσβήναν φώτα, ας πούμε, λένε ότι είναι εξωγήινο.
1: Γαλλικό ήτανε.
0: Καταλαβες.
1: Αφού είχε μπλε, κόκκινο και άσπρο.
0: Ναι. Έχουν και, μπορεί να έχει και η Πολωνία, ξέρω. Όχι, άλλη χώρα που έχει αυτά τα χρώματα.
1: Όχι, όχι, γαλλικό ήτανε.
0: Ναι. Όχι, Πολωνία έχει κόκκινο άσπρο.
1: Πέταγε κρουασάν στο λαό.
0: Αυτό συζητάγαμε τώρα.
3: Έχετε καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα?
0: Όχι, κανένα.
1: Δεν ξέρουμε, είναι ανεξήγητο.
3: Είναι ανεξήγητα φαινόμενα.
1: Άλλο ένα φαινόμενο.
0: Επί του παρόντος.
1: Ναι. Άλλο ένα ανεξήγητο. Τι κάνετε εσείς?
2: Στη σφαίρα των εξήγητων. Λοιπόν, πολύ ωραία. Καταρχάς, για να το πούμε αυτό, για να φύγει από την μέση, για να το πούμε έτσι κι αλλιώς. Αυτά τώρα βγαίνει ο αδερφός της Μακαρίτσας, Νταϊάννα. Συγγνώμη, έτσι, Διονύση, αλλά αυτό δεν μπορεί να το πούμε.
0: Ελεύθερα.
2: Και λέει την ίδια αντιμετώπιση.
3: Παλαιό, πότε θα γίνει αυτή
2: η συζήτηση? Την ίδια αντιμετώπιση που είχε η Νταϊάννα και τα ίδια με τον Παράτσι, λέει, έχουν γιοχάρι με τη Μέγκαν. Δηλαδή και μιλούν τον άντρα τη με του πραγματευτάδε.
1: Να σου πω κάτι. Ξαφνικά τώρα ο αδερφός της Νταϊάννας τώρα θυμήθηκε να βγει, να πει βιβλία, αυτά.
2: 28 χρόνια μετά.
1: Τόσο ξεπερασμένα όλα αυτά.
3: Έχει δώσει και σπίτι στη Μέγκαν. Δηλαδή υπάρχει και μια, και ένας σύνδεσμος. Δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο.
1: Εντάξει, το αριψού του είναι. Είναι η νύφη.
3: Παιδιά,
0: λεφτά θέλει να βγάλει. Μόνοι σας είπατε, εσείς που συζητάτε αυτά και τα παρακολουθείτε, ότι έχει βγάλει βιβλίο. Εγώ δεν το
1: ξέρω.
2: Λοιπόν, τώρα βγαίνει, δεν έχει βγει ακόμα.
0: Άρα.
1: Δεν έχει βγει ακόμα.
3: Καλά, και λίγα περισσότερα όμως, η Κατερίνα. Αυτοί που έχουν λεφτά ποτέ δεν
1: θα μου πει, ναι, ποτέ δεν είναι αρκετά.
3: Ούτε δεν είναι αρκετά.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
2: Εγώ πάντως θέλω
3: τώρα πάντως πώς γίνεται η σύγκριση με την Μέγκαν και την Νταϊάννα, δεν ξέρω τώρα.
2: Καμία σύγκριση.
0: Σε καίει και σένα, Όχι, τα ξέρω. Συγγνώμη κιόλας. Αλλά ναι.
3: Κοίταξε τώρα, πάντα όμως σε αυτές τις συγκρίσεις δεν θες λίγο έτσι? Γιατί τώρα είναι το πρότυπο, ρε παιδί μου. Το πρότυπο.
0: Ποιο είναι το πρότυπο?
3: Η Νταϊάννα.
2: Καλά, και δεν είναι και πρότυπο. Έχω κι εγώ την στάση μου, αλλά τέλος πάντων δεν έχει καμία σχέση με την άλλη.
3: Τώρα για τη βασιλική οικογένεια και γενικώς όλα τα υιοθότατα βασιλικά, η Νταϊάννα θεωρείται πρότυπο.
2: Μην ακούσει
3: Μακαρίτσα
2: Ελισάβετ, είπε Νταϊάννα πρότυπο, να ξέρει θα τρέμει στον τάφο.
3: Όχι, Κατερίνα, εντάξει, μπορώ να πει γνώμη μου, με ρώτησε ο Διονύσης.
1: Όχι, εντάξει, ρε παιδί μου, η Νταϊάννα έκανε πράγματα, χρησιμοποίησε τέλο πάντων, έστω και για να πικάρει τον Κάρολο, χρησιμοποίησε αυτό την προβολή που είχε για να προωθήσει πράγματα.
3: Είχε μια λάμψη, ρε.
0: Δεν είχε μόνο προβολή, είχε και δημοφιλία.
1: Ναι, την αγαπούσαν πολύ, γιατί αισθανόταν ήταν μια από το λαό. Είναι
2: χαρισματική, αυτό το συζητάμε.
3: Αυτό λέω, άρα δεν γίνεται σύγκριση μεταξύ των δύο. Είναι άλλο το ένα, άλλο το
1: άλλο. Η μία ήταν χαρισματική, η άλλη είναι μια αποτυχημένη ηθοποιός, ας πούμε, που παντρεύτηκε έναν έκπτωτο πρίγκιπα.
2: Ναι,
3: πολύ βαριά.
2: Εγώ σου είπα, η άλλη θεωρεί λοιπόν ότι, πώς λένε οι μαμάδες πάνω στα κορίτσια τους, λένε εσύ θα γίνεις πριγκίπισσα κλπ. Λοιπόν, η άλλη το είχε πιστέψει, θα γίνει πριγκίπισσα.
1: Ναι.
2: Καμία όμως, άμα δεν λέει, άμα γίνεις πριγκίπισσα, γιατί δεν πας έτσι, ξέρεις τι, θα έχεις και πολλές υποχρεώσεις.
3: Πας με στόχο,
2: θα έχεις και πολλές υποχρεώσεις. Δεν
3: πας
2: το πεντάχρονο να πεις, θα έχεις πολλές υποχρεώσεις άμα γίνεις πριγκίπισσα. Δεν το κατάλαβα ποτέ λοιπόν η Μέγκαν. Ότι είναι πιο πολλές υποχρεώσεις από τα δικαιώματα που έχεις, τέλος πάντων.
0: Άρα αυτή είναι η δική της που δεν της είπαν από μικρή, από τα πέντε της δηλαδή, όπως λένε όλοι οι μπαμπάδες στις κόρες τους, ότι θα γίνεις πριγκίπισσα. Αλλά έχει και υποχρεώσεις. Άρα αυτοί είναι οι γονείς. Αυτό.
3: Να το πάλι. Πάλι οι γονείς, ρε παιδιά. Πάλι ευθύνη των γονέων.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Πάλι.
3: Με τίποτα δεν σωζόμαστε.
1: Δεν υπάρχει σωτηρία για τίποτα, παιδιά. Σας το λέω να το ξέρετε. Επίσης, όλοι με ρωτάνε για την κβαντική ιατρική. Εμένα. Λέω, γιατί με ρωτάτε εμένα? Εμένα ως τι με ρωτάτε?
0: Ως Κατερίνα, σαν Κατερίνα.
1: Μου λένε, τι είναι αυτό με την κβαντική? Τι είναι αυτό με την κβαντική? Με την κβαντική.
3: Δεν υπάρχει όρος ιατρικής κβαντική.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Μα βγήκε,
3: κβαντική φυσική υπάρχει, βέβαια.
0: Βγήκε η Ένωση Φυσικών.
1: Ναι.
0: Έτσι και το έχει πει. Δεν το λέει δηλαδή ένας επιστημονικός φορέας, ότι κβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Όχι, υπάρχει, αλλά για κάποιους. Αλλά γενικώς δεν υπάρχει. Αυτό.
1: Ναι, όχι, η κυρία Καριστιανού βγήκε και μίλησε και είπε ότι είναι το μέλλον και δεν ξέρετε εσείς.
0: Εντάξει, ωραία. Δεν ξέρω αν ρωτήθηκε ή δεν ρωτήθηκε. Από ποια σχολή βγάζει αυτό που έχει ιατρικά κβαντικής ιατρικής? Σε ποιο πανεπιστήμιο του κόσμου?
2: Εκεί που
0: δεν ξέρω αν ρωτήθηκε. Ιαννουνάκη. Μη με έτσι τόνεις.
1: Εφαρμογές κβαντικής τεχνολογίας.
0: Ιαννουνάκη κυκλοφορούν από κάτω. και τώρα που μιλάμε, αυτή την ώρα.
1: Ναι.
0: Αλλά άσε ο Ανουνάκη ήσυχο. Λες να ήταν Ανουνάκη στο Ιράν, όχι.
2: Δεν ξέρω. Αλλά κοίτανε, πάντως κοίτανε. Ότι ο ανορθολογισμός στην ιατρική σε όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι είχαμε, δεν πέφτουν τα σύννεφα, γιατί είχαμε μια έκρηξη την περίοδο της πανδημίας. Που υπήρχαν χιλιάδες επιστήμονες, εταιρείες κλπ. Που παράγαν τα εμβόλια κλπ. Όλη αυτή τη διαδικασία και σου λέγανε και αυτά. Και υπήρχαν από την άλλη άλλες τόσες χιλιάδες κόσμου, εκατομμύρια, το οποίο τα ζητούσαν. Κάποιοι άλλοι λέγανε να πίνετε υδροξυχλωροκίνη και θα γίνετε καλά. Δεν έγινε κανείς καλά με την υδροξυχλωροκίνη.
0: Δεν ξέρω, βέβαια δεν έχουμε δείγμα ακριβώς πόσοι ήπιανε. Πόσοι ναι. άκουσαν και ήπιανε. Αυτό δεν το ξέρουμε.
2: Πέθανε κόσμο ανεμβολία στα νοσοκομεία. Λένε δεν πέθανε επειδή ήταν ανεμβολία του ο κόσμο. Μετά πόσοι βγαίνουν μετά και λέγανε επειδή κάποιο κόσμο πέθανε από καρδιά. Καρδιά είναι τα εμβόλια που κάνατε. Δεν πήγε κανείς να πει ρε παιδιά στατιστική να δούμε έστω να δούμε αν υποστηρίζεται αυτό. Έχουν αυξηθεί αυτά. Όχι.
0: Όχι, μα έλεγε πριν από λίγο η Κατερίνα ότι στέλνουν ακόμα μηνύματα. Δηλαδή έγινε ο καυγάς με τους δύο ανθρώπους, τον 76χρονο και τον 82χρονο για την πολυθρόνα. Για την καρέκλα και την ξαπλώστρα. Λοιπόν, μπαίνουν από κάτω και σχολιάζουν, φταίνε τα εμβόλια.
1: Δεν παιδιά. Ναι. Στη δολοφονία της κοπέλας από τον σύντροφό της.
0: Φταίνε τα εμβόλια.
1: Φταίνε τα εμβόλια. Άρε τα εμβόλια γράφουν από κάτω.
0: Εγώ έλεγα τις προάλλες, γιατί αυτό δεν είναι, να μην νομίζουμε ότι είναι ελληνικό φαινόμενο. Έλεγα τις προάλλες ότι για παράδειγμα ο ηγέτης του AFD, όχι τώρα στη Πομερανία, του προηγούμενου που είχε βγει πρώτη δύναμη, στη
1: Σαξονία
0: που ήταν που βγήκε πρώτη δύναμη, αυτός έγινε γνωστός ως αντιεμβολιαστής. Τότε με αυτό το θέμα απέκτησε τη φήμη του, εν πάση περιπτώσει, και έγινε εξέχουσα προσωπικότητα της πολιτικής ζωής, όπως προσπάθησαν και εδώ πέρα διάφοροι, αλλά δεν έγιναν. Θέλω να πω ότι αυτό οριζόντια.
3: Το επιχείρημα κρατάει ακόμα δηλαδή.
0: Βέβαια κρατάει. Πήγαινε μια βόλτα. Δες τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες με την οξυχλωροκίνη που έλεγε πριν, ας πούμε, για παράδειγμα ο Κώστας.
3: Βέβαια στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Τραμπ τα έλεγε κάποτε αυτά.
0: Για τον Τραμπ λέμε. Απλά δεν θέλαμε να τον κατονομάσουμε. Για τον Τραμπ τα λέμε.
3: Να το πούμε.
0: Το φέρνουμε απ' έξω απ' έξω.
2: Άρα ο ανορθολογισμός τέλος πάντων είναι. Νικάει. Δεν είναι τέτοιο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή εγώ πιστεύω πάρα πολλοί κόσμοι μας βλέπει. Και τι λέει, έλα να δεις, τέσσερις συστημικοί δημοσιογράφοι σε συστημικό μέσο μας μιλάνε για τη συστημική ιατρική. Ποιο είναι το αντισυστημικό, αυτός που έρχεται και μας λέει, κατάπιε χλώριο, ξέρω εγώ, και θα καθαρίσει τα μέσα σου.
0: Είναι το γνωστό ερώτημα.
2: Το πιστεύουν όμως, δεν αστείο, το πιστεύουν.
0: Είναι το γνωστό ερώτημα, το ζουν ανάμεσά μας ή ζούμε ανάμεσά τους. Δηλαδή είναι αυτό, το γνωστό
1: τέλος πάντων,
0: προαιώνιο
1: παιδιά,
0: ερώτημα.
1: Τέλος πάντων, έχει επικρατεί αυτό που φαίνεται, είναι ότι έχει γίνει μία έκρηξη και πρέπει να το πάρουν χαμπάρι όλοι, μία σε κάθε επίπεδο, στην πολιτική ας πούμε, φαίνεται με τις εκλογές αυτό στη Γερμανία. Δεν ήταν ένα μονωμένο περιστατικό η άνοδος του ΕΦΔΕ σε ένα κρατήδιο, πάει η σειρά το πράγμα. Αυτό.
0: Μπορεί να σχετίζεται με τον ανορθολογισμό.
3: Και γενικώς του αντισυστημισμού.
0: Του αντισυστημισμού, αλλά και του ανορθολογισμού που λέει ο Κώστας, για παράδειγμα. Με αυτά τα δύο στη συγκεκριμένη περίπτωση παντρεύονται. Mm. Δηλαδή είναι δεδομένο.
1: Και πρέπει αυτό να το δούνε κάποιοι, δεν ξέρω ποιοι. Εντάξει.
3: Ποιοι να το δούνε.
0: Όχι, συγγνώμη. Όχι,
3: ευθύνη, γιατί,
0: όχι πρώτα απ' όλα.
3: Γιατί ο κόσμος στρέφεται και προς αυτές τις κατευθύνσεις, ρε παιδιά.
1: Αυτό λέω πρέπει να δούνε.
0: Όχι, πρέπει να το δουν και οι πολίτες καταρχήν.
1: Οι πολίτες, ναι.
0: Καλά, οι πολίτες. Όχι, δεν είναι άμυροι ευθυνών. Γιατί στις εκλογές και στην ψήφο και οπουδήποτε οι πολίτες πηγαίνουν. Και αυτοί που δεν πηγαίνουν δια της εποχής τους το απεμπολούν το δικαίωμά τους. Αλλά αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Πρέπει και οι πολίτες να ενδιαφερθούν και να ασχοληθούν.
1: Σκεφτείτε,
0: δεν είναι μόνο κάποια
1: ναι,
0: απ' έξω,
1: αλλά τις από πάνω, ας πούμε. Τις αποφάσεις δεν τις παίρνουν οι πολίτες. Τις αποφάσεις παίρνουν με την ψήφο τους.
0: Ναι, αλλά αν εσύ τις αποφάσεις αυτές τις κρίνεις ορθολογικά ή μη ορθολογικά, ναι, δεν ναι. είναι θέμα του
1: άλλο
0: από πάνω. Είναι θέμα δικό
1: άλλο θέλω να πω. Αν τώρα λοιπόν παραιτηθεί ο Μέρτς.
0: Ναι.
1: Και προκηρυχθούν και γίνουν προώρες εκλογές στη Γερμανία, δεν ξέρω πώς είναι το σύστημά τους. Και εκλεγεί το AFD.
0: Ναι.
1: Αυτό θα προκαλέσει, πώς το λένε, σεισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Παλιρροϊκά κύματα σε όλη την
1: σεισμό,
0: Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Σεισμό, προσέξτε τώρα. Λοιπόν, δεν γίνεται να συνεδριάζει το Eurogroup την προηγούμενη Δευτέρα και να λένε εντάξει, θα το δούμε. Ωραία, θα το.
3: Αυτό, ναι, αυτό
1: για τα
3: καύσιμα,
1: για τα θέρμανση. Ναι, θα το δούμε, θα το πάρουμε. Θα το δούμε σιγά, θα το μελετήσουμε. Θα το δούνε και οι ηγέτες της Σύνοδος στις 15 Οκτωβρίου. 15 Οκτωβρίου είναι αργά. Θέλω να πω ότι πρέπει να δείξουν, ας μην τρέξουν πιο γρήγορα, να δείξουν ότι τρέχουν πιο γρήγορα, ότι λειτουργούν οι θεσμοί, γιατί υπάρχουν θεσμοί. Ναι. Λοιπόν, αν δεν το δουν αυτό, για να το δουν, γιατί το θέμα τσέπης δεν είναι μόνο εδώ σε εμάς, είναι και σε άλλες χώρες.
3: Παντού και σε μεγάλο.
1: Και ειδικά στη Γερμανία.
0: Μας έλεγε τώρα ακροάτρια από το Ανόβερο ότι το πετρέλαιο κίνησης 2,499 στη Γερμανία.
2: Το δίζελ.
3: Που αυτοί νομίζω έχουν ρίξει τον ειδικό φόρο.
0: 2,499.
1: Καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Λοιπόν, θα στραφούν στα άκρα.
0: Μα δεν είναι τυχαίο ότι το Σάββατο ή την Κυριακή το πρωί η ηγέτιδα του AFD έκανε το τηλεοπτικό τη σποτ μπροστά από ένα βενζινάδικο. Από ένα πρατήριο. Έτσι, με πίσω τη να έχει φόντο τι τιμέ των καυσίμων.
1: Γιατί αυτή θα έχει μαγικό ραβδί και θα τα λύσει όλα.
0: Όχι, δεν είναι μαγικό ραβδί. Είναι ότι εμεί θα φέρουμε πάλι φτηνό πετρέλαιο από τη Ρωσία. Εκεί είναι το θέμα. Το οποίο κάποια στιγμή κάποιοι πρέπει να συνυπολογίσουν, μεταξύ των οποίων και οι πολίτες, γιατί δεν είναι μόνο κάποια αόριστο, να συνυπολογίσουν ότι δημιουργείται με τον ένα ή τον άλλον τρόπο μια πέμπτη φάλαγγα που λέγαμε παλιά σε επίπεδο Ευρώπη σε σχέση με την Ρωσία, σε ένα πλαίσιο όπου οι υβριδικές επιθέσεις πληθαίνουν και έχουμε πλειάδα ηγετών Ευρωπαίων οι οποίοι προειδοποιούν για το τι θα γίνει τους επόμενους μήνες, όχι τα επόμενα χρόνια, τους επόμενους μήνες.
1: Πολύ ευχάριστα ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας. Μπράβο μας.
3: Ναι, τουλάχιστον εμείς, παιδιά, εδώ στην Ελλάδα έχουμε καλό καιρό. Ας συγκρατήσουμε αυτό. Αυτό θα βοηθήσει, να ξέρετε.
1: Έχεις δίκιο.
3: Όποτε αποφασίσουν οι Ευρωπαίοι, εντάξει, θα αποφασίσουν.
0: Δεν θέλω να στο χαλάσω και να σε διορθώσω. Αλλά για παράδειγμα, μας στέλνουν φίλοι μηνύματα από την περιφέρεια, όπου έχουν ήδη 8-10 βαθμούς.
1: Γι' αυτό θα δώσουν και
0: εντάξει. Εμείς έχουμε καλό καιρό εδώ.
3: Θα έχουν θέμα, αλλά εντάξει, τουλάχιστον δεν είναι πολύ.
1: Όχι, γι' αυτό και θα λένε ότι τα κριτήρια που θα δοθεί το επίδομα θέρμανσης θα διευρυνθούν και θα δώσουν και παραπάνω έμφαση στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Να το δω όμως, γιατί τώρα, ήταν να ανακοινωθούν σήμερα.
1: Δεν είχαν πει Δευτέρα, είχαν πει αρχές της εβδομάδας.
2: Έχουμε τώρα 21 Σεπτεμβρίου, αν καταφέρουμε στο μεγαλύτερο μέρος τουλάχιστον της χώρας για τους επόμενους δύο μήνες να μην ανάψουμε ούτε air conditioning ούτε καλοριφέρ, κάπως θα τη βγάλουμε καθαρή μέχρι τότε.
1: Δεν το βλέπω.
2: Τι? Δύο μήνες, γιατί μπορεί.
3: Δύο μήνες, εσύ Κώστα, θα πάει Δεκέμβρη.
1: Τι λες, παιδάκι, θα πεθάνουμε από το κρύο.
2: Για μέσα Νοεμβρίου. Δηλαδή να είναι γλυκός ο καιρός. Έχω μια ευχή, εκφράζω. Δεν μπορώ να καθορίσω τον καιρό. Τι να κάνω τώρα.
1: Ναι, εντάξει. Ωραία ευχή.
2: Πήγαμε.
0: Να είστε καλά.
1: Σας φιλούμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, τα πάμε.
0: Μας κόψανε τα πλαστικά καλαμάκια από τον καφέ.
1: Αυτό που το πας.
0: Τελείως φασιστικά. Το ΑΕΒΔ σας πειράζει.
1: Ναι.
0: Καταλαβες, αυτό είναι το θέμα. Είναι φασιστικό το να κόβουν τα καλαμάκια το πλαστικό, δεν είναι? Καλημέρα στον κύριο Μιχάλη. Σύνοψη: δεν υπάρχει ιατρική πράξη ή θεραπεία που να ονομάζεται επιστημονικά κβαντική ιατρική. Μας στέλνει τώρα τεχνητή νοημοσύνη απάντηση. Όπου συναντάται ο όρος ως θεραπευτική μέθοδος, πρόκειται για καταχρηστική χρήση της επιστημονικής ορολογίας. Μας λέει ο κύριος Μιχάλης που μας στέλνει μήνυμα. Καλημέρα και στον κύριο Σταύρο. Από την Καλαμάτα, από την Βέργα της Καλαμάτας, την όμορφη Βέργα, με 20 βαθμούς. Δύσκολη εβδομάδα θα έχουμε. Και όχι μόνο εβδομάδα. Αλλά γιατί? Τέλος πάντων, πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Σιμέλη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πρωθυπουργός για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη διάρκεια της πενθήμερης επίσκεψής του θα έχει κρίσιμες συναντήσεις με ηγέτες και επιχειρηματίες, μεταφέροντας το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει με ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα. Γεμάτο το πρόγραμμά του σήμερα και αύριο στο Σαν Φρανσίσκο, που θα επισκεφθεί κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Βασικός στόχος των επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη, η ενίσχυση της οικονομίας με επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη. Με ενδιαφέρον αναμένονται και οι συναντήσεις με ηγέτες που θα βρεθούν στη Νέα Υόρκη, καθώς και η ομιλία του από το Βήμα των Ηνωμένων Εθνών. Ο Φρίντριχ Μέρτς υπέστη οδυνηρή εκλογική ήττα σε δύο περιφερειακές αναμετρήσεις, καταγράφοντας ιστορικές απώλειες και μένοντας εκτός κοινοβουλίου στο Μεκλεμβούργο. Το κόμμα δεν κατάφερε να εισέλθει στο κοινοβούλιο του κρατηδίου για πρώτη φορά στην ιστορία του. Πρόκειται για καταστροφή και δεν μπορεί να ωρεοποιηθεί, δήλωσε ο καγκελάριος, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το αποτέλεσμα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί. Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει φωτιά που ξέσπασε στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Μάχη για να μην μπει η πυρκαγιά μέσα σε οικισμούς εστάλησαν 3 μηνύματα 112 για προληπτική απομάκρυνση κατοίκων. Νέα τροπή παίρνει υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς την πράξη του, λέγοντας ότι τσακωθήκαμε και θόλωσα. Η ομολογία ανατρέπει την αρχική εκδοχή περί επίθεσης από αγνώστους. Η 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο 27χρονος βρέθηκε τραυματισμένος στο στήθος και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, Ενωμένη Ρωσία, επικρατεί με μεγάλη διαφορά στις βουλευτικές εκλογές που ολοκληρώθηκαν συγκεντρώνοντας πάνω από το 57% των ψήφων. Ο Πούτιν έχει χαρακτηρίσει την εκλογική αναμέτρηση ως δοκιμασία για τη στήριξη του πολέμου στην Ουκρανία, ωστόσο κανένα κόμμα που τάσεται κατά του πολέμου δεν έλαβε έγκριση για να συμμετάσχει στις εκλογές. 4 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από τη ρωσική επίθεση στην περιοχή του Κιέβου. Ισχυρές εκρήξεις τα ξημερώματα κοντά στο Χαλέπι, στη Βόρεια Συρία, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Για νέες αεροπορικές επιδρομές έκαναν λόγο οι Χούθη της Ιεμένης, μία ημέρα αφότου το φιλοϊρανικό κίνημα επιτέθηκε στο Ριάντ. Η Σαουδική Αραβία βομβαρδίζει καθημερινά περιοχές των Σιητών μαχητών, χωρίς να έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να τους αποθήσει. Ανώτερος αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε ότι η οργάνωση έχει διαβεβαιώσει την κυβέρνηση Τραμπ πως δεν θα επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, προειδοποιώντας ωστόσο τις χώρες να μην συμμετάσχουν στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και θα είμαστε μαζί σας για ακόμα μία ώρα. Μία είδηση η οποία κάνει το γύρο των διεθνών μέσων ενημέρωσης και των ελληνικών βέβαια, αλλά είναι και πρώτο θέμα σε κάποια. Είναι ο θάνατος του γιου της Cindy Crawford, 27 ετών ήταν ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε κέντρο αποκατάστασης, έδινε μάχη με τα ναρκωτικά για πάρα πολλά χρόνια. Και δυστυχώς βρέθηκε νεκρός εκεί, σε κέντρο αποκατάστασης εδώ μεταξύ. Περίεργα πράγματα.
1: Τώρα, δεν σας έχουμε πει καθόλου για τα πολεμικά μέτωπα κάτω στην Μέση Ανατολή. Εκεί έχουμε αφενός να περνούν το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από τα στενά του Ορμούς, μόλις 12 πλοία. Το Σαββατοκύριακο, έτσι, ένα 48ωρο, περάσαν μόλις 12 πλοία, μεταφέροντας εμπορεύματα, μεταξύ των οποίων και πετρέλαιο, το ένα. Το δεύτερο, οι Χούθοι, αφού ελέγχουν την πλευρά της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, επιτέθηκαν στο Ριάντ, κάτι που λέει ανησυχεί το Λευκό Οίκο για την κλιμάκωση. Τώρα, ο οποίος Λευκός Οίκος, ο κύριος Τραμπ δηλαδή, έλεγε μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι έχουμε κάνει μια συμφωνία, αυτό έγραφε και ο Αμερικανικός τύπος το Σαββατοκύριακο, ότι υπήρξε συμφωνία του Τραμπ με τους Χούθη να μην επιτεθούν αμερικάνικα πλοία. Ότι υπήρξε συμφωνία του Τραμπ με τους Χούθη να

0: έχει αναφλεγεί με κάποιον τρόπο, δεν ξέρουμε ακόμα με ποιον τρόπο. Είναι τυχαίο, είναι ατύχημα, είναι επίθεση, είναι σαμποτάζ, κάτι. Πάντως φαίνεται από τα βίντεο, γιατί έχει πολλές δευτερογενείς εκρήξεις. Δηλαδή μετά την αρχική έκρηξη έχει πολλές περιφερειακές εκρήξεις, άρα έχει εκεί πυρομαχικά. Κάποιοι λένε ότι ήταν πυρομαχικά που είχαν μεταφερθεί από την Τουρκία. Αλλά εν πάση περιπτώσει από αυτού δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση. Απλώς το λέμε.
1: Κατά τα λοιπά, μόνο 12 πλοία πέρασαν το Σαββατοκύριακο
0: από
1: τα στενά. Ναι. Είπες και για τα 12 πλοία.
0: Ναι.
1: Α,
0: ναι.
1: Το είπες και αυτό. Εντάξει. Ναι. 35 είχαν περάσει το προηγούμενο.
0: Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μεγάλη διαφορά.
0: Τώρα 12.
1: Πολύ. Ναι. Όσο πάει. Μια μέρα πώς είχαν περάσει, τρία.
0: Την Παρασκευή.
1: Α, τρία.
0: Την Παρασκευή είχε ανακοινωθεί ότι είχαν περάσει την προηγούμενη μέρα.
1: Τρία, ναι.
0: Μόλις τρία πλοία.
1: Τρία πλοία, ρε παιδί μου. Τι
0: αυτό.
1: Είναι αυτό το πράγμα.
0: Ας το άλλο μέτωπο, βέβαια, στην Ουκρανία. Ξαναεπιτέθηκαν οι Ρώσοι στο Κίεβο σε πολυκατοικίες. Τρία παιδιά ανάμεσα στους τέσσερις νεκρούς, τα οποία ήταν στον Κιμούντα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό.
1: Θέλω μισό λεπτό να πω τα αποτελέσματα που λέγαμε για τις εκλογές. Λοιπόν.
0: Δεν μπαίνει
1: στη Ρωσία.
0: Α, στη Ρωσία.
1: Στη Ρωσία. Να σας πούμε αποτελέσματα. Το κόμμα του Πούτιν. Όλα κόμματα του Πούτιν είναι το μεταξύ που συμμετέχουν. Τέλος πάντων. Το κόμμα το επίσημο του Πούτιν.
0: Το επίσημο αυτό.
1: Ενωμένη Ρωσία.
0: Πούτιν Α. Πούτιν Β. Πούτιν Β. Αυτό.
1: Έχει πάρει 57%, 57,8%. 13,7% πήραν οι κομμουνιστές.
0: Έχει καταμετρηθεί το 100% και στην Οσετία
1: η Κουσετία. Είναι τα προκατακτικά.
0: Άμα δεν μπει η Οσετία η Κουσετία.
1: Ναι. Λοιπόν, 57,8%, 13,7% οι κομμουνιστές. 8,7% οι εθνικιστές και μάλλον θα διατηρήσει την πλειοψηφία των 2/3 στις έδρες στη Δούμα, λένε.
0: Το οποίο είναι το απαραίτητο, ναι, για οποιαδήποτε συνταγματική μεταρρύθμιση. Ας πούμε, πέραν του να είναι ισόβιος πρόεδρος, ξέρω εγώ, και διάφορα άλλα συνταγματικά που μπορεί να έχουν. Ναι. Το τα ακούσει τώρα και όλα αυτά είναι λίγο. Από ενδιαφέροντα έως αστεία.
1: Εντάξει τώρα.
0: Ναι. Διάβαζα όμως ότι στη Γερμανία, στην Πομερανία.
1: Ναι.
0: Μπορεί τελικά το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, το CDU, να μην μπει καν στη Βουλή. Ήταν στο μετέχμιο, δεν ξέρω ακόμα. Θα μας τα πει στη συνέχεια ο Γιώργος ο Παπάς, που θα συνδεθούμε με τον Βερολίνο.
1: Δεν είχε ολοκληρωθεί.
0: Αλλά επειδή δεν είχε ολοκληρωθεί, λέγανε ότι υπήρχε και τέτοια περίπτωση να μην μπει καν στη Βουλή.
1: Είναι θέμα.
0: Γι' αυτό ο Μέρτς είχε προαναγγείλει ότι θα κάνει δηλώσεις με τα exit poll. Δεν περίμενε καν τα αποτελέσματα. Και πήγε και έκανε δηλώσεις ότι είναι μια συντριβή για το κόμμα του. Και αναλαμβάνει την ευθύνη. Αλλά παραμένει στην ηγεσία. Ναι,
1: δάξει.
0: Ωραία. Αυτό. Σας λέγαμε.
1: Ένα κρατήδιο είναι.
0: Σας λέγαμε ήδη την προηγούμενη εβδομάδα ότι υπάρχουν πολλά στελέχη του CDU που ήδη έχουν βγάλει δηλώσεις στήριξης του Μέρτς. Για παράδειγμα, δήμαρχοι που έχουν εκλεγεί με το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα υπέγραψαν κοινή επιστολή, κοινή ανακοίνωση, όπου στηρίζουν τον Μέρτς και δεν θέλουν να παραιτηθεί. Αυτό.
1: Αυτό είναι θετικό. Ναι.
0: Θετικό.
1: Για το CDU.
0: Ναι.
1: Για το Μέρτς.
0: Για το Μέρτς. Σίγουρα για το CDU,
1: ναι,
0: δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Καλή εβδομάδα, λέει. Η άχρηστη πληροφορία. Το Οκτώβερφεστ στο ποτήρι μας, ένα λίτρο μπύρα κοστίζει φέτος 16 ευρώ, μας λέει η φίλη μας η Άλεξ.
1: 16 ευρώ.
0: Λέγαμε πριν, μας έστειλε μια μήνυμα, μια ημέρη από το Ανόβερο.
1: Ήταν 6 ευρώ ένα λουκάνικο, ένα ψωμί.
0: Ένα λουκάνικο και ένα ψωμάκι κάνουν 6 ευρώ. 16 το ποτήρι μπύρα. Βέβαια είναι ένα λίτρο το ποτήρι, έτσι δεν είναι.
1: Καλά και.
0: Ένα λίτρο είναι λίγο μεγάλο ποτήρι.
1: Εντάξει, τι
0: πάλι. Αλλά και πάλι 16 ευρώ.
1: Τι λες, παιδάκι μου, είναι πολλά λεφτά.
0: Και υπάρχει κόσμος που ταξιδεύει και πάει στην Γερμανία γι' αυτό. Ξέρει τις τιμές που θα βρει. Φαντάζομαι, τις ξέρει.
1: Πώς δεν τις ξέρει, αλλά θα δείξει τώρα πώς θα είναι τώρα η συμμετοχή. Από εκεί θα φανεί.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ξέρω εγώ, ναι, από εκεί θα φανεί, αλλά είναι κάθε χρόνο το σημείο αναφοράς. Πάντως, επειδή μας έλεγε και η Μέρη ότι από το Ανόβερο ότι ήδη έχουν αρχίσει να στολίζουν, εγώ θυμάμαι Οκτώβριο κάποια στιγμή είχα βρεθεί στο Μόναχο και ήταν όλα στολισμένα για τα Χριστούγεννα, από τον Οκτώβριο. Εντάξει, έχουν άλλο καιρό και άλλο κλίμα, το σήκωνε δηλαδή, αλλά είναι αυτό που έλεγε και η Μέρη. Αν στολίζουν από τώρα για τα Χριστούγεννα, ας πούμε, δεν θα βαρεθούν μέχρι τότε. Ναι.
1: Όχι, δεν θα βαρεθούν.
0: Ναι.
1: Εδώ
0: εγώ δεν βαριέμαι καθόλου.
1: Εδώ έχουμε τη Βιβί, τη φίλη μας, η οποία μετράει αντίστροφα για τα Χριστούγεννα.

0: βιβλίο, παιδί μου. Εμείς έχουμε ακόμα τα ελαφάκια που είχαμε πάρει πέρυσι τα Χριστούγεννα.
1: Τα έχω ακόμα στις γλάστρες.
0: Και εγώ τα έχω στις γλάστρες αυτά τα ηλιακά φόβα.
1: Ναι, Διονυσάκο μου. Έχω παραγγείλει ήδη ένα που έχω παραγγείλει ένα πράγμα. Θα το δείξω μετά να το πετώ. Να είμαστε έτοιμοι.
0: Βέβαια να είμαστε έτοιμοι.
1: Γιατί άμα το παράγγελνα, α πούμε, το.
0: Για
1: το
0: τα
1: Νοέμβριο,
0: Χριστούγεννα, ναι. Η προσμονή είναι που αξίζει.
1: Βέβαια.
0: Όχι αυτό καθ' αυτό. Ναι. Δηλαδή, okay.
1: Λοιπόν, πάμε
0: και κυρίως τα μελομακάρονα να βγαίνουν σιγά-σιγά.
1: Ναι. Έχουν βγει κάπου.
0: Ξέρω,
1: έχουν
0: βγει. Δει,
1: πάμε στην μετεωρολόγο μας, την Όλγα Παπαβούλη, διότι να δούμε τι καιρό θα κάνει μέσα στη βδομάδα, γιατί λέει θα έρθει το φθινόπωρο.
0: Μας έχουν πει, ναι, ότι χαλάει. Όπως το ονομάζουν αυτοί τουλάχιστον. Χαλάει ο καιρός, για μένα όχι.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Μέρα, καλή εβδομάδα. Όντως, ο καιρός θα χαλάσει. Mm-hmm. Θα πάμε από το καλοκαίρι που θα έχουμε σήμερα άκρως καλοκαιρινές θερμοκρασίες και θα έχουμε απότομη μεταβολή από την Τρίτη σε φθινοπορεινές συνθήκες. Μάλιστα, την Τρίτη αναμένουμε και ισχυρές καταιγίδες, ενισχυμένους ανέμους και ο υδράργυρος θα κάνει βουτιά έως και 7-8 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τις θερμοκρασίες που θα έχουμε σήμερα.
0: Τόσο αρκετά, πολύ. 7-8 βαθμούς κάτω σε μία μέρα είναι μεγάλη αλλαγή.
2: Ναι. Ακριβώς. Φανταστείτε ότι στην Αττική σήμερα θα φτάσουμε τους 32 βαθμούς Κελσίου και την Τρίτη δεν θα ξεπεράσουμε τους 24 βαθμούς. Επομένως,
0: στις θερμές ώρες της ημέρας, δηλαδή τα ξημερώματα που ερχόμαστε εδώ πέρα, εμείς θα φλερτάρει με το 12, ας πούμε.
2: Ας τα πούμε τώρα αναλυτικά. Ναι. Σήμερα λοιπόν η θερμοκρασία θα αγγίξει όπως και χθες στους 33 βαθμούς Κελσίου ως προς τις μέγιστες. Θα είμαστε κοντά στους 30 με 33. Δεν θα λείψει αστάθεια, δηλαδή μπόρες και καταιγίδες στα ορεινά κυρίως τμήματα της δυτικής και βόρειας χώρας και της κεντρικής ιδιαίτερα προς τη Θεσσαλία. Όπως και χθες που είχαμε και τη δημιουργία υδροστρόβιλου προς την Καλαμάτα. Αυτές οι συνθήκες λοιπόν της αστάθειας. Από το βράδυ της Δευτέρας σήμερα θα αρχίσει η αλλαγή. Θα αρχίσουν να κατηφορίζουν προς τη χώρα μας ψυχρότερες αέριες μάζες από τη βόρειο-ανατολική Ευρώπη και θα ενισχύσουν τα φαινόμενα αρχικά στα βόρεια. Την Τρίτη αναμένουμε σχεδόν σε όλη τη χώρα άστατο καιρό με εξαίρεση τον νοτιοανατολικό Αιγαίο. Ενώ δεν θα λείψουν και κάποιες πιθανώς ισχυρές καταιγίδες, ιδιαίτερα προς τη Χαλκιδική, στις Σποράδες και στη Βόρεια Εύβοια. Εκεί θα χρειαστεί λίγο προσοχή, θα τα δούμε και αύριο, γιατί φαίνεται να δημιουργείται ένα ισχυρό σύμπλεγμα από καταιγίδες σε αυτές τις περιοχές. Γιατί θα περάσει και ένα ψυχρό μέτωπο από τη χώρα μας και θα επιδεινώσει τον καιρό. Κάποιες καταιγίδες ισχυρές θα έχουμε και προς τη Στερεά και στην Πελοπόννησο, ενώ μπόρες και πιθανώς καταιγίδες αναμένουμε και στον νόμο Αττική στην Τρίτη, αλλά και την Τετάρτη μέχρι και το μεσημέρι.
0: Αναβγάλουμε τα διάβροχα δηλαδή, για την Τρίτη Τετάρτη, ναι. Ωραία.
2: Τώρα λοιπόν την Τρίτη, όπως είπαμε, θα υποχωρήσει θερμοκρασία. Στα ανατολικά, κεντρικά και βόρεια θα είμαστε κοντά στους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου μέγιστες. Στη Δυτική Ελλάδα θα επιμείνουμε λίγο, 26 με 28. Αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι από τους 33 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές θα πάμε κοντά στους 24-25, κάπου εκεί. Επομένως είναι αισθητή αυτή η πτώση. Μάλιστα, θα ενισχυθούν σημαντικά και οι άνεμοι. Θα φτάνουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, πιθανώς και 8. Την Τετάρτη τώρα να μένουμε ιδιαίτερο ψυχρό το πρωινό της Τετάρτης. Φανταστείτε ότι στα κεντρικά και στα βόρεια, σε ορεινά ή μειωρινά τμήματα, θα έχουμε μονοψήφιες τιμές. Δηλαδή κοντά στους 6 με 7 βαθμούς Κελσίου, εκεί θα χρειαστούν και τζάκι σε αυτές τις περιοχές. Εδώ θα έχουμε ιδιαίτερα ψυχρό το πρωινό της Πέμπτης. Θα είμαστε κοντά στους 15 βαθμούς Κελσίου και στο πάμε σε πιο βόρεια τμήματα προς την Ιπποκράτειο, σε αυτές τις περιοχές, μπορεί να είμαστε κοντά στους 9 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα το πρωί της
0: Πέμπτης. Το πρωί της Πέμπτης τώρα λέμε. Αυτό.
2: Ναι. Πάω από μέρα σε μέρα.
0: Καλά κάνετε, ναι.
2: Μάλιστα το πρωί της Πέμπτης ενδέχεται να καταγραφούν και αρνητικές τιμές στα βόρεια ορεινά τμήματα. Όμως την Πέμπτη θα έχουμε αρκετά βελτιωμένο καιρό. Μέχρι και την Τετάρτη θα έχουμε έτσι τα φαινόμενα βροχές και καταιγίδες, ιδίως στα ανατολικά την Τετάρτη. Ναι. Να πω και έτσι για όσους αρέσει το χιονάκι, ενδέχεται λίγο να χιονίσει και στις κορυφές του Ολύμπου την Τρίτη.
0: Μας αρέσει πάρα πολύ το χιονάκι, σας διαβεβαιώ. Τουλάχιστον μιλάμε προσωπικά εγώ. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαβούλη. Να είστε καλά. Καλημέρα. Έλα να χιονίσει τον Όλυμπο, ρε παιδί μου.
1: Χιονίσει, το κάνει κρύο.
0: Ναι. Γιατί όταν θα πάμε στο λιβάδι πρέπει να είναι χιονισμένο απέναντι. Καταλαβαίνεις. Να δεις χιονισμένο τον Όλυμπο. Μην το δεις έτσι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ωραία. Έρχεται ένα μήνυμα το οποίο λέει η Δημοκρατική Ευρώπη μας πάει φουλ για πόλεμο. Τι λέτε γι' αυτό? Εγώ λέω όχι. Δηλαδή, συνήθως σε πόλεμο μας πάει ο επιτιθέμενος. Πείτε μου ποιος από την Ευρώπη επιτίθεται σε ποιον, από αυτό που ονομάζεται, δεν ξέρω τι ακριβώς τι εννοείται με το Δημοκρατική Ευρώπη. Ποιος ακριβώς μας πηγαίνει εναντίον ποιου σε πόλεμο, ποιος έχει επιτεθεί σε ποιον από τη Δημοκρατική Ευρώπη και τότε μπορεί να το συζητήσουμε. Μέχρι τότε ένα ξέρω όχι. Πάμε παρακάτω.
1: Σωστό.
0: Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από την Ριζούπολη, το φίλο μας.
1: Καλημέρα, τι κάνετε, κύριε Γιάννη, τι κάνει η κυρία Σουλτάνα.
0: Ρωτάει, τι γίνεται με την ανακοπή καρδιά σε νέους ανθρώπους. Ένα 17χρονο κορίτσι στο Σικάμινο Οροπού έφυγε από τη ζωή και ένα αγόρι της ίδιας ηλικίας στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι κάτι καινούριο. Και δεν είναι κάτι καινούριο με την εξής έννοια. Όλοι ξέρουμε από τα παιδιά μας, εν πάση περιπτώσει, αν όχι από τους εαυτούς μας, θες να πας να γυμναστείς, να μπεις σε ένα σύλλογο, να πας να κάνεις κολυμβητήριο. Σε βάζουν να κάνεις εξετάσεις. Υπάρχουν αθλητές, ποδοσφαιριστές, οι οποίοι άρα σε πολύ καλή φυσική κατάσταση, στη μέση του αγώνα, ας πούμε, σοριάζονται.
1: Βέβαια.
0: Θέλω να πω ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι μόνο θέμα ηλικίας. Υπάρχουν άπειρα νέα παιδιά που το ξέρουν, διότι έχουν φύσημα, έχουν διάφορες καρδιακές παθήσεις. Οι καρδιακές παθήσεις δεν είναι θέμα μόνο ηλικίας. Αυτό θέλω να πω.
1: Καλά κάνεις.
0: Έτσι, γι' αυτό και πρέπει να προσέχουν όλοι και γι' αυτό θεωρητικά προσέχουν αυτοί που πρέπει να προσέχουν. Θεωρητικά.
1: Ναι. Άλλα θέματα.
0: Για πες.
1: Κοιτά τα αποτελέσματα, τα πιο πρόσφατα δηλαδή.
0: Ναι, στη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Τώρα, ναι. Λέμε πως είχες μια αγωνία για τη Ρωσία. Ναι.
1: Όχι, στη Ρωσία εντάξει με ήσυχη.
0: Εντάξει. 57.
1: Αφού τα είπαμε τα.
0: Κλείδωσε, ναι. Κλείδωσε προς το 57.
1: Μάλλον μένει εκτός τελικά το Τσεντεού.
0: Μα αυτό έβλεπα.
1: Μάλλον μένει εκτός
0: στην Πομερανία.
1: Στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία.
0: Δυτική Πομερανία.
1: Mm-hmm. Αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η καταμέτρηση, αλλά ήταν. Όλα δείχνουν ότι η τάση είναι να μείνει εκτός της Βουλής.
0: Ναι, αυτό θα είναι κόλαφος που λένε. Χαστούκι δηλαδή.
1: Αυτό.
0: Θα είναι μεγάλο. Δεν είναι απλά ήττα, είναι συντριβή.
1: Λοιπόν, από ένα παράδειγμα.
0: Βέβαια είπε,
1: ναι.
0: Συγγνώμη που
1: ναι,
0: σε
1: παρακαλώ,
0: διακόπτω,
1: παρακαλώ.
0: Είπε ο Μέρτς ότι στο συγκεκριμένο κρατήδιο δεν αντέξαμε τον διπολισμό ανάμεσα στο Σοσιαλδημοκρατικό και το ΑΕΦΔΕ. Δηλαδή οι μιλόπετρες του δικοματισμού που λέγαν παλιά και εδώ στην Καθομιλμένη, εδώ στην Ελλάδα,
1: ναι.
0: Οι μιλόπετρες του δικοματισμού εξαφάνισαν τα άλλα κόμματα, τα μικρότερα κόμματα.
1: Ναι.
0: Αυτό έτσι το εξήγησε. Ήταν μια της εξηγήσεις που έδωσε ο Μέρτς χθες.
1: Καλά, εντάξει, ναι. Εντάξει, και εγώ είμαι. Τέλος πάντων, έχει μια πολύ μεγάλη φωτιά από χθες στη Σιτία. Έχουν γίνει και εκενώσεις, γιατί μην τα ξεχνάμε αυτά. Η φωτιά αυτή ξέσπασε χθες το μεσημέρι. Επιχειρούν πολύ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο και θα ξεκινήσουν τώρα μόλις ξημερώσει. Αν δεν έχει ξημερώσει ήδη. Έχει ξημερώσει. Πρέπει να έχει ξημερώσει, ναι.
0: Από ό,τι βλέπω τη φωτογραφία μας στέλνει από τη Λυτή Θεσσαλονίκη, ναι. Ο ήλιος ήδη έχει βγει. Ανατολή μας στέλνει ο φίλος μας.
1: Και αέρια
0: μας.
1: Λοιπόν μέσα. Έχουν σταλεί μηνύματα 112 σε οικισμούς εκεί για εκενώσεις. Στα Κελάρια, στο Κλεισίδι, Ζάρκο, Αζοκέραμο και Αδραβάστη. Αυτές είναι οι περιοχές. Είναι της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Είναι μεγάλη φωτιά. Και διάβαζα ότι χθες. Έσβησε αυτή η φωτιά με την οποία είχαμε ασχοληθεί στην Γκόνιτσα.
0: Μέχρι χθες έγινε.
1: Ναι.
0: Έλα ρε.
1: Ναι.
0: Τόσο πολύ.
1: Ένα μήνα σχεδόν.
0: Και παρά το γεγονός ότι έγινε τόσες πολλές ημέρες, είχα δει κάτι στοιχεία, βέβαια δεν είναι τα τελευταία, δεν είναι επικαιροποιημένα, ότι είχε καεί σχετικά μικρή έκταση.
1: Γιατί.
0: Το είχα δει από το.
1: Έβγαλε και το VVF.
0: Από τον Κοπέρνικο. Από τον Κοπέρνικο το είχα δει.
1: Έβγαλε και το VVF στοιχεία,
0: ναι.
1: Για αυτή τη φωτιά, τα διάβαζα χτες, που λέγανε ότι ήταν επιφανειακή. Δηλαδή δεν, γι' αυτό το λόγο κάπως την περιέγραφε τέλος πάντων αυτή τη φωτιά και έλεγε ότι ευτυχώς γύρω στα 10.000 στρέμματα δεν είναι λίγα. Αλλά...
0: Ναι, σε σύγκριση με το τι θα
1: αλλά
0: μπορούσε
1: για
0: να κάψει
1: που
0: ρε, παιδί μου,
1: και
0: αυτό.
1: Τη διάρκεια που είχε και όλα αυτά, ναι, ήταν.
0: Στη Ζάκρο που έλεγες τώρα,
1: ναι.
0: Έχει και αρχαιολογικό χώρο στη Σιτία.
1: Εφέ.
0: Είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, ναι. Μέρος και ωραίος αρχαιολογικός χώρος. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Πάνο από τον Πλαταμόνα. Επίσης μας στέλνει φωτογραφία Ανατολής Ήλιου, όπως φαίνεται από την Εθνική Οδό, φαντάζομαι, ή εν πάση περιπτώσει από έναν φαρδί δρόμο που είναι εκεί πέρα. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο επαρχιακός δρόμος, τόσο φαρδής. Που βγαίνει μέσα από τη θάλασσα, ανατέλει απέναντι στον ορίζοντα ο ήλιος. Α, ο Βασίλης. Ναι, ο Βασίλης μας στέλνει αυτό το μήνυμα. Ναι, ωραία.
1: Να ξέρετε επίσης ότι επειδή αλλάζουν σιδηροτροχές στη γραμμή 3 του μετρό, σοβαρό, κάποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα το βράδυ, έως και την Πέμπτη. Θα κλείνουν δηλαδή 10 παρά το βράδυ, να το ξέρετε αυτό. 10 παρά, 20 εκεί. Δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την ώρα που σταματάνε τα δρομολόγια. Είναι στη γραμμή 3 και αφορά λέει, τελευταίοι σειρμοί, ας πούμε, θα αναχωρούν 9 και κάτι, 10 παρά εκεί. Δημοτικό θέατρο, από Δημοτικό Θέατρο Προσδοκής Πλακεντίας, από Εγάλεο Προσδοκής Πλακεντίας, ίδια διαδρομή είναι, από Ελαιώνα, από Κεραμικό, από Μοναστηράκι. Επίσης από Δουκίες Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο, από Σύνταγμα προς Δημοτικό Θέατρο, από Μοναστηράκι προς Δημοτικό Θέατρο, Κεραμικό και Ελαιώνα. Να το ξέρετε αυτό.
0: Μέχρι την Πέμπτη.
1: Μέχρι και την Πέμπτη 24 του
0: μήνα. Σας είπαμε την Πέμπτη, ακούσατε την κυρία Παπαβούλη, την Πέμπτη το πρωί θα έχουμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, δηλαδή στα βόρεια προάστια θα έχουμε και κάτω από τους 10 ενδεχομένως, δηλαδή μπορεί να πιάσει και 9. Στα βόρεια προάστια της Αθήνας την Πέμπτη το πρωί. Να το έχετε το ξημέρωμα δηλαδή. Να το έχετε κατά νου.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε τίτλους σιγά σιγά πριν πάμε να σου πω.
0: Και εγώ να σου πω ότι ο Δημήτρης λέει: νιώσει ήμουνα και γέρασα και η Κατερίνα Λιβάδη ακόμα δεν είδε.
1: Αυτό...
0: Και μου λέει να κάνω
1: ευχαριστώ,
0: κάτι.
1: Ευχαριστώ Δημητράκη μου, να είσαι καλά, αγόρι μου. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ, καλή σου μέρα. Καλή εβδομάδα. Γιατί μόνη μου τα λέω εδώ πέρα νομίζω μερικές φορές, αλλά ευτυχώς που με στηρίζετε. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι χθες παρουσίαζε το πρόγραμμα για τον πολιτισμό η κυρία Καριστιανού σε κεντρικό κινηματογράφο. Δεν είχε κόσμο. Και είδανε κάποιοι παρατήρησαν.
0: Εντάξει, δεν ήταν Εβραίος γνωστό. Εγώ δεν το ξέρω, ας πούμε.
1: Ούτε εγώ.
0: Αλλιώς μπορεί να πήγαινε.
1: Το διάβασα όταν είδα ότι δεν είχε κόσμο.
0: Ναι, αφού έγινε. Ναι. Αλλιώς μπορεί να πήγαινε.
1: Μπορεί, ναι. Εσύ.
0: Από δημοσιογραφικό ενδιαφέρον.
1: Δεν ήταν, λέει, μαζί της, δεν είδανε την κυρία Γρατσία.
0: Είναι το τελευταίο διάστημα έχει μείνει στην αφάνεια. Έχει. Σκοπίμως δεν εμφανίζεται τόσο πολύ.
1: Από θέση.
0: Διάβαζα. Ναι, από θέση, γιατί εκτίμησαν όπως είχαν εκτιμήσει και για τον κύριο Αβιερινό ότι συνέδεε κατευθείαν το κόμμα, για παράδειγμα, με την Μόσχα. Έτσι λέγανε από το κόμμα, δεν το λέω.
1: Ναι.
0: Το λέγανε για την κυρία Γρατσία ότι η συχνή εμφάνισή της ενισχύει αυτούς που λένε ότι αυτή έχει το πάνω χέρι και όχι η κυρία Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Και άρα δημιουργεί θέματα. Καταλαβες.
1: Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τι ωραία. Όχι, πάμε.
0: Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός, επενδύσεις, οικονομία, τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη, οι τρεις βασικοί άξονες του προγράμματος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οδυνηρή εκλογική ήττα υπέστη ο Φρίντριχ Μέρτς σε δύο περιφερειακές αναμετρήσεις, με το CDU να καταγράφει ιστορικές απώλειες μένοντας εκτός κοινοβουλίου στο Μεκλεμβούργο. Μένεται η φωτιά στη Σιτή, επιχειρούν πάνω από 100 πυροσβέστες, μάχη με τις φλόγες τη νύχτα και διαδοχικές σε κενός οικισμών. Ομολόγησε ο 27χρονος ότι σκότωσε την 25χρονη φίλη του έπειτα από καυγά στον ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μόλις 12 πλοία διέσχισαν το στενό του Ορμούς το Σαββατοκύριακο, σημαντικά λιγότερα από τα 35 της προηγούμενης εβδομάδας, σύμφωνα με στοιχεία του πρακτορείου Reuters, ενώ η ένταση στον κόλπο παραμένει υψηλή. Σε υψηλά επίπεδα οι τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να διατηρείται πάνω από το κρίσιμο όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, έως 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Συνάστρια. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συνάστρια σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συνάστρια.pro.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Αυτό είναι από τις καλύτερες διασκευές.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Επειδή συνήθως λέμε για τις διασκευές που δεν. Αυτό, από τις καλύτερες διασκευές που έχουν γίνει.
1: Από τις πιο ωραίες.
0: Ο τραγουδιστής των UB40 και η Chrissy Hynde των Pretenders.
1: Βέβαια,
0: το original το είχαν πει ο Sony και η Cher.
1: Ναι.
2: Το original.
1: Ναι.
0: Sony and Cher.
1: Sony and Cher, αυτοί το είχαν δει πρώτοι.
0: Ναι.
1: Έβλεπα τη Cher σε κάτι βίντεο τη δεκαετία του 70. Ίδια ρε παιδί μου, δεν έχει αλλάξει καθόλου.
0: Λοιπόν, και να πάμε γρήγορα στη Γερμανία.
1: Πάμε.
0: Να πάμε, γιατί σας λέγαμε νωρίτερα ότι σύμφωνα με αυτά που βλέπαμε με τα τελευταία αποτελέσματα φαίνεται να μην μπαίνει καν το Τσεντεού στην βουλή της Πομερανίας.
1: Με Κλεμβούργου.
0: Πάμε στον Γιώργο τον Παπάτο να τα αποκριθεί μας. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Δεν πρέπει να έχει κοιμηθεί καθόλου ο Γιώργος.
3: Καλημέρα, Διονύση. Καλημέρα, Κατερίνα. Πράγματι ήταν μεγάλη νύχτα η χθεσινή μετά από αυτά τα αποτελέσματα, τα οποία στην τελική του τη μορφή άργησαν να αποκρισταλωθούν. Γιατί το σημαντικότερο σε αυτές τις εκλογές στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία είναι το γεγονός ότι η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Φρίντριχ Μέρτς δεν μπαίνει τελικά στο τοπικό κοινοβούλιο στο Σουαρίν. Είναι η πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα δεν εκπροσωπείται σε ένα από τα 15 κρατήδια της Γερμανίας.
0: Φαντάζομαι είναι συνταρακτικό γεγονός για τη Γερμανία, έτσι, αφού μας λες ότι από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχει να συμβεί, είναι συνταρακτικό γεγονός.
3: Βεβαίως, και με πολιτικές προεκτάσεις βεβαίως και για το Βερολίνο και για τον ίδιο τον Μέρτς, αλλά είναι σημαντικό γιατί πραγματικά αυτό είχε εστιάσει το ενδιαφέρον του και όλος ο κόσμος το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή όταν ένα κόμμα ευρείας λαϊκής βάσης όπως ήταν το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα για δεκαετίες δεν καταφέρνει να εκπροσωπείται σε ένα τοπικό κοινοβούλιο, τότε πάβει να είναι ευρείας λαϊκής βάσης. Και αυτό είναι σημαντικό για το πολιτικό σύστημα της χώρας που είχε συνηθίσει όλες τις δεκαετίες τις προηγούμενες να έχει δύο βασικούς πυλώνες, τους σοσιαλδημοκράτες και τους χριστιανοδημοκράτες. Οι σοσιαλδημοκράτες εδώ και καιρό έχουν πέσει σε ποσοστά 20 και κάτω από το 20%. Στις τελευταίες εκλογές παγκερμανικές πριν από 1,5 χρόνο είχαν πάρει 15-16%. Αλλά τώρα τον δρόμο του S5 ακολουθεί και το CDU. Για να δούμε όλη την εικόνα, ειδικά στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία, που είχαμε και τον κίνδυνο του ακροδεξιού ΑΕΦΤΕ. Εκεί βεβαίως είναι πρώτο κόμμα, το οποίο έχει φτάσει στο 38,2% των ψήφων. Με μικρότερη διαφορά όμως από το S5 σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα. Το S5 κατάφερε στην τελική ευθεία να μειώσει αυτή τη διαφορά στο 35,5%, να πιάσει ένα ποσοστό 35,5%. Στην ουσία είναι κάτι λιγότερο από 3 μονάδες η διαφορά τους.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο, συγγνώμη για διακοπή, αλλά την Παρασκευή είχαμε δει δημοσκόπηση που έλεγε ότι είχε καταφέρει το S5 να πάρει κεφάλι. Τι έγινε και ανατράπηκε αυτή η εικόνα που είχαμε τουλάχιστον δημοσκοπικά? Προφανώς η αλλαγή ήταν η ψήφος.
3: Ναι, ήταν μία δημοσκόπηση, Διονύση, που έδινε μετά από πολύ καιρό για πρώτη φορά μία μονάδα διαφορά μπροστά το S5. Αλλά όλο το προηγούμενο διάστημα, τον Ιούλιο για παράδειγμα, πριν από 2 μήνες σχεδόν και λιγότερο ακόμα, η διαφορά τους ήταν 9 μονάδες. Και μέσα σε αυτό το διάστημα κατάφερε, είχε μια ανωδική τάση το S5 και κατάφερε να τη μειώσει ό,τι αφορά το τελικό αποτέλεσμα στις 3 μονάδες τη διαφορά. Ενδιαφέρον έχει ότι το ΑΕΦΤΕ δεν έχει κυβερνητικό εταίρο, μόνο ότι είναι πρώτο κόμμα στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία, δεν έχει κυβερνητικό εταίρο και δεν πρόκειται να σχηματίσει κυβέρνηση εκεί, διότι κανένα από τα υπόλοιπα κόμματα δεν συνεργάζεται μαζί του. Αλλά το πιθανότερο είναι να έχουμε μια κυβέρνηση ξανά με τη Μανουέλα Σφέζικ, η οποία έδωσε μια μεγάλη μάχη, όπως είπαμε, το προηγούμενο διάστημα και κυβερνάει ήδη 9 χρόνια σε αυτό το κρατήδιο και κατά πάσα πιθανότητα θα σχηματίσει κυβέρνηση τώρα με τους πράσινους και την αριστερά που μπήκαν στο τοπικό κοινοβούλιο. Από εκεί και πέρα είχαμε και τη δήλωση του Μέρτς, πολύ γρήγορα βεβαίως,
1: ο οποίος
3: Πολύ γρήγορα. Ούτε ένα τέταρτο δεν μεσολάβησε από, τη στιγμή που έκλεισαν οι κάλπες, βγήκε στις κάμερες, παραδέχθηκε και τη δική του ευθύνη για αυτή την ήττα, διότι πράγματι ήταν και στις χθεσινές εκλογές μια τιμωρητική ψήφος για τον καγκελάριο. Βέβαια, αυτή τη φορά είχε προνοήσει και είχε συγκεντρώσει στα κεντρικά γραφεία του κόμματός του την ηγεσία του κόμματος, έτσι ώστε να έχει τη στήριξή τους στην δήλωση για την αιτιολόγηση του αποτελέσματος, γιατί είχαμε την προηγούμενη, είχε κυκλοφορήσει είχε δημιουργηθεί μια σεναριολογία το προηγούμενο διάστημα για την αντικατάστασή του, ακόμη και εν κινήσει, όπως συνηθίζεται να λέγεται. Δεν τέτοιο σενάριο δεν υπάρχει πλέον, διότι ο Μέρτς είπε ότι θα συνεχίσει από τη θέση και του Προέδρου του κόμματός του και τη θέση του καγκελαρίου την πορεία των μεταρρυθμίσεων την οποία έχει χαράξει και την οποία θεωρεί ο ίδιος ότι είναι το αντίδοτο στους λαϊκιστές και στο λαϊκισμό τον αριστερό και το δεξιό.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό που βλέπουμε τώρα, το οποίο συμβαίνει, το οποίο σοκάρει και την υπόλοιπη Ευρώπη εκτός από τη Γερμανία. Αυτό δηλαδή, το ότι κρατήδιο, το ένα κρατήδιο βλέπω, διάβαζα, έχει 1,6 εκατομμύρια κατοίκους, το άλλο έχει 3,6 εκατομμύρια. Κρατήδιο λοιπόν πάνε, βγάζουν αποτελέσματα τα οποία προκαλούν σοκ και δέος, γιατί δεν έχουν καμία σχέση με την ηγεσία, την κεντρική της χώρας. Αυτό όταν καλούνται οι Γερμανοί να ψηφίσουν σε εθνικό επίπεδο, είναι διαφορετική η συμπεριφορά τους.
0: Είναι δηλαδή, όπως κάνουμε εμείς εδώ στις ευρωεκλογές, ας πούμε, μπορεί να ψηφίσουμε κάτι, ή στις δημοτικές, στις τοπικές εκλογές. Το χρησιμοποιούν ως ψήφο διαμαρτυρίας, αλλά στις εκλογές τις βουλευτικές θα έχουν άλλη συμπεριφορά.
1: Είναι μια μικρογραφία, ας πούμε, του τι συμβαίνει κεντρικά.
3: Όχι, τα αποτελέσματα αυτά που είδαμε και στις τρεις εκλογικές αναμετρήσεις μέσα σε δύο εβδομάδες που είχαμε, Σαξονία, Άνχαλτ, στο Μεκλενβούργο, αλλά και στο Βερολίνο, στην πόλη στο κρατήδιο του Βερολίνου, δεν έχουν παγκερμανική αναγωγή. Έχουν χαρακτήρα τιμωρητικής ψήφου για τον καγκελάριο, ειδικά σε αυτή τη φάση, την οποία αξιοποίησε ειδικά το ακροδεξιό, το ΑΕΦΤΕ, για να στρέψει τα βέλη του κατά της κεντρικής κυβέρνησης. Αλλά σίγουρα οι ψηφοφόροι ψηφίζουν και με τοπικά κριτήρια. Αλλά αυτή τη φορά υπάρχουν χαρακτηριστικά τα οποία είναι τα ίδια για όλους. Για παράδειγμα, η ενεργειακή κρίση και οι υψηλές τιμές στα καύσιμα. Αυτό οπουδήποτε σε όποιο κρατήριο και να είσαι, τις ίδιες επιπτώσεις έχει για όλους. Βεβαίως, ειδικά στο Μεκλενβούργο Πομερανία, για παράδειγμα, είναι σημαντικό ότι εκεί οι άνθρωποι χρειάζονται πολύ περισσότερο το αυτοκίνητό τους από ό,τι το χρειάζονται στο Βερολίνο, που οι συγκοινωνίες είναι. Το δίκτυο είναι πάρα πολύ πυκνό και εξυπηρετεί τον κόσμο. Στο Μεκλενβούργο Πομερανία, που είναι 1,3 εκατομμύρια ψηφοφόροι, αλλά απλωμένοι σε μια μεγάλη έκταση, εκεί χρειάζεται το αυτοκίνητό τους για πάρα πολλά πράγματα. Και εκεί η τιμή της βενζίνης, όταν έχει φτάσει στα 2,5 ευρώ, για παράδειγμα, τους αγγίζει πάρα πολύ και τους είναι πολύ σημαντικό το κριτήριο.
0: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο διαφορετικό. Μέχρι τώρα λένε όλοι, βγάζουν το συμπέρασμα ότι η Ευρώπη, με αφορμή τη Γερμανία, στρέφεται προς τα δεξιά. Πώς ερμηνεύεται το Βερολίνο που πήγε στον Τιλίνκε?
3: Είναι λάθος αυτή η εκτίμηση ότι με αφορμή αν θέλεις με πρώτη τη Γερμανία στρέφεται στα δεξιά. Είναι λάθος. Ας θυμηθείτε τι γίνεται με τη Λεπέν και πόσο καιρό η Γαλλία παλεύει με την ακροδεξιά της. Και θα δούμε, δεν ξέρω τι θα δούμε στις προεδρικές εκλογές σε ένα χρόνο, αν δούμε και την πρώτη ακροδεξιά πρόεδρο στην ιστορία της Γαλλίας. Θυμηθείτε τι έγινε με την Ιταλία, θυμηθείτε τι υπάρχει σε άλλες χώρες γύρω-γύρω. Εγώ θα έλεγα το αντίθετο, ότι η Γερμανία ήταν η τελευταία χώρα η οποία κρατούσε άμυνες απέναντι στην ακροδεξιά. Το ΑΕΦΤΕ στη Γερμανία παγκερμανικά παίρνει 20%. Δείτε πόσα παίρνει η Λεπέν στη Γαλλία. Η Μελόνι που βγήκε πρωθυπουργός στην Ιταλία. Το γεγονός βέβαια ότι συζητούμε τόσο πολύ για την Γερμανία έχει να κάνει με το ότι ειδικά το ακροδεξιό αυτό γερμανικό ΑΕΦΤΕ έχει πολλά εξτρεμιστικά στοιχεία και νεοναζιστικά στοιχεία στο εσωτερικό του.
1: Αυτό είναι που σοκάρει, δηλαδή από μια χώρα που έχει προηγούμενο, ας πούμε.
3: Μαζί ακριβώς το Κατερίνα με το ιστορικό προηγούμενο που λες, διότι η ακροδεξιά, η νεοναζιστική μάλιστα ακροδεξιά στη Γερμανία δεν μπορεί να είναι ποτέ κανονικότητα. Αυτό είναι το, αν θέλετε, η ειδοποιώ διαφορά. φορά, γι' αυτό το συζητάμε τόσο πολύ, αλλά θα έλεγα ξανά να αποφύγουμε την γενίκευση της, ότι όλη η Γερμανία είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, AFT ή αυτό που βλέπουμε στα αποτελέσματα των τελευταίων αναμετρήσεων, διότι μιλάμε ξανά και για κρατήδια, τουλάχιστον τα δύο τα οποία είναι στην Ανατολική Γερμανία, που οι Ανατολικογερμανοί έχουν επίσης μια διαφορετική πολιτική συμπεριφορά από ό,τι οι Δυτικογερμανοί, και για ιστορικούς λόγους θα μπορούσα εγώ να πω, αλλά και για πρακτικούς οικονομικούς λόγους, όπως είπα προηγουμένως, το χαρακτηρισμό που έχει ένα τέτοιο κρατήδιο όπως το Μεκλενβούργο-Πομερανία, με μια επαρχία που έχει ερημωθεί και με μια κρίση που έχει περάσει τις τελευταίες δεκαετίες, πολλαπλές κρίσεις από την επανένωση και την αλλαγή συστήματος, μέχρι όλα τα υπόλοιπα, ακόμα και με τον κορονοϊό.
0: Ταυτόχρονα όμως, Γιώργο, ξέρεις, στην Γερμανία όσο λίγοι. Παλιότερα λέγαμε ότι ήταν η ατμομηχανή της Ευρώπης. Φαίνεται πλέον τα νούμερα της οικονομικής ανάπτυξης φλερτάρουν με το μηδέν. Και πολλοί λένε ότι δεν είναι πια αυτό που ήταν η Γερμανία. Θα ξαναγίνει, αυτό είναι το όραμα ή το κύριο αιτούμενο, εν πάση περιπτώσει, να ξαναγίνει η Γερμανία αυτό που ήταν ή κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό?
3: Νομίζω ότι να ξαναστάσουμε εκεί που ήμασταν, δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια πιθανότητα και τέτοια προοπτική. Θα είναι μια διαφορετική πραγματικότητα. Μια διαφορετική πραγματικότητα που θα βγαίνει ως συνισταμένη από μια σειρά κρίσεων που περάσαμε τελευταία, κυρίως την ενεργειακή κρίση, η οποία ξεκίνησε με το ότι η Γερμανία σταμάτησε να έχει το φτηνό ρωσικό αέριο, στο οποίο είχε στήσει όλο της το οικονομικό οικοδόμημα τις προηγούμενες δεκαετίες. Θυμηθείτε ότι ακόμα και στη δεκαετία του 70, το αποκορύφημα του ψυχρού πολέμου με την ενεργειακή κρίση, τότε δεν είχε κοπεί, ο Μπρέζνεφ δεν είχε κόψει τη ροή ρωσικής ενέργειας στη Γερμανία και στην Ευρώπη. Τώρα ο Πούτιν, 6 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, έκοψε το ρωσικό γκάζι, έκλεισε την κάνουλα για το ρωσικό γκάζι από το οποίο ζούσε η γερμανική φαρμακοβιομηχανία, και φανταστείτε τι είναι η γερμανική φαρμακοβιομηχανία με την Bayer, τη Σέξ και τα λοιπά. Λοιπόν, 90% της ενέργειάς τους αυτή η φαρμακοβιομηχανία το έπαιρνε από τη Ρωσία, μάλιστα είχε δικά της κοιτάσματα τα οποία εκμεταλλεύονταν μαζί με την Gazprom στη Σιβηρία. Αυτά σταμάτησαν μέσα σε μια νύχτα όταν έκλεισε την κάνουλα ο Πούτιν, επίτηδες προφανώς για να πλήξει τη γερμανική οικονομία. Αναθρήσκεται τώρα σε όλα αυτά τον πόλεμο των δασμών που κάνει ο Τραμπ με το που ανέβηκε στην εξουσία, και τις συνέπειες του πολέμου που κάτσε ο Τραμπ στο Ιράν, που ανέβασε τις τιμές των καυσίμων εκεί που δεν περιμέναμε και δεν είχαμε δει τις τελευταίες δεκαετίες. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε το τι πλήγμα μπορεί να δέχεται μια οικονομία σαν τη γερμανική, που δεν έχει δικές της πηγές ενέργειας πλην τις ανανεώσιμες πηγές.
0: Και εκτός της πυρηνικής, στην οποία την κατήργησε επί Μέρκελ.
1: Η Δού, λοιπόν, ένα πεδίο δόξης λαμπρών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα γίνει στις 15 και 16 του Ιουλίου, να δεχτεί και η Γερμανία και να πρωτοστατήσει μαζί με άλλες χώρες όπως είναι και η Ελλάδα, να εξαιρεθούν από τις δαπάνες ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, να τον μειώσουν, να μειώσουν τα καύσιμα και να πάρουν και άλλες πρωτοβουλίες. Να τελειώνουμε πια με αυτή την υπόθεση.
3: Βεβαίως. Η κουβέντα αυτή είναι και εδώ πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και αν θέλετε, ένας από τους λόγους, ας πούμε, που τιμωρούν το Μέρκελ είναι ότι άργησε να αντιδράσει σε αυτή την ενεργειακή κρίση. 2 μέρες πριν τις εκλογές, δηλαδή την Παρασκευή που μας πέρασε, ανακοίνωσε ότι θα μειώσει τιμή των καυσίμων 17 λεπτά το λίτρο. 17 λεπτά όταν έχει φτάσει 2,5 ευρώ, δεν είναι τίποτα.
0: Είναι σταγόνα εν το ωκεανό. Γιώργο, σε ευχαριστούμε θερμά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Και από τον Γιώργο, τον παπά, πάμε στον Τάσο μας, τον Επιτρόπου, γιατί είχε πολύ...
0: Είχε μπάλα, παιδί μου, και χθες, Δευτέρα. Βέβαια. Σήμερα.
1: Βέβαια.
0: Να ξέρουμε το ξεκίνημα.
1: Καλημέρα, Τάσο μας.
0: Νίκησαν όλοι, δεν είχε ενδιαφέρον.
1: Πώς δεν είχε ενδιαφέρον?
0: Αφού νίκησαν όλοι.
1: Το Όφι Αστέρας, ας πούμε, ήταν πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: 2-2. Γιατί, ναι.
0: Όχι, εγώ είμαι Όφι, το έχω πει. Πόσο ήρθε, δεν ξέρω καν.
1: 2-2.
0: Πολύ ωραία. Εντός έδρας ή εκτός?
1: Όφι Αστέρας, λέει.
0: Όφι Αστέρας. Λοιπόν, πάμε στον Τάσο να μας τα πει με τη σειρά, ρε παιδί μου. Τώρα ξεκινήσαμε εμείς από τον Όφι, επειδή έχω εγώ την πετριά μου με τον Όφι.
1: Εγώ για τον Αστέρα το είπα.
0: Για πες.
3: Καλημέρα. Καλημέρα. Ο Όφι είτε παίζει εντός είτε εκτός, το ίδιο παίζει. Γιατί νίκη πάει.
1: Ναι.
3: Δεν έχει να κάνει. Ναι. Βέβαια βρέθηκε πίσω στο σκορ, προηγήθηκε 1-0, βρέθηκε πίσω στο σκορ 2-1, αλλά στο τελευταίο, στο 95, σημείωσε ένα υπέροχο γκολ. Πραγματικά, ξέρω την περιοχή, αν τύχει να το δείτε, θα σας αρέσει και εσάς. Και τελικά δεν ιτήθηκε και πήρε αυτή την ισοπαλία ουσιαστικά από τον Αστέρα Τρίπολης. Λοιπόν, 5 νίκες στο φιλοξενούμενο είχε το πρόγραμμα τις 5 αγωνιστικές, 2 ισοπαλίες και χωρίς νικητή στο γηπεδούχο. Έτσι, το χαρακτηριστικό αυτής της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Super League. Και πλέον οδηγούμαστε στη μεγάλη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων. Είναι ιδιαίτερη αυτή η διακοπή, καθώς η εθνική ομάδα δεν θα δώσει ούτε ένα ούτε δύο, αλλά 4 συνολικά αγώνες για το Nations League. Θα σας πω αμέσως μετά. Οι ομάδες του Big Four χθες προέφθηκαν εκεί φόρα στις εκτός έδρας αναμετρήσεις τους και μάλιστα είχαμε τα αποτελέσματα να τα πω κιόλας. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφη Αστέρας Τρίπολης 2-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3.
0: Ο Ολυμπιακός ίδρωσε βέβαια, λένε, στο 92 έβαλε τον γκολ.
3: Τα χρειάστηκε ο Ολυμπιακός. Ναι. Και μάλιστα σκόραρε ο Σαλιάκας δικό του παιχνίδι από τις Ακαδημίες, όπως και πέρσι ο Μουζακίτης. Σκόραρε τον επίσης από τις Ακαδημίες.
0: Άντε, να πάρει του χρόνου μεταγραφή και ο Σαλιάκας, γιατί έτσι θα μείνουν τα πράγματα από αυτό.
3: Λοιπόν, να θυμίσω μόνο ότι το Σάββατο ο Άρης και η Ηρακλής έπειτα από 15 χρόνια είχαν σαρτιστούς στο κράτος της Μικελίδης 0-0 τελικό αποτέλεσμα, ενώ η Κηφισιά νίκησε με 2-1 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Και στη βαθμολογία ο Παναθηναϊκός έχει το απόλυτο 5 στα 5 με 15 βαθμούς στην πρώτη θέση. Στους 12 βαθμούς ο ΠΑΟΚ έχει μόνο την ήττα από τον Παναθηναϊκό, στους 11 η ΑΕΚ και ακολουθούν Όφη και Ολυμπιακός με 10 βαθμούς. Έλεγα προηγουμένως ότι το πρωτάθλημα θα διακοπεί τώρα για τις υποχρεώσεις της Εθνικής, η οποία μπαίνει σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο, έχοντας μπροστά της 4 αναμετρήσεις για το Nations League μέσα σε λίγες μέρες.
1: Πιο συγκεκριμένα.
3: Μέσα σε λίγες μέρες, 4 αγώνες. Η Γαλανόνικη θα αγωνιστεί εκτός έδρας με τη Σερβία, ξεκίνημα την ερχόμενη Πέμπτη, αυτό, 10 παρατέταρτο, και τη Γερμανία την Κυριακή, επίσης 10 παρατέταρτο. Πριν να υποδεχτεί την Ολλανδία 1 Οκτωβρίου και τη Γερμανία στις 4 Οκτωβρίου στην Τούμπα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό, εκτός ότι είναι πολύ δυνατά τα παιχνίδια που θα δώσει, είναι και το πολύ κοντινά, θα έλεγα, το ένα με το άλλο. Και έτσι να θυμίσουμε εδώ ότι η επανέναρξη όμως, να μην το ξεχάσω, όταν θα ξεκινήσει πάλι το πρωτάθλημα θα είναι 10-11 Οκτωβρίου. 10-11 Οκτωβρίου έχουμε ξανά πρωτάθλημα, αρκετές μέρες
0: μετά. Αρκετά μακριά. Μάλιστα.
3: Αλλά θα μας υποδεχθεί με το καλύτερο δυνατό, και αυτό δεν είναι άλλο από το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Είναι ντέρμπι.
1: Δεν είναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Γιατί
0: ναι.
1: Πάντα είναι, πάντα θα είναι, στους αιώνες των αιώνων.
3: Και σκάκι να παίζουμε.
1: Ναι, να ρωτάς να είναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Να σε καλά, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο φίλος μας ο Γιώργος από το Κιάτο έκανε εκδρομούλα προφανώς, γιατί μας στέλνει φωτογραφίες από τη λίμνη Δόξα, από το Ξυλόκαστρο και από την Παναγία των Βράχων. Εγώ διάβασα εντωμεταξύ η Παναγία των Βλάχων, αλλά δεν έχει σημασία. Ο φίλος μας ο Γιώργος λέει: καλημέρα, κάτι άσχετο. Πέμπτη ανέβαινα Κωνσταντινούπολη, συγκινήθηκα διότι ακουγόσασταν μέσα στην Τουρκία μέχρι μία ώρα πριν μπει στην Κωνσταντινούπολη.
1: Ταμάμ.
0: Μα έλεγα δεν θα χωθεί η φωνή της Κατερίνας, λέει, αλλά αυτή εκεί. Ναι, καταλαβαίνεις.
1: Ταμάμ.
0: Την Πέμπτη, ταμάμ. Ο φίλος μας ο Γιώργος που είναι στην Εγρατεία στέλνει καλημέρα στην οικογένειά του, βεβαίως. 19 βαθμούς χωρίς σύννεφα έχει εκεί. Ψιλοθολούρα στον ορίζοντα. Στέλνει χαιρετισμούς στην οικογένειά του. Τον είχε προλάβει ο αδελφός του, ο Δημήτρης, που είχε στείλει επίσης μήνυμα. Καλημέρα, καλή χαρούμενη εβδομάδα. Αδερφέ, καλές διαδρομές.
1: Φτάνουμε παντού, ρε εσύ.
0: Ναι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Εδώ φτάνουμε Κωνσταντινούπολη.
1: Πρέπει να μάθω να λέω κάτι καλημέρα και όχι, στην γλώσσα του. Όχι,
0: όχι.
1: Όχι. Άμα θέλουν να μάθουν αυτή τη δική μας.
0: Μπράβο, ναι. Που ναι. Την ξέρουν.
1: Την ξέρουν κάποιοι. Ναι, κάποιοι την ξέρουν. Λοιπόν, παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα στους δρόμους σήμερα, Δευτέρα. Δεν ήθελα να σας στενοχωρήσω. Εν τω μεταξύ, βλέπω ότι λίγο μετά το κόμβο της μεταμόρφωσης έχει έργα, ρε εσύ.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά αυτό
0: να μην γίνονται έργα.
1: Εντάξει, δεν ξέρω τι ώρες πρέπει να γίνονται έργα.
0: Γι' αυτό το λένε. Ναι, okay.
1: Δεν ξέρω τώρα αν γίνονται τώρα ή αυτό, αλλά βλέπω εδώ που λέει ζώνη έργων και βλέπω ότι το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από πριν τον κόμβο και φτάνει, παιδιά, σχεδόν κάτω στην παραλία. Δηλαδή φτάνει μέχρι την Πετρουράλη.
0: Πόσο? Στην παραλία φτάνει.
1: Μέχρι την Πετρουράλη φτάνει. Τι είναι μετά η παραλία, μια ανάσα είναι. Μέχρι την παραλία εκεί. Έχει κίνηση επίσης από το ρεύμα ανόδου, από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και πάνω. Τέρμα. Όχι, ανοίγει λίγο στην Φιλαδέλφια, χαίρεσε λίγο, μετά ξανακλίνει, μετά ξανανοίγει, μετά ξανακλίνει. Αυτό το πράγμα γίνεται. Δηλαδή είναι λίγο σκοτσέζι κοντούς, που λέει ο Διονύσης. Επίσης το ρεύμα προς αεροδρόμιο έχει πρόβλημα από πάρα πολύ νωρίς, από το ύψος των Άνω Λιωσίων, και φτάνει, έχει πολύ χαμηλές ταχύτητες, γιατί έχει γίνει και ένα τροχαίο, βλέπω εδώ. Πού εξαφανίστηκε το τροχαίο? Είχε γίνει πριν προφανώς και γι' αυτό είχε κίνηση. Γενικά και μέσα στην Αττική Οδό έχει ζητήματα. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πολύ αυξημένη κίνηση στην Κηφισίας, πολύ στο, και στα δύο ρεύματα. Στο ρεύμα καθόδου της Μεσογείων από το ύψος εδώ του Νομισματοκοπίου μέχρι και κάτω χαμηλά, μέχρι το ύψος φανταστείτε του Πενταγώνου. Επίσης και η Κατεχάκη έχει ζητήματα και η Αρδιτού είναι πολύ δύσκολη σήμερα. Η Συγκρού είναι από το ύψος του Νέου Κόσμου και λίγο πιο νωρίς, στο ρεύμα δηλαδή προς Αθήνα, έχει πολύ μεγάλα ζητήματα. Να δω και την παραλία τι γίνεται. Και Εθνικής Αντιστάσεως, παιδιά, έχει κάτω πρόβλημα. Ου, και στην παραλία η κίνηση. Λοιπόν, έχει. Τι να κάνω. Έχει από την, προς το ρεύμα προς Πειραιά. Από την Αλίμου μέχρι και το παλαιό Φάλιρο είναι δύσκολα τα πράγματα. Στο ρεύμα προς Πειραιά λέω τώρα. Στον Πειραιά είναι από το ύψος του Μοσχάτου ξεκινάει το πρόβλημα. Και φτάνει Σκυλίτσι, Αλιπέδου, που σου αρέσει εσένα, και γύρω γύρω στο λιμάνι. Έχει ζητήματα. Δεν είναι πολύ ευχάριστα. Και στη Βουλιαγμένη βλέπω ότι έχει κίνηση.
0: Καλημέρα στον κύριο Νεκτάριο που λέμε το καλό και στην κίνηση στην Κωνσταντινούπολη. Να ακουγόμαστε και εκεί.
1: Να λέω την κίνηση εκεί.
0: Να λέμε την κίνηση, πρέπει να έρθει ο Ξανθός Άγγελος πρώτα. Αλλά να.
1: Δεν μπορούμε για την
0: ναι, δεν μπορούμε. Αλλά να μας ακούνε εκεί, ωραίο θα ήταν.
1: Θα πρέπει να μάθουμε.
0: Να έχουμε την κίνηση. Άντε να μάθει του δρόμου τώρα τη Κωνσταντινούπολη.
1: Δηλαδή
0: εδώ κάναμε να μάθουμε. Ότι η νίκη είναι μονόδρομο Θεσσαλονίκη, α πούμε, κάναμε να το μάθουμε κάποια χρόνια.
1: Πολλά χρόνια.
0: Πολλά χρόνια.
1: Πολλά όμως.
0: Λοιπόν, εντάξει, σας αφήνουμε. Ξέρω.
1: Περίμενε.
0: Τι?
1: Να πω τη Θεσσαλονίκη.
0: Α,
1: Θεσσαλονίκη έχει κίνηση στον περιφερειακό όπως κάθε πρωί, αλλά δεν είναι τόσο δύσκολο όσο άλλες μέρες. Οι υπόλοιποι δρόμοι ακόμα είναι βατή. Τσιμισκή λίγο έχει κάτι προβληματάκια. Να δω την Όλγα σου, δεν θες να σου πω. Η Όλγα είναι πολύ καλή σήμερα.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Μπράβο, Όλγα.
1: Λοιπόν, παιδιά, έμπαινε καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μείνετε εδώ μετά το δελτίο ειδήσεων μαζί σας, ο Βασίλης Αδαμόπουλος.
0: Εμείς ραντεβού αύριο το πρωί 6 ώρα,
1: βέβαια, ναι, βέβαια.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο, που θα επισκεφθεί κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και θα συναντηθεί με Έλληνες στη Silicon Valley, αρχίζει σήμερα η πολυήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την Πέμπτη στη Νέα Υόρκη, ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τεχνητή νοημοσύνη, επενδύσεις, ενέργεια, άμυνα συνθέτουν την ατζέντα του Πρωθυπουργού. Στη διάρκεια της πενθήμερης επίσκεψής του θα έχει κρίσιμες συναντήσεις με ηγέτες και επιχειρηματίες, μεταφέροντας το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει με ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο, με το αποτέλεσμα να ανοίγει εκ νέου τη συζήτηση για την πορεία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ο ίδιος ο Μέρτς έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα λίγο μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων προβλέψεων. Η δήλωσή του έγινε προτού καν η καταμέτρηση δείξει ότι το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα μένει τελικά εκτός κοινοβουλίου. Σε ύφεση η Μεγάλη Πυρκαγιά, στη Δημοτική Ενότητα χώνουν στη Σιτία. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν κυρίως πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, ενώ ο Δήμος Σιτίας συνδράμει στο έργο του πυροσβεστικού σώματος με υδροφόρες. Παράλληλα, για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα. Νέα τροπή παίρνει υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς την πράξη του, λέγοντας ότι τσακωθήκαμε και θόλωσα. Η 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο 27χρονος βρέθηκε τραυματισμένος στο στήθος και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον όλα τα στοιχεία προκειμένου να αποσαφινιστούν το κίνητρο και η ακριβή συνθήκες της δολοφονίας. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα, θα επανελεγχθούν και οι 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το Κατάρ ανταλλάσσει προτάσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις, ενώ οι ομάδες διαμεσολάβησης εργάζονται πυρετωδώς, δήλωσε στο Bloomberg ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μάτζετ Αλ-Ανσάρι. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί αναμένεται να κάνει σύντομη στάση στην Ντόχα για διαβουλεύσεις σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις προτού ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν και κατέριψαν ένα αμερικανικό στρατιωτικό ντρόουν πάνω από τα στενά του Ορμούζ. Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές. Το Brent υποχώρησε στα 103,68 δολάρια το βαρέλι. Να μην συμμετάσχουν προς το παρόν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα πλήγματα της Σαουδικής Αραβίας εναντίον των Χούθη στην Ιεμένη, αποφάσισε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού προηγουμένως είχε δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να προετοιμαστεί για αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times που επικαλείται αξιωματούχος της Αμερικανικής κυβέρνησης. Ανώτερος αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε ότι η οργάνωση έχει διαβεβαιώσει την κυβέρνηση Τραμπ πως δεν θα επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, προειδοποιώντας ωστόσο τις χώρες να μην συμμετάσχουν στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Δίκτυο ΕΡΑ Δυτικής Μακεδονίας. Έρα Κοζάνης. 100,2 στα FM

0: Διαφημίσεις.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcast.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, Δευτέρα σήμερα 21 Σεπτεμβρίου, μια νέα μέρα και εβδομάδα ξεκινά. Δυστυχώς η Κοζάνη μετρά ακόμα μια σημαντική απώλεια, αυτή του Παναγιώτη Δημόπουλου, ενός ανθρώπου που πρόσφερε στα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης από διάφορα πόστα: πιανίστας, συνθέτης, εκπαιδευτικός, πρόεδρος της Κοβενταρίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης και βέβαια διετέλεσε και αντιδήμαρχος πολιτισμού. Η Κοζάνη τον αποχαιρετά σήμερα στις 4 το απόγευμα, όπου θα γίνει εξόδιο σε ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης. Να συνεχίσουμε με την ειδησιογραφία. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στη συμφωνία ΔΕΗ με την Amazon Web Service για τη δημιουργία data center στη Δυτική Μακεδονία. Όπως έγραψε στον πυρήνα της στρατηγικής μας, ωστόσο βρίσκεται και η μεγάλη εικόνα του ψηφιακού και παραγωγικού μετασχηματισμού της χώρας. Η Ελλάδα μπαίνει πιο δυναμικά από ποτέ στο παγκόσμιο χάρτη των data centers χάρη στη συμφωνία της ΔΕΗ με την Amazon Web Service για τη δημιουργία ενός από τα μεγαλύτερα κέντρα επεξεργασίας δεδομένων στη Δυτική Μακεδονία, στον Άγιο Δημήτριο. Μια σημαντική επένδυση που θα φέρει νέες και καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, κρατώντας τους νέους επιστήμονες στον τόπο τους. Έτσι καταλήγει ο Πρωθυπουργός στην συγκεκριμένη αναφορά του. Στην υπόλοιπη ειδησιογραφία, Αναστάσιος Ραφαηλίδης, η συμφωνία ΔΕΗ και Amazon Web Service ενισχύει τη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας σε ένα νέο τεχνολογικό παραγωγικό μοντέλο, συνάντηση στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την αναβάθμιση του τμήματος δοκίμων αστιφυλάκων Γρεβενών, επίδομα γέννηση στα μέλη της από την Ένωση Στρατιωτικών Κοζάνης, συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα κινητικότητας. Μέχρι τις 9 όπως πάντα κοντά σας, προκειμένου να δώσουμε την ειδησιογραφία της ημέρας από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Μας ακούτε από την Κοζάνη στο 100,2, από τη Φλόρινα στο 96,6. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Από τις 8 ο τίτλος της εκπομπής. Τάσα Παπαδόνη στο μικρόφωνο, Γιάννης Κάτανος στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Δούγλας στη Φλόρινα, Νίκος Γκουτσιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα.

0: Ξεκινάμε τις ανταποκρίσεις μας σήμερα από Κοζάνη. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή η Φωτεινή Γαλογάβρου. Φωτεινή, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Τάσα, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους μετά από ένα δύσκολο Παρασκευό Σαββατοκύριακο με σημαντικές ειδήσεις, με απώλειες. Συνεχίζεται και σήμερα αυτή η εβδομάδα και ξεκινάει η σημερινή μας ενημέρωση με μια απώλεια από το χώρο του πολιτισμού. Τα είπες και εσύ πριν από λίγα λεπτά. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Παναγιώτης Δημόπουλος, πιανίστας, συνθέτης, εκπαιδευτικός και άνθρωπος με έντονη παρουσία στον πολιτισμό και στα αυτοδιοικητικά του Δήμου Κοζάνης. Να θυμίσουμε ότι η κηδεία του Παναγιώτη Δημόπουλου θα γίνει σήμερα, Δευτέρα, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου. Περνάμε όμως τώρα σε θέματα οικονομίας και αναπτυξιακών δράσεων και βέβαια μια ευρωπαϊκή ευκαιρία χρηματοδότηση ανοίγει για επαγγελματίες τεχνίτες και πολύ μικρές βιοτεχνίες επιχειρήσεις μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Γράφα Τουρ, το οποίο συντονίζει το Επιμελητήριο Κοζάνης. Η πρόσκληση προβλέπει κατά αποκοπή επιχορήγηση 5.000 ευρώ ανά έργο χωρίς ιδία συμμετοχή, ενώ συνολικά αναμένεται να χρηματοδοτηθούν τουλάχιστον 30 προτάσεις. Παράλληλα προβλέπεται 9 μηνύ δωρεάν τεχνική υποστήριξη. Να πάμε όμως σε αυτό το θέμα που έρχεται από την προηγούμενη εβδομάδα και είναι η συμφωνία ανάμεσα στην ΔΕΗ και στην Amazon. Όπως προείπες και εσύ πολύ καλά, ακόμα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην συμφωνία της ΔΕΗ με την Amazon και τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα μπαίνει πιο δυναμικά από ποτέ στο παγκόσμιο χάρτη των data center χάρη στη συμφωνία της ΔΕΗ με την Amazon για την δημιουργία ενός από τα μεγαλύτερα κέντρα επεξεργασίας δεδομένων στη Δυτική Μακεδονία. Όμως και εδώ ο Αντιπεριφερειάρχης Διαφάνειας Δυτικής Μακεδονίας Αναστάσιος Ραφαηλίδης σε παρέμβασή του υποστηρίζει ότι η συμφωνία μπορεί να ενισχύσει τη μετάβαση της περιοχής σε ένα νέο τεχνολογικό και παραγωγικό μοντέλο. Από την άλλη πλευρά, η αντιπολίτευση, η Ελλάσσον Αντιπολίτευση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και βέβαια εδώ μιλάμε για την κυρία Γεωργία Ζιμπηλιάδου, επικεφαλής του Συνδυασμού Ελπίδα, ζητά απαντήσεις για το περιβαλλοντικό, ενεργειακό και οικονομικό αποτύπωμα της επένδυσης. Στο επίκεντρο των δηλώσεων της βρίσκονται οι ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας, οι υποδομές, η αδιάλειπτη τροφοδοσία, το ενεργειακό μείγμα, αλλά και το ζήτημα των μόνιμων θέσεων.

0: εργασίας. Πρόκειται επομένως για μια υπόθεση που θα να συνεχίσει να απασχολεί τη Δυτική Μακεδονία, καθώς το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται από την ανακοίνωση της συμφωνίας στις πραγματικές ανάγκες και ενδεχομένως στις επιπτώσεις της επένδυσης. Παράλληλα, να συνεχίσουμε και να πούμε ότι εδώ σε αυτό εδώ το σημείο η κυρία Ζημπηλιάδου ζητάει και περισσότερες, θέτει περισσότερα ερωτήματα για το ενεργειακό μείγμα και τις υποδομές αδιάλειπτης τροφοδοσίας. Να πάμε όμως σε έργα υποδομών, έργα που αλλάζουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής όλων εμάς, και σημαντική εξέλιξη αποτελεί η ένταξη του έργου συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών γέφυρας Ερμηνείου στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας 2026-2030. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.900.000 ευρώ. Οι παρεμβάσεις αφορούν κάποια τεχνικά έργα που έχουν σχέση με τις κύριες δοκούς, την πλάκα του καταστρώματος, το αποχετευτικό σύστημα, τους αρμούς του καταστρώματος κυκλοφορίες και στοιχεία οδικής ασφάλειας. Σήμερα Δευτέρα, πρώτη μέρα της εβδομάδας, συνεχίζονται και οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας σχεδόν σε όλους τους δήμους, τους μεγάλους δήμους της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Όσον αφορά την Κοζάνη, από το πρωί, από τις 8 περίπου έως τις 9.30 σήμερα θα πραγματοποιηθεί στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης μια οργανωμένη πεζή μετακίνηση μαθητών προς το σχολείο. Το μεσημέρι από τις 12 έως τη 1 ακολουθεί αντίστοιχη δράση στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης με κατάληξη την πλατεία Λασάνη, όπου θα γίνει ενημερωτική δράση για τη βιώσιμη κινητικότητα. Το απόγευμα από τις 6 έως τις 8 στην κεντρική πλατεία πραγματοποιείται μια διαδραστική δράση με στόχο τα παιδιά να παρατηρήσουν και να εξερευνήσουν τον αστικό χώρο από τη δική τους οπτική. Έχουμε και άλλες δράσεις που είναι μέσα στην διάρκεια της ημέρας και ιδιαίτερα το απόγευμα. Όμως, να φύγουμε από το Δήμο Κοζάνης, να πάμε στο Δήμο Ιορδέας, όπου και εκεί συνεχίζονται οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Σήμερα στις 9 το πρωί, στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαίδας, πραγματοποιείται η δράση «Τα σχολεία δείχνουν τον δρόμο», με μαθητές να παρουσιάζουν περιβαλλοντικά προγράμματα για την βιώσιμη κινητικότητα. Και επειδή σήμερα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι η Περιφερειακή Επιτροπή Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, να κρατήσουμε ορισμένα από τα σημαντικότερα οικονομικά θέματα της ημερήσιας διάταξης. Θα πάμε στο Δήμο Σερβίων, όπου ξεχωρίζει η πρόταση χρηματοδότησης ύψους 350.000 ευρώ για τη συντήρηση του Δημοτικού Οδικού Δικτύου Σερβίων Καστανιάς. Να φύγουμε από το Δήμο Σερβίων και να πάμε στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Υπάρχουν αρκετές σημαντικές παρεμβάσεις. Όλα αυτά τα θέματα που αναφέρουμε θα συζητηθούν στην Περιφερειακή Επιτροπή, όπου περιμένουμε και την έγκριση. Μεταξύ αυτών των έργων έχουμε μια έργα συντήρησης του Εθνικού Οδικού Δικτύου Γρεβενών για το 2027, προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ. Προβλέπεται επίσης ένα έργο προστασίας πρανούς στην παραποταμιά της οδού Σπήλιο Πορτίτσα ύψους 230.000 ευρώ, καθώς και έργο βελτίωσης της οδού Σαμαρίνα Δίστρατο στην Δυτική Μακεδονία. Συνολικά ποσά αφορούν και τη μελέτη και τα έργα που συνδέονται με τον οδικό άξονα Αφιένα Κοτήλης. Θα πάμε λίγο και στα Γρεβενά. Είναι μεγάλο, στην Καστοριά είναι μεγάλο έργο που είναι προϋπολογισμού 450.000 ευρώ. Στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης ξεχωρίζει αποδοχή της τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για τη συντήρηση της Εθνικής Οδού 3 στο τμήμα Κοζάνη Πτολεμαίδας με προϋπολογισμό 3 εκατομμυρίων ευρώ. Να μείνουμε στα Γρεβενά, όπου στο μεταξύ πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών Ιωάννη Παναγιωτίδη με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, παρουσία του βουλευτή Γρεβενών Αθανασίου Σταυρόπουλου και το αναπληρώτη Περιφερειάρχη Λάζαρο Γκερεχτέ. Στο επίκεντρο βρέθηκε η περαιτέρω αναβάθμιση των υποδομών του τμήματος δοκίμων στη φυλάκων Γρεβενών. Συζητήθηκαν ο εξυγχρονισμός του σκοπευτηρίου, η ανακαίνιση και ο εξοπλισμός του γυμναστηρίου, αλλά και η κατασκευή νέου κτηρίου στο χώρο πίσω από τα μαγειρία. Για να δούμε πότε θα τελειώσει και αυτό το έργο. Να θυμίσουμε ότι βρίσκεται, οι εγκαταστάσεις βρίσκονται σε έκθεση 37 στρεμάτων με δυνατότητα εκπαίδευσης έως 130 άτομα. Μένουμε πάλι στα Γρεβενά, όπου υπήρξε ακόμα μια σημαντική συνάντηση στην Αθήνα, αυτή τη φορά για τη χρηματοδότηση του θυματικού Κέντρου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, ο Αντιπεριφερειάρχης Ιωάννης Παναγιωτίδης, συναντήθηκε με τον διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, τον κύριο Πελοπίδα Καλλύρη. Παρουσιάστηκε η πρόταση για το έργο και συζητήθηκαν οι δυνατότητες χρηματοδότησης για τα επόμενα και τα επόμενα βήματα για την πρόθεσή του. Να φύγουμε από τα Γρεβενά, να έρθουμε πάλι εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και συγκεκριμένα στο Δήμο Βοϊό, όπου ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση της αίθουσας εκδηλώσεων στο πρώην Δημαρχείο Νεάπολης. Οι εργασίες αφορούν το οπτικό-ακουστικό εξοπλισμό, το φωτισμό, τον ήχο, τις κατασκευές, τα μουσικά όργανα και τις βίντεο προβολές. Η συγκεκριμένη αίθουσα είναι η μεγαλύτερη συγχωρητικότητα στο Δήμο Βοΐου και προορίζεται για εκδηλώσεις, παραστάσεις, συναυλίες και άλλες πολιτιστικές δράσεις. Και να κλείσουμε με μία πολιτιστική είδηση από την Κοζάνη σήμερα και αφορά τον φιλοπρόεδρο Σύλλογο Κοζάνη. Σήμερα έτσι λοιπόν στις 7 το απόγευμα πραγματοποιείται η ετήσια τακτική γενική συνέλευση του φιλοπρόεδρου Συλλόγου Κοζάνης στο στέκι του Συλλόγου. Στην ημερήσια διάταξη βρίσκεται ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός των πολιτιστικών εκδηλώσεων και των κοινωνικών δράσεων, καθώς και η εκλογή εφορευτικής επιτροπής για τις εκλογές και την ανάδειξη του νέου διοικητικού συμβουλίου. Αυτή προς το παρόν είναι η εικόνα από την περιοχή μας, από τη Δυτική Μακεδονία. Στο ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας, θλίψη για την απώλεια του Παναγιώτη Δημόπουλου, ευρωπαϊκές δυνατότητες χρηματοδότησης για τεχνίτες, η συζήτηση για τη ΔΕΗ με τη συνεργασία της με την Amazon, έργα υποδομών σε Κοζάνη, Σέρβε, Βόκιο και Γρεβενά, αλλά και δράσεις για την κινητικότητα και τον πολιτισμό.
1: Κλείνοντας, να πούμε, Φωτεινή, ότι σήμερα 21 Σεπτεμβρίου είναι Παγκόσμια ημέρα ειρήνης, έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα ειρήνης. Τι να πούμε τώρα, άστο να πάει. Άσπρη τα νεύση, λογική θα έλεγα εγώ.
0: Έτσι για ακριβώς,
1: να τάσα. Επικρατήσει η ειρήνη ανά τον κόσμο.
0: Υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα, όπως πολύ καλά ξέρεις και εσύ, όσον αφορά για την Ευρώπη. Είναι το μέτωπο της Ουκρανίας, Ρωσίας. Είναι το μέτωπο στη Μέση Ανατολή. Μόλις 16 πλοία, αν έχω διαβάσει καλά, πέρασαν από τα στενά του Ορμούς. Και το μεγάλο θέμα αυτή την περίοδο δεν είναι μόνο η ειρήνη, είναι και η ενέργεια. Πώς θα ζεσταθούμε, τι θα κάνουμε, είναι οι εκλογές στην Ευρώπη. Είναι πολλά ζητήματα, αλλά είμαστε πολύ μικροί εμείς από εδώ, από τη δική μας πλευρά, να τα παρακολουθήσουμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Συνεχίζουμε με Φλόρινα. Η Τάμι Αδάμου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τάμι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μας ακούς?
1: Μέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η εβδομάδα βέβαια ξεκινάει λίγο δυσάρεστα, κυρίως για τους κτηνοτρόφους, τις κτηνοτροφικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, καθώς επιβεβαιώθηκε το κρούσμα της Ευλογιάς που λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες, με την διεύθυνση κτηνιατρικής να βγάζει ανακοίνωση για όλα τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να ληφθούν τόσο στην συγκεκριμένη μονάδα με την θανάτωση επιτόπου όλων των ευαίσθητων ειδών ζώων της εκμετάλλευσης και την καταστροφή αυτών, τις απολυμάνσεις απαιτούμενες, αλλά και όλα τα μέτρα βιοασφάλειας που θα πρέπει να λαμβάνουν όλες οι υπόλοιπες κτηνοτροφικές μονάδες, τόσο για την μετακίνηση εργοπροβάτων, όσο βέβαια και για την σφαγή αυτών που θα γίνονται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ωστόσο όμως είναι ένα φαινόμενο το οποίο αντιμετωπίζει η Δυτική Μακεδονία το τελευταίο διάστημα, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και με την εμφάνιση κρουσμάτων ευλογιάς στην γειτονική μας Καστοριά. Ίσχυαν ούτως ή άλλως κάποια μέτρα προστασίας. Για άλλη μια φορά οι φορείς της περιοχής ζητούν από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους να τηρούν τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας προκειμένου να μην μεταφέρεται η ζωονόσο σε κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής, με τους κτηνοτρόφους από την πλευρά τους τάσαμου να κάνουν λόγο για κατακρεούργηση της κτηνοτροφίας στη Δυτική Μακεδονία με την θανάτωση τόσο πολλών εγωπροβάτων, μια που είναι ελάχιστοι αυτοί που έχουν απομείνει για να ασχολούνται με την κτηνοτροφία. Αυτά λοιπόν, κάπως έτσι ξεκινάει η εβδομάδα τάσα μου, με όλα αυτά τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους, αλλά και από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
0: Καλή σου μέρα, Τάμι, καλή συνέχεια.

0: Πάμε στην τελευταία μας ανταπόκριση στον Μάριο τον Κωνσταντινίδη και όπως καταλάβατε θα έχουμε τα νεότερα από Καστοριά. Μάριε, καλημέρα. Ελπίζω στην Καστοριά τα πράγματα να είναι πιο αισιόδοξα, πιο καλά σήμερα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα Τάσσα. Καλή εβδομάδα από την Καστοριά. Από το αστυνομικό δελτίο θα ξεκινήσω. Σε ήτιστε και από τα δύο τροχαία, από ένα τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε με δύο οχήματα.
0: Μάλιστα.
1: Στην είσοδο του Άρου Φορεστικού. Δυστυχώς η δισκογραφία έχει, καταλαβαίνετε, έχει
0: αυτά, λίγο δύσκολη μέρα σήμερα, ειδικά αυτά, και στην Κοζάνη. Ναι. Ναι.
1: Και στην Κοζάνη και παντού, έχει μια μέρα μπορεί να είναι πολύ πολύ χαρμόσυνα νέα και πέντε μέρες μπορεί να είναι δυστυχώς πολύ δυσάρεστα. Τώρα δύο οχήματα συγκρούστηκαν σφοδρά κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Από την σύγκρουση που κλήθηκαν σοβαρές ηλικίες ζημιά στην είσοδο του Άρου Φορεστικού, σημειώθηκε αυτή η σύγκρουση. Σοβαρότερες ηλικίες ζημιά στα εμπλεκόμενα οχήματα, ενώ στο σημείο έσωσαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρου του ΚΑΒ, όπου παρέλαβε την ηλικιωμένη γυναίκα οδηγό που εμπλέκεται στο τροχαίο ατύχημα και την μετέφερε προληπτικά στο Ίδρυμα Υγείας Άρου Φορεστικού προκειμένου να υποβληθεί σε απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, χωρίς ευτυχώς να αναφερθεί κάποιος σοβαρός τραυματισμός. Οι τρεις επιβαίνοντες στο δεύτερο όχημα που εμπλέκεται στο τροχαίο ατύχημα, ευτυχώς είναι καλά στην υγεία τους, δεν τραυματίστηκαν. Τώρα, σε μια άλλη είδηση, αστυνομική είδηση, όπως σας είπα, αστυνομικό δελτίο θα ξεκινήσω. Χειροπέδεσαι έναν 34χρονο. Πέρασαν αστυνομικοί του Μέτρου Συνοριακής Φύλαξης Μεσοποταμίας. Ο 34χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί δημόσιας χρήσεως επιβατικό αυτοκίνητο, συγκεκριμένα ταξί, και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας έναν 35χρονο αλλοδαπό, ο οποίος στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων. Οι αρχές προχώρησαν στην κατάρτιση φυσικά του οχήματος, δύο κινητών τηλεφώνων, καθώς και του χρηματικού ποσού των 1.095 ευρώ που βρέθηκαν στην κατοχή του συλλευθέντος. Την προανάγκασε την ειδική φυσικά το τμήμα Συνοδικής Φύλαξης Νεστορίου. Τώρα, περνώντας στα θέματα που αφορούν βεβαίως και την ιστορία μας, που θα πρέπει να μένει άσβεστη η μνήμη, η ιστορική μνήμη αυτή πρέπει να μένει άσβεστη. Ιδιαίτερη συγκίνηση πραγματοποιήθηκαν στην Καστοριά οι εκδηλώσεις για τους απαγχωνιστέντες πόντιους στην Αμάσια το 1921. Τις οποίες διοργάνωσε ο σύνδεσμος, η οργάνωση, συγγνώμη, Ποντίων Νομού Καστοριάς, ο εύκολος πόντος στο Μνημείο Γενοκτονίας Ποντιακού Ελληνισμού, τελέστηκε επιμνημόσουν η δέηση από τον Μητροπολίτη Καστορίας, κ. Φελνίκο, ακολούθησε κατάθεση στεφάνου, ενώ αναγνώστηκε η απόφαση των δικαστηρίων ανεξαρτησίας της Αμάσιας και των ονόματων των καταδικαστέντων. Στη συνέχεια, στην αίθουσα του Ενεδρίου Καστοριάς πρακτοποιήθηκε ομιλία από τον εκπαιδευτικό Δημήτριο Παπαντζήμο, ο οποίος στάθηκε στην ανάγκη να παραμείνει η μνήμη ζωντανή, όπως επανάσβεστηκε νωρίτερα, απέναντι στη λύθη, ενώ την εκδήλωση του πλαισίωσαν χαιρετισμοί φορέων και ποντιακά τραγούδια μεσοδιαλίδας. Παράλληλα, η Καστοριά τίμησε και τη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Ναι. Οι δηλώσεις ξεκίνησαν με την υποδοχή της τίμιας χάρας της Οσίας Σοφίας της Κλεισούρας στον Ιερό Ναό Αγίου Νικάνορος, όπου τελέστηκε αρχαιρετική ευθεία λειτουργία και μνημόσυνο δέηση και κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Πεσόντων Ηρών στην πλατεία Μακεδονομάχων. Η πλέον συγκινητική στιγμή της ημέρας ήταν η αναπαράσταση της αύξησης των προσφύγων του 1922, μέλη του Συλλόγου Απολωνία Διατών Καστοριά, ντυμένα με παραδοσιακές φορεσιές, κατέφθασαν στον χώρο της εκδήλωσης διασχίζοντας τα νερά της λίμνης με βάρκες, ξυπνώντας μνήμες από τον ξεριζωμό των προγόνων τους. Και τάσα να κλείσω στο πεδίο της ενίσχυσης των τοπικών υπηρεσιών. 4 νέες θέσεις αστυνομικού προσωπικού εγκρίθηκαν για την Διεύθυνση Αστυνομίας Καστοριάς. Στο πλαίσιο των τακτικών μεταθέσεων του Σεπτεμβρίου, η Υπουργός Καστοριάς και η κυρία Μαρία Αντωνίου, σε δήλωση που επεσήμανε την εξέλιξη αυτήν, έρχεται σε συνέχεια των 7 θέσεων που είχαν εγκριθεί τον περασμένο Φεβρουάριο, τονίζοντας πως ενισχύεται έμπρακτη αστυνόμευση και η αίσθηση ασφάλειας σε μια ευαίσθητη Ακριτική περιοχή. Οι νέες θέσεις αφορούν αξιωματικούς και κατώτερο αξιωματικό προσωπικό. Τάσα.
0: Μάρια, καλή σου μέρα. Ευχαριστώ.

0: Ο αθλητισμός είναι η απάντηση στη βία, λέει πολλής κόσμος, το τονίζει και το εστερνίζεται αυτό. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον Λασάνιο Δρόμο 26, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 του μηνός. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την πρόεδρο του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Κοζάνης, την κυρία Λίτσα Μητράγκα. Κυρία Μητράγκα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Παπαντώνη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Δύσκολη ημέρα μετά την απώλεια του Παναγιώτη Δημόπουλου. Να εκφράσω και εγώ τα βαθύτατα συλληπιτήρια του συλλόγου μας, στην οικογένεια και στους οικείους του Παναγιώτη Δημόπουλου. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλη απώλεια για την πόλη της Κοζάνης.
0: Έτσι είναι, κυρία Μητράγκα. Όμως να έρθουμε τώρα στον Λασάνιο Δρόμο και να μας πείτε όσον αφορά την προετοιμασία, που βρίσκεστε τώρα ακριβώς, τι ακριβώς γίνεται.
1: Η προετοιμασία συνεχίζεται. Σήμερα, όπως έχουμε ενημερώσει και στη σελίδα του Συλλόγου, θα κλείσουν οι ηλεκτρονικές εγγραφές. Είναι μέχρι τις 5. Όποιοι ενδιαφέρονται πρέπει να δηλώσουν ηλεκτρονικά μέχρι τις 5. Βέβαια, θα υπάρχουν νούμερα, χωρίς όμως το όνομα του συμμετέχοντος, τα οποία θα διατεθούν Παρασκευή, Σάββατο και νωρίς το πρωί της Κυριακής πριν τον αγώνα.
0: Για πόσα...
1: Οπότε, ενδιαφέρον... ναι.
0: Ναι, πόσα άτομα μιλάμε ότι δήλωσαν συμμετοχή μέχρι τώρα, έχετε μια εικόνα?
1: Έχω μια εικόνα. Μέχρι τώρα, το πρωί που κοιτούσα, μαζί με τον παιδικό αγώνα, δηλαδή παιδικός αγώνας, το αγώνα στο 5800 και το αγώνα στο 10, τα άτομα που έχουν δηλώσει ξεπερνάνε τα 1100. Πραγματικά την τελευταία εβδομάδα ήταν συγκινητική ανταπόκριση του κόσμου, όχι μόνο του κόσμου της Κοζάνης, αλλά και αθλητών από άλλες περιοχές της Ελλάδας που θα έρθουν να συμμετάσχουν.
0: Από ποιες περιοχές, αν έχετε την καλοσύνη να μας πείτε, έχει ενδιαφέρον?
1: Θα έρθουν από την Ξάνθη, από τις Σέρες. Συμμετοχή έχουν δηλώσει οι αθλητές από την Χαλκιδική, Ιωάννινα, Λάρισα, Τρίκαλα. Από την Πάτρα έχουμε συμμετοχές. Επίσης, συμμετοχές έχουμε και από τις γύρω περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, από τα Γρεβενά, την Καστοριά, τη Φλόρινα θα έρθουν αρκετοί αθλητές να συμμετάσχουν.
0: Περιμένετε αυτή τη συμμετοχή από όλες τις πόλεις της Ελλάδας? Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, είναι σύνηθες? Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Την περιμέναμε, δεν είχαμε τέτοια συμμετοχή στις δύο πρώτες διοργανώσεις. Από πέρυσι το δουλέψαμε λίγο περισσότερο, στείλαμε την προκήρυξη και πρόσκληση σε διάφορους συλλόγους άλλων πόλων της Ελλάδας, ανταποκρίθηκαν. Έγινε μια έτσι μεθοδευμένη δουλειά από το Σύλλογο Δρομέων Υγείας Κοζάνης, με επαφές με σωματεία άλλων πόλων, και φαίνεται ότι αυτές οι επαφές έπιασαν τόπο και έτσι θα έχουμε συμμετοχές. Υπήρξε και μια διαφήμιση αρκετά καλή για το Λασάνιο Δρόμο. Αυτοί που ήρθαν πέρσι έμειναν πολύ ευχαριστημένοι, ξανάρχονται και φέτος από άλλες περιοχές της Ελλάδος.
0: Θετικό αυτό, πάρα πολύ θετικό. Μακάρι να συνεχίσετε έτσι. Και να ρωτήσω εδώ, ποια μηνύματα θέλετε να περάσετε φέτος μέσω του Λασάνιου Δρόμου 26? Γνωρίζουμε, αλλά να μας τα πείτε και πού είναι και αφιερωμένος, ναι, αυτός ο Λασάνιος Δρόμος.
1: Ο Λασάνιος Δρόμος, το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε, ότι ο αθλητισμός είναι αντίδοτος στη βία.
0: Ναι.
1: Ο Λασάνιος Δρόμος είναι αφιερωμένος στη μνήμη της Μπαΐτσας Νέστορα, η οποία τόσο άδικα έχασε την ζωή της από την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της κόρης της, Αφροδίτης Νέστορα. Μέρος των εσόδων του αγώνα των 5 χιλιόμετρων θα διατεθούν στο σωματείο Red Y, το οποίο ίδρυσε η Αφροδίτη Νέστορα για την αφύπνιση των πολιτών για την εθελοντική αιμοδοσία και για την ενίσχυση της Παγκόσμιας και Εθνικής Τράπεζας εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Επίσης, ο αγώνας των 10,2 χιλιόμετρων, τα έσοδα μάλλον από τον αγώνα των 10,2 χιλιόμετρων θα διατεθούν στο σωματείο Be Pan Heroes, που αφορά την έρευνα για μια σπάνια πάθηση που έχουν 2 παιδιά μόνο στην Ελλάδα και 500 παιδιά σε όλο τον κόσμο. Γίνονται έρευνες, είναι μια νευρολογική εκφυλιστική ασθένεια, γονιδιακή, γίνονται έρευνες για να αντιμετωπιστεί αυτό το γονίδιο, για να βρεθεί από πού, πώς μπορεί να το αντιμετωπίσουν, για να αυξηθεί και το προσδόκιμο όριο ζωής αυτών των παιδιών.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω, συνήθως είναι κόσμος που παρακολουθεί αυτόν τον αγώνα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι... Κύριε
0: Μητράγκα, και πρέπει να πούμε, ο εθελοντισμός εδώ τι ρόλο θα παίξει?
1: Ο εθελοντισμός θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και χρειαζόμαστε αρκετούς εθελοντές, με την ευκαιρία να απευθύνω μια έκκληση στους συμπολίτες μας, όσους δεν τρέξουν, να έρθουν να βοηθήσουν το Λασάνιο δρόμο. Υπάρχει η πλατφόρμα του Δήμου Κοζάνης, όπου μπορούν να δηλώσουν εθελοντές. Έχει δημοσιευθεί ο σύνδεσμος τόσο στη σελίδα του Συλλόγου, όσο και στη σελίδα του Δήμου Κοζάνης. Απευθύνουμε έκκληση να έρθουν να βοηθήσουν, έτσι ώστε να πετύχουμε για μια ακόμη χρονιά μια άρτια διοργάνωση.
0: Και είναι και προς όφελος της πόλης, πρέπει να πούμε, έτσι δεν είναι? Πέρα από τα πολλαπλά μηνύματα και τη στήριξη που θα δώσει σε κάποιους τομείς ο Λασάνιος δρόμος, έτσι δεν είναι, κυρία Μητράγκα?
1: Ακριβώς, κυρία Παπαντώνη, θα στηρίξει την οικονομία της πόλης. Πάντα έλεγα ότι ο Λασάνιος δρόμος είναι ένα εργαλείο για την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού, γιατί υπάρχει και αυτή η πλευρά, η εκδοχή του τουρισμού, ο αθλητικός τουρισμός. Χθες ήμασταν στα Γιάννενα, ξεκίνησαν ένα αγώνα με 200 άτομα πριν από 20 χρόνια και χθες είχαν 10.000 άτομα. Αυτό βοηθάει στην οικονομία της περιοχής, στα καφέ, στα εστιατόρια. Νομίζω ότι το ίδιο μπορεί να γίνει και με το Λασάνιο δρόμο. Έτσι, να δώσουμε μια όθηση στην οικονομία της Κοζάνης. Είναι μια ευκαιρία να δουλέψουν τα εστιατόρια, τα καφέ της Κοζάνης. Οπότε ζητώ να στηριχθεί από όλους τους θεσμικούς φορείς. Έχουμε τη στήριξή τους και τους ευχαριστώ. Αυτά.
0: Και να πούμε δύο λόγια κλείνοντας για το δικαίωμα συμμετοχής. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής να συμμετάσχουν στον αγώνα, κυρία Μητράγκα?
1: Δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα των 5,8 χιλιόμετρων έχουν όλοι. Είναι αγώνας τρεξίματος και δυναμικού βαδίσματος, δηλαδή έχουμε και ανθρώπους που δεν τρέχουν αλλά μπορούν να έρθουν να περπατήσουν. Το ίδιο ισχύει και για τα 10 χιλιόμετρα, αλλά είναι λίγο πιο δύσκολος ο αγώνας, η διαδρομή μάλλον, για να την περπατήσεις. Έχουμε ηλικίες, μπορούν να συμμετάσχουν στα 5,8 χιλιόμετρα από 12 ετών μέχρι 90, εφόσον το αντέχουν. Δεν υπάρχει όριο ανώτατο. Αλλά παιδιά 12 ετών τα δεχόμαστε με συνένεση των γονέων.
0: Μάλιστα. Κύριε Μητράγκα, να σας απελευθερώσουμε. Έχετε μια κάποια κούραση, τρέχετε και όλες αυτές τις μέρες, έτσι δεν είναι? Είναι λίγο δύσκολη η οργάνωση.
1: Είναι λίγο δύσκολη η οργάνωση. Όλα τα παιδιά του Διοικητικού Συμβουλίου έχουμε τις δουλειές μας. Εθελοντικά δουλεύουμε σε αυτή την προσπάθεια, με κέφι και μεράκι, χωρίς... η ικανοποίησή μας είναι η επιτυχία του αγώνα.
0: Καλή
1: και το κέρδος
0: μας. Να ευχηθούμε και εμείς από πλευράς μας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Παπαντώνη. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

Οδεύουμε προς το κλείσιμο της πρώτης πρωινής ζώνης. Διαβάζω εδώ στο Kozan.gr ότι τη Δυτική Μακεδονία στην καρδιά της Αθήνας προαναγγέλει η μεγάλη αφίσα που έχει τοποθετηθεί στο μετρό Συντάγματος εν ώψη της διήμερης δράσης επόμενη στάση Δυτική Μακεδονία, η οποία θα πραγματοποιηθεί 24 με 25 Σεπτεμβρίου. Η αφίσα με εικόνες από το φυσικό τοπίο της περιοχής και το χαρακτηριστικό μήνυμα «Επόμενη στάση Δυτική Μακεδονία» καλεί το αθηναϊκό κοινό να γνωρίσει από κοντά ένα προορισμό που επιχειρεί να συστηθεί μέσα από τις εμπειρίες, τα τοπία, τον πολιτισμό και τις γεύσεις. Η δράση θα φιλοξενηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του μετρό Συντάγματος, ένα από τα πλέον πολυσύχνα στα σημεία της πρωτεύουσας, με την υποστήριξη της στάση όπου αναγράφεται και στην αφίσα. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και αμέσως μετά κλείνουμε.

Παραδίδουμε σκυτάλι σε ένα τάμε αδάμου στην Φλόρινα, στον Αντώνη Μαυρίδη στην Κοζάνη. Εκπομπές μέχρι τις 11 με ό,τι νεότερο υπάρχει. Πριν από αυτό, πάμε σε δελτία ειδήσεων. Από εμάς την καλημέρα μας. Να έχετε μια πολύ καλή εβδομάδα. Γεια σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πρωθυπουργός με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο και ένα διήμερο πρόγραμμα με έντονο τεχνολογικό αποτύπωμα, καθώς θα επισκεφθεί την έδρα της Nvidia και στη συνέχεια τις εγκαταστάσεις της Tesla, κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη περιλαμβάνονται επίσης επαφές με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Την Πέμπτη η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ στη Νέα Υόρκη. Στη διάρκεια της πενθήμερης επίσκεψής του θα έχει κρίσιμες συναντήσεις με ηγέτες και επιχειρηματίες, μεταφέροντας το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει με ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, όπου η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία αναδείχτηκε πρώτη δύναμη με 38,2%. Στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα ουδέποτε είχε αποτύχει να εξασφαλίσει την είσοδό του σε κρατηδιακό κοινοβούλιο. Ο ίδιος ο Φρίντριχ Μέρτς έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα λίγο μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων προβλέψεων. Κατά τα μέχρι στιγμής επίσημα αποτελέσματα περιορίζεται στο 4,9% και μένει οριακά κάτω από το εκλογικό μέτρο εισόδου στη Βουλή. Είναι η πρώτη φορά που η Die Linke αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στο Βερολίνο. Το κόμμα τάσεται υπέρ της κοινωνικοποίησης κατοικιών που ανήκουν σε μεγάλες εταιρείες ακινήτων και της επιβολής ανώτατων ορίων στα ενίκια. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα, θα επανελεγχθούν και οι 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ομολόγησε ο 27χρονος για τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Φέρεται να είπε στους αστυνομικούς για την πράξη του ότι τσακώθηκαν και θόλωσε. Η 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο 27χρονος βρέθηκε τραυματισμένος στο στήθος και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν το κίνητρο και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας. Σε ύφεση η Μεγάλη Πυρκαγιά στην Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Το Κατάρ ανταλλάσσει προτάσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις, ενώ οι ομάδες διαμεσολάβησης εργάζονται πυρετωδώς, δήλωσε στον Bloomberg ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μάτζεντ Αλ-Αντσάρι. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί αναμένεται να κάνει σύντομη στάση στην Ντόχα για διαβουλεύσεις σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις προτού ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν και κατέριψαν ένα αμερικανικό στρατιωτικό ντρόουν πάνω από τα στενά του Ορμούζ. Μόλις 12 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων διέσχισαν τα στενά το Σαββατοκύριακο. Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές. Να μην συμμετάσχουν προς το παρόν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα πλήγματα της Σαουδικής Αραβίας εναντίον των Χούθη στην Ιεμένη, αποφάσισε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού προηγουμένως είχε δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να προετοιμαστεί για αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times που επικαλείται αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης. Ανώτερος αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε ότι η οργάνωση έχει διαβεβαιώσει την κυβέρνηση Τραμπ πως δεν θα επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, προειδοποιώντας ωστόσο τις χώρες να μην συμμετάσχουν στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Διαφημίσεις.
1: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
2: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός. Διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα. Η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος. Ελεύθερη για όλους.

Αγαπητοί ακροατές, κυρίες και κυριά σας, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Μια νέα εβδομάδα έχει ξεκινήσει, νέα μέρα, νέα εβδομάδα. Εδώ από την Ελληνική Ραδιοφωνία, από την Κοζάνη, αποκλειστικά από τη συχνότητα στους 100,2 στα FM. Ακούτε χαρακτηριστικά το σήμα έναρξης, είναι οι πρωινές διαδρομές. Ο Αντώνης Μαυρίδης στο μικρόφωνο παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής, μετά από την εκπομπή της συνακρόασης μέχρι και τις 9 με την συνάδελφο Τάσα Παπαντώνη. Από τώρα, από 8 λεπτά μετά τις 9 τώρα μέχρι και τις 11 μαζί σας. Με ό,τι νεότερο, εξελίξεις, θέματα, ειδησιογραφία, η προέκτασή της, φωτίζουμε γεγονότα και θέματα από κάθε γωνιά, από κάθε περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και συνολικότερα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είναι ο Γιάννης Κάτανος στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Γκουτζομήτρος στη μουσική επιμέλεια, με τους συναδέρφους δημοσιογράφους μαζί μέχρι τις 11. Την καλημέρα μας και πάλι, καλή σας ακρόαση.

Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, έχει ξεκινήσει μια νέα εβδομάδα. Είναι μια νέα εβδομάδα και μάλιστα στο τρίτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη αυτού του πρώτου φθινοπορεινού μήνα.

Αν και δεν τον γνωρίσαμε από πολύ πολύ κοντά, δεν το ζήσαμε ιδιαίτερα, ωστόσο το άκουσμά του, τα γραπτά του, η μορφή του, η λειτουργία του και με όποια ιδιότητα κάθε φορά είχε, φίλες και φίλοι, σηματοδότησαν έναν άνθρωπο που ο θάνατός του είναι μια μεγάλη απώλεια και όχι μόνο για την Κοζάνη. Για την Κοζάνη αλλά και όχι μόνο για την Κοζάνη. Γι' αυτό τα μηνύματα πάνε και έρχονται. Κυριολεκτικά τα συλληπιτήρια μηνύματα, τα λόγια, ό,τι ο καθένας μπορεί να πει για αυτόν με βάση αυτά που γνωρίζει, αυτά που είδε, αυτά που ξέρει, αυτά που βίωσε μαζί με τον Παναγιώτη Δημόπουλο, είναι αυτά που φίλες και φίλοι δείχνουν μια μεγάλη προσωπικότητα, πραγματικά προσωπικότητα σε όλα τα επίπεδα, μια πολύπλευρη προσωπικότητα και βεβαίως με επίκεντρο τον πολιτισμό και ό,τι είχε ο Παναγιώτης Δημόπουλος καταθέσει από ψυχής και από καρδιάς όλα αυτά τα χρόνια στην τοπική κοινωνία της ευρύτερης περιοχής μας. Ξεκινήσαμε και ξεκινάμε λοιπόν με την απώλεια του Παναγιώτη Δημόπουλου. Δεν κάνουμε καμιά άλλη σταχυολόγηση, σας περάσουμε σε ένα τραγούδι. Θελήσαμε να ξεκινήσουμε με αυτό, βεβαίως για τον Παναγιώτη Δημόπουλο θα μιλήσουν και άλλοι θα μιλήσουν για αυτόν και ελπίζω με έναν τρόπο συλλογικό, συνολικό, ευρηματικό και όπως του άξιζε και όπως του αξίζει να τον τιμήσει η περιοχή μας, τον Παναγιώτη Δημόπουλο που φίλες και φίλοι έφυγε από την ζωή.

ζωή. Πρωινές διαδρομές λοιπόν, πρωινές διαδρομές με την απώλεια του Παναγιώτη Δημόπουλου από την Κοζάνη, και θα έχουμε να πούμε περισσότερα.

Με αυτό αποκλειστικά ξεκινήσαμε. Κυρίες και κύριοι, βεβαίως δίπλα μας, γύρω μας, παντού οι εξελίξεις πάνε και έρχονται, θέματα, εξελίξεις, ζητήματα, ερωτήματα, διαπιστώσεις, προβληματισμοί και αποτελέσματα. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν μια ευρύτερη σταχυολόγηση που πάντα, πριν μπούμε στα κύρια θέματα με τα ρεπορτάζ, τις συνεντεύξεις και ό,τι άλλο περιλαμβάνει η καθημερινή μας εκπομπή και τα δικά σας ερωτήματα, βεβαίως τα σχόλια, οι αναφορές σας, τα ερωτήματά σας, οι παρεμβάσεις σας αλλά και πληροφορίες που μας δίνετε. Έτσι, μια σταχυολόγηση τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει καταρχήν το πετρέλαιο. 2,2, φίλες και φίλοι. Κυριολεκτικά 2,2. Και βεβαίως πάλι κάποια μέτρα τα οποία θα εξειδικευτούν για συγκράτηση τιμών και όλα τα υπόλοιπα. Η μεσαία τάξη υπάρχει σε όλα αυτά? Γιατί όλα τα μέτρα επιδοτήσεων δεν περιλαμβάνουν τη μεσαία τάξη. Η μεσαία τάξη υπάρχει? Μετά λένε, γιατί λένε ότι η μεσαία τάξη κυριολεκτικά έχει χτυπηθεί όλα αυτά τα χρόνια βάναυσα. Κυριολεκτικά. Κανένα απολύτως μέτρο δεν περιλαμβάνει τη λεγόμενη μεσαία τάξη, ούτε καν σε αυτή την επιδότηση, δηλαδή το 2,2. Αυτοί που έχουν εισοδήματα με δύο παιδιά 40.000 ευρώ και είναι απ' έξω απ' όλα, δεν τους περιλαμβάνει, φίλες και φίλοι. Θα μου πείτε, γιατί μας το λες τώρα αυτό? Γιατί δεν περιλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο αριθμό, γιατί όλα αυτά που αναφέρονται, επιδοτήσεις, επιδόματα και μέτρα και όλα αυτά, έχουν να κάνουν με πολύ συγκεκριμένες ομάδες, οι οποίες και αυτές χάνουν, συνεχώς χάνουν. Αλλά μαζί με αυτές που χάνουν, μαζί με αυτές που στηρίζονται με τον όποιο τρόπο των επιδομάτων που έχουμε γεμίσει από παντού επιδόματα, η μεσαία τάξη δεν μπαίνει πουθενά. Κυριολεκτικά δεν μπαίνει πουθενά και βεβαίως η αγοραστική της δύναμη συνεχώς μειώνεται. Αυτό προκαλεί επιπλέον κρίση στην αγορά, διότι χωρίς τα εισοδήματα της μεσαίας τάξης, ακόμα μειωμένη αγοραστική δύναμη σημαίνει ακόμα περισσότερα μαγαζιά με προβλήματα, κλείσιμο μαγαζιών, καταστημάτων, απώλεια θέσεων εργασίας και ούτω καθεξής. Είναι μια λάθος πολιτική που συνεχίζεται, υπήρχε και παλαιότερα και συνεχίζεται, και βεβαίως ενώ θα πρέπει να μιλήσουμε για τα πολύ μεγάλα εισοδήματα και εκεί να μπει το θέμα της φορολογίας, μιλάμε για τα εισοδήματα, αυτά τα αφήνουμε ανέγγιχτα, και μιλάμε για τα μικρά και τα μεσαία εισοδήματα και για τους πολύ φτωχούς, οι όποιες επιδοτήσεις πηγαίνουν πάρα πολύ χαμηλά οικονομικά, όλους τους άλλους δεν τους περιλαμβάνουν, και αυτό δημιουργεί πολύ μεγαλύτερη κρίση στην αγορά κυριολεκτικά, γιατί η σπονδυλική στήλη πραγματικά της οικονομίας είναι λεγόμενη μικρομεσαίη. Αυτό είναι διαχρονικό και αναλύωτο, δεν αλλάζει και αυτό είναι πολύ δεδομένο. Τώρα, αν θέλουμε να δημιουργήσουμε κυριολεκτικά δύο τάξεις, να εξαφανίσουμε τη μεσαία τάξη και να έχουμε τους ολιγάρχες και τους πολύ υψηλών εισοδημάτων και τους πολύ πολύ φτωχούς που θα μπαίνουν στη σωρία των επιδομάτων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά αυτό δεν είναι μια κοινωνία, φίλες και φίλοι, που έχει μια στοιχειώδη λογική και δικαιοσύνη, και κυρίως δεν θα είναι μια κοινωνία ανάπτυξης. Δεν μπορεί να έχει ανάπτυξη και ευημερία παντού. Μένουμε σε αυτό, γιατί βλέπουμε τι γίνεται και με το πετρέλαιο, το 2,2, πράγματα που δεν μπορούσαμε καν να τα φανταστούμε, και βλέπουμε και τι γίνεται με όλες αυτές τις ανακοινώσεις περί επιδοτήσεων που, επαναλαμβάνω, τον μεγάλο αριθμό των ανθρώπων τον αφήνουν απ' έξω. Και δεν οδηγεί πουθενά όλη αυτή η κατάσταση. Κατά τα άλλα, τι να πούμε, έχουμε εκλογές. Γερμανία, βλέπετε τι γίνεται εκεί με το ακροδεξιό κόμμα. Η αριστερά επικράτησε στο Βερολίνο, στην Γερμανία. Ο Μέρτς νιώθει, ο σημερινός καγκελάριος, ότι δεν πρέπει να παραιτηθεί. Στη Ρωσία βλέπουμε νίκη για το κόμμα του Πούτιν στις βουλευτικές εκλογές, και επίσης βλέπουμε εξοδικαστικό μηχανισμό στη χώρα μας με δύο αλλαγές που επιχειρούν να προστατέψουν την κύρια κατοικία. Ας ενισχυθεί και ας προστατευτεί πραγματικά η κύρια κατοικία, είναι βασικό στοιχείο και αυτό, γιατί και με τα ενίκια βλέπετε τι γίνεται. Όταν ο άλλος δεν έχει κατοικία, απευθύνεται στο ενίκιο, μπαίνει στη διαδικασία ενικίου. Η μεγάλη ζήτηση, η μεγάλη προσφορά μάλλον, δημιουργεί άλλους όρους ζήτησης και άλλους όρους προσφοράς από την πλευρά των ενοικιαστών και αυτών που θέλουν και των ιδιοκτητών. Έτσι λοιπόν, αν ζητάνε πάρα πολύ κατοικία, σημαίνει ότι οι τιμές ανεβαίνουν και άλλο. Και εδώ έχουμε και μια σειρά από άλλα ζητήματα, τα θέματα της μίσθωσης και θέματα που κυρίως είναι καθημερινά. Αυτή ήταν μια σταχυολόγηση πραγμάτων και εξελίξεων, γιατί κατά τα άλλα αυτή η νέα εβδομάδα που ξεκινά
προβλέπει μια βουτιά λίγο στις θερμοκρασίες, βουτιά 8 βαθμών με βροχές και καταιγίδες λένε χαρακτηριστικά οι μετεωρολόγοι. Κάπως έτσι θα μας έρθει και στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας με βάση τη γενική πρόγνωση των μετεωρολόγων. Θα έχουμε λίγο πιο φθινοπορεινές μέρες επί της ουσίας και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, θα κινηθούμε και καιρικά αυτήν την εβδομάδα. Πάμε σε ένα τραγούδι για να δώσουμε συνέχεια με την επισκόπηση του τοπικού τύπου που περιλαμβάνει μόνο την εφημερίδα Θάρρος, όπως κάθε Δευτέρα η μοναδική εφημερίδα που εκδίδεται, αλλά και έχουμε ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, σχόλια και θέματα δικά σας εδώ στην ανοιχτή γραμμή. Μέχρι τις 11 πάντα μαζί σας. Θυμίζω, τηλέφωνα εκπομπής 2461-022-918 και 2461-041-211. Δύο τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε και τώρα από όπου μας ακούτε, πάντα στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο στο airteco.gr, κάθετος Radio, κάθετος Κοζάνη.

Πρωινές διαδρομές και με την τοπική εφημερίδα τώρα, την εφημερίδα Θάρρος, η καθημερινή εφημερίδα της Δυτικής Μακεδονίας, η μοναδική εφημερίδα που εκδίδεται και κάθε Δευτέρα, η ύλη του Σαββατοκύριακου και η σημερινή στα φύλλα των εφημερίδων αύριο στις υπόλοιπες τοπικές καθημερινές εφημερίδες. Να ρίξουμε μια ματιά όμως στα πρωτοσέλιδα θέματα σήμερα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου της εφημερίδας Θάρρος. Κεντρικά πανελλαδικά, δικά αλλά και τοπικά περιφερειακά θέματα. Διαβάζουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, στην εφημερίδα «Οριζόντια παρέμβαση της κυβέρνησης για το πετρέλαιο και το επίδομα θέρμανσης». Αυτό που λέγαμε πριν από λίγο, θα δούμε ποιους περιλαμβάνει και αν αφορά και τα μεσαία εισοδήματα. Συντήρηση και αποκατάσταση στη γέφυρα Ρημνίου, το μάθημα ανθρωπιάς ενός οδηγού κτέλ στη Βέρεια και ενός φοιτητή που συγκινεί το διαδίκτυο, ένα ακόμη θέμα σήμερα από την εφημερίδα. Η ΔΕΗ υπογράφει μνημόνιο συνεργασίας με την Amazon για τη δημιουργία Data Center στη Δυτική Μακεδονία. Αναφερθήκαμε επί μακρόν στην προηγούμενη εκπομπή μας την περασμένη Παρασκευή. Τιμή και χρέος στα θύματα της μικρασιατικής καταστροφής, μελωδίες που άγγιξαν ευαίσθητες χορδές στην Κοζάνη, επίσης θέματα από την εφημερίδα σήμερα Θάρρος, πάντα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας.

Για να δούμε τι καταγράφεται και από τα ρεπορτάζ, από τις συνεντεύξεις. Έχουμε πάρει ήδη κάποια πρώτα δικά σας θέματα εδώ στην ανοιχτή γραμμή, στην ανοιχτή γραμμή των ακροατών. Θα περάσουμε λίγο αργότερα για να δούμε όλα αυτά με ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Θα σταθούμε όμως τώρα έτσι και σε μια γενικότερη αξιολόγηση των ειδήσεων, τι φέρνει αυτή η νέα εβδομάδα. Ξεκινήσαμε δυστυχώς, φίλες και φίλοι, με το δυσάρεστο του θανάτου του Παναγιώτη Δημόπουλου από την Κοζάνη, ενός ανθρώπου πραγματικά συμβόλου, για το οποίο αναφερθήκαμε στην αρχή, ξεκινώντας αποκλειστικά και μόνο με την μεγάλη απώλεια του Παναγιώτη Δημόπουλου από την Κοζάνη. Κατά τα άλλα, στην ειδησιογραφία μας έρχεται από ήχος περασμένης εβδομάδας η συμφωνία της ΔΕΗ και της Amazon Web Service που ενισχύει τη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας σε ένα νέο τεχνολογικό παραγωγικό μοντέλο, όπως λέει χαρακτηριστικά, φίλες και φίλοι, σήμερα με την ανακοίνωσή του ο κύριος Αναστάσιος Ραφαηλίδης, αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας. Έχουμε πολλά επίσης για να τα δούμε στην πορεία της εκπομπής μας και γι' αυτό θα μιλήσουμε, αγαπητοί ακροατές. Ωστόσο, πάμε τώρα να σταθούμε και σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με θέματα που προέκυψαν από την περασμένη εβδομάδα. Η επιβεβαίωση ενός κρούσματος ευλογιάς των αγωπροβάτων στην περιοχή του Φιλότα του Δήμου Αμιντέου. Επιβεβαιώθηκε λοιπόν η μόλυνση εκτροφής αγωπροβάτων στον Φιλότα του Δήμου Αμιντέου από την ευλογιά των αγωπροβάτων, σύμφωνα και με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων. Είχα να με αφαιρθεί στο θέμα αυτό. Αυτό ουσιαστικά η Δυτική Μακεδονία πλην των Γρεβενών έχει πληγεί βαρύτατα από αυτήν την ευλογιά. Μετά το νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα πλέον έχουμε, φίλες και φίλοι, πάλι νέα έκτακτα μέτρα για την πρόληψη και τον περιορισμό της διασποράς της νόσου στην περιφερειακή ενότητα της Φλόρινας. Τόσο η κτηνοτρόφη στην περιοχή του Αμιντέου όσο και στην περιοχή της Φλόρινας, καθώς και των γειτονικών περιοχών στην περιοχή της Τολεμαΐδας και της Ορδέας αλλά και άλλων περιοχών, κυριολεκτικά βρίσκονται σε αναστάτωση από αυτό το νέο κρούσμα ευλογιάς, αυτή τη φορά στον Φιλότα του Δήμου Αμιντέου. Επίσης να πούμε ότι έχουμε ένταξη έργων αυτή την περίοδο, ειδικά που αφορούν συντηρήσεις και αποκαταστάσεις, όπως αυτό που αφορά την αποκατάσταση και τη συντήρηση στη γέφυρα Ρημνίου. Έχουμε τη συνάντηση στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την αναβάθμιση του τμήματος δοκίμων αστιφυλάκων των Γρεβενών και μάλιστα την περαιτέρω ενίσχυση των υποδομών στο τμήμα δοκίμων αστιφυλάκων στα Γρεβενά, ζήτηση από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδου, Περιφερειάρχης Γρεβενών ο κύριος Γιάννης Παναγιωτίδης, στη συνάντηση που είχαν στο Υπουργείο παρουσία και του βουλευτή Γρεβενών του κυρίου Αθανάσιου Σταυρόπουλου και του αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Λάζαρου Γκερεχτέ. Τέθηκαν και συζητήθηκαν μια σειρά από θέματα. Θα επιχειρήσουμε να μιλήσουμε και με τον Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών στη συνέχεια της εκπομπής μας, ενώ έχουμε συνάντηση στην ΕΙΔΑΜ για το θεματικό κέντρο μηχανοκίνητου αθλητισμού στα Γρεβενά. Η χρηματοδότηση ενός τέτοιου θεματικού κέντρου μηχανοκίνητου αθλητισμού στα Γρεβενά συζητήθηκε σε συνάντηση που είχαν στην Αθήνα με τον διοικητή της ΕΙΔΑΜ, τον κύριο Πελοπίδα Καλλήρη, ο κύριος Παναγιωτίδης, και ο βουλευτής Γρεβενών, ο κύριος Σταυρόπουλος, παρουσία, όπως είπαμε, του αναπληρωτή περιφερειάρχη του κυρίου Λάζαρου Γκερεκτέ. Το θέμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού έρχεται και από τα Γρεβενά, έχει έρθει όμως και με ειδικές αναφορές και στην περιοχή της Εορδές ως ένα θέμα μετάβασης. Τώρα, βεβαίως, τι θα σημαίνει αυτό, είναι κάτι διαφορετικό εν της πράγμασης και του αποτελέσματος κρίνονται όλα. Να σταθούμε όμως και σε κάτι που έχει να κάνει με την εξέλιξη του καθαρισμού του ρέματος στο κεφαλάρι της Καστοριάς. Κατά καιρούς έχουμε αναφερθεί και με τη μορφή έτσι, διαμαρτυριών από την περιοχή της Καστοριάς. Είναι μια παρέμβαση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχει μια ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή, καθώς το ρέμα παρέμενε χωρίς ουσιαστικό καθαρισμό για πολλά χρόνια. Μάλιστα, είχαμε 2-3 θέματα και μέσα από διαμαρτυρίες ακροατών από την Καστοριά στην ανοιχτή γραμμή. Και τα τελευταία χρόνια επίσης μας απασχόλησε ως θέμα και της ανοιχτής γραμμής αλλά και με ρεπορτάζ. Κατά την περσινή και τη φετινή περίοδο σημειώθηκαν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή, προκαλώντας προβλήματα στην περιοχή. Ένα τέτοιο έργο και ο καθαρισμός του ρέματος θεωρείται απολύτως αναγκαίος. Θα έλεγα έπρεπε ήδη να είχε γίνει και τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα ξεκίνησε να γίνεται, βρίσκεται σε εξέλιξη ο καθαρισμός, μηχανήματα πραγματοποιούν εργασίες καθαρισμού και απομάκρυνση
των φερτών υλικών και της φυτικής ύλης από την Κίτη και τα Πρανή του Ρέματος, σε συνεργασία βεβαίως με τους αρμόδιους φορείς. Το θέμα λοιπόν είναι ένα σημαντικό θέμα στην καθημερινότητα εκεί των πολιτών, με πλημμυρικά φαινόμενα που είχαμε και πέρσι αλλά και φέτος, και βεβαίως είμαστε και στο φθινόπωρο, μπορούν να συνεχιστούν και αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα. Τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη αυτός ο αναγκαίος καθαρισμός του ρέματος στο κεφαλάρι Καστοριάς, που έπρεπε ήδη να έχει γίνει και τα προηγούμενα χρόνια, έστω και τώρα γίνεται, εν πάση περιπτώσει, με ό,τι προβλήματα προκλήθηκαν ουσιαστικά από από αυτό το πρόβλημα με το ρέμα εκεί στην περιοχή του κεφαλαρίου Καστοριάς. Στην τοπική αυτοδιοίκηση βεβαίως και στην περιοχή εδώ της Δυτικής Μακεδονίας έχουμε την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων. Σήμερα Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι στα γραφεία της ΠΕΔ στην Κοζάνη θα γίνει η αποτίμηση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ άλλων καλείται να εγκρίνει τη συμμετοχή της ΠΕΔ σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Η συνεδρίαση πάντα μεταδίδεται απευθείας από το κανάλι του YouTube και βρίσκεται και στην ιστοσελίδα της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας. Αυτά, φίλες και φίλοι, εν ολίγης έχουμε και αστυνομικά θέματα με συλλήψεις για ναρκωτικά, μεταφορές αλλοδαπών, αλλά και καταδιώξεις και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με το αστυνομικό μας δελτίο, ενώ συνεχίζεται και η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα θα ολοκληρωθεί αύριο, Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου.

Πάντα εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, φίλες και φίλοι, με τα νεότερα, τις εξελίξεις και τα θέματα. Να πούμε ότι βεβαίως για τον Παναγιώτη Δημόπουλο που ξεκινήσαμε την απώλεια αυτή του Παναγιώτη Δημόπουλου πρέπει, δεν είναι θέμα μιας εκπομπής, δεν είναι θέμα μιας συνέντευξης, δεν είναι θέμα που έτσι θα λέγαμε ότι από κάποιο σημείο και μετά μπορεί να το κλείσεις, γιατί ένα μεγάλο κεφάλαιο ήταν ο Παναγιώτης Δημόπουλος και είναι για την περιοχή εδώ. Σήμερα Δευτέρα θα γίνει η κηδεία του. Η κηδεία του Παναγιώτη Δημόπουλου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών, όπως είπαμε. Η εξόδου της ακολουθία θα τελεστεί στις 4 το απόγευμα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου Κοζάνης. Ο Παναγιώτης Δημόπουλος ήταν μουσικός, συνθέτης, εκπαιδευτικός, διατέλεσε αντιδήμαρχος πολιτισμού, πρόεδρος του Σκοβενταρίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης και πραγματικά κάποιος που θέλει να δει πολύπλευρα όλη την πορεία του Παναγιώτη Δημόπουλου, ίσως μπορεί και πρέπει να απευθύνει σε όλους αυτούς, δηλαδή και στο επίπεδο του Δήμου και στο επίπεδο της Δημοτικής Κίνησης Κοζάνη Τόπος Ναζής που συμμετείχε και στο επίπεδο βεβαίως του μουσικού σχολείου, στην Πτολεμαΐδα, των συλλόγων, των πολιτιστικών συλλόγων, της βιβλιοθήκης, του Συλλόγου Φίλων Βιβλιοθήκης. Καταπιάστηκε με πολλά πραγματικά ένας πολύπλευρος άνθρωπος, ένας άνθρωπος ευρύτερα του πολιτισμού και από τον πολιτισμό επίσης μπορούν να μιλήσουν άνθρωποι για τον Παναγιώτη Δημόπουλο. Γι' αυτό βλέπουμε συνεχή μηνύματα, συλληπιτήρια μηνύματα. Είχαμε και το συλληπιτήριο μήνυμα και του φιλοπρόοδου Συλλόγου Κοζάνης και πολλών άλλων σε όλα τα επίπεδα, από την αυτοδιοίκηση, από τον πολιτισμό, από τους συλλόγους, από τα σχολεία, από παντού. Πολίτες, άνθρωποι που το γνώρισαν, άνθρωποι που άκουσαν γι' αυτόν, άνθρωποι που διάβασαν, άνθρωποι που σαγηνεύτηκαν από τον Παναγιώτη Δημόπουλο. Αυτά έτσι για να θυμίσουμε και την κηδεία του σήμερα λοιπόν στις 4 το απόγευμα, η εξόδιος ακολουθία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης.

0: Πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή, πρωινές διαδρομές με θέματα εξέλιξης και νεότερα, και θα πάμε τώρα σε ένα ενδιαφέρον θέμα ρεπορτάζ του συναδέλφου του Μάκη Νασιάδη από την περιοχή των Γρεβενών, που καταγράφει εκεί το ρεπορτάζ «Μειωμένη φετινή παραγωγή στο μέλι». Καταγράφεται ως μειωμένη φετινή παραγωγή μελιού στην περιοχή εκεί των Γρεβενών, και δεν είναι μόνο στα Γρεβενά, είναι και σε άλλες περιοχές που έχει καταγραφεί μια μειωμένη παραγωγή μελιού. Το μέλι, το οποίο αναπτύσσεται, θα λέγαμε, εδώ στη Δυτική Μακεδονία τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι βοήθησαν και οι σύλλογοι που δραστηριοποιήθηκαν και η μελισσοπαραγωγή βεβαίως πρωτίστως, και η δημοσιότητα που δόθηκε σε όλα αυτά. Θα σταθούμε τώρα όμως σε αυτό το ρεπορτάζ, έτσι όπως καταγράφηκε από τον συνάδελφο Μάκη Νασιάδη. Στο Κυπουργείο Γρεβενών βρέθηκε ο Μάκης Νασιάδης και θα ακούσουμε χαρακτηριστικά τι είπε για τη φετινή παραγωγή μελιού ένας παραγωγός μελιού στην περιοχή των Γρεβενών.
1: Συμβαίνει, όχι πολύ συχνά, αλλά συμβαίνει αυτό το πράγμα. Είναι ο καιρός, είναι που η φύση, η πανίδα και η χλωρίδα έχει καταστραφεί, όλα αυτά συνελούν.
2: Έχουν χαθεί και μελίσσα.
1: Έχουν χαθεί πάρα πολλά μελίσσα. Ξηρασία, όλα αυτά συμβάλλουν σε αυτό.
2: Και φαντάζομαι ότι παράγονται και ανθόμελο και ακακίας και βελανιδίας στα τίπλα. Κάνε μια παραγωγή, πάστε.
1: Ναι, είναι ο καιρός. Είναι ο καιρός. Θα άλλαξε το μικροκλίμα.
0: Αυτά είπε λοιπόν ένας παραγωγός μελιού από την περιοχή των Γρεβενών. Θα ακούσουμε τώρα τι λέει και ο κύριος Κώστας Ντούνας. Ο κύριος Ντούνας είναι ο πρόεδρος του Μελισσοκομικού Συλλόγου στην περιοχή των Γρεβενών.
3: Μία τρίτη συνεχόμενη χρονιά, θα έλεγα εγώ, που δεν είναι καθόλου καλή για τη μελισσοκομεία, και φέτος και ειδικά γενικά για τη Βόρεια Ελλάδα. Με έναν ήπιο χειμώνα, με μία κακή άνοιξη βροχερή και κρύα, με αρκετές βροχές το καλοκαίρι, που ενώ κάποιος θα περίμενε να ήταν θετικό αυτό γιατί θα είχε πλούσια ανθοφορία, παρά τα αυτά οι βροχές οι καλές δεν ευνόησαν γιατί δεν είχαμε καλές θερμοκρασίες. Συνετέλεσε μετά και όπως κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια η σκόνη από τη Σαχάρα. Όψιμη χρονιά λόγω του κρύου που έκανε στις αρχές του καλοκαιριού, με συνέπεια τα μελίσια να μην μπορούν να αναπτυχθούν όπως θα πρέπει, γιατί έχουν συγκεκριμένο κύκλο ζωής και αναπαραγωγής και δυναμικότητας, με αποτέλεσμα να γραφεί και ακόμη μία χρονιά πολύ μεγάλη πτώση στην παραγωγή μελιού. Και αυτό δεν το λέω έτσι απλά για να πούμε ότι είναι τα πράγματα χάλια, αλλά είναι η πραγματικότητα ότι έχουμε τρίτη συνεχόμενη χρονιά με πολύ χαμηλά ποσοστά παραγωγής, δηλαδή έως και 70 με 80% κάτω η παραγωγή.
2: Σε σχέση με πέρυσι, που ήταν και επίσης μειωμένη.
3: Πέρυσι ήταν επίσης μειωμένη. Το 24 που είχαμε φοβερή ξηρασία, ήταν μια καλή χρονιά, αλλά με απόλυση μελισσιών κατ' επέκταση για το χειμώνα μέχρι να μπει το 25. Μέτρια χρονιά το 25, φέτος χειρότερα από μέτρια. Και δεν ξέρουμε πού θα πάει αυτό. Οι καιρικές συνθήκες δεν βοηθάνε και δυστυχώς παλεύουμε με τον ουρανό και με τον καιρό. Αυτό έχουμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά φαίνεται ότι τελικά το επάγγελμα μας θέλει στήριξη. Θα, από το κράτος, την πολιτεία, με κάποια μέτρα τα οποία θα πρέπει να τα λάβουν σοβαρά υπόψη για να είναι βιώσιμο. Γιατί δεν είναι απλά ότι είμαστε επαγγελματίες μελισσοκόμοι ή ότι έχουμε πέντε μελίσσα για χόμπι. Άλλο αυτό. Παράγουμε προϊόντα. Ειδικά εδώ με το μέλι Γρεβενών, που είναι αποκλειστικά μέλι από την περιοχή των Γρεβενών. Δύσβατη περιοχή, ορεινή, με δύσκολο χειμώνα και άνοιξη, παλεύουμε, αλλά παρά τα αυτά όμως οι καιρικές συνθήκες δυστυχώς δεν ευνοούν. Και φέτος γενικά είναι και η εικόνα κακή στη Βόρεια Ελλάδα.
2: Στην υπόλοιπη Ελλάδα, θα λέει κανείς, δεν μπορούσαν να πάνε κάποιοι μετακινούμενοι.
3: Από την κεντρική και προς νότια Ελλάδα ήταν λίγο πιο ίσως ευνοϊκά τα πράγματα, από όσο γνωρίζω από συνάδελφους μελισσοκόμους, λόγω των βροχών, αλλά και της ζέστης ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Φέτος. Όμως πέρυσι και πρόπερσι δεν θα το έλεγα. Ξηρασία, με αποτέλεσμα αυτό να έχουμε και απόλυση μελισσών το χειμώνα. Διότι είναι ζωντανοί οργανισμοί, πρέπει να ανασυνταχθούν, να ανανεωθούν, έχουν και αυτά τον κύκλο τους, τον τρόπο τους ζωής. Οπότε έχουν αρχίσει να διαταράσσεται πλέον η σταθερότητα του κλίματος, αλλά και η πορεία του μελισσιού κατά τη διάρκεια ενός έτους. Προβλήματα πλέον.
2: Προσωπικά αναμένετε να χάσετε κάποια μελίσσα μέσα στο χειμώνα λόγω ακριβώς αυτής της έλλειψης μελιού?
3: Θέλω να πιστεύω πως όχι. Θα ήθελα να πιστέψω ότι θα είμαι στα φυσιολογικά πλαίσια, δηλαδή, όπως κάθε χρόνο. Αν και πριν 2 χρόνια είχα πάθει μια μεγάλη ζημιά λόγω της έντονης ξηρασίας του 24, έχασα αρκετά μελίσια. Αλλά δεν είναι μόνο η ξηρασία που δυστυχώς δυσχεραίνει το επάγγελμά μας, γιατί τα μελίσια δεν έχουν μετά να τα ιστορία είναι και ότι υπάρχουν πλέον και οι ασθένειες, δηλαδή το ένα κακό φέρνει και άλλο κακό. Παλεύουμε, απλά θεωρώ ότι πλέον το επάγγελμα του μελισσοκόμου θέλει μια στήριξη λόγω των δυσμενών κυριακών συνθηκών.
2: Η τιμή του μελιού να μένεται να εκτεναχθεί στα ύψη είναι θα παραμένει για τον παράγωγο η ίδια?
3: Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να εκτεναχθεί στα ύψη, απλά θα πρέπει να απεγειωθεί σε μια συγκεκριμένη τιμή για να μπορεί ο παραγωγός να μην έχει τη δυνατότητα να παρασυρθεί από πολύ φθηνές τιμές του εμπορίου που υπάρχουν, γιατί δεν μπορεί τώρα ένα μέλι να πωλείται στο σούπερ μάρκετ κάπου αλλού με 3 ευρώ και ένας παραγωγός το πουλάει 10, 11 και 12. Δηλαδή δεν είναι ότι ο παραγωγός εσχροκερδεί και ότι το άλλο το μέλι είναι το ποιοτικό. Αναζητήστε μέλη από παραγωγούς, εμπιστευτείτε τους, αναζητήστε και μιλήστε με τους συλλόγους μελισσοκόμων κατά τόπους ανά κάθε πόλη, βρείτε παραγωγούς, εμπιστευτείτε τους και δώστε αξία στο ελληνικό προϊόν. Αυτή είναι η δική μου προτροπή και νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουμε για να στηρίξουμε την ελληνική μελισσοκομεία.

Και μέσα σε όλα αυτά, φίλες και φίλοι, έχουμε και τη θλίψη για το θάνατο του 62χρονου Θήμιου Καλύβα. Η δωρεάν οργάνων που χάρισε ελπίδα με τη θλίψη για το θάνατο του 62χρονου Θήμιου Καλύβα, η κηδεία του οποίου τελέστηκε χθες Κυριακή στον Ιερό Ναό του χωριού. Ο 62χρονος υπέστη πριν λίγες μέρες εγκεφαλικό επεισόδιο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο Μαμάτσι νοσοκομείο, η βλάβη τελικά ήταν μη αναστρέψιμη. Έτσι μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Εκεί διαπιστώθηκε εγκεφαλικά ο θάνατός του. Η οικογένειά του γνώριζε την επιθυμία του Θήμιου Καλύβα, του 62χρονου, να προσφέρει και να βοηθά συνανθρώπους του. Έλαβε έτσι η οικογένειά του τη δύσκολη απόφαση να συνενέσει στην δωρεά των οργάνων του. Με το συντονισμό του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων οργανώθηκε μια διαδικασία λήψης και μεταφοράς των οργάνων. Το ΙΠΑΡ, η νεφρή και οι κερατοειδείς χιτώνες του 62χρονου αξιοποιήθηκαν για μεταμοσχεύσεις, δίνοντας έτσι σε ασθενείς που βρίσκονται σε λίστες αναμονής μια νέα ευκαιρία ζωής και υγείας. Δωρεά οργάνων λοιπόν που χάρη σε ελπίδα μέσα στην βαθιά θλίψη της απώλειας, η απόφαση της οικογένειας να προχωρήσει σε αυτή τη δωρεά οργάνων μετέτρεψε το θάνατό του σε μια πράξη αλληλεγγύης και προσφοράς ζωής. Άνθρωποι που τον γνώριζαν, σύμφωνα με τα όσα μας μεταφέρει συνάδελφος Δέσποινα Αμαραντίδου με σχετική αναφορά που έχει κάνει, μας λένε, άνθρωποι που τον γνώρισαν μιλούν για έναν άνθρωπο με καλοσύνη, διάθεση προσφοράς. Παρά τις περιπέτειες υγείας που αντιμετώπισε στη ζωή του, παρέμεινε κοντά στους συνανθρώπους του. Ο Θήμιος Καλύβας έφυγε από τη ζωή. Η τελευταία του πράξη όμως έγινε μια πράξη ζωής και μέσα από αυτή τη δωρεά οργάνων. Η απώλειά του μετατράπηκε σε ελπίδα για συνανθρώπους του που περιμένουν μια δεύτερη ευκαιρία. Φίλες και φίλοι, η θλίψη λοιπόν για τον θάνατο του 62χρονου Θήμιου Καλύβα, χθες η κηδεία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό του χωριού στον Γκρόκο Κοζάνης, αλλά και η ελπίδα που δίνει με την δωρεά οργάνων που αποφάσισε η οικογένειά του και ήδη με το συντονισμό του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων οργανώθηκε η διαδικασία λήψης και μεταφοράς των οργάνων. Αυτά, φίλες και φίλοι, γιατί μέχρι και την τελευταία στιγμή της ζωής μας μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι, μπορούμε να προσφέρουμε. Και είναι ένα μήνυμα αυτό, ένα μήνυμα κυριολεκτικά. Είμαστε λίγο πριν τις 10, πάμε στα δελτία ειδήσεων. Αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων θα δώσουμε συνέχεια με τις πρωινές διαδρομές, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ και πολλά σχόλια.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Διακοπή της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, έπειτα από τροχαίο ατύχημα σε τούνελ, στο οποίο εμπλέκονται μία νταλίκα και ένα γιοταχή. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο τμήμα από το ύψος των Διοδίων Ελευσίνας έως και την περιφερειακή Εγάλεο. Από το Σαν Φρανσίσκο ξεκινά σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα επισκεφθεί την έδρα της Nvidia και στη συνέχεια τις εγκαταστάσεις της Tesla, κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη περιλαμβάνονται επίσης επαφές με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Την Πέμπτη, η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη, αναμένεται επίσης να έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επαφές με μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς και συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων. Στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνεται επίσης εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Η επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή με συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην τηλεόραση του Bloomberg. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανό Δημοκρατικό Κόμμα και το Γερμανό Καγκελάριο Φρίντιχ Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, όπου η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία αναδείχθηκε πρώτη δύναμη 38,2%. Στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, το CDU δέποτε είχε αποτύχει να εξασφαλίσει την είσοδό του σε κρατηδιακό κοινοβούλιο. Ο ίδιος ο Φρίντριχ Μέρτς έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής επίσημα αποτελέσματα, περιορίζεται στο 4,9% και μένει οριακά κάτω από το εκλογικό μέτρο εισόδου στη Βουλή. Είναι η πρώτη φορά που η αριστερά αντιλίνκε αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στο Βερολίνο. Το κόμμα τάσεται υπέρ της κοινωνικοποίησης κατοικιών που ανήκουν σε μεγάλες εταιρείες ακινήτων και της επιβολής ανώτατων ορίων στα ενίκια. Δύο σημαντικές αλλαγές τίθενται από σήμερα σε εφαρμογή στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών με στόχο την προστασία της κύριας κατοικίας και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε οφειλέτες που έχασαν προηγούμενη ρύθμιση. Η πρώτη αλλαγή προβλέπει τη δυνατότητα διάσωσης της κύριας κατοικίας μέσω της ρευστοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων, ενώ η δεύτερη επιτρέπει υπό προϋποθέσεις την επανυποβολή αιτήματος πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου 12μηνου. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο υποπτίας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα θα επανελεγχθούν και 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Στο μεταξύ, ενώπιον του ανακριτεί ο υπνοτιστής για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Δύο κοριτσάκια μόλις 2 και 4 ετών εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν επί της λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα δύο μικρά κορίτσια είχαν διαφύγει της προσοχής του 31 ετών πατέρα τους και βρέθηκαν να κινούνται κοντά στο σπίτι τους χωρίς να συνοδεύονται. Ομολόγησε ο 27χρονος τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς στην πράξη του, λέγοντας ότι τσακώθηκαν και θόλωσε. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν το κίνητρο και οι ακριβές συνθήκες της δολοφονίας. Το Κατάρ ανταλλάσσει προτάσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις, ενώ οι ομάδες μεσολάβησης εργάζονται πυροτοδώς, δήλωσε στο Bloomberg ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, ο Αμπάς Αραγατζή αναμένεται να κάνει σύντομη στάση στην Ντόχα για διαβουλεύσεις σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις προτού ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπως ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι σε ασιατικές αγορές. Το Brent υποχώρησε στα 103,68 δολάρια.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Διαστήματα βροχή στην Αττική ως 31 βαθμούς θερμοκρασίας, 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο...
0: Ερτ Κοζάνης. Από το 1950, με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ Κοζάνης. Θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Γιάννης Κάτανος και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Η συμφωνία μεταξύ ΔΕΗ και της Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στον Άγιο Δημήτριο Γοζάνης αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τη Δυτική Μακεδονία και προσθέτει ένα ισχυρό κομμάτι στη νέα οικονομική και τεχνολογική πραγματικότητα που διαμορφώνεται στην περιοχή. Αυτό υποστηρίζει ο Αντιπεριφερειάρχης Διαφάνειας, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Αναστάσιος Ραφαηλίδης, επισημένοντας πως η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία στη Δυτική Μακεδονία διαμορφώνεται σταδιακά ένα νέο πλέγμα τεχνολογικών, ερευνητικών και καινοτομικών υποδομών με τη δημιουργία μιας μεγάλης δημόσιας υποδομής τεχνητής νοημοσύνης και υπερυπολογιστικής. Αναφέρεται στην επέκταση του AI Factory Pharos στη Δυτική Μακεδονία και στο Πανεπιστήμιο, με έμφαση στους τομείς της ενέργειας και της αγροδιατροφής, στην επίσημη απόφαση για τη δημιουργία στην Κοζάνη του δεύτερου μεγάλου δημόσιου υπερυπολογιστή τεχνητής νοημοσύνης της χώρας, με εθνικούς πόρους, παράλληλα με το πράσινο data center ύψους σχεδόν 40 εκατομμυρίων ευρώ. Μια υποδομή που, όπως τονίζει, έρχεται πλέον να συναντήσει στην ίδια περιοχή την προοπτική ενός data center μεγάλης κλίμακας με τη συμμετοχή της Amazon. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη, η συμφωνία ΔΕΗ Amazon ενισχύει ακόμη περισσότερο αυτή την προοπτική και μας φέρνει πιο κοντά στον στόχο για ένα τεχνολογικό παραγωγικό μοντέλο. Ένα μοντέλο που θα βασίζεται στη σύνδεση δυνάμεων της περιοχής, του νέου δημόσιου υπερυπολογιστή τεχνητής νοημοσύνης σε διασύνδεση με το AI Factory Pharos και του πράσινου data center. Του Data Center της ΔΕΗ Amazon, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με το νέο κάμπους και του ερευνητικού του δυναμικού, του επιστημονικού και τεχνολογικού πάρκου στη ζώνη ενεργού πολεοδομίας και τη ζώνη καινοτομίας. Παράλληλα, σε ένα διαφορετικό αλλά συμπληρωματικό πυλώνα της νέας οικονομίας, ο κόμπος καινοτομίας υδρογόνου του ΕΚΕΤΑ στην Πτολεμαϊδα ενισχύει τη σύνδεση της Δυτικής Μακεδονίας με την έρευνα, τις νέες ενεργειακές τεχνολογίες και την παραγωγή γνώσης. Η συμφωνία ΔΕΗ Amazon, καταλήγει ο κ. Ραφαηλίδης, έρχεται να προσθέσει σε μια κατεύθυνση που η περιφέρεια έχει ήδη κάνει τα δικά της σοβαρά βήματα και ενισχύει ακόμη περισσότερο την προσπάθεια για τη δημιουργία ενός παραγωγικού μοντέλου στη Δυτική Μακεδονία. Η ευθύνη όλων είναι αυτή η μεγάλη συγκυρία να μετατραπεί σε πραγματική ευκαιρία για τον τόπο. Ενημερωτικές εκδηλώσεις σε όλη την περιφέρεια για το πρόγραμμα εγκατάσταση αντλιών θερμότητας για θέρμανση ψύξης στη Δυτική Μακεδονία διοργανώνει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Μετά την Πτολεμαίδα και τα Γρεβενά, η τρίτη ενημερωτική εκδήλωση του κύκλου θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Κοζάνη, στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου, στις 7 το απόγευμα, με δυνατότητα live streaming. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των πολιτών και των ωφελούμενων για τους όρους συμμετοχής, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τα ωφέλη του προγράμματος. Το πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 12.135.000 ευρώ χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση. Αφορά στη στήριξη της εγκατάστασης αντλιών θερμότητας στον οικιακό τομέα για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης και ψύξης των κατοικιών, με δυνατότητα οι ωφελούμενοι να προχωρήσουν συμπληρωματικά και προαιρετικά σε παρεμβάσεις θερμομόνωσης της κατοικίας τους ή και σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά με αυτοπαραγωγή και δυνατότητα αποθήκευσης. Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις θα συνεχιστούν τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην Καστοριά, στο Ενιδρίο, στις 7 το απόγευμα, και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στη Φλόρινα, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου, επίσης στις 7 το απόγευμα. Επιβεβαιώθηκε η μόλυνση εκτροφής αγωπροβάτων στην τοπική κοινότητα Φιλότα του Δήμου Αμιντέου από την ευλογιά των αγωπροβάτων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων. Μετά το νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα και σε εφαρμογή της ισχύουσας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, όπως ενημερώνει η Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρνας, τίθενται σε εφαρμογή όλα τα έκτακτα μέτρα για την πρόληψη και τον περιορισμό της διασποράς της νόσου στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρνας. Καλούνται οι κτηνοτρόφοι να τερούν απαρέγκλιτα τα προβλεπόμενα μέτρα βιοασφάλειας και τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου. Σήμερα θα γίνει η κηδεία του Παναγιώτη Δημόπουλου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 4 το απόγευμα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου Κοζάνης. Ο Παναγιώτης Δημόπουλος ήταν μουσικός, συνθέτης και εκπαιδευτικός και είχε διατελέσει αντιδήμαρχος πολιτισμού του Δήμου Κοζάνης και πρόεδρος της Κοβενταρίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
Θλίψη σκόρπισε στον Κρόκο ο θάνατος του 62χρονου Θήμιου Καλύβα, η κηδεία του οποίου τελέστηκε χθες στον ιερό ναό του χωριού. Ο 62χρονος υπέστη πριν από λίγες ημέρες εγκεφαλικό επεισόδιο και παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο Γοζάνης, υπέστηκε χθες στον ιερό ναό του χωριού. Ο 62χρονος υπέστη πριν από λίγες ημέρες εγκεφαλικό επεισόδιο και παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο Γοζάνης,

που παρά τις περιπέτειες υγείας που αντιμετώπισε στη ζωή του, παρέμεινε κοντά στους συνανθρώπους του. Στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ενταχθήκε το έργο Συντήρηση και Αποκατάσταση Βλαβών Γέφυρας Ερμηνείου Κοζάνης με απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Αμανατίδης. Οι επεμβάσεις θα γίνουν βάσει της αξιολόγησης των ευρημάτων των προηγούμενων φάσεων αποτύπωσης και επιθεώρησης και αφορούν τις κεφαλοδοκούς των μεσοβάθρων, τις κύριες δοκούς του τεχνικού, την πλάκα καταστρώματος, το αποχετευτικό σύστημα της ανοδομής, τους αρμούς και του καταστρώματος και της κυκλοφορίας καθώς και στοιχεία οδικής ασφάλειας. Η συνολική δαπάνη για το συγκεκριμένο έργο ανέρχεται στο ποσό του 1.900.000 ευρώ. Την περαιτέρω ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών του Τμήματος Δοκίμων Αστιφυλάκων Γρεβενών ζήτησε από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη ο Αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών Ιωάννης Παναγιωτίδης. Στη συνάντηση που είχαν στο Υπουργείο, παρουσία του βουλευτή Γρεβενών Αθανάσιου Σταυρόπουλου και του αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Λάζαρου Γερεκτέ, τέθηκε η ανάγκη εξυγχρονισμού των εγκαταστάσεων της σχολής με στόχο τη βελτίωση των συνθήκων εκπαίδευσης και διαβίωσης των δοκίμων αστιφυλάκων, καθώς και την αναβάθμιση του συνολικού εκπαιδευτικού έργου που επιτελείται στα Γρεβενά. Ειδικότερα εξετάστηκαν η αναβάθμιση και ο εξυγχρονισμός του σκοπευτηρίου της σχολής ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές απαιτήσεις, η βελτίωση και ανακαίνιση του γυμναστηρίου με την προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού για την καλύτερη φυσική προετοιμασία των εκπαιδευόμενων και η κατασκευή νέου κτηρίου στο χώρο πίσω από τα μαγειρία, το οποίο θα συμβάλλει στην κάλυψη λειτουργικών και εκπαιδευτικών αναγκών της σχολής. Ο Αντιπεριφερειάρχης υπογράμμισε τη σημασία που έχει για τα Γρεβενά η συνεχής ενίσχυση του Τμήματος Δοκίμων Αστιφυλάκων, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς για την περιοχή και συνεισφέρει ουσιαστικά στην τοπική ανάπτυξη και οικονομία. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη εξέφρασε τη βούληση του Υπουργείου να εξετάσει τις δυνατότητες υλοποίησης των παρεμβάσεων που θα ενισχύσουν τη λειτουργία και τον εκπαιδευτικό ρόλο της σχολής. Η χρηματοδότηση του θεματικού κέντρου μηχανοκίνητου αθλητισμού στα Γρεβενά συζητήθηκε σε συνάντηση που είχαν στην Αθήνα με το διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, Πελοπίδα Καλλήρη, ο Αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών, ο βουλευτής Αθανάσιος Σταυρόπουλος, ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Λάζαρος Γερεχτές και ο πρόεδρος του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου της Βασιλίτσας, Ανδρέας Βάιος. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε η πρόταση για την υλοποίηση του έργου καθώς και η αναπτυξιακή και αθλητική του διάσταση. Ο κ. Καλλήρης εξέφρασε τη θετική του ανταπόκριση στην πρόταση ενώ συζητήθηκαν οι δυνατότητες χρηματοδοτικής υποστήριξης και τα επόμενα βήματα για την προώθηση του έργου. Το θεματικό κέντρο μηχανοκίνητου αθλητισμού φιλοδοξεί να αποτελέσει μια σημαντική υποδομή για τα Γρεβενά, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του μηχανοκίνητου αθλητισμού, στην προσέλκυση διοργανώσεων και επισκεπτών, καθώς και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της τοπικής οικονομίας. Επιστολή διαμαρτυρίας προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως με θέμα η αύξηση του κατώτατου μισθού και η σύνδεσή του με τη βιωσιμότητα της μικροεπιχείρησης απέστειλε το Πανελλήνιο Σωματείο Εστιατορίων, Καφετεριών, Τουριστικών Επιχειρήσεων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας με έδρα την Κοζάνη. Όπως αναφέρει στην επιστολή του, η ανακοίνωση για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ έως τον Ιανουάριο του 2028 σε συνδυασμό με τη μείωση κατά 0,5% των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων από τον Απρίλιο του 2027, όντως αποτελεί μια θετική παρέμβαση στο καθαρό εισόδημα των εργαζομένων μιας κοινωνικής τάξης που έχει την ανάγκη για αναβάθμιση του βιωτικού επίπεδου του. Θέτει όμως το ερώτημα εάν μπορεί μια μικροεπιχείρηση να απορροφήσει τις αυξήσεις του μισθολογικού κόστους όταν ταυτόχρονα αυξάνονται οι εργοδοτικές εισφορές, το κόστος ενέργειας και λειτουργίας, το κόστος προμηθευτών, τα ενίκια, οι αυξήσεις των πρώτων υλών και η μείωση του πελατολογίου στην εστίαση που άγγιξε το 51%. Σύμφωνα με το Σωματείο, η ενίσχυση του εισόδηματος των εργαζομένων χωρίς παράλληλη ενίσχυση της επιχείρησης οδηγεί σε απόγνωση διότι μειώνει την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά της και απειλεί τη βιωσιμότητά της. Ζητάει από την Υπουργό, παράλληλα με την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ, να υπάρξουν άμεσα παρεμβάσεις που να μειώνουν μόνιμα το συνολικό κόστος στην επιχείρηση πριν, όπως αναφέρει, να είναι πολύ αργά για τα επερχόμενα λουκέτα στον κλάδο. Σε παρεμβάσεις στην αίθουσα εκδηλώσεων του πρώην Δημαρχείου Νεάπολης με στόχο την πλήρη αναβάθμιση του χώρου και του εξοπλισμού του προχώρησε ο Δήμος Βοίου σε συνεργασία με την κοινότητα Νεάπολης. Στο πλαίσιο των εργασιών έγινε πλήρης αναβάθμιση των οπτικοακουστικών μέσων. Ο Δήμαρχος Βοίου, Χρήστος Ζευκλής, αναφερόμενος στις εργασίες, τόνισε τη σημασία που δίνει ο Δήμος στη συντήρηση και σωστή λειτουργία των δημοτικών υποδομών, καθώς και τη δυνατότητα αξιοποίησης χώρων που μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Όπως σημείωσε, η αίθουσα είναι

0: η μεγαλύτερη σε χωρητικότητα του Δήμου Βοΐου και μπορεί να φιλοξενήσει πλήθος εκδηλώσεων, παραστάσεων, συναυλιών, χοροδιακών δράσεων και άλλων διοργανώσεων. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο καθαρισμός του ρέματος στο κεφαλάρι Καστοριάς, μια παρέμβαση με ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή, καθώς το ρέμα παρέμενε χωρίς ουσιαστικό καθαρισμό για πολλά χρόνια, ενώ κατά την περσίνη και φετινή περίοδο σημειώθηκαν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, προκαλώντας προβλήματα στην περιοχή. Μηχανήματα πραγματοποιούν εργασίες καθαρισμού και απομάκρυνσης φερτών υλικών και φυτικής ύλης στην Κήτη, Ακελά και τα Πρανή του ρέματος, με την επίβλεψη του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και υπηρεσιακών παραγόντων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Με την απομάκρυνση των φερτών υλικών και της φυτικής ύλης από την Κήτη και τα Πρανή, διευκολύνεται η απρόσκοπτη ροή του νερού και βελτιώνεται η δυνατότητα ομαλής απορροής των υδάτων, ενισχύοντας την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής. Πρόκειται, αναφέρει η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, για μια σημαντική παρέμβαση, η οποία αναμένεται να συμβάλλει ουσιαστικά στην καλύτερη διαχείριση των υδάτων και στην προστασία της περιοχής από πλημμυρικά φαινόμενα. Συζήτηση και αποτίμηση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο συνεδριάζει σήμερα στις 12 το μεσημέρι στα γραφεία της Ένωσης στην Κοζάνη. Στη συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εγκρίνει τη συμμετοχή της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί απευθείας από το κανάλι του YouTube που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας. Την καταβολή οικονομικού βοηθήματος γέννησης τέκνου σε κάθε στρατιωτικό μέλος της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης ύψους 150 ευρώ αποφάσισε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης. Η απόφαση για τη θέσπιση καταβολής του επιδόματος ισχύει από τις 18 Σεπτεμβρίου. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, όπως δηλώνει, στέγεται διαχρονικά στο πλευρό των μελών της με έμπρακτο τρόπο, βρισκόμενη δίπλα στο στρατιωτικό προσωπικό και τις οικογένειές τους, στηρίζοντας τις σημαντικές στιγμές της ζωής τους. Μπορεί, όπως τονίζει η Ένωση, η συμβολή της να είναι μικρή, όμως η αξία της πράξης είναι μεγάλη, στηρίζοντας έμπρακτα την οικογένεια και τιμώντας την απόφαση των μελών της να δημιουργήσουν και να μεγαλώσουν την οικογένειά τους. Συνελήφθη μετά από καταδίωξη 25χρονος Έλληνας, ο οποίος δεν σταμάτησε με το αυτοκίνητό του σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο. Ο οδηγός του αυτοκινήτου, μάλιστα, για να ξεφύγει, έκανε συνεχείς και επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τους υπόλοιπους οδηγούς. Το περιστατικό συνέβη βραδινές ώρες σε περιοχή της Κοζάνης, και όταν οι αστυνομικοί της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος ακινητοποίησαν το αυτοκίνητο, ο 25χρονος προέβαλε αντίσταση κατά τη σύλληψή του. Εκτός από τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα και τις ποινές που του επιβλήθηκαν, σε βάρος του σχηματίστηκε και δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, βία κατά υπαλλήλων και διδαξιστικών προσώπων, καθώς και απίθεια. Μία ακόμη σύλληψη για παράνομη μεταφορά άλλοδα που είχαμε στην Καστοριά το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μεσοποταμίας εντόπισαν δημόσιας χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο με οδηγό τον 34χρονο και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι μετέφερε παράνομα προς το εσωτερικό της χώρας 35χρονο αλλοδαπό, ο οποίος στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων και είχε εισέλθει παράνομα στη χώρα. Εκτός από το αυτοκίνητο, κατασχέθηκε και το χρηματικό ποσό των 1.095 ευρώ. Στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας που ολοκληρώνεται αύριο συμμετέχουν Δήμοι της Δυτικής Μακεδονίας με δράσεις που προωθούν το περπάτημα, το ποδήλατο, τις δημόσιες συγκοινωνίες, την ηλεκτροκίνηση, την οδική ασφάλεια, την προσβασιμότητα και τη μείωση της εξάρτησης από το αυτοκίνητο. Στην πόλη της Κοζάνης σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις με τον γενικό τίτλο «Κινούμαστε δίκαια, ζούμε καλύτερα». Από τις 12 το μεσημέρι ως τη 1 στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης θα γίνει ομαδική πεζή μετακίνηση μαθητών, προάγοντας την ασφάλεια, την υγεία, τη βιώσιμη κινητικότητα στην καθημερινότητα των παιδιών και των γονιών. Ανάλογη δράση έγινε το πρωί στο 8ο Δημοτικό Σχολείο. Εν τω μεταξύ, από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ στην κεντρική πλατεία θα γίνει η διαδραστική δράση παρατήρησης και εξερεύνησης του αστικού χώρου από το ύψος των παιδιών. Στην πόλη της Πτολεμαϊδας σήμερα, στο πνευματικό κέντρο που πραγματοποιείται η δράση «Τα σχολεία δείχνουν το δρόμο», στην οποία μαθητές και εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρουσιάζουν περιβαλλοντικά προγράμματα και δράσεις για τη βιώσιμη κινητικότητα, την προστασία του περιβάλλοντος και την πόλη του αύριο. Στην πόλη των Γρεβενών σήμερα, από τις 5 το απόγευμα έως τις 7 στην πλατεία Ελευθερία στο Ρολόι θα πραγματοποιηθεί εργαστήριο κατασκευής και ζωγραφικής με τίτλο «Ζωγραφίζουμε την πόλη του αύριο». Τα παιδιά δημιουργούν μια όμορφη, ασφαλή, πράσινη και φιλική πόλη με δρόμους για περπάτημα και ποδήλατο, πάρκα, πράσινο και σημεία συνάντησης με το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου. Στην εκδήλωση θα γίνει κλήρωση ενός ποδήλατου με κράνος στους συμμετέχοντες. Τη δημιουργία τράπεζας αίματος ανακοίνωσε το Εμποροβιοτεχνικό Επιμελητήριο Γρεβενών με στόχο να έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια και στήριξη στα μέλη του που θα έχουν ανάγκη. Η δημιουργία της τράπεζας αίματος, όπως αναφέρει το επιμελητήριο, αποτελεί μια σημαντική πράξη αλληλεγγύης και ένα πραγματικό δώρο ζωής. Με τη συμμετοχή όλων μπορούμε να προσφέρουμε κάτι πολύτιμο σε έναν συνάνθρωπό μας όταν πραγματικά το χρειάζεται. Το Επιμελητήριο Γρεβενών καλεί τα μέλη του να στηρίξουν την προσπάθεια και να συμμετέχουν ως εθελοντές αιμοδότες στην πρώτη εθελοντική αιμοδοσία που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν καλούνται να επικοινωνήσουν με το Επιμελητήριο Γρεβενών προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή. Δράση με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της νόσου Αλτσχάιμερ θα πραγματοποιηθεί σήμερα και σε λίγη ώρα στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Στη δράση με το μήνυμα «Η έγκαιρη ενημέρωση κάνει τη διαφορά» θα γίνει ενημέρωση για τη διάγνωση, την πρόληψη και την υποστήριξη των ατόμων με νόσο Αλτσχάιμερ και τις άλλες μορφές άνοιας. Τη δράση διοργανώνει το Κέντρο Υγείας Κοζάνης σε συνεργασία με το Ειδικό Κέντρο Ημέρας Αλτσχάιμερ Κοζάνης της ψυχογυριατρικής εταιρείας Νέστορ. Οι συναντήσεις του Συνδέσμου Θυλασμού Ελλάδος θα πραγματοποιηθούν στα Γρεβενά μέχρι και τον Δεκέμβριο. Οι συναντήσεις έχουν τη μορφή σεμιναρίων, αλλά πρόκειται για ανοιχτούς κύκλους γονέων που δημιουργείται ένας ασφαλής χώρος αποδοχής και σεβασμού. Εκεί οι εγκυμονούσες αλλά και νέες και παλαιότερες μητέρες μπορούν να μοιραστούν εμπειρίες, να εκφράσουν απορίες ή προβληματισμούς και να λάβουν έγκαιρη ενημέρωση για την ενθάρρυνση για να πετύχουν το δικό τους προσωπικό στόχο θυλασμού. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται στο δεύτερο νηπιαγωγείο Γρεβενών από τις 6 το απόγευμα έως τις 7.30 το απόγευμα. Η πρώτη συνάντηση θα γίνει σήμερα με θέμα «Ο θυλασμός από το Α στο Ω». Η ετήσια τακτική γενική συνέλευση του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στο στέκι του Συλλόγου. Τα θέματα της συνέλευσης είναι ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων και κοινωνικών δράσεων και η εκλογή εφορευτικής επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών ανάδειξης νέου διοικητικού συμβουλίου. Να περάσουμε τώρα και σε μια αθλητική είδηση, καθώς στην πρέμιερα του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της πρώτης εθνικής κατηγορίας των γυναικών, οι Σιρήνες Γρεβενών νίκησαν χθες τον Οδυσσέα Μοσχάτου με 3-0. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με μια ανακοίνωση. Λόγω αναβάθμισης του εξοπλισμού στο κέντρο εκπομπής Βιτσίου υπάρχει διακοπή των ραδιοφωνικών προγραμμάτων της ΕΡΤ από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί ως τις 3.30 μετά το μεσημέρι. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Συνέχεια τώρα της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του σταθμού μας με τον Αντώνη Μαυρίδη.
1: Διαφημίσεις.
2: Έχεις Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση. Αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Πρωινές διαδρομές, αγαπητοί ακροατές, πρωινές διαδρομές, αρχή μιας νέας εβδομάδας με ό,τι καταγράφεται από την ειδησιογραφία, με τα δελτία ειδήσεων. Ακούσατε και το Earth News 105,8, ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά βεβαίως και το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Καθημερινά με τις πρωινές δημοσιογραφικές μας εκπομπές, αλλά και τα δελτία ειδήσεων και το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων, δύο δελτία ειδήσεων λίγο μετά τις 10, αλλά και στις 12 το μεσημέρι το επόμενο περιφερειακό δελτίο ειδήσεων με ειδήσεις και εξελίξεις στη Δυτική Μακεδονία, στις 12 το μεσημέρι στη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Μας ακούτε πάντα εδώ στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο στο rteco.gr / radio / Κοζάνη. Ενημερώνεστε πάντα από τα δελτία ειδήσεων, από τις πρωινές μας δημοσιογραφικές εκπομπές και στις πρωινές διαδρομές που θα δώσουμε συνέχεια μέχρι και τις 11 θα είμαστε μαζί σας, αλλά και από το Earth News στο earthnews.gr, στην κεντρική ενημερωτική ιστοσελίδα της ΕΡΤ, earthnews.gr, στη στήλη πάνω στην μπάρα της περιφέρειας πατάτε Κοζάνη και εκεί αναρτώνται όλα τα νεότερα, όλες τις νεότερες ειδήσεις και εξελίξεις εδώ στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι λοιπόν μαζί σας για να δώσουμε αργότερα και συνέχεια. Είπαμε πολλά και στην πρώτη ώρα της εκπομπής μας, αλλά έχουμε και προδιαγράψει και την ειδησιογραφία μας εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Στην συνέχεια της εκπομπής μας και μέχρι και τις 11, περίπου σε 10 λεπτά, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με τον πρόεδρο, τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης, τον κύριο Χαράλαμπο Τσεβεκίδη. Έχουν μαζευτεί πολλά θέματα που με τον ένα τον άλλο τρόπο μας ενδιαφέρουν και εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Υπάρχει και σε ποιο βαθμό παραϊατρική στην περιοχή μας, με όλα αυτά που βλέπουμε στις αποκαλύψεις πλέον μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, φίλες και φίλοι, αποκαλύψεις που συνεχίζονται για υπνοτιστές, για ιατρία που παρίσταναν τους γιατρούς, για βεβαιώσεις που δεν υπήρχαν, για τίτλους που δεν υπήρχαν, για δεξιότητες, για πτυχία και όλα τα άλλα που τα ψάχνουμε να τα βρούμε και για μια σειρά από άλλα πράγματα και βεβαίως ένα κύκλωμα ολόκληρο το οποίο φαίνεται ότι είχε και τις άκρες και τις δυνατότητες να κερδίζει πάρα πολλά και να βάζει σε κίνδυνο τη ζωή ανθρώπων. Η απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη φέρνει πάρα πολλά θέματα και γεννά πολλά ερωτηματικά. Τι υπάρχει όμως και στις περιφέρειες, τι γίνεται εδώ στη Δυτική Μακεδονία, υπάρχει ή όχι και σε ποιο βαθμό παραϊατρική και ποια άλλα δεδομένα έχουμε εδώ στην περιοχή μας. Αυτά και άλλα που έχουν μαζευτεί βεβαίως στο χώρο αυτό θα τα συζητήσουμε σε λίγα λεπτά με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης, τον κύριο Χαράλαμπο Τσεβεκίδη. Εν τω μεταξύ, διαβάζουμε ένα θέμα εδώ το περασμένο Σάββατο από την εφημερίδα Πρωινός Λόγος. Αναφέρεται στο μόνο χωριό στη Δυτική Μακεδονία που είναι χωρίς άσφαλτο. Ο δρόμος Φλούριο Λαζαράδες των Καβουνίων παραμένει εδώ και χρόνια δύσβατος και με πολλές κακοτεχνίες, γράφει η εφημερίδα Πρωινός Λόγος. Και μάλιστα αυτό είναι και το κεντρικό πρωτοσέλιδο θέμα στο φύλλο του Σαββάτου της εφημερίδας Πρωινός Λόγος. Εμείς κατά καιρούς πάντα κάνουμε αναφορές και σε ειδικά πρωτοσέλιδα θέματα και στα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου και των ηλεκτρονικών ενημερωτικών ιστοσελίδων για ό,τι θέμα βεβαίως έχει και μια ιδιαιτερότητα. Εδώ το δημοσίευμα της εφημερίδας Πρωινός Λόγος αναφέρεται στο μόνο χωριό στη Δυτική Μακεδονία χωρίς άσφαλτο. Αναφέρει τον δρόμο Φλούριο Λαζαράδες. Η πρόσβαση και η σύνδεση μεταξύ αυτών των χωριών αποτελεί διαχρονικό πρόβλημα, αφού ουδέποτε υπήρξε ένας κανονικός δρόμος με άσφαλτο. Δύο κτηνοτρόφοι της περιοχής αναγκάστηκαν να μεταφέρουν το γάλα τους στο Τρανόβαλτο, γιατί καμία εταιρεία δεν πέρναγε να το πάρει. Πριν λίγα χρόνια υπήρχε ένας κτηνοτρόφος στο Φλούριο, αλλά εγκατέλειψε το χωριό, γράφει ο Πρωινός Λόγος. Μόνο από το Ρήμνο υπάρχει σύνδεση με άσφαλτο, αλλά κάνει κανείς μεγάλο κύκλο για να φτάσει περνώντας μέσα από το Τριγωνικό, το Μεταξά, τους Λαζαράδες και κάνοντας διαδρομή περίπου 40 χιλιόμετρα. 15 με 20 είναι οι κάτοικοι του Φλουρίου και 60 με 80 στους Λαζαράδες. Τα παιδιά αποτελούν είδος σε εξαφάνιση
Και βέβαια πρόσφατα έπεσε χαλίκι, μπορεί κανείς και με ένα συμβατικό να περάσει, διότι διαφορετικά λέει απαιτούνταν 4x4, ειδικά όταν υπάρχει κακοκαιρία. Αυτό φίλες και φλούριο, το φλούριο του φίλες και φίλοι, το φλούριο με το εξοκλήσι του Αγίου Δημητρίου αποτελεί και ένα μνημείο και παραμένει πλήρως εγκατελελειμμένο. Το φλούριο αποτελεί ίσως, λέει η εφημερίδα Πρωινός Λόγος, το πιο απομονωμένο χωριό της Δυτικής Μακεδονίας, όπως αναφέρει και αναγνώστης του Πρωινού Λόγου. Αυτά έτσι σε ένα δημοσίευμα. Να πούμε ότι έχουμε φίλες και φίλοι και επικοινωνίες για να δώσουμε και κάποιες απαντήσεις σε δικά σας ερωτήματα στην ανοιχτή γραμμή. Τα ερωτήματα συνεχίζονται, οι τηλεφωνικές επικοινωνίες επίσης είναι στη διάθεσή σας, οι τηλεφωνικές γραμμές με κάθε τρόπο μπορείτε να τις αξιοποιείτε. Εδώ, πάντα στην Ελληνική Ραδιοφωνία στο 24610-22-918 και 24610-41-211. Τηλέφωνα στην ανοιχτή γραμμή. Και τώρα μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο ή να στείλετε μήνυμα στο email του σταθμού μας, ertkozanis@gmail.com.

ολόησα στη φωτιά και θα μπω όπως και χτες, φωνάζοντας φασίστες, στείνοντας οδοφράγματα και πετώντας πέτρες με ένα κόκκινο λάβαρο ψηλά να γυαλίζει στον ήλιο.

0: Πρέπει να μάθεις να μην κατεβαίνεις στο δρόμο χωρίς όπλα όπως εγώ. Γιατί εγώ δεν πρόλαβα. Γιατί τότε θα χαθείς όπως κι εγώ. Έτσι, αόριστα, σπασμένη σε κομματάκια.
1: Παραδίπλα ο τουρίστας φωτογραφίζει ένα άγαλμα. Απέναντι

0: μην τους πιστέψεις, προβοκάτορας.
1: Πρωινές διαδρομές, πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή, ήδη σας έχουμε προαναγγείλει. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης, τον κύριο Χαράλαμπο Τσεβεκίδη, τον οποίο τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε πρόεδρε, κύριε Τσεβεκίδη, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
2: Και σε όλους τους ακροατές.
1: Κύριε πρόεδρε, κύριε Τσεβεκίδη, την τελευταία περίοδο έχουμε πολλά θέματα που νομίζω ότι έχουν αναφορά και πρέπει να και θέλαμε να ζητήσουμε τη δική σας γνώμη, τη δική σας άποψη και το τι γίνεται από την πλευρά του Ιατρικού Συλλόγου. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε με το θέμα της παραϊατρικής. Ακούμε για παραϊατρική. Θα μου πείτε και παραοικονομία υπάρχει και παραδημοσιογραφία υπάρχει και παρά, τα παρά είναι παντού. Αλλά και στην περίπτωση αυτή τώρα με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ξετυλίγονται διάφορα θέματα. Υπάρχουν παράνομα ιατρία εδώ στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας?
2: Κοιτάξτε, παράνομα ιατρία στη Δυτική Μακεδονία δεν γνωρίζω. Πάντως στην Κοζάνη, παράνομα ιατρία με την έννοια αυτή την οποία περιγράφεται, η απάντηση είναι όχι.
1: Όχι, μάλιστα.
2: Τα ιατρία μέχρι το 2014 έπαιρναν άδεια από την περιφέρεια.
1: Ναι.
2: Από το 2014 και έκτοτε, μέχρι τώρα δηλαδή, 12 χρόνια, διευθυνούνται από τους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους.
1: Γίνονται έλεγχοι εδώ. Εδώ γίνονται έλεγχοι.
2: Φυσικά γίνονται έλεγχοι, όπως γίνονται και έλεγχοι κατά τη διάρκεια του ανοίγματος και γενικότερα υπάρχουν έλεγχοι, λοιπόν, όσον αφορά τα υπάρχοντα τώρα. Αν υπάρχει κάποιος χώρος, προσέξτε τι σας λέω, Γερμαβίδη, ο οποίος λειτουργεί ως ιατρείο και το οποίο δεν έχει δηλωθεί, δεν μας έχει κάνει καμία αίτηση ούτε καμία καταγγελία. Φυσικά εμείς δεν είμαστε ανακριτική αρχή, όπως καταλαβαίνετε, για να ψάξω εγώ να βρω αν τυχόν σε μια πολυκατοικία. Όπως βλέπω τώρα στην Αθήνα, όπου δεν υπάρχει ταμπέλα, δεν υπάρχει κάτι, κάποιος εκτελεί ιατρικές πράξεις, λοιπόν, και χρησιμοποιεί τίτλους οι οποίοι είναι ανύπαρκτοι, από πανεπιστήμια, δεν ξέρω εγώ, της Γουινέας. Έτσι, θέλω να είμαι σαφής, για να μην θεωρηθεί ότι ψεύδομαι. Γι' αυτό τον λόγο, λοιπόν,
1: ξέρετε,
2: τα λέω αυτά
1: γιατί
2: τα πράγματα.
1: Ακούμε και δηλώσεις και επώνυμων προσώπων εδώ στην περιοχή μας ότι εντάξει, δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση, αλλά και εδώ, έστω μεμονωμένα, υπάρχουν τέτοια ζητήματα, με παράνομους χώρους ιατρικών πράξεων, με μη πτυχία, με τίτλους που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και με μια σειρά από τέτοια ζητήματα που ολοένα και περισσότερο τώρα ανακαλύπτονται με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έτσι.
2: Εγώ θα πω σε όλους αυτούς και τους επώνυμους και τους ανώνυμους που έχουν, ας κάνουν καταγγελία.
1: Μάλιστα.
2: Ας κάνουν μια αναφορά, λοιπόν, το τι συμβαίνει. Όπως μου έγινε την Παρασκευή αναφορά για ένα γεγονός το οποίο υπέπεσε σε ένα μέλος του Ιατρικού Συλλόγου,
1: ναι,
2: ότι συνέβησαν κάποιες πράξεις, λοιπόν, σε ένα ιατρείο,
1: ναι,
2: το οποίο είχε διαδοτηθεί ως ακτινολογικό,
1: ναι,
2: λοιπόν, και το οποίο εκεί πέρα μέσα έγιναν εξετάσεις, όχι μαστού, όχι δεν ξέρω εγώ νεφρών, δεν ξέρω εγώ τι.
1: Σούπερ μάρκετ δηλαδή.
2: Συγκεκριμένα, ναι, δηλαδή έκανε και το ιατρείο το οποίο ήθελε. Λοιπόν, τώρα ο κύριος φυσικά και θα κληθεί, λοιπόν, σε απολογία. Λοιπόν,
1: έχετε και εσείς εδώ καταγγελίες.
2: Ναι, απλώς,
1: λοιπόν,
2: υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες ακολουθούνται. Τώρα για τους δύο συναδέλφους που πήγαν και τα έκαναν αυτά, τους οποίους εγώ δεν τους γνωρίζω,
1: ναι,
2: διότι δεν είναι μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης,
1: ναι, ναι,
2: πιθανολογώ ότι μάλλον είναι της Θεσσαλονίκης,
1: ναι,
2: θα ακολουθηθεί, λοιπόν, η προβλεπόμενη διαδικασία, η οποία σημαίνει ότι θα πάνε στο πειθαρχικό, το κατατόπους πειθαρχικό από όπου είναι.
1: Μάλιστα.
2: Ξέρετε κάτι, εδώ υπάρχουν και κάποια προβλήματα, γιατί υπάρχει και ενός νόμου. Δηλαδή, μέχρι πριν από κάποια χρόνια, ο γιατρός δεν είχε δικαίωμα να ανοίξει πέρα από μια περιφερειακή ενότητα να ανοίξει ιατρείο.
1: Mm.
2: Δηλαδή, όσοι ήταν στην Κοζάνη, ήταν στον νομό Κοζάνης, ενώ στην περιφέρεια Κοζάνης,
1: ναι, ναι, ήταν εδώ.
2: Και εκεί, τέλεια.
1: Τώρα έρχονται από Θεσσαλονίκη και εδώ. Και βλέπουμε...
2: Ξαφνικά, λοιπόν, δόθηκε η δυνατότητα σε όλους τους γιατρούς της χώρας, mm-hmm, να πάμε όπου θέλουμε, να ανοίξουμε ιατρία και να γραφτούμε στα ειδικά μητρώα, έτσι λέγονται.
1: Ναι.
2: Όχι τα τακτικά μητρώα, δηλαδή του συλλόγου.
1: Ναι.
2: Τα ειδικά μητρώα, λοιπόν, τα οποία έχουν δημιουργηθεί, έτσι είναι και αυτό το ιατρείο και έτσι είναι. Λοιπόν, αυτά τα ειδικά μητρώα, λοιπόν, δεν έχει ξεκαθαριστεί από τον νόμο αν αυτή τη στιγμή το πειθαρχικό, το οποίο είναι το δικό μου, εγώ μπορώ να δικάσω αυτόν που είναι στο ειδικό μητρό το δικό μου, ή θα πρέπει να πάει
1: άρα,
2: στο τακτικό μητρό
1: υπάρχουν,
2: που είναι εμμένος. Δηλαδή υπάρχουν και ένα νόμο.
1: Αυτό θέλω να πούμε. Υπάρχουν, λοιπόν, και ένα νόμο. Από την άλλη, να ρωτήσω και κάτι ακόμα, με αφορμή όλα αυτά που εκτελήσονται στην υπόθεση αυτή και με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τελικά, πόσο εύκολο είναι ένας ιατρικός σύλλογος με τα δεδομένα που έχει να κάνει ελέγχους. Γιατί εδώ τι γίνεται, ειδοποιούνται κάποιοι, αυτοί ειδοποιούν τους, αυτοί είχαν ειδοποιηθεί και μια τα έβαζαν, μια τα έβγαζαν τα μηχανήματα. Όταν ερχόταν ο ιατρικός σύλλογος και οι όποιοι έλεγχοι γίνονταν τα έβγαζαν. Όταν υπήρχε ο κόσμος, τα ξαναέβαζαν μέσα. Και φυσικά οι ιατρικές πράξεις ήταν παντού, τα πάντα. Αυτό το ολιστικό έχει γίνει πλέον καλαμπούρι, ας πούμε. Αρχίζει να ακούγεται εδώ ως ανέκδοτο. Ενώ η λέξη, μια χαρά λέξη είναι η ολιστική, εδώ την έχουν κακοποιήσει όμως. Τι γίνεται, μπορεί εύκολα ένας ιατρικός σύλλογος να κάνει ελέγχους πραγματικούς? Και επίσης ένα ερώτημα, που μας λένε φίλοι ακροατές, λένε πόσο εύκολο τελικά είναι στις μικρές τοπικές
2: κοινωνίες. Είναι δύσκολο.
1: Εδώ, γιατρός να ελέγξει γιατρό.
2: Είναι πολύ δύσκολο, θα σας πω, είναι πολύ δύσκολο, ακόμα δυσκολότερο στις μικρές κοινωνίες όπως είναι η δικιά μας. Εγώ δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου, θα σας πω, λοιπόν, υπάρχουν εγγενή προβλήματα. Τα εγγενή προβλήματα του ελέγχου, θα σας τα πω έτσι τελείως επιγραμματικά, ότι φυσικά είμαστε μικρή κοινωνία, γνωριζόμαστε μεταξύ μας.
1: Ναι.
2: Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν υπάρχει, όταν είμαστε συγκεκριμένοι άνθρωποι, ποιος θα πάει να ελέγξει ποιον, ναι. Γιατί κάποια στιγμή μετά υπάρχουν και κάποιες σχέσεις κοινωνικές, επαγγελματικές.
1: Και φήμες που κυκλοφορούν, δηλαδή. Είτε αν ελέγξετε, είτε αν δεν ελέγξετε, θα τα ακούσετε. Αν ελέγξετε, θα τα ακούσετε, γιατί ελέγχετε αυτούς και όχι τους άλλους.
2: Όχι όλους μαζί και κάτι τέτοιες ιστορίες.
1: Αν δεν ελέγξετε, θα σας πούν ότι ουσιαστικά τους καλύπτεται όλους. Έτσι.
2: Λοιπόν, ακούστε λίγο να δείτε. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτό. Υπάρχει ένα θέμα, γιατί εμείς δεν είμαστε ιατρικός σύλλογος μεγάλος, όπου να έχω την ευρωστία και την οικονομική δυνατότητα, θέλετε να σας πω, να έχω νομικούς συμβούλους όπως είναι η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη,
1: ναι.
2: οι οποίοι έχουν ένα σωρό από κέρδη το οποίο βγάζουν οι ιατρικοί σύλλογοι λόγω των μελών το οποίο είναι. Γιατί εμείς με τις εισφορές των μελών μας, λοιπόν, συντηρούμαστε, για να λέμε την πραγματικότητα.
1: Σωστά.
2: Άρα εγώ δεν έχω αυτή τη δυνατότητα,
1: ναι.
2: Λοιπόν, να προσλάβω και να έχω νομική κάλυψη όταν θα πάω να κάνω, που αν κάνω εγώ ένα λάθος, ή αν κάνει λάθος, όχι εγώ προσωπικά, η επιτροπή θα βρεθεί στα δικαστήρια και θα πληρώνει δεν ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, αυτά τα λέω γιατί θα πρέπει κάποια στιγμή και μετά να καταλάβουμε συνολικά το πλαίσιο. Λοιπόν, και φυσικά από εκεί και πέρα βρίσκεται στο ότι το τι κάνουμε, διότι πολλές φορές αυτοί οι οποίοι παρανομούν δεν είναι γιατροί. Έτσι, δεν είναι γιατροί. Δεν είναι γραμμένοι στον ιατρικό σύλλογο. Λοιπόν, το δικό μου. Επομένως, όταν
1: τι
2: δεν είναι,
1: είναι
2: γιατροί, είναι παραδείγματος χάρη, κοιτάξτε, είναι διάφορες οι ειδικότητες οι οποίες ακουμπάνε στο κομμάτι της ιατρικής και κάνουν κάποιες πράξεις.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αυτές οι πράξεις οι οποίες κάνουν, για να μην συγκοινωνοποιήσω και μην μαυρίσω μια περιοχή, όταν κάνουν κάποιες πράξεις οι οποίες φεύγουν, αλλά είναι παρεμβατικές και είναι όντως ιατρικές πράξεις, τότε από εκεί και πέρα αυτοί οι άνθρωποι πάνε στον εισαγγελέα. Εγώ δηλαδή διάβαζα τώρα πριν μιλήσουμε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας όντως υπήρξε μια καταγγελία για ένα εργαστήριο αισθητικής, δεν ξέρω τώρα πώς τα λένε αυτά κιόλας, αυτά τα beauty salons, ξέρω εγώ τι ήταν, τότε δεν ήταν οι γιατροί μέσα. Μόλις έγινε η καταγγελία προς το Σύλλογο, διαβιβάστηκε κατευθείαν στην εισαγγελία. Διότι εγώ δεν έχω δικαίωμα να πάω σε εισαγγελέα.
1: Και σε εσάς είπατε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Τσεβικίδη, ότι έγινε μια καταγγελία πρόσφατα.
2: Έγινε καταγγελία την Παρασκευή. Και ήδη έχουν κινηθεί οι διαδικασίες σε οτιδήποτε συμβαίνει. Κοιτάξτε, όταν συμβαίνουν καταγγελίες, κινούμαστε. Εγώ έχω την χαρά αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή, στην Επιτροπή, γιατί μία έχουμε, δεν έχουμε 10, όπως είναι στην Αθήνα, να αντιλαμβάνεστε. Φυσικά το δικό μας το μέγεθος είναι 500 μέλη, της Αθήνας είναι 25.000, έτσι, που έχει 8 επιτροπές. Τα λέω λίγο για να μπορέσουμε να καταλάβουμε λίγο τα μεγέθη.
1: Σαφές.
2: Η μία επιτροπή, ευτυχώς είναι ο παλιός μας αντιπρόεδρος, ο οποίος είναι εξαιρετικός και ήθους και χαρακτήρα άνθρωπος και προσωπικότητα, ο οποίος ακριβώς κάνει τη δουλειά του πάρα πολύ καλά, έτσι. Έχουμε ένα εξαιρετικό μηχανικό. Λοιπόν, ο οποίος επίσης κοιτάει, γιατί υπάρχουν κάποια ζητήματα. Η προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ, πάνω σε όλα τα καινούργια ιατρία που αδειοδοτούνται, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι αδιαφυσβήτητο, λοιπόν, και το οποίο δεν έχουμε, πώς να σας πω, τίποτα.
1: Ναι.
2: Φτάσαμε σε σημείο, εντάξει, αυτά σας τα λέω, γιατί υπάρχουν και δυσκολίες.
1: Έτσι.
2: Εδώ, ναι, παλιά η ιατρία.
1: Εσείς αυτή την περίπτωση
2: δεν
1: πάτε σαν...
2: πρόσβαση αμέα, δεν ξαναδίνουν τα άδεια.
1: Να ρωτήσω κάτι, επειδή είπατε για, την, για μια καταγγελία που είχατε από την Παρασκευή, αφορά κτηνολογικά.
2: Όχι, αφορά σε ένα ιατρείο το οποίο ήταν ακτινολογικό και το οποίο έγιναν πράξεις.
1: Ναι, που δεν είναι ακτινολογικές.
2: Τουλάχιστον γράφει δημοσίευμα.
1: Ναι.
2: Προσέξτε, έτσι γράφει, εδώ υπάρχει διαφήμιση στο, στο διαδίκτυο.
1: Μάλιστα.
2: Ότι τάδε και τάδε το μηνός θα γίνουν στο τάδε ιατρείο, το οποίο είναι ακτινολογικό, λέω, διαδοτημένο.
1: Ναι.
2: Πράξεις από μία γιατρό η οποία θα κάνει, η οποία είναι νεφρολόγος ή παραπεσιολόγος και θα κάνει αυτό και αμέσως μετά θα δώσει συμβουλές και αμέσως μετά την επόμενη εβδομάδα θα πάει κάποιος ο οποίος είναι μορφολόγος χειρουργός.
1: Πού θα παραπεμφθεί αυτό το, αυτή η καταγγελία, πού την παραπέμπετε εσείς ως ιατρικός σύλλογος?
2: Αυτό καταρχήν ελέγχεται σε πρώτη φάση το διαδεδομένο ιατρείο.
1: Ναι.
2: Και αυτός ο οποίος έχει την άδεια.
1: Και στη
2: διότι
1: συνέχεια,
2: αυτό το οποίο έχει συμβεί δεν μπορεί να γίνει.
1: Ωραία, και στη συνέχεια.
2: Από εκεί και πέρα θα πρέπει να αποδειχθεί ότι αυτά τα πράγματα, αυτά τα άτομα πήγαν, γιατί αυτό είναι δημοσίευμα.
1: Ναι, ναι.
2: Όπως καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ναι.
2: Αν λοιπόν το δημοσίευμα αυτό επαληθευτεί ότι όντως
1: πήγαν,
2: μπορεί να μην
1: δεν
2: πήγαν,
1: ουσιαστικά,
2: μπορεί
1: ναι.
2: να μην δεν έγιναν.
1: Ναι, ναι.
2: Από εκεί και πέρα, αφού γίνει ταυτοποίηση και αυτοί οι δύο κύριοι, οι κυρίες μάλλον που πήγαν, δούμε αν είναι γιατροί, τι είναι, δεν τους ξέρουμε εμείς. Δεν ξέρω τι είναι αυτή.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Γι' αυτό πρέπει να μας γνωστοποιούνται.
1: Να ρωτήσω ευθέως, κύριε Πρόεδρε, τελικά μήπως και σε αυτό το επίπεδο υπάρχουν κενά νόμου? Δηλαδή,
2: ακούστε,
1: γιατί καταργήθηκαν οι ράμπο της υγείας, για παράδειγμα? Δεν υπάρχει αναγκαιότητα αυτό να υπάρχουν αυτοί οι ράμπο της υγείας?
2: Αυτό είναι, κοιτάξτε, αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο θέτεται και θεωρώ ότι είναι μια, ήταν μια αστοχία,
1: ναι,
2: η οποία θα πρέπει να διορθωθεί άμεσα. Διότι πιστέψτε με ότι και μια τέτοια κατάσταση είχαμε πριν από, γιατί τώρα τυχαίνει, εγώ τώρα να είμαι 12 χρόνια πρόεδρος, οπότε
1: ναι, ναι.
2: Λοιπόν, στα πρώτα χρόνια που είχα έρθει υπήρχε τέτοια κατάσταση με οποία είχαν πάει αυτοί του ΣΕΙΠ,
1: ναι, ναι,
2: και είχαν βρει σε ένα τουριστο ιατρείο το οποίο ήταν στην Χαλκιδική να γίνονται τα σημεία και τα τέρατα, όπου ο προϊστάμενος ουσιαστικά υποδίθηκε τον ασθενή και ξεπρόσχεσε όλο το σύστημα το τι ακριβώς συνέβη. Πιστέψτε με, έκανα μια πάρα πολύ καλή δουλειά.
1: Ναι, αυτό λέμε,
2: πάρα
1: ότι ήταν
2: δουλειά.
1: Πετυχημένος ο θεσμός των ράμπου
2: ακριβώς.
1: Υγείας, αυτού του ΣΕΙΠ δηλαδή.
2: Και όταν λοιπόν
1: μας
2: ερχόταν,
1: ναι,
2: ναι, ερχόταν δεμένες οι υποθέσεις, οπότε δεν χρειαζόταν κάτι άλλο.
1: Αυτό σας ρώτησα ευθέως, μήπως υπάρχουν κενά νόμου και διαδικασιών έτσι ώστε να διασφαλίσουν και το γιατρό,
2: κοιτάξτε,
1: το γιατρό τον νόμιμο και τον ασθενή βεβαίως και όλους μας.
2: Ακούστε, υπάρχουν. Γιατί αυτή τη στιγμή
1: υπάρχουν,
2: θα σας εξηγήσω λίγο, ναι, το εξής.
1: Ναι.
2: Η ιατρική νομοθεσία για την δεοντολογία έχει ψηφιστεί το 2005.
1: Ω, μάλιστα.
2: Λοιπόν, το 2005 υπήρχαν TikTok.
1: Όχι, βέβαια.
2: Υπήρχαν δηλαδή Facebook και τέτοια πράγματα. Όχι. Πώς, αυτά δεν είχαν προβλεφθεί μέσα. Όταν δεν έχεις, δηλαδή δεν μπορεί να μου δίνετε εμένα ένα καρδιοφίλι της Επανάστασης και να μου λέτε πήγαινε τώρα στον πόλεμο.
1: Μες.
2: Γιατί ουσιαστικά ένα τέτοιο πράγμα γίνεται τώρα. Άρα θα πρέπει να εξυγχρονιστεί φυσικά ο κώδικας δεοντολογίας,
1: ναι,
2: και θα έπρεπε κανονικά ανά διετία, τριετία να υπάρχουν οι προσθήκες και οι μετατροπές σε σχέση με αυτό το οποίο συμβαίνει. Και από εκεί και πέρα να ακούγονται οι προτάσεις οι οποίες γίνονται από τους ιατρικούς συλλόγους προς την κεντρική εξουσία. Έτσι. Και από εκεί και πέρα λοιπόν να δούμε πώς θα πάμε. Πώς θα πάμε και τι έχουμε κάνει αστοχίες. Είναι διαφορετικές οι περιοχές. Είναι αλλιώς η νησιωτική, αλλιώς τα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλιώς εμείς. Αλλιώς ακόμα μικρότεροι. Θα σας πω τώρα, στη δική Μακεδονία έχουν τη δυνατότητα οι πιο μικροί σύλλογοι που έχουμε εδώ να κάνουν ελέγχους?
1: Προφανώς όχι. Προφανώς όχι. Προφανώς.
2: Επομένως, τι θα γίνει δηλαδή?
1: Ο ιατρικός σύλλογος Φλόρινας, για παράδειγμα, ή Καστοριάς ή Γρεβενών. Ή
2: Γρεβενών.
1: Μάλιστα.
2: Ας πω από ρυθμό 100 άτομα. Πώς θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Άρα λοιπόν θα έπρεπε όντως οι έλεγχοι να γίνονται από, και αυτή είναι και μία από τις προτάσεις μας, να γίνονται από ομάδες οι οποίες να έρχονται και τα οποία να μην έχουν εντοπιότητα.
1: Ναι.
2: Να γίνονται όντως έλεγχοι πέρα από τις καταγγελίες, δειγματοληπτικοί, τυχαίοι, τυχιοποιημένοι και ούτω καθεξής.
1: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα αυτοί οι οποίοι διενεργούν τους ελέγχους θα πρέπει να είναι νομικά κατοχυρωμένοι, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Πηγαίνει ο άλλος εκεί, οποιοδήποτε να κάνει ελεγκτής. Ναι. Σε εμάς ευτυχώς δεν συμβαίνει αυτό. Αλλά στην Αθήνα, στα μεγάλα αστικά κέντρα συμβαίνουν. Και την ώρα που πάει να κάνει τον έλεγχο, του ανοίγουν την πόρτα και αμέσως μετά ο χ συνάδελφος ή ο χ επιχειρηματίας καλεί μια πλειάδα νομικών, οι οποίοι περιμένουν να δουν τι θα κάνει λάθος ο ελεγκτής για να το προσδώσουν κατηγορίες.
1: Μάλιστα. Είναι σοβαρό. Δηλαδή
2: αυτά τώρα δεν είναι απλά πράγματα.
1: Ακριβώς.
2: Τα λέω όταν θέλουμε να κάνουμε όμως πραγματική δουλειά. Για να το κλείσουμε όμως, για να σας πω λίγο το τι συμβαίνει. Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια συνθήκη αυτή τη στιγμή άγχους και αγωνίας και ανησυχίας.
1: Και αυτές οι περιβόητες διαφημίσεις, έτσι, και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Αυτές
2: οι διαφημίσεις είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία.
1: Και οι παραπλανητικές διαφημίσεις μιλάμε τώρα για πράγματα που δεν υπάρχουν.
2: Έτσι,
1: με τίτλους που δεν υπάρχουν, με πτυχία που επίσης δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
2: Και με απόψεις οι οποίες μπορεί να είναι και αντιεπιστημονικές.
1: Και επικίνδυνες.
2: Ξέρετε, εγώ δεν σταμάτησα όταν πριν από κάποια χρόνια συγκεκριμένη κυρία δίνοντας συνεντεύξεις σε τοπικό μέσο από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, είχε καταφερθεί εναντίον των εμβολιασμών των παιδιών.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και ότι έστειλα όλη τη συγκεκριμένη ιστορία στο πειθαρχικό της Θεσσαλονίκης, δεχόμενος όχι ύβρις λοιπόν, και λιδωρίες, γιατί ο σύζυγός της ήταν καθηγητής ψυχιατρικής και ένα άτομο το οποίο βγαίνει συχνά στα κανάλια.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, περί του προσώπου μου, ότι δεν ξέρω και εγώ το τι είμαι, ότι είμαι ο Γκέμπελς, ότι δεν αφήνω να εκφραστούν απόψεις και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτά όμως, ξέρετε κάτι, σε εκείνη τη φάση, λοιπόν, κανένας δεν ήθελε ούτε να με υπερασπιστεί, ούτε να μου πει ότι ξέρετε, αυτή είναι η αλήθεια η οποία είναι, δεν μπορούμε να κόψουμε τους εμβολιασμούς της ηλαράσης παροτίδας. Λοιπόν, γιατί αυτά τα πράγματα θα ξαναεμφανιστούν. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα μετά από χρόνια και βλέπετε ότι υπάρχουν έξαρση από τέτοιες ασθένειες στις ΗΠΑ που έκαναν τη χαζομάρα και δεν έκαναν λοιπόν τους εμβολιασμούς και αρχίζουμε να ξαναέχουμε λοιπόν θανάτους από ερυθρά και ούτω καθεξής γιατί είμαστε λοιπόν εμβολιασμένοι.
1: Άρα,
2: λοιπόν, ξέρετε, δεν είναι απλά τα πράγματα το τι γίνεται. Βεβαίως έχεις το δικαίωμα να εκφράσεις μια άποψη. Να εκφράσει μια άποψη. Η άποψη αυτή όμως δεν την εκφράζεις υπό την ιδιότητα, αν θέλετε, του γιατρού. Αυτή την έκφραση της, θα πρέπει να έχεις συγκεκριμένους κανόνες, τους οποίους πρέπει να τους στηρούμε όλοι.
1: Μάλιστα.
2: Ακόμα και αν δεν συμφωνούμε.
1: Σαφώς.
2: Μην κάνεις καμία δήλωση.
1: Είναι σαφέστατο. Και επειδή έχουμε μόλις ένα λεπτό, βεβαίως δεν είναι θέμα της σημερινής συζήτησης, ωστόσο με αφορμή δυστυχώς αυτό τον θάνατο που είχαμε, την αυτοχειρία μαθήτριας εδώ στο πρώτο ΓΕΛ Κοζάνης, προκύπτει από την στοιχειώδη έρευνα ότι τελικά στην περιοχή μας διαθέτουμε μόλις έναν παιδοψυχίατρο ειδικό.
2: Δύο, αλλά τέλος πάντων ναι. Κύριε Γιάννη, είναι μεγάλη ηλικία.
1: Υπάρχει λοιπόν θέμα και με την δομή, την οργάνωση, το ανθρώπινο δυναμικό της στην περιοχή μας για κάποια ζητήματα που θα χρειαστεί πολύ εξειδικευμένος γιατρός. Έτσι δεν είναι?
2: Κοιτάξτε, κύριε Μαυρίδη, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουν μεταβληθεί κάποιες ανάγκες, έχουν αλλάξει οι συνθήκες.
1: Και δεν έχουμε προσαρμοστεί.
2: Έχουμε ένδυα παιδοψυχιάτρων, έχουμε ένδυα σε όλη τη χώρα.
1: Ναι.
2: Με τον αρμόδιο υπουργό ψυχικής υγείας είχαμε και συζήτηση και κατηδίαν κιόλας. Και μάλιστα σε ανύποπτο χρόνο είχα προτείνει κιόλας ότι θα πρέπει να ανοίξουν θέσεις παιδοψυχιατρικής, ούτως ώστε περισσότερα συνάδελφοι λοιπόν, να αποκτήσουν αυτή την ειδικότητα, γιατί τους χρειαζόμαστε. Είναι θέματα τα οποία έχουν προκύψει, έτσι, και τα οποία θα έπρεπε, εφόσον δεν υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί αυτή τη στιγμή αναμονή στην παιδοψυχιατρική, να φανταστείτε ότι διάρκεται γύρω στα 4,5 με 5 χρόνια. Δηλαδή έχουμε άτομα τα οποία θέλουν να κάνουν, εμείς σαν κοινωνία έχουμε ανάγκη να έχουμε. Και εμείς δεν παράγουμε. Άρα κάτι θα πρέπει να κάνουμε πάνω σε αυτό, ούτως ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Δεν είναι ότι δεν πάει κανένας και γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε. Δεν ξέρω το ότι θέλω να ελπίζω ότι θα πάρθουν κάποια μέτρα πάνω σε αυτό και να αυξήσουμε τον αριθμό των γιατρών για να μπορέσουμε να έχουμε κι εμείς μια πιο επαρκή κάλυψη στην περιοχή.
1: Να σας ευχαριστήσουμε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ. Αυτά, φίλες και φίλοι, και με τον κύριο Τσεβεκίδη, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Από όλους εμάς, γεια και χαρά σας.
3: Η ώρα είναι 11. 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Από το Σαν Φρανσίσκο ξεκινά σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα επισκεφθεί την έδρα της NVIDIA και στη συνέχεια τις εγκαταστάσεις της Tesla, κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη περιλαμβάνονται επίσης επαφές με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Την Πέμπτη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη αναμένεται επίσης να έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επαφές με μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς και συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων. Στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνεται επίσης εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Η επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή με συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην τηλεόραση του Bloomberg. Δύο σημαντικές αλλαγές τίθενται από σήμερα σε εφαρμογή στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών με στόχο την προστασία της κυρίας κατοικίας και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε οφειλέτες που έχασαν προηγούμενη ρύθμιση. Η πρώτη αλλαγή προβλέπει τη δυνατότητα διάσωσης της κυρίας κατοικίας μέσω της ρευστοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων, ενώ η δεύτερη επιτρέπει υπό προϋποθέσεις την επανυποβολή αίτησης πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου 12μηνου. Δεν μας νοιάζει ο μηχανισμός, μας νοιάζει η τιμή στο ταμπλό, η χαρακτηριστική δήλωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πιερακάκη. Αναφερόμενο στον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα αλλά και στα μέτρα στήριξη των πολιτών απέναντι στις υψηλές τιμές ενέργειας, είπε ότι εξετάζονται παρεμβάσεις στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Έκανε μάλιστα λόγο για διπλή ασπίδα προστασίας των οικοκυριών όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, τονίζοντας πως η στήριξη θα βασιστεί σε δύο άξονες: στη συγκράτηση της τιμής και στην ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα, θα επανελεγχθούν και οι 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Στο μεταξύ, ενώπιον του ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ ο τραγουδιστής ήταν ξαπλωμένος σε κρεβάτι στο ιατρείο του Κολονακίου. Σημειώνεται ότι δεν παρουσιάζεται στον ανακριτή ως κατηγορούμενος, αλλά αυτοβούλος και καλείται να δώσει εξηγήσεις ως μάρτυρας. Ομολόγησε ο 27χρονος τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς την πράξη του, λέγοντας ότι τσακώθηκαν και θόλωσε. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν τα κίνητρα και ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανό Δημοκρατικό Κόμμα και το Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο στη Δυτική Πομερανία, όπου η ακροδεξιά, εναλλακτική για τη Γερμανία, αφεντέα, αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2%. Στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, το CDU δέποτε είχε αποτύχει να εξασφαλίσει την είσοδό του σε κρατηδιακό κοινοβούλιο. Ο Φρίντριχ Μέρτς έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής επίσημα αποτελέσματα, περιορίζεται στο 4,9% και μένει οριακά κάτω από το εκλογικό μέτρο εισόδου στη Βουλή. Είναι η πρώτη φορά που η αριστερά αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στο Βερολίνο. Οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να υποχωρήσουν και θα κάνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και τους συμμάχους τους να γευτούν την πίκρα των νέων ητών, ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωση το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων και το Κεντρικό Αρχηγείο Χατάμ Άλαν Μπίγια. Το Κατάρ ανταλλάσσει προτάσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις, ενώ οι ομάδες διαμεσολάβησης εργάζονται πυρετοδώς, δήλωσαν στον Bloomberg ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, ο Αμπάς Αραγατσί αναμένεται να κάνει σύντομη στάση στην Ντόχα για διαβουλεύσεις σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις, προτού ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπως ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών.
3: Καιρός.
4: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Έως 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 28 στην Θεσσαλονίκη.
3: ΕΡΤ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
4: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Και σήμερα είστε συντονισμένοι εδώ στις γνωστές συχνότητες της ΕΡΤ Κοζάνης και στις ραδιοαλχημίες για να συνεχίσουμε μαζί το ταξίδι μας στην ελληνική δισκογραφία. Καλή ακρόαση σε όλους.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβα.

0: Σε το app και να τα έχεις όλα. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθεί συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Από το Σαν Φρανσίσκο ξεκινά σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα επισκεφθεί την έδρα της Nvidia και στη συνέχεια τις εγκαταστάσεις της Tesla. Κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη περιλαμβάνονται επίσης επαφές με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Την Πέμπτη η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Την παραμονή του στη Νέα Υόρκη, αναμένεται επίσης να έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επαφές με μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς και συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων. Σε ισχύ από σήμερα το νέο πλαίσιο που επιτρέπει στους οφειλέτες να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερο κούρεμα χρέους και χαμηλότερες δόσεις με αντάλλαγμα τη ρευστοποίηση των υπόλοιπων ακινήτων τους. Οι αλλαγές δημιουργούν ένα ευρύτερο δίχτυ ασφαλείας για την πρώτη κατοικία, προσφέροντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία σε εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες. Αντίστροφη μέτρηση για την εξειδίκευση του νέου πακέτου ενεργειακών μέτρων, καθώς η κυβέρνηση προχωρά στην οριστικοποίηση των παρεμβάσεων για τη συγκράτηση του κόστους των καυσίμων. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να αποσαφινιστούν τις επόμενες ημέρες. Δεν μας νοιάζει ο μηχανισμός, μας νοιάζει η τιμή στο ταμπλό, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, αναφερόμενος στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, αλλά και στα μέτρα στήριξης των πολιτών, είπε ότι εξετάζονται παρεμβάσεις στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα, θα επανελεγχθούν και οι 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Ενώπιον του ανακριτή, ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ ο τραγουδιστής ήταν ξαπλωμένος σε κρεβάτι του στο ιατρείο του Κολονακίου. Ομολόγησε ο 27χρονος στη δολοφονία της πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν τα κίνητρα και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας. Σε μια ακόμη σύλληψη προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για το επεισόδιο που σημειώθηκε στην ακτή Βουλιαγμένης που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 82χρονος. Συνελήφθη στην Ιγουμενίτσα Ρώσος καταζητούμενος για τρομοκρατία. Ο 39χρονος επιχείρησε να επιβιβαστεί σε πλοίο με πλαστό ταξιδιωτικό έγγραφο. Νέες ισορροπίες στην Ανατολική Γερμανία και βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, ανέδειξαν οι τοπικές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Αναδείχτηκε πρώτη δύναμη το ακροδεξιό AfD με 38,2%, καθώς ξεπέρασε το 38%. Το S5 διατήρησε τις δυνάμεις του, ενώ το CDU περιορίστηκε στο 4,9% και έμεινε για πρώτη φορά εκτός του Κοινοβουλίου του Κρατηδίου. Ο Φρίντριχ Μέρτς έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα. Οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να υποχωρήσουν και θα κάνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και τους συμμάχους τους να γευτούν την πίκρα νέων ηττών, ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωσή τους το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων και το Κεντρικό Αρχηγείο Χατάμ Αλ Ανμπίγια.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Διαστήματα βροχής στην Αττική, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΔΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινας θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Η συμφωνία μεταξύ της ΔΕΗ και της Amazon Web Services για την ανάπτυξη Data Center στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τη Δυτική Μακεδονία και προσθέτει ένα ισχυρό κομμάτι στη νέα οικονομική και τεχνολογική πραγματικότητα που διαμορφώνεται στην περιοχή. Αυτό υποστηρίζει ο Αντιπεριφερειάρχης Διαφάνειας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Αναστάσιος Ραφαηλίδης, επισημαίνοντας πως η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Δυτική Μακεδονία διαμορφώνεται σταδιακά ένα νέο πλέγμα τεχνολογικών, ερευνητικών και καινοτομικών υποδομών με τη δημιουργία μιας μεγάλης δημόσιας υποδομής τεχνητής νοημοσύνης και υπερυπολογιστικής. Αναφέρεται στην επέκταση του AI Factory Pharos στη Δυτική Μακεδονία και στο Πανεπιστήμιο με έμφαση στους τομείς της ενέργειας και της αγροδιατροφής. Στην επίσημη απόφαση για τη δημιουργία στην Κοζάνη του δεύτερου μεγάλου υπερυπολογιστή τεχνητής νοημοσύνης της χώρας με εθνικούς πόρους παράλληλα με το πράσινο Data Center ύψους σχεδόν 40 εκατομμυρίων ευρώ. Μια υποδομή που όπως τονίζει έρχεται πλέον να συναντήσει στην ίδια περιοχή την προοπτική ενός data center μεγάλης κλίμακας με τη συμμετοχή της Amazon. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη, η συμφωνία ΔΕΗ Amazon ενισχύει ακόμη περισσότερο αυτή την προοπτική και μας φέρνει πιο κοντά στον στόχο για ένα νέο τεχνολογικό παραγωγικό μοντέλο. Η συμφωνία, καταλήγει ο κ. Ραφαηλίδης, έρχεται να προσθεθεί σε μια κατεύθυνση που η περιφέρεια έχει ήδη κάνει τα δικά της σοβαρά βήματα και να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την προσπάθεια για τη δημιουργία ενός νέου παραγωγικού μοντέλου στη Δυτική Μακεδονία. Ενημερωτικές εκδηλώσεις σε όλη την περιφέρεια για το πρόγραμμα εγκατάσταση αντλίων θερμότητας για θέρμανση ψύξης στη Δυτική Μακεδονία διοργανώνει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Μετά την Πτολεμαϊδα και τα Γραβενά, η τρίτη ενημερωτική εκδήλωση του κύκλου θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Κοζάνη, στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου, στις 7 το απόγευμα. Το πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 12.135.000 ευρώ αφορά στη στήριξη της εγκατάστασης αντλίων θερμότητας στον οικιακό τομέα για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης και ψύξης των κατοικιών. Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις θα συνεχιστούν τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην Καστοριά και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στη Φλόρινα. Επιβεβαιώθηκε η μόλυνση εκτροφής στην τοπική κοινότητα Φιλώτα του Δήμου Αμιντέου από την ευλογιά των εγωπροβάτων σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων. Μετά το νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα και σε εφαρμογή της ισχύουσας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, όπως ενημερώνει η Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, τίθενται σε εφαρμογή όλα τα έκτακτα μέτρα για την πρόληψη και τον περιορισμό της διασποράς της νόσου στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας. Καλούνται οι κτηνοτρόφοι να τηρούν απαρέγκλιτα τα προβλεπόμενα μέτρα βιοασφάλειας και τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου. Σήμερα θα γίνει η κηδεία του Παναγιώτη Δημόπουλου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 4 το απόγευμα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης. Ο Παναγιώτης Δημόπουλος ήταν μουσικός, συνθέτης και εκπαιδευτικός και είχε διατελέσει αντιδήμαρχος πολιτισμού του Δήμου Κοζάνης και πρόεδρος της Κοβενταρίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Θλίψη σκόρπισε στον Κρόκο Κοζάνης ο θάνατος του 62χρονου Θήμιου Καλύβα, η κηδεία του οποίου τελέστηκε χθες. Ο 62χρονος νοσηλεύονταν με εγκεφαλικό επεισόδιο και όταν διαπιστώθηκε ο εγκεφαλικός θάνατός του, η οικογένειά του, γνωρίζοντας την επιθυμία του να προσφέρει και να βοηθά τους συνανθρώπους του, έλαβε την απόφαση να συνενέσει στη δωρεά των οργάνων του. Το ύπαρι νεφρή και οι κερατοειδείς χιτώνες του 62χρονου αξιοποιήθηκαν για μεταμοσχεύσεις, δίνοντας σε ασθένειες που βρίσκονταν σε λίστες αναμονής μια νέα ευκαιρία ζωής και υγείας. Στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Περιφερειάς Δυτικής Μακεδονίας εντάχθηκε το έργο Συντήρηση και Αποκατάσταση Βλαβών Γέφυρας Ερμηνείου Κοζάνης με απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Αμανατίδης. Οι επεμβάσεις θα γίνουν βάσει της αξιολόγησης των ευρημάτων των προηγούμενων φάσεων αποτύπωσης και επιθεώρησης. Η συνολική δαπάνη για το συγκεκριμένο έργο ανέρχεται στο ποσό του 1.900.000 ευρώ. Την περαιτέρω ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών του τμήματος δοκίμων αστιφυλάκων Γρεβενών ζήτησε από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη ο Αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών Γιάννης Παναγιωτίδης. Ο Αντιπεριφερειάρχης υπογράμμισε τη σημασία που έχει για τα Γρεβενά η συνεχής ενίσχυση του τμήματος δοκίμων αστιφυλάκων, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς για την περιοχή και συνεισφέρει ουσιαστικά στην τοπική ανάπτυξη και οικονομία. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη εξέφρασε τη βούληση του Υπουργείου να εξετάσει τις δυνατότητες υλοποίησης των παραμβάσεων που θα ενισχύσουν τη λειτουργία και τον εκπαιδευτικό ρόλο της σχολής. Εν τω μεταξύ, η χρηματοδότηση του Θεματικού Κέντρου Μηχανοκίνητου του Αθλητισμού στα Γρεβενά συζητήθηκε στη συνάντηση που είχαν στην Αθήνα με το διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, Πελοπίδα Καλλήρη, ο Αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών Γιάννης Παναγιωτίδης, ο βουλευτής Αθανάσιος Σταυρόπουλος, ο αναπληρωτής Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Λάζαρος Γερεχτές και ο πρόεδρος του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας Ανδρέας Βάιος. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε η πρόταση για την υλοποίηση του έργου καθώς και η αναπτυξιακή και αθλητική του διάσταση. Ο κ. Καλλήρης εξέφρασε τη θετική του ανταπόκριση στην πρόταση, ενώ συζητήθηκαν οι δυνατότητες χρηματοδοτικής υποστήριξης και τα επόμενα βήματα για την προώθηση του έργου. Επιστολή διαμαρτυρίας προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα η αύξηση του κατώτατου μισθού και η σύνδεσή του με τη βιωσιμότητα της μικροεπιχείρησης απέστειλε το Πανελλήνιο Σωματείο Εστιατορίων, Καφετεριών, Τουριστικών Επιχειρήσεων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας με έδρα την Κοζάνη. Όπως αναφέρει στην επιστολή, η ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων χωρίς παράλληλα ενίσχυση της επιχείρησης την οδηγεί σε απόγνωση διότι μειώνει την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά της και απειλεί τη βιωσιμότητά της. Ζητάει από την Υπουργό παράλληλα με την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ να υπάρξουν άμεσα παρεμβάσεις που να μειώνουν μόνιμα το συνολικό κόστος στην επιχείρηση πριν, όπως αναφέρει, να είναι πολύ αργά για τα επερχόμενα λουκέτα στον κλάδο. Σε παρεμβάσεις στην αίθουσα εκδηλώσεων του πρώην Δημαρχείου Νεάπολης με στόχο την πλήρη αναβάθμιση του χώρου και του εξοπλισμού του προχώρησε ο Δήμος Βοΐου σε συνεργασία με την κοινότητα Νεάπολης. Ο Δήμαρχος Βοΐου Χρήστος Ζευκλής, αναφερόμενος στις εργασίες, τόνισε τη σημασία που δίνει ο Δήμος στη συντήρηση και σωστή λειτουργία των δημοτικών υποδομών και σημείωσε πως η αίθουσα είναι η μεγαλύτερη σε χωρητικότητα του Δήμου Βοΐου και μπορεί να φιλοξενήσει πλήθος εκδηλώσεων, παραστάσεων, συναυλιών, χοροδιακών δράσεων και άλλων διοργανώσεων. Συζήτηση και αποτίμηση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο συνεδριάζει σε λίγη ώρα στα γραφεία της Ένωσης στην Κοζάνη. Στη συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης θα εγκρίνει τη συμμετοχή της Ένωσης σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Την καταβολή οικονομικού βοηθήματος γέννησης τέκνου σε κάθε στρατιωτικό μέλος της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης ύψους 150 ευρώ αποφάσισε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης. Η απόφαση για τη θέσπιση καταβολής του επιδόματος ισχύει από τις 18 Σεπτεμβρίου. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, όπως δηλώνει, στέκεται διαχρονικά στο πλευρό των μελών της με έμπρακτο τρόπο, βρισκόμενη δίπλα στο στρατιωτικό προσωπικό και τις οικογένειές τους, στηρίζοντας τις σημαντικές στιγμές της ζωής τους. Στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας που ολοκληρώνεται αύριο συμμετέχουν Δήμοι της Δυτικής Μακεδονίας με καθημερινές δράσεις. Στην πόλη της Κοζάνης σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις με τον γενικό τίτλο «Κινούμαστε δίκαια, ζούμε καλύτερα». Μέχρι τη μία το μεσημέρι στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης θα γίνει ομαδική πεζή μετακίνηση μαθητών προάγοντας την ασφάλεια, την υγεία και τη βιώσιμη κινητικότητα στην καθημερινότητα των παιδιών και των γονιών. Αναλογική δράση έγινε το πρωί στο 8ο Δημοτικό Σχολείο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ στην κεντρική πλατεία θα γίνει η διαδραστική δράση παρατήρησης και εξερεύνησης του αστικού χώρου από το ύψος των παιδιών. Στην πόλη της Πτολεμαΐδα, σήμερα στο πνευματικό κέντρο πραγματοποιείται η δράση «Τα σχολεία δείχνουν το δρόμο», στην οποία μαθητές και εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαιδευτικού χώρου από το ύψος των παιδιών. Στην πόλη της Πτολεμαΐδα, σήμερα στο πνευματικό κέντρο πραγματοποιείται η δράση «Τα σχολεία δείχνουν το δρόμο», στην οποία μαθητές και εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρουσιάζουν

έως τις 7.30. Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σήμερα με θέμα «Ο θυλασμός από το Α στο Ω». Να περάσουμε και σε μια αθλητική είδηση, καθώς την πρεμιέρα του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της πρώτης εθνικής κατηγορίας γυναικών, οι Σιρήνες Γρεβενών νίκησαν χθες τον Οδυσσέα Μοσχάτου με 3-0. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με μια ανακοίνωση. Λόγω αναβάθμισης του εξοπλισμού στο κέντρο εκπομπής Βιτσίου, υπάρχει διακοπή των ραδιοφωνικών προγραμμάτων της ΕΡΤ από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, από τις 9 το πρωί ως τις 3.30 μετά το μεσημέρι. Και με την ανακοίνωση αυτή, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην ΕΡΤ Φλόρινας και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή «Με μια αγκαλιά τραγούδια». Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της ΕΡΤ3 για να ακούσουμε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Από τον Χρήστο Τζομπανάκη που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που επιμέλυθηκε και παρουσίασε το δελτίο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: ΔΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

Με τον πολύ ξεχωριστό Τζίμι Πανούση ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ένα τραγούδι για το φθινόπωρο και από τα μπαλκόνια στα σαλόνια μαζευόμαστε. 19 τα λεπτά που έχουν περάσει από τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν, συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μαζί λοιπόν θα δούμε τι φέρνει η μέρα μας και κυρίως φέρνει το ξεκίνημα μιας νέας εβδομάδας που ευχόμαστε να είναι καλή και δημιουργική. Έχουμε διαστήματα με ήλιο, αλλά και αρκετά σύννεφα έχουν συγκεντρωθεί στον ουρανό μας. Τα σύννεφα ίσως φέρουν και καμιά ψυχάλα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, κατά τόπους. 27 με 28 πάντως το θερμόμετρο στη Δυτική Μακεδονία. Η χαμηλότερη πάντως θερμοκρασία που θα σημειωθεί θα είναι στους 13 βαθμούς.
1: Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι? Ευχαρίστως. Αυτή που θα έρθει τώρα σίγουρα είναι η αδελφή σου, Βαγγέλη μου, ε?
2: Τι ώρα είναι?
1: Με τις ώρες βγαίνει.
2: Γύρνα από εκεί, γύρνα από εκεί.
1: Πως ανάποδα δεν θα βλέπω, Βαγγέλη.
2: Πάρε μια βαθιά ανάσα.
1: Ανάσα γιατί θα τρέξουμε.
2: Πώς αισθάνεσαι?
1: Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι.
2: Το να αντέξεις τον πύραυλο.
1: Ποιο πύραυλο, μωρέ, δουλεύεις, μωρέ, Βαγγέλη?
2: Αμολάτε τι.

0: Η Παυλίνα Βουλγαράκη ήταν αυτή που ακούσαμε. Παρέα της ήταν ο Ψαραντώνης στο τραγούδι «Φέρτα μου όλα πίσω» που μόλις ακούσαμε. Και πάμε σιγά σιγά να ξετυλίξουμε τη μέρα μας, να δούμε τι φέρνει. Διεθνής ημέρα ειρήνης η σημερινή καθιερώθηκε το 1981 από τον ΟΗΕ για να συμπίπτει με την ετήσια Γενική Συνέλευση του Οργανισμού κάθε Σεπτέμβριο. Από το 2001 γιορτάζεται σε σταθερή ημερομηνία, δηλαδή τη σημερινή ημέρα, την 21η Σεπτέμβρη κάθε χρόνο. Να πούμε λοιπόν ότι την ημέρα αυτή προγραμματίζονται διάφορες εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο, από τον ΟΗΕ, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, από θρησκευτικές οργανώσεις και τις τοπικές κοινωνίες των πολιτών για την προώθηση των ιδανικών της ειρήνης και της μη βίας. Διεθνής ημέρα ειρήνης η σημερινή.
1: Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά. Ναζίμ Χικμέτ. Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά, έστω και για μια μέρα. Ας τον δώσουμε να παίξουν σαν ένα πολύχρωμο μπαλόνι. Να παίξουν τραγουδώντας ανάμεσα στα αστέρια. Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά, σαν ένα τεράστιο μήλο. Σαν ψύχα ολόζεστου ψωμιού. Να χορτάσουν μια μέρα τουλάχιστον. Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά, να μάθει έστω και για μια μέρα ο κόσμος την φιλία. Τα παιδιά θα πάρουν από τα χέρια μας τον κόσμο, θα φυτέψουν αθάνατα δέντρα.

0: Μία παγκόσμια ημέρα και ένα τραγούδι που έχουν ιδιαίτερο νόημα τις ημέρες που διανύουμε. Διεθνής ημέρα ειρήνης η σημερινή, ας το ακούσουν και οι θύνοντες ανά το κόσμο. Πάμε σε κάτι διαφορετικό για τη συνέχεια. Να πούμε ότι 21η του Σεπτέμβρη ανακηρύχθηκε ως ημέρα μνήμης για έναν πόντιο δημοσιογράφο, τον Νίκο Καπετανίδη. Την πρωτοβουλία είχε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών, η ΠΟΕΣΥ, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που έγινε στις 2 Μαρτίου του 2022 στο Μουσείο της Ακρόπολης. Ο Νικόλαος Καπετανίδης υπήρξε μαχητικός δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας του Πόντου Εποχή. Μέσα από τις στήλες της εφημερίδας του αποκάλυπτε τις τουρκικές διώξεις και τα εγκλήματα εις βάρος των Ελλήνων. Υπήρξε υπέρμαχος της δημοτικής γλώσσας, στην εκπαίδευση και μαζί με άλλους επιφανείς πόντιους της εποχής αποτέλεσε την πνευματική ηγεσία του Πόντου, η οποία αγωνίστηκε για την προστασία του ελληνικού στοιχείου. Το 1921 όμως συνελήφθη από μέλη του κινήματος των Νεοτούρκων και απαγχωνίστηκε μία μέρα σαν σήμερα στην Αμάσια. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της εκδήλωσης στο Μουσείο της Ακρόπολης, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής του Ελληνισμού της Διασποράς, ο βουλευτής Σάββας Αναστασιάδης, τόνισε στο χαιρετισμό του ότι ο Νίκος Καπετανίδης δεν αποτέλεσε μόνο σύμβολο αγώνα και ελευθερίας του τύπου, της έκφρασης και της δημοκρατίας, αλλά και σύμβολο ενότητας όλων των ποντίων και όλου του έθνους. Η συμπλήρωση των 100 τότε χρόνων και η θυσία του Νίκου Καπετανίδη πρέπει να μας παραδειγματίζει. 21η του Σεπτέμβρη λοιπόν, ημέρα μνήμης του Νικόλαου Καπετανίδη.
1: Υπήρξε η κορυφαία προσωπικότητα του ποντιακού ελληνισμού. Ο εθνομάρτυρας Νίκος Καπετανίδης, δημοσιογράφος και εκδότης Τραπεζούντα του Πόντου, καταδικάστηκε στα δικαστήρια του Κεμάλ στην Αμάσια και απαγχωνίστηκε την 21η Σεπτεμβρίου 1921. Για την τιμή της αλήθειας και την τιμή της Ελλάδος. Ο δημοσιογραφικός κόσμος και η Βουλή των Ελλήνων αποφάσισαν από κοινού να τιμάται κάθε χρόνο ο Νίκος Καπετανίδης.

0: Από ζωντανή ηχογράφηση λοιπόν, ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη στη μουσική, του Μάνου Ελευθερίου στου στίχου, ερμηνευμένο από το Μίλτο Πασχαλίδη αυτή τη φορά. Το είχαμε πρώτο ακούσει από τη Μαρία Φαραντούρη. Ποιος, τη ζωή μου. Η 21η του Σεπτέμβρη, να πούμε ότι έχει καθιερωθεί επίσης ως Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ, με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την ομώνυμη νόσο, αλλά και την αφύπνιση και ενεργοποίηση της πολιτείας. Η συγκεκριμένη νόσος είναι η πιο συχνή μορφή άνοιας και αποτελεί μείζον ιατρικό, κοινωνικό και οικονομικοτεχνικό πρόβλημα για τις ανεπτυγμένες κοινωνίες με μεγάλο προσδόκιμο επιβίωσης. Ο όρος άνοια αφορά την έκπτωση των νοητικών λειτουργιών, καταρχήν της μνήμης και ακολούθως του λόγου, της κρίσης και συνολικά της προσωπικότητας. Η συγκεκριμένη νόσος περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1906 από το γερμανό ψυχίατρο και νευροπαθολόγο Αλόις Αλτσχάιμερ, εξού και η ονομασία της. Σήμερα υπάρχουν πάνω από 200.000 ασθενείς στην Ελλάδα και 50 εκατομμύρια παγκοσμίως, ενώ από την νόσο προσβάλλονται το 5% των ατόμων άνω των 65 ετών και το 25% άνω των 85. Δυστυχώς, σύμφωνα με τις προβλέψεις των επιστημόνων, στο μέλλον ο αριθμός των ανοϊκών ατόμων θα αυξηθεί δραματικά. Η ελληνική εταιρεία νόσου Αλτσχάιμερ και συγγενών διαταραχών εκτιμά ότι ο αριθμός τους στη χώρα μας θα φτάσει τους 354.000 το 2050. Ενώ από την συγκεκριμένη νόσο πάσχει όλη η οικογένεια, αυτοί που έχουν την φροντίδα στους ανοϊκούς ασθενείς υπολογίζονται σε 400.000 στην Ελλάδα και επομίζονται ένα δυσβάσταχτο ψυχολογικό, κυρίως σωματικό και οικονομικό φορτίο. Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ, η σημερινή.
1: Όταν σβήνει η μνήμη. Όταν χάνεται ο χρόνος. Όταν αδειάζει η ζωή. Μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή των ανθρώπων με άνοια.

0: Άνια την είπανε λοιπόν ο τίτλος του τραγουδιού που γράφει και για αυτή την ασθένεια και το ερμήνευσε έξοχα η Ελένη Δήμου, η πάντα ευαίσθητη καλλιτέχνης, για αυτές τις περιπτώσεις και σε διάφορες εκδηλώσεις όπου έχει παρευρεθεί, μιλά για την Άνια και τραγουδά για αυτήν. Τώρα πάμε και στην τελευταία ημέρα που είναι Ευρωπαϊκή. Η ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας σήμερα αποτελεί πρωτοβουλία του δικτύου Interact, στο οποίο συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός βέβαια η προβολή της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας και της προστιθέμενης αξίας που προσφέρει στην ανάπτυξη των διασυνοριακών περιοχών. Η ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας γιορτάζεται με σειρά εκδηλώσεων κάθε χρόνο την 21η του Σεπτέμβρη υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
1: Και εμείς γιατί είμαστε εδώ πέρα, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε δηλαδή. Εάν δεν βοηθήσει ο γείτονα στο γείτονα, και εγώ τον κύριο Δευτέρη, σε ρέτα μου τον Πλάτανο και Νικολό Καρτέρ.
2: Α,

Ένα τραγούδι λοιπόν από το νέο κύμα ακούσαμε πολύ ζωντανά από την Ελεονόρα Ζουγανέλη και από συναυλία που είχε δώσει πριν από χρόνια. Πάμε τώρα να θυμηθούμε έναν Καναδό τροβαδούρο με κριτική και εμπορική επιτυχία σε παγκόσμιο επίπεδο, ο οποίος γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1934 στο Μόντρεαλ του Καναδά και είναι το όνομά του Λέοναρντ Κοέν. Οι στίχοι του συχνά εξομολογητικοί και γεμάτοι εσωτερική ομορφιά μιλούν για την πολιτική, τη θρησκεία, τη μοναξιά και τις προσωπικές σχέσεις. Ελκυστικές μελωδίες και αξιοπρόσεκτη φωνή ήταν τα στοιχεία που δημιούργησαν τον μύθο του σε ένα διεθνές κοινό πιστό στο έργο του. Μαζί με τον Bob Dylan θεωρούνται οι κορυφαίοι ποιητές στιχουργοί που ανέδειξε η ροκ μουσική. Γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα, όμως έφυγε από τη ζωή στις 7 Νοεμβρίου του 2016 στο Λος Άντζελες και σε ηλικία 82 ετών.

0: Leonard Cohen και το Dance Me to the End of Love, το τραγούδι που ακούσαμε, και πάμε να δούμε και ποια ακόμα γεγονότα σημάδεψαν τη σημερινή ημέρα. Ξεκινώντας από το 1947, όπου μία μέρα σαν σήμερα γεννιέται ο Stephen King, Αμερικανός συγγραφέας και βασιλιάς του τρόμου, με περισσότερα από 65 μυθιστορήματα και 200 διηγήματα που έχουν πουλήσει πάνω από 350 εκατομμύρια αντίτυπα. Να πούμε, πολλά από τα βιβλία του έχουν γίνει επιτυχημένες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, ενώ ο ίδιος έχει τιμηθεί με πλήθος βραβείων για τη συμβολή του στη σύγχρονη λογοτεχνία. Ένας άλλος Γερμανός, αυτή τη φορά φιλόσοφος και φιλόσοφος μάλιστα του πεσιμισμού, έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 1860. Μιλάμε για τον Άρθουρ Σόπενάουερ. Από τους κορυφαίους στοχαστές του 19ου αιώνα. Ένας Έλληνας ακτιβιστής της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας των οροθετικών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 2018, ο Ζακ Κωστόπουλος. Αυτά και άλλα πολλά γίνανε μία μέρα σαν σήμερα, η δική μας όμως εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο από τις γνωστές μας συχνότητες. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από τη Φλόρινα, Χρήστος Τσομπανάκης από την Κοζάνη, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από μας ευχές για ένα πολύ καλό μεσημέρι.
1: Αυτές είπανε. Μα με σιπουράκι μου θα πας από πολυφαγία. Σαν δεν τρέπεται ο πατατοτσιγκούνης. Πάρε πουράκι μου, πάρε ένα σουτ, πάρε ένα φας. Να φας να πάρεις λίγο λίπος απάνω σου, διότι το λίπος κάνει καλό. Το λίπος φέρνει βιταμινούχους, ουσίας.
2: Μα δεν κάνει.
1: Μόλις σάπα κάνει τώρα, άστα κάνει τώρα.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κακαρίκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου. Καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νέα γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα, 27χρονος, μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την πρώην σύντροφό του και σκηνοθέτησε ληστεία για να καλύψει τη δολοφονία. Απολογείται αύριο στις 9 ο 26χρονος που κατηγορείται ότι τραυμάτισε με ρόπαλο την πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της στον πύργο. Συναγερμός έχει σημάνει στις κτηνιατρικές αρχές του νομού Σερών μετά τον εντοπισμό νέου κρούσματος στις ευλογές των εγωπροβάτων. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στη Μύκονο κλιμάκιο της πολεοδομίας Σύρου προκειμένου να ελέγξει τα αρχεία της υπηρεσίας δόμησης Μυκόνου. Κατά 42% μειώθηκαν οι γεννήσεις στην Ελλάδα από το 2009 έως το 2024, με τις επιπτώσεις να διαφέρουν σημαντικά από περιοχή σε περιοχή. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με την Ηγουμενίτσα και με μια είδηση που μας σόκαρε, καθώς 27χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Να πάμε στην Βάσο Γκόρου από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βάσο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, πράγματι. Πολύ γρήγορα, μέσα σε 3 ώρες, ο 27χρονος ομολόγησε και στη συνέχεια συνελήφθη ότι δολοφόνησε την 25χρονη, η οποία εντοπίστηκε χθες το βράδυ γύρω στις 10 νεκρή στον ποδηλατόδρομο της πόλης της Ηγουμενίτσας. Ο 27χρονος συνελήφθηκε σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και παραβάζει τις νομοθεσίες περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων. Η 25χρονη έμενε στην Ηγουμενίτσα και εργάζονταν τους τελευταίους μήνες σε μονάδα υδατοκαλλιέργειας ως ιχθυολόγος. Έφερε τραύματα από μαχαίρι στο λαιμό και στην πλάτη. Την αστυνομία ειδοποίησε αρχικά διερχόμενος πολίτης μέσω του 100, λέγοντας ότι βλέπει μια κοπέλα χωρίς τις αισθήσεις της. Στη συνέχεια τηλεφώνησε και ο ίδιος ο δράστης, υποστηρίζοντας ότι άγνωστοι είχαν επιτεθεί σε εκείνον και στην 25χρονη. Ανέφερε ακόμα ότι απομακρύνθηκε από το σημείο για να κρυφτεί και δεν γνώριζε πού ακριβώς βρισκόταν. Εντοπίστηκε μετά από λίγο σε κοντινή απόσταση, φέροντας τραύματα στο στήθος. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο και συνοδεία αστυνομικών στο ΤΕΠ της Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου παραμένει και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Κατά την εξέτασή του από τους αστυνομικούς έπεσε σε αντιφάσεις και ομολόγησε τελικά προφορικά ότι σκότωσε την 25χρονη επικαλούμενος οικονομικές διαφορές μεταξύ τους, ενώ φέρεται να είπε χαρακτηριστικά «Τσακωθήκαμε και θόλωσα». Ο ισχυρισμός του βέβαια περί επίθεσης από αγνώστους κατερρύφθη. Αμέσως ο 27χρονος κατάφερε στην πρώην σύντροφό του τα πλήγματα με το μαχαίρι. Το μαχαίρι βρέθηκε και κατασχέθηκε νωρίς τα ξημερώματα έπειτα από υπόδειξη του 27χρονου στο σημείο όπου το είχε πετάξει καθώς απομακρυνόταν από τον τόπο του εγκλήματός του. Ισχυρίζεται ότι είχε φτάσει στην Ηγουμενίτσα την προηγούμενη μέρα με λεωφορείο και ότι πέρασε τη νύχτα στο Ήπεθρο. Εφόσον δεν λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο Φιλιατών μέχρι και αύριο, αύριο ανακριτής εκεί θα μεταβεί για την απολογία του.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βάσο. Να πάμε και στον πύργο, καθώς αύριο στις 9 το πρωί αναμένεται να απολογηθεί ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι τραυμάτισε με ρόπαλο την πρώην σύντροφό του αλλά και τον πατέρα της στον πύργο. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι μαζί μας. Παναγιώτη.
2: Μετά από μία εβδομάδα αναζητήσεων από την αστυνομία κατόπιν έκδοση του σχετικού εντάλματος σύλληψης, το περασμένο Σάββατο συνελήφθη ο 26χρονος από την ασφάλεια της Ήλδας και την ομάδα μικρής περιπολίας της Ηλίας και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα που πήρε προθεσμία για αύριο το πρωί. Αύριο λοιπόν, λίγο μετά τις 9, αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια Ηλίας ο 26χρονος, ο οποίος θυμίζουμε ότι πριν από 10 ημέρες περίπου, τα ξημερώματα τροκάλισε φθορές του αυτοκίνητο της πρώην συντρόφου του και στη συνέχεια, αφού το αυτή κατέβηκε κάτω μαζί με τον πατέρα της, τη χτύπησε με ρόπαλο και της έσπασε το χέρι και προκάλεσε τραυματισμούς και στη ίδια και στον πατέρα της. Στη συνέχεια διέφυγε, ωστόσο οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν. Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει είναι παραβίαση νομοθεσίας για την ενδοοικογενειακή βία, η πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και βαριάς σωματικής βλάβης, αλλά και παραβίαση νομοθεσίας περί όπλων. Περιμένουμε λοιπόν αύριο την απολογία του, να δούμε και τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.

0: Την τελευταία του πνοή άφησε χθες το πρωί ο 17χρονος, ο οποίος έβινε μάχη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μετά από ανακοπή που υπέστη έξω από το σχολείο του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Το περιστατικό σημειώθηκε, να θυμίσουμε, το πρωί της περασμένης Παρασκευής, όταν ο 17χρονος κατέρευσε με το προσωπικό του σχολείου να ενημερώνει το ΕΚΑΒ αλλά και τον ιδιώτη γιατρό του Πευκοχωρίου και αντιπρόεδρο του Kids Save Lives, τον κύριο Κωνσταντίνο Λαζαρίδη. Διαπιστώθηκε ότι ο μαθητής δεν ανέπνεε και βρισκόταν σε καρδιακή ανακοπή. Χρησιμοποιήθηκε άμεσα απεινιδωτής, ενώ συνεχίστηκε η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, ο 17χρονος ανέκτησε αρχικά καρδιακό ρυθμό, ωστόσο στη συνέχεια υπέστη νέα καρδιακή ανακοπή. Η αναζωογόνηση συνεχίστηκε μέσα στο ασθενοφόρο από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και τον γιατρό. Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, που νοσηλεύτηκε για περισσότερες από 24 ώρες σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα Στεφανιαίας Νόσου. Παρά τη μάχη των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο 17χρονος κατέληξε χθες το πρωί. Στο μεταξύ, με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, έγινε γνωστό πως από την πρώτη στιγμή έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την πλήρη διερεύνηση των συνδικών του περιστατικού. Προτεραιότητα του Υπουργείου, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, είναι και η στήριξη της σχολικής κοινότητας, και για το λόγο αυτό από σήμερα βρίσκονται στο σχολείο ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός, προκειμένου να υποστηρίξουν τους συμμαθητές του 17χρονου, τους εκπαιδευτικούς, αλλά και συνολικά την σχολική κοινότητα. Τώρα τη ζωή του όμως έχασε και ένας 15χρονος στην Καρίτσα του Δήμου Αγιάς χθες βράδυ. Ο άτυχος 15χρονος κατέρευσε ξαφνικά, ενώ χρειάστηκε να μεταβεί ασθενοφόρο από τη Λάρισα, γιατί τα ασθενοφόρα από τα κέντρα υγείας Αγιάς και Γόνων ήταν απασχολημένα σε διακομιδές στην περιοχή. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, αν και δεν ξεκινάει καθόλου καλά αυτή η εβδομάδα.
0: Καθόλου.
1: Βεβαίως, Βίκη, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η δισκογραφία. Τώρα θα δούμε τι θα πει η ιατροδικαστική υπηρεσία, βεβαίως, που αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στις λεπτομέρειες του θανάτου αυτού του 15χρονου παιδιού, το οποίο το βρήκαν οι οικοί του στο σπίτι του μέσα. Είχε καταρρεύσει στο μπάνιο του σπιτιού του και είχε αφρού στο στόμα του. Ειδοποίησε ευθύς αμέσως το ΕΚΑΒ για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, και τα δύο ασθενοφόρα που εξυπηρετούν την περιοχή, από το Κέντρο Υγείας Αγιάς και από το Κέντρο Υγείας Γόνων, ήταν ήδη σε αποστολή για διακομιδές, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να έρθει ασθενοφόρο από την Λάρισα προκειμένου να παραλάβει, να παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, το περιστατικό έγινε στις 9:05 όταν δέχτηκε την κλήση του ΕΚΑΒ. Λίγο πριν τις 10 έφτασε, μετά από 50 λεπτά, το ασθενοφόρο από την Λάρισα, αλλά ήταν ήδη αργά για το παιδί αυτό, τον 15χρονο, όπου απλά οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό του. Αναφέρθηκε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ εδώ στην Λάρισα, ο κ. Γούλας, ο οποίος είπε ότι στις 9:05 δέχτηκαν την κλήση και αναγκάστηκε να μεταβεί ασθενοφόρο από τη Λάρισα. Υπάρχει και ανακοίνωση από την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στεράς Ελλάδος για το περιστατικό αυτό, όπου επιβεβαιώνεται ότι το ΕΚΑΒ στις 9:05 χθες το βράδυ κλήθηκε για επίγον περιστατικό στην περιοχή της Καρίτσας. Η απόσταση Λάρισας-Καρίτσας, όπως αναφέρει η 5η, είναι 55 λεπτά και Αγιάς-Καρίτσας 50 λεπτά. Από τους Γούνους στην Καρίτσα 47 λεπτά. Τα ασθενοφόρα από τα κέντρα Αγίας Αγιάς και Γόνων τη συγκεκριμένη χρονιστική στιγμή ήταν σε διακομική δι περιστατικών προς το Πανεπιστημιακό το ένα και από το Σικούριο το άλλο, με αποτέλεσμα να σταθεί κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ στη Λάρισα, που έφτασε περίπου στις 10 παρα 10 για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες, αλλά ήταν ήδη αργά δυστυχώς. Αν και έγιναν προσπάθειες για την ανάνυψη του παιδιού, δεν έφεραν αποτέλεσμα. Αυτό που οφείλουμε να πούμε είναι ότι το παιδί δεν, με βάση τις μαρτυρίες και των οικείων του, δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, είχε κάποιο επιβαρημένο ιατρικό περιστατικό και αναμένουν βεβαίως και οι δικοί του άνθρωποι τα αποτελέσματα από την ιατροδικαστική υπηρεσία, που θα ρίξουν φως στα αίτια του χαδόκητου χαμού ενός τόσο νέου παιδιού. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Συναγερμός έχει σημάνει στις κτηνιατρικές αρχές του νομού Σερών. Μετά τον εντοπισμό νέου κρούσματος της Ευλογιάς των Εγωπροβάτων, η νέα αιστεία της νόσου εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Σαλή. Μετά τον εντοπισμό νέου κρούσματος της Ευλογιάς των Εγωπροβάτων, η νέα αιστεία της νόσου εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή.

0: υγειονομικά πρωτόκολλα. Πρωτόκολλα βάσει του αυτού των μονάδα τέθηκε σε πλήρη απομόνωση και ξεκίνησε βέβαια δυστυχώς αυτή η επώδυνη διαδικασία για τη θανάτωση και την υγειονομική ταφή των 70 ζώων της εκτροφής. Με σκοπό βέβαια να ανακοπεί η αλυσίδα μετάδοσης. Να πούμε ότι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ένωσης Αιρών βρίσκονται επιποδώς και εφαρμόζουν μια σειρά από έκτακτα μέτρα στην περιοχή. Ήδη έχουν οριοθετηθεί οι προβλεπόμενες ζώνες προστασίας και επιτήρησης γύρω από τη μολυσμένη εκμετάλλευση, εντός των οποίων απαγορεύεται αυστηρά κάθε μετακίνηση εγωπροβάτων, καθώς και η διάθεση προϊόντων χωρίς ειδική άδεια. Κλιμάκια κτηνιάτρων πραγματοποιούν συνεχείς κλινικές εξετάσεις και απογραφές σε όλες τις γειτονικές κτηνοτροφικές μονάδες για τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν υπόπτων συντομάτων. Mm-hmm. Να πούμε ότι η τελευταία φορά που είχε επιβεβαιωθεί κρούσμα ευλογιά στο νομό Σερών ήταν στις αρχές Αυγούστου 2026 σε μικρές κτηνοτροφικές μονάδες στο Δήμο Συντικής, εδώ στο Μεγαλοχώρι, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε στην ΕΡΤ Σερών, στην Περιφερειακή Ένωση Σερών έχουν εντοπιστεί 249 κρούσματα ευλογιά mm-hmm. σε 197 εστίες και έχουν θανατωθεί συνολικά 42.271 ζώα. Πραγματικά έτσι ένα νούμερο σοκαριστικό. Καταλαβαίνουμε το τι έχει υποστεί ο νομός. Είναι ένας αγροτικός και κτηνοτροφικός νομός από την ευλογιά. Πάνω από 42.000 ζώα δυστυχώς έχουν θανατωθεί.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Να παραμείνουμε όμως και από τους κτηνοτρόφους να πάμε τώρα στους αγρότες. Καθώς οι αγρότες του Εύρου δηλώνουν για ακόμη μία φορά αγανακτισμένοι μετά την συνάντηση που είχαν με κυβερνητικούς βουλευτές του νομού, όπου ήθελαν να τους μεταφέρουν το κλίμα που επικρατεί στον πρωτογενή τομέα. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ένα κυρίαρχο μήνυμα βγήκε από αυτή τη συνάντηση που οι ίδιοι αγρότες προκάλεσαν. Είπαν στους βουλευτές, όταν δεσμεύσεις και υποσχέσεις παραμένουν ανεκπλήρωτες, δεν πλήττεται, λέει, μόνο η εμπιστοσύνη των αγροτών προς την πολιτεία, αλλά πλήττεται και η αξιοπιστία των ίδιων των κυβερνητικών βουλευτών απέναντι στους πολίτες που τους εμπιστεύτηκαν. Ξαναλέω, αυτό ήταν το κύριο μήνυμα που βγήκε από αυτή τη συνάντηση που έγινε το Σάββατο με τους βουλευτές Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, τους τρεις βουλευτές Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, παρουσία και του Περιφερειάρχη, παρουσία και προέδρων των ΤΟΕΒ του Νοτιού Εύρου, μαζί βέβαια με τους εκπροσώπους του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου της Αλεξανδρούπολης. Τώρα, αυτή τη συνάντηση που την προκάλεσε ο Σύλλογος, ακολούθησε και μια ανάρτηση αμέσως μετά την συνάντηση, που λέει ότι οι αγρότες δεν μπορούν συνεχώς να ακούν ότι το θέμα εξετάζεται, ότι θα λυθεί, θα υπάρξει ανακοίνωση, θα προχωρήσει. Εκείνο που χρειάζεται είναι συγκεκριμένες απαντήσεις, ημερομηνίες και λύσεις. Τα θέματα που έθεσαν είναι αυτά που έχουμε πει πολλές φορές και εμείς μέσα από τις συνδέσεις μας. Δηλαδή, καθυστέρηση στις δηλώσεις καλλιέργειας, δυσλειτουργίες στη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, προβλήματα με τους ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ, κυβερνητικές δεσμεύσεις που παραμένουν χωρίς σαφή εφαρμογή, αβεβαιότητα για το αρδευτικό νερό, κόστος άρδευσης, εκκρεμότητες στις πληρωμές συγκεκριμένων καλλιεργειών και βέβαια τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει η κτηνοτροφία. Μάλιστα. Με τους αγρότες να τονίζουν ότι προκάλεσαν τη σύσκεψη Βίκη με σκοπό να μεταφέρουν στους κυβερνητικούς εκπροσώπους τη δικαιολογημένη, όπως λένε, αγανάκτησή τους, απογοήτευση για τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος του Εύρου και επίσης να καταγγείλουν, όπως λένε, την προκλητική και αποκαρδιωτική συμπεριφορά και στάση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης απέναντι στους παραγωγούς. Τα μηνύματα τα έστειλαν, είναι η σειρά τώρα των κυβερνητικών βουλευτών.
1: Να δούμε τελικά
2: εκεί που πρέπει, Βρήκη.
1: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στη Μύκονο κλιμάκιο της Πολεοδομίας Σύρου προκειμένου να ελέγξει τα αρχεία της Υπηρεσίας Δόμησης Μυκόνου, το κτίριο της οποίας βρίσκεται υπό αστυνομική φρούρηση από την Τετάρτη. Να πάμε στην ΕΡΤ στις Κυκλάδες, στη Λίνα Θεολογίτου. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η συνοδεία εισαγγελέα θα πραγματοποιηθεί σήμερα, η επίσκεψη του κλιμακίου Πολεοδομίας Σύρου στο κτίριο, προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι σε αρχεία και φακέλους της πολεοδομίας καθώς και στο σύστημα ή πολεοδομία. Θυμίζουμε το κτίριο, στο οποίο στεγάζεται η δόμη Μυκόνου, σφραγίστηκε από το βράδυ της Τετάρτης με εντολή της εισαγγελίας Κυκλάδων λόγω εισαγγελικών παραγγελιών και καταγγελιών που δεν έχουν ελεγχθεί και παραμένουν έως σήμερα αναπάντητες. Είναι γνωστό σε όλους πως η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει απασχολήσει αρκετές φορές στο παρελθόν τις εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές, ενώ με την κατάσταση στο νησί έχει προσφάτως ασχοληθεί και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, γνωστοποιώντας ότι από το σύνολο των εισερχόμενων εγγράφων που κλήθηκε να διαχειριστεί η ΙΔΟΜ εντός

0: Αθηνών, τα 929 σχετίζονταν με αυθαίρετες κατασκευές και είχαν διεκπαιρεωθεί μόνο τα 59, ενώ τα 870 εμφανίζονταν ως εκκρεμή. Τώρα, τη ίναμιση μεταφορά των αρμοδιοτήτων της Πολεοδομίας Μυκόνου στην κεντρική διοίκηση ή σε ειδική γραμματεία του Υπουργείου πρότεινε ο ποινικολόγος Στέλιος Γκαρίπης, μιλώντας σήμερα το πρωί στο Earth News. Σύμφωνα με τον ίδιο, η υποστελέχωση της πολεοδομίας εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα, καθώς, όπως υποστήριξε, η υπάλληλοι είναι ελάχιστοι σε σχέση με την έκταση των πολεοδομικών αυθαιρεσιών στο νησί. Η πολεοδομία της Μυκόνου δεν έχει κάνει αυτοψίες και δεν έχει κάνει τη δουλειά της, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γκαρίπης, επισημένοντας ακόμα πως κατά τη διάρκεια προηγούμενων ευνηδιαστικών ελέγχων από ειδικά κλιμάκια του Υπουργείου Περιβάλλοντος υπήρχαν τσιλιαδόροι που ειδοποιούσαν για την παρουσία των ελεγκτών και την έναρξη των ελέγχων. Ο κ. Γκαρίπης έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στις περιπτώσεις που έχουν φτάσει στα δικαστήρια. Όπως υποστήριξε, χιλιάδες υποθέσεις έχουν παραπευθεί στα ποινικά ακροατήρια, ενώ πολλές καταλήγουν σε αθωωτικές αποφάσεις λόγω ελλειπών φακέλων και δικογραφιών. Φτάσαμε στο να μην γίνονται σεβαστές οι αποφάσεις ακόμα και του Συμβουλίου της Επικρατείας, είπε, αναφερόμενος σε συγκεκριμένη υπόθεση που είχε χειριστεί ο ίδιος ως δικηγόρος για κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας σε Μύκονο, την οποία το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε κρίνει παράνομη. Όπως εξήγησε, η διαδικασία προβλέπει ότι η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας διαβιβάζεται στην πολεοδομία προκειμένου να εκτελεστεί και η πολεοδομία δεν κάνει τίποτα, ανέφερε ο κ. Γκαρίπης, θέτω το ζήτημα άμεσης και αποτελεσματικής εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Εγκληματική οργάνωση οικογενειακού χαρακτήρα εξάρθρωσαν οι ιδιοκτικές αρχές στο Ρέθυμνο στη διάρκεια επιχείρησης που έφερε στο προσκήνιο σωρία έκνομων ενεργειών. Από διακίνηση ναρκωτικών μέχρι απάτες σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ οδήγησαν στα κρατητήρια 8 μέλη της ίδιας οικογένειας και 2 αλλοδαπούς εργαζόμενους στα ποιμνιοστάσια τους. Από την ΕΡΤ Χανίων το ρεπορτάζ έχει Κατερίνα Πολύζου. Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Η έφοδος των ειδικών δυνάμεων της Ελλάδας με κλιμάκια της ΕΚΑΜ Κρήτης και του ΟΠΕΚΕΠΕ Ρεθύμνου και της ΟΠΚΕ Ρεθύμνου και των Τέρμιλων ποτάμου έχει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, διότι οι αστυνομικοί σε αυτή την περιοχή έχουν δεχτεί πολλές φορές επιθέσεις ακόμα και με όπλα. Η συγκεκριμένη τώρα οικογένεια βρέθηκε στο στόχαστο της έρευνας των ιδιωτικές προανακριτικές πράξεις. Η έρευνα κρατάει εδώ και πολλούς μήνες. Ξεκίνησε με αφορμή τις υποθέσεις που αφορούν σε ναρκωτικά, δεντρίλια κάναβη και αποξηρωμένη τυπική κάναβη, αλλά αποκάλυψε απάτη σε κτηνοτροπικές επιδοτήσεις, σε βάρος του ΠΚΠ, κλοπές και κάθε είδος παραβατικές συμπεριφορές, όπως είναι η κλοπή μηχανημάτων, δολιοφορές σε ελαιώνες κλπ. Στο πλαίσιο της έρευνας, λοιπόν, έχουν καταγραφεί προπαρασκευαστικές ενέργειες για την απάτη σε βάρος του ΠΚΠ. Υπάρχουν διάλογοι. Καταλήπτουν ότι κάποια από τα μέλη της οικογένειας δεν είχαν στην κατοχή τους ούτε κουδούνια. Έδιναν εντολές για να βρεθούν πρόβατα ώστε να καταματιστούν ως δικά του κατά τις εφόδους του ελεκτικού οργανισμού.
1: Ναι, μάλλον η Κατερίνα, έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική επικοινωνία.

0: Να πάμε τώρα στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και στον Κώστα Καντούρη. Καθώς, Κώστα, πόσο φαίνεται την παρέμβαση του εισαγγελέα εφετών Θεσσαλονίκης, προκάλεσε η απόφαση να αφαιθεί ελεύθερος Τούρκος, ο οποίος συνελήφθη έχοντας την κατοχή του βαρύ οπλισμό. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι το δικαστήριο, και όχι μόνο ο Τούρκος, αλλά και ο 30χρονος Έλληνας. Μου θυμίζω ότι οι συγκεκριμένοι δύο, οι οποίοι είχαν συλληφθεί την περασμένη εβδομάδα, το προπερασμένο Σάββατο για την ακρίβεια, τις ΣΥΚΕΣ, έχοντας την κατοχή τους βαρύ οπλισμό και συγκεκριμένα ένα μακρύ κανόπλο με διόπτρα που προορίζονταν για ελεύθερο σκοπευτή και ένα υποπολικό λοούζι, οι συγκεκριμένοι είχαν συλληφθεί και μετά την απολογία του στον ανακριτή, την ανακρίτρια, αφέθηκαν ελεύθεροι με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα με την επιβολή περιοριστικών όρων της εμφάνισής τους στο αστυνομικό τμήμα. Ο εισαγγελέας εφετών παρενέβη σε αυτό, θεώρησε ότι κακώς αφέθηκαν ελεύθεροι και ότι πρέπει να επανεξεταστεί το θέμα από το Συμβούλιο Εφετών. Γι' αυτό κατέθεσε προσφυγή, η οποία εντός 5 ημερών το Δικαστικό Συμβούλιο θα κληθεί να αποφασίσει επ' αυτού. Εγώ θυμίζω ότι οι συγκεκριμένοι δύο, όταν είχαν συλληφθεί, ο 36χρονος Τούρκος είχε ομολογήσει ότι τα συγκεκριμένα όπλα είχαν παραλήπτες μέλη της τουρκικής μαφιόζικης οργάνωσης Daltons που δρούν και στην Ελλάδα. Επομένως, οι διοκτικές αρχές είχαν πληροφορίες για τη διακίνηση του οπλισμού και μάλιστα δεν απέκλεινε το ενδεχόμενο τα όπλα να χρησιμοποιούνταν για εκτέλεση ενός εκ των αντιπάλων των Ντάλτονς, όπως έχει γίνει αρκετές φορές στην Ελλάδα με δολοφονίες Τούρκων. Περιμένουμε τώρα τις επόμενες ημέρες. Έχει φτάσει, η υπόθεση έχει εισαχθεί στο Συμβούλιο Εφετών και περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου σχετικά με την τύχη των δύο, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι.
0: Μάλιστα, Κώστα, να πάμε και σε μια είδηση έτσι που προκαλεί εντύπωση. Καθώς βρέθηκαν να κυκλοφορούν μόνα τους στο δρόμο, δύο μικρά, πολύ μικρά κοριτσάκια, ηλικίας 2 έως 4 ετών, και ο πατέρας τους συνελήφθη τελικά.
1: Ναι, δύο αδερφάκια. Τα οποία κοριτσάκια, τα οποία είδαν περίοικοι να κυκλοφορούν στο πεζόδρομο της οδού Βασιλέως Γεωργίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ειδοποίησαν την αστυνομία γιατί διαπίστωσαν ότι δεν συνοδεύονται από κανέναν. Βρέθηκε γρήγορα ο πατέρας, ο οποίος ένας 31χρονος από την Κάνα. Ισχυρίστηκε ότι του είχαν ξεφύγει τα παιδιά και δεν πρόσεξε ότι είχαν φύγει μακριά του. Συνελήφθη για έκθεση, αφέθηκε ελεύθερο την προφορική εντολή της εισαγγελέα για να σημαστεί την υπογραφία σε βάρος, ενώ η μητέρα εκείνη την ώρα ήταν στο σπίτι και μαγείρευε, όπως είπε. Μάλιστα. Βέβαια και οι δύο κρατούνται, καθώς είναι παράνομα στην Ελλάδα, επομένως εκκρεμεί η διαδικασία πλέον της διοικητικής απέλασης.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα, και να επιστρέψουμε εμείς τώρα στην ΕΡΤ Χανίων και στην Κατερίνα Πολύζου για να ολοκληρωθεί το ρεπορτάζ που μας έδινε για την εγκληματική οργάνωση στο Ρέθυμνο.
2: Για να συνοψίσουμε, πρόκειται για νέα οικογένεια που βρίσκονταν στο επίκεντρο των ερευνών των αρχών για πολλαπλές παραβατικές συμπεριφορές που μπορούσε ως ένας από τους κουμανταδόρους του τόπου. Βεβαίως μεγάλη βαρύτητα δίνεται σε πάτες σε βάρος του ΠΚΠ αλλά και στο κομμάτι των φθορών και κλοπών μηχανημάτων του δημοσίου αλλά και ιδιωτών. Στην έφοδο συνολικά καταστιέθηκαν 11 δρύλια κάναβης ύψους 3 μέτρα, 995 γραμμάρια κάναβης, 1850 ευρώ, 3 μαχαίρια, 2 ζυγαρικές ακριβίας, 18 κινητά τηλέφωνα και 7 οχήματα. Να πούμε ότι στο ίδιο χώρο βρέθηκαν δύο Πακιστανοί εργάτες της οικογένειας οι οποίοι είχαν και συγκατοχή τους μικροποσότητα ειδικής κάναβης και η αστυνομία διαπίστωσε ότι διαμένουν παράνομα στη χώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, σήμερα το πρωί είναι η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στον χώνο Λασιφίου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν πάντως να επιχειρούν. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει τα νεότερα. Σταυρούλα.
3: Καλό μεσημέρι. Είναι πολύ καλύτερη η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στην περιοχή Χώνος. Είναι 14 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ιτίας στο Λασίθι και κινητοποίησε ισχυρότατες δυνάμεις της πυροσβεστικής τόσο από τον νομό Λασιθίου όσο και από τον νομό Ηρακλείου. Χθες σηκώθηκαν και 3 ελικόπτερα προκειμένου να συμβάλλουν στις προσπάθειες κατάσβεσης. Όπως είπα, σήμερα είναι πολύ καλύτερη καλύτερη εικόνα της φωτιάς. Δεν έχουμε ενεργό μέτωπο. Σηκώθηκαν νωρίς το πρωί και δύο ελικόπτερα τα οποία συνέδραμαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις και συνέβαλαν στο γεγονός ότι δεν έχουμε πλέον ενεργό μέτωπο. Βέβαια στην περιοχή παραμένουν αυτές οι ισχυρές δυνάμεις. Δεδομένου ότι και σήμερα οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα. Έχουμε δηλαδή και σήμερα ισχυρούς ανέμους. Είναι και δύσκολο και δύσβατο το ανάγλυφο εκεί της περιοχής και μια φωτιά η οποία εκτείνεται η καμένη γη εκτείνεται σε μια σε περίπου 2 χιλιόμετρα έκταση που καταλαβαίνετε ότι κάνει και πιο δύσκολο το έργο των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Η φωτιά θα πρέπει να σας πω ότι χθες το βράδυ δεν κινήθηκε προς την περιοχή της Ιτίας ευτυχώς, κινήθηκε νοτιοανατολικά, αλλά υπήρξε αγωνία και υπήρξε κίνδυνος για 4 οικισμούς, 5 οικισμούς στην ευρύτερη περιοχή. Το απόγευμα είχαμε την εκένωση του οικισμού του Καρυδίου και στη συνέχεια τα μεσάνυχτα άλλοι 4 οικισμοί, τα Κελάρια, η Αδράβαστη, το Αζοκέραμο και η περιοχή της Άκρου που κλήθηκαν οι κάτοικοι και βεβαίως απομακρύθηκαν και οι ηλικιωμένοι προς περιοχές όπου θα μπορούσαν να θα υπήρχε ασφάλεια για αυτούς. Πάντως σήμερα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Παραμένουν, όπως σας είπα, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ελπίζουμε αύριο, γιατί περιμένουμε βροχές αύριο και στην περιοχή της Ιτίας, ελπίζουμε ότι αυτό θα συμβάλλει προκειμένου να εξελιχθούν ομαλά τα πράγματα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Η πυρκαγιά τώρα που εκδηλώθηκε στους πάλους της Νησίρου έσβησε την περασμένη Παρασκευή με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής και τους εθελοντές να δίνουν μάχη για την προστασία του νησιού. Ο δήμαρχος Νησίρου, Χριστοφής Κορονέως, μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, αναφέρθηκε μάλιστα στην πυρκαγιά αυτή και στο ενδεχόμενο μάλιστα εμπρισμού. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Πράγματι, την περασμένη Παρασκευή εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στην περιοχή πάλι του Νησίρου. Ευτυχώς σε χαμηλή βλάστηση. Αυτό που καταλαβαίνετε προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σχέθηκε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση. Συμμετείχαν επίγειες δυνάμεις, πεζοπόρο τμήμα της ΕΜΟΔΕ, εθελοντές πυροσβέστες, ενώ και από αέρο υπήρχε σημαντική βοήθεια. Επιχείρησαν 3 air tractor και πυροσβεστικά ελικόπτερα. Ευτυχώς η φωτιά οριοθετήθηκε, έσβησε, με τις δυνάμεις να παραμένουν μέχρι και σήμερα σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο αναζωπήρωσης. Όπως πολύ σωστά είπατε, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η δήλωση του Δημάρχου Νησίρου, του κ. Κορονέου, ο οποίος μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο εμπρισμό. Τόνισε ο Δήμαρχος ότι η υπόθεση θα διερευνηθεί από τη δικαιοσύνη και υπογράμμιζε πως η Νήσυρος δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να πλήξει τον τόπο. Παράλληλα, ο Δήμαρχος της Νησίρου απίφθινε και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης, στους πυροσβέστες, στους χειριστές εναέριων μέσων, στο πεζοπόρο τμήμα της ΕΜΟΔΕ, στους εθελοντές και στις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, αλλά και στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Νησίρου που συνέδραμαν με κάθε τρόπο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου σήμερα, η Νήσυρος δεν είναι μόνη, στέλνοντας το μήνυμα ότι ο Δήμος, οι κάτοικοι, οι υπηρεσίες και οι εθελοντές θα συνεχίσουν να βρίσκονται σε ετοιμότητα για την προστασία του νησιού. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό μήνυμα. Από την Νήσυρο μετά τη φωτιά, στους πάλους, η πυρκαγιά έσβησε, όμως παραμένει στο επίκεντρο η αναφορά του Δημάρχου στο ενδεχόμενο εμπρισμού, την ώρα που ο ίδιος ευχαριστεί όλους όσοι βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή και συνέβαλαν στην προστασία των νησιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να πάμε τώρα στο μεγάλο ζήτημα, το δημογραφικό. Κατά 42% μειώθηκαν οι γεννήσεις στην Ελλάδα από το 2009 έως το 2024, με τις επιπτώσεις μάλιστα να διαφέρουν σημαντικά από περιοχή σε περιοχή. Στην Θεσσαλία, οι νομοί Τρικάλων και Καρδίτσας συγκαταλέγονται στους 9 της χώρας, όπου στο σύνολο αυτής της περίοδου οι θάνατοι ήταν υπερδιπλάσιοι των γεννήσεων. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Έχει περισσότερα. Ελένη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Να πω ότι τα στοιχεία, βέβαια, αυτά παρουσιάζει ο καθηγητής δημογραφίας και διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών Βίρον Κοτζαμάνης σε ανάλυση για την κατάρρευση των γεννήσεων, αλλά σε περιφερειακό επίπεδο. Η μελέτη αυτή αναδεικνύει το συνδυασμό τριών παραγόντων. Πρώτον, λιγότερα παιδιά ανά γυναίκα. Δεύτερον, μείωση του πληθυσμού σε αναπαραγωγική ηλικία. Και τρίτον, τη δημογραφική γύρανση. Τώρα, οι γεννήσεις περιορίστηκαν από περίπου 117.440 το 2009 σε 68.310 το 2024. Ενώ σε 6 νομούς της υπηρωτικής Ελλάδας, δηλαδή Θεσπρωτείας, Ρεβενών, Φθιώτιδας, Κοζάνης, Ευρυτανίας και Φλόρινας, η πτώση ξεπέρασε το 50%. Σε ακόμη δε 10 κοιμάνθηκε μεταξύ 45% και 50%. Αντίθετα, σε 6 νησιωτικούς νομούς η μείωση ήταν μικρότερη του 30%, ενώ στις Κυκλάδες και τη Ζάκυνθο παρέμεινε κάτω από το 15%. Πάμε τώρα στους θανάτους για κάθε γέννηση. Πόσοι αντιστοιχούν θάνατοι σε κάθε γέννηση. Το σύνολο της περίοδου 2009-2024 στην Ελλάδα αντιστοιχούσαν 133 θάνατοι ανά 100 γεννήσεις. Ωστόσο, σε 17 νομούς της υπηρετικής χώρας η αναλογία κοιμάνθηκε από 175 έως 276 θανάτους στις 100 γεννήσεις. Εκτός λοιπόν από τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα, υπερδιπλάσιους θανάτους έναν των γεννήσεων κατέγραψαν Αρκαδία, Κυλκής, Άρτα, Ευρυτανία, Φωκίδα, Γρεβενά και Σέρες. Στον αντίποδα τώρα, τα Δωδεκάνησα, η Ξάνθη, τα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο είχαν περισσότερες γεννήσεις από θανάτους. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι περιοχές με ευνοϊκότερη εικόνα διατήρησαν μεγαλύτερο μέρος του νεανικού πληθυσμού τους και προσέλκυσαν νέους κατοίκους από άλλες περιοχές ή από το εξωτερικό. Mm-hmm. Η επιδείνωση αποτυπώνεται εντονότερα στα στοιχεία μόνο για το 24. Εκεί δηλαδή τα πράγματα είναι χειρότερα. Επίσης έχουμε λιγότερες γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία. Mm-hmm. Δεν συνδέεται λοιπόν μόνο με τον αριθμό των παιδιών που αποκτούν οι γυναίκες. Η μείωση των αριθμού των γυναικών 25-44 ετών, η οποία προσεγγίζει τις 480.000 ή το 28% κατά την εξεταζόμενη σύγκριση των διετιών 8-9, και 24-25. Και αυτό συμβαίνει κυρίως επειδή πλέον φτάνουν σε αναπαραγωγική ηλικία οι μικρότερες γενιές που γεννήθηκαν μετά το 1980. Και είχαμε επίσης και αρνητικό μεταναστευτικό ισοζύγιο συγκεκριμένες ηλικίες μετά το 2010.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα η Καλαμάτα συστήνεται στην Διεθνή Κοινότητα των Ψηφιακών Νομάδων ως ένας προορισμός που συνδυάζει εργασία και ποιότητα ζωής καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ο Δήμος συμμετείχε στο Athens Nomad Fest, στοχεύοντας στην προσέλκυση επισκεπτών μεγαλύτερης διάρκειας και στην επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, φαντάζομαι είσαι ευτυχισμένος που είσαι στην Καλαμάτα.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η Καλαμάτα λοιπόν επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση της στον διεθνή χάρτη των ψηφιακών ομάδων, συμμετέχοντας και φέτος στο Athens Nomad Fest που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στην Αθήνα και συγκεκριμένα από τις 18 έως και τις 25 Σεπτεμβρίου. Τον Δήμο Καλαμάτας εκπροσώπησε τις προηγούμενες μέρες στην πρωτεύουσα ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Γιώργος Λαζαρίδης, παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα της πόλης σε εργαζόμενους εξ αποστάσεως, σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες από διαφορετικές χώρες από όλο τον κόσμο. Βασικό στόχο θεραπεία και της παρουσίας αυτής ήταν η προβολή της πόλης ως προορισμού, στον οποίο κάποιος μπορεί να συνδυάσει εργασία και διαμονή καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής περιλαμβάνεται το ήπιο κλίμα, η ποιότητα ζωής, το φυσικό περιβάλλον και η εύκολη σύνδεση με την Αθήνα, καθώς και οι ψηφιακές και οι τουριστικές υποδομές. Παράλληλα, ο Δήμος επιδιώκει να δημιουργήσει μια σταθερή κοινότητα ψηφιακών ομάδων στην πόλη, να προσελκύσει επισκέπτες με διαμονές μεγαλύτερης διάρκειας και να ενισχύσει την τουριστική κίνηση πέρα και από τους θερινούς μήνες. Στόχος είναι ακόμα η διασύνδεση των ανθρώπων αυτών με τις τοπικές επιχειρήσεις, τους χώρους συνεργασίας και το παραγωγικό δυναμικό της περιοχής. Στο πλαίσιο μάλιστα της φετινής διοργάνωσης, Βίκη, προβλέπεται επίσης η μετακίνηση περίπου 50 ψηφιακών ομάδων στην Καλαμάτα μετά το τέλος του Athens Nomads Fest, όπου θα γνωρίσουν από κοντά την πόλη και τις δυνατότητες που προσφέρει για εργασία και διαμονή. Το επόμενο ζητούμενο τώρα είναι το ενδιαφέρον που καταγράφηκε στην Αθήνα να μετατραπεί και σε πραγματικές αφήξεις, μεγαλύτερης διάρκειας παραμονή και ουσιαστικό οικονομικό αποτύπωμα για την πόλη της Καλαμάτας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την αναβάθμιση του κάθε του άξονα Χαλάστρα Εύζωνη. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό σου μεσημέρι. Πρόκειται για ένα έργο που αναμένεται να αλλάξει την οδική σύνδεση της Βόρειας Ελλάδας με τα Βαλκάνια και την Ευρώπη. Ενώ να πούμε πως, Τίμο, και το επόμενο διάστημα πρόκειται να ξεκινήσουν και οι εργασίες στις Σύραγγες της Εγνατίας. Πολλές εργασίες στους δρόμους.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, μηχανήματα έργου έχουν αναπτυχθεί κατά μήκος της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Ευζώνων, όπου γίνεται διαπλάτηση της Εθνικής Οδού. Κατά δύο, θα μειωθούν δύο διαφορετικά ρεύματα με δύο λωρίδες ανακατεύθυνση και λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Συνολικά το μήκος του νέου αυτοκινητόδρομου θα είναι 44 χιλιόμετρα και είναι σε πλήρη εξέλιξη εργασίες με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030. Είναι ένα έργο που θα αναβαθμίσει την περιοχή και αποτελεί κεντρική αρτηρία που συνδέει τη Βόρεια Ελλάδα με τα Βαλκάνια και την κεντρική Ευρώπη. Εδώ τα χωριά γύρω από τη Χαλάστρα, το Ανατολικό και τα υπόλοιπα χωριά είναι και για αυτά μια ανάσα, καθώς πλέον τα βαρέα οχήματα δεν θα μπαίνουν στα χωριά αλλά θα κυκλοφορούν μέσα από αυτό το νέο αυτοκινητόδρομο. Τώρα, τον επόμενο μήνα αναμένεται να ξεκινήσουν και εργασίες αναβάθμισης των 35 σειράγκων στην Εγνατία Οδό που έχουν μονοδρομηθεί εδώ για αρκετό καιρό και τελευταία δεν βλέπουμε και καμιά εργασία να γίνεται εκεί, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται και πολλές φορές μποτιλιάρισμα κοντά στα διόδια της Εγνατίας Οδού αλλά και μέσα στα τούνελ. Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατάθεση των τεχνικών μελετών για την πυρασφάλεια, για την αναβάθμιση της πυρασφάλειας των σειράγκων και από την κατηγορία 5 μετά τις εργασίες να έχουμε κατηγορία Α στα τούνελ της Εγνατίας Οδού. Περιμένουμε από τον επόμενο μήνα να ξεκινήσουν και εκεί οι εργασίες. Να πούμε ότι είναι ανακτισμένοι οι βιτιοφορείς, οι επαγγελματίες, καθώς από 1η Ιανουαρίου έχει απαγορευτεί η διέλευση των βιτιοφόρων, έφλεκτων υλικών δηλαδή, από την Εγνατία Οδό, καθώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις στα τούνελ.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Οι δυνατότητες υλοποίησης παρεμβάσεων που θα ενισχύσουν τη λειτουργία και τον εκπαιδευτικό ρόλο του Τμήματος Δοκίμων Αστιφυλάκων Γρεβενών εξετάστηκαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Από την ΕΡΤ Κοζάνης, Φωτεινή Γαλογαύρου θα μας πει περισσότερα. Φωτεινή.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Νέα σελίδα για τη Σχολή Δοκίμων Αστιφυλάκων στα Γρεβενά. Επιχειρεί να ανοίξει η τοπική αυτοδιοίκηση με το βλέμμα στραμμένο στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και την ενίσχυση του εκπαιδευτικού της ρόλου. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών, του κ. Ιωάννη Παναγιωτίδη, με τον Υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοίδη, παρουσία του βουλευτή Γρεβενών Αθανασίου Σταυρόπουλου και του αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, του κ. Λάζαρου Κερεχτέ. Στο επίκεντρο, τι βρέθηκε λοιπόν, τρία έργα που έχουν σκοπό τον εξυγχρονισμό του σκοπευτηρίου, την ανακαίνιση και τον εξοπλισμό του κινηστηρίου και την κατασκευή νέου κτηρίου στο χώρο πίσω από τα μαγειρία για την ανακάλυψη λειτουργικών και εκπαιδευτικών αναγκών της σχολής. Την ίδια ώρα η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία να αναλογιστεί κανείς την πορεία της σχολής. Το Τμήμα Δοκιμών Αστιφυλάκων Γρεβενών ιδρύθηκε το 1990, ανέστηλε τη λειτουργία του το 2012 και επανελειτουργήσε από το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024 με δυνατότητα φιλοξενίας περίπου 200 δοκίμων. Από τότε οι υποδομές της σχολής βρίσκονται σε διαδικασία σταδιακής αναβάθμισης. Έργο ύψους περίπου 950.000 ευρώ αφορούσε χώρους διανομής δοκίμων, ενώ το 2026 αναφέρθηκε η ολοκλήρωση και η λειτουργία νέου ρόφου διαμονής μαζί με τους νέους χώρους διδασκαλίας. Ποια είναι τα αιτήματα που περνάνε και σε ένα άλλο επίπεδο? Σκοπευτήριο, γυμναστήριο και νέο κτίριο μπαίνουν στην ατζέντα Την ώρα που η σχολή συνεχίζει να λειτουργεί και να υποστηρίζει την εκπαίδευση νέων αστυνομικών. Για τα Γρεβενά, η υπόθεση έχει και μια δεύτερη διάσταση. Η λειτουργία της σχολής σημαίνει εκπαιδευτική δραστηριότητα, θέση εργασίας και οικονομική κίνηση στην τοπική κοινωνία. Ενώ η περιφέρεια υπογραμμίζει τη σημασία της ως θεσμού με σταθερή παρουσία στην περιοχή. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, σύμφωνα με την ενημέρωση μετά τη συνάντηση, τελειώνει δίκη. Εξέφρασε τη βούληση του Υπουργείου και να εξετάσει τις δυνατότητες υλοποίησης των παρεμβάσεων. Και πλέον το ενδιαφέρον μεταφέρεται από την πολιτική συζήτηση στο πρακτικό σκέλος. Ποια έργα θα προχωρήσουν, με ποια χρηματοδότηση, σε ποιο χρονοδιάγραμμα. Για τα Γρεβενά, η επαναλειτουργία της σχολής, κλείνουμε αυτό, ήταν το πρώτο βήμα. Η πλήρης αναβάθμισή της είναι το επόμενο στοίχημα. Δίκη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Εγκαινιάστηκε πρόσφατα στη Νέα Κύο της Αργολίδας το νέο τμήμα επιχειρησιακών δράσεων της ελληνικής αστυνομίας. Να πάμε στο Σταύρο Σορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο.
5: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι κύριε και κύριοι Βίκη. Εκτός των άλλων, παρουσία του Μιχάλη Χρυσοχοίδη έγιναν τα εγκαίνια, ο οποίος ανακοίνωσε και την ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας με 10 νέους μόνιμους αστυνομικούς. Ο Υπουργός Βίκη πρότεινε και τη συνεργασία με το Δήμο Άργους Μυκηνών για να δημιουργηθεί και τμήμα τροχέας στην περιοχή. Η δημιουργία του τμήματος τώρα αυτού στη Νέα Κύο ήταν ένα διαχρονικό αίτημα, αφού η περιοχή αντιμετώπιζε όλα αυτά τα χρόνια έντονη παραβατικότητα. Και βέβαια υπήρχαν αυτά τα αιτήματα. Από τις αρχές του 2025 υπήρξε συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για να δοθεί μια λύση. Βρέθηκε κτίριο, περιήλθε στην ιδιοκτησία του Δήμου, διεκδικήθηκε χρηματοδότηση, ικανοποιήθηκε το αίτημα αυτής σε 290.000 ευρώ και μαζί με πόρους του Δήμου ανακαινίστηκε το κτίριο και η ίδρυση του τμήματος, να τονίσω εδώ, θεσμοθετήθηκε με προεδρικό διάταγμα λίγους μήνες πριν το Φεβρουάριο του 2026. Τα πάντα επισκευάστηκαν και βέβαια είχαμε τα εγκαίνια. Θυμίζω εδώ ότι ενισχύθηκε και έγιναν γρήγορα οι κινήσεις μετά και από ένα τροχαίο δυστύχημα που είχε γίνει στην περιοχή με μια 39χρονη μητέρα δύο παιδιών που τότε έχασε τη ζωή της. Δημιουργήθηκε επιτροπή αγώνα που διεκδίκησε την ανάδειξη της παραβατικότητας. Υπήρξε πρόταση του Υπουργού να δοθεί μάλιστα και το όνομα της γυναίκας αυτής στο τμήμα της Νέας Κύου που εγκαινιάστηκε. Και βέβαια το τμήμα αυτό είναι το πρώτο στη χώρα. Είναι μια νέα υπηρεσία, λειτουργεί από 31 Αυγούστου και περιλαμβάνει διάφορες ομάδες όπως είναι η ΟΠ και η ΔΙΑΣ κλπ. Και ήταν βέβαια η τελετή εγκαινιών που έγινε πρόσφατα σε αυτό το κτίριο στη Νέα Κύο του Δήμου Άργους Μυκηνών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Κατάληψη από τους γονείς έχουμε στο Δημοτικό Σχολείο Πυργίου στην Αχείο για τα μαθητικά δρομολόγια. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας ενημερώσει η Μυρσίνη Τζινέλη. Μυρσίνη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Και πράγματι, θα μιλήσουμε για την κατάληψη στην Χίο, μιας και ο καλός συνάδελφος Θοδωρής Πιλιώτης που μας έδωσε την είδηση βρίσκεται σε άδεια. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα από το πρωί, μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Πυργίου, ουσιαστικά γονείς των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Πυργίου, ουσιαστικά οι γονείς από τα γύρω χωριά, κάνουν κατάληψη στο σχολείο, καθώς δεν έχει ακόμη δρομολογηθεί λεωφορείο ή ταξί για να μεταφέρει τα παιδιά τους στο σχολείο. 58 παιδιά στο Δημοτικό Σχολείο Πυργίου, τουλάχιστον τα 30 μεταφέρονται από τα διπλανά χωριά. Η διαγωνιστική διαδικασία ξεκίνησε το καλοκαίρι, όπως μας είπαν οι υπεύθυνοι από την περιφέρεια. Βγήκε άγωνος ο διαγωνισμός και σήμερα δρομολογήθηκε ξανά η διαδικασία, η οποία όμως θα πάρει καμιά δεκαριά μέρες, όπως μας είπε ο Στέλιος Καμπούρης, ο ειδικός σύμβουλος. Δεν έχουμε άλλη υπομονή, λένε οι γονείς, οι οποίοι δηλώνουν ότι θα μείνουν στο σχολείο μέχρι να λυθεί το πρόβλημα. Υπάρχουν κάποιες άλλες συζητήσεις για την αλλαγή ενδεχομένως των συνθήκων της σύμβασης να μπει άλλο μέσο, όχι τα ταξί που θα περιμένουν να δηλώσουν συμμετοχή στο διαγωνισμό. Σήμερα οι γονείς περιμένουν απάντηση, διαφορετικά δηλώνουν ότι δεν θα φύγουν βίκη από το σχολείο.
0: Μάλιστα. Μυρσίνη, να πάμε σε άλλο θέμα τώρα. Ξεκίνησαν οι εργασίες στο εμβληματικό αρχοντικό Γεωργιάδη για τη μετατροπή του σε σπίτι του πολιτισμού.
6: Πράγματι, ένα εξαιρετικό κόσμημα, αρχιτεκτονικό κόσμημα για την Λέσβο, για τη Μυτιλίνη. Χτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, είχε πολλές χρήσεις στο διάβα του, από κατοικία έως νοσοκομείο, ενώ τα τελευταία χρόνια αγοράστηκε από την περιφέρεια και χρησιμοποιήθηκε για δράσεις πολιτισμού, κυρίως ο εξωτερικός του χώρος, καθώς το κτίριο κρίθηκε ακατάλληλο. Είναι διατηρηταίο μνημείο το κτίριο. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν εργασίες με μια εργολαβία 1,7 εκατομμύριων ευρώ. και σε 700 μέρες, όπως αναφέρει η σύμβαση, θα παραδοθεί το σπίτι του πολιτισμού. Δημιουργούνται ειδικές αίθουσες για τη φιλοξενία πολιτιστικών εκθέσεων και εκδηλώσεων στο τριώροφο κτίριο. Προβλέπεται η λειτουργία χώρο βιβλιοθήκης, αλλά και δημιουργία μικρού ξενώνα για τη φιλοξενία προσκεκλημένων καλλιτεχνών ή προσωπικότητων. Ελπίζουμε σύντομα να αποδοθεί σε χρήση στην Λέσβο, καθώς αποτελεί ένα εξαιρετικό κτίριο και κομμάτι της ιστορίας της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μυρσίνη. Νέα δεδομένα τώρα διαμορφώνονται στην αγορά της πράσινης ελιάς Χαλκιδικής, καθώς οι πρώτες τιμές που ανακοινώθηκαν προκαλούν ήδη αντιδράσεις. Οι ελαιοπαραγωγοί της Χαλκιδικής μάλιστα διέκοψαν τη συγκομιδή. Να πάμε στην Κλέλια Κλουτζού που έχει το ρεπορτάζ. Κλέλια, καλώς μεσημέρι.
7: Καλώς σας μεσημέρι. Δεν μιλάμε βέβαια μόνο για τους ελαιοπαραγωγούς της Χαλκιδικής, αλλά ευρύτερα για τους παραγωγούς στην Βόρεια Ελλάδα, και δεν είναι μόνο οι Χαλκιδικιώτες οι οποίοι έχουν σταματήσει την συγκομιδή, αλλά έχουν σταματήσει τη συγκομιδή και σε άλλες περιοχές, διαμαρτυρόμενοι, όπως είπες και εσύ, Βίκη, για τον τιμοκατάλογο. Η τιμή λοιπόν εκκίνησης για την πώληση των προϊόντων τους διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στο 1,10 ευρώ έως 1,20 ευρώ την ώρα που, σύμφωνα με τους ελαιοπαραγωγούς, πέρσι τέτοια εποχή πουλούσαν 1,80 ευρώ. Φέτος λοιπόν, εκτός από το γεγονός ότι η τιμή είναι μειωμένη, έχουν πρόβλημα και με την μείωση της παραγωγής τους. Η ελιά είναι ένα προϊόν το οποίο φέτος δεν απέφερε πολλούς καρπούς λόγω και της κλιματικής αλλαγής. Οπότε μιλάμε αυτή τη στιγμή για μια σοδιά η οποία καταγράφει μείωση έως και 50%. Ταυτόχρονα είναι πολύ σοβαρό φυσικά το θέμα της τιμής της διάθεσης των προϊόντων τους, η οποία η τιμή έχει κάνει βουτιά. Αυτή τη στιγμή λένε οι ίδιοι οι παραγωγοί ότι οι μεταποιητικές μονάδες εκμεταλλεύονται την ανάγκη του ελαιοπαραγωγού και μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις απορροφούν το προϊόν χωρίς να υπάρχει προκαθορισμένος τιμοκατάλογος. Ζητούν λοιπόν από την πολιτεία να παρθούν μέτρα, ζητούν να ενεργοποιηθούν ο ειδικός νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπει αποζημίωση σε ό,τι αφορά τα αγροτικά προϊόντα, και φυσικά αναμένεται να προχωρήσουν και σε κινητοποιήσεις εάν, όπως λένε, δεν δοθεί άμεσα λύση στο ζήτημα, γιατί η ελιά όσο μένει πάνω στο δέντρο μαυρίζει και δεν είναι φυσικά εμπορεύσιμη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κλέλια. Με μια εκδήλωση μνήμης και αναστοχασμού, η Κέρκυρα γιορτάζει σήμερα τη λύση της πολιορκίας της πόλης από τους Τούρκους το 1716. Η εκδήλωση εντάσσεται στις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς και ο Λυκούργος Ασκιαδόπουλος από την Κέρκυρα θα μας πει περισσότερα. Λυκούργια.
8: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 8 στο νέο φρούριο της πόλης, στον προμαχώνα της Τενέδου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η παράσταση ανασυνθέτει τη στιγμή που η πόλη βρέθηκε στα όρια της καταστροφής, δίνει έμφαση στον εσωτερικό παλμό μιας πόλης που αντιστέκεται στην ανθρώπινη δύναμη ως σύμβολο αντοχής. Στόχος δεν είναι μόνο η αναπαράσταση ενός γεγονότος, αλλά και η δημιουργία μιας συλλογικής εμπειρίας μνήμης και ταυτότητας για τον τόπο. Η ένταξη της δράσης στις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς συνδέει άμεσα την τοπική ιστορία με την ευρωπαϊκή, ενισχύοντας την διεθνή αναγνώριση των γεγονότων του 1716 που ανέκοψαν την Οθωμανική επέκταση προς τη Δύση, καθώς την Κέρκυρα υπερασπίστηκαν εκτός από τους Κέρκυραίους και δυνάμεις από την Ιταλία, την Αυστρία και άλλες περιοχές της Ευρώπης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λυκούργια. Υπεγράφει το έργο της ανάπλασης της παραλίας Αργασίου στην Ζάκυνθο. Πρόκειται για μια από τις πιο δημοφιλείς παραλίες του νησιού. Και ο Σάκης Νέγκας είναι μαζί μας. Σάκη.
9: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Για την περιοχή του Αργασίου ο λόγος, τουριστική περιοχή, αλλά με μια παραλία που κοντεύει να εξαφανιστεί από τη διάβρωση και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν, μια πολυετής διεκδίκηση της τοπικής κοινωνίας του Αργασίου περνά πλέον από το σχεδιασμό στην υλοποίηση, καθώς η ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Αργάσι δίπλα στη θάλασσα και μπροστά από το ιστορικό ενατικό γεφύρι, υπεγράφει από τον Δήμαρχο Ζακύνθου Γιώργο Στασινόπουλο και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αναδόχου Εταιρείας Θανάση Τάτση η σύμβαση για την ανάπλαση της παραλίας του Αργασίου. Η σύμβαση για το έργο ανάπλαση της παραλίας Αργασίου του Δήμου Ζακύνθου, στο πλαίσιο της προστασίας από την παράκτια διάβρωση, προϋπολογισμού 5.385.000 ευρώ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 21-27, υπεγράφει στο Αργάσι, σηματοδοτώντας, όπως τονίστηκε από όλους, την έναρξη ενός έργου ιδιαίτερης σημασίας για την προστασία, την αναβάθμιση και την ανάπτυξη της περιοχής. Ένα έργο που έχει περάσει από 40 κύματα μέχρι να φτάσει στην υπογραφή. Έχουν προηγηθεί 25 ολόκληρα χρόνια και 6 δημοτικές αρχές.
0: Μάλιστα.
9: Η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα μιας επίμονης και συντονισμένης προσπάθειας, στην οποία η Δημοτική Αρχή Ζακύνθου με επικεφαλή στον Δήμαρχο Γιώργο Στασινόπουλο έδωσε από την πρώτη στιγμή ξεχωριστή προτεραιότητα, αναφέρει σχετική ανακοίνωση. Εκεί υπήρξαν χαιρετισμοί και τοποθετήσεις του Δημάρχου, του Βουλευτή, εκπροσώπου των τοπικών φορέων, πρώην Δημάρχων και άλλων παριστάμενων. Ένα πιλωτικό και πρωτοποριακό έργο, όπως έχει τονιστεί, γιατί δεν έχει γίνει αντίστοιχο έργο στη χώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Ξεκινούν από αύριο στο Χριστό Ραχών οι ενημερωτικές συγκεντρώσεις από το Δήμο Ικαρίας με θέμα δασοποιήσεις υφαρπαγής περιουσιών από το ελληνικό δημόσιο. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Είναι λοιπόν στα πλαίσια των ενεργειών που κάνει η Δημοτική Αρχή για την αναγνώριση των δασών και των δασικών εκτάσεων του νησιού ως δημοτικές. Έχει προετοιμαστεί η πρόταση του Δήμου για την νομοθετική ρύθμιση. Αυτό έχει προκύψει και μετά τη συνάντηση αντιπροσωπείας του Δήμου με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το ιδιοκτησιακό καθεστώς, όπου είχε ζητηθεί αυτή η πρόταση. Είναι έτοιμη να κατατεθεί τόσο στο Υπουργείο Οικονομικών όσο και στο ΙΠΕΝ. Υπάρχει βέβαια και η ομόφωνη αποφάση από το Δημοτικό Συμβούλιο και υπάρχει και κατατέθηκε και πρόσφατα η αιτιολογική έκθεση. Η νομοθετική ρύθμιση απαιτείται, όπως τονίζει και στο κείμενό τους, η Δημοτική Αρχή για τη λύση του ζητήματος εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση. Τώρα να πω μόνο εγώ ότι ακολουθούν άλλες δύο συναντήσεις που θα γίνουν και στον Έβυλο αλλά και στον Αγιοκήρυκο την άλλη Δευτέρα 28 του μηνός.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Στον ρυθμό του φετινού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων βρίσκεται αυτή την εβδομάδα η Σύρος, σε μια διοργάνωση με πλούσιο πρόγραμμα προβολών και πολλές παράλληλες εκδηλώσεις. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
11: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το Άνιμα Σύρος 2026, η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation, επιστρέφει στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων για 19η συνεχή χρονιά, από σήμερα έως τις 27 Σεπτεμβρίου, σε συνδιοργάνωση του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και με την υποστήριξη και άλλων φορέων, όπως το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας. Επιπλέον και η φετινή διοργάνωση υποστηρίζεται από μεγάλο αριθμό ξένων διπλωματικών αποστολών στην Ελλάδα. Με ένα πρόγραμμα πιο πλούσιο από κάθε άλλη φορά, το μεγαλύτερο διεθνές φεστιβάλ κινουμένων σχεδίων στην Ελλάδα και ένα από τα 20 κορυφαία του είδους στην Ευρώπη, συγκεντρώνει συνολικά 280 ταινίες καταξιωμένων και νέων δημιουργών από 50 διαφορετικές χώρες, περιλαμβάνει 7 διαγωνιστικά τμήματα, ειδικά αφιερώματα, εκπαιδευτικά εργαστήρια, παράλληλες δράσεις, διεθνείς συνεργασίες και φυσικά την ενότητα αγορά, που αποτελεί πλέον κέντρο αναφοράς για ολόκληρη τη βιομηχανία του κλάδου στην Ανατολική Μεσόγειο. Η κύρια θεματική της φετινής διοργάνωσης, με τίτλο 200 χρόνια Ερμούπολη, τιμά την επέτειο από την ίδρυση της Ερμούπολης το 1826, ενώ το πλήρες πρόγραμμα των προβολών, αφιερωμάτων και παράλληλων εκδηλώσεων υπάρχει αναρτημένο στον ιστότοπο του φεστιβάλ. Η επίσημη έναρξη, να πούμε, ότι θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Τετάρτη στις 8 το βράδυ στο Θέατρο Απόλλων, με την πανελλήνια πρεμιέρα της ταινίας Δεκοράδο του βραβευμένου Μεγκόγια Ισπανού δημιουργού Αλμπέρτο Βελάσκες, μια καυστική σάτυρα για τη ζωή και τη σύγχρονη κοινωνία. Στην τελετή έναρξη θα προβληθεί επίσης η ταινία μικρού μήκους με τίτλο 90 δεύτερα για το Θάνο Μικρούτσικο, ένα animation αφιερωμένο στο έργο του σπουδαίου δημιουργού. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στο αίθριο του Δημαρχιακού Μεγάρου Ερμούπολης με ένα μεγάλο πάρτι. Και φέτος να πούμε ότι οι εκδηλώσεις του Άνιμα Σύρος θα λάβουν χώρα σε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της Σύρου. Τιμόμενη χώρα είναι η Ιρλανδία και βεβαίως και φέτος το φεστιβάλ ταξιδεύει και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων. Να πούμε κλείνοντας ότι η είσοδος είναι δωρεάν σε όλες τις προβολές ταινιών και στις συζητήσεις που διεξάγονται στο Θέατρο Απόλλων και το Επιμελητήριο Κυκλάδων με τήρηση σειράς προτεραιότητας. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε τώρα με τον καιρό. Στη Θεσσαλία, τις Ποράδες, το Ιόνιο, τη Στερεά και την Πελοπόννησο ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τοπικά στην Θεσσαλία και τις Ποράδες θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει κατακόρυφη πτώση και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 25 με 26 βαθμούς, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι σε χαμηλά επίπεδα. Οι άνεμοι αύριο θα πνέουν στο Αιγαίο Βόρειο Ανατολική, Θυελλώδης 6 με 7 και στο Ιόνιο Βόρειο Δυτική με την ίδια ένταση. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρικός. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απο...

0: είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Η εβδομάδα ξεκίνησε με καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες, όπως τελείωσε και η προηγούμενη, αλλά η αλλαγή στο συνθηκό του καιρού θα είναι ραγδαία, ξαφνική και απότομη. Από αύριο τις πρώτες πρωινές ώρες, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Μάλιστα, νωρίτερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ξέδωσε και πορτοκαλί προειδοποίηση για την ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Φθινοπορεινό από αύριο το σκηνικό σε πολλές περιοχές, σκηνικό βαρύ χειμωνιάς βεβαίως διαρκείας στις αγορές καυσίμων, καθώς δεν έχει εξουδετερωθεί η ενεργειακή βόμβα που απειλεί όλη την Ευρώπη. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δεν θα αλλάξουν τα περσινά εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, ούτε ο αριθμός των δικαιούχων, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Περακάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ως μάρτυρας αυτής της ιστορίας ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές. Σταματήστε το διαστημό μου, δήλωσε ο υπνοθεραπευτής κατά την έξοδό του από το ανακριτή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πρωθυπουργός σήμερα στη Silicon Valley με το βλέμμα σε επενδύσεις και τεχνητή νοημοσύνη. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έρχεται 24ωρο με βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς και πτώση της θερμοκρασίας έως 8 βαθμούς. Συνελήφθηκε η νεαρή 21 ετών για το θάνατο του 82χρονου έπειτα από καυγά στην παραλία της Βουλιαγμένης. Κατηγορείται για συνέργεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν από τους Αμερικανούς πολίτες στο Ιράν να εγκαταλείψουν αμέσως τη χώρα εν μέσω αυξανόμενων εντάσσεων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το Fox News. Και τέλος, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, 31 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Σοκαρισμένη παραμένει, κυρίες και κύριοι, κοινή γνώμη μετά τη νέα γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα, εκεί όπου ένας 27χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε την 25χρονη σύντροφό του. Αλλά σοκαρισμένη κοινή γνώμη και για το απίστευτο περιστατικό με το θάνατο ενός 82χρονου μετά από έντονο διαπληκτισμό με 76χρονο στην πλάστη Βουλιαγμένη για μία ξαπλώστα. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά, όπως βεβαίως θα ακούσουμε όλα τα νεότερα από τις έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, όπου οι αρχές προσπαθούν να ρίξουν φως και ιδιαίτερο ενδιαφέρον φυσικά παρουσιάζει η παρουσία σήμερα στον ανακριτή του υπνοθεραπευτή, ο οποίος φέρεται να έλαβε φωτογραφία του τραγουδιστή, ενώ εκείνος βρισκόταν στο ιατρείο του Κολονακίου. Όλα αυτά σε πολύ λίγο στο δελτίο μας. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα με την ενεργειακή ακρίβεια, με αυτή την ενεργειακή βόμβα που απειλεί όλη την Ευρώπη. Με τις τιμές των καυσίμων να διαμορφώνονται στα υψηλότερα επίπεδα από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η στήριξη της πολιτείας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις αναμένει να κινηθεί σε δύο άξονες, στη συγκράτηση των τιμών και την ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης έθεσε το πλαίσιο αυτών των παρεμβάσεων. Πάντως σήμερα στις διεθνείς αγορές βλέπουμε μια κάποια αποκλιμάκωση. Το θέμα είναι ότι δεν τη βλέπουμε στην αντιλία. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας συντάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Είμαστε, Πινελόπη, είναι αναμονή της εξειδίκευσης των παρεμβάσεων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πετρέλαιο θέρμανσης και τον δίζελ, με τον Κυριάκο Πυρακάκη να εξηγεί σήμερα νωρίτερα στη τηλεοπτική συνέντευξη ότι στόχος είναι η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να γίνει η εξειδίκευση των μέτρων από το Υπουργείο Οικονομικών. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα γίνει με ανακοίνωση και όχι με συνέντευξη τύπου, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί, καθώς ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, συνοδεύει τον Πρωθυπουργό στην Αμερική. Ωστόσο, η κατάσταση ό,τι αφορά τα καύσιμα συνεχίζει να προβληματίζει πάρα πολύ έντονα την κυβέρνηση. Να δώσουμε μια εικόνα, ξεκινώντας από τις διεθνείς αγορές, να πούμε ότι το Brent αυτή την ώρα, παρά το γεγονός ότι καταγράφει μια αποκλιμάκωση, παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, είναι στα 101,1. Το αργό της Αμερικής είναι στα 97,7. Ενώ το φυσικό αέριο έχει και αυτό μια πτωτική πορεία, είναι αυτή τη στιγμή στα 75 ευρώ και 92 λεπτά ανά μεγαβατόρα, με μια πτώση της τάξης του 4,5%. Όπως είπες και εσύ όμως, όλο αυτό δεν αποτυπώνεται ακόμη στην Αγγλία, καθώς οι τιμές της αμόλυβδης 95 οκτανίων μετά τις εκπτώσεις και τις επιδοτήσεις, τις εκπτώσεις από τα αντιληστήρια και την επιδότηση από την κυβέρνηση, είναι κοντά στα 2,20, η μέση τιμή πανελλαδικά είναι στα 2,19 και 5, ενώ στο ντίζελ κίνηση έχει ξεπεράσει τιμή, έχει ξεπεράσει την αμόλυβδη, είναι στα 2,21-7. Άρα είναι υψηλότερη των ντίζελ κίνησης. Τώρα ο προβληματισμός είναι τι θα γίνει με τον ντίζελ θέρμανσης, το οποίο έχουμε πει ότι αν κυκλοφορούσε σήμερα θα ήταν γύρω στα 2 ευρώ το λίτρο. Ενδεχομένως
1: τεράστια διαφορά σε σχέση με πέρυσι, έτσι.
2: Ακριβώς. Και ενδεχομένως έτσι όπως διαμορφώνονται οι τιμές να είναι και περισσότερο από 2 ευρώ.
1: Βέβαια, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να συμβεί μέχρι τότε, ασφαλώς, έχεις δίκιο.
2: Ωστόσο, ενδεχομένως να πέσουν οι τιμές, ελπίζουμε όλοι ότι μπορεί να πέσουν οι διεθνείς τιμές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα φτάσουμε στα περσινά επίπεδα. Γιατί αν μιλάμε για 2 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης τον Οκτώβριο του 2026, να θυμίσουμε ότι τον Οκτώβριο του 2025 είχε κυκλοφορήσει στην αγορά στο 1 ευρώ και 10 λεπτά. Ενώ έκλεισε στο τέλος της περίοδου, δηλαδή τον περασμένο Απρίλιο, και αφού είχε ξεσπάσει ο πόλεμος, στα 2 ευρώ, στο 1 ευρώ και 75 λεπτά. Και αυτό είναι το όριο το οποίο έχει θέσει η κυβέρνηση, δηλαδή να διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης χαμηλότερο από το 1,75. Ο κύριος Κερακάκης ξεκαθάρισε σήμερα στην οπτική του συνέντευξη ότι 2 θα είναι τα μέτρα που θα αφορούν τα καύσιμα. Καταρχήν ένα, το επίδομα θέρμανσης, που είπε ότι δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια και δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων. Να πούμε εδώ ότι οι δικαιούχοι είναι περίπου 1.200.000 πολίτες. Ωστόσο είπε ότι θα αυξηθεί το ποσό και βεβαίως θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση κυρίως στις βόρειες περιοχές της χώρας, όπου εκεί η θέρμανση είναι πολύ, μάλλον το αίτημα της θέρμανση είναι πολύ πιο ισχυρό από ό,τι στην υπόλοιπη χώρα. Τώρα,
1: αυτός είναι ο ένας άξονας που μας περιέγραψε, το επίδομα θέρμανσης. Το άλλο έχει να κάνει με την επιδότηση στην αντλία που λέμε, έτσι, στο πετρέλαιο.
2: Είναι βέβαιο λοιπόν πλέον ότι η επιδότηση τόσο από την πλευρά της κυβέρνησης και κατά πάσα πιθανότητα και εκτός από τα δικαστήρια θα συνεχιστούν και τον Οκτώβριο. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτό που έχει ανακοινωθεί είναι και ισχύει αυτή τη στιγμή, είναι 10 λεπτά επιδότηση από την κυβέρνηση στο πετρέλαιο κίνησης και 5 λεπτά από τα δικαστήρια έκπτωση, πάντα στο πετρέλαιο κίνησης, δηλαδή με λίγα λόγια 15 λεπτά μείωση της τιμής στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη από τα δικαστήρια. Φαίνεται ότι αυτό το σχήμα θα συνεχιστεί και τον Οκτώβριο, ενδεχομένως να είναι υψηλότερη η επιδότηση και οι εκπτώσεις, και εκτιμάται ότι ένα μέρος των εκπτώσεων θα ζητηθεί και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μάλλον θα ζητηθεί από την κυβέρνηση προς τα δηληστήρια να επεκτείνουν την επιδότησή τους και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη, από την πλευρά της κυβέρνησης έχει ξεκαθαριστεί ότι δεν θα υπάρχει επιδότηση. Ωστόσο όλοι ελπίζουμε πως θα υπάρξει η συνέχιση τουλάχιστον της έκπτωσης από την πλευρά των δηληστηρίων.
1: Και επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες ημέρες αναφορικά με την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ο Υπουργός είπε ότι βασικά τον καταναλωτή ενδιαφέρει η τιμή στην αντλία, πόσο χαμηλή θα είναι και όχι ο μηχανισμός, το πώς θα φτάσουμε σε μια χαμηλή τιμή δηλαδή.
2: Αυτό είναι μια αλήθεια όπως την περιγράφει ο Υπουργός. Ωστόσο, η συζήτηση γύρω από τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ξεκίνησε με αφορμή τη συνέντευξη που έδωσε ο Πρωθυπουργός στην ΕΡΤ. Φαίνεται ότι το θέμα συζητήθηκε στο Eurogroup την Παρασκευή και το Σάββατο. Ωστόσο, δεν ελήφθησαν αποφάσεις και είδαμε ότι στη χθεσινή ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα ξαναθέσει το θέμα στις 15 και 16 Οκτωβρίου που γίνεται το Συμβούλιο Κορυφής. Άρα, με λίγα λόγια, ξεκινάμε τον Οκτώβριο με ό,τι έχουμε δεδομένο και εφόσον υπάρξουν μέτρα, δηλαδή δοθεί η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε η μείωση τυπικού φόρου κατανάλωση, τα καύσιμα και το κόστος της να μην καταγράφεται στις δαπάνες του προϋπολογισμού, ενδεχομένως να δούμε και άλλα μέτρα στη συνέχεια.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά. Εδώ θα είμαστε έτσι κι αλλιώς. Το θέμα μόλις τώρα ξεκινά. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Sky ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Περακάκης, για το καυτό ζήτημα με τις τιμές των καυσίμων.
3: Θα ξεκινήσει η χρονιά κάτω από εκεί που έκλεισε πέρσι. Κάθε βοήθεια, κάθε ευρώ το οποίο φτάνει στο πορτοφόλι των ανθρώπων που μας βλέπουν είναι σίγουρα μια βοήθεια. Αλλά είναι διπλή η ασπίδα προστασίας, είναι διπλή η στήριξη, γιατί έχουμε και το επίδομα θέρμανσης. Θα υπάρξει και μια οριζόντια αύξηση σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Το επίδομα να πω, δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων.
1: Τώρα, παρά τη διεθνή αβεβαιότητα που προκαλούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να λαμβάνει θετικές αξιολογήσεις από τους διεθνείς οίκους και να απολαμβάνει την ρυθμίση των αγορών, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης νωρίτερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Πάμε στην νότια ενέδρα του πολιτικού μας τάκτου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στις δύο νέες αναβαθμίσεις των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας. Ρωτήθηκε όμως νότια για το μεγάλο θέμα των ημερών, την ακρίβεια στα καύσιμα και τους τρόπους που σχεδιάζει να το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ναι, σε δύο επίπεδα κινήθηκε, στα θετικά που αφορούν αναμφισβήτητα αναφέρονται στις αναβαθμίσεις και του ελληνικού χρηματιστηρίου, αλλά βεβαίως και των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από διεθνούς οίκους αξιολόγησης, αλλά και στα αρνητικά, στα προβληματικά που, όπως παραδέχτηκε, αποτελούν ένα τεράστιο πρόβλημα. Ζούμε σε δύσκολους καιρούς, με δικά μου λόγια αποδίδω το νόημα των δηλώσεων φράσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου. Σε ό,τι αφορά την ενέργεια, είναι σαφές ότι η κυβέρνηση και διαστόματος Παύλου Μαρινάκη, κυβερνητικού εκπροσώπου, συνδέει τις όποιες παρεμβάσεις με τις πιθανές, με την πίεση που και η ελληνική κυβέρνηση ασκεί για κεντρική ευρωπαϊκή παρέμβαση. Υπάρχουν προηγούμενα, υπήρχε και της πανδημίας, αναφέρθηκε συγκεκριμένα ο πρόεδρος Μαρινάκης στο να ενταχθούν οι πρόσθετες δαπάνες από τη μείωση των φόρων για τους οποίους είπε μάλιστα, για την οποία μείωση είπε μάλιστα ότι είμαστε πραγματικά αντίθετοι, αλλά πρέπει να ενταχθούν αυτοί στην λεγόμενη ρήτρα διαφυγής, ούτως ώστε να γίνουν παρεμβάσεις. Αλλά εδώ είμαστε να παρέμβουμε, είναι το νόημα που εκπέμπουν από το Μέγαρο Μαξίμου για το όλο θέμα. Και εδώ πρέπει να προσθέσω πως η κυβέρνηση διαμηνύει ότι σε κάθε περίπτωση θα εξασφαλιστεί οποιοδήποτε περιθώριο, και με την ευκαιρία αυτή εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης και μια όχι πολύ σκληρή, θα έλεγα, ιδεοξία, αλλά επίθεση στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι μιλούν είτε με άγνοια, δεν γνωρίζουν δηλαδή τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, είτε κακοπροαίρετα, λέγοντας ότι μπορούν να μειωθούν αυτές αυτοί οι φόροι, σημειώντας ότι είναι περίπου 5 δισεκατομμύρια, 4 με 5 δισεκατομμύρια τυσίως τα έσοδα από αυτούς, και πρέπει να απαντήσει πώς θα καλυφθούν τα συγκεκριμένα έσοδα του κράτους που δίνονται όταν εύκολα λένε μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή άλλους φόρους.
1: Μάλιστα. Μένουμε σε αυτά. Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Στην ίδια συζήτηση, για να κλείσω, συγγνώμη,
1: ναι,
4: Γρηγόρη,
1: ναι, ναι,
4: αναφέρθηκε και υπήρξε ερώτηση και για τις τιμές στο ράφι.
1: Στην
4: ίδια συζήτηση, για να κλείσω, συγγνώμη, Γρηγόρη, αναφέρθηκε και υπήρξε ερώτηση και για τις τιμές στο ράφι.

0: 1,75 ευρώ το λίτρο που έκλεισε η χειμερινή περίοδος τον Απρίλιο και όχι στα 2 ευρώ που θα ξεκινούσε τον Οκτώβριο. Ακούσαμε λοιπόν και στο ρεπορτάζ ότι με νέα όπλα η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός ανακοινώσουν μέσα στην εβδομάδα το σχέδιο στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, το οποίο θα ισχύσει από την 1η Οκτωβρίου. Ανησυχία εντωμεταξύ και προβληματισμός καταγράφεται και στις Βρυξέλλες. Πάμε στη Βελική Πρωτεύουσα όπου θα συναντήσουμε την ανταποκρίτριά μας Έλληνα Αποστολίδου. Έλενα, στο πρόσφατο Eurogroup πριν από λίγες ημέρες δεν έλυθε καμία απόφαση για κοινό μέτωπο σε ενέργεια και ομόλογα. Ο χειμώνας δεν αργεί, όλοι εκτιμούν ότι θα είναι δύσκολος, το ακούμε σε όλους τους τόνους, και βαρύς ενεργειακά και οικονομικά. Τι λένε στις Βρυξέλλες λοιπόν, ποιος είναι ο σχεδιασμός, πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Προς δύο κατευθύνσεις κοιτάζουν στις Βρυξέλλες. Η μία αφορά το απόθεμα που πρέπει να υπάρχει, το ενεργειακό, και το δεύτερο είναι οι τιμές. Ως προς το πρώτο παράγοντα είναι καθησυχαστική, αν και τα αποθέματα διαφέρουν σε σχέση με εκείνα των προηγούμενων ετών που έφταναν το 80%, αυτό ωστόσο φτάνει το 70%, θεωρούν ότι θα υπάρξει υπάρκεια και ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Το δεύτερο ζήτημα που αφορά τις τιμές της αγοράς ενέργειας, εκεί λοιπόν η Κομισιόν προσπαθεί να δημιουργήσει μια γέφυρα ανάμεσα στα κράτη, τα οποία ωστόσο δεν πλησιάζουν μεταξύ τους, προκειμένου να βρεθεί μια νέα ενιαία λύση. Πολλά κράτη είναι εκείνα που ζητούν μια ευάνθυνση και μια μεγαλύτερη ενεργειακή ρήτρα διαφυγής, όπως αυτή που είδαμε στο πρώτο μεγάλο κύμα του ενεργειακού ζητήματος, αλλά όμως ζητούν άλλες πολιτικές. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα, κυλά αντίστροφα ο χρόνος, ενώ να σας πω ότι σήμερα, έτσι με προέκταση του ενεργειακού ζητήματος, συνεδριάζουν οι Υπουργοί Μεταφορών σε ένα άτυπο συμβούλιο στο Δουβλίνο, θέτουν το θέμα των ενεργειακών καυσίμων, υπάρχει επάρκεια και από την πλευρά τους διαβεβαιώνουν, αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουν ότι οι τιμές αυξάνονται κατακόρυφα και αυτό θα μετακυλήσει στις τιμές των επιβατών. Τέλος, να σας πω ότι επειδή βρίσκομαι στο Βέλγιο, πρέπει να σου πω ότι είναι το νούμερο ένα θέμα και στο Βέλγιο το ζήτημα της ενέργειας. Μάλιστα, σήμερα έδωσε μια συνέντευξη ο Υπουργός Ενέργειας του Βελγίου, ο Ματιέ Μπιέ, και δήλωσε ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού για την επάρχεια των καυσίμων. Και αυτό γιατί έχει άμεσες συνδέσεις στο Βέλγιο με Νορβηγία και Ηνωμένο Βασίλειο. Μην ξεχνάμε ότι στο Βέλγιο υπάρχουν και μεγάλα αποθέματα γιατί υπάρχει βάση του ΝΑΤΟ. Ο ίδιος όμως αναγνώρισε ότι οι τιμές είναι πολύ ψηλές και ότι το πρόβλημα είναι κυρίως διεθνής κρίσης και ότι η κυβέρνηση έχει περιορισμένο έλεγχο πάνω τους. Ουσιαστικά ζητώντας αυτό που ζητάει και η ελληνική πλευρά από την Κομισιόν, να πάρει ευρωπαϊκά μέτρα έτσι ώστε να μπορέσει να ανακουφίσει και το Βέλγιο τη δική του οικονομία. Η κατάσταση, λέει ο ίδιος, ότι δεν είναι ανησυχητική, ότι είναι, συγγνώμη, ανησυχητική και ότι παρακολουθούν πολύ στενά την υπόθεση της ανόδου των τιμών.
0: Βεβαίως, όπως και όλοι μας, εξάλλου σε όλη την Ευρώπη. Έλληνα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Όλοι μας ενώ παρακολουθούμε πολύ στενά τις εξελίξεις με τις τιμές και την ακρίβεια. Τώρα, οι τιμές στα καύσιμα είναι στα ύψη, αλλά όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν αναφερόμαστε μόνο στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιλέγουν καυσόξυλα και πέλετ που κινούνται οι τιμές σε αυτή τη συγκεκριμένη αγορά. Ο κ. Χρήστος Μπάτας είναι πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων Στερεών Καυσίμων. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
2: Προσπαθούμε να τη συγκρατήσουμε και θα τη συγκρατήσουμε στα χαμηλά επίπεδα σχεδόν τα περσινά. Πέρσι τη μέσα στα καυσόξυλα, εκτός από την προσφερολογία που κάνουν στα ίντερνετ και σε αυτά τα μέσα μαζικής, ήταν στα 140 ευρώ έως 145 το χίδιρ. Έτσι λέγεται η κατεντολή του Υπουργείου, βουλάμε με δύο τρόπους, το χύμα και το στιβαχτό.
3: Ναι.
2: Το χύμα λοιπόν ήταν οι τιμές του 140 έως 145. Ναι. Η ελιά έχει μια απόκριση γύρω στα 5 με 10 ευρώ ανάλογα την ποιότητα του ξύλου.
4: Δηλαδή?
2: Και φέτο έχει παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα. 5 ευρώ παραπάνω περίπου είναι αυτή τη στιγμή.
4: Δηλαδή?
2: 140 μέχρι 145 κυμαίνεται. Το πέλετ είναι ένα εισαγόμενο κατά κύριο ρόλο, είναι ένα εισαγόμενο προϊόν το οποίο άγεται και φέρεται από τις συνθήκες της αγοράς και των εισαγωγών. Mm. Γιατί τα περισσότερα πέλετ έρχονται από Ρουμανία.
4: Ναι.
2: Υπάρχουν και φιλότιμες προσπάθειες και επενδύσεις που έχουν γίνει στην ελληνική αγορά και προσπαθούμε να φτάσουμε στο επίπεδο του Α1N+. Έτσι είναι η ορολογία του καλού πελετ. Οι τιμές πέρσι ήταν γύρω στα 8 ευρώ. Το Α1N+, το τονίζω.
4: Mm-hmm.
2: Θα πάει 9 ευρώ εφέτο το πελετ. 1 ευρώ θα πάρει πάνω μόνο.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα, αλλά να

0: Μείνουμε στο μεγάλο ζήτημα, και αυτό έχει να μας έρχεται από το μέτωπο της οικονομίας και αφορά πολύ κόσμο. Νέο πλαίσιο για την προστασία της κυρίας κατοικίας τίθεται από σήμερα σε εφαρμογή μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Οι οφειλέτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να διατηρήσουν την κυρία κατοικία τους και να εξασφαλίσουν χαμηλότερες δόσεις για την αποπληρωμή των χρεών τους, εφόσον αποδεχθούν την εκποίηση των άλλων περιουσιακών του στοιχείων. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες για το πώς θα λειτουργήσει όλος αυτός ο μηχανισμός. Κώστα, καλό μεσημέρι. Τι προβλέπει λοιπόν το νέο πλαίσιο και κυρίως ποιους αφορά?
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Οι νεολήπτες έχουν από σήμερα την δυνατότητα, κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού, να αιτούνται ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κυρίας κατοικίας τους, το επαναλαμβάνω, με προστασία της κυρίας κατοικίας τους, διαχωρίζοντας αυτήν από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία. Με τη νέα, ταχύτερη διαδικασία ρύθμισης, εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διαγραφή οφειλών με βάση την αξία της κυρίας κατοικίας και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, καθώς για τον υπολογισμό της ρύθμισης λαμβάνεται υπόψη μόνο η αξία της κυρίας κατοικίας. Απ' την άλλη, βέβαια, υπάρχει και το τίμημα. Ως αντιστάθμισμα, ο οφειλέτης συνενεί στην εκούσια ρευστοποίηση των λοιπόν περιουσιακών του στοιχείων μέσω μιας απλοποιημένης διαδικασίας πληστηριασμού. Δηλαδή, θα δέχεται να εκπληστηριαστούν τα υπόλοιπα περιουσιακά του στοιχεία. Για την κατηγορία των ευάλωτων και επιλέξιμων οφειλετών, οι πιστωτές υποχρεούνται να υποβάλουν την συγκεκριμένη εναλλακτική πρόταση ρύθμισης, δηλαδή αυτή που περιλαμβάνει τη διάσωση της κυρίας κατοικίας, δεν την πειράζουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγει σε πληστηριασμό δηλαδή η κυρία κατοικία, απλά θα ρευστοποιηθούν τα υπόλοιπα ακίνητα στην περίπτωση που υπάρχουν. Τώρα, ο οφειλέτης μπορεί να αποδεχθεί ή να απορρίψει την αντιπρόταση που θα κάνουν οι πιστωτές. Εάν δεν την αποδεχθεί, θα λάβει την πρόταση του εξοδικαστικού όπως ισχύει. Δεν θα έχει δηλαδή αυτά τα ευεργετήματα που έχει το νέο πλαίσιο όταν δέχεσαι να εκποιηθούν τα υπόλοιπα περιουσιακά σου στοιχεία χωρίς εκποίηση των λοιπόν ακινήτων. Τώρα, με την οριστική υπογραφή της σύμβασης αναδιάθρωσης απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης, πληστηριασμού δηλαδή, ή λήψης ασφαλιστικών μέτρων στην κυρία κατοικία του οφειλέτη, υπό τον όρο βέβαια να τηρεί τη ρύθμιση. Mm-hmm. Και επιπλέον η ίδια.
0: Απαραίτητο
1: η
0: αυτό σύμβαση, βέβαια. Γιατί αν δεν τηρεί τη ρύθμιση δεν έχει νόημα πλέον.
1: Δεν έχει νόημα. Επιπλέον η ίδια η σύμβαση αποκτά ισχύ εκτελεστού τίτλου, διασφαλίζοντας μια σύντομη, ξεκάθαρη και απόλυτα συνειδητική διαδικασία για όλα τα μέρη, όπως σημειώνει και το Υπουργείο Οικονομικών. Τώρα, αν έχουμε λίγο χρόνο, να πούμε ένα παράδειγμα. Ένας οφειλέτης.
0: Βέβαια, για να γίνει πιο κατανοητό όλο αυτό που περιγράφουμε τώρα.
1: Ένας οφειλέτης με συνολικές οφειλές 300.000 και κύρια αξία κατοικίας 150.000, κάνει κανονικά την αίτησή του στην πλατφόρμα του εξοδικαστικού, στην οποία δηλώνει ότι επιθυμεί να προστατεύσει αποκλειστικά την κύρια κατοικία του, συνενώντας παράλληλα να ρευστοποιηθούν τα υπόλοιπα κινητά του που είναι 50.000 ευρώ η αξία τους. Mm-hmm. Υπάρχουν βήματα συγκεκριμένα. Έχουμε την υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα του εξοδικαστικού, δηλώνοντας αυτά που είπαμε. Επίσης, υπολογίζεται η νέα οφειλή με βάση πάντα την κύρια κατοικία, μόνο την κύρια κατοικία. Και σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, η ρύθμιση βασίζεται αποκλειστικά στην αξία της κυρίας κατοικίας, δηλαδή τις 150.000 ευρώ. Και οι πιστωτές από την πλευρά τους υποχρεούνται να προτείνουν ρύθμιση που διασώζει την κυρία κατοικία, ρευστοποιεί τα υπόλοιπα κίνητα, μειώνει την οφειλή σε βιώσιμο επίπεδο. Αν δηλαδή, εδώ έχει σημασία Γρηγόρη να το αναφέρουμε αυτό, αν δηλαδή η αρχική οφειλή είναι 300.000 όπως είπαμε, η αξία των υπολείπων ακινήτων 50.000, αυτά ρευστοποιούνται, και διαγραφή που προκύπτει από τον αλγόριθμο της 150.000 ευρώ. Και έτσι ικανοποιούνται οι πιστωτές από τη ρευστοποίηση μόνο των 50.000 ευρώ που είναι τα υπόλοιπα ακίνητα. Και ρυθμίζεται η οφειλή των 150.000 ευρώ. Και στο δεύτερο βήμα, το πιο σημαντικό, η νέα οφειλή προς ρύθμιση, αυτά τα 150.000 που λέμε, ρυθμίζεται σε μέχρι 35 χρόνια, ανάλογα με την εισοδηματική κατάσταση του οφειλέτη. Το ταβάνι είναι τα 35 χρόνια, μέχρι 35 χρόνια. Και στο τρίτο βήμα, με την υπογραφή της σύμβασης απαγορεύονται, όπως είπαμε, πληστηριασμοί κλπ. Είτε πρόκειται για χρέη προς τράπεζες, servicers, δημόσιο, ακόμα και τα ασφαλιστικά ταμεία. Αν χρωστάς σε όλους αυτούς λοιπόν, δεν γίνεται πληστηριασμός της κυρίας κατοικίας.
0: Πολύ.
1: Και κάτι τελευταίο,
0: και να κλείσουμε,
1: ο φιλέτης, ναι, προστατεύεται μόνιμα εφόσον τηρεί τη ρύθμιση, δηλαδή σώζει το σπίτι του όπως λέει και το Υπουργείο Οικονομικών, και οφειλεί μειώνεται στο μισό της αρχικής από τα 300 χιλιάρκα, δηλαδή ουσιαστικά θα πληρώσει 150.000 ευρώ.
0: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Δύο σημαντικές λοιπόν αλλαγές τίθεται από σήμερα σε εφαρμογή στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, με στόχο την προστασία της κυρίας κατοικίας και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε οφειλέτες που έχασαν την προηγούμενη ρύθμιση. Ακούσαμε μόλις το ρεπορτάζ. Η πρώτη αλλαγή προβλέπει τη δυνατότητα διάσωσης της κυρίας κατοικίας μέσω ρευστοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων, ενώ η δεύτερη επιτρέπει υπό προϋποθέσεις όμως την επανυποβολή αίτησης πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου 12μηνου. Να ακούσουμε είπε για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα σήμερα στην τηλεοπτική του συνέντευξη ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης.
2: Θέλαμε να φτιάξουμε έναν αποτελεσματικό μηχανισμό προστασίας πρώτης κατοικίας. Αυτός να πω είναι ο αποτελεσματικός μηχανισμός προστασίας πρώτης κατοικίας. Όχι ο νόμος Κατσέλη. Πέτυχε ο εξοδικαστικός. Μειώσαμε το ποσό υπαγωγής από τις 10 στις 5.000 ευρώ και τώρα τον μετατρέπουμε σε εργαλείο προστασίας πρώτης κατοικίας. Θα πληρώσει ο κόσμος, αλλά στο μέτρο των δυνατοτήτων του.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Στον ανακριτή προσήλθε ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να είχε στην κατοχή του φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, την οποία σύμφωνα με πληροφορίες είχε λάβει από την κατηγορούμενη γιατρό. Η καταδυσή του αφορά την προέλευση της φωτογραφίας, τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και όσα γνώρισε για την υπόθεση. Πάμε ευθύς αμέσως στη δικαστική μας συντάκτρια, την Άννα Νικολάου, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι λένε οι πληροφορίες σου, Άννα, τι υποστήριξε τελικά ο υπνοθεραπευτής ενώπιον του ανακριτή?
3: Καλό μεσημέρι. Στις 10 το πρωί έφτασε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο υπνοθεραπευτής, προκειμένου να καταθέσει ως μάρτυρας ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπνοθεραπευτής υποστήριξε ότι ο ίδιος και 56χρονος ιατρός που έχει προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη είχαν επαγγελματική σχέση επίσημα με σύμβαση συνεργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Φέρεται επίσης να υποστήριξε πως η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζονάκη έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή, μέσα από μία μάνατζα καλλιτεχνών και έναν επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων. Επίσης, να πούμε ότι αναμένονται τα αποτελέσματα από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο προφυλακισμένων ιατρών, προκειμένου να διαπιστωθεί με ποιους επικοινώνησαν και πόσες φορές στις κρίσιμες ώρες οι δύο κατηγορούμενοι ιατροί. Και σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλες επικοινωνίες μεταξύ της ιατρού και του υπνοθεραπευτή, κάτι που εφόσον επιβεβαιωθεί, πιθανότατα να στρέψει και προς άλλες κατευθύνσεις στην έρευνα του ανακριτή.
0: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο μπαίνει και η επαγγελματική δραστηριότητα του γιατρού του Κολονακίου, καθώς φέρεται να έχει αναπτύξει ένα σημαντικό εμπορικό δίκτυο γύρω από σύγχρονες θεραπείες και τεχνολογίες αναζωογόνησης. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ερνιούς, ο προφυλακισμένος για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, γιατρός, φέρεται να πραγματοποιήσει εκπαιδευτικά σεμινάρια, να δίνει το παρόν σε ιατρικά συνέδρια και να μεταφέρει την γνωσία του σε άλλους γιατρούς. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Σοφία Ορφανού.
4: Ο ιδιοκτήτης του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου που προφυλακίστηκε για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προσκαλούσε συναδέλφους του από το εξωτερικό για να τους γνωρίσει από κοντά, να τους εκπαιδεύσει σε κυταρικές θεραπείες, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως τον απόλυτα έμπειρο, τον γκουρού για αυτές, με σκοπό να συνεργάζονται για την προώθηση ολιστικών θεραπείων και βλαστοκυτάρων. Σε φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στις 2 Ιουλίου και παρουσιάζει το Earth News, ο κατηγορούμενος ιατρός απαθανατίζεται με άλλη συνάδελφό του δερματολόγου από τις Φιλιππίνες, που σύμφωνα με πληροφορίες από το διαδίκτυο είναι διευθύντρια σε κλινική αισθητικής και αντιγύρανσης, να γευματίζουν σε εστιατόριο με θέα την Ακρόπολη. Στην περιγραφή της φωτογραφίας, μάλιστα, η γιατρός αναφέρει ότι η συνάντησή τους έγινε στο πλαίσιο της εκμάθησης και της παγκόσμιας συνεργασίας για την προώθηση της αναγεννητικής ιατρικής. 34χρονος ιατρός είχε ενεργό ρόλο σε συνέδρια και ομιλίες που πραγματοποιούνταν σε χώρες του εξωτερικού, παρουσιάζοντας τα μηχανήματα βλαστοκυτάρων ως κάτι αξιόπιστο και χωρίς κανένα κίνδυνο για την υγεία. Μάλιστα, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο γιατρός, είχε αναφέρει ότι από το 2021 ασχολείται ενεργά με βλαστοκύτταρα CD34+, συνδυάζοντας έτσι την αναγεννητική ιατρική με την εσωτερική παθολογία, διαφημίζοντας ότι έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 1000 θεραπείες. Στο Κολωνάκι είχαν δημιουργήσει και εκπαιδευτική ακαδημία για εκμάθηση, επιστημονική ενημέρωση, έρευνα και υποστήριξη για τις θεραπείες με βλαστοκύτταρα και τις, όπως διαφήμιζε, βιοτεχνολογικές εφαρμογές. Μάλιστα, οργάνωναν επιστημονικά συνέδρια και events, παρήχαν πρακτική εξάσκηση, επίδειξη εξοπλισμού, διέθεταν, όπως αναγράφουν, επιστημονική βιβλιοθήκη και εκπαιδευτικό υλικό και ουσιαστικά εξήγαγαν τη δήθεν θεραπευτική μέθοδο αντιγύρανσης στο εξωτερικό.
5: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να πω, το αστυνομικό ρεπορτάζ μας έρχεται η επόμενη είδηση και πραγματικά έχει σοκάρει τους πάντες. Μιλάμε για μια, δυστυχώς, για μια νέα γυναικοκτονία. Αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα. Σοκ, λοιπόν, προκαλεί ομολογένωση 27χρονου για τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του. Ο 27χρονος φέρεται αρχικά να είχε μιλήσει στις αρχές για επίθεση από 4 κουκουλοφόρους, ενώ στη συνέχεια φέρεται να ομολόγησε την πράξη του, υποστηρίζοντας ότι μετά από καυγά θόλωσε. Τι σημαίνει αυτό? Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Χρήστο Νεμοζάλη, είναι στην Ιγουμενίτσα και θα μας ενημερώσει, θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Χρήστο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
6: Γρηγόρη, όπως ακριβώς προλόγησες, οι αρχικοί ισχυρισμοί του 27χρονου δεν έπεισαν τους αστυνομικούς, οι οποίοι πολύ γρήγορα κατάφεραν μέσα σε μόλις 3 ώρες να το αποσπάσουν ότι πράγματι αυτός ήταν ο δολοφόνος, ο οποίος μαχαίρωσε την πρώην 25χρονη σύντροφό του, η οποία φέρει τραύματα στο λαιμό, στο τράχυλο του λαιμού, καθώς όμως και στην πλάτη. Τώρα, ο 27χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Φιλιατών φορούμενος, καθώς και ο ίδιος φέρει τραύματα. Μάλιστα, είναι ένα από τα τραύματα που φέρει, ένα είναι βαρύ, και έτσι λοιπόν δεν θα, χωρίς βέβαια να κινδυνεύει η ζωή του, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει εξιτήριο σήμερα, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Τώρα, αυτά τα τραύματα, Γρηγόρη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, φαίνεται να προκρίνεται το σενάριο ότι αυτοτραυματίστηκε προκειμένου να παραπλανήσει τις αρχές για να πείσει το σενάριο της δίθεν επίθεσης από 4 αγνώστους σε βάρος τόσο του ίδιου όσο και της 25χρονης πρώην συντρόφου του. Οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφινιστούν τα ακριβή κίνητρα αλλά και τα αίτια της συνθήκης δολοφονίας της άτυχης 25χρονης.
0: Χρήστο Νεμοζάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να περάσουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, μέσω όμως των Ηνωμένων Πολιτείων. Με πρώτο σταθμό, το Σαν Φρανσίσκο, ξεκινά η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στο επίκεντρο των σημερινών επαφών του βρίσκονται η οικονομία, οι επενδύσεις και η τεχνητή νοημοσύνη, με συναντήσεις με κορυφαία στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας αλλά και εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και όλες τις λεπτομέρειες για το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Άγη, από πού θες να ξεκινήσουμε?
7: Καλό μεσημέρι. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, βέβαια, έχει η επίσημη παρουσία του Πρωθυπουργού την Πέμπτη και τη συνάντηση που θα έχει με τον κύριο Κουτιέρε, στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, για τα ζητήματα τα οποία έχουν βρεθεί στο επίκεντρο, όπως είναι για παράδειγμα το Κυπριακό, και αν και από πριν για να συνομιλήσει δεν φαίνεται να υπάρχει αποτέλεσμα μέχρι στιγμή. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε το ταξίδι του από σήμερα και θα συμμετάσχει σε λίγη ώρα σε ένα τραπέζι με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές, με έκθεση στην Ελλάδα και τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες θα έχει και επαφές με τους επικεφαλείς και ανώτατα στελέχη των σημαντικότερων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, με βασικά θέματα στην ατζέντα της διεθνής εξελίξης τομής ενέργειας, της άμυνας, της τεχνολογίας και της παροχής υπηρεσιών. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν πως θα έχει προγραμματιστεί και επίσκεψη στην έδρα των εταιριών Nvidia και Tesla, που πιθανώς θα συνδεθεί με τους επικεφαλείς των δύο εταιριών, τον κύριο Χουάν και τον κύριο Μάσκ, αν και δεν περιλαμβάνονται στο επίσημο πρόγραμμα που έχει δοθεί στη δημοσιότητα από τον Μεγάλο Μαξίμου. Μάλιστα, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, ο Πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία Αιγαία να υπογραμμίσει την ουσιαστική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την προσήλωση της κυβέρνησης στην δημοσιονομική σταθερότητα, αλλά και την περαιτέρω πρόθεση των μεταρρυθμίσεων που έχει ήδη ως αποτέλεσμα τη συνεχή αύξηση των επενδύσεων ως προς το του ΑΕΠ και την επίτευξη τόσο ωραία στην προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων, ενώ θα τονίσει για μια ακόμη φορά πως η Ελλάδα αποτελεί ασφαλή και φιλόξενη χώρα εγκατάστασης των περιφερειακών δραστηριοτήτων διεθνών εταιριών με ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για αυτά τα στελέχη. Αύριο ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Πανεπιστήμιο του Στάτφορντ, όπου θα μιλήσει σε κλειστή εκδήλωση με τη συμμετοχή και τη πρώην Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, τη κ. Κονδολίτσα Ράις, ενώ συνέχεια θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Όπως είπαμε, θα έχει και συνάντηση με τον κύριο Κουτιέρες, ενώ την ίδια μέρα θα συμμετάσχει σε εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη στο Πανεπιστήμιο Κολάμπια.
0: Και έχουν με αυτές οι επαφές που θα έχει ο Πρωθυπουργός στις ΗΠΑ όλες αυτές τις μέρες, αλλά ειδικά την Πέμπτη στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχουν πολύ μεγάλη σημασία, γιατί έχουμε και τα όχι και τόσο ήρεμα νερά στα ελληνοτουρκικά το τελευταίο διάστημα, Άγη.
7: Ακριβώς, τα ζητήματα, το τι ακριβώς θα πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για την Τουρκία την Πέμπτη, που θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, έχει πολύ σημαντικό ενδιαφέρον.
0: Περιμένουμε λοιπόν μέχρι τότε. Άγη Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην επίσκεψη αυτή του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Να ακούσουμε τι είπε στην εισαγωγική του τοποθέτηση.
8: Στο Σαν Φρανσίσκο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για την 81η εβδομάδα υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε round table με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές με έκθεση στην Ελλάδα και στις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες. Θα έχει επίσης επαφές με τους επικεφαλείς και ανώτατα στελέχη των σημαντικότερων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, με βασικά θέματα στην ατζέντα της διεθνής εξελίξης στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας, της τεχνολογίας και της παροχής υπηρεσιών. Ο Πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να υπογραμμίσει την ουσιαστική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την προσήλωση της κυβέρνησης στη δημοσιονομική σταθερότητα και την περαιτέρω προώθηση των μεταρρυθμίσεων που έχει ήδη ως αποτέλεσμα τη συνεχή αύξηση των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ και την επίτευξη επιδόσεων ρεκόρ στην προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων.
0: Να παραμείνουμε εμείς εκτός συνόρων, να φύγουμε όμως από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να πάμε στη Γερμανία. Σημαντικές ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό της Γερμανίας έρχονται μετά τις χθεσινές κρατηδιακές εκλογές. Τα αποτελέσματα σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, καταγράφουν αλλαγές στους πολιτικούς σχετισμούς, με το AfD να ενισχύεται και την αριστερά να καταγράφει σημαντική άνοδο. Την ίδια ώρα, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξημένες πιέσεις στο εσωτερικό της χώρας του. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στο Βερολίνο και στον ανταποκριτή μας Γιώργο Παπά. Γιώργο, ποιο είναι το μήνυμα που έστειλαν οι χθεσινές κάλπες και τι σημαίνει ουσιαστικά το αποτέλεσμα αυτό για τον Φρίντριχ Μέρτς και τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι στις ακροάτριες και στους ακροατές. Το μήνυμα αυτών των εκλογών είναι μια τιμωρητική ψήφος για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς και την κυβέρνησή του, για την εικόνα που παρουσίασαν όλο αυτό το διάστημα, διότι μονονότι πρόκειτο για τοπικές περιφερειακές εκλογές σε δύο κρατήδια, το κρατήδιο του Βερολίνου και το κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Πομερανία. Όλες οι αναλύσεις του εκλογικού αποτελέσματος δείχνουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό ήταν τιμωρητική ψήφος για τον καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος σημειωτέων σε τρεις αυτές εκλογικές αναμετρήσεις δεν εμφανίστηκε καν ή όπου εμφανίστηκε στην ουσία τον έκρυβαν, και αυτό είναι ένα δείγμα για την εικόνα του καγκελάριου στους πολίτες και στους ψηφοφόρους. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι συνολικά για το πολιτικό σύστημα έχουμε σε αυτές τις χθεσινές εκλογές το φαινόμενο να διωγγώνονται τα άκρα, είτε πρόκειται για την άκρα δεξιά, είτε πρόκειται για την άκρα αριστερά, όπως είναι στο Βερολίνο, και στην άκρα δεξιά, την ακροδεξιά στο Μεκλεμβούργο, και να συρρυκνώνεται το κέντρο, διότι έχουμε πτώση, σημαντική μείωση της δύναμης όχι μόνο των Χριστιανοδημοκρατών, αλλά και του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, που στο Βερολίνο, για παράδειγμα, ήταν δική του πόλη, ήταν προπύργιο. Αρκεί να θυμίσουμε ότι κυβερνήτης δήμαρχος του Βερολίνου είχε περάσει και ο Willy Brandt. Mm-hmm. Αλλά το σημαντικότερο ιστορικό στοιχείο, ιστορική ήττα, αν θέλεις, είναι το γεγονός ότι το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα στο Μεκλεμβούργο δεν πήρε ούτε καν 5% που είναι το πλαφόν κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. Έμεινε στο 4,9 και για πρώτη φορά από την, μετά τον πόλεμο δεν εκπροσωπείται σε ένα από τα 15 ομόσπονδα κοινοβούλια της Γερμανίας. Αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι ενισχύει ακόμα περισσότερο την πίεση, την εσωκομματική πίεση του, που δέχεται ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Είχε ξεκινήσει μια σεναριολογία για αντικατάστασή του εν κινήσει, όπως συνηθίζουμε να λέμε, αλλά σε αυτά τα σενάρια έβαλε τέλος ο Μέρτς χθες το βράδυ, πολύ νωρίς, 1/4 σχεδόν μετά το κλείσιμο, από τη στιγμή που έφτιαξαν οι κάλπες, βγήκε με δηλώσεις του για να ξεκαθαρίσει ότι θα συνεχίσει την πολιτική των μεταρρυθμίσεων που θεωρεί ο ίδιος ότι είναι η απάντηση στο εκλογικό αποτέλεσμα και στην ενίσχυση της ακροδεξιάς. Και θα τη συνεχίσει και από τη θέση του καγκελάριου, αλλά και από τη θέση του Προέδρου του Κόμματος, για τουλάχιστον μέχρι, ο ίδιος θέλει, μέχρι να κλείσει η κοινοβουλευτική του περίοδος το 2029. Αλλά σε κάθε περίπτωση όλοι οι αναλυτές βλέπουν ότι εκείνο που κατάφερε είναι να πάρει μία ανάσα μέχρι την ερχόμενη άνοιξη, που έρχονται εκλογικές αναμετρήσεις πάλι σε τοπικό επίπεδο, αλλά στη Δυτική Γερμανία αυτή τη φορά. Δεν θα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα για το ακροδεξιό ΑΕΦΤΕ, τα ποσοστά του 30 και 40%.
0: Ή τουλάχιστον αλλά, θέλουμε να ελπίζουμε ότι δεν θα τα έχουμε, Γιώργο, έτσι.
9: Όχι, δεν θα τα έχουμε. Όχι, δεν θα τα έχουμε. Είναι εντελώς διαφορετική η συμπεριφορά των Ανατολικογερμανών από αυτή των Δυτικογερμανών. Εκείνο όμως που είναι κοινός παρονομαστής είναι ότι και στα δύο κομμάτια της Γερμανίας η άνοδος της ακροδεξιάς είναι ένα γεγονός. Το ζούμε και στη Δυτική Γερμανία. Όχι, βέβαια, σε αυτά τα ποσοστά που βλέπουμε στην Ανατολική Γερμανία.
0: Από τη μία, λοιπόν, έχουμε την άνοδο της ακροδεξιάς για την οποία συζητούμε σε όλη την Ευρώπη, και από την άλλη έχουμε την άνοδο της αριστερά. Στο Βερολίνο, εκεί όπου κατέβηκε με μια πολύ κοινωνική ατζέντα το Ντελίγκε, με σημεοφόρο το στεγαστικό ζήτημα και το ζήτημα της ακρίβειας, αγγίζοντας, φαίνεται, ευαίσθητες χορδές, Γιώργο.
9: Σίγουρα, διότι το Βερολίνο είναι έτσι κι αλλιώς μια ιδιαίτερη περίπτωση και για ολόκληρη τη Γερμανία. Μικρή παρένθεση, τα αποτελέσματα και στο Μεκλεμβούργο αλλά και στο Βερολίνο δεν μπορούμε να τα ανάγουμε σε πανγερμανικό επίπεδο, έχουν τις ιδιαιτερότητές τους. Ειδικά στο Βερολίνο έχεις απόλυτο δίκιο, διότι εστίασε σχεδόν αποκλειστικά στο θέμα της στέγης και του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο κόσμος στο Βερολίνο με τη στέγη, με την εκτείναξη των ενοικίων την τελευταία δεκαετία. Και βεβαίως αντέγραψε, αν θέλεις, λίγο ως πολύ σε εισαγωγικά το λέω, και την προεκλογική καμπάνια του Μαμντάνη. Το παραδέχτηκε και η ίδια η υποψήφια της αριστεράς, η Άλλη Φέραλπ, η οποία παρεπιπτόντως είναι κόρη Τούρκων μεταναστών που είχαν πάρει πολιτικό άσυλο μετά στη Γερμανία μετά το πραξικόπημα του 1980 στην Τουρκία. Αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι έκανε μια προεκλογική καμπάνια εστιάζοντας ένα καυτό πρόβλημα των πολιτών του Βερολίνου, και ήταν αυτό το αποτέλεσμα που είδαμε για πρώτη φορά να είναι η αριστερά πρώτο κόμμα στο Βερολίνο και να έχουμε ενδεχομένως και την πρώτη κυβερνήτη δήμαρχο της αριστεράς στη Γερμανία.
0: Γιώργο Παπά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στο Βερολίνο, και από τη γερμανική πρωτεύουσα, από το Βερολίνο, κατεβαίνουμε και πάλι στην Αθήνα. Πάμε ξανά στον Ωτιανιάδη, γιατί νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε στο briefing για το αποτέλεσμα της κάλπης στα δύο γερμανικά κρατήδια, με φόντο όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται το τελευταίο διάστημα για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη και την πιθανή αντανάκλαση αυτής της ανόδου νότιας στο ενεχώρια πολιτική σκηνή. Τι είπε ο κ. Μαρινάκης?
10: Ναι, καλησπέρα και πάλι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Θα πρέπει να κρατήσουμε από τις απαντήσεις που, από την απάντηση στις ερωτήσεις που δέχτηκε ο Παύλος Μπαρνάκης, την επισήμανση ότι έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά κάθε ένα από τα ακραία κόμματα. Την απόρρευση επίσης οποιασδήποτε υπόνοιας ότι η Νέα Δημοκρατία, το κυβερνών κόμμα, θα μπορούσε να συζητήσει, να ανοιχθεί, να έστω ως υπόνοια συμπόρευσης ή σύμπληξης με ακραία κόμματα, και μάλιστα πιο πέρα από τα άκρα, αναφερόμενος και στο κόμμα Καστιδιάρη. Ο κύριος Μαρνάκης δέχτηκε ερωτήσεις πίεση που τον πίεζαν τόσο για τον κύριο Μπεκίρη όσο και για τον κύριο Μπελέρη. Για τον μεν βουλευτή τον κύριο Μπεκίρη είπε ότι θα ρωτήσει εάν όντως κάποιο τέλεχος κάποιον του περιβάλλοντος του είχε επαφή, οποιαδήποτε επαφή με οποιοδήποτε στέλεχος του περιβάλλοντος Καστιδιάρη, γιατί αυτό μέφεται για τον κύριο Μπελέρη, τον βουλευτή, απάντησε ότι υπάρχει εξήγηση, ήταν μια άστοχη δηλαδή δήλωσή του. Και βεβαίως έχει το ενδιαφέρον το γεγονός ότι η κυβέρνηση σημειώνει και υπενθυμίζει ότι είναι αυτή η οποία η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση τότε με το ΠΑΣΟΚ, ο τότε υπουργός Δημοσίας Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Δένδιας, συγκέντρωσε τις όλες δικογραφίες ώστε οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και μετά στο δικαστήριο η εγκληματική οργάνωση τελικά.
0: Με μία ενιαία δικογραφία, ναι, το θυμόμαστε.
10: Με μία ενιαία δικογραφία, και ήταν αυτή που μετά από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, που δεν έβρισκε θέσεις δικαστικές αίθουσες μάλλον για να ολοκληρωθεί η δίκη, κατάφερε να την ολοκληρώσει και να καταδικαστούν ως εγκληματίες τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής
0: Αυγής. Νότια Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Να φύγουμε από τα όσα γίνονται στη Γερμανία και να πάμε στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Με οδυνηρά αντίπεινα και χρήση νέων όπλων προειδοποιεί το Ιράν εάν επαναληφθούν τα πλήγματα των ΗΠΑ εναντίον του οι ΗΠΑ. Τα δύο μέτωπα στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν και στην Ιεμένη, αλλά και ο πόλεμος στην Ουκρανία, θα βρεθούν στο επίκεντρο των διπλωματικών επαφών του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με ηγέτες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη. Πάμε αυτή αμέσως στην Ενδοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από τα ποια είναι τα νεότερα, Έλενα, από το μέτωπο με τον πόλεμο στο Ιράν.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε από αυτό που υποστηρίζουν οι θεωροί της Επανάστασης, ότι έπληξαν, χτύπησαν σήμερα ένα αμερικανικό ντρόν πάνω από τα στενά του Ορμούς, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει επιβεβαιωθεί από τις αμερικανικές δυνάμεις. Πάντως το Ιράν προειδοποιεί με οδυνηρά χτυπήματα, με νέα όπλα και σε νέους στόχους που δεν έχουν πληγεί προηγουμένως, αν επαναληφθούν τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Και μάλιστα οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι έχει έλθει εν γνώση τους ένα αμερικανικό σχέδιο για να ξαναξεκινήσουν αυτές οι επιθέσεις. Τώρα, να πούμε ότι...
0: Γι' αυτό και το μήνυμα που είχαμε νωρίτερα από το σύμφωνα με το Fox News προς τους Αμερικανούς από την Ουάσιγκτον, φύγεται τώρα από τη χώρα, φύγεται τώρα από το Ιράν.
11: Ακριβώς. Υπάρχει νέα προειδοποίηση λοιπόν του State Department για την περιοχή γενικότερα και για τη Σαουδική Αραβία, καθώς μένεται και το άλλο μέτωπο, για το οποίο μέτωπο υπάρχει μια αποκάλυψη από τους New York Times ότι την τελευταία στιγμή αποτράπηκαν αμερικανικά χτυπήματα κατά τον Χούθη στην Ιεμένη, και ενώ είχε δοθεί σχέδιο στον Αμερικανικό Πρόεδρο και είχαν εγκριθεί οι στόχοι, μετά από τηλεφώνημα με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μπιν Σαλμάν. Οι Ιρανοί, να σου πω Γρηγόρη, ότι θέτουν εκ νέου μια λίστα με τις απαιτήσεις τους και αυτές περιλαμβάνουν το ξεπάγωμα όλων των Ιρανικών κεφαλαίων 100 δισεκατομμυρίων ευρώ, την λήξη του μπλόκου στα Ιρανικά λιμάνια, αλλά και να σταματήσουν οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου αυτού του Λιβάνου. Όπως καταλαβαίνουμε, το θέμα των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή θα βρεθεί στο επίκεντρο των διπλωματικών επαφών του Ντόναλντ Τραμπ με πολλούς ηγέτες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως υπάρχουν πληροφορίες, θα έχει συναντήσεις με ηγέτες των χωρών του κόλπου. Δεν έχει επιβεβαιωθεί αν θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του Ιράν Πεζεσκιάν, ο οποίος θα βρίσκεται αύριο στη Νέα Υόρκη. Έχει προγραμματιστεί όμως συνάντηση του Πεζεσκιάν με τον Εμμανουέλ Μακρόν, όπως και του Γάλλου Προέδρου με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Και βέβαια μεγάλη σημασία δίνεται στη συνάντηση στην Σύνοδο, Κινέζικη Σύνοδο, την Πέμπτη στην Ουάσιγκτον. Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό πρόεδρο και τον πρόεδρο της Κίνας Σι. Εκτός από τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης, βεβαίως, που είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα, και το εμπόριο, αναμένεται να συζητηθούν και οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Στο επίκεντρο θα βρεθεί και το θέμα του άλλου πολέμου στην Ουκρανία, με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δηλώνει ότι θα έχει συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο μετά από τηλεφώνημα που είχαν οι δύο άντρες με τους Financial Times, ωστόσο να αναφέρουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επαναλάμβανε σε αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι το θέμα των τιμών του ντίζελ, ένα θέμα που βεβαίως που απασχολεί ολόκληρο τον κόσμο, και να θυμίσουμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πει ότι για τις υψηλές αυτές τιμές του ντίζελ ευθύνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία.
0: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστροφή στα δικά μας τώρα. Στη Βουλιαγμένη, ένας καυγάς για μια ξαπλώστρα εξελίχθηκε σε τραγωδία. Ένας 82χρονος έχασε τη ζωή του μετά το διαπληκτισμό που είχε με 76χρονο άντρα. Ο 76χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης. Ενώ στο κάδρο της υπόθεσης βρίσκεται και μια 20χρονη, η οποία ήταν μαζί του. Για τις τελευταίες εξελίξεις, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από τον τόπο της τραγωδίας η Στέλλα Χριστοδουλίδη, η οποία πήγε στη Βουλιαγμένη και μας μεταφέρει τις πληροφορίες, τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για αυτό το τραγικό περιστατικό.
12: Πράγματι, στον αρμόδιο εισαγγελέα οδηγούνται ο 76χρονος καθώς και 29χρονοι που ενεπλάκησαν σε καυγά με τον 82χρονο που έχασε τη ζωή του στην ακτή Βουλιαγμένης χθες το πρωί. Σε βάρος του ηλικιωμένου που συνελήφθη σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της νεαρής που συνελήφθη αργότερα για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, καθώς και για απειλή και εξύπβριση. Οι εμπλεκόμενοι λοιπόν φέρεται να διαπληκτίστηκαν και μετά να πιάστηκαν στα χέρια με αφορμή μία ξαπλώστρα. Ο 82χρονος ήταν εκείνος που υπέστη ανακοπή. Οι προσπάθειες ανάνυψης ατόμων που στελεχώνουν το ιατρείο της ακτής Βουλιαγμένης καθώς και διασωστών του ΕΚΑΒ ήταν αποδείχτηκαν μάλλον μάταιες, καθότι ο ηλικιωμένος, αφού μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπείο Βούλας, κατέληξε. Υπόθεση πια παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το τραγικό συμβάν.
0: Δυσάρεστη πολύ και η επόμενη είδηση. Φεύγουμε από τη Βουλιαγμένη, πάμε στην Καρίτσα Λάρισας. Εκεί ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του αφού εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις του στο σπίτι του. Πάμε στην Μάνια Γκουσιάρη, η οποία θα μας πει περισσότερα τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για τις συνθήκες του θανάτου του 15χρονου Μάνια. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Απορούμε όλοι, βέβαια οι δικοί του, οι άνθρωποι ακόμη περισσότερο, πώς αυτό το παιδί έχασε με αυτόν τον τρόπο τη ζωή του. Ένας 15χρονος μαθητής, χωρίς κανένα πρόβλημα υγείας, τουλάχιστον γνωστό στην οικογένεια, ούτε κάποιο σύμπτωμα είχε. Το αγόρι αυτό που συμμετείχε και σε δραστηριότητες αθλητικές κλπ. Έτσι, ένα πολύ ζωντανό πλάσμα, όπως μας περιγράφουν οι άνθρωποι που το γνώριζαν. Οι δικοί του, οι γονείς του, τον βρήκαν μέσα στο μπάνιο χωρίς τις αισθήσεις, κάλεσαν το στενοφόρο, όλα αυτά έγιναν χθες το βράδυ στις 9. 9 και 5 διαβάστηκε στο ΕΚΑΒ. Το ασθενοφόρο έφτασε εκεί μετά από 50-55 λεπτά από τη Λάρισα, μια κινητή μονάδα η οποία ήταν εξοπλισμένη και με αφημιδωτή αλλά και με γιατρό. Δεν υπήρχαν τα ασθενοφόρα στις έδρες του των κοντινών κέντρων υγείας, διότι μετέφεραν περιστατικά επίσης επίγοντα προς το νοσοκομείο της Λάρισας εκείνη την ώρα. Ωστόσο, όπως ισχυρίζει η 5η Κοινωνική Περιφέρεια σε ανακοίνωσή της, οι αποκλίσεις στον χρόνο δεν είναι σημαντικές τόσο. Δεν είναι σημαντικές, το ερμηνεύω εγώ. Η ανακοίνωση λέει ότι θα έκανε 47 λεπτά από το κέντρο υγείας Βόνων, 54 λεπτά από το κέντρο υγείας Αγιάς, 50 λεπτά έκανε από την Λάρισα.
0: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά δυστυχώς για αυτή την τραγωδία. Μάνια Γκουσιάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα σε σοβαρή κατάσταση, κυρίες και κύριοι, εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 14χρονος στα Βρυλίσια μετά το ξυλοδαρμό του από συμμαθητή του. Ανήλικος έχει υποστεί σοβαρή κάκωση στο νεφρό και παραμένει η ιατρική παρακολούθηση, ενώ εξετάζει το ενδεχόμενο να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση. Επειδή σημειώθηκε, να θυμίσουμε, το βράδυ της Παρασκευής, όταν ο 14χρονος είχε βγει βόλτα με την κοπέλα του. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο συνομήλικός του εντόπισε και του επιτέθηκε, με τους δύο να έχουν προηγούμενες διαφορές. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν τη σφοδρότητα της επίθεσης, ενώ μετά τα χτυπήματα ο 14χρονος έπεσε στο έδαφος και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Λοιπόν, μια είδηση έκτακτη, έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κυρίες και κύριοι, προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες. Για την εξέλιξη του φαινομένου και τις περιοχές που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Γιακοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε όλους. Θα έλεγα ότι δεν μιλάμε για μια κακοκαιρία ανεπανάληπτη, ούτε ιδιαίτερα πρωτόγνωρη για την εποχή φυσικά, όμως θα είναι κακοκαιρία ορόσημο, διότι θα μας βάλει στο φθινόπωρο πια χωρίς επιστροφή σε καλοκαιρινές συνθήκες. Οπότε να μην πιαστούμε εξαπίνηση. Πτώση της θερμοκρασίας από αύριο θα είναι αισθητή ως και 10 βαθμούς κάτω σε κάποιες περιοχές της χώρας, με έντονη φυσικά την ψύχρα τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Το μεσημέρι θα φτάνουμε στους 25 με 26 βαθμούς. Παράλληλα, καθοδηγητής όλο αυτό θα είναι ο Βοριά, ο οποίος θα φέρει τις ψυχρές αέριες μάζες και θα φτάνει τοπικά στα βόρεια πελάγη και στο θερμαϊκό προσοχή τα 7 μποφόρ το επόμενο διήμερο. Και φυσικά θα έχουμε αύριο βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Υπάρχει μια περιοχή εκεί στο τρίγωνο Χαλκιδικής, Μαγνησίας, Ποράδων, Βόρειας Εύβοιας, στην οποία θα έχουμε τα πιο έντονα φαινόμενα. Θα πέσει πολύ νερό, οπότε χρειάζεται μια παραπάνω προσοχή. Μπόρες θα έχουμε αύριο και εδώ στην Αττική από το πρωί πιο γενικευμένες στις μεσημβρινές ώρες. Και πια την Τετάρτη οι βροχές θα εξασθενήσουν. Θα παραμείνει ο Βοριάς με θερμοκρασίες έως 26 βαθμούς. Ψύχρα θα έχουμε τη νύχτα και νωρίς το πρωί και την Πέμπτη με ήλιο όμως το μεσημέρι μας. Και ίσως Παρασκευή και Σάββατο νέες βροχές στα δυτικά. Θα τα δούμε αυτά και τις επόμενες ημέρες. Προσοχή ουσιαστικά για 24 ώρες.
0: Νικολέτα Γιακοπούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στην διεθνή επικαιρότητα με μια σημαντική είδηση που μας έρχεται από το εξωτερικό δελτίο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου. Μιλάμε για τις μυστικές συμφωνίες της Αμερικανικής κυβέρνησης με τρίτες χώρες, Έλενα, για την απέλεση χιλιάδων παράτυπων μεταναστών από τις ΗΠΑ. Ένα θέμα που αποκαλύπτει η διεθνή δημοσιογραφική έρευνα που διήρκησε μήνες.
15: Τουλάχιστον 6 μήνες δίρξε αυτή η έρευνα. 72 δημοσιογράφοι συμμετείχαν σε αυτή από 24 διεθνή μέσα, ανάμεσά τους η Wall Street Journal, ο Guardian και το France 24. Αυτή λοιπόν η έρευνα δείχνει ότι μέσα σε ένα χρόνο μόνο 25.000 παράτυποι μετανάστες απελάθηκαν σε τρίτες χώρες, που σημαίνει σε χώρες με τις οποίες δεν είχαν καμία σχέση, δεν ήταν οι χώρες προέλευσής τους. Οι περισσότεροι από αυτούς, η τρίτη πλειοψηφία, που 20.000 απελάθηκαν στο Μεξικό, αλλά και σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, ενώ πολλοί άλλοι έχουν απελαθεί και σε χώρες της Αφρικής. Και η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δίνει κίνητρα, εισαγωγικά θα λέγαμε, σε αυτές τις κυβερνήσεις και ασκεί πιέσεις, πολιτικές πιέσεις, αλλά και οικονομικά κίνητρα εν είδη βοήθειας, βοήθεια που έχει κοπεί σε πολλές από αυτές τις φτωχές χώρες, κυρίως της Αφρικής, και με τις αλλαγές στο USAID, προκειμένου να δέχονται αυτούς τους παράτυπους μετανάστες. Και να θυμίσουμε ότι στόχος της Αμερικανικής κυβέρνησης είναι η απέλεση ενός εκατομμυρίου μεταναστών το χρόνο. Να κλείνοντας, να σου πω, Γρηγόρη, μια εξέλιξη που είχαμε τα τελευταία λεπτά αφορά το Ιράν και το πρακτορείο Ίρνα. Το Ιρανικό μεταδίδει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπλόκαραν τις βίζες συνεργατών του πρόεδρου Πεζεσκιάν. Και μάλιστα γίνεται λόγος για ένα άνευ προηγουμένου εχθρικό μέτρο από την πλευρά της Ουάσιγκτον.
0: Μιλάμε, είναι σημαντική εξέλιξη αυτή, γιατί την Πέμπτη έχουμε τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
15: Αύριο, με συγχωρείς, Γρηγόρη, αναμένεται ο Πεζεσκιάν αλλά και ο Αραχτσί, ο Υπουργός Εξωτερικών, στη Νέα Υόρκη. Οπότε θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί.
0: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ.
16: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, Παναθηναϊκός συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, πολύ σωστά. Με 5 νίκες στο φιλοξενούμενο, 2 ισοπαλίες και χωρίς νίκη των γηπεδούχων, ολοκληρώθηκε η 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League και πλέον οδηγούμαστε στη μεγάλη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων. Οι ομάδες του Big Four πορεύτηκαν νικηφόρα και στις εκτός έδρας αναμετρήσεις τους. Άλλοι πιο εύκολα, όπως ο ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο επί του Πανετολικού, και άλλοι σαφώς πιο δύσκολα, όπως ο πρωτοπόρος ΠΑΟΚ στην Νεάπολη της Καλαμάτας, η ΑΕΚ στο Βόλο και ο Ολυμπιακός στη Λιβαδιά. Λιβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφη Αστέρας Τρίπολης 2-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3 τα χθεσινά αποτελέσματα, ενώ το Σάββατο στο Κλάδης Μικελίδης Άρης και Ηρακλής 1-0, ενώ η Κηφισιά νίκησε με 2-1 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Στη βαθμολογία, πολύ σωστά είπες, 5-5 ο Παναθηναϊκός, 15 βαθμούς στην κορυφή, 12 βαθμούς ο ΠΑΟΚ, 11 η ΑΕΚ, ακολουθούν ο Ολυμπιακός με 10 βαθμούς. Να θυμίσουμε ότι με την επανέναρξη του πρωταθλήματος στις 11 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί και το ντέρμπι Ιωνίων στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Από εκεί και πέρα, έχουμε χθες αποκλείστηκε η εθνική ομάδα, δεν τα καταφέρει τελικά να περάσει τη Φιλανδία με 3-2 σετ οριακά, 15-13 στο tie break ιτήθηκε από τους Φιλανδούς και δεν κατάφερε να φτάσει στα προημιτελικά του Ευρωβόλεϊ. Ενώ να πούμε ότι σήμερα έχουμε αναμετρήσεις για τη Super League 2, στις 4 η ώρα θα βρεθούν στη Σέντα Πας Πύργος ΑΕΛ από την ΕΡΤ 2 και στις 5 ΠΑΟΚ ναι. Β' Ανέσου Χρυσούπολης και Πανδρακικός Νίκη Βόλου.
0: Τάσο Επιτρόπου, σας ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτηρίσας Καντυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρεντιπίτα, αφού προηγουμένως η Μαρία Τακόντογιαννίδου μας συνοψίσει στην επικαιρότητα.
16: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
18: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Για μια διπλή ασπίδα προστασίας έκανε λόγο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, περιγράφοντας τους δύο άξονες των κυβερνητικών παρεμβάσεων που αναμένονται εντός της εβδομάδας, τη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και την ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Σε συνέντευξή του, ο Υπουργός εξήγησε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή έναρξης της περιόδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος. Και πρόσθεσε ότι ως προς το επίδομα δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο ρυθμός των δικαιούχων και θα αυξηθεί το ποσό. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των υγρών καυσίμων με τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να κυμαίνεται γύρω στα 2,20 ευρώ το λίτρο. Το ντίζελ παραμένει ακριβότερο από την αμόλυβδη παρά την επιδότηση των 15 λεπτών από την κυβέρνηση. Το πετρέλαιο Brent διαμορφώνεται περίπου στα 101,7 δολάρια το βαρέλι. Με μια νέα σπίδα για την πρώτη κατοικία ενεργοποιείται από σήμερα μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Οι δανειολήπτες μπορούν να κρατήσουν το σπίτι που μένουν επιλέγοντας να ρευστοποιήσουν τα υπόλοιπα περιουσιακά τους στοιχεία και να ρυθμίσουν το χρέος τους. Το Σαν Φραντσίσκο είναι ο πρώτος σταθμός της πενθήμερης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη. Σήμερα θα έχει σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς. Θα επισκεφτεί την έδρα της Nvidia και στη συνέχεια τις εγκαταστάσεις της Tesla, κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και τη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με την Silicon Valley. Στη Νέα Υόρκη θα έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επαφές με διεθνή μέσα ενημέρωσης και αμερικανικο-εβραϊκές οργανώσεις. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για φαινόμενα που θα πλήξουν περιοχές της χώρας από αύριο το πρωί μέχρι τις πρώτες ώρες της Τετάρτης στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Ήρθα να συμβάλλω και να διαφωτίσω κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή. Δεν μπορώ να αποκαλύψω τι κατέθεσα, δήλωσε ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ εκείνος βρισκόταν στο ιατρείο του Κολονακίου. Απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους, συμπλήρωσε «Ευχαριστώ που με εξευθελίζετε, σταματήστε τον διασυρμό μου». Σημειώνεται ότι δεν παρουσιάστηκε στον ανακριτή ως κατηγορούμενος, αλλά αυτοβουλός. Σήμερα ξεκίνησαν οι έλεγχοι σε 341 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο της εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα, θα επανελεγχθούν και οι 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Πολλαπλές μαχαιριές σε όλο της το σώμα και κυρίως το λαιμό φέρει σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση η 25χρονη που δολοφονήθηκε άγρια από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στην Ιγουμενίτσα. Ο δράστης φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, υποστηρίζοντας την πράξη του, ότι μετά από καυγά θόλωσε. Τα τρία αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που αποκλείστηκαν από τον Λευκό Οίκο, το CNN, το MS Now και το Politico, προσφεύγουν στην Αμερικανική δικαιοσύνη επικαλούμενα την πρώτη τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος με στόχο την αποκατάσταση της πρόσβασής τους. Η επίγουσα αγωγή κατατίθεται εναντίον του Ομοσπονδιακού Δικαστή της Περιφέρειας της Κολούμπια και ενδέχεται να οδηγήσει σε ακροαματική διαδικασία και την παρουσίαση νομικών επιχειρημάτων εκ μέρους της Αμερικανικής κυβέρνησης και εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Τουλάχιστον 355 από τις 450 έδρες της κρατικής Δουμάς εξασφαλίζει η Ενωμένη Ρωσία του Βλάντιμιρ Πούτιν σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών, καταγράφοντας την ισχυρότερη κοινοβουλευτική παρουσία στην ιστορία της. Νέα πολιτικά δεδομένα πλέον μετά τις τοπικές εκλογές σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Πρώτη δύναμη η αριστερά του Βερολίνου και βαριά ήττα για το CDU και τον γερμανό καγκελάριο Φρίντικ Μέρτς, ενώ εκλογική πρωτιά για το ακροδεξιό AfD στην Πομερανία.
16: Ο καιρός.
18: Σε φθινοπορεινό σκηνικό θα κινηθεί ο καιρός αύριο με βροχές και ισχυρές καταιγίδες σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Ποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, ενώ υπάρχει πιθανότητα χαλαζοπτώσεων. Αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική εντάσεως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 23. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Αρετή Μπίτα.
16: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και ο καλοκαιρινός καιρός καλά κρατεί. Για πόσο όμως ακόμα? Λοιπόν, όλα δείχνουν πως το σκηνικό του καιρού από αύριο αλλάζει απότομα. Περιμένουμε ένα 24ωρο με βροχές, με καταιγίδες, με κεραυνούς. Η ομπρέλα θα είναι απαραίτητη σε αρκετές περιοχές. Αλλά το θέμα δεν είναι απλώς ότι θα έχουμε μια φθινοπορεινή βροχή. Έχουμε έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που είναι πορτοκαλί προειδοποίηση. Που τι σημαίνει αυτό? Θα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πολλούς κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις. Για ένα 24ωρο θα είναι όλο αυτό το ψυχρό μέτωπο που θα φέρει όλα αυτά που σας είπα από τις πρώτες ώρες της Τρίτης, και οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι κυρίως Θεσσαλία, Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Και εδώ είναι που χρειάζεται προσοχή. Όταν ακούμε πορτοκαλί προειδοποίηση, δεν μιλάμε απλώς για μια δυνατή βροχή. Μιλάμε για καιρικά φαινόμενα που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα. Οπότε κυρίες και κύριοι, αύριο λίγο περισσότερη προσοχή στις μετακινήσεις, ειδικά σε αυτές τις περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Το φθινόπωρο φαίνεται πως αποφάσισε να κάνει την είσοδό του με θόρυβο. Είναι η εκπομπή σε διάδραση, η ώρα είναι 3 και 12 πρώτα λεπτά. Και εδώ είμαστε με τον Θάνο Τσιμέκα που έχει την ευθύνη για τον ήχο μας, με την Λουίζα Μαραβελάκη που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Ert News Radio στο Viber, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Είπαμε να ξεκινήσουμε με τα θέματα που έχουμε επιλέξει, να σταθούμε λίγο περισσότερο στην εκπομπή. Ο λόγος για το σπίτι μου 3. Το σπίτι μου 3 έρχεται με μια υπόσχεση που ακούγεται πολύ ελκυστική. Δηλαδή περισσότερα νοικοκυριά να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα χαμηλότερο κόστος στεγαστικό δάνειο και να κάνουν επιτέλους το βήμα προς την πρώτη κατοικία. Τώρα εδώ βέβαια υπάρχει ένα θέμα. Για να αγοράσει κάποιο σπίτι, πρέπει πρώτα να υπάρχει το σπίτι. Και ίσως κάπου εδώ αρχίζουν τα δύσκολα.

0: καινούριες πιέσεις στην αγορά. Χαίρετε κύριε Μπάκα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό, δηλαδή από το πιο απλό. Το σπίτι μου 3 έχει περισσότερα χρήματα και υψηλότερο όριο αξίας κατοικίας. Σπίτια όμως υπάρχουν για να αγοράσουν οι δικαιούχοι.
1: Αρχικά να αναφέρουμε το εξής. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 και μας έχει δώσει πολύ συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά για το πώς θα κινηθεί το πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 είδαμε ότι τη μέση επιφάνεια κινήτου που αγοράστηκε ήταν περίπου στα 88 τετραγωνικά μέτρα. Άρα συζητάμε για συμπολίτες μας οι οποίοι επέλεξαν ένα σπίτι κατάλληλο για οικογένεια, είτε να κάνουν παιδιά στο μέλλον, είτε έχουν ήδη παιδάκια και θέλουν ένα σπίτι μεγαλύτερο. Ένα δάνειο γύρω στις 109.000 ευρώ. Μέσως, μάλλον 109.000 ευρώ το δάνειο, αξία κινήτου 152.000, κατασκευή στο ακίνητο του 1982, δηλαδή τουλάχιστον σπίτια 44 ετών. Τώρα, το πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Εμπορική αξία κινήτου 300.000, δανεισμός ως 230. Που σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να διαθέτει 70.000 ευρώ δικά του χρήματα από ταμίευσης, τουλάχιστον 70.000, είναι τα έξοδα που απαιτούνται για την αγορά κατοικίας. Και ταυτόχρονα πήγε τις προδιαγραφές το να μπορεί να ετυχεί ένα δανεισμό 230.000.
0: Ναι.
1: Διότι δεν είναι και λίγο. Πάμε στο επόμενο βήμα. Υποθέσουμε τώρα ότι πληρούμε τις προδιαγραφές όλες και έχουμε και τις 70.000, έχουμε και τις 230.000 δανεισμό. Και ψάχνω να βρω ένα σπίτι 80 τετραγωνικά μέτρα και έως 150 που είναι ουσιαστικά η μέγιστη επιφάνεια ακινήτου που συζητάει με το πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Αν κινηθούμε στις περιοχές του Δήμου Αθηναίων, θα δούμε ότι μόλις το 15,71% των διαθέσιμων αυτή τη στιγμή ακινήτων τηρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Δηλαδή ακίνητα 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα άνω του πρώτου ρόφου με τουλάχιστον 2 δωμάτια. Αν πάμε σε 250.000 ευρώ, θα δούμε ότι η διαθεσιμότητα μειώνεται στο 12,42%, δηλαδή περίπου 1 στα 10 σπίτια. Και αν πάμε σε 200.000 ευρώ, είμαστε στο 7,5%, δηλαδή λιγότερα από 1 στα 10 σπίτια διαθέσιμα αυτή τη στιγμή προς πώληση στις συγκεκριμένες ζητούμενες τιμές. Ας προθέσουμε τώρα ότι είμαστε τυχεροί και βγήκαμε από το σπίτι στο κέντρο της Αθήνας.
0: Και το προλάβαμε εμείς, γιατί μπορούν να το διεκδικούν άλλοι 10.
1: Ας πούμε ότι το βγήκαμε από το σπίτι αυτό. Αν δούμε αυτό το σπίτι, θα δούμε ότι περίπου το 82-83% των διαθέσιμων ακινήτων είναι κατασκευής έως το 1980, με το 51% να κατασκευής έως το 1970, που σημαίνει ότι συζητάμε για ακίνητα τα οποία είναι κατά ελάχιστον 46 ετών ή αλλιώς μπορεί να και 56 ετών.
0: Άρα αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει και ένα κόστος ανακαίνησης, έτσι, το οποίο αν αντισταθμιστεί με το όφελος ενός φθηνότερου δανείου, αυτό θα εξανεμιστεί.
1: Ακριβώς. Ταυτόχρονα, περιοχή δυτικών προαστίων. Θα δούμε ότι αυτή τη στιγμή το 17,98%, δηλαδή περίπου 2 στα 10 σπίτια, πληρούν τις προδιαγραφές με ζητούμενες τιμές έως 300.000 ευρώ. Και αν πάμε σε σπίτια σε ποσά που είναι κάτω από 250.000, είμαστε μόλις στο 14%. Μην συζητήσουμε για περιοχές νοτιών και βορειών προαστίων. Η διαθεσιμότητα σε σπίτι το οποίο είναι 80 με 150 τετραγωνικά μέτρα και τιμές έως 300.000 ευρώ.
0: Είναι σχεδόν μην επιδεμίδη.
1: Ακριβώς. Τώρα, στις περιοχές των ανατολικών προαστίων δεν έχουμε βάλει φίλτρο που να αφορά τον όροφο, διότι υπάρχουν πάρα πολλές μονοκατοικίες. Επομένως, στις περιοχές των ανατολικών προαστίων, 2 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενη τιμή πώληση έως 300.000 και εντάσσονται στο πρόγραμμα της εκτιμένα κριτήρια, το αναφέραμε, ενώ περίπου 1 στα 10 τα σπίτια τα οποία έχουν ζητούμενη τιμή έως 250.000 ευρώ. Προάστια Πειραιά, περίπου τα ίδια δεδομένα με τα ανατολικά προάστια. Εκεί που είναι το εντυπωσιακό είναι ότι στις περιοχές του υπολείπου Αττικής, εκεί βλέπουμε αυξημένη διαθεσιμότητα, δηλαδή περίπου το 45,5% των διαθέσιμων προς πώληση ακινήτων στις περιοχές του υπολείπου Αττικής εντάσσονται στο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 με ζητούμενες τιμές έως 300.000. Έως 250.000 είναι περίπου το 36%, έως 200.000 ένα στα 4 σπίτια. Που σημαίνει ότι κατά κύριο λόγο πλέον οι συμπολίτες θα κινηθούν
0: στην
1: λογική του προγράμματος Σπίτι μου 3, θα κινηθούν στις περιοχές του υπολείπου Αττικής, διότι και έχουμε μεγαλύτερη διαθεσιμότητα κατά πρώτον, και κατά δεύτερον βλέπουμε ότι και τα κίνητα τα οποία είναι διαθέσιμα είναι κίνητα τα οποία είναι πιο νεότερα ηλικιακά.
0: Σε ό,τι αφορά το από τη στιγμή που ξέρουμε ότι δεν υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα, από τη στιγμή επίσης που ξέρουμε, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι στα δεδομένα, ότι υπάρχει και αυτό το μεγάλο απόθεμα των κλειστών κατοικιών. Εκεί έχουμε αλλαγές ό,τι αφορά τις κλειστές κατοικίες.
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αλλαγές.

0: έχουν τα κλειστά ακίνητα.
1: Παραμένουν τα ίδια δηλαδή.
0: Ακριβώς. Έχουμε συνδέσει την παράταση του μηδενικού φορολογικού συντελεστή σε εισοδήματα που παράγονται, που προέρχονται από ακίνητα τα οποία ήταν κλειστά τουλάχιστον για 3 χρόνια. Είναι κάτι σημαντικό. Αυτό που θα θέλαμε να μάθουμε όμως είναι από το 2024 που ουσιαστικά ισχύει αυτό το μέτρο, πόσα ακίνητα τελικά βγήκαν στην αγορά, σε ποιες περιοχές και με τι ενίκη, έτσι ώστε να δούμε την αποτελεσματικότητά του.
1: Διάβαζα σε ένα άρθρο δικό σας ότι κάποια στιγμή, μεταξύ άλλων, προτείνεται και να μπορεί, για παράδειγμα, το σπίτι μου 3 να χρηματοδοτεί και ανέγερση πρώτης κατοικίας σε ένα οικόπεδο. Αυτό θα μπορούσε να αυξήσει το διαθέσιμο απόθεμα.
0: Κυρία Μπίτα, είναι κάτι που το έχουμε καταγράψει στο δημόσιο διάλογο από το 2024, όταν έγινε πριν τις ευρωεκλογές εξαγγελία το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Είναι εντελώς λογικό το να φέρει αυτή τη στιγμή και η Κομισιόν στην έκθεσή της τον Οκτώβριο του 2025, που λέει ότι αυτή τη στιγμή οι χώρες οι οποίες υπηρετούν στεγαστικά δάνεια, ας βάλουμε στο μυαλό μας Σπίτι μου 1, Σπίτι μου 2 και ενδεχομένως το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 που ξεκινάει τον Ιανουάριο, καθώς και τα ενίκια, αντί το πρόβλημα να λύνεται το στεγαστικό, οξύνεται. Και αναφέρει η Κομισιόν ότι πολλές χώρες μπήκαν σε εργασία να αυξήσουν τη διαθεσιμότητα. Αυτό που αναφέρουμε εμείς στο δημόσιο διάλογο είναι να αυξηθεί η διαθεσιμότητα κατοικιών. Πώς αυξάνεται η διαθεσιμότητα κατοικιών, αν αυτή τη στιγμή ένας νέος άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να ανεγείρει το νέο του ακίνητο στο διώκτο οικόπεδο που έχει το ίδιο ο νέος άνθρωπος ή η οικογένειά του μέσω γονικής παροχής, στο δικαίωμα υψού που μπορεί να υπάρξει σε πάρα πολλά σπίτια, τουλάχιστον στην περιφέρεια, αλλά και στις περιοχές των προαστίων της Αττικής.
1: Ναι, ανάλογα λοιπόν με το υψού, θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα σπίτια,
0: ναι,
1: τα οποία να διατεθούν.
0: Θα μιλάγαμε για περισσότερα ακίνητα και όχι για μεταβίβαση ακινήτων. Δηλαδή, τι λέμε τώρα. Χρηματοδοτούμε μια αγορά για να μπορέσει ο Θέμης να αγοράσει το σπίτι από τον Κώστα.
1: Ναι.
0: Δεν συζητάμε αυτή τη στιγμή στεγαστική πολιτική πόσο ο Θέμης θα μπορέσει να αυξήσει θεσιμότητα κατοικίων, να μην πιέσει μια ήδη πιεσμένη αγορά. Αυτή η λογική είναι πάρα πολύ απλή. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι ένα κονδύλι ευρωπαϊκό το πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Είναι ένα κονδύλι που προέρχεται από την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Επομένως είναι επιλογή δική μας. Δεν είναι κάτι που μας επιβάλλει κάποιος.
1: Και σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι, δηλαδή που το λέμε και στα προηγούμενα προγράμματα, το λέγαμε, έμπαινε κάποιος Σπίτι μου 2, περίμενε να δει και το πρόγραμμα μετά για την ανακαίνιση. Και εδώ τώρα μιλάμε για διαθεσιμότητα κυρίως παλιών σπιτιών, τα οποία είναι διαθέσιμα, λέω, όχι που μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα. Αναρωτιέμαι αν θα μπορούσε να υπάρχει αυτό το εργαλείο να είναι ενιαίο, δηλαδή να μιλάμε και για αγορά αλλά και για ανακαίνιση ταυτόχρονα.
0: Κυρία Μπίτη, το έχουμε καταθέσει και αυτό στο δημόσιο διάλογο, αναφέροντας όταν συζητάμε για κλειστά ακίνητα και υπάρχει το πρόγραμμα Ανακαινήσεων Νοικιάζων που τρέχει σήμερα αυτή τη στιγμή. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο στη χώρα μας υπάρχει αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσε κάποιος, ο οποίος αγοράζει ένα κλειστό ακίνητο μέσα από το πρόγραμμα Σπίτι μου 3, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου να του παραχωρεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα που ενδεχομένως να έχει ενταχθεί ή εν δυνάμει να ενταχθεί. Επομένως, ο νέος θα αγοράσει ένα σπίτι το οποίο είναι κλειστό σήμερα με το πρόγραμμα Σπίτι μου 3, να μπορεί να εντάσσεται ταυτόχρονα ή το ίδιος ως νέος ιδιοκτήτης, είτε να παραχωρεί την δυνατότητα ένταξης ο ιδιοκτήτης ο οποίος είχε το σπίτι κλειστό. Αυτά που συζητάμε είναι πάρα πολύ λογικά και θα τα είχαμε κάνει. Διότι ο σκοπός τους είναι να αυξήσει τη διαθεσιμότητα κατοικιών. Και όταν συζητάμε για παλιά σπίτια στις δεκαετίες του 70 και του 80, δεν τα υποτιμώ. Μπορεί να σπίτι το οποίο είναι πάρα πολύ καλά, αλλά σκεφτείτε κάτι. Ένας άνθρωπος 30 χρονών να αγοράζει ένα σπίτι το οποίο είναι 46 ετών, 16 χρόνια μεγαλύτερο από αυτόν, και να δεσμεύεται άλλα 30 χρόνια με δέσμευση δανεισμού για την πρώτη κατοικία. Δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή για κάποιον που αγοράζει ένα σπίτι με στόχο να έχει ένα εισόδημα, για κάποιον που αγοράζει ένα σπίτι με στόχο μία επένδυση και μετά να μεταπουλήσει. Μιλάμε για αυτόν ο οποίος ξέρετε τι λέει. Λέει, θα αγοράσω αυτό το σπίτι και θα είναι η πρώτη μου κατοικία και θα δω, θα μεγαλώσω τα παιδιά μου και την οικογένειά μου. Και για τουλάχιστον 30 χρόνια θα μένω εδώ.
1: Ναι, γιατί γενικώς αυτή είναι η ουσία. Δηλαδή, αν βάλουμε περισσότερους αγοραστές στην αγορά, χωρίς να αυξήσουμε τα διαθέσιμα σπίτια, θα γυρνάμε όλοι γύρω από το ίδιο ακίνητο.
0: Ακριβώς. Μα αυτό δεν συνέβη, κυρία Μπίνεκα, στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 και το λέγει αγορά. Και ξέρετε κάτι. Για να το πούμε ξεκάθαρα, στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, αν δούμε τα αριθμητικά δεδομένα, θα δούμε το εξής. Είχαμε 120.000 αιτήσεις όταν το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Ιανουάριο μήνα εντός 40 ημερών. Φτάσαμε Νοέμβριο του 2025, δηλαδή ένα μήνα πριν λήξει σωστικά το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις αρχικές προδιαγραφές, και τελικά είδαμε ότι είχαμε φτάσει περίπου στο 65% απορροφητικότητα. Δηλαδή δεν μπορούσαμε αυτή τη στιγμή να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, διότι ο κόσμος δεν είχε ενταχθεί. Δηλαδή είχαν φτάσει στους δικαιούχους και θα χάναμε χρήματα στα χώρα. Μόλις τι κάναμε, δώσαμε μια παράταση, καλώς τη δώσαμε μέχρι τον Αύγουστο του 2026 και παράλληλα διευρύναμε τα κριτήρια συνδυματικά, να μπει πολλοί κόσμος μέσα. Και φτάσαμε τελικά στο 70,6% του αρχικού στόχου, αριθμητικά τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Και παράλληλα, αντί για 2 δις ευρώ που ήταν το κονδύλι, εμείς δαπανήσαμε 1,54 δις, δηλαδή 400 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Δεν τα χρησιμοποιήσαμε, δεν τα χάσαμε, δεν τα χρησιμοποιήσαμε για στεγαστικές πολιτικές. Σκεφτείτε μια χώρα με βαθιά στεγαστική κρίση, η οποία τελικά δεν καταφέρει να αξιοποιήσει 400 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον πάντως αυτή η πρόταση, δηλαδή να χρηματοδοτούνται όλα, όχι αγορά μόνο ενός σπιτιού,
0: όχι,
1: αλλά για, και η δημιουργία.
0: Όχι μόνο σπίτια στο 2007. Για ποιος είναι ο λόγος, όχι το 2008, ας προθέσουμε, όχι το 2009,
1: ναι,
0: το 2010. Δηλαδή, ποιος είναι ο λόγος που λέμε όχι αυτά τα σπίτια.
1: Ναι, άμα βρεθεί αυτό το σπίτι, εν πάση περιπτώσει, γιατί να μην είναι μέσα. Κύριε Μπάκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ,
1: να είστε καλά, γεια σας. Ήταν ο κύριος Θεμιστοκλής Μπάκας, ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου η Real Estate.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στόχος της κυβέρνησης, η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Σε πλήρη λειτουργία από σήμερα, ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός για την προστασία της κύριας κατοικίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πρωθυπουργός σήμερα στη Silicon Valley με το βλέμμα σε επενδύσεις και τεχνητή νοημοσύνη. Επιδείνωση του καιρού για 24 ώρες με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Ως μάρτυρας αυτής της ιστορίας ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές. Σταματήστε τον διασυρμό μου, δήλωσε ο υπνοθεραπευτής κατά την έξοδό του από τον ανακριτή. Συγκλονισμένη η ηγουμενίτσα από τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης από τον πρώην σύντροφό της. Όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση, ο 27χρονος που ομολόγησε τι μαχαίρωσε σε όλο της το σώμα. Αύριο αναμένεται να υπογραφτεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ η Συμφωνία Δανίας, Γρυλανδίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Θέτει την ασφάλεια της Αρκτικής υπό την επίβλεψη του ΝΑΤΟ, ανέφερε η Δανία. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Από τη Μεσσηνία στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε 35 λεπτά μετά τις 3 και πάμε να συναντήσουμε ευθύς τηλεφωνικά τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τα νέα από τις αγορές. Γεια σου Παντελή.
1: Αραδί, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η νέα εβδομάδα ξεκινάει με περισσότερη αισιοδοξία από τις προηγούμενες του Σεπτεμβρίου, κάτι που αποτυπώνεται στη νέα πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και στην σημαντική και ουσιαστική αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ομολόγων. Έχουμε μια σημαντική πτώση σήμερα στις αποδόσεις των ομολόγων από 6 έως και 10 με 12 μονάδες βάσης. Τις τελευταίες ώρες ενισχύονται οι προσδοκίες για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή με διπλωματικά μέσα.
0: Και αυτό με αφορμή φαντάζομαι και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
1: Ναι, και τις δηλώσεις, μία δήλωση αν δεν κάνω λάθος του Αμερικανού Προέδρου ότι πιθανόν να συναντήσει και τον Ιρανό ομόλογό του στο πλαίσιο του οργανισμού, της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο, αν δεν κάνω λάθος, από ό,τι διάβασα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Και αυτό βέβαια με τη σειρά του μπορεί να οδηγήσει σε αποκατάσταση των ενεργειακών ροών μέσω των στενών του Ορμούζ αλλά και της Ερυθράς Θάλασσας, που και αυτή είναι το τελευταίο διάστημα αποκλεισμένη. Γι' αυτό είδαμε αυτή την ανατίμηση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σήμερα πάντως οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα και μάλιστα με σημαντική πτώση πάνω από 2%. 2,36% είναι χαμηλότερα το αμερικανικό αργό στα 97,93 δολάρια το βαρέλι και με πτώση 2,40% το Brent στα 101,38 δολάρια το βαρέλι. Και πάμε και στα ομόλογα, όπου και εδώ έχουμε αξιόλογη αποκλιμάκωση. Πέφτει κατά 5 μονάδες βάσης το αμερικανικό δεκαετές στο 4,94%, απομακρύνεται δηλαδή από το 5% που είχε πάει πρόσφατα την προηγούμενη εβδομάδα. Και πάμε τώρα στην Ευρώπη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε μία πτώση της απόδοσης των δεκαετών ομολόγων 8 μονάδες βάσης στο 5,21%. Αποκλιμάκωση σημαντική και στο γερμανικό δεκαετές 6 μονάδες βάσης χαμηλότερα στο 3,45%. Την περασμένη Τρίτη, υπενθυμίζουμε, είχε φτάσει στο 3,59%, που ήταν πολυετή υψηλά επίπεδα σχεδόν 17 ετών. Το γαλλικό δεκαετές ομόλογο έχει μια πτώση 12 μονάδες βάσης και πέφτει στο 4,44%. Στο 4,32% η απόδοση των ιταλικών δεκαετών ομολόγων, με αντίστοιχη πτώση 11 μονάδες βάσης χαμηλότερα εδώ, 10 μονάδες βάσης χαμηλότερα τα ισπανικά δεκαετή ομόλογα, 3,90% η απόδοσή τους, 3,80% είναι η απόδοση των πορτογαλικών και τα ελληνικά δεκαετή ομόλογα έχουν μια πτώση 10 μονάδες βάσης και υποχωρούν στο 4,20%. Και στις χρηματιστηριακές αγορές τώρα έχουμε, λόγω των εξελίξεων αυτών, μια σημαντική ανωδική κίνηση σε όλα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. 1,13% υψηλότερα ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη, 0,98% στο Παρίσι, 0,92% στο Λονδίνο, 1,02% τα κέρδη στο ισπανικό χρηματιστήριο, 1,15% στο ιταλικό και 1,06% απολύτως ευθυγραμμισμένο και το ελληνικό χρηματιστήριο τα κέρδη του γενικού δείκτη που κινείται στις 2.690 μονάδες, με κατεύθυνση στις 2.700 μονάδες.
0: Μάλιστα. Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Θα έχει ενδιαφέρον αυτή η εβδομάδα, η αλήθεια είναι. Μπορεί να έχουμε και συνάντηση Τραμπ,

0: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι αυτή την ώρα θα ξεκινούσαμε μία συζήτηση σχετικά με τον τουρισμό, με την Μαγνησία. Όμως αποφασίσαμε να αλλάξουμε κατεύθυνση και να πάμε στα Χανιά. Η είδηση είναι ότι σήμερα το πρωί στο λιμάνι της Σούδας έδεσαν 2 κρουαζιερόπλοια. Μιλάμε για περισσότερους από 4.000 επιβάτες. Η Ευτυχία Πενταράκη είναι μαζί μας στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου, Ευτυχία.
1: Γεια σου, και πώς να μην έρχεται στα Χανιά, εδώ τόσες χιλιάδες κόσμος έρχεται.
0: Και ακόμα,
1: στα Χανιά. Και όχι μόνο ακόμα, εμάς η κρουαζιέρα πρέπει να σου πω που πάει πολύ καλά. Το τελευταίο κρουαζιερόπλοιο έρχεται το Δεκέμβριο και το πρώτο τον Ιανουάριο.
0: Α, εντάξει, μιλάμε για επιμήκυνση επί της ουσίας μέσω της κρουαζιέρας.
1: Δεν σταματάει, η κρουαζιέρα εδώ είναι αδιακοπή, χειμώνα, καλοκαίρι. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται έχουν πάρα πολλά πράγματα να δουν. Δεν είναι μόνο, ξέρεις, ο ήλιος και η θάλασσα που το καλοκαίρι φυσικά και πηγαίνουν. Τους περιμένουν λεωφορεία, πούλμαν, ταξί, αυτοκίνητα. Άλλοι κάνουν, θέλουν να πάνε να κάνουν διαδρομές 4x4 εκτός δρόμου. Άλλοι θέλουν να πάνε μέχρι στην Κνωσό, πηγαίνουν μονοήμερο στο Ηράκλειο. Βλέπουν, επισκέπτονται τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού ή το μουσείο ή την αρχαία Ελεύθερνα στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, με συγχωρείς, είτε το μουσείο εδώ στα Χανιά, το Φαραγγί της Σαμαριάς, βέβαια δεν μπορούν να το διασχίσουν γιατί ο χρόνος είναι λίγος. Πηγαίνουν στα αξιοθέατα της Κρήτης, στις ώρες που έχουν στη διάθεσή τους, έχουν οργανώσει δηλαδή το ταξίδι τους όσο μείνουν εδώ, είναι πολλοί, εκείνοι λοιπόν που τολμούν και κάνουν μια μεγάλη διαδρομή για να δουν το κάτι παραπάνω.
0: Ευτυχία, συνήθως όταν δένουν τα κρουαζιερόπλοια, για πόσες ώρες βρίσκονται εκεί?
1: Φτάνουν περίπου στις 7 το πρωί και φεύγουν πάντα σε 6 ώρα το απόγευμα.
0: Α, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνουν δεμένα μια νύχτα έτσι ώστε να έχουν στη διάθεσή τους?
1: Σπανίως έχουν, επειδή τα κρουαζιερόπλοια τι κάνουν, ταξιδεύουν τη νύχτα για να εκμεταλλευτούν το χρόνο από τόπο σε τόπο που οι επιβάτες κοιμούνται και να ξυπνάνε σε έναν καινούργιο τόπο κάθε φορά. Οπότε, παραδοσιακά οι κρουαζιέρες είναι οργανωμένες έτσι που τα κρουαζιερόπλοια ταξιδεύουν τη νύχτα. Και κοιμάται κάποιος στη Σούδα, στα Χανιά, και ξυπνάει στη Μεσσηνία, ξυπνάει στη Σαντορίνη, ξυπνάει στη Μύκονο. Και πάλι το ίδιο. Έχει όλη τη μέρα στη διάθεσή του ο επισκέπτης, ξανά το ίδιο. Οπότε δεν χάνουν χρόνο εν πλώ την ημέρα. Αλλά την ημέρα κοιτάνε πάρα πολύ είναι αυτοί που θέλουν να δουν όσα περισσότερα γίνεται σε ένα τόπο. Οπότε το εκμεταλλεύονται και παίρνουν, έχουν οργανώσει το ταξίδι τους έτσι και τους περιμένει κάποιο πούλμα και τους πάει π.χ. στο Ηράκλειο. Και κάνουν εκεί το ταξίδι τους.
0: Και όπως μας
1: πάντα
0: είπες,
1: έτσι γίνεται.
0: Και η Κρήτη είναι βασικός δηλαδή προορισμός της κρουαζιέρας.
1: Και η Σούδα και το Ηράκλειο είναι, και μάλιστα τώρα φτιάχνεται, θέλει περίπου 2 χρόνια, τέλος του 27, υπολογίζεται με αρχές του 28, στο Καβονίσι, στο Καστέλι, στο λιμάνι, να γίνει και εκεί, να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές για να μπορεί να δέσει κρουαζιερόπλοιο. Και μπαίνει λοιπόν σε αυτό το στοίχημα της κρουαζιέρας ένας ακόμη προορισμός στα Χανιά, που είναι το Καστέλι, η Κίσαμος. Εκεί είναι κοντά, να σου θυμίσω, ο Πάλος, το Ελαφωνήσι, τα Φαλάσσαρνα, αυτά τα υπέροχα μέρη δυτικά των Χανίων, τα πανέμορφα, τα βραβευμένα, τα μοναδικής έτσι ομορφιάς, και μπαίνουν και αυτά λοιπόν, εάν εκεί έχουμε κρουαζιερόπλοιο, θα μπουν και αυτά στο κάδρο των επισκέψεων. Είναι πάρα πολλοί επισκέπτες έτσι κι αλλιώς που πηγαίνουν εκεί, θα προσθεθούν κι άλλοι.
0: Και είναι γεγονός, Ευτυχία, τώρα που ολοκληρώνουμε λίγο, ότι τι γίνεται, πολλοί επιβάτες φαίνεται, αυτό δείχνουν τουλάχιστον τα επίσημα στοιχεία, να επιστρέφουν αργότερα στην Ελλάδα για διακοπές διαρκείας. Δηλαδή θα έρθουν φέτος στο πλαίσιο μιας κρουαζιέρας, θα δουν τον τόπο, τους αρέσει ο τόπος και συνήθως επιστρέφουν για διακοπές διαρκείας.
1: Ναι, γιατί ακριβώς μπορούν σε έναν τόπο όπως η Κρήτη και Β' Χανιά να συνδυάσουν πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο, δεν πουλάει η Κρήτη και τα Χανιά ή το Ρέθυμνο ή το Ηράκλειο μόνο ήλιο και θάλασσα. Μπορείς μέσα σε μισή ώρα να φύγεις από τα πάνω από τις 2.000 μέτρα υψόμετρο από τα Λευκά Όρη και σε μισή ώρα να κολυμπάς στη θάλασσα στα νότια των Σφακίων, στα νότια των Ομουχανίων. Αυτό δεν το βρίσκει εύκολα κάποιος. Την ομορφιά του τόπου, τις πολλές επιλογές, την καταπληκτική κουζίνα την κρητική, τη μεσογειακή διατροφή και αυτή τη φιλοξενία που έχουν, τη ζεστασιά των ανθρώπων, την εναλλαγή του τοπίου. Ειδικά εμείς, εμείς που είμαστε κρητικοί, ο νότος των Χανίων, εκεί αυτά οι παραλίες, τα δώματα, τα γλυκά νερά, το Λουτρό, μέρη που πας μόνο με καραβάκι ή με κάποιο σκάφος, στα νότια εκεί στα Σφακιά, είναι ασύλληπτης ομορφιάς μέρη που πάει ο άλλος, πάμε εμείς που είμαστε από εδώ και κάθε φορά λέμε μα τι ωραίος τόπος, τι ωραίο μέρος. Δεν το λέμε ως τοπικιστές.
0: Όχι, εσείς έχετε πάθει και το εξής, φαντάζομαι. Λέτε, πρέπει, θέλω να φύγω μια εβδομάδα το καλοκαίρι. Να αλλάξω εικόνες. Πού να βγείτε έξω από την Κρήτη, έχει τόσες πολλές επιλογές.
1: Ακριβώς.
0: Που όπου και να πας, πραγματικά είναι και αυτό, το καταλαβαίνω. Ναι. Ευτυχία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Και εσύ. Η κρουαζιέρα, έτσι κι αλλιώς, κυρίες και κύριοι, αποτελεί έναν δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο με ουσιαστική συνεισφορά, όχι μόνο στην ελληνική οικονομία, και στην ευρωπαϊκή οικονομία.

ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι στο πλαίσιο όλη αυτή η επίσκεψη είναι στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στις 24 Σεπτεμβρίου θα έχει την ομιλία του. Σήμερα και αύριο βρίσκεται Σαν Φρανσίσκο, Silicon Valley, με επαφές θα έχει με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, επενδυτές. Θα έχει και επισκέψεις στο πρόγραμμα στην Τέσλα, η συνάντηση δηλαδή εκεί με την Αμερικανική Αυτοκινητοβιομηχανία αποκτά ένα ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον. Και γιατί η Τέσλα δεν ξεκινά σήμερα τη σχέση της με τη χώρα μας.

Η σχέση λοιπόν της Tesla με την Ελλάδα είναι βαθύτερη από την εμπορική παρουσία, για παράδειγμα, των αυτοκινήτων. Η ίδια η εταιρεία διατηρεί ένα εξειδικευμένο γραφείο εντός του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος στην Αγία Παρασκευή και συμμετέχει σε προηγμένη έρευνα πάνω στα ηλεκτρικά συστήματα κίνησης. Δηλαδή τι λέμε, λέμε ότι είναι ένα στοιχείο που έχει ιδιαίτερη σημασία για να δούμε και αν θα υπάρχουν ανακοινώσεις από την επίσκεψη αυτή του Πρωθυπουργού εκεί στα γραφεία της Τέσλα. Η Τέσλα ήδη αξιοποιεί ελληνικό επιστημονικό προσωπικό και τεχνογνωσία σε ένα από τα σημαντικότερα τεχνολογικά πεδία ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Ποιο είναι αυτό? Το πιο σημαντικό είναι οι ηλεκτροκινητήρες. Επίσης, αν δει κανείς τον επίσημο ιστότοπο της Tesla, φαίνεται ότι παρουσιάζεται από την ίδια την εταιρεία και μια συνεργασία που έχει πολύ μεγάλη με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και εδώ πάνω στην έρευνα για τις ηλεκτρικές μηχανές. Εντάξει, βέβαια, πλέον έχει και κανονική εμπορική παρουσία στην ελληνική αγορά. Αυτό το γνωρίζαμε. Αν και προς το παρόν δηλαδή δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση για επένδυση της Tesla στην Ελλάδα, δεν έχει δημοσιοποιηθεί άλλωστε κάτι τέτοιο στην ατζέντα της σημερινής συνάντησης. Αλλά τέλος πάντων μπορεί να περιμένουμε, μπορεί να υπάρξει μια συγκεκριμένη αναφορά, για παράδειγμα, που έχει να κάνει με επέκταση δραστηριοτήτων στην Ελλάδα. Δηλαδή νέα ερευνητική συνεργασία, υποδομές, φόρτιση, τεχνητή νοημοσύνη και ούτω καθεξής.

Στη συνέχεια του ταξιδιού ο Πρωθυπουργός θα πάει και στη Νέα Υόρκη. Εκεί μεταξύ άλλων συναντήσεων θα λάβει μέρος και σε εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η τεχνητή νοημοσύνη έχει πλέον περάσει από τη συζήτηση για το μέλλον στη συζήτηση για το παρόν. Και διεθνώς έχει ανοίξει μια πολύ πολύ σοβαρή κουβέντα. Ποια είναι αυτή? Πόσο γρήγορα πρέπει να προχωρήσει η τεχνητή νοημοσύνη και ποιοι είναι οι κανόνες που πρέπει να τη διέπουν τώρα, όχι αύριο. Και βρισκόμαστε κάπου εκεί. Στην Αμερική, για παράδειγμα, υπάρχουν φωνές που ζητούν λιγότερους περιορισμούς για να μην χαθεί το πλεονέκτημα, το τεχνολογικό. Ενώ στην Ευρώπη το μοντέλο βασίζεται σε πιο αυστηρούς κανόνες και ελέγχους.

Και όπως καταλαβαίνετε, αυτή η πολύ μεγάλη συζήτηση στη δημόσια σφαίρα, το πραγματικό ερώτημα μάλλον πάνω σε όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται δεν είναι αν θα σταματήσουμε για παράδειγμα την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό μοιάζει αδύνατο και είναι αδύνατο. Το πιο ουσιαστικό είναι αν θα προλάβουμε αυτή τη φορά να βάλουμε κανόνες, πριν δηλαδή αυτή η τεχνολογία προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα από την κοινωνία και από τους θεσμούς. Και πάνω αυτά, κυρίες και κύριοι, από εμάς. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Και η Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι εδώ. Εμείς σε πολύ λίγο θα πάμε να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί, όπως πάντα, ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιο. Ψυχρόμετωπο φέρνει ισχυρές καταιγίδες και ως 60 τόνους νερού αναστρέμα. Και για το λόγο αυτό, έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν περιοχές της χώρας από αύριο το πρωί μέχρι τις πρώτες ώρες της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Σε παρεμβάσεις με διπλό στόχο, τόσο τη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης όσο και την ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, προχωράει η κυβέρνηση εντός της εβδομάδας, όπως ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Σε συνέντευξή του, ο κ. Πυρακάκης έκανε λόγο για διπλή ασπίδα προστασίας για τα νοικοκυριά, εξηγώντας ότι η επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η τιμή έναρξης της περιόδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από εκείνη με την οποία έκλεισε η περσινή περίοδος. Σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης, ο Υπουργός διευκρίνησε ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές στα κριτήρια, ούτε στον αριθμό των δικαιούχων, ενώ το ποσό της ενίσχυσης θα αυξηθεί. Για περίπου 2 ώρες βρέθηκε στο ανακριτικό γραφείο ο υπνοθεραπευτής, προκειμένου να καταθέσει, όπως είπε, ως μάρτυρας στο πλαίσιο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στο ιδιωτικό γιατρείο του Κολονακίου. Ήρθα να συμβάλλω, να διαφωτίσω κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή. Δεν μπορώ να αποκαλύψω τι κατέθεσα, δήλωσε ο ίδιος. Απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους, πρόσθεσε: σταματήστε τον διασυρμό μου. Στο μεταξύ, άρχισαν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας, τις οποίες εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Το Σαν Φραντζίσκο είναι ο πρώτος σταθμός της πενθήμερης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη. Σήμερα θα έχει σειρά επαφών με επικεφαλείς τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς. Θα επισκεφθεί κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στη Νέα Υόρκη θα έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες και επαφές με διεθνή μέσα ενημέρωσης. Πολλαπλές μαχαιριές σε όλο το σώμα και κυρίως στο λαιμό, φέρει σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση η 25χρονη που δολοφονήθηκε άγρια από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στην Οικουμενίτσα. Ο 27χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, υποστηρίζοντας την πράξη του, ότι μετά από καυγά θόλωσε. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Στριμωνικό Σερών. Στο σημείο επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 17 οχήματα, καθώς επίσης 2 ελικόπτερα. Το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας συνδράμει ο Δήμος Ηράκλειας με υδροφόρες. Κλιμακώνει την αντιπαράθεσή του με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ο Αμερικανός Πρόεδρος, χαρακτηρίζοντας μερίδα του τύπου απειλή για την εθνική ασφάλεια. Σε ανάρτησή του στο True Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι στρέφεται κατά των, όπως είπε, ψευδών ειδήσεων, τις οποίες παρομοίωσε με καρκίνο που έχει εξαπλωθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι απειλή για την εθνική μας ασφάλεια και πρέπει να σταματήσει τώρα, πρόσθεσε. Την ίδια ώρα, τα μέσα που αποκλείστηκαν ανακοίνωσαν ότι προσφεύγουν στην αμερικανική δικαιοσύνη, επικαλούμενα την πρώτη τροπολογία του συντάγματος που κατοχυρώνει την ελευθερία του τύπου. Η Δανία, η Γροιλανδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να υπογράψουν συμφωνία για την ασφάλεια της Γροιλανδίας, με την Κοπεχάγη να υπογραμμίζει ότι η εποπτεία της ασφάλειας στην Αρκτική θα παραμείνει στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και δεν θα αποτελέσει αποκλειστική υπόθεση Ουάσιγκτον και Δανίας. Η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί αύριο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
0: Ο καιρός.
1: Σε φθινοπορεινό σκηνικό θα κινηθεί ο καιρός αύριο, με βροχές και ισχυρές καταιγίδες σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Ποράδες, στη Χαλκιδική και την Εύβοια. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, ενώ υπάρχει πιθανότητα χαλαζοπτώσεων. Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική εντάσσεως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Καλή εβδομάδα. Με τον καινούριο Neil Young ξεκινάμε.

It's almost Christmas Day.

χωρίς λόγια για το τι σημαίνει Νιλ Γιάνγκ. Ένα τραγούδι, το δεύτερο που παίζουμε από το 50ο στούντιο άλμπουμ του Νιλ Γιάνγκ, που βγήκε την περασμένη εβδομάδα. Νιλ Γιάνγκ and the Chrome Hearts, το συγκρότημα εδώ. Το άλμπουμ λέγεται The Second Song. Το τραγούδι που ακούσαμε, και το κατάλαβαν πολύ, δύο τρία μηνύματα έχω πάρει, ο Ιωάννης γράφει πολύ θλιβερό τραγούδι, μα και ο τίτλος είναι κάπως έτσι, ίσως σύντομα φύγω. Το τραγούδι από το καινούργιο άλμπουμ του Νιλ Γιάνγκ. Θέλω να σταθώ στον παραγωγό. Μου έκανε εντύπωση. Είναι ο Λου Άντλερ. Τεράστιος μουσικός είναι αυτός. Παραγωγός που είναι 92 ετών. Αυτός είναι ιδιοκτήτης του Roxy στο δυτικό Hollywood. Και μεταξύ αυτών που έχει κάνει παραγωγή είναι οι καλλιτέχνες που παρουσιάζουμε στη δεκαετία του 60 ή που θα παρουσιάσουμε, όπως η Ζαν Εντίν, η Γκρας Ρούτς και η Μάμα Σεντ Πάπα, στα καλύτερά τους. Αυτός κρύβεται πίσω από εκείνα τα τραγούδια, αλλά κρύβεται και πίσω από το άλμπουμ της χρονιάς για το 72. Αυτός κρύβεται πίσω από το Tapestry. Ένα διαφορετικό απόγευμα με επιλογές από τις νέες κυκλοφορίες και κάποιους μουσικούς με τα συγκροτήματά τους που δεν είναι πια μαζί μας. Μηνύματα θα στείλετε, όπως ήδη έχετε πει, και κάποιους μουσικούς με τα συγκροτήματά τους που δεν είναι πια μαζί μας. Μηνύματα θα στείλετε, όπως ήδη

This is Lorelei. Αυτό είναι πίσω από αυτό το όνομα, όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια. Από το άλμπουμ λοιπόν αυτό θα ακούσουμε το The Kid with the Crown.

This is Lorelei. Και το τραγούδι που ακούσαμε από το άλμπουμ που έβγαλε ο τύπος, όπως σας είπα, The Kid with the Crown. Κάθε φορά που παίζω αυτά τα τραγούδια και αυτά τα ονόματα που είναι για πρώτη φορά ίσως τα ακούτε, σκέφτομαι ας πούμε ότι πάνε, έρχονται και εξαφανίζονται, ακούγονται σε αυτή την εκπομπή και ποτέ άλλοτε. Αλλά να μου πείτε, αν ρωτήσετε τους κάτω των 30 ετών ποιος είναι ο Νίλ Γιάνγκ, για ρωτήστε να δούμε, γνωρίζουν τι σημαίνει Νίλ Γιάνγκ? Δεν νομίζω.

Ντέσεν Κάρι, τι είναι αυτός, ράπερ. Ξέρω ότι αν ακούτε ράπερ, λίγο σας ηλεκτρίζει κάτι, γιατί δεν θέλετε να παίζω ράπ. Ράπερ με ενδιαφέρον, που συνεργάζεται με έναν άλλο τύπο, τον Kenneth Bloom. Αυτοί λοιπόν, που όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, έχουν συνεργαστεί, ο Kenneth, με συγκροτήματα, ας πούμε, που ίσως ξέρετε κάπως, όπως Idles, Iggy's και Weezer. Πιο γνωστή βέβαια είναι από αυτούς οι Weezer, παρόλο που οι Idles έχουν φίλους και οι Iggy's είναι το ανερχόμενο group. Έχουν ένα καινούριο single και ένα album, το τραγούδι λέγεται Difference.

πιο ψαγμένο hip hop. Denzel Curry, Kenneth Bloom featuring Yeba. Ακούσαμε το Difference. Να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος για να πάμε μετά στις απώλειες με το αμερικάνικο συγκρότημα της ανεξάρτητης σκηνής από το Wisconsin, τους Slow Pulp. Όχι Pulp, εδώ είναι η Slow Pulp. Το τραγούδι έχει τίτλο Red Car.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επιδείνωση του καιρού για 24 ώρες με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πρωθυπουργός σήμερα στη Silicon Valley με το βλέμμα σε επενδύσεις και τεχνητή νοημοσύνη. Στόχος της κυβέρνησης η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ως μάρτυρας αυτής της ιστορίας ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές. Σταματήστε τον διασυρμό μου, δήλωσε ο υπνοθεραπευτής κατά την έξοδό του από τον ανακριτή. Προθεσμία να απολογηθούν την Τετάρτη πήραν ο 76χρονος και 29χρονη για τον καυγά με τον 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης, ο οποίος κατέληξε από ανακοπή μετά το επεισόδιο. Συγκλονισμένη η ηγουμενίτσα από τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης από τον πρώην σύντροφό της. Όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση, ο 27χρονος που ομολόγησε την μαχαίρωση σε όλο της το σώμα. Μερίδα του τύπου αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια, αναφέρει σε νέα του ανάρτηση στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Στριμωνικό Σερών. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού. ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Θα συνεχίσουμε με κάποιους μουσικούς που δεν είναι πια μαζί μας. Έφυγαν από κοντά μας την περασμένη εβδομάδα. Είναι από τις πιο πρόσφατες δεκαετίες. Κάποιους τους γνωρίζετε για λίγο ίσως, μια και ο πρώτος που θα πω το όνομα του είναι ο Duncan Sick. Είχε δει κυκλοφορίες τραγουδιών του στη χώρα μας στην εποχή του CD. Θα παίξω μια πολύ μεγάλη προσωπική του επιτυχία του 96. Δεν είναι καθόλου τυχαίος αυτός ο Αμερικανός τραγουδοποιός που έφυγε σε ηλικία μόλις 56 ετών. Εκτός από την επιτυχία που θα ακούσετε, έκανε σειρά από άλμπουμ, αλλά μετά συνέθεσε μουσική για ταινίες και musical του Broadway, κερδίζοντας το βραβείο Tony του 2007 για την καλύτερη πρωτότυπη μουσική ενός εξαιρετικού musical που έτυχε να έχω δει, το Spring Awakening. Είναι ένα musical και μια ιδέα πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρουσα, γιατί αυτό το musical τι παρουσίαζε. Είναι βασισμένο σε ένα βιβλίο και το διασκέβασε με τη μουσική του εκεί. Είναι τοποθετημένο στα τέλη του 19ου αιώνα στη Γερμανία και αφηγείται την ιστορία εφήβων που ανακαλύπτουν έτσι την εσωτερική τους αναταραχή, την σεξουαλικότητα, αλλά στα τέλη όμως του 19ου αιώνα. Και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, πήρε το βραβείο Tony. Duncan Sick.

Duncan Sick, 1996, δηλαδή πριν 30 χρόνια. Δεν είναι και τόσο μακρινό το παρελθόν αυτό. Είχε κυκλοφορήσει ο Warner ένα άλμπουμ του, περισσότερο, όχι μόνο ένα, θυμάμαι οπωσδήποτε το Daylight. Πράγματι θα ήθελα από έναν ή δύο που γνωρίζουν το τραγούδι να μου στείλει ένα μήνυμα, αν έχετε ξανακούσει το τραγούδι αυτό που μόλις έπαιξα, του Duncan Sick, γιατί ήταν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 96. Μπορεί να μην πήγε στις πρώτες θέσεις, αλλά ήταν από τα τραγούδια που έμειναν πολλές εβδομάδες βραβεία Grammy και τα υπόλοιπα. Δηλαδή, είχε ακουστεί αυτό στο ελληνικό ραδιόφωνο, ή μπαίνουμε στην εποχή αυτή που οδήγησε στην τωρινή κατάσταση? Να μου πείτε αν το ξέρατε. Τώρα, πάμε σε ένα άλλο γκρουπ. Και από αυτό το συγκρότημα είχαν βγει δίσκοι του στην χώρα μας, από τη Universal. Έφυγε από τη ζωή και πάλι σε μικρή ηλικία, σε ηλικία 45 ετών, από καρκίνο δυστυχώς, ο ιδρυτής και κιθαρίστας του συγκροτήματος New Found Glory, ο Chad Gilbert, 45 ετών. Αυτοί ανήκουν στο κίνημα έτσι της εναλλακτικής rock, περισσότερο pop-punk, που ξεκίνησε από Green Day και Offspring και συνεχίστηκε στα τέλη του 90 και αρχές της επόμενης δεκαετίας. Είχαν βγάλει αρκετά άλμπουμ με αυτόν τον μουσικό, τον βασικό κιθαρίστα. Ακούμε ένα από τα τραγούδια και από το άλμπουμ Sticks and Stones.

New Found Glory από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα στην μουσική αυτή της σκηνής του punk στα τέλη της δεκαετίας των 90. Και όπως το φανταζόμουν για τον Duncan Sick, μου γράφει ο Γιώργος ότι δεν θυμάμαι να ακουγόταν στο ελληνικό ραδιόφωνο. Εγώ το έμαθα από την εκπομπή σου αυτό το κομμάτι, και ο γκουρού το είχε ακούσει τον Duncan Sick. Δηλαδή δύο μηνύματα που δείχνουν ότι δεν ήταν τραγουδιστής που είχε περάσει στην Ελλάδα, όπως και αυτοί δεν πέρασαν. Γιατί αυτοί στη χώρα μας, μαζί με όλα τα άλλα συγκροτήματα αυτού του είδους, του αμερικάνικου νέου ροκ να πούμε, δεν είχαν απήχηση στην Ελλάδα, γιατί δεν είχαν και καλύψεις και από τον τύπο και από το ραδιόφωνο. Ήταν η εποχή που ακόμα οι παλαιότεροι δεν μπορούσαν να ξεφύγουν από τους ήχους του ροκ της δεκαετίας του 70 και του 80 που αγαπούσαν, και θεωρούσαν αυτά, ας πούμε, ότι ήταν πολύ εφηβικά γκρουπ. Πάμε και σε έναν τρίτο μουσικό. Υπάρχουν και άλλοι δύο, οι οποίοι όμως ανήκουν στην εποχή του 60, και θα τους ακούσουμε μία κοπέλα και ένα αγόρι τότε από τα δημοφιλέστερα στις εκπομπές της Τρίτης και της Τετάρτης. Τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός ο Kevin Spencer, ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος Dynasty. Και οι Dynasty είχαν κυκλοφορήσει στην χώρα μας μαζί με άλλα γκρουπ, ας πούμε. Θέλω να σταθώ σε αυτή την εταιρεία, την Solar, η οποία είχε μία σειρά από καταπληκτικές soul ηχογραφήσεις και χορευτικά. Σε αυτή την εταιρεία ανήκαν οι Salamar, οι Whispers, οι Midnight Stars, αυτοί εδώ και άλλοι πολλοί. Την είχε ιδρύσει ένας πολύ γνωστός στην Αμερική άνθρωπος της μουσικής, που ήταν ο παρουσιαστής και ο δημιουργός. Ξέρετε την εκπομπή αυτή, όσοι τη βλέπετε και από διάφορα φιλμάκια. Έπαιξε μεγάλο ρόλο στην εξέλιξη και στην δημοφιλία που είχε η Soul. Το Soul Train, αυτός το είχε δημιουργήσει ο Don Cornelius. Από τον Michael Jackson μέχρι τον Prince, όλοι είχαν περάσει από εκεί. Και ένα από τα γκρουπ ήταν η Dynasty, που ήταν και στην εταιρεία του. Οι Dynasty λοιπόν θα ακουστούν τώρα. Είναι αυτός ο ήχος της Solar. Είμαστε τέλος δεκαετίας 70, αρχές του 80.

Μία από τις καλύτερες εποχές για την soul. Η Solar και το συγκρότημα Dynasty. Δεν θα ήθελα να το θυμηθούμε για αυτό το λόγο, αλλά μου γράφει ο Μάριος ότι η Dynasty έπαιξε χθες ο Γιώργος Πολυχρονίου. Μα ποιος άλλος, κανένας άλλος θα παίξει Dynasty. Σιγά μην παίξω στην Ελλάδα σήμερα Dynasty, αν είναι δυνατόν. Αυτή η Solar, να ακούσουμε και λίγο από ένα άλλο τραγούδι της ίδιας εταιρείας, ήταν μια εταιρεία που μας έκανε γνωστά, όπως σας είπα πριν, πάρα πολλά από τα καλά ονόματα αυτής της μουσικής, όπως αυτούς εδώ τους Whispers. Για ακούστε το And the Beat Goes On και πόσο πολύ αυτά έχουν επηρεάσει τους επόμενους. Και Sick και τα επόμενα όλα αυτά. Αυτή η εταιρεία, σας είπα μερικά από τα ονόματα που είχαν επιτυχία τότε. Κανείς βέβαια δεν ασχολείται να ψάξει να βρει τι σημαίνει με αυτές τις εταιρείες. Μόνο ο Γιώργος θα τα λέει αυτά. Εδώ λοιπόν, από εδώ ξεκίνησαν 3-4 από τα μεγαλύτερα ονόματα που καθόρισαν την μαύρη μουσική τα επόμενα χρόνια, εκτός από αυτά όλα τα γκρουπ. Ο Kenneth Edmonds, δηλαδή ο Babyface, ήταν από αυτήν όλη την παρέα. Ο Antonio L.A. Reid, αν δείτε το τι έχουν κάνει αυτοί οι δύο στα επόμενα χρόνια θα καταλάβετε. Και η άλλη φοβερή και τρομερή, Jimmy Jam και Terry Lewis, ήταν και αυτοί σε όλη την παρέα της Solar.

θα ολοκληρώσουμε σήμερα με έναν τραγουδιστή που είναι από τα δημοφιλέστερα ονόματα αυτά τα 20 χρόνια, 25 του νέου αιώνα, που όμως θα πω και πάλι ότι ελάχιστοι θα διαφερθούν για το προσωπικό του άλμου. Μην γελιόμαστε. Για σκεφτείτε, ας πούμε, ο Brandon Flowers, ο τραγουδιστής των Killers. Επειδή θέλω να θυμόμαστε και πράγματα που βγαίνουν το περασμένο μήνα και εξαφανίζονται, θα παίξω ένα τραγούδι του για να κλείσω σήμερα το πρόγραμμα από αυτό το άλμπουμ που έβγαλε ο Brandon Flowers. Νομίζω το έβγαλε πριν από 3-4 εβδομάδες, πόσο ήταν, ένα μήνα το αργότερο. Είναι ένα concept album αυτό, με καλές συμμετοχές και με αρκετό ήχο country. Brandon Flowers.

ένα άλλο, ναι, ένα άλμπουμ έκπληξη για τον Brandon Flowers, που έχει και απήχηση στη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ελπίδα Παπουτσή ήταν στον ήχο. Δίπλα μου ο Δημήτρης Γκρίστανο, ο Γιάννης Πετρίδης. Αυτός που ακούμε, το επαναλαμβάνω, είναι ο τραγουδιστής των Killers.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία και ισχυρό πλήγμα για τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς από τα αποτελέσματα των κρατηδιακών εκλογών. Πρόκειται για καταστροφή, αναλαμβάνω την ευθύνη, αλλά δεν παρετούμε, σημείωσε. Εκλογική συντριβή για τους χριστιανοδημοκράτες, καθώς μένουν εκτός Βουλής. Στο Μεκλεμβούργο έλαβαν 4,89%, ενώ πρώτη δύναμη είναι το ακροδεξιό ΑΦΔΕ με ποσοστό 38,2%. Νέες ισορροπίες υπάρχουν και στο Βερολίνο, που θριάμβευσε το κόμμα της αριστεράς, αφήνοντας δεύτερους τους χριστιανοδημοκράτες. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκού στήριξης και να κάνει λόγο για λαϊκισμό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 91 φόρο ελαφρύνσης, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το βασικό ζητούμενο για τους πολίτες είναι το τελικό οικονομικό όφελος και όχι το εργαλείο μέσω του οποίου αυτό επιτυγχάνεται. Το Σαν Φραντζίσκο είναι ο πρώτος σταθμός της πενθήμερης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕΤ, Πέμπτη. Σήμερα θα έχει σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς. Θα επισκεφθεί κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με την Silicon Valley. Στη Νέα Υόρκη θα έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες και επαφές με διεθνή μέσα ενημέρωσης. Ψυχρό μέτωπο φέρνει ισχυρές καταιγίδες και έως 60 τόνους νερού αναστρέμα και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν περιοχές της χώρας από αύριο το πρωί μέχρι τις πρώτες ώρες της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Για περίπου 2 ώρες βρέθηκε στο ανακριτικό γραφείο ο υπνοθεραπευτής, προκειμένου να καταθέσει, όπως είπε, ως μάρτυρα στο πλαίσιο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στο ιδιωτικό ιατρείο του Κουλονακίου. Ήρθα να συμβάλλω, να διαφωτίσω κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή. Δεν μπορώ να αποκαλύψω τι κατέθεσε, δήλωσε ο ίδιος. Απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους, πρόσθεσε: σταματήστε τον διασυρμό μου. Στο μεταξύ, άρχισαν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας, τις οποίες εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Σφοδρή επίθεση κατά του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νίκου Φαραντούρη εξαπέλυσε η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, καταγγέλλοντας προσβλητική και σεξιστική συμπεριφορά σε βάρος της κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συζήτησης. Σε ανακοίνωσή της, η κυρία Δούκου έκανε λόγο για πρωτοφανή κατήφορο, αναφερόμενη σε σχόλιο που, όπως υποστηρίζει, διατύπωσε ο κ. Φαραντούρη σε τηλεοπτικό πάνελ. Πολλαπλές μαχαιριές σε όλο της το σώμα και κυρίως στο λαιμό φέρει, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η 25χρονη που δολοφονήθηκε άγρια από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στην Ιγουμενίτσα. Ο 27χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, υποστηρίζοντας την πράξη του, ότι μετά από καυγά θόλωσε. Κλιμακώνει την αντιπαράθεσή του με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας μερίδα του τύπου απειλή για την εθνική ασφάλεια. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι στρέφεται κατά των, όπως είπε, ψευδών ειδήσεων, τις οποίες παρομοίασε με καρκίνο που έχει εξαπλωθεί στις ΗΠΑ. Αυτό είναι απειλή για την εθνική μας ασφάλεια και πρέπει να σταματήσει τώρα, πρόσθεσε. Την ίδια ώρα, τα μέσα που αποκλείστηκαν ανακοίνωσαν ότι προσφεύγουν στην αμερικανική δικαιοσύνη, επικαλούν την πρώτη τροπολογία του συντάγματος που κατοχυρώνει την ελευθερία του τύπου.
0: Ο καιρός.
1: Σε φθινοπορεινό σκηνικό θα κινηθεί ο καιρός αύριο, με βροχές και ισχυρές καταιγίδες σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Ποράδες, στη Χαλκιδική και την Εύβοια. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, ενώ υπάρχει πιθανότητα χαλαζοπτώσεων. Αίσθητη πτώση της θερμοκρασίας, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική εντάσει ως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: 65 χρόνια, αμέτρητα ερωτήματα, νέοι ορίζοντες γνώσης. Από το 1961, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών, Δημόκρητος, θέτει την επιστήμη στην υπηρεσία του ανθρώπου, μετατρέποντας την έρευνα σε γνώση, τεχνολογία και λύσεις για την κοινωνία. Τώρα κοιτάζουμε μπροστά, στο μέλλον που διαμορφώνουμε μαζί. Την 3η 29 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Δημόκρητος, διαμορφώνοντας το μέλλον. Έρευνα με επίκεντρο τον άνθρωπο. Σας περιμένουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
5: Είναι μια κόσα muy intensa.

0: La geografía es otra. Pero a veces algún nombre se repite. Algún nombre se repite.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλή εβδομάδα.
0: Por ejemplo, el cerro de la Buena Vista.
1: Πολύ ωραίο κομμάτι αυτό το εισαγωγικό, μη μου πείτε.
0: Και allá es ni más ni menos que esa hermosa luna.
1: Τώρα ανάθεμα και αν καταλαβαίνω τι λένε οι στίχοι. Αλλά δεν έχει και τόσο σημασία.

Να είναι καλά η τεχνητή νοημοσύνη. Εκεί μπορούμε να τα βρούμε όλα. Αν και να σας πω την αλήθεια, τώρα που αντιλήφθηκα και εγώ το τι ακριβώς κάνει. Δεν την εκτιμώ και πολύ. Τουλάχιστον είναι μόνο τεχνητή, έτσι. Δεν είναι νοημοσύνη. Είναι μόνο τεχνητή. Αφήστε που εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ όταν ρωτάς ένα-δυο πράγματα και μετά αρχίζει την πίεση, το χειρισμό. Προσέξτε το συλλογισμό μου, δεν είναι τόσο παράλογος ούτε τόσο ακραίος. Αρχίζει. Μήπως θέλετε να ψάξω και κοινό? Θέλετε να σας βρω εγώ τα εισιτήρια? Μήπως θέλετε να σας βρω τις ώρες και τα ραντεβού? Δηλαδή σε καθιστά εντελώς άχρηστο. Τέλος πάντων, άλλη κουβέντα αυτή, άλλη κουβέντα, μεγάλη κουβέντα. Εγώ δεν θεωρώ ότι μας απειλεί και ότι θα μας κατασπαράξει τίποτα από αυτά τα φοβικά, και πολύ περισσότερο δεν θεωρώ ότι μπορεί να αντικαταστήσει το σπουδαίο, ευρύ, ποιοτικό, ανεξερεύνητο ανθρώπινο εγκέφαλο. In Berlin, by the wall. Καλησπέρα σας λοιπόν, καλή εβδομάδα. Νομίζω ότι θα έχετε από το πρωί ή να έχετε, σας ευχόμαστε και από εδώ και πέρα, γιατί ακόμα η μέρα είναι μακριά όπως λέμε. Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη. Καλώς μας ήρθατε, καλώς παραμένετε στο Ethnews Radio 105,8. Μαζί μας τώρα έχει συνδεθεί και η Φωνή της Ελλάδας.

Αυτός είναι ο περίφημος Lou Reed, είναι το Berlin. Αυτό που ακούμε, μια και το Berlin, το Βερολίνο, έχει έρθει πάρα πολύ στην επικαιρότητα, στον αφρό. Από τόσα πολλά που έχω παρακολουθήσει, διαβάσει, ξέρω εγώ, πληροφορηθεί, σχολιάσει, αυτό που έχω να πω είναι ότι τελικά η μετανάστευση, η απασχόληση, δεν υπάρχουν δουλειές, παιδιά, εργασία. No money που λέμε, και άρα όχι λεφτά. Το γεγονός επίσης ότι εκόφευε η κυβέρνηση, έκανε το λαό να μιλήσει. Μπορεί να έφτασε στα άκρα, να έχουμε τώρα πιέσεις προς τα άκρα ή προς την ακροδεξιά ή στην αριστερά. Αλλά ωστόσο αυτό σημαίνει ότι έχουμε συνταρακτικές αλλαγές εκεί στη Γερμανία, και αυτό που πραγματικά δεν ξέρω είναι τι θέλει να μας πει όλο αυτό το πράγμα το πολιτικό που συμβαίνει στη Γερμανία.

0: that he hasn't had that much fun yet.
1: Δηλαδή είναι εσωτερικό, πολιτικοκοινωνικό, εθνοτικό θέμα, λέμε τώρα, ή αποτυπώνεται μια γενική αρχόμενη τάση δυσαρέσκειας και ασφυξίας. You're right, and I'm wrong. Babe, I'm gonna miss you. Αυτό που λέτε σκεφτόμουνα και χτες και σήμερα και από προχτές, όλες αυτές τις μέρες, όταν θέλει κάποιος να παρακολουθεί το πολιτικό παιχνίδι, τη σκακέρα, και κυρίως εντός Ευρωπαϊκής Ηπείρου,

Ευρωπαϊκή Ήπειρος, είπα. Είναι που είναι κατακερματισμένη στον πόλεμο των καυσίμων και κάθε χώρα κάνει ό,τι νομίζει, ό,τι της κατεβαίνει στο κεφάλι. Δεν υπάρχει ενιαία πολιτική, δεν υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση. Είναι που είναι λοιπόν κατακερματισμένη. Ήρθε και η Γερμανία, ή προσέξτε, τελευταία και καταϊδρωμένη. Για κάποιο λόγο, για άλλο λόγο μάλλον, διαφορετικό, εξακολουθεί να είναι η ατμομηχανή της Ευρώπης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Κυριάκος Μητσοτάκης για επαφές με εταιρείες, με παράγοντες υψηλής τεχνολογίας. Δεν ξέρω αυτό τι μπορεί να σημαίνει. Την Πέμπτη πάντως θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Από κάθε άποψη έχει ενδιαφέρον όταν ειδικά εκτός συνόρων ένας αρχηγός χώρας ή αρχηγός κυβέρνησης πηγαίνει να μιλήσει. Και κατά τα άλλα η δημοσιογραφία έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που τα περισσότερα κάπως διαφεύγουν ανάλογα που πηγαίνει το εκρεμές της επικαιρότητας. Της επικαιρότητας που παρακολουθούμε λοιπόν στενά και με πολύ ενδιαφέρον. Μέσα από εξαιρετική μουσική σας έχω πει, υποσχεθεί, έχω δεσμευτεί και δεν είναι μόνο δικές μου αυτές οι...

μουσική συγκομιδή από τη διεθνή και ελληνική μουσική. Όπως αυτό, Paul McCartney, πολύ πολύ καινούριος, του 26, εξακολουθεί ο Paul McCartney να γράφει και να ερμηνεύει τόσο ωραία. Salesman.

Και αυτό εδώ συζητάμε. Πόσο δυνατός είναι ακόμα ο συγκεκριμένος ερμηνευτής, ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης, και το ακόμα ακούγεται και λίγο ρατσιστικό. Θέλω να έρθω λίγο στις ηλικίες, κυρίες και κύριοι. Θέλω να έρθω στις ηλικίες και στο θανατικό. Αυτό που συνέβη τα τελευταία 24 ώρα, ή το τελευταίο 24 ώρο, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Από τη μία καταγράφεται πάρα πολύ θανατικό όλων των ειδών, συγγνώμη για τη λέξη, αλλά μόνο αυτή μου ταιριάζει, και μάλιστα σε νέες ηλικίες. Είναι πραγματικά παράδοξο, δεν ξέρω πού οφείλεται. Δεν μιλάμε τώρα για τα δυστυχήματα ή τα τροχαία ή μακριά από εδώ και πολύ προσοχή. Μιλάμε για ξαφνικούς θανάτους, για πολύ νέα παιδιά που προσπαθούν να τα επαναφέρουν, που τελικά δεν τα καταφέρνουν, και όλη η Ελλάδα μέσα από τις ιστοσελίδες, μέσα από ένα κινητό, μέσα από τη φορητή τελικά ενημέρωση που έχουμε την άμεση όλοι, και είμαστε συνδεδεμένοι όλη την ώρα, ανά πάσα ώρα και στιγμή, συγκλονισμένοι παρακολουθούμε τέτοια φαινόμενα, τέτοια πράγματα, τέτοιες ειδήσεις και γεγονότα. Και υπάρχει και πολύς θυμός για μια ξαπλώστρα, για τη θόλωσα, γιατί ήθελα να αφαιρέσω τη ζωή κάποιου. Πολύ θυμός και πολύ έγκλημα. Και φυσικά εύκολα συμπεράσματα. Ακούγονται σαν βιαστικά μπαλώματα στην αμηχανία και το σοκ που μας δημιουργούν ευλόγως. Δηλαδή σαν να ψάχνουμε δικαιολογίες ή, όπως εγώ το σκέφτηκα, προσπαθούμε να σχετικοποιήσουμε τη φρίκη. Εδώ είμαστε λοιπόν μέχρι τις 6 παρέα. Μένουμε εδώ. Ας απολαύσουμε και αυτό.

0: Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο είναι ο Θάνος Τσιμέκας απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής. Μαρία Σφυρόερα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλειά της.
1: Γύρω παιδιά στην αλάνα μπροστά.
0: Βλέπω πως έχουμε και τη Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό.

Αχ, τι ωραίο. Καλησπέρα σας και πάλι. Δεν ξέρω που σας βρίσκουμε. Μπορεί στην επιστροφή, μπορεί στο περίμενε, μπορεί ακόμα στο γραφείο ή στη δουλειά, μπορεί στο σπίτι. Βλέπω τα μηνύματα έρχονται και θα τα πω σε λίγο. Και υπάρχει πολύ ενδιαφέρον λοιπόν εκεί. Μας έρχεται το ενδιαφέρον μήνυμα από την Γερμανία. Καθώς ο Φρίντριχ Μέρτς, ο μεγάλος ηττημένος, δηλώνει αποφασισμένος να παραμείνει στην ηγεσία της χώρας και στην ηγεσία του κόμματός του, παρά τη σειρά ηττών σε περιφερειακό επίπεδο. Μιλάμε για τις περιφερειακές κρατηδιακές εκλογές, τοπικές δηλαδή, οι οποίες όμως έδωσαν τόσο δυνατό μήνυμα ήττας, τέτοια συντριπτική εκδίωξη από ακόμα και από τη Βουλή. Δηλαδή, στην Δυτική Πομερανία και στο Μεκλεβούργο, το κόμμα του κυρίου Μέρτς, στις Χριστιανοδημοκράτες δηλαδή, για πρώτη φορά δεν μπόρεσαν να μπουν στη Βουλή. Δεν έπιασαν το 5% που είναι το όριο εκεί πέρα. Και από την άλλη, στο Βερολίνο, μία νίκη της αριστεράς, την Τελίνκε, με συνταγή Μαμντάνη λένε κάποιοι. Έχει ενδιαφέρον αυτή η κοπέλα, η καινούρια στα πολιτικά πράγματα, καινούρια τώρα τη μαθαίνουμε εμείς δηλαδή, τουρκικής καταγωγής. Και πάνω σε αυτό έβλεπα κάποια αρθρογραφία που τη θεώρησα αρκετά ενδιαφέρουσα. Επιτρέψτε μου να μην σταθώ τόσο στις αναλύσεις, όσο στις πιο προσωπικές τοποθετήσεις στο Facebook. Ας πούμε, ο δημοσιογράφος Γιάννης Κουτζουράδης στο δικό του Facebook, και το οικειοποιούμε γιατί δεν νομίζω ότι χρειάζεται να του ζητήσω την άδεια αφού το έχει δημοσιοποιήσει ο ίδιος, αναφέρεται στην γερμανική αριστερά που κέρδισε με απολύτως ευδιάκριτη διαφορά στις τοπικές εκλογές του Βερολίνου, και λέει ότι άλλος πως η πλειονότητα των κατοίκων της γερμανικής πρωτεύουσας επιθυμεί να κυβερνηθεί από το κόμμα που στο πρόγραμμά του έχει, για παράδειγμα, απαλωτριώσεις κοινωνικοποιήσεις τεράστιου αριθμού κτηρίων για να ξεπεραστεί το πρόβλημα στέγασης εκατοντάδων χιλιάδων οικογενειών. Και το οποίο κόμμα έχει επικεφαλής γυναίκα, νέα, παιδί μεταναστών, τουρκικής καταγωγής, παναπεί εντελώς έξω από τα στερεότυπα περί φυλετικής ανωτερότητας ή κατωτερότητας. Η λαϊκή ετοιμιγορία, συνεχίζει ο Γιάννης Κουτζουράδης, έχει την αξία της, ανεξάρτητα από την έκβαση του πολιτικού πειράματος, και μάλιστα σε μια εποχή που όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη εντείνεται η ανησυχία για την πιθανή επικράτηση της ακροδεξιάς. Αλλά και ο επίσης δημοσιογράφος Πέτρος Κατσάκος αναφέρεται στο Βερολίνο και λέει ότι η πολιτική ξαναχτύπησε την πόρτα. Ο χάρτης του Βερολίνου βάφτηκε αυτή τη φορά με το χρώμα της καθημερινής πίεσης, των ενοικίων, των λογαριασμών, των κουρασμένων μετακινήσεων, της αγωνίας για το τέλος του μήνα. Εκεί βρήκε χώρο η αριστερά και εκεί έχτισε την νίκη της. Η επιτυχία της Ελίφεραλπ αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή προέκυψε μέσα σε μια Ευρώπη όπου ο φόβος έχει γίνει βασικό πολιτικό εμπόρευμα. Η ακροδεξιά δείχνει τους μετανάστες, τους φτωχούς και τους διαφορετικούς ως υπεύθυνους για κάθε κοινωνικό αδιέξοδο. Στο Βερολίνο όμως επιλέχθηκε άλλος δρόμος. Η συζήτηση μεταφέρθηκε εκεί όπου πονά πραγματικά η πόλη, δηλαδή στην κατοικία. Ποιος δικαιούται να ζει σε μια γειτονιά? Ο άνθρωπος που εργάζεται εκεί ή η εταιρεία που αγοράζει ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα? Και έχει βέβαια ένα πολύ μεγάλο άρθρο ο Πέτρος Κατσάκος. Δεν σημαίνει ότι, πώς να το πω, οπωσδήποτε εγώ προσωπικά συμμερίζομαι τις απόψεις, μεταφέρω και σταχυολογώ για να βγάλετε και εσείς τα δικά σας συμπεράσματα. Λέει λοιπόν, η καμπάνια της Ελίφεραλπ έδωσε σε αυτή την κοινωνική εμπειρία πολιτική φωνή. Άνθρωποι που αισθάνονταν αδύναμοι αναγνώρισαν τον εαυτό τους ως μέρος μιας δύναμης.

Και κάπως έτσι, με αυτούς τους ρυθμούς, λέω να πάμε μέχρι τις και μισή. Τι να πάμε, που φτάσαμε κιόλας, τίτλοι ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία και ισχυρό πλήγμα για τον Γερμανό καγκελάριο από τα αποτελέσματα των κρατηδιακών εκλογών. Πρόκειται για καταστροφή, αναλαμβάνω την ευθύνη αλλά δεν παρετούμε, σημείωσε. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και καύσιμα. Μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωση ζητάει η αντιπολίτευση. Για λαϊκισμό την κατηγορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς θα έχει ο Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Επιδείνωση του καιρού για 24 ώρες με ισχυρές βροχές καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές καλαζοπτώσεις. Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σαμαράκη στην Αργολίδα. Σηκώθηκαν ένα αέρια μέσα. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση στη Βόρεια Ελλάδα με παράνομα κέρδη από εταιρείες. Οι επιχειρήσεις επιδίδονταν σε συστηματική φοροδιαφυγή, δεν απέδιδαν ούτε αποπλήρωναν τα χρέη τους προς το δημόσιο. Μερίδα του τύπου αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια, αναφέρει σε νέα του ανάρτηση στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.

0: 6 παρα 25 η ώρα. Στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής έχουμε περάσει αυτά και με αυτά. Μένουμε εδώ, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Έχετε στείλει τα μηνύματά σας, όλα τα λαμβάνω υπόψη και θα τα μεταφέρω σε λίγο, πάνω σε όλα αυτά που συζητάμε, από τα γερμανικά πολιτικά θέματα μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη και Τούμπαλιν. Και τώρα θα σας πάω σε κάτι που είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα της καθημερινότητάς μας. Το αντιμετωπίσαμε και το αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο. Έχουμε διαπιστώσει ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει χειρότερο. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις όποιες προσπάθειες και προαναγγελίες και εξαγγελίες της κυβέρνησης ότι θα βοηθήσει το όλο θέμα, και αναφέρομαι φυσικά στο παλιό οδικό δίκτυο, στο κυκλοφοριακό, στο συγκοινωνιακό θέμα. Διάβαζα κάτι πολύ ενδιαφέρον, μια ολόκληρη συνέντευξη του κυρίου Νίκου Ηλίου, του καθηγητή οδοποιίας και οδικής ασφάλειας από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, και θεώρησα ότι μπορούμε να τον καλέσουμε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε για να τα συζητήσουμε. Κύριε καθηγητά, κύριε Ηλίου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να πω τις απόψεις μου στην εκπομπή σας.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ, είμαι σίγουρη ότι θα μας βοηθήσουν και θα μας διαφωτίσουν. Πάω κατευθείαν αυτό που λέμε στο ψητό. Έχουμε τόσο παλιό οδικό δίκτυο και ταυτόχρονα αναχρονιστικές, όπως και εσείς το αναφέρετε, προδιαγραφές και ελλείψεις στους ελληνικούς δρόμους.
1: Ακριβώς όπως το λέτε, και στο υπεραστικό και στο αστικό οδικό δίκτυο έχουμε σημαντικά προβλήματα. Αν νομίζουμε ότι με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας που ψηφίστηκε εδώ και ένα χρόνο και σύμφωνα με τον οποίο έχουμε για παραβατικές συμπεριφορές πρόστιμα, ποινές κτλ. Που είναι όλα στη σωστή κατεύθυνση, πρέπει να το ομολογήσω αυτό. Mm-hmm. Αν νομίζουμε ότι με αυτό θα σωθούμε, κάνουμε μεγάλο λάθος. Γιατί η πορεία μας, εκεί που είχαμε περίπου τους νεκρούς ενός τραγικού δυστυχήματος όπως τα Τέμπη κάθε μήνα, ξέρετε, στην οδική ασφάλεια έχουμε ένα τραγικό δυστύχημα όπως τα Τέμπη κάθε μήνα, για να έχουμε μια εικόνα. Βελτιώθηκαν τα πράγματα κάπως, γιατί έχουμε βάλει πάρα πολλούς αυτοκινητοδρόμους. Έχω την τιμή να τους ελέγχω εγώ από άποψη οδικής ασφάλειας και είναι το πιο ευχάριστο καθήκον, ξέρετε. Mm-hmm. Γιατί είναι πολύ καλή, ασφαλής, με σύγχρονες προδιαγραφές κτλ. Και έχουμε γλιτώσει από δρόμους καρμανιόλα, όπως είναι κόρυφος.
0: Όπως λέγαμε παλιά και το είχαμε μάλιστα. Αναφέρεστε στους μεγάλους αυτοκινητόδρομους, στο εθνικό οδικό δίκτυο.
1: Ναι, εκτός από αυτούς όμως, mm-hmm. έχουμε το υπόλοιπο, το παλιό εθνικό δίκτυο και το επαρχιακό οδικό δίκτυο, όπου τα πράγματα είναι τραγικά. Είναι δρόμοι σε μεγάλο βαθμό παρατημένοι, σε αυτό συνέβαλε βέβαια και η οικονομική κρίση και ο COVID φυσικά, αλλά έχουμε προδιαγραφές για την οδοποιία, οι οποίες είναι της δεκαετίας αρχές του 2020, και κάποιες προδιαγραφές, θα σας σοκάρει αυτό, έχει γεμίσει ο τόπος κυκλικούς κόμβους.
0: Θα το συζητήσουμε, το διάβαζα και θέλω να μας κάνετε κοινωνούς, να κάνετε κοινωνούς και τους ακροατές μας. Ωραία, πάμε κατευθείαν. Τι εννοείτε? Δηλαδή, γιατί είναι πρόβλημα η κυκλική κόμβη?
1: Γιατί δεν έχουμε εθνικές προδιαγραφές για κυκλικούς κόμβους. Έχουμε σχέδιο προδιαγραφών από το 2012, το οποίο περιμένουμε πότε θα γίνει ΦΕΚ, έτσι ώστε να ξέρουν όλοι οι μηχανικοί. Ξέρετε, δεν είναι μόνο 5-10 ακαδημαϊκοί και κάποια καλά μελετικά γραφεία στις μεγάλες πόλεις που τα ξέρουν. Στην υπόλοιπη επαρχία, στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν τα γνωρίζουν αυτά. Δεν έχουμε εθνικές προδιαγραφές και μας λένε λοιπόν ότι μέχρι να έχουμε εθνικές προδιαγραφές να δουλεύουμε με τις γερμανικές ή με οποιασδήποτε άλλες διεθνείς, κάποιες αμερικάνικες κτλ. Είναι αδιανόητο το 2026 να μην έχουμε εθνικές προδιαγραφές για το πώς σχεδιάζουμε κυκλικούς κόμβους.
0: Μιλάμε, όπως λέτε, για το 2026 προχωρημένο. Πάμε με το καλό για το 2027. Δηλαδή, έχουμε περάσει ένα τέταρτο του αιώνα και είμαστε κολλημένοι εκεί, στις προδιαγραφές και το πρόγραμμα, το σχεδιασμό του 2000, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Και να σας πω ακόμα χειρότερα. Ισόπεδη κόμβη, η απλή ισόπεδη κόμβη. Δεν έχουμε προδιαγραφές. Λέμε στις επαρχιακές οδούς η κατακόρυφη σήμανση, οριζόντια σήμανση διαγραμμής κτλ. Μα δεν έχουμε εθνικές προδιαγραφές για κατακόρυφη σήμανση οδών. Μιλάω για τους επαρχιακούς και τους εθνικούς δρόμους. Δεν έχουμε προδιαγραφές. Αλλά και εκεί που έχουμε, τα στιθέα ασφαλείας, έχουμε αποκτήσει προδιαγραφές, οι οποίες είναι ουσιαστικά εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Έχουμε αποκτήσει προδιαγραφές για τα στιθέα ασφαλείας. Το 2012, εξαιρετικά λέμε, θα διορθωθούν τα πράγματα. Μα τα παλιά στιθέα ασφαλείας ή όπου δεν έχουμε στιθέα ασφαλείας στις εθνικές επαρχιακές, το κράτος δεν τοποθετεί όσο οφείλει. Και ξέρετε, με ενοχλεί πάρα πολύ, ας πούμε, θυμάμαι, σκοτώθηκαν, λέει, τρία παιδιά σε μια εθνική οδό έξω από τη Σπάρτη, και είναι ένας δρόμος που έχουμε πολλά ατυχήματα. Έφυγαν από το δρόμο και έπεσαν σε ένα δέντρο και σκοτώθηκαν. Μα πού είναι το στιθέο ασφαλείας να τους προστατεύσει? Ξέρετε,
0: είναι τρομερό αυτό που λέτε. Τρομακτικό, δηλαδή, ανατριχιάζει κανείς. Γιατί παίζουμε με τις ανθρώπινες ζωές.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Καθίστε τώρα, να πάμε στα στιθέα. Από όσο γνωρίζω και διάβασα εν ώψη της συνέντευξής μας, όταν καταστραφεί ένα τμήμα από στιθέο, λέμε τώρα εκεί που υπάρχει, έτσι, γιατί αν δεν υπάρχει και καθόλου, ο παραχωρησιούχος έχει υποχρέωση να το αποκαταστήσει, ακούστε εδώ κυρίες και κύριοι, μέσα σε 2 ή 3 μέρες. Γίνεται αυτό, κύριε Ηλιού?
1: Γίνεται, το ξέρω, γιατί τα παρακολουθώ από άψη οδική ασφάλεια, τα παρακολουθώ εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν υποχρέωση και τι στηρούν τις υποχρεώσεις τους.
0: Τις στηρούν.
1: Ενώ στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο, στο εθνικό οδικό δίκτυο, δεν γίνεται τίποτα. Και πάντοτε υπάρχει η αιτία, σου λέει, δεν έχουμε χρήματα. Ξέρετε, είναι κάτι το οποίο με ενοχλεί πάρα πολύ, να σας πω το εξής. Μετά μια κοστολόγηση έγινε, όσο κοινικό και να ακούγεται αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι μια κοστολόγηση πόσο κοστίζει η ζωή του Έλληνα. Η ζωή ενός ανθρώπου, όταν είναι πολίτης μιας χώρας, συναρτάται και με το ΑΕΠ της χώρας, όσο κοινικό και να ακούγεται αυτό. Mm-hmm. Ο Έλληνας, λοιπόν, η ζωή του κοστίζει γύρω στο 1,8 εκατομμύρια. Τα στιθέα ασφαλείας, ξέρετε πόσο κοστίζουν να τα τοποθετήσουμε? Περίπου 45 ευρώ το μέτρο. Αν λοιπόν σώσουμε μία ζωή, 1,8 εκατομμύρια, κάντε μια διαίρεση να δείτε πόσες εκατοντάδες μέτρα στιθέα μπορούμε να βάλουμε σώζοντας μία ζωή. Άρα,
0: τι να πω πάνω σε αυτό? Και μόνο έτσι όπως το είπατε, μιλούν οι αριθμοί. Οπότε να σας πω, κύριε Ηλιού, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που λέμε, ωραία, δεν έχει, λέει, δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχει δημοσιονομική εξασφάλιση στον προϋπολογισμό, δεν ξέρω τι, και πηγαίνουν κάπου αλλού, υποθέτω. Πού το αποδίδετε εσείς? Γιατί μιλήσατε και στην Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής πρόσφατα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ήταν η τρίτη φορά.
0: Ήταν η τρίτη φορά. Οπότε μιλάτε, πώς να το πω, αρμοδίως και πολύ επίσημα, και σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ στην εκπομπή μας, βοηθάει πολύ. Εσείς πού το αποδίδετε αυτό, το ότι δηλαδή η επίσημη πολιτεία σχεδόν αρνείται ή σφυρίζει αδιάφορα στο να βάλει τις προδιαγραφές, τα στιθέα, το εννοώ μεταφορικά και κυριολεκτικά, για να σώσει ζωές?
1: Το αποδίδω σε πολύ λάθος προτεραιότητες που έχουν να κάνουν σε σχέση με την ανθρώπινη ζωή. Πολύ λάθος προτεραιότητες. Γιατί αν όλα αυτά τα εφαρμόζανε, θα έχετε ακούσει το περίφημο Vision Zero που έχουν οι Σκανδιναβοί. Το Vision Zero δεν σημαίνει μηδέν ατυχήματα ή μηδέν δυστυχήματα. Σημαίνει μηδέν νεκρούς ή μηδέν βαριά τραυματίες. Αν φροντίζαμε τον άνθρωπο, τον πολίτη, να του παρέχουμε ένα περιβάλλον συγχωρητικό, το λέγανε οι Αμερικάνοι πριν από 20 χρόνια, forgiving infrastructure, συγχωρητικό περιβάλλον. Ο άνθρωπος είναι επιρρεπής στο να κάνει λάθη.
0: Ναι.
1: Οποιοςδήποτε. Mm-hmm. Δεν πρέπει να το πληρώνει με τη ζωή του. Το κράτος, λοιπόν, έπρεπε να δίνει χρήματα γι' αυτό. Και να σας πω κάτι άλλο. Έχουμε πριν από το 2023 ψηφίστηκε το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας,
0: μάλιστα,
1: το τέταρτο στη σειρά,
0: ναι,
1: στο οποίο προβλέπει ένα ταμείο, το οποίο θα λέγεται Ταμείο Οδικής Ασφάλειας, που όλα τα πρόστιμα από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας θα μπαίνουν σε αυτό το ταμείο.
0: Μάλιστα.
1: Και τα χρήματα θα πηγαίνουν για να αποκαθίσταται η οδική ασφάλεια. Ούτε να τα μοιράζουμε στους Δήμους να κάνουν ό,τι θέλουν, ούτε στον κρατικό προϋπολογισμό να πάνε όπου θέλουν. Γιατί δεν το υλοποιούν?
0: Και το είχαμε χαιρετήσει τότε, θυμάμαι, ναι, με ενθουσιασμό.
1: Ναι. Σωστό μέτρο. Πολύ σωστό μέτρο.
0: Εμένα με λυπεί, και μια φορά μάλιστα σχεδόν παρεξηγήθηκα γιατί είπα ότι μπορεί να υπάρχουν καλές προθέσεις. Με λυπεί πάρα πολύ το ότι όντως γίνονται, πώς να το πω, μπαίνουν κάτω τα σχέδια επί χάρτου, μαζεύονται ειδικοί, φωνάζουν εσάς, φωνάζουν τους συναδέλφους σας, φωνάζουν πανεπιστημιακούς, φωνάζουν ανθρώπους που τα γνωρίζουν και γίνονται πολύ καλά σχέδια επί χάρτου. Υιοθετούνται μέτρα. Και μετά για κάποιο λόγο, όχι σε όλα, αλλά στα περισσότερα που είναι και θέματα ζωτικής σημασίας, στα περισσότερα εγκαταλείπονται.
1: Έτσι είναι, και να σας δώσω μια τραγική εικόνα την οποία την έχω ζήσει εγώ. Δύο δήμαρχοι τσακώνονταν στην Τροχέα πού θα στηθεί κάποιο μπλόκο της Τροχέας να κόβει κλήσεις, γιατί είχαν ένα μεγάλο μερίδιο από αυτά τα έσοδα οι Δήμοι. Είναι τραγικό, δηλαδή δεν έχω λόγια. Ναι, τα πράγματα είναι πολύ απλά.
0: Να σας ρωτήσω, ας πω και εγώ ένα παράδειγμα. Ας πούμε, στο Πάτρα Πύργος, επειδή το κάνω συχνά αυτό το δρομολόγιο, το έκανα και το κάνω. Ισχύει ελαφρώς ή όχι το Vision Zero που είπατε των Σκανδιναβών? Έτσι δεν είναι? Δεν έχουμε πλέον τροχαία δυστυχήματα. Έχουμε... ελαχιστοποιήσει τα θανατηφόρα. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, έτσι. Και να σας πω, επειδή είχα την τιμή να τον ελέγξω εγώ αυτόν τον δρόμο, τον κάναμε φύλλο φτερό. Βλέπαμε τις παραμικρές. Όχι μόνο αν έχει συμβεί κάποιο ατύχημα, που πιθανόν να συμβεί κάποιο ατύχημα λόγω αστοχιών της υποδομής, της σήμανσης των στιθέων ασφαλείας. Όταν αυτά τα, συγγνώμη για την έκφραση, τα ψηρίζεις τόσο πολύ, το αποτέλεσμα είναι ορατό. Θα έχουμε υλικές ζημίες και θα κοπούν εντελώς θάνατοι και βαρέα ατυχήματα. Στην παλιά Εθνική που παραμένει, συνεχίζουν να υπάρχουν τα ατυχήματα.
0: Και σε πολλά κομμάτια της δεν υπάρχει στιθέο, μην πω σε όλο το μήκος. Δεν θυμάμαι καλά, αλλά νομίζω δεν έχει στιθέο η παλιά Εθνική.
1: Δεν έχει, και νομίζω ότι σε 23-24 κόμβους από την παλιά Εθνική Οδό θα γίνουν μελέτες, να γίνουν κυκλικοί κόμβοι, γιατί στους κόμβους συνήθως έχουμε τα ατυχήματα, στις διασταυρώσεις τέλος πάντων, οπότε θα βοηθήσει και αυτό. Και ξέρετε γιατί το λέω για τις παλιές Εθνικές Οδούς και τα λοιπά. Στους αυτοκινητοδρόμους τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Οι αυτοκινητόδρομοι όμως, επειδή είναι έργα παραχώρησης, έχουν διόδια. Το κράτος συνταγματικά είναι υποχρεωμένο να παρέχει οδική ασφάλεια στους πολίτες που θέλουν να κινηθούν στο οδικό δίκτυο και δεν θέλουν να πληρώσουν διόδια. Το υπόλοιπο οδικό δίκτυο που δεν έχει διόδια πρέπει να είναι ασφαλές. Είναι υποχρέωση του κράτους. Αλλά να σας πω ένα άλλο τραγικό. Συμβαίνει κάποιο ατύχημα, πάει ένας εμπειρογνώμονας σαν εμένα, βρίσκει ότι έλειπαν στη θέα από εκεί. Στο δικαστήριο, ναι, ποιος στέει? Ξέρετε, στο τέλος, ποιος το πληρώνει? Το πληρώνει ο διευθυντής συγκοινωνιακών έργων της περιφέρειας ή της αντιπεριφέρειας. Μα ο κακομύρης ή η κακομύρα.
0: Αυτός είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι τραγικό αυτό.
0: Να υπενθυμίσω γιατί οι ακροατές ρωτούν ότι ο κύριος Νίκος Ηλιού, με τον οποίο συνομιλούμε, είναι καθηγητής οδοποιίας και οδικής ασφάλειας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Και όπως ο ίδιος μας είπε, είναι εμπειρογνώμων, επιφορτισμένος με τον έλεγχο των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων. Σωστά?
1: Σωστά. Απλώς να πω και το ότι για λογαριασμό του Υπουργείου ήμουν υπεύθυνος για την εκπαίδευση και την πιστοποίηση των πρώτων 30 ελεγκτών οδικής ασφάλειας για την Ελλάδα. Έχουμε 30 μαζί με τους εκπαιδευτές, 38, που είναι πιστοποιημένοι μετά από εξετάσεις, εκπαίδευση, και τους οποίους πρέπει να τους αξιοποιούμε.
0: Να σας πω, παρόλο που είναι πολύ μικρός ο αριθμός, είπατε, εγώ δεν το γνώριζα, έχουμε πιστοποιημένους ελεγκτές οδικής ασφάλειας. Τι ακριβώς κάνουν αυτοί, παρόλο που είναι πολύ μικρός ο αριθμός? Ας πούμε ότι τους βγάζουμε στους δρόμους ή παρακολουθούν με κάμερες, πώς γίνεται?
1: Όχι. Αυτοί ελέγχουν στους δρόμους που έχουμε συνήθως τα πολλά προβλήματα, γιατί πράγματι δεν έχουμε πολλά χρήματα να ελέγξουμε τα πάντα.
0: Ναι.
1: Ελέγχουμε λοιπόν τους δρόμους που...
0: που είναι καρμανιόλες ή τα συνήθως ύποπτα σημεία που λέμε.
1: Ακριβώς. Ναι. Αυτοί μπορούν να δουν δύο πράγματα. Όχι μόνο να δουν μόνο γιατί συμβαίνουν τα ατυχήματα, αλλά και να δουν αν γίνουν κάποιες παρεμβάσεις που αλλού μπορούν να προκύψουν ατυχήματα. Σε μια επαρχιακή οδό, άμα φτιάξει κανείς έναν ισόπεδο κόμβο και το φτιάξει εξαιρετικό με προδιαγραφές, δεν θα έχουμε ατυχήματα σε αυτό το κόμβο. Τα ατυχήματα μπορεί να μεταφερθούν στον επόμενο, γιατί η προσδοκία του οδηγού. Άρα τα βλέπουν όλα αυτά. Αυτοί είναι όλοι εξαιρετικοί οδοποιοί. Είναι μελετητές έργων οδοποίησης, άρα ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους και έχουν πάρει την πρόσθετη γνώση που έχει να κάνει με τη τεχνολογία οδικής ασφάλειας και με την ανθρώπινη συμπεριφορά. Η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι πιο δύσκολο.
0: Είναι εξαιρετικό αυτό που λέτε. Δηλαδή, άρα αυτό που λέμε ότι εγώ οδηγούσα στον τάδε δρόμο όσο μπορούσα πιο προσεκτικά και νόμιμα και επειδή είχε ας πούμε μια τεράστια λακκούβα, μια αστοχία, μια ελλιπή σήμανση, έπαθα ατύχημα στην καλύτερη περίπτωση για να μην πω παραποέρα, κάπου υπάρχει τρύπα από πίσω, εννοώ μεταφορικά. Κάποιος κάτι δεν έλεγξε, κάποιος κάτι ακριβώς, δεν έκανε.
1: Ακριβώς,
0: και έρχεται
1: ακριβώς.
0: Εδώ ένας ακροατής μας που ρώτησε την ιδιότητά σας και λέει θα σκοτωνόμουν στον ορχομενό σε κυκλικό κόμβο που δεν υπήρχε πουθενά η ένδειξη σε έναν κλάδο ότι εισέρχεται σε κυκλικό κόμβο. Και έφυγε ο άλλος ευθεία δεξιόστροφα αντί αριστερόστροφα. Αυτό που λέτε τώρα.
1: Και να προσθέσω για τους κυκλικούς κόμβους, επειδή με ενοχλεί πάρα πολύ, και στη διαβούλευση για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και ο Σύλλογος Συγκοινωνιολόγων και οι Ακαδημαϊκοί λέγαμε να τελειώνουμε βρε παιδιά με το ποιος έχει προτεραιότητα στο κυκλικό κόμβο. Πάντα προτεραιότητα έχει αυτός που κινείται μέσα στο κυκλικό κόμβο, όπως σε όλο τον κόσμο. Εδώ στην Ελλάδα, όχι η μισή, το 30% των κυκλικών κόμβων έχουν προτεραιότητα αυτοί οι οποίοι μπαίνουν. Γιατί κάποιοι άσχετοι, μηχανικοί, ξέρω εγώ τι άλλοι, σου λένε αφού μπαίνω εγώ στο κόμβο, έρχομαι από δεξιά και σύμφωνα με το δόγμα ο εκ δεξιών έχει προτεραιότητα. Δεν είναι έτσι. Είπαμε να μπει στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Το Υπουργείο, ο κ. Κυρανάκης, τότε δεν το δέχτηκε αυτό το πράγμα, μόλον ότι του το λέγαν όλοι. Να τελειώνουμε με αυτό το θέμα. Και βλέπει κανείς κυκλικούς κόμβους τεράστιους και αυτοκίνητα σταματημένα μέσα στον κύκλο να δώσουν προτεραιότητα σε αυτόν ο οποίος μπαίνει μέσα. Αυτά είναι
0: και έτσι
1: τραγικά.
0: Εννοείται, με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μπουτιλιάρισμα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ακριβώς.
1: Μα γι' αυτό έχει προτεραιότητα αυτός που είναι στον κύκλο, για να μην δημιουργείται μποτιλιάρισμα.
0: Να ρωτήσω και να κλείσουμε με αυτό, παρόλο που είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα αυτά που μας λέτε και δεν νομίζω ότι έχουν ξανακουστεί εύκολα. Γιατί θέλω να επανέλθουμε στις αστικές οδούς, όπου περιέργως γίνονται πολλά τροχαία και μάλιστα θανατηφόρα. Και υπάρχουν και άλλοι λόγοι, μπορεί να είναι η χρήση αλκοόλ, όπως λέτε, η παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, η ψηλή ταχύτητα, αλλά γενικώς οι αστικές οδοί είναι μια πληγή. Ήθελα να ρωτήσω, πού βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά τις αστικές οδούς, δηλαδή πού θα εντοπίζατε το μεγαλύτερο πρόβλημα, κύριε Ηλίου?
1: Ναι, καταρχάς να πω ότι ήταν πολύ σωστά αυτά που προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας για την παραβίαση του ερυθρού, για τα αλκοόλ, για παραβίαση προτεραιότητας κτλ. Ακόμα πιο σωστά είναι αυτά που αφορούν στις υποτροπές. Όταν κάποιος είναι υπότροπος, να το πληρώνει πολύ ακριβά, όσο πιο ακριβά γίνεται. Αλλά δεν έχουμε προδιαγραφές για το πώς σχεδιάζουμε αστικούς δρόμους. Είναι δυνατόν να φτάνετε σε μια διασταύρωση, σε μια δευτερεύουσα οδό που βγαίνει σε μια πιο κεντρική αρτηρία και στη διασταύρωση να έχει 10 κάδους απορριμμάτων που σας κόβουν την ορατότητα? Να μην έχουμε πολύ απλές φτηνές διατάξεις, έτσι ώστε όταν φτάνει κανείς σε έναν κόμβο να έχει ορατότητα. Όταν βγαίνει δευτερεύουσα οδό σε ένα κόμβο, να τον ζορίζει ώστε να μην βγαίνει άνετα. Είναι μέτρα που θέλουν κάποιο συγκεκριμένο τρόπο, έξυπνα μέτρα και όχι ακριβά μέτρα. Αλλά μια που λέτε για τις αστικές οδούς, να μου επιτρέψετε να σας πω και μερικά αιρετικά πράγματα. Εγώ οδηγώ κάθε είδους οχήματα, από πατίνι μέχρι φορτηγό και τραχτέρ. Τα έχω οδηγήσει όλα στη ζωή μου. Δεν μπορούμε να λέμε ότι τα πατίνια είναι επικίνδυνα, γιατί υπάρχουν νεαροί που είναι παλαβοί και μπορούν να κάνουν διάφορες παλαβομάρες όποιο όχημα και να έχουν. Αλλά σε αυτό το δόστρωμα που έχουμε στις αστικές οδούς, όπου έχουμε φρεάτια τα οποία είναι θανατηφόρα, λακκούδες, τροχοαυλακώσεις, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, οι δικτύων περνάνε τα καλώδια τους και μετά το δόστρωμα είναι οργωμένο. Όταν εκεί κινηθεί πατίνι, κινδυνεύει είτε φοράει κράνος, και δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όλα στους οδηγούς των πατινιών. Και στο τέλος, ένα ευνομούμενο κράτος θα πρέπει να έχει ξεχωριστή λωρίδα για ποδήλατα και για πατίνια, όπου το δόστρωμα θα είναι άψογο.
0: Ακριβώς. Τελευταίο. Όρια ταχύτητας. Το θίγει ακροατής, το αναφέρετε και εσείς στις συνεντεύξεις σας.
1: Ναι,
0: όσο μπορείτε, σε μια-δύο προτάσεις.
1: Σε μια-δύο προτάσεις. Στο υπεραστικό οδικό δίκτυο, ο κύριος Σουφλιάς το 2006 μαζί με το Εθνικό Μετσόβιο βγάλαν οδηγίες για να έχουμε όρια ταχύτητας τα οποία να είναι λογικά και εξορθολογισμένα. Γιατί αν βλέπει κάποιος ένα όριο 60 και μπορεί σε αυτόν τον δρόμο να τρέξει με 120 που λέει ο λόγος, δεν σέβεται καμία υπόλοιπη κατακόρυφη σήμανση. Θεωρεί ότι είναι.
0: Παίρνει μπάλα και το υπόλοιπο, κατάλαβα.
1: Όλα, μάλιστα, ακριβώς. Και μέσα στις πόλεις, πολύ ωραία αυτά που είπαμε, τα 30 χιλιόμετρα την ώρα ή τα 50 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά ας πάνε να τα εφαρμόσουν με κάποιους τρόπους, γιατί το 30 δεν εφαρμόζεται πουθενά. Και το αστείο, περνάει μια επαρχιακή οδός μέσα από ένα χωριό και έχει πινακίδα 30. Και πιστέψτε με, ούτε ένας δεν το τηρεί αυτό το 30. Να έχουμε σήμανση η οποία είναι λογική, και με αυτή τη σήμανση, όταν έχουμε παραβίαση ορίου ταχύτητας, τα πρόστιμα να είναι αμήλικτα. Αλλά όχι με ανόητα όρια ταχύτητας να προσπαθούμε εμείς να ρίχνουμε πρόστιμα, γιατί όλος ο κόσμος λέει τα κάνουν για να πάρουν τα πρόστιμα.
0: Ναι, ότι είναι μέτρα εισπρακτικά. Κύριε Ηλίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση και θα ήθελα να την ξανακάνουμε, καθώς περνάει ο καιρός, μαζεύονται πολλά αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν είναι ένα και δύο τα προβλήματα, οπότε εσείς που τα παρατηρείτε από κοντά, κάντε ό,τι καλύτερο μπορείτε από τη θέση που είστε πάντως.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ.

Λοιπόν, στα πολύ λίγα λεπτά που μας έμειναν, είπαμε ήταν ο κύριος Νίκος Ηλιού, καθηγητής οδοπίας και οδικής ασφάλειας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Μιλήσαμε για το πεπαλαιωμένο οδικό δίκτυο και τις αναχρονιστικές προδιαγραφές και τις ελλείψεις στους ελληνικούς δρόμους. Καλησπέρα στο Θάνο. Έχουμε δύο Θάνους, και στον ένα και στον άλλο. Δεν λέω τα επιθετά σας. Στον Αντώνη, στη Μαριάννα. Ναι, είναι πολύ καλός ο δρόμος αυτός πια. Στον Εμμανουήλ που λέει κατά τα άλλα πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας αποσιωπητικά. Στο Θανάση. Καλησπέρα Έλενα και σε όλη την παρέα. Χάθηκαν τα πρότυπα, παραπέει η παιδεία και έχουμε τα επακόλουθα των καιρών σε κάθε τομέα. Και αναφέρεται και στον πολλών ανθρώπων τη συνάφεια, Καβάφης. Ο Σταμάτης αναρωτιέται από την άλλη, αυτοί οι χριστιανοδημοκράτες τι μόρφωμα, ο λόγος που συνδέουν το θρήσκευμα με την πολιτική είναι προφανής, αλλά μάλλον δεν τραβάει αυτή η υποκρισία. Μιχάλη, καλησπέρα. Τι να κάνει και η Γερμανία, γενικές εκλογές που θα βγει το ΑΝΤ, λέει. Ο Βαγγέλης, η τεχνητή νοημοσύνη, κυρία Καραγιάννη, μπορεί να προκαλέσει τριβές και διάσπαση της συνοχής του κοινωνικού ιστού όταν βλέπεις κάποιους να ανέρχονται στα κοινωνικά στρώματα κάνοντας χρήση της. Και αναφέρεται σε παράδειγμα, μισό λεπτάκι, Βαγγέλη, να το δω. Φιλόλογοι σε δημόσιο σχολείο παρακολουθούν άφωνοι φιλόδοξο συνάδελφο άλλης ειδικότητας, ο οποίος παίρνει μέρος σε συνέδρια κάνοντας εισηγήσεις με την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία παρεπιπτόντως είναι πολύ καλή σε αυτό. Το μόνο που χρειάζεται είναι φιλοδοξία και θράσος. Αχ, βρε Βαγγέλη, τι ωραία που τα λες. Φλέβα έχεις χτυπήσει τώρα. Γιάννη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα από τα Ηλίσια πλέον στην έδρα μας, έτσι, αγαπημένη μου Γιάννη. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα, λέει κυρία Έλενα, και καλή δημοσιογραφική έρευνα. Ο Πολ Μακάρτνεϊ, φανταστικά ωραίος. Α, θα το προσπαθήσω για αύριο το τραγούδι που μου λες. Τι άλλο έχουμε. Ο Παναγιώτης παραπέμπει και ο Κωνσταντίνος. Σε ποια σχολή διδάσκει για να προσέχουμε τους αποφύτους του, λέει ο Κωνσταντίνος. Γιατί, αγαπητέ, δεν διδάσκει σε σχολή. Είπαμε ότι είναι εμπειρογνώμονας του δημοσίου. Και ο Θανάσης από τα Χανιά, ο Χαράλαμπος από τη Μεσσηνία, αναφέρεται στο δρόμο Τσαρκώνα Παραδείσια στην Αρκαδία που εγγενίασε, λέει, η Βάσο Παπανδρέου η αείμνηστη, μετά γκρεμιζόταν και επίσης φτιάχνουν το δρόμο Γρακαλιάνη Φιλιατρά εδώ και χρόνια, 14 χιλιόμετρα. Όλα αυτά τα χρόνια τι κάνουν, αναρωτιέται, μα αυτό, ακριβώς αυτό συζητούσαμε. Και στο Βασίλη καλησπέρα επίσης, και σε όλους όσοι στείλατε ή δεν στείλατε μήνυμα, ελπίζω να μην παρέλειψα κανένα. Αυτό λοιπόν το ηλιόλουστο ακόμα απόγευμα που τελειώνει σε λίγο και ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Ανδρέας Παπασταματίου. Φιλιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία και ισχυρό πλήγμα για τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς από τα αποτελέσματα των κρατηδιακών εκλογών. Πρόκειται για καταστροφή. Αναλαμβάνω την ευθύνη, αλλά δεν παρετούμε, σημείωσε. Εκλογική συντριβή για τους χριστιανοδημοκράτες, καθώς μένουν εκτός Βουλής στο Μεκλεβούργο, λαμβάνοντας ποσοστό 4,89%, ενώ πρώτη δύναμη είναι το ακροδεξιό, εναλλακτική για τη Γερμανία, με ποσοστό 38,2%. Νέες ισορροπίες υπάρχουν και στο Βερολίνο, που θριάμβευσε το κόμμα της αριστεράς, αφήνοντας δεύτερους τους χριστιανοδημοκράτες. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκούς στήριξης και να κάνει λόγο για λαϊκισμό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 91 φοροελαφρύνσεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το βασικό ζητούμενο για τους πολίτες είναι το τελικό οικονομικό όφελος και όχι το εργαλείο μέσω του οποίου αυτό επιτυγχάνεται. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βρίσκεται ο Πρωθυπουργός και το Σαν Φρανσίσκο είναι ο πρώτος σταθμός της πενθήμερης επίσκεψής του, όπου θα έχει σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς. Επίσης θα επισκεφθεί κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στη Νέα Υόρκη θα έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες και επαφές με διεθνή μέσα ενημέρωσης. Ψυχρό μέτωπο φέρνει ισχυρές καταιγίδες και έως 60 τόνους νερού αναστρέμα. Τα φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν περιοχές της χώρας από αύριο το πρωί μέχρι τις πρώτες ώρες της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Συστάσεις προς τους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Για περίπου 2 ώρες βρέθηκε στο ανακριτικό γραφείο υπνοθεραπευτής, προκειμένου να καταθέσει, όπως είπε, ως μάρτυρα στο πλαίσιο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στο ιδιωτικό ιατρείο του Κολονακίου. Ήρθα να συμβάλλω, να διαφωτίσω κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή. Δεν μπορώ να αποκαλύψω τι κατέθεσα, δήλωσε ο ίδιος. Απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους, πρόσθεσε: σταματήστε τον διασυρμό μου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Σαμαρά και Αργολίδα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες, 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του 76χρονου και της 21χρονης που εμπλέκονται στην άγρια συμπλοκή για μια ξαπλώστρα στην ακτή Βουλιαγμένης, η οποία κατέληξε στο θάνατο ενός 82χρονου. Σε βάρος του 76χρονου ασκήθηκε δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ η 21χρονη αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της απλής συνέργειας, της απειλής και της εξύβρισης. Οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη στις 9.30 το πρωί. Πολλαπλές μαχαιριές σε όλο της το σώμα και κυρίως το λαιμό φέρει, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η 25χρονη που δολοφονήθηκε άγρια από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στην Ιγουμενίτσα. Ο 27χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, υποστηρίζοντας την πράξη του, ότι μετά από καυγά θόλωσε. Απειλή για την εθνική ασφάλεια χαρακτήρισε μερίδα του τύπου ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την ίδια ώρα τα μέσα που αποκλείστηκαν ανακοίνωσαν ότι προσφεύγουν στην Αμερικανική δικαιοσύνη επικαλούμενα την πρώτη τροπολογία του συντάγματος που κατοχυρώνει την ελευθερία του τύπου.
0: Ο καιρός.
1: Επιδείνωση του καιρού αύριο με βροχές και ισχυρές καταιγίδες, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική εντάσεως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα. Granit 2KF. Το νέο από το παλιό σου. Προδομή. Προηγείται πάντα. Έρθει. 108.
2: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
3: Απολύτως σχετικό.
2: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
3: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
2: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
3: Δηλαδή...
2: Άκουσε να δεις.

Money for nothing, λεφτά για το τίποτα. Θα μου πεις να τα είχαμε κι ας είναι και για το τίποτα. Σεπτεμβρίου 2026 σήμερα, αλλά την 21η Δεκεμβρίου, όχι Δεκεμβρίου καλέ, Σεπτεμβρίου, όπου το χειμώνιασα, πολύ απότομα, κάνω λίγο πίσω. Όλα αυτά σκέφτεσαι, το πετρέλαιο θέρμανσης, θα μπορέσουμε να το κατεβάσουμε, ο φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, πώς θα ξυπνήσει ο Τραμπ, τι θα βομβαρδίσει εκεί στο Ιράν, τι θα κάνουν οι Χούθοι. Αυτό πάντως που έχει προκαλέσει μια παγκόσμια οικονομική κρίση και δεν παίρνει ας πούμε η Ευρώπη μια απόφαση και να πει αγαπητέ κύριε πρόεδρε σύμμαχε Ντόναλντ Τραμπ, θα σου στείλουμε το λογαριασμό για την κρίση και βάλτε από την τσέπη σου ρε παιδί μου. Είχαμε μείνει πριν παρισφρήσει αυτό στο ότι σαν σήμερα 21 Σεπτεμβρίου του 1985 στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες βρέθηκαν οι Dire Straits με το Money for Nothing, αυτό που ακούσαμε. Πάμε τώρα να τα βάλουμε σε μια σειρά. Είναι πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Και ο Σεπτέμβρη σιγά σιγά παιδιά, αύριο λέει θα θυμηθεί ότι είναι και φθινοπορεινός μήνας, κάπως σε κάποιες περιοχές ιδιαίτερα. Μετά θα ισορροπήσει πάλι. Δευτέρα λοιπόν σήμερα 21 Σεπτεμβρίου του 2026. Τι ώρα λέει η δύση του ηλίου? Α, πριν τις και μισή, γύρω σε 7:25 ο Ηλάκος θα πάει να ξεκουραστεί. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ειρήνης. Ναι, από ειρήνη, γι' αυτό τις έχουμε μια διεθνή ημέρα. Κάθε μέρα θα έπρεπε να είναι. Γιατί είδατε τι ωραία που τα έχουμε κάνει. Είναι επίσης ημέρα ευρωπαϊκής συνεργασίας. Είπε κάτι ωραία η κυρία Φοντερ Λάιεν για τα μέτρα, η ενέργεια είναι ακριβή και τα λοιπά, αλλά ακόμη στη σφαίρα του ασαφούς και του φλουαρτιστίκ έχουν παραμείνει. Είναι παγκόσμια ημέρα για το Αλτσχάιμερ. Σήμερα γιορτάζει ο Ιωνάς. Χρόνια πολλά παιδιά, χρόνια πολλά Ιωνά. Και ξέρετε την ιστορία με το κήτος, μη σας τα λέω τώρα εγώ αυτά. Πάντως κι αν μας καταπιεί το κήτος των καιρών μας, αγαπητέ Ιωνά, εμείς θα επιβιώσουμε, έστω και στην κοιλιά του κήτους. Έχουμε Μαρίλια Γεροντίδη στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Έχουμε Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή. Έχουμε Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση. Έχουμε τη μουσική μου συνεπιμελήτρια τη Μαριάτζελα Μεταλλινού να επιμελείται εδώ τα διάφορα ηχητικομουσικά. Έχουμε γενικών καθηκόντων και για να τον γλυκάνουμε τον βάζουμε και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, να αναφωνήσουμε, δεν ξέρω αν είστε τώρα, οδηγείτε, είστε σπίτι και τα λοιπά, μη σας βάζω, αλλά κανονικά θα πρέπει να συντονιστούμε και να φωνάξουμε όλες και όλοι μαζί, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή ανοίγεις να διαβάσεις την ειδησιογραφία και βλέπεις ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του για μια ξαπλώστρα. Σε μια παραλία, λέει, που ήταν άδεια εκείνη την ώρα, υπήρχαν 150 διαθέσιμες ξαπλώστρες, αλλά ο μεν ένας ήθελε αυτή τη συγκεκριμένη γιατί την είχε κλείσει. Η κοπέλα που έπαιρνε τη συγκεκριμένη δεν του είπε πάρτη να ρε παιδί μου, πάρτη και σπίτι, ξέρω, να πάει να πάρει δίπλα μια άλλη. Έγινε καυγάς, τη χαστούκησε όπως λένε. Μετά ο κύριος που ήταν μαζί της παρενέβη, ξέρω εγώ, τον χτύπησε, τον έσπρωξε. Δεν έχουν σημασία όλα αυτά. Αυτά έχουν σημασία για τα δικαστήρια. Σημασία έχει ότι σε μια παραλία γεμάτη με άδειες ξαπλώστρες ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του διεκδικώντας μια συγκεκριμένη ξαπλώστρα. Δεν είμαι σίγουρος αυτό που λένε οι ειδικοί επιστήμονες ότι έχουμε προέλθει λέει από το Homo sapiens. Δεν το νομίζω. Εκτός αν sapiens δεν σημαίνει σοφός.
σημαίνει σάπιος. Δηλαδή δεν μπορεί. Τι θηλαστικό είμαστε εμείς? Έχουμε φτάσει να ανησυχούμε για την τεχνητή νοημοσύνη που δίκην Θεού έχουμε φτιάξει και δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε ποιος θα πάρει μια ξαπλώστρα της 150. Γιατί εγώ θέλω αυτήν, όχι αυτή θα την πάρει. Δηλαδή ούτε αν το κάνουν τα παιδάκια αυτά, τα μαλώνεις, λες παιδάκι μου, δεν είναι, μπορεί να είσαι μικρό να μην σου κόβει, αλλά όχι τώρα μεγάλοι άνθρωποι. Και να πεθαίνει ένας άνθρωπος διότι η ξαπλώστρα. Βλέπω ότι σαν σήμερα, βέβαια, 21η Σεπτεμβρίου, είχε πεθάνει λίγες μέρες πριν ο Μάνος Λοΐζος. Ήταν το 1982, 17 Σεπτεμβρίου νομίζω, στο σαν σήμερα, όταν είχαμε και την εκπομπή αναφερθήκαμε. Ήταν σε μια κλινική στην Μόσχα, είχε αρρωστήσει από καρκίνο. Μερικές μέρες μετά η σωρός του μεταφέρεται στην Αθήνα και 21 Σεπτεμβρίου του 1982, εκεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, έχουμε πραγματικά ένα παλαϊκό προσκύνημα για να αποχαιρετήσει τον μεγάλο δημιουργό.

εκεί στη Γερμανία η μία έκπληξη έρχεται μετά την άλλη. Στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, το AfD, το ακροδεξιό, παίρνει την πρώτη θέση με 37-38% πάνω κάτω. Καλά, το CDU του κυρίου Μέρτς είναι ο καγκελάριος, το κυβερνών δηλαδή των χριστιανοδημοκρατών, τρώει εκεί μια τρομακτική σφαλιάρα, γύρω στο 5% τώρα κόμμα που κυβερνά. Και έχουμε τώρα στο Βερολίνο, που εκεί έχουμε άλλο φαινόμενο, διότι το Die Linke, η αριστερά δηλαδή, πετυχαίνει ιστορική πρωτιά και παίρνει 25% η αριστερά, παιδιά. Να δούμε τι θα κάνουν οι χριστιανοδημοκράτες. Είναι αυτό που λέει και ήρθε ο καιρός να αποφασίσεις με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις. Το CNN, το MS Now και το Politico προσφεύγουν στη δικαιοσύνη κατά της απόφασης του Αμερικανού Προέδρου, του κυρίου Τραμπ, να τους απαγορέψει την πρόσβαση στις συνεντεύξεις τύπου. Βγήκε δημοκρατικά ο κύριος Τραμπ και είπε «εγώ δεν» και τα λοιπά. Α, έτσι του λένε. Επικαλούνται την πρώτη τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος και τον πάνε στα δικαστήρια στην περιφέρεια της Κολούμπια. Έχει πολλά η επικαιρότητα, από τα πολύ χαριτωμένα μέχρι τα πολύ ενδιαφέροντα, αλλά θέλω να θυμηθούμε κάτι πριν προχωρήσουμε, γιατί έχουμε καλά νέα από τη Γερμανία, παιδιά, από το ελληνικό τμήμα της Deutsche Welle. 21 Σεπτεμβρίου σαν σήμερα γεννήθηκε ο Νίκος Πουλατζάς και το 1982 Θάνος Μικρούτσικος και Άλκης Αλκαίος αφιερώνουν στη μνήμη του Πουλατζά, που γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα, αυτό το εξαιρετικό τραγούδι. Μεγάλη μορφή ο Πουλατζάς, από τους σημαντικότερους θεωρητικούς του δυτικού, ας πούμε, μαρξισμού και ευρωκομμουνισμού. Οι εργασίες του και οι μελέτες του για το κράτος και την εξουσία είναι πραγματικά μοναδικές.

μεταφορά «Κακό ήθες μελάνωμα» του Άλκη Αλκαίου για τις νόσους της κοινωνίας, τη διάψευση των προσδοκιών της μεταπολίτευσης, τα πολιτικά διέξοδα της εποχής. Αυτά τα τραγούδια έχουν πραγματικά ένα διαχρονικό χαρακτήρα. Ο ίδιος ο Μικρούτσικος άλλωστε το είχε πει ότι αυτό το τραγούδι το αφιερώνουμε από κοινού στη μνήμη του Νίκου Πουλαντζά. Ο Μικρούτσικος άλλωστε το είχε πει ότι αυτό το τραγούδι το αφιερώνουμε από κοινού στη μνήμη του Νίκου Πουλαντζά.

0: στον Άσο.
1: Αν λοιπόν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-60-09-604 και 210-60-09-605. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα με το Viber Earth News, μία λέξη αφήνετε και No Radio, δύο λέξεις, και στην πλατφόρμα είναι η διεύθυνσή μας για να επικοινωνήσετε. Αν τώρα είστε στο Facebook και θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Messenger, η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες και μπορείτε μπαίνοντας εκεί να στείλετε τα μηνύματά σας. Για να δούμε τώρα ένα πολύ ωραίο μήνυμα που εστάλει όχι μόνο από την Ελλάδα, από πάρα πολλές πλευρές προς την Deutsche Welle, η οποία ήθελε να καταργήσει το ελληνόφωνο τμήμα και το ελληνικό πρόγραμμα, και φαίνεται ότι είδατε καμιά φορά τι μου έλεγαν κάποιοι, ναι μωρέ εντάξει μαζεύουμε υπογραφές, βάλαμε αυτό, αλλά τώρα αφού θα το πάρουν πίσω, φαίνεται ότι το παίρνουν πίσω. Δεν έχω, ξέρω αν έχει βγει επίσημη απόφαση, αλλά είμαι σίγουρος ότι ξέρει η κυρία Δήμητρα Κυρανούδη, η συνάδελφός, η οποία είναι η διευθύντρια του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle και είναι μαζί μας και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως γι' αυτό. Καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε κυρία Κυρανούδη.
2: Γεια σας από το Βερολίνο, και είναι πράγματι αλήθεια. Η απόφαση ανατράπηκε, ανεκλήθη. Η απόφαση για το κλείσιμο του ελληνικού προγράμματος που είχε ληφθεί το Φεβρουάριο του 2026.
1: Ανακοινώθηκε επισήμως.
2: Ανακοινώθηκε επισήμως, είναι πλέον γεγονός. Ανακοινώθηκε επίσημα η απόφαση του Γερμανικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Μια απόφαση η οποία ήταν ηλυμένη και οριστική το Φεβρουάριο.
1: Ναι.
2: Και ουσιαστικά καταφέραμε, όπως είπατε κι εσείς, με τις υπογραφές, με όλη αυτή την τεράστια κινητοποίηση.
1: Πολλοί κόσμοι. Και η ΕΣΥΕ από εμάς έστελνε και οι σύλλογοι στη Γερμανία και τα λοιπά. Και λέγαμε εντάξει, δεν είχαμε μερικοί, δεν είχαμε πολλές ελπίδες, να σας πω την αμαρτία μου, γιατί είναι Γερμανοί. Πήραν μια απόφαση, αλλά φαίνεται ότι ανάγκα και Γερμανοί πείθονται.
2: Ακριβώς, είναι γεγονός ότι οι γερμανικές αποφάσεις, όπως ξέρουμε, δύσκολα ανατρέπονται.
1: Mm-hmm.
2: Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτή, μας δει κινητοποίηση στην Ελλάδα, στη Γερμανία και στην Κύπρο, ήταν, όπως μας είπαν εκπρόσωποι του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου αλλά και η Γενική Διευθύντρια της Deutsche Welle, ήταν ιστορικής εμβέλειας.
1: Μπράβο.
2: Και δεν είχε ξαναγίνει ποτέ ξανά στην ιστορία της Deutsche Welle κάτι αντίστοιχο σε επίπεδο αντιδράσεων. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η ΕΣΥΕ, πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί ουσιαστικά έφερε το ζήτημα στην Ελλάδα σε επίπεδο συναδελφικής αλληλεγγύης, γιατί έχει και αυτό σημασία ότι κινητοποιήθηκε και ο δημοσιογραφικός κόσμος.
1: Το έφερε και νομίζω και σε όργανα ευρωπαϊκά και διεθνή.
2: Ακριβώς.
1: Δημοσιογραφικά. Δεν έμεινε εντός δηλαδή των τυχών.
2: Διεθνοποίησε το ζήτημα, το έφερε στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων. Το θέμα έφτασε μέχρι και την Άγκυρα, το Παρίσι. Υπήρξε μια πανευρωπαϊκή κινητοποίηση. Και το θέμα βέβαια έφτασε μέχρι και την Γερμανική Βουλή, τον Γερμανό Καγκελάριο, με διαρκείς επιστολές και κυρίως με κοινοποίηση αυτής της μεγάλης καμπάνιας που έγινε στην Ελλάδα από δημοσιογράφους, προσωπικότητες, από τον πολιτικό και διπλωματικό κόσμο σε θεσμικό επίπεδο. Mm-hmm. Και αυτό έχει ιδιαίτερη

0: βαρύτητα.
1: Μια που είπατε καγκελάριο, πρώτα απ' όλα στείλτε να πείτε στο είναι ραδιοτηλεοπτικό, ποιο συμβούλιο είναι αυτό, το γερμανικό, να τους πείτε ένα μπράβο και από εμάς. Αλήθεια το λέω, είμαστε, είναι γενναίο να παίρνεις πίσω μια απόφαση που φαίνεται ότι είναι λάθος. Δηλαδή είναι δείγμα ποιότητας και για τους ίδιους να το έχουν κατά νου. Αλλά επειδή μου είπατε για τον καγκελάριο τώρα και επειδή εσείς είστε μέσα στα πράγματα, πέρα από αυτή την συντριβή στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, στο Βερολίνο, που είναι νομίζω και ο χώρος που κινητοποιείστε δημοσιογραφικά, τι αντίκτυπο είχε αυτή η άνοδος του Ντι Λίνκε? Να σας εκμεταλλευτούμε και λίγο, κυρία Κυρανούδη, αφού σας στηρίξαμε να σωθεί το τμήμα, να έτσι, μας δώσετε ακριβώς και το ρεπορτάζ.
0: Ούτως ή άλλως με την ΕΡΤ έχουμε ως Deutsche Welle εδώ και πολλά χρόνια έτσι, μια συνεργασία και ελπίζουμε τα επόμενα χρόνια, γιατί όχι και στενότερη.
1: Και εμβάθυνση.
0: Και εμβάθυνση, ακριβώς. Είναι συντριπτική από τη μία πλευρά η είδα των Χριστιανοδημοκρατών και στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, αλλά και στο Βερολίνο, γιατί βγήκε τελικά δεύτερο και είναι εντυπωσιακή. Είναι ιστορική επίσης και η νίκη της αριστεράς με ένα πολύ υψηλό ποσοστό. Και με μία,
1: έφτασε 25% πάνω κάτω το Ντι Λίνκε.
0: Ακριβώς, και για πρώτη φορά θα σχηματίσει μια ισχυρή κυβέρνηση. Φυσικά θα χρειαστεί και εταίρους.
1: Α, θα χρειαστεί, πιθανώς, γιατί με το 25%.
0: Ακριβώς.
1: Υπάρχουν πρόθυμοι γιατί...
0: Πιθανά σχήματα είναι με τους σοσιαλδημοκράτες και ενδεχομένως τους πράσινους.
1: Μπορεί και οι πράσινοι, είναι... γιατί οι πράσινοι ήταν επιφυλακτικοί. Είχαμε μιλήσει και με εκπροσώπους τους πριν τις εκλογές. Έχουν πάντα μια επιφύλαξη, ξέρετε, για τυχόν
0: είναι
1: καπέλωμα. Όχι
0: είναι
1: μόνο από το Ντι Λίνκε.
0: Είναι επιφυλακτική, αλλά αυτή τη στιγμή αν λάβουμε υπόψη ότι στην τρίτη θέση καραδοκεί η ακροδεξιά με 16% στο Βερολίνο.
1: Α, δηλαδή, το AfD πήρε τόσο.
0: Βεβαίως, ποσοστά. Αυτή τη στιγμή είναι αναγκαία η αναζήτηση συνενέσεων.
1: Αυτό για τη Γερμανία, ότι... Μην νομίζουν ότι λέμε για εδώ, γιατί εδώ έχουμε μια μεγάλη κουβέντα, ξέρετε, σε αυτά τα θέματα με αριστερά, με σοσιαλδημοκρατία και με συνενέσεις. Διευκρινίζω ότι μιλάμε για το Βερολίνο με την κυρία Δήμητρα Κυρανούδη, τη διευθύντρια του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle, που θα παραμείνει ζωντανό και ακμαίο. Ολοκληρώστε, συγγνώμη που σας έκοψα.
0: Μόνο ότι οι συνενέσεις, η αναζήτηση συνενέσεων και δύσκολων συνενέσεων, περισσότερες φορές, είναι ο κανόνας.
1: Μάλιστα.
0: Η εξαίρεση είναι η μη έβρεση συνενετικών λύσεων για την επόμενη μέρα. Αυτή
1: εδώ είναι άλλα,
0: με το ελληνικό πολιτικό
1: μοντέλο.
0: Άρα... Αλλά σίγουρα η επόμενη μέρα είναι δύσκολη για τον καγκελάριο και την κυβέρνηση, γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να διαχειριστεί τις ήττες σε τρία κρατήδια μέσα σε λιγότερα από 20 μέρες.
1: Και το Βερολίνο είναι το Βερολίνο εδώ που τα λέμε, δεν είναι.
0: Ακριβώς. Έκαναν όμως λάθη, έκαναν λάθη και η υποψήφια της αριστεράς εξελέγει τελικά με ένα πρόγραμμα που μίλησε στους νέους, στους ανέργους, στους μετανάστες, γιατί το Βερολίνο είναι μια πρωτεύουσα με έντονο, με μεγάλο μεταναστευτικό υπόβαθρο και έθεσε το πιο καυτό ζήτημα, το στεγαστικό.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε γι' αυτό και κέρδισε...
1: Πάλι στα ελληνικά μας φέρνετε εσείς, δεν το αφήνετε. Αστειεύομαι, αλλά επειδή φαίνεται ότι πολλά κοινά προβλήματα στην Ευρώπη, πρέπει να βρούμε τρόπους να τα αντιμετωπίσουμε. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Κυρανούδη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή συνέχεια και εσείς και το ελληνικό μας πρόγραμμα στην Deutsche Welle. Σας ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Take me back to my boat on the river.
1: I need to go down. Τέτοια μέρα που λέτε, το 1947, γεννήθηκε ο Τζον Πανότσο. Αν τον πούμε ιταλικά, μπορεί να τον λένε Πανόζο οι Αμερικάνοι, δεν ξέρω. Πάντως γεννήθηκε στο Σικάγο. Ο περίφημος αυτός ντράμερ είχε ενσωματωθεί στους Straight Winds. Όταν υπέγραψαν όμως συμβόλαιο με την Nickel Records, άλλαξαν το όνομά τους και το έκαναν Styx. Και ακούμε αυτό το υπέροχο τραγούδι μέχρι να έρθουν οι τίτλοι να μας φρεσκάρουν την επικαιρότητα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία και ισχυρό πλήγμα για το γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς από τα αποτελέσματα των κρατηδιακών εκλογών. Πρόκειται για καταστροφή. Αναλαμβάνω την ευθύνη. Αλλά δεν παρετούμε, δήλωσε. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και καύσιμα. Μείωση στον ειδικό φορέα κατανάλωση ζητάει για αντιπολίτευση. Για λαϊκισμό την κατηγορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς θα έχει ο Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιδείνωση του καιρού για 24 ώρες με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. 6 άτομα συνελήφθησαν σε οικία τηλεφωνικό κέντρο στα Σπάτα Αττικής ως μέλη συμμορίας που διέπρατε διακεκριμένες κλοπές και απάτες. Πρόκειται για άτομα ηλικίες 17, 19, 20 και 21 ετών και σε βάρος του σχηματίστηκε και δικογραφία. Φωτιά σε καφετέρια στο Εγάλεο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Μερίδα του τύπου αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια, αναφέρει σε νέα του ανάρτηση στο Truth Social ο Donald Trump. Την ίδια ώρα τα μεγάλα αμερικανικά δίκτυα CBS, NBC, ABC και Fox σταματούν να καλύπτουν δημοσιογραφικά τον πρόεδρο Trump στηρίζοντας το CNN. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

Μια τέτοια μέρα, 21η Σεπτεμβρίου 1934, γεννιέται αυτός ο σπουδαίος Καναδός ποιητής, τραγουδοποιός, καλλιτέχνης, ο Λέοναρντ Κοέν.

όπως προέβλεψε ο Μίτσο σε μήνυμα που έστειλε πριν, ότι από τα πολλά υπέροχα τραγούδια του Κοέν θα διαλέξω αυτό. Δεν το προέβλεψε όμως για το σωστό λόγο. Όχι επειδή είναι το πιο προσιτό, είναι πασίγνωστο βέβαια, γιατί είναι ένα τραγούδι που πώς να το πω τώρα, συνδέεται ίσως με μια πολύ μεγάλη παρεξήγηση. Θεωρείται ένα, και είναι ένα υπέροχο αισθαντικό τραγούδι, και το ευρύ κοινό το θεωρεί ότι είναι ένα ωραίο ερωτικό τραγούδι. Όπως έχει πει ο ίδιος ο Κοέν, το τραγούδι γράφτηκε επειδή σε ορισμένα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπως το Auschwitz, οι Γερμανοί ανάγκαζαν μια ομάδα κρατούμενων μουσικών να παίζει κλασική μουσική δίπλα στα κρεματόρια, ενώ οδηγούσαν τους Εβραίους για να τους κάψουν. Και αυτό το Dance Me to Your Beauty with a Burning Violin, με ένα φλεγόμενο βιολί, όλα αυτά είναι αλληγορίες και μεταφορές, περισσότερο περιγράφοντας την διαδρομή των ανθρώπων προς το θάνατο. Ένα ξόρκι, όπως είχε πει ο Κοέν, για το θάνατο, ένα ύμνος για την αγάπη που αντέχει μέχρι το τέλος της ανθρώπινης ύπαρξης.

Κωνσταντίνος από Κορυδαλό. Η Μακάμπι λέει πήρε απόφαση να παίξει στο γήπεδο της Κύπρου. Γιατί δεν μπορούν να παίξουν στα γήπεδα της Ελλάδας και παίζουν στην Κύπρο? Είναι πιο κοντά, Κωνσταντίνε. Εδώ έχουμε, είναι γεμάτα τα δικά μας. Δεν προλαβαίνουν να παίζουν οι δικοί μας. Πριν πάμε και εμείς να παίξουμε μπάλες, ο Μίτσος, να, άντε να δούμε, λέει καλησπέρα που, καλή και καλή εβδομάδα από Δυτική Μακεδονία, με πολύ συννεφιά. Ποιο θα διαλέξει από τα τόσα του Λέοναρντ που γεννήθηκε σαν σήμερα? Διάλεξα, έπεσες μέσα στα προγνωστικά, αλλά για άλλο λόγο. Κώστα, πολύ ωραία αυτά που λες και για τον Μπολάκη. Μην μου στέλνεις τέτοιες φωτογραφίες. Τι είναι αυτά, κοκορέτσια? Και δεν είναι ώρα αυτή τώρα να μας ανοίγεις την όρεξη, Κώστα μου. Έχουμε να κάνουμε μια εργασία. Μόλις τελειώνει η εκπομπή, αλλά καλύτερα τι να στέλνεις φωτογραφίες. Τι λέγανε, delivery, κάνα πραγματικό. Η Πέπη, α, με γλυκάκι, με φραουλίτσες, με καφεδάκι και μόνο ΑΕΚ. Θα μας τα πει αυτά ο Επιτρόπου. Άμα μου βρεις, βρε Πέπη, ένα τρόπο για ΑΕΚ τα πρώτα 10 λεπτά να μην μπαίνει σαν υπνοτισμένη, μήπως να τους στείλουμε σε κάνα να τους ξεματιάζει κάτι κτλ. Άσε, και αυτά θα τα πούμε με τον Επιτρόπο. Γιάννης μας ενημέρωσε και για τον Λέοναρντ Κοέν και για τον Ντόν Φίλντερ των Eagles. Α, μπράβο. Φιλ Τέιλορ των Motorhead, σαν σήμερα το 54, και Λίαμ Γκάλαχερ. Δεν θα τους προλάβω. Έχω άλλες εκκρεμότητες. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Μάρθα, καλό απόγευμα φθινοπορεινό, με αγάπη και ειρήνη. Ο Μιχάλης, καλή έρευνα δημοσιογραφική με μουσικές ενημερώσεις σαν σήμερα. Ο Αλέξανδρος, όχι βρεσί. Και δεν νομίζω, Αλέξανδρε, σιγά μου έθιξε στα αγγλικά μου τώρα. Εδώ τσακωνόμουν με τη δασκάλα μου όταν έδινε εξετάσεις στο Cambridge. Μου λέγε, μην πας και τους μιλήσεις εσύ με μεξικάνικη προφορά. Γιατί έβλεπα τότε μια σειρά, το Simon Templar, που πήγαινε σε χώρες Μεξικό και αυτά και μιλούσαν κάτι φανταστικά, Mr. Templar. Και ξετρελαινόμουν εγώ ως πιτσιρικάς και πήγαινα μετά στο μάθημα και μίλαγα αγγλικά μεξικάνικα. Και η δασκάλα μου με παρακαλούσε, λέω, κυρία, όταν θα πάω εκεί θα μιλήσω. Αλλά που λες ότι η προσπάθεια του Τσίπρα να μιλήσει αγγλικά με Βρετανικά προφορά, δεν νομίζω ότι έκανε τέτοια προσπάθεια, αλλά απ' την άλλη δεν ξέρω κιόλας. Καλή εβδομάδα, τι λέει ο Κώστας. Βγήκαν οι κομμουνιστές στη Γερμανία, λέει. Ξέρεις κάτι για τον Τιλίν? Και ξέρω, τα είπαμε πριν με την κυρία Κυρανούδη, τη διευθύντρια του ελληνόφωνου τμήματος της Deutsche Welle, που μας έφερε και τα καλά νέα. Καλά νέα που άρεσαν και στη Χριστίνα. Επιτέλους ένα καλό νέο για το ελληνόφωνο της Deutsche Welle. Ή να πω δύο για τον D-Link στο Βερολίνο. Α, σε καταλάβαμε, Χριστίνα. Καλησπέρα σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα. Χριστίνα από Μυτιλίνη και ο Γιώργος. Σαν σήμερα, α, ο ντράμερ των Motorhead, ο Phil Filthy Animal Taylor, πέθανε το 15 και χαρακτηριστικό κομμάτι το Ace of Spades. Ευχαριστούμε όντως, αγαπητέ Γιώργο. Δεν θα το προλάβω όμως σήμερα, γιατί εδώ δεν ξέρω αν θα προλάβω τον Επιτρόπου

0: και να ανατρέπονται εκεί τα συναισθήματα, τα σκορ, τα πράγματα, τα θάματα, να έχει μετά και ο Επιτρόπου να κάνει και αναλύσει. Να ευχαριστιόμαστε. Γεια σου, Τάσο.
1: Γεια σας, γεια σας, καλή εβδομάδα.
0: Έμαθα ότι κουράστηκες λίγο και λες να κάνουμε μια διακοπή στο πρωτάθλημα, παιδιά, να ξεκουραστείτε και εσείς να ανασυγκροτηθείτε.
1: Ναι, αλλά δεν σταματάνε όλα. Δεν... Έχουμε εθνικές ομάδες.
0: Α, γι' αυτό έχουμε διακοπή. Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Οπότε και ξεκινάει η Ευρωλίγκα και αναφορά και Super Cup μπάσκετ.
0: Κάτσε. Α, Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, γιατί στο ποδόσφαιρο δεν γίνεται αφού παίζουν οι εθνικές να τρέχουν.
1: Όχι, όχι, τίποτα. Από ποδόσφαιρο μόνο εθνικές ομάδες. Nations League.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα σε 20 ημέρες, 4 αγώνες θα δώσει η εθνική.
0: Εμείς πότε πρώτο παίζουμε, την Πέμπτη.
1: Την Πέμπτη. Στο Βελιγράδι απέναντι στην
0: Σερβία.
1: Εκτός. Ναι, ναι, ναι.
0: Και μετά Κυριακή Γερμανία.
1: Κυριακή Γερμανία, 1η Οκτωβρίου υποδεχόμαστε την Ολλανδία και μετά πηγαίνουμε πάλι μάλλον υποδεχόμαστε τη Γερμανία στην Τούμπα.
0: Μάλιστα, πολύ πράγμα πάντως.
1: Έχει πολύ πράγμα, ναι.
0: Μάλιστα, ωραία. Σήμερα έχουμε κάτι...
1: Εντάξει, έχουμε κάποια αποτελέσματα Super League 2 και έχουμε και ένα Super Cup γυναικών στο Hardball που τα δίνει.
0: Και κάνω ένα πόηχο άμα θες από χθες εντάχει, δεν μας...
1: Κοίταξε, τώρα αυτό που έχει κάνει το γύρο και το διαδικτύου είναι το λογικό, είναι οι δηλώσεις του κύριου Μπέου, ο οποίος υποστηρίζει ότι έπαιξαν πολλά λεφτά, λέει, πέσανε πολλά λεφτά στο διπλό της ΣΑΚ.
0: Περίεργο, γιατί δεν κάνει τέτοιο τύπου δηλώσει ο κύριος Μπέος ποτέ, είναι πάντα, ξέρεις, σόφρον και μετρημένος.
1: Δεν χρήματα στο διπλό της ΣΑΚ. Ίσως εννοεί ότι είναι υπερβολική, γιατί η ΑΚ ήταν το φαβορί έτσι κι αλλιώς, απλά γκρίνιαζε για τη διαιτησία και... διαμαρτυρόταν για το πέναντι που κέρδισε.
0: Αυτό που κέρδισε. Το άλλο που δεν τη δώσανε, το είδε. Ότι ο παίχτης του είναι offside στο γκολ που μέτρησε του Βόλου. Δεν το λέω για άλλο λόγο. Θέλω να πω ότι όλο αυτό που ξαφνικά ξεσπάμε και αυτά και τα στοιχήματα. Θέλει και λίγο μέτρο, ρε παιδί μου, να μην το κάνουμε. Τέλος
1: πάντων. Το σημαντικό για αυτό που κρατάω είναι ότι 5 νίκες φιλοξενούμενων. Και 2 ισοπαλίες. Δεν νίκησε κανένας γηπεδούχος. 1. Νίκησε το Big 4.
0: Το έχεις παίξει στοίχημα αυτό, για να δω αν είσαι ύποπτος.
1: Δεν παίζω στοίχηματα. Όμως, επί της ουσίας πάνε όλοι οι ισχυροί και οι διεκδικητές του τίτλου. Πηγαίνουν πιο ήρεμα. Φαντάζομαι τώρα να υπήρχε μια γκέλα από κάποια
0: ομάδα. Σε καλή ψυχολογική κατάσταση 20 μέρες. Να βγάζουν καπνούς.
1: Ήδη και ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσαν ότι θα δώσει και υπευθύνερη άδεια στους υπόλοιπους που δεν είναι διεθνείς. Δηλαδή, για να ξέρει.
0: Η ΑΕΚ θα δώσει και 2 φιλικά, είπε ο προπονητής μας. Με 10 παίχτες που μείναν στα σπάτα, μήπως φωνάξει και εμάς να πάμε να ρίξουμε καμιά κλωτσιά.
1: Για να συμπληρώσει.
0: Να βοηθήσουμε λιγάκι. Από μερικούς μπορεί να είμαστε πιο ζωηροί στα πρώτα 10 λεπτά.
1: Ναι. Για την εθνική βόλεϊ των ανδρών στο Ευρωπαϊκό που έπαιξε με τη Φιλανδία. Ένα παιχνίδι στο Τωρίνο το οποίο είναι αυτό που λένε το είχε, γιατί είχε πάρει και φορά η εθνική. Στη φάση το 16 τελικά γνώρισε την ήττα στο tie break 15-13. 3-2 σε δηλαδή από τη Φιλανδία. Εντάξει, είχε κάνει ήδη αρκετές υπερβάσεις η εθνική βόλεϊ των ανδρών. Και πλέον και τα κορίτσια και οι άντρες τερμάτισαν, ήταν στην 16 και είναι κάτι πολύ σημαντικό για την ομάδα. Στη Super League 2 μόνο να πω ότι η ΑΕΛ σήμερα νίκησε 4-0 τον Πύργο εκτός έδρας. Μάλλον στην Μπάτρα έγινε αυτό το παιχνίδι. Ο Μαθρακικός νίκη Βόλου αυτή τη στιγμή στο 80 κοντεύουμε είναι στο 0-0, ενώ πριν λίγο ο ΠΑΟΚ Β' σημείωσε γκολ και προηγείται 2-1 στο 26 λεπτό είμαστε του Νέστου Χρήσου Πόλης.
0: Μάλιστα. Πολύ σε ευχαριστούμε, Τάσο Επιτρόπου.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Πάμε να απολαύσουμε εμείς τώρα μπλε βελούδο, παιδιά. Θα μπορούσε να είναι τα αγιοπελαγίτικα νερά αυτό, ας πούμε. Ίσως και του Ιωνίου, γιατί όχι. Σε λίγο θα κρυώσει και ο καιρός και όσοι όσες δεν είμαστε χειμερινοί, χειμερινές κολυμβητές, κολυμβήτριες, θα χάσουμε αυτά τα ωραία αγκαλιάσματα με το μπλε του υδάτινου στοιχείου.

Βέβαια ο Μπόμπι Βίντον δεν τραγουδάει αυτό που σας περιέγραψα εγώ, το υγρό μπλε βελούδο. Το 1963, κοιτάξτε ωραία σύμπτωση τώρα, 21 Σεπτεμβρίου, αυτή η εκτέλεση του Blue Velvet από τον Bobby Vinton σκαρφάλωσε στην κορυφή του αμερικανικού chart με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες, έμεινε και 3 εβδομάδες. 12 χρόνια πριν, ίδια ημερομηνία, 21 Σεπτεμβρίου, είχε κυκλοφορήσει η πρώτη αυθεντική εκτέλεση του Blue Velvet από τον Tony Bennett. Δηλαδή 21 Σεπτεμβρίου του 51 κυκλοφορεί με Tony Bennett και 21 Σεπτεμβρίου του 63, 12 χρόνια μετά, κάνει το μεγάλο ανέβασμα στην κορυφή.

0: Αγαπητέ Μίτσο, αν μπορείς να μου το εξηγήσεις κάπως το μήνυμα, με τι σχετίζεται αυτό με τις ηλικιωμένες συμπολίτισσες που πρέπει να σεβόμαστε? Κάτι με μπερδεύει. Η Φωτεινή έστειλε μήνυμα επαφής από ό,τι καταλαβαίνω με την πλατφόρμα, γιατί δεν έχει γράψει κάτι. Νομίζω σε έχει εγκρίνει η πλατφόρμα Φωτεινή, μπορεί να γράψει ό,τι θέλεις. Και τώρα ένα θέμα που έχει μια εγγενή δυσκολία, γιατί είναι μεγάλο σε έκταση, έχει τεχνικά στοιχεία και θα ζητήσουμε πολλές φορές, ξέρετε, φιλοξενούμε κάποιους ανθρώπους πανεπιστημιακούς, κάποιους υψηλού επίπεδου και ακαδημαϊκούς, και τους ζητάμε κάτι που δεν είναι πολύ εύκολο, και να συμπυκνώσουν ζητήματα που σε εμάς δεν είναι τόσο, πώς να το πω, δεν είμαστε τόσο εξοικειωμένοι, αλλά και να μας δώσουν και κάποια ξεκάθαρα στοιχεία. Ελπίζω ο καλεσμένος μας να το καταφέρει. Είναι ο κύριος Νάσος Στασινάκης, είναι καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο τμήμα περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και αφορμή να του ζητήσουμε να μιλήσει μαζί μας είναι ένα άρθρο που διαβάσαμε, που έχει να κάνει με τους βιολογικούς καθαρισμούς, που είναι μια πολύ ωραία ιδέα, αλλά πάντα από την ωραία ιδέα μέχρι το διατάφτα υπάρχει μια διαδρομή, και που σχετίζονται και με το καλοκαίρι που φεύγει και με τους πολλούς τουρίστες που φεύγουν, γιατί θα μείνει αρκετός κόσμος, γιατί υπερφορτώνεται ένα δίκτυο που έχει να κάνει με τα νερά, που ακούτε όλο το καλοκαίρι, η λειψιδρία, το ένα τ' άλλο, και το πώς αντιμετωπίζουμε μετά τη διάρκεια μιας επένδυσης. Πολύπλοκα όλα αυτά. Εδώ, γι' αυτό έχουμε τον κύριο Στασινάκη. Κύριε καθηγητά, κύριε Στασινάκη, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπασταματίου. Γεια σας.
0: Εγώ έβαλα 100, είδατε, εγώ κάνω την εύκολη δουλειά, και λέω τώρα θα έρθει ο κύριος Στασινάκης να τα βάλει σε μία σειρά και εγώ θα παρακολουθώ.
1: Εντάξει, πέρα από το πολύ καλή ιδέα η επεξεργασία των λοιμάτων, να πω ότι είναι και υποχρέωση της χώρας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Έτσι. Mm. Υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Νομοθεσία από το 1991.
0: Μάλιστα.
1: Και όλοι οι οικισμοί που έχουν πάνω από 2.000 κατοίκους θα πρέπει να διαθέτουν βιολογικό καθαρισμό. Τα έχουμε πάει σχετικά καλά. Έχουμε φτιάξει γύρω στις 300 μονάδες επεξεργασίας λοιμάτων, έχουμε όμως ακόμα εκκρεμότητα 150, και γι' αυτό έχουμε παραπεμφθεί και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
0: Α, ούτε εδώ τη γλιτώσαμε, γιατί μας πάνε και για άλλα θέματα καθυστερήσεων.
1: Ναι, έχουμε αυτή τη προνόμιο.
0: Να έχει και δουλειά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, κάθονται οι άνθρωποι, αλλά είναι πάλι εσείς ήρθατε. Ωραία. Ναι. Απ' την άλλη, βέβαια, έχει βρει ένα ευρύ πεδίο εφαρμογής, και να πούμε ότι αυτό σώνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Δηλαδή, από τη μία, τα λίμματα δεν πάνε να ρυπαίνουν θάλασσες, ποτάμια κτλ. Απ' την άλλη, γλιτώνουμε κάποια νερά που θα μπορούσαμε, δεν ξέρω αν το κάνουμε, να τα χρησιμοποιούμε με διαφορετικό τρόπο, αφού μιλάμε για λειψιδρία. Οπότε το ζήτημα είναι πώς θα καταφέρνουμε όλα αυτά, και με δεδομένο ότι κάποιες περιοχές θα έχουν, φαντάζομαι, μια μονάδα για 1.000-2.000 άτομα που μένουν εκεί, αλλά όταν γίνουν 20.000 άτομα, τι κάνει αυτή η μονάδα, δουλεύει?
1: Ναι. Μερικές φορές καταρχάς τα καταφέρνουμε ικανοποιητικά στο κομμάτι της προστασίας του περιβάλλοντος. Mm-hmm. Έτσι, και αυτό συνήθως γίνεται στις μεγάλες πόλεις, όπου είναι καλά στελεχωμένες οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης αποχέτευσης και διαθέτουν την εμπειρία να λειτουργήσουν σωστά τις μονάδες επεξεργασίας. Τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα στους μικρούς οικισμούς και στα νησιά, όπου συνήθως, ξέρετε, υπάρχουν δήμοι όπου καν δεν έχουν τεχνική υπηρεσία οργανωμένη, άρα δεν υπάρχει επιστημονικό προσωπικό και δεν υπάρχει επίσης και καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό. Mm-hmm. Άρα εκεί πολλές φορές είναι στον αυτόματο πιλότο η μονάδα και δεν δουλεύει ικανοποιητικά.
0: Όταν δεν δουλεύει ικανοποιητικά, τι γίνεται? Γιατί αυτό ωραία το λέμε, ναι, έτσι, αλλά κάποιο αποτέλεσμα θα έχει.
1: Ναι, αυτό σημαίνει στην πράξη ότι έχουμε δαπανίσει πολλά χρήματα για να κατασκευάσουμε μια ακριβή μονάδα, η οποία είναι πεταμένα λεφτά στην πραγματικότητα, δεν λειτουργεί τίποτα. Τα λίμματα, όπως παράγονται στα σπίτια μας, ανεπεξέλεγκτα καταλήγουν στη θάλασσα.
0: Και ναι, εγώ πάω παραδίπλα, γιατί λέω εδώ έχει βιολογικό καθαρισμό, όλα είναι ωραία. Και δεν είναι.
1: Όχι, καλύτερα να πηγαίνετε πιο μακριά,
0: ναι,
1: από τον αγωγό εκβολής.
0: Ναι, καλά, δεν θα πάω και ακριβώς. Αλλά θέλω να πω ότι αν αυτό δεν δουλεύει, η ρύπανση που θα γλιτώναμε. Δεν τη γλιτώνουμε.
1: Ναι. Βέβαια, έχουμε δαπανίσει χρήματα. Είναι κυρίως ευρωπαϊκά τα χρήματα, κατά 80% ήταν η χρηματοδότηση και 20% εθνική πόρη. Και στην πραγματικότητα δεν δουλεύει αυτό το οποίο έχουμε κατασκευάσει.
0: Και είχα διαβάσει τώρα και κάτι ειδήσεις, νομίζω και μέσα στο καλοκαίρι, σε συγκεκριμένο μέρος, τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να το αναφέρω ή όχι αυτά, που χάλασε και τα λίμματα έκαναν πάρτι.
1: Συμβαίνει πολύ συχνά το καλοκαίρι και πέρυσι είχαμε την Πάτμο, δεν ξέρω φέτος είχαμε κάποια μέρη στη Χαλκιδική, πιο παλιά στο Ιόνιο, στη Ζάκυνθο. Ναι. Και αυτά είναι τα μέρη που γίνονται γνωστά, γιατί προφανώς μπορεί να υπάρχουν και κάποια μέρη που, δεν το μαθαίνουμε.
0: Ναι.
1: Ναι. Τώρα, άρα είναι ένα βασικό θέμα στο μέλλον να λειτουργήσουμε σωστά τις μονάδες, να τις τελεχώσουμε σωστά, να τις παρακολουθούμε σωστά, να δημοσιοποιούμε τα αποτελέσματα των αναλύσεων, γιατί είναι πολύ δύσκολο στην πραγματικότητα να βρεις τώρα αποτελέσματα των αναλύσεων που να είναι πρόσφατα. Υπάρχει μια ιστοσελίδα του Υπουργείου. Ναι, υπάρχει μια ιστοσελίδα του Υπουργείου, τα αστικά λίμματα.gr.
0: Ποιο Υπουργείο εσείς, είναι αυτό?
1: Είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
0: Μάλιστα.
1: Αν μπει κάποιος, θα δει ποιες μονάδες υπάρχουν στην Ελλάδα, σε ποια σημεία ακριβώς, με χάρτη του Google Map και μετρήσεις. Αλλά το κακό είναι ότι οι μετρήσεις είναι της προηγούμενης χρονιάς. Γιατί αυτή που
0: λέω να πάω να κολυμπήσω πέρυσι.
1: Ακριβώς, ναι, επιστροφή στο πίσω, στο παρελθόν. Εκεί λοιπόν χρειάζεται να βελτιώσουμε την κατάσταση και να δημοσιοποιούμε πρόσφατα δεδομένα. Από εκεί και πέρα, στο κομμάτι της επαναχρησιμοποίησης που μου είπατε, είναι κάτι που δυνητικά θα μπορούσε να γίνει, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται στη χώρα. Δηλαδή το ποσοστό επαναχρησιμοποίησης είναι κάτω από 5%.
0: Δηλαδή τα επεξεργασμένα αυτά νερά, τα οποία όταν γίνεται σωστά η δουλειά, είναι εντάξει, δεν έχουν κανένα ζήτημα.
1: Ναι, πιθανόν να έχουν ακούσει οι ακροατές ότι τώρα, για παράδειγμα, η ΕΙΔΑΠ συζητάει την επαναχρησιμοποίηση των λιμάτων της Ψιτάλιας σε διάφορες περιοχές της Αττικής και γι' αυτό θα κάνει διάφορα έργα.
0: Για πόσιμο?
1: Όχι για πόσιμο, είναι κυρίως για πότισμα, άρδευση αγροτικών εκτάσεων ή χώρων πρασίνου.
0: Αυτό θα γλίτωνε πάρα πολύ νερό, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως,
0: δεν τα εκμεταλλευόμαστε αυτά? Πού πηγαίνουν των καλώς λειτουργούντων βιολογικών καθαρισμών?
1: Κάνουμε διάθεση στη θάλασσα και δεν κάνουμε επαναχρησιμοποίηση. Οπότε πραγματικά είναι μια κατάσταση λίγο περίεργη να έχουμε νησιά, ας πούμε, που έχουν πρόβλημα αντιψιδρίας, έχουν βάλει αφαλατώσεις.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές ποτίζουμε κιόλας στον καζόν με αφαλατωμένο νερό. Και απ' την άλλη έχουμε μια μονάδα επεξεργασίας λιμάτων που πετάει απλώς τα επεξεργασμένα λίμματα στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Άρα έχουμε
0: όταν είναι
1: λιμότες,
0: σωστά επεξεργασμένα.
1: Όταν
0: αλλά εμείς
1: σωστά
0: το παίρνουμε αυτό ως δεδομένο.
1: Εντάξει, σε κάποιες περιπτώσεις σίγουρα λειτουργεί σωστά, έτσι, μιλάω για τις καλές περιπτώσεις.
0: Ναι. Έχουμε κάνει ένα παράδειγμα, κάπου κάτι διάβαζα για τη Λέσβο, αλλά δεν το έχω τώρα.
1: Εντάξει, ναι, στη Λέσβο, αν αναφέρεστε σε αυτό το άρθρο στη Λάιφο της κυρίας Καράτζιου, αναφερόταν σε κάποια συστήματα που εφαρμόζουν διαφορετική τεχνολογία από την κλασική, έχουν χαμηλότερο κόστος και απαιτούν λιγότερο προσωπικό για τη λειτουργία τους. Είναι συστήματα χαμηλού κόστους για μικρούς οικισμούς και τέτοια συστήματα έχουμε εφαρμόσει πιλωτικά σε κάποιους οικισμούς της Λέσβου και σε κάποια εξαρτησία.
0: Α, στην Άντισα, στις κυρίας Καράτζιου το άρθρο, από εκεί είδα ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Α, και αυτό είναι, το έχει συντονίσει το Εθνικό Μετσόβιο. Άρα έχουμε και τεχνογνωσία, υπάρχουν και τρόποι προσέγγισης. Τι είναι, θέμα συντονισμού, θέμα... Τι...
1: Ναι, κοιτάξτε να σας πω. Τα πανεπιστήμια, δόξα τω Θεώ, τα δημόσια ελληνικά πανεπιστήμια είναι καλά και έχουν
0: είναι
1: την τεχνογνωσία.
0: Είναι πολύ ψηλό επίπεδο από ό,τι έχω καταλάβει. Δεν το λέω για να κολακέψω τώρα.
1: Όχι, όχι. Συμφωνώ. Ειδικά στο κείμενο αυτό της επεξεργασίας των λιμάτων και της προστασίας του περιβάλλοντος, είμαστε πολλοί συνάδελφοι, ας πούμε, που γνωρίζουμε το αντικείμενο.
0: Mm-hmm.
1: Το πρόβλημα είναι, θα έλεγα, κυρίως οι κρατικές υπηρεσίες, οι οποίες δεν εφαρμόζουν είτε το νόμο επαρκώς, έχουν μια δυσκολία στη διαφάνεια που σας είπα νωρίτερα και στη δημοσιοποίηση των δεδομένων και γενικά όπως και σε όλο το δημόσιο υπάρχει μια υποστελέχωση κάποιων υπηρεσιών, είτε αφορούν αυτές τη λειτουργία των μονάδων είτε την παρακολούθησή τους. Εκεί λοιπόν είναι κάποια ζητήματα, κάποια σημεία που θέλουν βελτίωση.
0: Μάλιστα. Αυτό... Αν θέλαμε να του βάλουμε τώρα ένα επιμύθιο, μια κατακλίδα και αυτά, γιατί αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα που έχει να κάνει με υπηρεσίες, με στελέχωση υπηρεσιών, με τεχνικά ζητήματα, με. Πού θα ήταν καλό να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας και εμείς οι πολίτες, αλλά και η αυτοδιοίκηση κυρίως είναι το θέμα, ή είναι πιο κεντρικό?
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι και πιο κεντρικό, γιατί για παράδειγμα για αυτές τις 150 μονάδες που έχουμε υποχρέωση να κατασκευάσουμε και για τις οποίες έχουν πάει στο δικαστήριο, πρέπει να δοθούν χρήματα πια από εθνικούς πόρους. Δεν μπορούν να δοθούν χρήματα από
0: την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν προλάβαμε τα ευρωπαϊκά.
1: Δεν προλάβαμε. Όχι, γιατί αυτό ήταν μια υποχρέωση του 1991 και είμαστε στο 2026.
0: Του πιανού?
1: Του 1991 είναι η ουργία.
0: Έτσι το λέτε τώρα, για αστείο αυτό, δε μα...
1: Όχι, καθόλου, σοβαρό λόγο.
0: Αυτό είναι το κακό.
1: Η οδηγία που έβαλε αυτή την υποχρέωση ήταν το 1991, μάλιστα. Αλλά εμείς πάμε πάρα πολύ αργά ως συνήθως.
0: Εντάξει, είναι για να κάνουμε καλή δουλειά τώρα, κύριε καθηγητά. Τώρα δεν τσατραπάτρα βγάλαν οι άλλοι μια οδηγία. Άσε πάμε το κάνουμε τώρα, το κάνουμε με τα υπερμοντέρνα συστήματα. Όχι τα παλιά του 90.
1: Εντάξει, και αυτό όμως τα υπερμοντέρνα συστήματα, και εδώ χρειάζεται λίγο μια σκέψη και μια σωστή απόφαση από την πολιτεία. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε κάτι, δεν είναι σωστό να εφαρμόζουμε υπερμοντέρνα και πανάκριβα συστήματα σε μικρούς οικισμούς που δεν μπορούν να τα λειτουργήσουν.
0: Πρέπει να υπάρχει μια αναλογικότητα.
1: Ναι, μάλιστα. Είναι το παράδειγμα που λέω καμιά φορά, ότι δεν έχει νόημα να αγοράσεις ένα πανάκριβο αυτοκίνητο αν ζεις σε ένα μικρό νησί
0: και απομονωμένο. Και ένα χωμοτόδρομο έτσι 100 μέτρα όλα κιόλα.
1: Δεν έχει εξουσιοδοτημένο συνεργείο, είναι πανάκριβα μάλιστα τα ανταλλακτικά. Έτσι, δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πράγμα.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Στασινά και κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλό
0: γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Νάσος Στασινάκης, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο τμήμα περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ολοκληρώνουμε με αυτόν τον αγαπημένο το λογαρίδι. Σαν σήμερα, ναι, γεννήθηκε το 1953 ο Σταύρος Λογαρίδης, στην Κωνσταντινούπολη παρακαλώ. Όταν έφυγε από τους Πολ πια, κυκλοφόρησε αυτό που έχει σχέση με ένα παλιότερο τον Πολ, αλλά από στίχος έχει αυτό το νοσταλγικό χαρακτήρα της αναδρομής. Οπότε είναι χαρισμένο σε κάθε Μαρή Μαρία. Τώρα κατάλαβα, Μίτσο, ηλικιωμένη συμπολίτησα, επειδή κοροϊδεύεται τους Ηρακλειδείς που τους λέτε γριές. Εντάξει, η Φωτεινή έστειλε ένα ωραίο ok. Η Χριστίνα, ωφέλιμη ενεργή μικροοργανισμή. Θα το κοιτάξουμε και αυτό. Έρχεται αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ποιος είναι, παιδιά, στην παρουσίαση? Είναι ο Θάνος. Ωραία, Θάνος και Αφάκας. Θα σας ξεναγήσω όλη την επικαιρότητα. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία, ο Βαγγέλης Αρής. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Κατερίνα Λιονητή. Στο μικρόφωνο, ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των υγρών καυσίμων. Αμόλυβδη και πετρέλαιο, μία ανάσα από τα 2,20 ευρώ το λίτρο. Για διπλή ασπίδα προστασίας με δύο άξονες κάνει λόγο ο Κυριάκος Πιερακάκης. Στη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και την ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Δεν αλλάζουν τα κριτήρια ως προς το επίδομα. Θα αυξηθεί το ποσό, δεν αλλάζει ο αριθμός των δικαιούχων, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το πρωί της Τρίτης με ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα, που αναμένονται τα πιο ισχυρά φαινόμενα. Το Σαν Φρανσίσκο, ο πρώτος σταθμός του Πρωθυπουργού στη ΣΥΠΑ, συναντήσεις με τους επικεφαλείς τεχνολογικών κολοσσών, αλλά και με τους Έλληνες στη Silicon Valley. Σύμβαση συνεργασίας με τη γιατρό ισχυρίζεται ότι είχε ο υπνοθεραπευτής. Θα μάθατε γιατί έστειλε τη φωτογραφία του Μαζονάκη, δήλωσε ο ίδιος. Συνάντησε μία φορά τον δημοφιλή καλλιτέχνη δύο μέρες πριν από το θάνατό του. Και νέο περιστατικό γυναικοκτονίας. 27χρονος στην Ιγουμενίτσα δολοφόνησε την πρώην σύντροφό του και μετά έστησε σκηνικό ληστείας. Η ιστορική ήττα των χριστιανοδημοκρατών στο Μεκλεμβούργο αλλά και η ιστορική νίκη της αριστεράς στο Βερολίνο. Αν και παραδέχεται την καταστροφή, ο κύριος Μέρτς δεν παρετείται. Στο Μεκλεμβούργο το CDU δεν έπιασε ούτε το όριο του 5%. Από το 1949 δεν έχει ξανασυμβεί. Σε πλήρη λειτουργία ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός. Πώς προστατεύεται η πρώτη κατοικία? Για θανατηφόρα σωματική βλάβη κατηγορούνται ο 76χρονος και 20χρονοι μετά τον καυγά για μια ξαπλώστρα στην Βουλιαγμένη. Η κυβέρνηση της Ιταλίας προωθεί ανώτατο όριο αλλοδαπών μαθητών ανατάξη και απαγόρευση της μπούρκας. Τα Ιταλάκια δεν θα πρέπει να αισθάνονται μειονότητα μέσα στα σχολεία, δηλώνει η Τζόρτζια Μελόνι.

0: Είναι στα 2 ευρώ και 19,5 λεπτά το λίτρο, άρα προσεγγίζει τα 2,20. Τώρα, με βάση αυτά τα δεδομένα, η κυβέρνηση έχει θέσει ως βάση σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα και κυρίως το πετρέλαιο θέρμανσης, που θα αρχίσει να διατίθεται στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου, το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Ο κύριος Πιερακάκης, σε δηλώσεις που έκανε σήμερα, ξεκαθάρισε καταρχήν ότι θα είναι δύο οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί η κυβέρνηση. Καταρχήν σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης, όπου όπως είπε δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων. Να πούμε εδώ ότι υπολογίζεται πως είναι 1,2 εκατομμύρια καταναλωτές που παίρνουν το επίδομα θέρμανσης, ενώ θα αυξηθεί το ποσό που διατίθεται.
1: Έχουμε αύξηση λοιπόν του ποσού, αλλά δεν διευρύνεται η βάση των δικαιούχων, έτσι.
0: Ακριβώς. Τώρα, πόσο είναι η αύξηση του ποσού δεν το γνωρίζουμε. Θα το μάθουμε πιθανότατα μέσα στην εβδομάδα, όπου θα υπάρχουν ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομίας. Πέρα από αυτό, θα έχουμε συνέχιση προφανώς της επιδότησης που δίνει η κυβέρνηση στο πετρέλαιο κίνησης και για τον επόμενο μήνα, δηλαδή και για τον Οκτώβριο. Όπως επίσης φαίνεται ότι θα έχουμε παράταση και της έκπτωσης που δίνεται από τα δηληστήρια στο πετρέλαιο κίνησης και στην αμόλυβδη βενζίνη. Ενώ ενδεχομένως ασκούνται πιέσεις στα δηληστήρια να προχωρήσουν σε εκπτώσεις και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτά όλα θα τα δούμε περί τα τέλη του μήνα, όταν θα ανακοινωθούν ακριβώς ποια θα είναι η επιδότηση και ποιες θα είναι οι εκπτώσεις. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή η επιδότηση μαζί με την έκπτωση στο πετρέλαιο κίνησης είναι 15 λεπτά το λίτρο και στην αμόλυβδη η έκπτωση από την πλευρά των δηληστηρίων είναι 10 λεπτά το λίτρο. Και οι τιμές στις οποίες αναφερθήκαμε προηγουμένως, δηλαδή το 2,20, είναι με τις επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις.
1: Και όλα αυτά βέβαια με την αίρεση των γεωπολιτικών εξελίξεων, έτσι.
0: Πράγματι, και φαίνεται ότι τα πράγματα στριμώχνουν πάρα πολύ και στο κομμάτι του ηλεκτρισμού, Θάνο, γιατί για αύριο η εγχώρια αγορά η επόμενη ημέρα έκλεισε πάρα πολύ ψηλά, ξεπέρασε τα 200 ευρώ, είναι στα 211,76, ενώ όπως φαίνεται πάρα πολύ ψηλά είναι και οι υπόλοιπες αγορές της Ευρώπης σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα. Φαίνεται ότι όχι μόνο η επίδραση των δύο πολέμων που είναι σε εξέλιξη, δηλαδή στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, αλλά και των κοινωνικών.

0: της ενεργειακής κρίσης.
1: Το θέμα είναι να βγαίνει ο λογαριασμός. Η χώρα μας εισπράττει κάτι παραπάνω από 4 δις το χρόνο από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Κάτι παραπάνω από 4 δις. Αυτοί οι οποίοι λένε μειώστε τον 5-10 μονάδες, όσο λένε τέλος πάντων ο καθένας, δεν λένε πόσο κοστίζει αυτό. Και νομίζω ότι τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει το εργαλείο, δηλαδή τι θα κάνει το κράτος, τον ενδιαφέρει το όφελος, το αποτέλεσμα που θα έχει.
0: Η ανησυχία και ο προβληματισμός είναι διάχυτη σε όλη την Ευρώπη. Πάμε στην πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βρυξέλλες, και την ανταποκρίτριά μας, Έλενα Αποστολίδου. Έλενα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Ακριβώς έτσι, το ενεργειακό ζήτημα κυριαρχεί. Και νομίζω ότι το καταλαβαίνει κανείς σε όλα τα συμβούλια. Άτυπα και μη τα οποία λαμβάνουν χώρα στις Βρυξέλλες, αλλά και στις άλλες πρωτεύουσες. Θα σας πω χαρακτηριστικά, Σάνο, και με αυτό θα ξεκινήσω. Mm-hmm. Σήμερα στο Δουβλίνο, με συγχωρείτε που λαχανιάζω, αλλά περπατούσα. Σήμερα στο Δουβλίνο έλαβε χώρα το άτυπο συμβούλιο των Υπουργών Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα άτυπο συμβούλιο, δεν είναι ένα συμβούλιο το οποίο εξάγονται συμπεράσματα. Φυσικά κυριάρχησε το ενεργειακό ζήτημα ως προς την πτυχή των καυσίμων.
0: Και νομίζω ότι είναι δύο θέματα για να πάρεις και μία ανάσα. Το ένα αφορά το ενεργειακό απόθεμα και εκεί φαίνεται ότι τα πράγματα τα νέα είναι καλά. Υπάρχει αισιοδοξία για την επάρκεια. Το άλλο όμως αφορά τις τιμές. Και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα αν θα μπορέσει να υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια πολιτική ενεργειακής ρήτρας διαφυγής.
2: Ναι, αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο και αυτό που ζητούν πάρα πολλά κράτη ανάμεσα τους και η χώρα μας. Στοχευμένα ενεργειακά μέτρα και μάλιστα μέχρι τώρα, όπως λένε και πολλοί δημοσιογράφοι στις ερωτήσεις τους, στις επίμονες, λέγανε για περιορισμένη χρονική διάρκεια. Όμως βλέπουμε ότι η χρονική διάρκεια της κρίσης Μέσης Ανατολής όλο ένα και μεγενθύνεται, όλο ένα και μεγαλώνει. Θα σου πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά στο τραπέζι. Το βασικότερο που σπέβδει, μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, να το φέρει και πιο κοντά η Κομισιόν στην ημερομηνία της κρίσης, στις τωρινές μέρες δηλαδή, ενώ το έχει προγραμματίσει για το τέλος του χρόνου, είναι να αλλάξει ουσιαστικά τους νόμους που διέπουν το απόθεμα, το ενεργειακό, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Mm-hmm. Εν μέσω κρίσης. Είναι η κρίση αυτή που το γεννά, αλλά από την άλλη πλευρά είχε σκοπό να το κάνει ούτως ή άλλως με τα νέα δεδομένα, με την έναρξη δηλαδή του πολέμου στην Ουκρανία. Το ένα είναι αυτό. Από ό,τι φαίνεται, αυτό αναμένεται να γίνει πιο γρήγορα. Και το κρατάμε γιατί είναι σημαντικό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μέχρι τώρα γνωρίζουμε ότι το 80% των δεξαμενών θα πρέπει να είναι γεμάτες, ας το πούμε έτσι πολύ απλά, που σημαίνει ενεργειακό απόθεμα. Αυτό αναμένεται να αλλάξει και να γίνει πολύ χαμηλότερο το ποσοστό αυτό. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα διακινδυνεύουν σε κάτι, δεν θα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, αλλά από την άλλη καταλαβαίνουμε ότι αυτό σημαίνει ότι θα αυξάνεται η τιμή, αφού θα υπάρχουν λιγότερα αποθέματα, γιατί βλέπουμε τώρα σε περίοδους κρίσης, αυτό που συζητάμε και στην Ευρώπη, είναι να απελευθερώσουν αποθέματα. Το ένα που κρατάμε είναι αυτό. Το δεύτερο πρέπει να σας πω ότι είναι διάχυτη η ανησυχία σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα σας πω ότι στη χώρα στην οποία ζω, στο Βέλγιο, ο Υπουργός Ενέργειας σήμερα έδωσε μια συνέντευξη και είπε χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού για την επάρκεια των καυσίμων, γιατί ουσιαστικά το Βέλγιο έχει άμεσες συνδέσεις με Νορβηγία και Ηνωμένο Βασίλειο, και αυτό γιατί έχει τις δεξαμενές του ΝΑΤΟ εδώ. Mm-hmm. Από εδώ προμηθεύεται το ΝΑΤΟ, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι έχει επάρκεια, ακόμα και αν χρειαστεί έκτακτη ανάγκη. Από την άλλη, όμως, λέει ότι οι τιμές είναι ψηλές και ότι το πρόβλημα αυτό είναι κυρίως η διεθνής κρίση και ότι η κυβέρνηση έχει περιορισμένο έλεγχο επάνω τους. Ακριβώς δηλαδή στην κατεύθυνση των δηλώσεων που έκανε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Δεν θέλουν αυτόν τον περιορισμό στον έλεγχο. Θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία. Αυτό ζητάνε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ωστόσο δεν μπορεί να συγκλίνει τις απόψεις. Δεν μπορεί να γεφυρώσει το χάσμα που υπάρχει μεταξύ των κρατών.
0: Και το Δουβλίνο δεν έδωσε ένα στίγμα αισιόδοξο ό,τι αφορά την πρόταση του Πρωθυπουργού για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Δεν φαίνεται επί του παρόντος κάτι τέτοιο?
2: Ναι, γιατί δεν μπορεί να. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Δεν μπορούν και δεν μπορούν κάποιοι να το περάσουν στο εσωτερικό τους αυτή τη στιγμή. Είναι τελείως διαφορετικές προτεραιότητες. Θα σας πω ότι έτσι, αυτό που μου έκανε ιδιαίτερα εντύπωση σε όλη αυτή την κρίση, την ενεργειακή που έχει όλη η χώρα, όλοι οι δημοσιογράφοι επίμονα ρωτούσαν γι' αυτό σήμερα στο άτυπο συμβούλιο στο Δουβλίνο. Οι δημοσιογράφοι, επειδή φιλοξενήθηκε στην Ιρλανδία που έχει την εξάμενη προεδρία, ρωτούσαν για τα ατυχήματα που συμβαίνουν στους δρόμους, γιατί ήταν η πρώτη είδηση για εκείνους. Άρα, αντιλαμβάνεται, αυτό είναι ενδεικτικά για να σας πω ότι είναι οι τιμές των καυσίμων, αλλά από την άλλη ο καθένας έχει να διαχειριστεί την εσωτερική επικαιρότητά του και τα εσωτερικά του προβλήματα.
0: Και
2: άρα όλα αυτά πρέπει να διαχειριστούν.
0: Ότι πάρα πολλές χώρες βρίσκονται σε προεκλογική διαδικασία, έτσι.
2: Ακριβώς. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζητούμενο για όλα τα θέματα που έχει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θα σου έλεγα ότι αυτό που αντιλαμβάνομαι σήμερα είναι ότι ζούμε σε μια εποχή τεράστιων αλλαγών. Αν με επιτρέπετε έτσι να κάνω ένα σχόλιο, τεράστια αλλαγών και νέων δεδομένων που έρχονται στη ζωή μας και έρχονται με τεράστια, ναι, τεράστια ταχύτητα. Ας πούμε, σήμερα η Επιτροπή ανακοίνωσε μια αλλαγή την οποία στη ζωή μας δεν έχει κάποια μεγάλη διαφορά. Είναι για το πώς όλα αυτά τα data center θα φιλοξενούνται και τι σημαίνει για την ενέργεια αυτό. Δηλαδή, αντιλαμβάνεται κανείς ότι η ενέργεια παίζει καθοριστικό ρόλο για τα επόμενα χρόνια. Ό,τι γνωρίζαμε μέχρι τώρα αλλάζει. Ο εξηλεκτρισμός είναι μπροστά μας από ό,τι φαίνεται και θα είναι η νέα σελίδα στις ζωές ολωνών μας. Και τέλος να σας πω, επειδή με αυτό ξεκίνησα, είναι καθησυχαστική στο κομμάτι που αφορά την επάρκεια.
0: Την επάρκεια.
2: Ναι, αυτό είναι το σημαντικό και αυτό είναι το μήνυμα που θέλουν να δώσουν στις αγορές. Από την άλλη, λοιπόν, ο Επίτροπος Μεταφορών δεν απέκλεισε μια επίγουσα, όπως είπε, σύνοδο των Υπουργών Μεταφορών το επόμενο διάστημα. Είπε ότι υπάρχει στο τραπέζι, δεν είμαστε ακόμα σε αυτό το σημείο. Ωστόσο, έτσι πως εξελίσσονται τα πράγματα, δεν είναι αισιόδοξα. Και νομίζω ότι αυτό είναι. Μην περιμένουμε συγκεκριμένες δηλώσεις. Όταν έχουμε την αγορά απέναντί μας και όταν έχουμε και τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, μην περιμένετε να ακούσουμε την πραγματικότητα σε αριθμούς. Αλλά νομίζω ότι αισθάνομαι την εμπειρία σου μπορείς να καταλάβεις τι σημαίνει ότι υπάρχει στο τραπέζι
0: η μόνη σταθερή είναι η αλλαγή, από ό,τι καταλαβαίνω. Κύριε Ρευστότητα, όσο μπορούν να είναι σταθερές αυτές, να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Έλενα, για την ανάλυση σου και για το ρεπορτάζ. Τώρα, οι τιμές στα καύσιμα βρίσκονται στα ύψη, αλλά όταν μιλάμε για θέρμανση, πολλοί εφόσον μπορούν να επιλέγουν καυσόξυλα και πέλετ. Πού κινούνται όμως οι τιμές σε αυτή την αγορά? Ο Χρήστος Μπάτας, πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων Στερεών Καυσίμων, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
3: Προσπαθούμε να τη συγκρατήσουμε και θα τη συγκρατήσουμε στα χαμηλά επίπεδα σχεδόν τα περσινά. Πέρσι οι τιμές στα καυσόξυλα, εκτός από την προσφερολογία που κάνουν στα ίντερνετ και σε αυτά τα μέσα μαζικής, ήταν στα 145 ευρώ, 140 ευρώ έως 145 το χίδιρι. Έτσι λέγεται, κατ' εντολή του Υπουργείου, βουλάμε με δύο τρόπους, το χήμα και το στιβαχτό.
4: Ναι.
3: Το χήμα λοιπόν ήταν οι τιμές του 140 έως 145.
5: Ναι.
3: Η ελιά έχει μια απόκριση γύρω στα 5 με 10 ευρώ ανάλογα την ποιότητα του ξύλου.
5: Δηλαδή?
3: Και φέτο έχει παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα. 5 ευρώ παραπάνω περίπου είναι αυτή τη στιγμή.
5: Δηλαδή?
3: 140 μέχρι 145 κυμαίνεται. Το πέλετ είναι ένα εισαγόμενο κατά κύριο ρόλο, είναι ένα εισαγόμενο προϊόν το οποίο άγεται και φέρεται από τις συνθήκες της αγοράς και των εισαγωγών.
5: Mm.
3: Γιατί τα περισσότερα πέλετ έρχονται από Ρουμανία.
5: Mm.
3: Υπάρχουν και φιλότιμες προσπάθειες και επενδύσεις που έχουν γίνει στην ελληνική αγορά και προσπαθούμε να φτάσουμε στο επίπεδο του Α1N+. Έτσι είναι η ορολογία του καλού πελετ. Οι τιμές πέρσι ήταν γύρω στα 8 ευρώ. Το Α1N+, το τονίζω.
5: Mm-hmm.
3: Θα πάει 9 ευρώ εφέτο το πελετ. 1 ευρώ θα πάρει πάνω μόνο.
0: Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο χαλάει και ο καιρός. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης εξέδωσε η ΕΜΗ, προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας αναμένεται να βρεθούν η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Χαλκιδική και η Εύβοια. Σύνδεση ευθύς αμέσως με την Όλγα Παπαυγούλη για να μας δώσει τις λεπτομέρειες για την εξέλιξη των φαινομένων και τις περιοχές που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Καλησπέρα, Όλγα. Από αύριο φθινόπωρο οριστικά και αμετάκλητα.
6: Καλησπέρα, ναι, και όντως θα μπούμε απότομα κιόλας στο φθινόπωρο, αφού σήμερα είχαμε ιδιαίτερα καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Στην Καρδίτσα αγγίξαμε ακόμα και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Να πούμε ότι ήδη έχουν ξεκινήσει κάποια φαινόμενα προς την Ανατολική Μακεδονία και κάποιες διάσπαρτες καταιγίδες στη χώρα μας και θα ενταθούν από το βράδυ και ιδιαίτερα τα ξημερώματα της Τρίτης, αρχικά από τα βόρεια. Και στη συνέχεια θα κινηθούν και ανατολικά και νότια. Γενικότερα, αύριο θα είναι μια άστατη μέρα για όλη τη χώρα. Θα έχουμε μπόρες και καταιγίδες στο Ιόνιο, στα Ηπειρωτικά, στο βόρειο-βορειοδυτικό Αιγαίο. Πιο ισχυρές, που εκεί χρειάζεται προσοχή, γιατί αναμένουμε και μεγάλο όγκο νερού να πέσει, και ισχυρές καταιγίδες που πιθανώς θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα. Και θέση περιοχής είναι η εξής. Η Χαλκιδική, οι Σποράδες, το ανατολικό κομμάτι κυρίως της Θεσσαλίας προς τη Μαγνησία, καθώς επίσης και η κεντρική και βόρεια Εύβοια. Μάλιστα εκεί προς τη Χαλκιδική, Σποράδες, Εύβοια, σε αυτό εκεί το σημείο, ενδέχεται να δημιουργηθεί ένα σύμπλεγμα από καταιγίδες και έτσι να έχουμε μια ιδιαίτερη δυναμική αυτές τις καταιγίδες. Θεωρώ πιο πολύ οι Σποράδες, εκεί θα πέσει πιο μεγάλο όγκο. Έτσι να δημιουργηθεί ένα σύμπλεγμα από καταιγίδες και έτσι να έχουμε μια ιδιαίτερη δυναμική αυτές τις καταιγίδες. Θεωρώ πιο πολύ οι Σποράδες, εκεί θα πέσει πιο

0: περίπου το μεσημέρι της Τετάρτης. Την Τετάρτη θα βελτιωθεί σταδιακά ο καιρός, από το μεσημέρι όμως και μετά, γιατί κάποια φαινόμενα θα επιμείνουν στα ανατολικά με έμφαση τη Θεσσαλία. Αλλά αυτό που θα μείνει, παρά τη βελτίωση των καιρικών φαινομένων, θα είναι η πτώση θερμοκρασίας. Όντως θα μπούμε στο φθινόπωρο και αυτό θα γίνει αισθητό και την Τετάρτη και την Πέμπτη. Και μάλιστα θα επικρατεί ψύχρα τις πρωινές και βραδινές ώρες, ιδιαίτερα στα κεντρικά ορεινά και μειωρινά τμήματα, όπου εκεί θα έχουμε μονοψήφιες τιμές. Οι μέγιστες θα είναι γενικά κοντά στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Μελαγχολικό ακούγεται, αλλά αποχαιρετούμε το καλοκαίρι. Απαραίτητο.
0: Ναι, νομίζω ότι το αποχαιρετούμε πλέον. Δεν θα ξαναδούμε θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου. Πάντως θα ξαναδούμε ηλιοφάνεια, γιατί όντως θα βελτιωθεί ο καιρός από το μεσημέρι της Τετάρτης και έπειτα.
1: Όλγα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε θέμα. Με πρώτο σταθμό, το Σαν Φρανσίσκο, ξεκινάει η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στο επίκεντρο των σημερινών επαφών βρίσκονται η οικονομία, οι επενδύσεις και η τεχνητή νοημοσύνη, με συναντήσεις με κορυφαία στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας αλλά και εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος έχει τις λεπτομέρειες για το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Άγη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και από μένα. Ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, να σημειώσουμε πως είναι στην Αμερική για την 28η εβδομάδα υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και βέβαια έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το τι θα πει κυρίως για την Τουρκία ο Πρωθυπουργός την Πέμπτη στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Να σημειώσουμε πως νωρίτερα την ίδια μέρα ο Πρωθυπουργός θα έχει και συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στο επίκεντρο της οποίας αναμένεται να βρεθεί το Κυπριακό, αν και οι απόπειρες για συνομιλίες νέες δεν φαίνεται να έχουν αποτελέσματα αυτό το διάστημα. Πάντως, στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, αυτές τις ώρες κυριαρχεί ο τομέας των επενδύσεων. Ο Πρωθυπουργός ξεκινά την επίσκεψή του, όπως είπε, από το Σαν Φρανσίσκο, για επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στο κοινό τραπέζι με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές, με έκθεση την Ελλάδα και τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες. Ενώ θα έχει επαφές και με τους επικεφαλείς και ανώτατα στελέχη των σημαντικότερων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Πάντα στα θέματα της ατζέντα είναι οι διεθνείς εξελίξεις στην ενέργεια, την άμυνα, την τεχνολογία αλλά και την παροχή υπηρεσιών. Συνολικά, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, ο Πρωθυπουργός θα έχει στην Αμερική την ευκαιρία να υπογραμμίσει την ουσιαστική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας αλλά και την προσήλωση της κυβέρνησης στην δημοσιονομική σταθερότητα, ενώ θα τονίσει, όπως αναμένεται, πως η Ελλάδα αποτελεί ασφαλή και φιλόξενη χώρα εγκατάστασης των περιφερειακών δραστηριοτήτων διεθνών εταιριών, με ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για τα στελέχη τους. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός θα έχει και συναντήσει με ομογενείς και αμερικανικο-ευρωπαϊκές οργανώσεις. Το πρωί της Τετάρτης, ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε νυχτήρια εκδήλωση Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Aid με την συμπροεδρία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ την ίδια μέρα θα προσθέτει και χαιρετισμό σε ομογενειακό γεύμα που συνδιοργανώνουν 28 ομογενειακές οργανώσεις, μεταξύ άλλων οι εκπρόσωποι της ΑΧΕΠΑ και της HIA.
1: Ωραία. Άγη, να σε ευχαριστήσουμε. Στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
4: Στο Σαν Φρανσίσκο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για την 81η εβδομάδα υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε round table με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές με έκθεση στην Ελλάδα και στις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες. Θα έχει επίσης επαφές με τους επικεφαλείς και ανώτατα στελέχη των σημαντικότερων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, με βασικά θέματα στην ατζέντα της διεθνής εξελίξης στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας, της τεχνολογίας και της παροχής υπηρεσιών. Ο Πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να υπογραμμίσει την ουσιαστική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την προσήλωση της κυβέρνησης στη δημοσιονομική σταθερότητα και την περαιτέρω προώθηση των μεταρρυθμίσεων που έχει ήδη ως αποτέλεσμα τη συνεχή αύξηση των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ και την επίτευξη επιδόσεων ρεκόρ στην προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων.
1: Το πρόσωπο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Όλοι περιμένουν την ομιλία του και όλοι θέλουν να τον συναντήσουν. Ακούμε την ανταπόκριση της Γεωργίας Γαρατζιώτη από τη Νέα Υόρκη για τον Αμερικανό Πρόεδρο.
5: Τον περιμένουμε από ώρα σε ώρα εδώ στη Νέα Υόρκη, τον Αμερικανό Πρόεδρο, με μια σειρά με μεγάλα ανοιχτά.

0: μέτωπα από το Ιράν και την Ουκρανία μέχρι την Ιρλανδία και τη σχέση με την Κίνα. Θα επιχειρήσει να αξιοποιήσει αυτή τη συγκέντρωση ηγετών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης για να πάρει απαντήσεις και να διαμορφώσει τις επόμενες κινήσεις του. Οι επαφές του Αμερικανού Προέδρου ξεκινούν απόψε κιόλας με τον Εμμανουέλ Μακρόν και αύριο με τον Ουκρανό Πρόεδρο. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο του Ιράν και πότε με τους ηγέτες των χωρών του κόλπου. Ενώ άπαντες έχουν το βλέμμα του στραμμένο στην αυριανή ομιλία του, μιλάει δεύτερος αμέσως μετά τη Βραζιλία, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης και κυρίως ο ίδιος ο ΙΕ, γιατί θεωρείται σχεδόν βέβαιη η αναφορά του στην ανάγκη μεταρρύθμισης του οργανισμού. Το πάζλο όμως αμερικανικής στρατηγικής θα συμπληρωθεί ουσιαστικά στην Ουάσιγκτον, όταν ο Τραμπ θα καθίσει απέναντι από τον Κινέζο Σι Τζιπίνγκ για να συζητήσουν για το εμπόριο, δασμούς, την Ταϊβάν και την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Αλλάζουμε θέμα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ανακριτική διαδικασία προκειμένου να χυθεί άπλετο φως για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ενώπιον του ανακριτή εμφανίστηκε αυτοβούλο σήμερα ο υπνοθεραπευτής για να δώσει εξηγήσεις για την φωτογραφία του τραγουδιστή που έλαβε στο κινητό του από την κατηγορούμενη γιατρό. Αποχωρώντας και εμφανώς ενοχλημένος από τις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων, ο υπνοθεραπευτής είπε: «Σας ευχαριστώ που με ξεφτιλίζετε και με κάνατε γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Σταματήστε τον διασυρμό μου».
2: Ως μάρτυρας αυτής της ιστορίας ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω απολύτως τίποτα για αυτά που έγιναν και υπόθηκαν εκεί. Είναι εν εξελίξη η έρευνα της δικαιοσύνης.
3: Η περιβόητη φωτογραφία, γιατί έσταλει η φωτογραφία, γιατί έσταλει.
4: Οτιδήποτε άλλο, μάθετε.
5: Ότι το Μαζωνάκη τον είχατε συναντήσει πολλές φορές.
2: Μία φορά μόνο. Μία φορά μόνο. Μόνο τη Δευτέρα. Αρκετά. Πάντως θα σας παρακαλέσω να σταματήσετε το διασυρμό σας.
6: Το διασυρμό
2: μου. Και εσείς διασύρεστε μαζί μου. Ευχαριστώ που με ξεφτυλίσατε και με κάνατε γνωστό σε όλη την Ελλάδα.
1: Λοιπόν, αυτά. Η Άννα Νικολάου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άννα, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Για τρεις ώρες παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο ο υπνοθεραπευτής. Είναι ο πρώτος μάρτυρας που κατέθεσε στο πλαίσιο της ανακριτικής έρευνας μετά την προφυλάκηση των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Η μαρτυρία του υπνοθεραπευτή βρείται κομβική, καθώς είναι το πρόσωπο στο οποίο 56χρονη κατηγορούμενη γιατρός απέστειλε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Απάντησε σε πάρα πολύ σοβαρά ερωτήματα στον ανακριτή, όπως γιατί έλαβε τη φωτογραφία του τραγουδιστή, ποια είναι η σχέση του με την γιατρό. Ο υπνοθεραπευτής, όπως ανέφερε και στις δηλώσεις τηλεοπτικές κάμερες, συναντήθηκε με τον Γιώργο Μαζωνάκη την περασμένη Δευτέρα, δύο ημέρες πριν δηλαδή το ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη που έκανε την θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπνοθεραπευτής με την κατηγορούμενη γιατρό είχαν επαγγελματική σχέση επίσημα με σύμβαση συνεργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Φέρεται επίσης να υποστηρίζει πως η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή, μέσω μιας μάνατζερ καλλιτεχνών και ενός επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων. Να πούμε ότι η ανακριτική έρευνα είναι σε εξέλιξη. Αναμένεται να κληθούν και άλλοι μάρτυρες τις επόμενες ημέρες προκειμένου να καταθέσουν. Ενώ να πούμε ότι αναμένονται και τα αποτελέσματα από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο προφυλακισμένων ιατρών για να διαπιστωθεί με ποιους επικοινώνησαν και πόσες φορές τις κρίσιμες ώρες. Και σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλες επικοινωνίες μεταξύ της ιατρού και του υπνοθεραπευτή. Κάτι που εφόσον επιβεβαιωθεί, πιθανότητα να στρέψει και προς άλλες κατευθύνσεις την έρευνα του ανακριτή.
1: Πολύ σημαντική αυτή η τελευταία εξέλιξη που μας περιέγραψες. Δεν απάντησε πάντως ο συγκεκριμένος στο ερώτημα, το επίμονο ερώτημα, γιατί εστάλει αυτή η φωτογραφία.
7: Τις τηλεοπτικές κάμερες, το μόνο που απάντησε ο υπνοθεραπευτής είναι ότι είναι σε εξέλιξη έρευνα και ότι δεν θέλει να πει περισσότερα. Ωστόσο, ο ανακριτής φυσικά και του έκανε ερωτήσεις για ποιο λόγο έλαβε την φωτογραφία. Αυτή είναι η πιο σημαντική ερώτηση και φυσικά ποια είναι η σχέση του με τον γιατρό. Και το μόνο που έκανε γνωστό ο υπνοθεραπευτής στις δηλώσεις του είναι ότι είχε προγραμματισμένο ραντεβού ο Γιώργος Μαζωνάκης μαζί του όταν θα ολοκλήρωνε την θεραπεία πλασμα.
1: Μάλιστα, Άννα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Και εμείς συνεχίζουμε. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η επαγγελματική δραστηριότητα του γιατρού του Κολωνακίου, καθώς φέρεται να είχε αναπτύξει ένα σημαντικό εμπορικό δίκτυο γύρω από σύγχρονες θεραπείες και τεχνολογίες αναζωγόνησης. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News, ο προφυλακισμένος για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, γιατρός, φέρεται να πραγματοποιούσε εκπαιδευτικά σεμινάρια, να έδινε το παρόν σε ιατρικά συνέδρια και να μεταφέρει την τεχνογνωσία του σε άλλους γιατρούς. Το ρεπορτάζ έχει η Σοφία Ορφανού.
4: Ο ιδιοκτήτης του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου που προφυλακίστηκε για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προσκαλούσε συναδέλφους του από το εξωτερικό για να τους γνωρίσει από κοντά, να τους εκπαιδεύσει σε κυταρικές θεραπείες, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως τον απόλυτα έμπειρο, τον γκουρού για αυτές, με σκοπό να συνεργάζονται για την προώθηση ολιστικών θεραπείων και βλαστοκυτάρων. Σε φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στις 2 Ιουλίου και παρουσιάζει το ΕΡΤ News, ο κατηγορούμενος ιατρός απαθανατίζεται με άλλη συνάδελφό του δερματολόγου από τις Φιλιππίνες, που σύμφωνα με πληροφορίες από το διαδίκτυο είναι διευθύντρια σε κλινική αισθητικής και αντιγύρανσης, να γευματίζουν σε εστιατόριο με θέα την Ακρόπολη. Στην περιγραφή της φωτογραφίας, μάλιστα, η γιατρός αναφέρει ότι η συνάντησή τους έγινε στο πλαίσιο της εκμάθησης και της παγκόσμιας συνεργασίας για την προώθηση της αναγεννητικής ιατρικής. Ο 54χρονος ιατρός είχε ενεργό ρόλο σε συνέδρια και ομιλίες που πραγματοποιούνταν σε χώρες του εξωτερικού, παρουσιάζοντας τα μηχανήματα βλαστοκυτάρων ως κάτι αξιόπιστο και χωρίς κανένα κίνδυνο για την υγεία. Μάλιστα, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο γιατρός, είχε αναφέρει ότι από το 2021 ασχολείται ενεργά με βλαστοκύτταρα CD34+, συνδυάζοντας έτσι την αναγεννητική ιατρική με την εσωτερική παθολογία, διαφημίζοντας ότι έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 1000 θεραπείες. Στο Κολωνάκι είχαν δημιουργήσει και εκπαιδευτική ακαδημία για εκμάθηση, επιστημονική ενημέρωση, έρευνα και υποστήριξη για τις θεραπείες με βλαστοκύτταρα και τις, όπως διαφήμιζε, βιοτεχνολογικές εφαρμογές. Μάλιστα, οργάνωναν επιστημονικά συνέδρια και events, παρήχαν πρακτική εξάσκηση, επίδειξη εξοπλισμού, διέθεταν, όπως αναγράφουν, επιστημονική βιβλιοθήκη και εκπαιδευτικό υλικό και ουσιαστικά εξήγαγαν τη δήθεν θεραπευτική μέθοδο αντιγύρανσης στο εξωτερικό.
1: Θύματα απάτης φαίνεται να έχουν πέσει όλο ένα και περισσότεροι πολίτες σε κέντρα αισθητικής και ιατρία που υπόσχονται επεμβατικές θεραπείες ομορφιάς και αντιγύρανσης. Το ΕΡΤ News φέρνει στο φως μια νέα καταγγελία για ανεπανόρθωτες βλάβες έπειτα από ανέμακτη βλεφαροπλαστική από ειδικευόμενο γιατρό. Παράλληλα, η νέα πλατφόρμα MedWatch εντόπισε εκατοντάδες ύποπτες δομές και παράνομες διαφημίσεις, με το Υπουργείο Υγείας να ξεκινά εκτεταμένους ελέγχους. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Ειρήνης Κυρίτση.
8: Η γυναίκα τον Ιούνιο του 2024 επισκέφθηκε κέντρο αισθητικής, το οποίο υποβλήθηκε σε ανέμακτη βλεφαροπλαστική. Όπως λέει στο ΕΡΤ News, υπέστη ανεπανόρθωτες βλάβες.
9: Με κάλεσαν για ένα δωρεάν καθαρισμό, ρώτησα πώς βρέθηκε το τηλέφωνο, δεν πήρα ποτέ απάντηση. Έπειτα από πολλά τηλεφωνήματα, επισκέφτηκα και εγώ το χώρο για αυτό το δωρεάν καθαρισμό. Με συμβούλευση για τους μαύρους κύκλους να κάνω μια ανέμακτη βλαφεροπλαστική, η οποία γίνεται με ένα μηχάνημα που σε καίει κάτω από τα μάτια. Το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Με έκαψε. Στη συνέχεια ανακαλύφθηκε ότι ο κύριος ήταν ένας απλός ειδικευόμενος γιατρός που την περίοδο εκείνη τον Ιούνιο του 24 δεν είχε καν ορκιστεί ως γιατρός.
8: Από την έρευνα στο χώρο προέκυψε ότι τα άτομα που τον διεύθυναν δεν είχαν την ιατρική ιδιότητα, παρόλα αυτά συστήνονταν ως γιατροί.
10: Η συγκεκριμένη εντός εισαγωγικών κλινική διέκοψε τη λειτουργία της, έκλεισε, αλλά τα ίδια ακριβώς πρόσωπα μετακινήθηκαν σε άλλη διεύθυνση όπου συνέστησαν νέα κλινική εντός εισαγωγικών με άλλη επωνυμία. Η δε δραστηριότητά τους συνεχίζεται παράνομα μέχρι και σήμερα.
8: Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξασφάλισε το ΕΡΤ News από την εφαρμογή MedWatch, από τις 18 Σεπτεμβρίου έχουν γίνει 6.111 καταγγελίες για κέντρα αισθητικής και ευεξίας. Οι κόκκινες δομές, δηλαδή τα κέντρα που έχουν σοβαρές παραβάσεις και πρέπει να ερευνηθούν, είναι 142. Με κίτρινο χρώμα είναι 589 δομές και με περιεχόμενα 12.496. Στις 17 Σεπτεμβρίου υπήρχε διαφήμιση που παρουσίαζε τον Botox ως έπαθλο διαγωνισμού. Σε άλλη διαφήμιση έδιναν την λιποαναρρόφηση ως δώρο σε τρεις νικητές, ενώ άλλο κέντρο ομορφιάς διαφήμιζε αιμολυψία με έκπτωση από 210 στα 69 ευρώ και νέσιμες θεραπείες και πλασμα αίματος σε εκπτωτικό πακέτο. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται το app app που θα κατεβάζουν οι πολίτες στο κινητό τους τηλέφωνο για να ελέγχουν οι ίδιοι τα ιατρεία, Ινστιτούτα και ΣΠΑ που επισκέπτονται χωρίς να απαιτείται QR code.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Νέα στοιχεία για την γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα έρχονται στο φως, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση αποτυπώνει τη σφοδρότητα της επίθεσης που δέχτηκε η 25χρονη από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της. Η νεαρή γυναίκα φέρει πάνω από 10 μαχαιριές στο λαιμό και την πλάτη. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Χρήστο. Ποια είναι τα πραγματικά περιστατικά αυτής της τραγικής υπόθεσης?
12: Ακριβώς, Θάνο, πρόκειται για ένα τραγικό συμβάν και σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News η άτυχη 25χρονη φέρει τουλάχιστον 10 μαχαιριές συνολικά στο λαιμό και στην πλάτη. Βεβαίως αυτό στο λαιμό ήταν που στάθηκε μοιραίο για να της αφαιρέσει τη ζωή. Τώρα οι τελευταίες εξελίξεις αφορούν το νομικό, το ποινικό κομμάτι της υπόθεσης. Αν αύριο λάβει εξιτήριο ο 27χρονος, ο καθομολογίαν δράστης, ο οποίος έχει ομολογήσει σε προφορικό επίπεδο την αποτρόπαια πράξη του, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών στην εισαγγελία.
1: Έχει αυτοτραυματιστεί, είναι στο νοσοκομείο δηλαδή.
12: Ακριβώς. Νοσηλεύεται φρορούμενος και φέρει τυπικά τραύματα απόπειρας αυτοκτονίας. Έτσι χαρακτηρίζονται από τον προϊστάμενο της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Υπήρου, τον κύριο Γιάννη Αϊβαΐτη, το οποίο τον εξέτασε αμέσως μετά αφού ειδοποιήθηκε για το τραγικό συμβάν. Τώρα, σε περίπτωση που δεν λάβει αύριο το εξιτήριο διότι φέρει ένα βαθύ τραύμα στο θώρακα 27χρονος, τότε αναμένεται να μεταβεί ο ανακριτής στο νοσοκομείο προκειμένου στα πλαίσια του αυτοφόρου να του απαγγείλει τις κατηγορίες. Σύμφωνα με νομικούς μας κύκλους, Θάνο, ο 27χρονος αναμένεται να ζητήσει τριήμερη προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσει την απολογία. Βεβαίως, ο ισχυρισμός του, ο αρχικός ισχυρισμός του, ότι 4 κουκουλοφόροι επιτέθηκαν στον ίδιο αλλά και στην άτυχη 25χρονη, κατέπεσε σαν χάρτινος πύργος. Χρειάστηκε μόνο 3 ώρες περίπου οι αστυνομικοί του τμήματος ασφάλειας Ιγουμενίτσας για να καταφέρουν να καταρρύψουν τους ισχυρισμούς του. Μάλιστα, τέλος, Θάνο, ο 27χρονος υπέδειξε και το σημείο το οποίο πέταξε το αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, είναι κάποιος σουγιάς εν πάση περιπτώσει, με το οποίο αφαίρεσε τη ζωή της πρώην συντρόφου του, για την οποία, τέλος, να σου αναφέρω, Θάνο, με σε συνομιλίες που είχαμε τόσο από τη γειτονιά στην οποία διέμενε αλλά και από το εργασιακό της περιβάλλον, όλοι κάνουν λόγο για ένα υπέροχο πλάσμα, έναν άγγελο τη χαρακτήρισαν, βιολόγο ήταν, είχε σπουδάσει και η αγάπη της για τα ψάρια ήταν αυτό που την είχαν φέρει στην Ιγουμενίτσα το τελευταίο 1,5 χρόνο προκειμένου να εργαστεί σε ιχθυοκαλλιέργειες. Τέλος, επίσης, θέλω να σου αναφέρω ότι η 25χρονη πριν ένα μήνα είχε ζητήσει στον 27χρονο να χωρίσουν. Αυτό φαίνεται πως δεν άρεσε καθόλου στον φερόμενο, στον καθομολογία δράστη. Μετέβη πριν από 2 μέρες εδώ στην Ιγουμενίτσα, συναντήθηκε με την 25χρονη και δυστυχώς είχαμε την τραγική αυτή κατάληξη.
1: Όντως τραγική κατάληξη. Σε ευχαριστώ θερμά, Χρήστο, για το ρεπορτάζ. Τώρα, σοκ και πολλαπλά μηνύματα προκαλούν τα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών στα κρατήδια της Πομερανίας, Μεκλεμβούργου και του Βερολίνου, με την κυβέρνηση Μέρτς να δέχεται ισχυρό πλήγμα. Ειδικότερα η ΑΦΔΕ επεκράτησε στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία με πάνω από 38%, ενώ οι Χριστιανοδημοκράτες για πρώτη φορά με τα πολεμικά έμειναν εκτός τοπικού κοινοβουλίου. Συνδεόμαστε αμέσως με το Βερολίνο και τον ανταποκριτή του Earth News, Γιώργο Παπά, ο οποίος έχει όλο το σχετικό ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα από την Αθήνα. Ο κύριος Μέρτς καλείται να διαχειριστεί μια δύσκολη συνθήκη και διερωτάται κανείς αν υπάρχει και κάποιος άλλος που θα ήθελε να το διαχειριστεί όλο αυτό που εξελίσσεται σε μια ίσως πολιτική κρίση.
13: Απάντηση κατευθείαν στο τελευταίο ερώτημά σου. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Σε κάθε περίπτωση βρισκόμαστε στο σημείο όπου ο Φρίντριχ Μέρτς προσπαθεί με δραματικά λόγια να περιγράψει το αποτέλεσμα των χθεσινών εκλογών. Καταστροφή, βαθιά τομή, δραματικό αποτέλεσμα ήταν τα λόγια που χρησιμοποίησε και σήμερα σε συνέντευξη τύπου μετά τη συνεδρίαση του Προεδρείου του Κομματόρχη που ασχολήθηκε με το χθεσινό αποτέλεσμα. Γιατί είναι μια ιστορική ήττα για τους Χριστιανοδημοκράτες. Βρίσκονται για πρώτη φορά με τα πολεμικά φορείς εκπροσώπηση σε Βουλή Ομόσπονδου Κρατηδίου της Γερμανίας, ένα από τα 15 ομόσπονδα κρατήδια της Γερμανίας.
1: Μια διπλή πίεση και από τα αριστερά και από τα ακραδεξιά, έτσι.
13: Και από τα δεξιά και από τα ακραδεξιά, γιατί οι εκλογές οι χθεσινές είχαν ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά. Είχαν την διόγκωση των άκρων της ακροδεξιάς στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία και της αριστεράς στο Βερολίνο και τη συρρήκνωση του πολιτικού κέντρου, διότι και οι χριστιανοδημοκράτες και οι σοσιαλδημοκράτες είδαν χθες τα ποσοστά τους να μειώνονται σημαντικά. Για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, ξαναλέω, πρόκειται για ιστορική ήττα το γεγονός ότι δεν εκπροσωπείται σε μία από τις 15 τοπικές βουλές της Γερμανίας. Βεβαίως τίθεται το ερώτημα τι θα γίνει με τον Μέρτς, αλλά όπως είπα και προηγουμένως, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος από τους επίδοξους διαδοχούς.
1: Ακούγεται ο Χέντρικ Βίστα, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Μάρκους Ζέντερ, ο Βαβαρός, ακούγονται διάφοροι, αλλά δεν ξέρω πόσο θα ήθελαν οι ίδιοι και είναι πρόθυμοι να διαχειριστούν όλο αυτό το την πολιτική κατάσταση που εξελίσσεται σε πολιτική κρίση.
13: Αυτή τη στιγμή όχι, διότι κανένας από αυτούς δεν τολμά να θέσει ευθέως και ανοιχτά θέμα αντικατάστασης του Μέρτς. Και χθες το βράδυ ο Μέρτς, ένα τέταρτο από τη στιγμή που έκλεισαν οι κάλπες, βγήκε με μια δήλωση που είχε τη σύμφωνη γνώμη και του Προεδρείου του κόμματός του, που έλεγε ότι θα συνεχίσει και θα παραμείνει και καγκελάριος και πρόεδρος του κόμματος για να προχωρήσει τη γραμμή των μεταρρυθμίσεων, την οποία θεωρεί ότι είναι η απάντηση στην ακροδεξιά. Αλλά το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καλύτερος από τον Μέρτς δεν είναι σόνι και καλά η καλύτερη αποτίμηση για τον ίδιο, διότι στην ουσία πήρε μία ανάσα μέχρι την άνοιξη του 2027, την ερχόμενη άνοιξη. Τότε θα έρθουν νέες εκλογές, αυτή τη φορά σε δυτικογερμανικά κρατήδια, στη Βόρεια Ρινανία Βεσταλία, όπου είναι πρωθυπουργός ο Χέντρικ Βίστ, όπως ανέφερες, αλλά και στο Σλέσβικ Χολστάιν, που επίσης έχει χριστιανοδημοκράτη πρωθυπουργό, τον Γκιούντα. Αυτοί θα διεκδικήσουν
1: εκεί
13: την
1: επανεκλογή του. Πολύ καλύτερα.
13: Εκεί θα είναι διαφορετικά και θα είναι καλύτερα για τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, φυσικά. Δεν υπάρχει αναγωγή των χθεσινών αποτελεσμάτων ούτως ή άλλως σε παγερμανικό επίπεδο. Αλλά από εκείνες τις εκλογές και μετά, ενδεχομένως να αναδειχθεί και ο πιθανός διάδοχος του Μέρτς. Σε κάθε περίπτωση, ο Μέρτς δεν θα είναι ξανά υποψήφιος για την καγκελαρία. Αυτό το προεξοφλούν όλοι σήμερα. Το ζητούμενο είναι εάν θα εξαντλήσει την τετραετία μέχρι το 2029, θανό.
1: Να πούμε επίσης για το AfD ότι, αλλά και για την αριστερά, κυρίως για την αριστερά, γιατί για το AfD το είχαμε πει και για τη Σαξονία, ότι έχει δώσει έμφαση στην ακρίβεια, τι άλλο, πολύ στο στεγαστικό, απορρίπτει εντελώς την ελεύθερη αγορά, το κράτος πρόκειται να παλωτριώσει περισσότερα από 200.000 ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Νομίζω ότι έχει πιάσει το παλμό της κοινωνίας, ουσιαστικά δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο έχει την πρόθεση να τα υλοποιήσει όλα αυτά που λέει, όμως είναι προφανές ότι απευθύνεται σε ένα ακροατήριο, έτσι, σημαντικό.
13: Βεβαίως, και αυτές οι χθεσινές εκλογές έδειξαν ακριβώς αυτό το δίπολο, αν θα μπορούσε κανείς να το ονομάσει. Για παράδειγμα, στο Μεκλεμβούργο η μάχη κρίθηκε στο ενεργειακό. Η ενεργειακή κρίση πλήττει τους Γερμανούς όταν οι τιμές των καυσίμων έχουν φτάσει τα 2,5 ευρώ συμπλήν και η κυβέρνηση υπόσχεται 17 λεπτά μείωση στο λίτρο. Δεν είναι ούτε σταγόνα στον ωκεανό. Ειδικά στο Μεκλεμβούργο Πομερανία οι άνθρωποι είναι αναγκασμένοι να χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους και όταν βλέπουν ότι δεν υπάρχει πρόνοια από την κυβέρνηση, τότε προφανώς η ψήφος τους είναι τιμωρητική και ήταν τιμωρητική. Στο Βερολίνο έχουμε το γεγονός ότι είναι μια πόλη, μια μεγαλούπολη που αντιμετωπίζει αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα με την αύξηση των ενοικίων. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, σε μία δεκαετία, αυξήθηκαν πάνω από 50% τα ενοίκια. Υπάρχει ένα δημοψήφισμα, το οποίο δεν είναι δεσμευτικό, αλλά είναι ένα δημοψήφισμα όπου η πλειοψηφία των Βερολινέζων τάχθηκε υπέρ της κρατικοποίησης μεγάλων εταιριών ακινήτων. Βεβαίως δεν μπορεί να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο, διότι υπάρχουν και νομικά προβλήματα, αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν, αν θέλει, το θέμα το οποίο έβαλε μπροστά η υποψήφια της αριστεράς, η Έλλη Φέραλπ, και με αυτό το θέμα στην ουσία κέρδισε τις εκλογές για πρώτη φορά υποψήφιος της αριστεράς. Μάλιστα. Και πρώτος, και ενδέχεται να είναι και η επόμενη τοπική πρωθυπουργός στο Βερολίνο.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ για την ανάλυση και φυσικά για το ρεπορτάζ. Από την Γερμανία στην Ιταλία, η οποία ετοιμάζεται να απαγορεύσει τις μπούρκες στα σχολεία και να θέσει ανώτατο όριο στον αριθμό των ξένων μαθητών ανά τάξη, δήλωσε χθες η Τζόρτζια Μελόνι σε μια εκδήλωση νεολαίας που διοργάνωσε το κόμμα της. Αναλυτικά για τις δηλώσεις της Ιταλίδας Πρωθυπουργού μας ενημερώνει τώρα ο ανταποκριτής του Earth News στο Μιλάνο, Κρίστιαν Μαυρής. Κρίστιαν, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα Σάνο, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, με μια ευνηδιαστική κίνηση στη χθεσινή συγκέντρωση της νεολαίας της κεντροδεξιάς των αδελφών της Ιταλίας, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε την εισαγωγή πλαφών ξένων μαθητών, αλλά και την απαγόρευση χρήσης μπούρκα και νικάμπ στις σχολικές τάξεις. Στην πραγματικότητα, Σάνο, πρόκειται για νομοθετική επιβολή εγκυκλίου του 2010, η οποία προβλέπει την εισήγηση πλαφών ύψους 30% στην παρουσία ξένων μαθητών στις τάξεις των Ιταλικών σχολείων, κάτι που όμως δύσκολα εφαρμόστηκε μέχρι στιγμής. Συγκεκριμένα, Μελόνι τόνισε πως δεν είναι δυνατόν σε μια Ιταλική τάξη να νιώθουν παραμελημένα τα Ιταλικά παιδιά επειδή έχουν γίνει μειονότητα, και πως το νομοδιάταγμα θα συζητηθεί στο Ιταλικό Υπουργικό Συμβούλιο. Κάτι το οποίο φαίνεται πως κορυφώθηκε στον απόϊχο της πρόσφατης είδησης της περίπτωσης σχολείου του Μέστρε στη Βενετία, όπου το 90% των εγγεγραμμένων στην πρώτη τάξη του δημοτικού μαθητών προέρχεται από τον Μπαγκλαντές. Οπότε υπάρχουν και δυσκολίες στα μαθήματα, εφόσον οι περισσότεροι δεν μιλούν καν Ιταλικά. Όπως σημειώνει ο Ιταλικός τύπος, Θάνο, προβλέπεται το μέτρο να εφαρμοστεί μόνο στους μη Ευρωπαίους υπήκους μαθητές και σε αυτούς που γνωρίζουν ελάχιστα ή καθόλου τα Ιταλικά. Συγκεκριμένα, στην Ιταλία υπάρχουν 930.000 παιδιά και φίβους με μεταναστευτικό υπόβαθρο, των οποίων οι 323.000 γεννημένοι στο εξωτερικό. Και η συγκέντρωση των ξένων μαθητών αλλάζει από περιοχή σε περιοχή, με τα μεγάλα ποσοστά να βρίσκονται σε μεγάλα αστικά κέντρα και τα μεγαλύτερα, παρακαλώ, το 1/4 δηλαδή, να βρίσκεται στην περιφέρεια Λομβαρδία και το 65% γενικότερα στις περιφέρειες του παραγωγικού Βορρά. Τι σημαίνει αυτό, Θάνο? Σημαίνει ουσιαστικά πως ενώ οι λεπτομέρειες του μέτρου θα μαθευτούν προσεχώς, δεν είναι καθόλου τυχαία η χρονική στιγμή της ανακοίνωσης της Τζόρτζια Μελόνι. Γιατί, αν και δεν έχουμε ακόμη μια επίσημη ημερομηνία, οι επερχόμενες εκλογές του 2027 πλησιάζουν. Και πίσω από τη γωνία παραμονεύει και ένα μεγάλο κίνδυνο για την Τζόρτζια Μελόνι. Την άνοδο του ακροδεξιού κόμματος του πρώην στρατηγού Βανάτσι, το οποίο απειλεί την Τζόρτζια Μελόνι με διάβρωση των ποσοστών της, εφόσον σε λίγους μόλις μήνες ήδη έφτασε το 7,7%. Φάνω.
1: Λοιπόν, και εκλογές από τη μία και μια προσπάθεια από την κυρία Μελόνι να συνδέσει την γλώσσα, όπως βλέπουμε και από το ρεπορτάζ, να συνδέσει τη γλώσσα με την πολιτική της ενσωμάτωσης. Κρίστιαν, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Και να συνδεθούμε με τον, είναι εδώ κοντά μας μάλλον, ο Δημήτρης Φαναριώτης, για να δούμε τις διεθνείς ειδήσεις στο μεγάλο κάδρο. Να ξεκινήσουμε από τη Νέα Υόρκη. Δημήτρη, αν δεν έχεις αντίρρηση, καλησπέρα.
15: Ναι, Θάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μεταβαίνει αύριο λοιπόν στη Νέα Υόρκη ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν και ο υπουργός εξωτερικών Αραχτσί, προκειμένου να συμμετάσχουν στη γενική συνέλευση του ΟΗΕ. Την επίσκεψη ανακοίνωσε ο Γενικός Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων της Ιρανικής Προεδρίας, Χαμπιλολά Χαμπασί, με δήλωσή του στο ΙΡΝΑ. Ο Ιρανός πρόεδρος αναμένεται να παρουσιάσει τις θέσεις της Τεχεράνης από το βήμα του ΟΗΕ σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή και εντυνόμενων διπλωματικών διαργασιών. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν πάντως απείλησαν σήμερα να θέσουν στο στόχαστρο νέους στόχους με νέα όπλα σε περίπτωση νέας επίθεσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να πω ακόμη ότι ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, ο Σκοτ Μπέσεντ, υποστήριξε ότι οι Ιρανικές αεροπορικές εταιρείες θα αντιμετωπίσουν σοβαρές δυσκολίες στη λειτουργία τους μέσα στο επόμενο δεκαήμερο υπό το βάρος των Αμερικανικών κυρώσεων. Και μια και μιλάμε για αεροπορικές εταιρείες, να πούμε ότι νέα προβλήματα στις πτήσεις καταγράφηκαν σήμερα στη Σκωτία, τη Βόρεια και Κεντρική Αγγλία και τη Βόρεια Ιρλανδία εξαιτίας τεχνικής βλάβης στο κέντρο ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας στο Prestwick της Σκωτίας, ενώ καθυστερήσεις αναφέρθηκαν στα αεροδρόμια του Μάντσεστερ, της Γλασκόβης και του Μπέλφαστ, ενώ ορισμένες πτήσεις δεν μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν. Και να κλείσουμε με τα τρία εθνικά ειδησιογραφικά μέσα που ο πρόεδρος Τραμπ απέκλεισε από το Λευκό Οίκο, δηλαδή το CNN, το MS Now και το Πολίτικο, κατέθεσαν μια κρίσιμη αγωγή βάσει τη πρώτη τροπολογία για να επανακτήσουν την πρόσβασή του. Να θυμίσουμε, Θάνο, ότι τέσσερα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ ανέστειλαν Δευτέρα την κοινή τηλεοπτική κάλυψη του πρόεδρου CNN, του πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, σε ένδειξη αλληλεγγύη προ το CNN, στο οποίο έχει ήδη απαγορευτεί η πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Αυτά είναι το ABC, το CBS, το CNN, το Fox και το NBC. Θάνο.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη θα πάμε τώρα σε εφαρμογή από σήμερα το νέο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Η νέα διαδικασία δίνει στους οφειλέτες τη δυνατότητα να ζητούν ρύθμιση χρεών με διαχωρισμό της κύριας κατοικίας από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους, διασφαλίζοντας έτσι χαμηλότερη μηνιαία δόση. Τι προβλέπει το νέο πλαίσιο και ποιους αφορά, θα μας πει ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος. Κωστή, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα, Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Από σήμερα, λοιπόν, οι δανειολήπτες έχουν τη δυνατότητα κατά την υποβολή της θέτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού να αιτούνται ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κυρίας κατοικίας τους, διαχωρίζοντας αυτήν από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία.
1: Να το πούμε απλά, δίνεις εξοχικό, παίρνεις κύρια κατοικία, κάπως έτσι χοντρικά.
16: Ναι, δίνεις εξοχικό και ό,τι άλλο έχεις για να σου μείνει η πρώτη κατοικία. Με τη νέα ταχεία, όπως λέει το Υπουργείο Οικονομικών, διαδικασία ρύθμισης, εξασφαλίζουν οι δανειολήπτες μεγαλύτερη διαγραφή, οφειλέτες, μεγαλύτερη διαγραφή χρεών και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, καθώς για τον υπολογισμό της ρύθμισης λαμβάνεται υπόψη μόνο η αξία της κυρίας κατοικίας, όχι η υπόλοιπη περιουσία. Mm-hmm. Ως αντιστάθμισμα, βέβαια, ο οφειλέτης συνενεί στην εκούσια ρευστοποίηση των λοιπόν περιουσιακών του στοιχείων. Πρέπει να πει ναι ότι συμφωνώ να πουληθούν τα άλλα περιουσιακά μου στοιχεία. Για την κατηγορία τώρα των ευάλωτων και επιλέξιμων οφειλετών, μάλιστα οι πιστωτές υποχρεούνται να υποβάλουν τη συγκεκριμένη εναλλακτική πρόταση ρύθμισης, δηλαδή αυτή που περιλαμβάνει τη διάσωση της κύριας κατοικίας και τη ρευστοποίηση των λοιπόν ακινήτων. Με την οριστική υπογραφή της σύμβασης αναδιάθρωσης απαγορεύεται, εννοείται, να κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης, πληστηριασμού ή λήψης ασφαλιστικών μέτρων στην κύρια κατοικία του οφειλέτη, υπό τον όρο βέβαια να τηρεί και αυτός την ρύθμιση. Τη ρύθμιση που θα κάνει. Mm. Επιπλέον η ίδια η σύμβαση αποκτά ισχύ εκτελεστού τίτλου, διασφαλίζοντας μια ξεκάθαρη και απόλυτα συνενετική διαδικασία για όλα τα μέρη. Παράδειγμα, για να κλείσουμε, θέλω να πω ότι αν κάποιος έχει συνολικές οφειλές 300 εκατομμύρια και έχει μια κύρια κατοικία που αξίζει...
1: Πολλά δεν είναι, κοστί πολλά.
16: Συγγνώμη, 300.000. Συγγνώμη. Και έχει μια κύρια κατοικία που αξίζει 150.000 ευρώ. Υποβάλλει αίτηση στην πλατφόρμα του εξοδικαστικού, στην οποία δηλώνει ότι επιθυμεί να προστατεύσει αποκλειστικά την κύρια κατοικία του και συνενεί παράλληλα στη ρευστοποίηση των υπολείπων ακινήτων του συνολικής αξίας, για παράδειγμα 50.000 ευρώ. Mm-hmm. Και υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα από εκεί και πέρα. Όλα γίνονται πλέον με βάση την αξία της κατοικίας, της κύριας κατοικίας, δηλαδή τις 150.000 ευρώ. Ουσιαστικά κερδίζει το υπόλοιπο ποσό από τα δάνεια, από τα χρέη που έχει, Θάνο. Mm-hmm. Και στο τέλος, για να καταλήξουμε, να πούμε ότι η αρχική οφειλή των 300.000 ευρώ διαγράφεται προκύπτει.
1: Ακόμα και αν δεν ικανοποιηθεί το σύνολο των πιστωτών.
16: Ναι, αλλά πρέπει να τηρεί. Οι πιστωτές θα μοιράσουν ό,τι ρευστοποιείται.
1: Ό,τι υπάρχει.
16: 50-100 χιλιάδες, ό,τι ρευστοποιείται, θα το μοιράσουν. Και βέβαια, απ' την άλλη, στα τελευταία βήματα που είναι και τα πιο σημαντικά, ο φιλέτης προστατεύεται μόνιμα εφόσον τηρεί τη ρύθμιση και ο φιλέτης ως το σπίτι του μειώνεται η οφειλή του στο μισό σχεδόν της αρχικής από τα 300 χιλιάρικα στα 150, οι δόσεις γίνονται βιώσιμες μέχρι 35 χρόνια μπορεί να αποπληρώνει και φυσικά σε κάθε περίπτωση όλα αυτά πρέπει να είναι συνενετικά.
1: Λοιπόν, Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε. Όντως είναι μια σημαντική εξέλιξη. Να ευχαριστήσουμε τον Κωστή Τσάβαλο για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης.
17: Θέλαμε να φτιάξουμε έναν αποτελεσματικό μηχανισμό προστασίας πρώτης κατοικίας. Αυτός να πω είναι ο αποτελεσματικός μηχανισμός προστασίας πρώτης κατοικίας. Όχι ο νόμος Κατσέλη. Πέτυχε ο εξοδικαστικός. Μειώσαμε το ποσό υπαγωγής από τις 10 στις 5.000 ευρώ και τώρα τον μετατρέπουμε σε εργαλείο προστασίας πρώτης κατοικίας. Θα πληρώσει ο κόσμος, αλλά στο μέτρο των δυνατοτήτων του.
1: Τραγωδία σημειώθηκε στην Καρίτσα Λάρισας όταν ένας 15χρονος έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του και παρά τις προσπάθειες που έγιναν για να κρατηθεί στη ζωή, κατέληξε περιμένοντας για 45 λεπτά ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ίσορος του 15χρονου μεταφέρθηκε.

0: νωρίς και ενδεχομένως να είχε και μια άλλη τροπή το περιστατικό, ή αν υπήρχε ακόμα περισσότερο ασθενοφόρο ακόμα πιο κοντά στην ορεινή κοινότητα, έτσι ώστε σε τέτοια αντίστοιχα περιστατικά να φτάνουν γρήγορα οι κινητές μονάδες στους ανθρώπους που τα χρειάζονται. Η ανακοίνωση από την Πέμπτη Υγειονομική Περιφέρεια κάνει λόγο για αποστάσεις οι οποίες θα καλύπτονταν από πουδήποτε και αν ξεκινούσαν τα περιστατικά, είτε στο κέντρο υγείας Αγιάς, είτε Τεμπών, είτε από τη Λάρισα, ότι περίπου θα είναι η ίδια απόσταση χρονικά από 47 μέχρι 55 λεπτά και ότι το ασθενοφόρο από τη Λάρισα έκανε αυτό το χρόνο ακριβώς. Και ότι όταν πήγαν εκεί οι διασώστες μαζί με γιατρό, το παιδί ήδη δεν είχε σφιγμό και δεν ανέπνε.
1: Σημασία έχει ότι χάθηκε το παιδί. Σε ευχαριστώ. Αυτό, ναι. Σε ευχαριστώ, Μάνια. Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του 76χρονου και της 21 ετών που εμπλέκονται στη χθεσινή άγρια συμπλοκή για μια ξαπλώστρα στην ακτή Βουλιαγμένης, κατά την οποία κατέληξε ένας 82χρονος. Σε βάρος του 76χρονου ασκήθηκε δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ η 21 ετών αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της απλής συνέργειας, της απειλής και της εξύβρισης. Κρίσιμες απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου του 82χρονου αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση. Ακούμε την Στέλλα Χριστοδουλίδου εδώ.
2: Σε βάρος του ηλικιωμένου που συνελήφθη σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της νεαρής που συνελήφθη αργότερα για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, καθώς και για απειλή και εξύβριση. Οι εμπλεκόμενοι λοιπόν φέρεται να διαπληκτίστηκαν και μετά να πιάστηκαν στα χέρια με αφορμή μία ξαπλώστρα. Ο 82χρονος ήταν εκείνος που υπέστη ανακοπή. Οι προσπάθειες ανάνυψη ατόμων που στελεχώνουν το ιατρείο της ακτής Βουλιαγμένης καθώς και διασωστών του ΕΚΑΒ ήταν αποδείχτηκαν μάλλον μάταιες, καθότι ο ηλικιωμένος αφού μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπείο Βούλας κατέληξε. Η υπόθεση πια παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το συμβάν.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Καλησπέρα, Τάσο.
4: Δεν είχε στο φιλοξενούμενο. Δύο ισοπαλίες και χωρίς νίκη των γηπεδούχων, ολοκληρώθηκε και η πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League και πλέον οδηγούμαστε στη μεγάλη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων. Οι ομάδες του Big Four πορεύτηκαν νικηφόρα στις εκτός έδρας αναμετρήσεις τους. Άλλοι πιο εύκολα όπως ο ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο επί του Πανετολικού και άλλοι σαφώς πιο δύσκολα όπως ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός στη Νεάπολη επί της Καλαμάτας, η ΑΕΚ στο Βόλο και ο Ολυμπιακός στη Λιβαδιά. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφη Αστέρας Τρίπολης 2-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3. Το Σάββατο στο Κλάδης Μικελίδης Άρης και Ηρακλής έμεινε στο 0-0, ενώ και η Φυσιά νίκησε 2-1 τον Ατρόμητο στο Περοζεστέρι. Στη πρώτη θέση της βαθμολογίας βρίσκεται ο Παναθηναϊκός με το απόλυτο 5 στα 5 και 15 βαθμούς, στην κορυφή δηλαδή, στους 12 βαθμούς ο ΠΑΟΚ, στους 11 η ΑΕΚ και ακολουθούν Όφη και Ολυμπιακός με 10 βαθμούς. Να θυμίσουμε εδώ ότι στην επανέναρξη του πρωταθλήματος 10-11 Οκτωβρίου θα είναι πλέον, θα διεξαχθεί το ντέρμπι των Αιωνίων στο Γεωργίος Καραϊσκάκης. Και για να κλείσουμε και να δώσουμε και μια εικόνα για ποιο λόγο υπάρχει διακοπή του πρωταθλήματος, είναι λόγω των εθνικών ομάδων για το Lessons Link. Την Πέμπτη με τη Σερβία πρώτους αγώνες για την εθνική, μετά την Κυριακή με τη Γερμανία, 1η Οκτωβρίου με την Ολλανδία και μετά ξανά με τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου.
1: Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 Αθήνα. Άρχισε η συντάξη ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.
3: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσουκαλός. Απειλή για την εθνική ασφάλεια χαρακτήρισε μερίδα του τύπου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα τα μέσα που αποκλείστηκαν ανακοίνωσαν ότι προσφεύγουν στην αμερικανική δικαιοσύνη επικαλούμενα την πρώτη τροπολογία του συντάγματος που κατοχυρώνει την ελευθερία του τύπου. Σε μια κοινή στήριξη προς τα CNN, MS Now και Politico, τέσσερα από τα μεγαλύτερα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, CBS, ABC, NBC και Fox αποφάσισαν να σταματήσουν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Αμερικανού Προέδρου. Είναι ζωτική σημασία για το κοινό να λαμβάνει ακριβείς και ανεξάρτητες πληροφορίες σχετικά με την κυβέρνηση. Καμία κυβέρνηση δεν πρέπει να περιορίζει την πρόσβαση ενός ειδησιογραφικού οργανισμού επειδή διαφωνεί με την κάλυψή του, δήλωσαν σε ανακοίνωσή του τα πέντε δίκτυα. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία και ισχυρό πλήγμα για τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς από τα αποτελέσματα των κρατηδιακών εκλογών. Γνωρίζω ότι σε αυτές τις εκλογές η ομοσπονδιακή πολιτική έπαιξε σημαντικό ρόλο, όπως και το πρόσωπό μου, δήλωσε ο κύριος Μέρτς, προσθέτοντας ότι τα αποτελέσματα των εκλογών και οι αιτίες για αυτά εντείνονται πολύ πέρα από εμένα προσωπικά, και διαβεβαίωσε ότι δεν έχει τεθεί οποιοδήποτε θέμα αλλαγής προσώπου. Αναφερόμενο στο κυβερνητικό του εταίρο, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, ο καγκελάριος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του τονίζοντας πως δεν πρόκειται για τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο από το δημοκρατικό μέλλον της χώρας μας και αναγνώρισε ότι η Γερμανία βιώνει μια βαθιά αλλαγή του πολιτικού συστήματος των κομμάτων. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκού στήριξης και να κάνει λόγο για λαϊκισμό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 91 φοροελαφρύνσεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το βασικό ζητούμενο για τους πολίτες είναι το τελικό οικονομικό όφελος και όχι το εργαλείο μέσω του οποίου αυτό επιτυχάνεται. Οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τα καύσιμα προστατεύουν αποκλειστικά τα θηριώδη κέρδη των ομίλων και επιδοτούν την ακρίβεια, τονίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός και το Σαν Φραντζίσκο είναι ο πρώτος σταθμός πενθήμερης επίσκεψής του, όπου δέχει σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς. Επίσης θα επισκεφθεί κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στη τεχνητή νοημοσύνη και στην διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στη Νέα Υόρκη θα έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες και επαφές με διεθνή μέσα ενημέρωσης. Ψυχρό μέτωπο φέρνει ισχυρές καταιγίδες από αύριο το πρωί μέχρι τις πρώτες ώρες της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν περιοχές της Θεσσαλίας, Ποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του 76χρονου και της 21χρονης που εμπλέκονται στην άγρια συμπλοκή για μία ξαπλώστρα στην ακτή της Βουλιαγμένης, η οποία κατέληξε στο θάνατο ενός 82χρονου. Σε βάρος του 76χρονου ασκήθηκε δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ η 21χρονη αντιμετωπίζει τις κατηγορίες απλής συνέργειας, απειλής και της εξύβρισης. Οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τη Τετάρτη στις 9.30 το πρωί.
3: Καιρός.
5: Επιδείνωση του καιρού αύριο με βροχές και ισχυρές καταιγίδες. Αίσθητη πτώση της θερμοκρασίας. Η άνεμη θα πνίγουν βόρειο, βορειοδυτική εντάσσει ως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 23 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο nnews.gr. Ακολουθούν Δημήτρης Φαναριώτης, Ευάγγελος Σαρής και Θάνος Κεφάκας.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά και καλά, Βαγγέλη.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί περιμένατε να λείψω λίγο για να μου κάνετε την έκπληξη να κάνετε τη μουσική επιλογή της έναρξης.
0: Δεν έχουμε τούρτα, ευχαριστώ. Βέβαια. Αλλά...
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Προσεχώς,
2: την τούρτα περιμένα με το μοντέλο να βγαίνει από μέσα.
0: Α, θες και μοντέλο.
2: Κάτι εντυπωσιακό.
0: Πολύ Playboy έχεις διαβάσει μικρός.
1: Έφερε πάντως λουκούμια. Αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε.
2: Λουκουμάκια Συριανά, έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές.
0: Όλος ο σταθμός.
2: Σας ευχαριστώ. Να είμαστε γεροί, να είμαστε καλά.
0: Πες μου, ποια είναι η καλύτερη ευχή που έχεις ακούσει, όχι σήμερα, ever.
2: Οι περισσότεροι, επειδή γνωρίζουν ότι αγαπώ τα ταξίδια, οι περισσότεροι με στρέφουν στις ευχές τους προς τα εκεί. Δηλαδή το να χαίρομαι ξεχωριστά ταξίδια στη ζωή μου και να κάνω πολλά ακόμη όσο μπορώ κλπ. Αλλά νομίζω ότι μεγαλώνοντας αρχίζουμε και προτάσουμε τα ζητήματα της υγείας.
1: Έτσι.
0: Νομίζω ότι είναι το βασικότερο όλο. Εγώ
1: υγεία.
0: Τι σου έστειλα το πρωί.
2: Βεβαίως.
0: Το τρίπτυχο. Υγεία, υγεία, υγεία.
2: Και γιατί το λέμε πάντα, η υγεία πάνω απ' όλα, αλλά όσο μεγαλώνουμε, καταλαβαίνουμε πόσο πραγματικά σημαντικό.
0: Εγώ μικρός το έλεγα για πλάκα.
2: Ναι, μα έτσι. Από συνήθεια το λέγαμε χωρίς να το νιώθουμε.
0: Έλεγα εντάξει, χρόνια πολλά με υγεία, έτσι το τυπικό.
1: Όταν ήσουν νέος, πολύ σκεφτόσουν την υγεία σου. Εγώ δεν είχα την παραμικρή ανησυχία.
0: Μα γι' αυτό κάναμε και όλες αυτές τις καταχρήσεις, γιατί πιστεύεις ότι είσαι αθάνατος, ότι είσαι άτρωτος.
1: Ναι.
0: Εγώ στα 20 μου νόμιζα ότι θα έρθει το τρένο, θα συγκρουστώ με το τρένο και έλεγα τι θα πάθει το τρένο.
1: Έτσι.
0: Πες το και τώρα.
1: Λοιπόν, κατά πρώτο να πούμε, είμαστε Air News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας.
2: Δημήτρης Παναγιώτης.
1: Με μένα τον Βαγγέλη Σάρη.
2: Τον μπέρδεψα.
1: Με μπέρδεψα. Αλλά πασάρω τον γενεθλιάζοντα, τον Βαγγέλη Σάρη και τον Θάνο Σιαφάκα.
0: Πάνω και χειρότερα, έχει υπάρξει πρωθυπουργός που λέει ο Τάδε, δηλαδή εγώ.
1: Έλα, ρε.
0: Δεν θέλω να πω ποιος ήταν, αλλά γιατί δεν υπάρχει, δεν είναι εν ζωή. Αλλά το έχει πει και πρωθυπουργός αυτό.
2: Συνέχισε, Δημήτρη μου, σε διακόψαμε.
1: Λοιπόν, είμαστε στο τέλος της μέρας. Του σίγουρου ρυθμίζει ο Θάνος Τσιμέκας στην δημοσιογραφική επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόαιρα.
2: Και η Λουίζα Μαραβελάκη.
1: Βεβαίως. Και ο Γιώργος Τσολάκης είναι υπεύθυνος για τις μουσικές επιλογές. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 9
2: και
1: μαζί
2: να πω ότι σήμερα, εκτός από εμένα, γενέθλια έχει και ο καλός συνάδελφος ο Γιώργος ο Σιδέρης. Ναι. Έχουμε την ίδια μέρα γενέθλια, οπότε να ευχηθούμε και σε εκείνον τα χρόνια πολλά.
0: Αν μπορούσες, θα ξαναγύρναγες πίσω από το χρόνο.
2: Βεβαίως.
1: Καλά, στιέβεσαι. Τι ερώτηση είναι αυτή τώρα.
0: Δεν το ξέρω.
2: Ποιος δεν θα το κάνει.
0: Έχω πάρει και αρνητικές απαντήσεις τώρα.
2: Όχι, θα το γυρνούσα και να.
0: Όχι με την εμπειρία και τη σοφία.
2: Θα έκανα και περίπου τις ίδιες επιλογές. Δεν θα γυρνούσα το χρόνο για να ανακαλέσω πράξεις και επιλογές του παρελθόντος. Αλλά θα γυρνούσα, θα ήθελα να υπήρχε ο τρόπος αυτός για να ξαναζήσω όσα έζησα. Καλά και λιγότερο καλά.
0: Σε ποια ηλικία θα γυρναγες, για να πάμε λίγο στο Φάουστ?
2: Νομίζω γύρω στα 25.
0: Στα 25.
2: Γύρω στα 25.
1: Ακριβώς το ίδιο.
2: Να έρθω εκεί, δηλαδή τέλη του 90, αρχές του 2000.
0: Εγώ λίγο μετά τα 30 θα πήγαινα. Mm-hmm. 32, 33.
1: 20 με 30 εκεί. Δεν πέρασες καλά, δηλαδή.
0: Όχι, μια χαρά πέρασα. Αλλά 30 με 40 πέρασα καλύτερα.
1: Εντάξει, ναι. Εκεί έχεις και την εμπειρία, την πείρα της ζωής. Έχεις αρχίσει να την αποκτάς.
0: Ο Βαγγέλης όμως είπε κάτι πολύ σημαντικό, ότι θα επέστρεφα και θα έκανα τα ίδια ακριβώς πράγματα.
1: Ναι, δεν πρέπει να τα νιώνεις για αυτά που έκανες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά που σημαίνει ότι θα έκανε και τα ίδια σωστά, αλλά και τα ίδια λάθη.
2: Και τα ίδια λάθη. Έτσι, ναι, γιατί ήταν επιλογές του τότε. Οπότε νομίζω ότι δεν θα τις άλλαζε.
0: Δεν υπάρχει κάτι που θα άλλαζες. Όχι να έχεις μετανιώσει για αυτό που έγινε, αλλά που θα άλλαζες, ρε παιδί μου.
2: Ναι, ενδεχομένως κάποιες γνωριμίες κατά τη διάρκεια του βίου, οι οποίες δεν είχαν την κατάληξη που περίμενα ή που ήταν απογοητευτικές εν συνεχεία. Ναι, εκεί λίγο ίσως θα έμπαινα στην απαλυφή τους, ας πούμε.
0: Εσύ, Δημήτρη?
1: Εγώ θα έκανα μια διαφορετική οικονομική διαχείριση, δηλαδή θα αποταμίευα περισσότερα χρήματα. Όχι ότι πέρασα άσχημα, γιατί ήταν εποχές όπου ήμασταν μόνοι, χωρίς οικογένεια, δεν είχαμε παντρευτεί, δεν είχαμε παιδιά και δουλεύαμε σε 2 ή 3 δουλειές, οπότε είχα μια οικονομική άνεση και... Εντάξει, θα μάζευα περισσότερα, να το πω έτσι πιο απλά.
0: Ναι, αλλά από την άλλη πέρασες καλά, Δημήτρη.
1: Εννοείται.
0: Έτσι, αυτό, οπότε ναι. Ισορροπεί αυτό. Έρχεται η ανάμνηση και ισορροπεί λίγο αυτό που μου λες.
1: Το κακό είναι ότι μετά τα 45-50 όλοι ζούνε, οι περισσότεροι ζούνε με τις αναμνήσεις τους. Και το θέμα είναι να αναπολύς για το μέλλον, αλλά να ζεις και για το παρόν.
0: Αυτό είναι λίγο καταθλιπτικό, να ζεις μόνο με τις αναμνήσεις σου.
1: Αν έχεις ωραίες αναμνήσεις, μπορείς να γράψεις και ένα βιβλιαράκι.
0: Μπορεί.
1: Το έχω ξεκινήσει.
0: Καμία αντίρρηση, αλλά να ζεις μόνο με τις αναμνήσεις.
2: Την είδηση, δηλαδή, την έριξη.
0: Την αίσθηση.
2: Εγώ το έχω
0: παρόντος.
2: Ξεκινήσει ήδη, είπε.
0: Ναι, μακάρι,
2: γράψει βιβλίο.
0: Μακάρι. Και μπράβο. Και μπράβο. Απλά προσπαθώ να φανταστώ έναν άνθρωπο που ζει μόνο με τις αναμνήσεις του.
1: Όχι, δεν
0: φαίνεται λίγο καταθλιπτικό.
2: Μόνο είναι υπερβολή.
1: Μόνο είναι υπερβολή, ναι, είναι γεγονός.
2: Αλλά το να έχεις όμορφες αναμνήσεις και να σε γεμίζουν.
0: Και γιατί... να είναι καταφύγιο, να είναι βέβαια. Νησίδα, έτσι.
1: Ναι, όταν δεν περνάς καλά.
0: Ηρεμίας.
1: Ναι, ή πιέζεσαι, να θυμάσαι.
2: Και άντλησης δύναμης στα δύσκολα, έτσι. Μέσα από αυτά που έχει ζήσει, τις όμορφες στιγμές που έχει ζήσει, νομίζω ότι αντλείς δύναμη. Αντλεί ο καθένας μας.
0: Αρκεί να μην, το είπατε πάρα πολύ σωστά, να μην είναι μόνο οι αναμνήσεις αυτό το όπλο, αυτό το εφόδιο για να μπορέσει να αντιμετωπίσει στην πραγματικότητα. Εγώ για το μόνο, παιδιά, που έχω μετανιώσει είναι γιατί δεν έφυγα έξω όταν μπορούσα.
2: Δηλαδή
0: μου δόθηκαν, μου δόθηκαν δύο ευκαιρίες πολύ σημαντικές, η μία για Γαλλία και η άλλη για Ηνωμένες Πολιτείες, και δυστυχώς τις κλώτσισα πολύ άσχημα και είναι κάτι το οποίο με κυνηγάει σε όλη μου τη ζωή. Τι θα συνέβαινε αν και εφόσον.
2: Αυτό το αν και εφόσον είναι παγίδα όμως.
0: Αν είναι, λέει.
2: Γιατί
0: είναι,
2: πρέπει
0: λέει,
2: να σκεφτείς ότι η ζωή σου θα γύρναγε τούμπα. Δεν θα ήσουν όπως είσαι τώρα, με τους ίδιους ανθρώπους που είσαι τώρα.
1: Καλώς,
2: και αυτό
1: σίγουρα.
2: Λιγάκι σε βάζει σε περίεργα μονοπάτια.
0: Μπορεί
2: σκέψεις.
0: Ναι,
2: όπα,
0: μπορεί και όχι.
2: Μήπως δεν θα είχα, για παράδειγμα, αυτούς που έχω τώρα κοντά μου.
0: Αλλά,
2: και θα μου έλειπαν.
0: Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν ξέρεις. Mm-hmm. Και πάντα όταν έχουμε έναν τοίχο μπροστά μας, πιστεύουμε ότι αυτό που θα συναντήσουμε περνώντας αυτόν τον τοίχο θα είναι καλύτερο. Και πολλές φορές είναι χειρότερο.
2: Mm-hmm.
0: Απλά το σκέφτομαι και πολλές φορές γυρνάει στο μυαλό μου ότι θα το ήθελα να το είχα κάνει.
1: Mm-hmm. Εγώ πάντως να σας πω, επαγγελματικά θα μπορούσα να είχα μείνει στις Βρυξέλλες που δούλευα τα αποκριτής 4 χρόνια. Θα μπορούσα να είχα συνεχίσει εκεί την καριέρα μου με πολύ καλύτερες απολαβές από ό,τι στην Ελλάδα. Όμως τότε δεν υπήρχε κλιματική κρίση και ενώ η Ελλάδα είχε 300 μέρες ηλιοφάνεια για 60 βροχή, το Βέλγιο είχε 300 μέρες βροχή και 60 ηλιοφάνεια και μετά
0: δεν
1: κατάλαβα.
0: Το
1: και
0: μεγάλο
1: όχι,
0: το
1: δέλεα. Δεν το άντεχα.
0: Για
1: δεν
0: να
1: το
0: φύγεις.
1: Άντεχα και προσπαθούσα να καταλάβω στην αρχή όταν πήγα, γιατί οι περισσότεροι συμφοιτητές μου ήταν στα όρια του αλκοολισμού. Πίνανε 10-15 μπύρες την ημέρα. Και ήταν ακριβώς επειδή το λέγανε και οι ίδιοι, δεν αντέχουμε άλλο να ξυπνάμε και να βρέχει και να κοιμόμαστε και να βρέχει. Έχουν περάσει και 4 μήνες συνεχούς βροχόπτωσης. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Η Ελλάδα είναι μαγική χώρα.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε ένα κομμάτι. Τι λέτε.

0: πολύ Γερμανία.
1: Και δεν είναι τυχαίο τώρα, έτσι, το γερμανικό τραγούδι που επέλεξε ο καλός συνάδελφος Γιώργος Τσολάκης, γιατί θα μας πάει κατευθείαν στο επόμενό μας θέμα. Θα μας πάει εκτός συνόρων στην Γερμανία και στις εξελίξεις που είχαμε μετά τις τελευταίες κάλπες, Δημήτρη.
2: Ναι, είχαμε αυτό το οποίο επισήμανε μιλώντας και με τον Γιώργο τον Παπά, τον ανταποκριτή του Ορτινού στο Βερολίνο, ο Θάνος ο Σιαφάκας, ότι ήταν μια νίκη των άκρων. Οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και αυτές του Βερολίνου. Στο Βερολίνο είχαμε μια υποψήφια τουρκικής καταγωγής, η οποία ανέβασε την αριστερά στο 27,5% από 13% που ήταν, δηλαδή σχεδόν υπερδιπλασία στα ποσοστά της. Ενώ στο Μεκλεμβούργο για πρώτη φορά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το CDU έμεινε εκτός νυμφώνος. Ήταν δηλαδή μια χαρακτηριστική περίπτωση ανόδου των
0: δεν μπήκε
2: άκρων.
0: Δηλαδή στο κρατηδιακό κοινοβούλιο, να
2: ακριβώς,
0: το πούμε απλά, με 0,1%
2: ακριβώς.
0: Θα έλεγες, Δημήτρη, ότι ήταν μια ήττα, μια συρρήκνωση του κέντρου,
2: ναι,
0: όλο αυτό που συνέβη?
2: Ναι, ξεκάθαρα ήταν μια συρρήκνωση του κέντρου. Απ' την άλλη υπάρχουν πολλά ζητήματα. Το Βερολίνο, ας πούμε, άκουγα και τον Γιώργο τον Παπά, το πρόβλημα είναι το μεταναστευτικό. Η μέλουσα πρωθυπουργός του κρατηδίου κατά πάσα πιθανότητα, η κυρία Αρπέλ, φαίνεται ότι πραγματικά κατάφερε να κατά πάσα πιθανότητα, η κυρία Αρπέλ, φαίνεται ότι πραγματικά

0: Σε αυτή την γκάμα, την ηλικιακή, συγκέντρωσε 52% η AFD.
1: Πολύ μεγάλο ποσοστό.
0: Τεράστιο ποσοστό είναι, Βαγγέλη, και μόλις το 10% των ερωτηθέντων είναι ικανοποιημένο από το έργο του Merz. Προσέξτε, μόλις το 10%, ενώ το 88% θεωρεί ανεπαρκής τις επιδόσεις του.
2: Να.
1: Αυτό λέει πολλά τώρα για, για το πολιτικό σκηνικό στην χώρα, έτσι.
0: Και ίσως όχι μόνο στη χώρα.
1: Ίσως μόνο γιατί βλέπουμε πόσο πλέον ξεπερνά τα σύνορα της Γερμανίας το συγκεκριμένο φαινόμενο. Οπότε θα πρέπει ίσως να μας ανησυχεί όλους για το τι είναι αυτό που οδηγεί τελικώς προς τα άκρα.
2: Ναι. Και ειδικά στο Βερολίνο ήταν εντυπωσιακό ότι η CDU και S5, τα δύο συστημικά κόμματα, δηλαδή οι Χριστιανοδημοκράτες και οι Σοσιαλδημοκράτες, υπέστησαν σοβαρές απώλειες. Το CDU έπεσε στο 18,8% από 28% που βρισκόταν, το S5 στο 12%. Έπεσε στο 12 από το 18,4 όπου βρισκόταν. Τώρα αυτό που είχε ενδιαφέρον είναι ότι ουσιαστικά ο Merz έχει βρεθεί σε μια δεινή θέση. Δεν φαίνεται όμως, δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα τα εγκαταλείψει.
0: Δεν υπάρχει και κάποιος πρόθυμος όμως που να θέλει να μπει σε αυτό το κάδρο των μεγάλων ευθυνών
1: και, και να διεκδικήσει, έτσι,
0: ναι,
1: την καγκελάρια.
0: Θα μπορούσε, είναι δύο ισχυρά πρόσωπα στον χώρο του CDU. Είναι ο Χέντρικ Βίστ από την πρωθυπουργός της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας και ο Μάρκους Ζέντερ είναι Βαβαρός.
2: Ναι.
0: Ο πρώτος
2: CSU, ανοίξει το CSU ο Μάρκους,
0: ναι,
2: Ζέντερ,
0: σωστά.
2: Χριστιανοκοινωνιστές.
0: Σωστά, ο πρώτος καταλαμβάνει το πολιτικό κέντρο και έχει και μια διάθεση απαγόρευσης του AFD. Τώρα δεν ξέρω αν αυτοί οι άνθρωποι θα ήθελαν σε αυτή τη συγκυρία να διεκδικήσουν ή να θέσουν θέμα ηγεσίας στο CDU. Έχω την εντύπωση πως όχι πάντως.
2: Πάντως.
0: Και αυτοί κάνανε και μια δήλωση στήριξης. Υπήρξε μια δήλωση στήριξης από 8 τοπικούς πρωθυπουργούς της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης στο CDU όμως, όχι στο πρόσωπο του κυρίου Merz.
2: Ναι. Ο ίδιος ο Merz πάντως μπορεί να αποφασίσει να παραιτηθεί για οποιοδήποτε λόγο. Αυτό είναι το ένα σενάριο, είναι η παραίτηση. Το άλλο είναι ότι αν σχηματιζόταν μια νέα πλειοψηφία μέσω συμμάχων στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο, ένας καγκελέαρος έχανε τόσο πολύ την εμπιστοσύνη του λαού, ώστε και ήδη οι υπεστηρητές να πιστεύουν σε αυτόν, θα μπορούσε να τεθεί σε εφαρμογή το μέσο της αποκαλούμενης επικοδομητικής ψήφου μη εμπιστοσύνης. Παρά τα αυτά, έχουμε να δούμε πολύ σημαντικές εξελίξεις στη Γερμανία. Μην ξεχνάμε ότι το 27 έχουμε και εκλογές και όχι μόνο εκεί, έχουμε και προεδρικές στη Γαλλία, έχουμε και στην Ιταλία βουλευτικές εκλογές. Είναι
1: και
2: μια
1: στην Ελλάδα.
2: Εκλογών και στην Ελλάδα.
0: Νομίζω
2: φυσικά.
0: Και στην Πολωνία.
2: Και στην Πολωνία. Εντάξει, μικρότερη σημασία, αν θες.
1: Εκνεί εκλογικά η επόμενη χρονιά. Έτσι.
2: Αυτή η άνοιξη θα είναι.
0: Το θέμα είναι αν η Ελλάδα θα μείνει εκτός αυτής της μεγάλης καταιγίδας που συμβαίνει στην Ευρώπη σε σχέση με τα άκρα.

0: Pet News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας, συντονισμένοι εδώ. Θανός Χιαφάκας, Δημήτρης Φαναριώτης
1: και Βαγγέλης Σάρης. Και βέβαια η μουσική που μας ακολουθεί είναι ο Ρόρι Γκάλαχερ. Και μια και μιλάμε για τον Γκάλαχερ, πρέπει να σας πω ότι ψάχνοντας το αρχείο της ΕΡΤΑ αυτόν τον φοβερό θησαυρό, είδα συνέντευξη του Γκάλαχερ το 1981 στον καλό παλιό συνάδελφο, πρέπει να τον θυμάστε, τον Χρήστο Οικονόμου. Το οποίο πραγματικά ο Γκάλαχερ ήταν παιδάκι σε εκείνη τη συνέντευξη, νεότατος στις αρχές της καριέρας του.
2: Επειδή όταν ήταν ο Γκάλαχερ και εγώ ήμουν παιδάκι, αλλά τον θυμάμαι σε κάτι ασπρόμαυρα βιτεάκια να παίρνει την κιθάρα και με το ένα πόδι να φεύγει από τη μία άκρη στην άλλη, παίζοντας κιθάρα. Το θυμάσαι αυτό,
1: Δημήτρη? Φυσικά, και μπορώ να σου πω και το κομμάτι που ήταν αυτό που το έκανε ο Γκάλαχερ. Εντάξει, ήταν φοβερό στη σκηνή ο Γκάλαχερ και μάλιστα ενώ λαχάνιαζε συνέχισε να τραγουδάει και δεν έχανε το τέμπο του. Αυτό ήταν το καταπληκτικό, ναι.
0: Δεν το έχω, δυστυχώς.
2: Είσαι μετά.
0: Δεν το ξέρω.
1: Τον Γκάλαχερ τον ξέρεις σίγουρα.
0: Τον Γκάλαχερ τον ξέρω, αλλά δεν τα θυμάμαι. Αυτά όλα που λέτε δεν τα θυμάμαι.
1: Πάλι αποκαλυφθήκαμε, Θάνο.
2: Έβλεπες τη μάχη μικρό, τη μάχη Vic Morrow. Την έβλεπες?
1: Σάρτζεντ, έλα, πώς τον λέγανε, Λοχία Σόντερς. Αν την έβλεπα.
2: Είδες πως τσίπησα μέσα.
1: Είσαι καλά.
2: Να υποθέσω ότι διάβαζες Μπλεκ,
1: Ζαγκόρ, Όμπραξ,
2: Τυραμόλα, Σεραφίνο.
1: Τα πάντα. Και Μίκι Μάους φυσικά.
2: Πού πάει?
1: Όχι τόσο πολύ.
0: Πάει είναι μεταγενέστερο. Έρχεται σε μένα μετά ο Ποπάι.
2: Παιδιά, δεν είναι μεταγενέστερο ο Ποπάι. Ποπάι είναι πολλά χρόνια.
1: Αυτό το οποίο διάβαζα και πρέπει να το θυμάστε και οι δυο σα.
0: Και Sport Bill.
1: Και Sport Bill.
0: Επίση μεταγενέστερο.
1: Ήταν.
2: Χάιντι.
1: Δεν ήταν κορίτσι ο άνθρωπο. Τι να διαβάζει και Χάιντι.
0: Όχι. Ήταν στη τηλεόραση πλέον.
1: Χάιντι και τη σειρά λέει.
2: Ήταν πριν τα στροφάκια το Σάββατο.
0: Εγώ είμαι τη εποχή τη Candy Candy.
2: Α, Candy Candy, ναι.
0: Που έχει και ρομάντζο πολύ και κοινωνική διάσταση.
2: Πάντως ο αγαπημένος μου παιδιά ήταν ο Μπλεκ. Αλήθεια το λέω τώρα.
1: Και... μα τα χίλια κουτσά ελάφια.
2: Ο καθηγητής Μυστήριο.
1: Ο καθηγητής Μυστήριο.
2: Και ο Ρόντι. Επίσης από τις ταινίες.
1: Βλέπω εξαιρετικά διαβασμένο.
2: Μα τα βλέπω εσύ. Επίσης μου άρεσε πάρα πολύ ο Ζωρό. Δεν ξέρω αν έβλεπες όχι τη μάσκα του Ζωρό.
1: Ναι, την έβλεπα. Εντάξει.
2: Λοιπόν, αλλά έτσι ως σοσιαλιστικό οικοδόμημα μου άρεσε αυτό.
0: Και με αυτή τη μικρή αναδρομή στα
1: σοσιαλιστικό οικοδόμημα
0: στις κινουμένων σχεδίων και στα σχέδια της εποχής, έτσι. Θα πάμε σιγά σιγά.
2: Μας κυνηγάει εδώ ο Γιώργος.
0: Στον Γιώργο Τσούκαλο για τους τίτλους ειδήσεων στις 8:30 και επανερχόμαστε στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία και ισχυρό πλήγμα για τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς από τα αποτελέσματα των κρατηδιακών εκλογών. Πρόκειται για καταστροφή. Αναλαμβάνω την ευθύνη, αλλά δεν παρετούμε, δήλωσε. Κλιμακώνεται πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και καύσιμα. Μείωση στον ειδικό φορέα κατανάλωση ζητάει η αντιπολίτευση. Για λαϊκισμό την κατηγορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες διασποράς θα έχει ο Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιδείνωση του καιρού για 24 ώρες με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Μόνο ως σύνολο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να γίνει ανταγωνιστική διεθνώς στο τομέα του φαρμάκου, τόνισε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κοτσίλια, κοντά στη λίμνη Ηλίκη στη Βιωτία. Επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο. 6 άτομα συνελήφθησαν σε οικία τηλεφωνικό κέντρο στα Σπάτα Αττικής ως μέλη συμμορίας που διέπρατε διακεκριμένες κλοπές και απάτες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία. Την άρση των κυρώσεων σε Ρώσους ολιγάρχες αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση έπειτα από πρωτοβουλία της Γαλλίας. Απαράδεκτη χαρακτηρίζει την απόφαση η Ουκρανία. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: δώσετε 10 δεύτερα να σας πω κάτι. Διάβαζα στην Καθημερινή Εμιλία Υψηλάδη. Δεν χρειάζεται συστάσεις. Mm-hmm. Συνέντευξη. Και την ρώτησε ο δημοσιογράφος για τα περασμένα κτλ. Και λέει: περίεργο πράγμα η μνήμη. Μπορούμε άραγε ποτέ να θυμηθούμε το παρελθόν όπως πραγματικά συνέβη, ή κάθε ανάμνησή μας είναι μία επινόηση? Το να ανατρέξεις στο παρελθόν είναι ένα επικίνδυνο μονοπάτι, κρύβει πόνο αλλά και πλάνη. Επειδή κάναμε αυτή την κουβέντα για το παρελθόν,
1: σωστά.
0: Έτσι, καμιά φορά πρέπει να διαρωτάται κανείς πόσο έντιμος είσαι με τις αναμνήσεις σου.
1: Να φέρω ένα παράδειγμα, το στρατό. Όταν είμαστε στο στρατό, νιώθουμε ότι περνάμε πάρα πολύ άσχημα. Συμφωνούμε? Απομονωμένοι από τους γονείς μας, από τους αγαπημένους μας, σε κάποια μακρινή τοποθεσία, γεωγραφικά μακριά δηλαδή, κλπ. Και μέσα σε κακουχίες, σε κρύο, σε
2: ζέστη,
1: ενδεχομένως χωρίς κινητό κλπ. Όταν λοιπόν τελειώνεις με το στρατό, σου μένουν μόνο οι καλές αναμνήσεις. Yeah. Και έχεις να θυμάσαι από το στρατό μόνο τα θετικά. Δεν λες πω τι είχα πάθει τότε και αυτό. Έλεγες τι ωραία που περνάγαμε και αυτό και εκείνο. Και μόνο
2: εμένα,
1: θετικά.
2: Και εμένα μου λέγανε
1: ομοίως και το σχολείο, νομίζω.
2: Ναι, έτσι. Ότι ήταν οι τελευταίες αληθινές διακοπές ο στρατός, και όταν το είπανε κάτι φίλοι τους, κοίταζα παράξενα. Αλλά ήταν όντως τελευταίες διακοπές.
1: Εγώ στο μυαλό αυτό που είπες, μου το έφερε στο μυαλό, Θάνο.
0: Ότι ωρεοποιούμε το παρελθόν. Γιατί σιγά σιγά σβήνουμε τα αρνητικά και δίνουμε έμφαση στα θετικά. Όμως αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί επί της ουσίας δεν ωρεοποιούμε το παρελθόν, λέω εγώ, αλλά ωρεοποιούμε τα νιάτα μας. Εκεί που ουσιαστικά υπάρχει η νοσταλγία δεν είναι στο παρελθόν, αλλά της εποχής της νιώτης, τότε που αισθανόμασταν διαφορετικά, ότι ήμασταν πιο νέοι, ότι ήταν πιο εύκολο για μας να ερωτευτούμε, να βγούμε, να γλεντήσουμε, να τα σπάσουμε, που λέει ο λόγος. Και εκεί γίνεται και το κοντράστ, εκεί γίνεται και η σύγκριση. Δηλαδή είναι αυτή η τάση, δεν είναι η δική μας τάση μόνο, είναι αφορά σε όλους τους ανθρώπους, ότι ωρεοποιούμε το παρελθόν. Συνήθως το κάνουμε γιατί ωρεοποιούμε τα νιάτα μας. Είναι τα νιάτα μας που μας κάνουν να θέλουμε το παρελθόν.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Okay. Ενδιαφέρουσα η προσέγγιση αυτή. Είναι, και με βρίσκει και εμένα, νομίζω, σύμφωνο.
0: Είναι μια επινόηση το παρελθόν, το οποίο το χτίζεις. Δηλαδή, επί της ουσίας το παρελθόν δεν είναι ακριβώς παρελθόν, είναι παρόν και παρελθόν.
1: Να πούμε δύο κουβέντες για τον καιρό που χαλάει, παιδιά. Γιατί χαλάει από αύριο, έτσι.
2: Έχουμε ανατροπές. Ευτυχώς όχι στην Αττική, βέβαια. Mm-hmm. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Αρχίζουν βροχές.
0: Ευτυχώς όχι για την Αττική, γιατί το λες. Οι άλλοι, οι φουκαράδες δηλαδή.
2: Διότι στην Αττική διαμένει το μισός πληθυσμός της Ελλάδας.
0: Οπότε οι άλλοι να χαθούν, να πνιγούν, έτσι.
2: Είπα εγώ κάτι τέτοιο.
0: Όχι, ρε εσύ, αλλά συνάγεται αυτό.
2: Δεν συνάγεται. Εσύ το συνάγεις αυτό. Δεν ισχύει αυτό. Εγώ αναφέρθηκα στην Αττική που ζει ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας. Ευτυχώς, λέω λοιπόν, εκεί που ζει ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας δεν θα έχει κακοκαιρία.
1: Εκεί που ζει ο άλλος μισός.
2: Εκεί θα έχει κακοκαιρία και θα αντιμετωπιστεί.
0: Εκεί θα βάλει ο Νόε. Άρα είναι
1: το ποτήρι το μισογεμάτο και το μισοάδιο. Έτσι.
2: Ναι,
0: θα βάλει ο Νόε τη μεγάλη κυβωτό εκεί και θα ψάχνετε.
1: Όχι, όχι, δεν θα είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Αλλά είχαμε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έχουμε προειδοποιήσεις λοιπόν για βροχές, καταιγίδες που κατά τόπους θα είναι ισχυρές. Θα συνοδεύονται και από μεγάλη συχνότητα κεραυνών αναπεριπτώσεις οι καταιγίδες αυτές, και μπορεί να έχουμε και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Αύριο λοιπόν Τρίτη, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε Θεσσαλία, κυρίως στη Μαγνησία, και στις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές από τις πρώτες ώρες της ημέρας, στις Σποράδες και τη Χαλκιδική επίσης από τις πρώτες ώρες μέχρι και το απόγευμα, και στην Εύβοια, κυρίως στην Κεντρική και τη Βόρεια, από τις πρωινές ώρες έως και το απόγευμα. Και τα φαινόμενα συνεχίζονται και την Τετάρτη.
0: Το θέμα είναι ότι σταματάει και το καλοκαίρι, από ό,τι μας έλεγε η κυρία Παπαυγούλη.
1: Η Όλγα Παπαυγούλη, μετεωρολόγος μας εδώ. Αυτό σου έλεγε. Ότι ξεχνάμε το καλοκαίρι πλέον οριστικά.
2: Όχι, όχι, όχι. Όχι,
1: όχι, δεν το είπε.
2: Σε καμία περίπτωση δεν ξεχνάμε το καλοκαίρι. Μπες να δεις τις πρόγνωσες, τη μετεωρολογική.
0: Εγώ σου λέω τι μας είπε. Ότι πλέον μπαίνουμε σε πιο φθινοπορεινή διαδικασία.
2: Εάν θεωρείς το 29. Φθινοπορεινό.
0: Όχι, θεωρώ καιρό
2: και δύο μποφόρ. Αυτό έβλεπα εγώ τώρα.
0: Καλοκαιράκι
2: για
0: αυτό.
2: Τα παράλια της Αττικής. Άμα δεν έχει και αέρα, 29 βαθμοί, μια χαρά ζεσταίνεσαι και κάνεις και τον μπανάκι σου.
1: 29 βαθμούς, άμα έχεις και, ακριβώς, άμα έχεις και τον ήλιο και χωρίς αέρα, κάνεις μπανάκι ανετότατα. Λοιπόν, Δημήτρη, ήθελες να μας πεις κάτι για τις εκλογές στη Ρωσία.
2: Ναι.
1: Τη συζητάγαμε από την προηγούμενη
2: ανέκδοτο, λέγαμε, διερωτώμεθα εάν θα έβγαινε η Ενωμένη Ρωσία του Πούτιν. Όχι απλώς βγήκε, αλλά με 95% των ψήφων καταμετρημένο, η Ενωμένη Ρωσία απέσπασε 57,83%, σημειώνοντας άνοδο από το 49% που είχε στις τελευταίες κοινοβουλευτικές εκλογές το 21. Και βεβαίως, αν διαρωτάστε αν πήρανε την πλειοψηφία των εδρών, αναμένεται να καταλάβει τις 355 από τις 450 έδρες της Δούμας, δηλαδή σχεδόν το 80%, χωρίς αντίπαλο Βλαντιμίρ Πούτιν. Το κόμμα το οποίο τον στηρίζει σάρωσε κυριολεκτικά στις εκλογές. Τέσσερα άλλα κόμματα μπήκαν στο κοινοβούλιο, κομμουνιστές με 13,81, το ακροεθνιστικό LDPR με 8,98, το κόμμα Νέοι Άνθρωποι με 7,96 και το κόμμα Δίκαιη η Ρωσία πέρασε ελάχιστα το όριο του 5%.
0: Πάντως, Δημήτρη, το 57% δεν είναι τίποτα. Τα σοβιετικά ποσοστά ήταν της τάξης του 99,5% και του 99,9%.
2: Όπως και στο Ιράκ επί Σαντάμ Χουσέιν, όπως και με τον Κιμ Γιονγκούν.
0: Κάτι δεν κάνει καλά.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, πάντως, αυτό που διαβάζω είναι ότι έχει σταμάτησει η επεξεργασία αργού πετρελαίου στο μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα. Μετά από πυρκαγιές, εκδηλώθηκαν έπειτα από επίθεση ουκρανικών drones και σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής, ανήκει στην εταιρεία Gazprom Neft,
2: τον κολοσσό αυτό.
1: Ακριβώς, ο δήμαρχος ανέφερε ότι βιομηχανική μονάδα εντός των εγκαταστάσεων υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια επίθεσης με drones και μιλάμε για τη ρωσική πρωτεύουσα. Ναι. Έτσι.
2: Μπαίνουν πολύ βαθιά τα ουκρανικά drones πλέον. Μάλιστα, πριν από λίγους μήνες θυμάμαι αυτή τη μεγάλη επίθεση που εξαπολύθηκε στη Μόσχα, κάπου 400-500 drones, και εκεί ακριβώς είναι το πάρα πολύ δύσκολο να τα αναχαιτήσεις. Μπορεί να αναχαιτήσεις τα μισά, αλλά τα υπόλοιπα θα φτάσουν. Και οι Ουκρανοί έχουν κατά πληροφορίες πάνω από 1 εκατομμύριο drones και οι Ιρανοί έχουν δεκάδες χιλιάδες drones. Είναι φτηνά τα drones, παιδιά, και είναι καταστροφικά.
1: Και όσα και να μπορέσουν να αναχαιτήσουν, να καταρρύψουν, έτσι, οι αεράμινες, δεν
2: κάτι
1: μπορούν,
2: θα περάσει.
1: Κάτι θα περάσει.
2: Όπως φάνηκε.
1: Και είναι επιτυχία προφανώς από τα 100, τα 5 να καταφέρουν να περάσουν, είναι επιτυχία για τον επιτιθέμενο. Ναι, αυτό. Τα είδαμε και στο Ισραήλ.
2: Βέβαια. Κατάφεραν να διαπεράσουν το Iron Dome. Ναι, και εκεί είναι το ερχόμαστε στο άλλο θέμα. Τελειώνουν οι πύραυλοι, τελειώνουν τα πυρομαχικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι στο 1/3 των πυρομαχικών που διέθεταν πριν από τον πόλεμο. Σε βαλιστικούς πυράβλους εννοώ, Τόμαχο και Κρούζ κτλ. Συνεπώς, τα drones θα παίζουν όλο και πιο σημαντικό ρόλο σε αυτούς τους πολέμους, αλλά και για τις υβριδικές επιθέσεις, παιδιά, να θυμηθούμε πόσες φορές δεν έχουν φτάσει drones πολύ κοντά σε αεροδρόμια, σε πυρηνικούς σταθμούς.
0: Εγώ ξέρω και στη Λευκάδα.
2: Απεύχομαι, ναι, μπράβο, μπράβο, πολύ σωστά. Εγώ πραγματικά σκέφτομαι τι θα γινόταν εάν κάποιος, μάλλον παρανοϊκός, δεν νομίζω ότι θα το έκανε κάποια χώρα αυτό, πήγαινε να πλήξει για παράδειγμα τους πυρηνικούς σταθμούς της Γαλλίας. Άντε να τα αναχαιτήσεις εκεί πέρα. Δεν είναι. Είναι πολύ επικίνδυνα τα drones και είναι, και όπως είπαμε, και ένας φθηνός τρόπος να σκοτώσεις κόσμο.

0: Air News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας συντονισμένοι. Θανός Χιαφάκας, Δημήτρης Φαναριώτης.
1: Και Βαγγέλη Σαρής για νεφλιάζων.
0: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 10. Νομίζω ότι και τα τραγούδια είναι στο κλίμα αυτό. Τη επιστροφή στο παρελθόν.
2: Καλά, αυτό ήταν πολύ επιστροφή όμως.
0: Ναι, όντως.
2: Νομίζω δεν είχαμε γεννηθεί.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ήταν όμως ένα πολύ ωραίο.
2: Είσαι σίγουρος το υπογράφεις εσύ?
1: Εντελώς. Εσύ?
2: Εγώ το υπογράφω.
0: Το 65 ήταν.
2: Το καραϊπογράφω.
1: Οκ. Ομοίως.
0: Λοιπόν, να μοιραστώ μια εμπειρία που είχα χθες μαζί σας.
2: Ναι.
0: Εσένα το είπα. Θανό, Δημήτρης δεν ήταν εκεί.
1: Ναι.
0: Χθες το βράδυ επέστρεψα ακτοπλοϊκό στο λιμάνι του Πειραιά, ξημερώματα. 3 η ώρα τα ξημερώματα έφτασε το καράβι. Οχ. Και με μια καθυστέρηση που είχε, δεν υπήρχαν ταξί απ' έξω. Οπότε σκέφτηκα τι γίνεται, τι κάνουμε. Υπήρχε ένα λεωφορείο εκεί, το οποίο ήταν νυχτερινό του Πειραιά, έφευγε και πήγαινε προς το κέντρο. Μπήκαμε λοιπόν μέσα, γιατί έτυχε να φεύγει εκείνη την ώρα. Έκανε μεγάλη βόλτα. Κάποια στιγμή, σε κάποια στάση, σταματάει ένας νεαρός, ο οποίος έχει ένα σπαστό ποδήλατο. Πάει στην μπροστινή πόρτα λοιπόν, πάει να μπει, του λέει ο οδηγός πολύ ευγενικά: με συγχωρείτε, δεν μπορείτε να μπείτε, απαγορεύεται. Μα λέει: είναι σπαστό, μπαίνω πάντα μέσα. Του λέει: δυστυχώς, απαγορεύεται από τον κανονισμό, δεν μπορείτε να μπείτε με το ποδήλατο μέσα, ακόμη και αν είναι έτσι όπως είναι σπαστό. Τέλος πάντων, αρχίζει, προσπαθεί να τον πείσει ο νεαρός, η ώρα περνάει, αρχίζουν λίγο να δυσανασχετούν οι περίπου 25 επιβάτες που ήμασταν εκείνη την ώρα μέσα. Θα μ' αφήσεις, δεν γίνεται, δεν μπορώ. Στον πληθυντικό πάντα ο οδηγός. Κάποια στιγμή, μία επιβάτης παίρνει ουσιαστικά το μέρος του ανθρώπου που προσπαθούσε να μπει, του νεαρού που προσπαθούσε να μπει μέσα με το ποδήλατο, λέγοντας: άσε τώρα τον άνθρωπο να μπει μέσα, πάρ τον τέτοια ώρα που είναι μαζί κλπ. Και εκείνη την ώρα εξαγριώνεται ακόμη πιο πολύ, βλέποντας ότι έχει μια υποστήριξη από μέσα ο συγκεκριμένος, ο οποίος αρχίζει και φωνάζει πολύ έντονα στον οδηγό. Ο οδηγός του απαντάει πάντα στον πληθυντικό, του λέει ότι δεν θα ξεκινήσω αν δεν κατεβείτε κάτω, ή θα μείνουμε έτσι, ή θα πρέπει να δώσω μου τον κανονισμό κλπ. Και σε κάποια φάση κάνει ένα τράβηγμα στο προστατευτικό αυτό που έχει μπροστά του ο οδηγός. Κάνει ο νεαρός ένα τράβηγμα και το ξυλώνει όλο και το κάνει θρύψαλα.
1: Επικράτησε.
0: Ήτανε θρηματίστηκε πάντως. Ήτανε σαν τζάμι ασφαλείας, το οποίο θρηματίζεται. Και γέμισε όλο το ταμπλό του λεωφορείου, τα πάντα όλα. Και βέβαια αυτό έκανε, αυτό έφυγε κατευθείαν. Έτσι. Ναι. Έφυγε, καβάλισε το ποδήλατο και έφυγε.
1: Βανδαλισμούλη δηλαδή.
0: Ήταν κανονικός βανδαλισμός. Και εκλήθη η αστυνομία κατευθείαν, η οποία σε 2 λεπτά ήταν ομάδα ζήτα εκεί, οι οποίοι άρχισαν, δικυκλιστές, οι οποίοι άρχισαν να αναζητούν τον άνθρωπο που έκανε το συγκεκριμένο βανδαλισμό. Και ξεκίνησε και μια κουβέντα γενικότερα μέσα στο λεωφορείο, ότι να, είδες εσύ που τον υποστήριξες, ξέρω εγώ, στην κυρία που είπε ας το πάρ' τον μαζί τώρα, τη σιγά.
2: Μετά έγινε ένα λαϊκό δικαστήριο.
0: Και έγινε ένα λαϊκό δικαστήριο μέσα. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, πραγματικά, δηλαδή, και εγώ είχα καιρό να πάρω λεωφορείο και μου συνέβη αυτό έτσι, και αλήθεια είναι ότι λίγο σοκαρίστηκα εκείνη την ώρα με το σπάσιμο το μεγάλο, δηλαδή, γιατί υπήρξε βία, έτσι.
1: Ναι, και να πω ότι δεν είναι απολύτως καλυμμένοι οι οδηγοί, όχι οι οδηγοί των λεωφορείων, έχω μία άποψη, δεν έχουν και την καλύτερη συμπεριφορά, αλλά εν πάση περιπτώσει
0: είναι εργαζόμενοι άνθρωποι, μην το λέμε γενικά όμως τώρα, ναι, όντως.
1: Ναι.
0: Μην τα τσουβαλιάζουμε.
1: Έχω δει και εγώ πράγματα τα οποία
0: όλοι έχουμε
1: δεν το
0: δει,
1: λέω
0: απλά
1: τυχαία.
0: Δεν
1: έχω λόγο
0: είναι τώρα.
1: Το λέω.
0: Ναι, έχεις λόγο
2: αυτό
0: που το λες, αλλά τώρα μην το λέμε.
2: Για
0: ανθρώπους που δουλεύουν τη νύχτα και που διακινδυνεύουν τη ζωή τους, περνώντας από δύσκολες συνοικίες κλπ. Τώρα λίγο μην το αποπροσανατολίζουμε λέγοντας ότι δεν είναι.
1: Δεν το αποπροσανατολίζω. Έχω συγκεκριμένα περιστατικά στο μυαλό μου. Δεν πειράζει, ας μην τα αναφέρω τώρα.
0: Αν θέλω να πω
1: στην Ευρώπη, ειδικά στο Στρασβούργο που πηγαίνω αρκετά συχνά, και στο Παρίσι φυσικά, τόσο τα τραμ, παιδιά, όσο και τα λεωφορεία έχουν. Γιατί γελάς, Θανούλη μου?
2: Όχι, λέω για αυτά που λέω.
1: Έχουν τζάμια τα οποία είναι άθραυστα. ό,τι βανδαλισμό και να κάνει ο άλλος, δεν μπορεί να το σπάσει το τζάμι με τίποτα.
0: Και εγώ νομίζω ότι είναι άφος, γιατί όχι, ήταν ένα σύγχρονο ηλεκτρικό λεωφορείο αυτό που ήμουν χθες. Mm-hmm.
2: Να πω κάτι. Βασικά χαμογέλασα, δεν γέλασα.
1: Γιατί αλλά... το έχω δει αυτό δηλαδή αλλά, στο Στρασβούργο. Αλλά... κάθε άνθρωπο να κάνει, να επιχειρεί να σπάσει το τζάμι, να το χτυπάει με κλειδιά, με μπουνιές.
0: Στην ελληνική πραγματικότητα σπάνε. Ναι. Αυτό ας κρατήσουμε.
1: Ας κρατήσουμε φοβάμαι, λοιπόν, θα πρέπει να αλλάξουμε τα τζάμια.
2: Φοβάμαι ότι δεν είναι θέμα να αλλάξουμε τα τζάμια.
1: Είναι έχει σημασία να διασφαλίσει τον οδηγό.
2: Να αλλάξουμε βασικά την κοινωνία σε πρώτη φάση.
1: Καλά, επειδή αυτό θα αρχίσει, ας αλλάξουν τα τζάμια πρώτα.
2: Είναι
1: αυτό
2: σημαντικό να αλλάξουν και τα τζάμια, αλλά να αλλάξουμε λίγο και τον τρόπο που βλέπουμε την πραγματικότητα. Γιατί όλο αυτό που περιέγραψε ο Βαγγέλης είναι μια γενικότερη αίσθηση που έχουν κάποιοι ανομίας, ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, ό,τι τους καπνίσει, χωρίς κόστος, χωρίς να υπάρχει κάποια ποινή. Και εν πάση περιπτώσει να
1: την κάνουν και φεύγουν, έχεις δίκιο σε αυτό.
2: Να πουλήσουν τη μαγιά τους με τον τρόπο που εκείνοι νομίζουν, στον οποιονδήποτε, ο οποίος εκείνη την ώρα είναι επαγγελματίας και στην κυριολεξία δεν μπορεί ούτε καν να αμυνθεί. Εγώ εκεί θα εστίαζα στο περιστατικό του Βαγγέλη και όχι μόνο στο λεωφορείο, σε κάθε περίπτωση που έχει να κάνει με κοινωνικές συμπεριφορές αυτού του τύπου, από την πλατεία, από το δρόμο, από το αυτοκίνητο που οδηγούμε, από το τρένο.
0: Και δεν ξέρω και η παρέμβαση ημών ποια θα πρέπει να είναι. Δηλαδή, τι θα έκανες, είσαι μέσα σε ένα λεωφορείο και βλέπεις δύο ανθρώπους να τσακώνονται, τι θα έκανες?
2: Κοίταξε να δεις, είναι δύσκολη πολύ η απάντηση στο ερώτημα αυτό.
1: Εγώ δεν θα έπαιρνα το μέρος κανένας.
2: Ελπίζω, πολλές φορές λέμε ότι τώρα που μιλάμε, που είμαστε ψυχραιμοί, ότι πρέπει να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας σε αυτές τις περιπτώσεις και να μην γίνουμε ούτε δικαστές ούτε εισαγγελίες. Αυτό που είπε ο Δημήτρης. Αλλά πολλές φορές δεν είναι εύκολο στην πράξη να κρατήσεις την ψυχραιμία σου. Και εγώ που το λέω, έχω συλλάβει τον εαυτό μου να μην έχω κρατήσει την ψυχραιμία μου. Δηλαδή, καλές είναι οι συμβουλές και οι ασκήσεις ψυχραιμίας, αλλά στην πράξη πολλές φορές δεν είναι εύκολο να τις τηρήσεις. Δεν έχω άλλη λύση, ούτε να πάρω τάρματα, ούτε να αυτοδικήσω αυτό που λέγαμε με τον Δημήτρη σε άλλη εκπομπή. Από την άλλη όμως, νομίζω ότι είμαστε σε μια γενικευμένη συγκυρία, να το πω, αίσθηση ανομίας που έχουν πάρα πολλοί από εμάς, και αισθάνονται πραγματικά ότι ο νόμος είναι αυτή, το δίκαιο είναι αυτή και ότι εν πάση περιπτώσει είναι άτρωτοι και μπορούν να κάνουν οτιδήποτε τους αρέσει και τους καπνίζει, ακόμα και αν ενοχλείς σφόδρα το διπλανό σου.
1: Και καλύτερη αστυνόμευση θα είναι, έτσι, δηλαδή τώρα λεωφορεία τα οποία, όπως λέει ο Βαγγέλης, κάνουν διαδρομές στις 3, στις 4 και στις 5 ώρα το πρωί.
0: Μέσα από δύσκολες και
1: μέσα από δύσκολες γειτονιές και ξέρουμε. Να σου μπει μια συμμοριούλα εντός πολλών εισαγωγικών μέσα. Που δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί.
0: Δεν μπορούμε όμως να έχουμε έναν αστυνομικό σε κάθε λεωφορείο.
1: Όχι, δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε.
2: Εγώ είμαι της άποψης του Βαγγέλη, αλλά συνερίζομαι και αυτό που λέει ο Δημήτρης, ότι χρειάζεται μια ασφάλεια και στον ηλεκτρικό και στο λεωφορείο και γενικά όταν είσαι στον δρόμο. Χρειάζεται μια ασφάλεια. Δυστυχώς στην εποχή που είμαστε, το ζήτημα της ασφάλειας παραμένει ένα κρίσιμο ζήτημα και ζητούμενο. Mm. Και στον ηλεκτρικό, ας πούμε, όταν έχουμε μεγάλα γεγονότα αθλητικά, ποδοσφαιρικά γεγονότα, υπάρχει θέμα.
1: Που κλείνουν και κάποιοι σταθμοί του μετρό.
2: Υπάρχει
1: βέβαια, παρένθεση να πω ότι στο μετρό επιτρέπεται στο τελευταίο βαγόνι να μπουν ποδήλατα.
0: Ναι, βεβαίως. Όντως.
1: Και καλώς επιτρέπεται.
0: Μόνο στο τελευταίο βαγόνι επιτρέπεται. Και πατίνια και ποδήλατα.
2: Το ζήτημα της ασφάλειας πάντως είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Έτσι. Και δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό το περιστατικό, το οποίο είναι ένα από τα χιλιάδες περιστατικά
1: πραγματικά
2: που δημιουργούν αυτή την γενικευμένη αίσθηση.
0: Και νομίζω ότι είναι αυτό που βλέπουμε λίγο πολύ, παιδιά, στην καθημερινότητά μας κινούμενοι στους δρόμους. Αυτή την επιθετικότητα που τόσο εύκολα μπορεί δύο άνθρωποι, οι οποίοι δεν γνωρίζονται και συναντήθηκαν σε μία διασταύρωση για ασήμαντη, πραγματικά ασήμαντη όμως αφορμή, να κατέβουν κάτω και να παίξουν ξύλο. Δύο άνθρωποι που μπορεί να, αν τους δεις μετά από δύο ώρες πριν, έτσι σαν να ήταν ταινία, ή δύο ώρες μετά, να είναι με την οικογένειά τους, οι ησυχοί, να είναι στον επαγγελματικό τους χώρο και να λειτουργούν καθόλου φυσιολογικά, και εκεί έξω στο δρόμο να γινόμαστε άγρια ζώα.
1: Και μπορεί να εκτυλιχθεί και ένα δράμα του τύπου αυτού που εκτυλήθηκε πριν από λίγα 24 ώρα με την ξαπλώστρα, όπου πέθανε ένας 82χρονος.
0: Από έναν διαπληκτισμό
1: με έναν 76χρονο. Υποτίθεται ότι όταν έχει μεγαλώσει δηλώσεις ηλικιωμένος, έχεις αποκτήσει μια ωριμότητα. Και κάθισαν και τσακωθήκαν σαν μικρά παιδιά. Και πέθανε ο ένας.
0: Για μια ξαπλώστρα.
1: Για μια ξαπλώστρα. Και από ό,τι άκουσα και από τη μαρτυρία της γυναίκας αυτού που τέλος πάντων τον χτύπησε τον 82χρονο και απεβίωσε.
0: Ο ίδιος είπε ότι δεν τον χτύπησε, ότι υπήρχε μόνο λακτική.
1: Τέλος πάντων, ναι.
0: Υπήρξε μόνο λακτική.
1: Η γυναίκα του η ίδια είπε ότι ήταν όλες ξαπλώστρες άδειες. Δηλαδή το τζαμπουκά τον έκανε για τη συγκεκριμένη ξαπλώστρα. Δεν υπήρχαν ξαπλώστρες και γι' αυτό έγινε.
0: Είναι η ασήμαντη αφορμή.
1: Είναι αυτό το διασήμαντο αφορμή.
0: Και πώς
1: εγώ
0: μπορείς...
1: έχω δει στον δρόμο, παιδιά, στη ζωή μου, σας το λέω, πριν από χρόνια. Έχω δει άνθρωπο σε φανάρι να κατεβαίνει, να βγάζει πιστόλι και να το κολλάει στο κεφάλι του άλλου. Δηλαδή δεν ξέρεις και που θα πέσεις, έτσι. Τόσα όπλα κυκλοφορούν. Δεν ξέρεις σε ποιον θα πέσεις. Θα πέσεις στον Παλαβό, θα σου ρίξει δύο σφαίρες και πάει. Τελείωσε η ζωή σου διασήμαντον αφορμήν, όπως λέτε πολύ σωστά.
2: Μία λέξη. Η ασήμαντη αφορμή πάντοτε υπήρχε στη ζωή μας.
1: Ναι.
2: Έχω την εντύπωση ότι η οικονομική κρίση και ο εγκλεισμός της πανδημίας άλλαξε πάρα πολύ τη δομή και την αντίληψη της κοινωνίας για τον εαυτό της, αλλά και για το πώς βλέπουμε εμείς οι ίδιοι τους άλλους, τον εαυτό μας και τους άλλους. Νομίζω ότι είναι δύο συγκλονιστικά γεγονότα, και η πανδημία και η οικονομική κρίση, που άλλαξε συλλήβδιν, θα έλεγα, τις δομές της κοινωνίας.
1: Ναι. Και ξέρεις, επ' αυτού που λες, για να μην μπλέκεις, στον Φλάσ που δούλεγα παλιά, είχαν έναν υπεύθυνο ασφαλείας, ο οποίος ήταν αστυνομικός αποσπασμένος, και κάτι έγινε εκεί απ' έξω και τον έβρισε εσχρά ο άλλος και έμεινε ακίνητος, αδιάφορος, στο αυτοκίνητό του συνέχισε, και του λέω: φίλε, πώς δεν αντέδρασες? Μου λέει: σιγά μην αντιδράσω στον κάθε τρελό. Ξέρεις, λέει, πόσες χιλιάδες τρελοί κυκλοφορούνε. Απλώς αδιαφορείς, συνεχίζεις, άστον να σε βρίζει, να φτάσει σπίτι σου, μου λέει. Αυτό έχει σημασία. Μεγάλη κουβέντα.
0: Είναι αυτό, λοιπόν, για του φευγά του η μάνα που έλεγαν.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους από μένα.
0: Καλό βράδυ στο Θάνο Σιαφάκα.
2: Χρόνια πολλά στο Βαγγέλη που γιορτάζει.
0: Σας ευχαριστώ. Εγώ με τον Δημήτρη θα συνεχίσω.
1: Εννοείται.
0: Μέχρι και τις 10, όπου θα κόψουμε και την τούρτα στις 10.
2: Ναι. Τούρτα. Και το μοντέλο.
0: Τα μηνύς.
2: Μαζί.
0: Με το μοντέλο.
2: Εντάξει.
0: Καλό βράδυ. Πάμε για δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκού στήριξης και να κάνει λόγο για λαϊκισμό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 91 φόρο ελαφρύνσης, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το βασικό ζητούμενο για τους πολίτες είναι το τελικό οικονομικό όφελος και όχι το εργαλείο μέσω του οποίου αυτό επιτυγχάνεται. Απειλή για την εθνική ασφάλεια χαρακτήρισε μερίδα του τύπου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα, τα μέσα που αποκλείστηκαν ανακοίνωσαν ότι προσφεύγουν στην Αμερικανική δικαιοσύνη, επικαλούμενα την πρώτη τροπολογία του συντάγματος που κατοχυρώνει την ελευθερία του τύπου. Σε μια κίνηση στήριξης προς τα CNN, MS Now και Politico, τέσσερα από τα μεγαλύτερα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, CBS, ABC, NBC και Fox, αποφάσισαν να σταματήσουν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Αμερικανού Προέδρου. Είναι ζωτικής σημασίας για το κοινό να λαμβάνει ακριβείς και ανεξάρτητες πληροφορίες σχετικά με την κυβέρνηση. Καμία κυβέρνηση δεν πρέπει να περιορίζει την πρόσβαση ενός ειδησιογραφικού οργανισμού επειδή διαφωνεί με την κάλυψή του, δήλωσαν σε ανακοίνωσή τους τα πέντε δίκτυα. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία και ισχυρό πλήγμα για τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς από τα αποτελέσματα των κρατηδιακών εκλογών. Γνωρίζω ότι σε αυτές τις εκλογές η ομοσπονδιακή πολιτική έπαιξε σημαντικό ρόλο, όπως και το πρόσωπό μου, δήλωσε ο κύριος Μέρτς, προσθέτοντας ότι τα αποτελέσματα των εκλογών και οι αιτίες γι' αυτά εκτείνονται πολύ πέρα από εμένα προσωπικά και διαβεβαίωσε ότι δεν έχει τεθεί οποιοδήποτε θέμα αλλαγής προσώπου. Αναφερόμενος στον κυβερνητικό του εταίρο, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, ο καγκελάριος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του, τονίζοντας πως δεν πρόκειται για τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο από το δημοκρατικό μέλλον της χώρας μας. Και αναγνώρισε ότι η Γερμανία βιώνει μια βαθιά αλλαγή του πολιτικού συστήματος των κομμάτων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός και το Σαν Φρανσίσκο είναι ο πρώτος σταθμός της πενθήμερης επίσκεψής του, όπου θα έχει σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς. Επίσης θα επισκεφθεί κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στη Νέα Υόρκη θα έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες και επαφές με διεθνή μέσα ενημέρωση. Ψυχρό μέτωπο φέρνει ισχυρές καταιγίδες από αύριο το πρωί μέχρι τις πρώτες ώρες της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν περιοχές της Θεσσαλίας, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του 76χρονου και της 29χρονης που εμπλέκονται στην άγρια συμπλοκή για μία εξαπλώστρα στην ακτή Βουλιαγμένης, η οποία κατέληξε στο θάνατο ενός 82χρονου. Οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη στις 9.30 το πρωί.
0: Ο καιρός.
1: Επιδείνωση του καιρού αύριο με βροχές και ισχυρές καταιγίδες, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική εντάσσεως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 στο Βαγγέλη Σαρή και το Δημήτρη Φαναριώτη στο τέλος της μέρας.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι εδώ. Δημήτρης Φαναριώτης
1: και Βαγγέλης Αρής γενεθλιάζουν σήμερα, μην τα ξεχνάμε.
0: Μέχρι και τις 10 θα είμαστε εδώ παρέα. Και πάμε, Δημήτρη, λίγο να δούμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι πάντοτε τέτοια αυτήν την περίοδο του χρόνου η καρδιά των γεγονότων χτυπά στη Νέα Υόρκη και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που είναι και μια σημαντική ευκαιρία για επαφές. Έτσι. Βρίσκεται εκεί και ο Έλληνας Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι στο Σαν Φραντσίσκο, όπου έχει σειρά επαφών και
1: με στελέχη της εταιριών τεχνολογίας. Τεράστια συζήτηση το τελευταίο διάστημα για την τεχνολογία και για τους κίνδυνους της τεχνητής νοημοσύνης, της πολύ εξελιγμένης. Βέβαια, αυτό το οποίο θα κυριαρχήσει, Ευαγγέλη, όπως μπορούμε όλοι να καταλάβουμε, είναι η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.
0: Και στο επίκεντρο βέβαια είναι ο Τραμπ, έτσι.
1: Ο Τραμπ
0: και οι επαφές και συναντήσεις που θα έχει. Γιατί πολλοί θέλουν να συναντηθούν μαζί του, αν όχι όλοι. Όλοι θέλουν να έχουν ένα τέτα τέτ με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Και είναι πολλά τα ανοιχτά ζητήματα που έχει.
1: Πολλά. Και οδεύει πια, έχουμε φτάσει Σεπτέμβριο, στο τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, και οι εκλογές δεν απέχουν καθόλου. Έχουμε τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές.
0: Τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ακριβώς. Ναι. Το οποίο καταλαβαίνεις ότι θα είναι, αν συνεχιστούν τα πράγματα όπως είναι τώρα, θα είναι ένας κόλαφος για τον Τραμπ. Θα χάσει το Κογκρέσο, θα χάσει και τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία. Διότι υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια, κυρίως, όχι μόνο για τα αγαθά, κυρίως για τα καύσιμα. Διότι όταν ξεπερνάει τα 6 δολάρια το ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες, καταρρύπτεται ένα τεράστιο ταμπού, έτσι. Καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα αρχίζουν να ζορίζουν πάρα πολύ για την τσέπη όσων κινούνται με αυτοκίνητα ντίζελ, τα φορτηγά αυτά τεράστια των μεταφορών, τα αμερικάνικα. Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι ότι απόψε αναμένεται να συναντηθεί λίγο μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος με τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν και αύριο με τον κύριο Ζελένσκι. Το ερώτημα είναι αν θα υπάρξει, και αυτό είναι το κέριο, συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο του Ιράν, τον Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος επίσης έχει κληθεί να παραστεί σε αυτή τη σύνοδο. Θα είναι και ο Αμπάς Αραχτσί, ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν. Τώρα, το τι θα γίνει και αν ενδεχομένως θα μπορούσαν να καταλήξουν κάπου, αυτό μένει να φανεί. Η άλλη πολύ σημαντική συνάντηση είναι με τον Κινέζο πρόεδρο, τον Σι Τζινπινγκ.
0: Άλλο μεγάλο θέμα, γιατί έχουμε και τον οικονομικό πόλεμο, έτσι.
1: Ακριβώς. Εμπόριο, δασμούς, πόλεμος Ιράν, Ουκρανία, Ταϊβάν, την οποία συχνά πυκνά γύρω-γύρω εκεί στα θαλάσσια ύδατα, τα διεθνή και κοντά στην Ταϊβάν κάνει η Κίνα γυμνάσια, προσπαθώντας βεβαίως να την τρομοκρατήσει σε ένα βαθμό. Και βέβαια η τεχνητή νοημοσύνη, αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα, θα είναι ένα θέμα το οποίο θα κυριαρχήσει πραγματικά στην σύνοδο αυτή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θα έχει ενδιαφέρον και η ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού, φυσικά. Θα δούμε πολλά, έχω την αίσθηση. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι πρέπει να κρατάμε ένα μικρό καλάθι προς το παρόν. Γιατί τα πράγματα είναι πολύ άσχημα.
0: Όπου υπάρχουν πάντως ζυμώσεις, είναι καλό να υφίστανται,
1: ναι,
0: έτσι. Και η διαβλή επικοινωνίας να είναι ανοιχτή.
1: Βέβαια.
0: Και οι ζυμώσεις αυτές σίγουρα μπορεί, έχουμε κάτι να ελπίζουμε.
1: Ναι.
0: Κάτι, έστω.
1: Κοίτα, αν υπάρξει έστω μία απαρχή διπλωματικής λύσης, θα θυμάσαι το μνημόνιο συνεργασίας, όπου όλοι χαρήκαμε και λέμε άντε επιτέλους θα τα βρούνε το Ιράν με την Ουάσιγκτον, δεν κατέστη δυνατό αυτό. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι σε ολόκληρη την Ευρώπη οι πολίτες έχουν πραγματικά εξοργιστεί με όλη αυτή την ακρίβεια η οποία υπάρχει, γιατί όπως ξέρουμε όλοι η ενέργεια συμπαρασύρει τα πάντα. Θα δούμε αν θα μπορέσουν να βρουν το μείγμα των μέτρων στήριξης, το οποίο ποικίλει από χώρα σε χώρα. Δηλαδή τώρα νωρίτερα έβλεπα ότι η Τσεχία θα βάλει πλαφόν στις τιμές της βενζίνης και θα φορολογήσει τα δηληστήρια.
0: Αρχίζουν σιγά σιγά όλες οι ευρωπαϊκές χώρες να δραστηριοποιούνται απέναντι σε αυτό το πράγμα το οποίο ζούμε και είναι πάρα πολύ άσχημο.
1: Ναι. γιατί ανάλογα με τη σύνθεση των εθνικών φόρων, η μέση τιμή καυσίμων στην Ευρώπη, ειδικότερα για την αμόλυβδη, φτάνει τα 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ στην Ελλάδα είναι κατά 12% ακριβότερη από το μέσο ευρωπαϊκό όρο βάσει των στοιχείων του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου. Τώρα διάβαζα ότι στην Πολωνία πολλές μικρές επιχειρήσεις βάζουν λουκέτο καθώς δεν μπορούν να απορροφήσουν το υπέρμετρο ενεργειακό κόστος, ενώ στη Γαλλία οι πολίτες εκφράζουν την αγανάκτησή τους για την ακρίβεια και ζητούν μέτρα. Να πούμε ότι μέσα σε όλα αυτά επανεμφανίζονται και τα κίτρινα γυλαίκα, έχουν μια πολύ μεγάλη διαδήλωση προγραμματισμένη για τις 17 Οκτωβρίου. Να θυμηθούμε ότι πριν από εκεί γύρω στο 18 που είχαν γίνει οι διαδηλώσεις των κίτρινων γυλαίκων, είχε παραλύσει την κυριολεξία όλη η Γαλλία. Το μόνο θετικό νέο σήμερα είναι ότι οριακά στα 99,50 δολάρια το βαρέλι έφτασε το Brent.
0: Μικρή αποκλιμάκωση, αλλά βρισκόμαστε έτσι κι αλλιώς στα χειρότερα επίπεδα, τα έχουμε φτάσει του τιμών από την έναρξη του πολέμου.
1: Ναι, και αποκλιμακώσεις συνήθως δεν φτάνουν στην Αγγλία, δυστυχώς, ενώ οι αυξήσεις περνάνε. Τώρα για αυτό το λόγο ο Μανουέλ Μακρόν θα συγκαλέσει συνάντηση στη G7 με βασικό αίτημα την απελευθέρωση και αξιοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Έχουμε και τον αγωγό της Σαουδικής Αραβίας East West, ο οποίος έχει καταστραφεί από το βομβαρδισμό των Χούθη. Να δούμε πότε θα μπορέσει να ξαναλειτουργήσει, γιατί από εκεί χάνονται 5 με 7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.
0: Και να πούμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής βρίσκεται με αφορμή τη Γενική Συνέλευση του ΙΕ και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος στη Νέα Υόρκη συμμετείχε σήμερα στο ετήσιο Υπουργικό Δείπνο Εργασίας για την Μέση Ανατολή. Συνδιοργανώθηκε από το International Peace Institute, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κατάρ, έγινε στο πλαίσιο των επαφών που προηγούνται της έναρξης των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Προκειμένου είναι αυτές οι ζυμώσεις που λέγαμε που γίνονται στο περιθώριο, προκειμένου στη συνέλευση να έχουμε τα πρώτα βήματα ήδη κάνει, μήπως πάμε λίγο παραπέρα.

0: Air News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και το Βαγγέλη Σαρή. Και να πούμε
0: Να πούμε ότι είναι η Μαρίλια Γεροντίδη στην ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Δημήτρη, μέχρι και τις 10 θα είμαστε εδώ παρέα. Λοιπόν, τι μου έλεγες?
1: Σου έλεγα πριν ότι Ιράν, τελικά όλο αυτός ο πόλεμος Ιράν-ΗΠΑ συμβαίνει το εξής ευθράπελο. Να θυμίσουμε ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, η στόχη του κυρίου Τραμπ ήταν να ανατραπεί το καθεστώς του Ιράν, το θεοκρατικό, και να μπορέσει να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Αυτό το λέει σε κάθε ευκαιρία ο κύριος Τραμπ. Ωστόσο, το Ιράν χρησιμοποίησε ένα, αν θέλεις, οικονομικό μέτρο για να μπλοκάρει τα πάντα και απεδείχθη πολύ πιο αποτελεσματικό από τις πυράβλους. Και αναφέρομαι στην οικονομική κρίση που έχει βυθιστεί το Ιράν λόγω και των κυρώσεων του κύριου Τραμπ. Είναι το τελευταίο όπλο, το οποίο φαίνεται να είναι πολύ πιο αποτελεσματικό, Βαγγέλη, από τα πραγματικά όπλα. Και όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, με τα επίσημα δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν χθες Κυριακή, το ΑΕΠ του Ιράν συρρυκνώθηκε πολύ την περίοδο από τον Μάρτιο ως τα τέλη Ιουνίου, ειδικότερα κατά 10% σε ετήσια βάση, και βεβαίως αυτό συμπεριλαμβάνεται και ο πετρελαϊκός τομέας, αφού η οικονομία της Ισλαμικής Δημοκρατίας βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στις εξαγωγές υδρογων αρθράκων. Στην καρδιά της σύγκρουσης εξακολουθούν να παραμένουν τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχονταν προπολεμικά περί το 20% του πετρελαίου που καταναλώνεται παγκοσμίως. Τώρα διάβαζα σήμερα ότι έχουν περάσει 7 με 8 πλοία, περίπου περνάνε 7 με 8 έως 10 πλοία την ημέρα, όταν πριν από τη σύγκρουση περνούσαν 150 πλοία. Η οικονομία του Ιράν δοκιμάζεται βέβαια επί σειρά ετών από το χρόνιο υπερπληθωρισμό, τη μεγάλη υποτίμηση του εθνικού νομίσματος του Ριάλ εξαιτίας των κυρώσεων, και εξαιτίας αυτής της κατάστασης ο πληθωρισμός αυξήθηκε τον Αύγουστο κατά 70% σε ετήσια βάση, με το Δούνο του να προβλέπει συρρήκνωση κατά 5,4% του ΑΕΠ του Ιράν φέτος. Είναι πολύ αποτελεσματική αυτή η στάση που ακολουθεί η Ουάσιγκτον.
0: Αυτός ο οικονομικός στραγγαλισμός του Ιράν,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Βέβαια.
0: Επειδή σε άκουγα με προσοχή να μεταδίδεις την είδηση αυτή με τον αποκλεισμό των δημοσιογραφικών μέσων από τον Λευκό Οίκο, από τον Ντόναλντ Τραμπ, έχει μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι. Γιατί φαίνεται ότι αν έστειλε τα Λευκό Οίκο από τον Ντόναλντ Τραμπ, έχει μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι. Γιατί φαίνεται ότι αν έστειλε τα

0: αποκάλυψη του Watergate. Έτσι, αυτό ήταν ίσως νομίζω η κορυφαία στιγμή
1: τώρα της αμερικανικής
0: δημοσιογραφίας. Αλλά είχαμε άμεση συνδρομή από το CBS, το NBC και το ABC, αλλά ακόμα και το συντηρητικό Fox News, το οποίο είναι υπέρ του Τραμπ και γενικά υπέρ των Ρεπουμπλικανών. Ανακοίνωσαν ότι σταματούν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Αμερικάνου Προέδρου, εφόσον απαγόρευσε τα άλλα τρία μεγάλα μέσα.
1: Στηρίζοντας τους συναδέλφους.
0: Στηρίζοντας τους συναδέλφους
1: τους. Και την ελευθεροτυπία.
0: Ναι.
1: Και είναι το αυτονόητο.
0: Ακριβώς. Τώρα αυτό, ξέρεις, θα επηρεάσει την τηλεοπτική κάλυψη των επαφών Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, βέβαια, έτσι, γιατί είναι μεγάλα δίκτυα.
1: Είναι κρίσιμη η περίοδος αυτή τώρα για να έχει τέτοιου είδους αποκλεισμός.
0: Βέβαια. Αλλά πρέπει να παραδεχτώ, γιατί διαβάζω πάρα πολλά χρόνια και αμερικανικό τύπο, ότι η δημοσιογραφία, παρά τον κύριο Τραμπ, ο οποίος... Έτσι είναι λίγο, ειδικά με τους δημοσιογράφους που δεν πάνε με τα νερά του, είναι από επικριτικός έως πολύ σκληρός. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο γίνεται, γιατί δείχνει ότι η ελευθερία του τύπου στην Αμερική εξακολουθεί να παραμένει πάρα πάρα πολύ ψηλά.
1: Ο Τραμπ πάντως αυτό που λέει είναι ότι δεν τα έχω βάλει με την δημοσιογραφία και την ελευθεροτυπία, αλλά με τις ψευδείς ειδήσεις. Και ο αντιπρόεδρος Βαν στο ίδιο μοτίβο είπε ότι δεν θα δώσουμε ειδική πρόσβαση στο Λευκό Οίκο αν ασχολείστε με προπαγάνδα. Και είπε χαρακτηριστικά ο J.D. Vance ότι το 92% των ρεπορτάζ αυτών των τριών μέσων ενημέρωσης για την κυβέρνηση του Προέδρου είναι αρνητικές. Άρα έχουν μετρήσει έτσι στο παραμικρό το τι κάνουν τα συγκεκριμένα μέσα και για τον λόγο αυτό τα απέκλεισαν.
0: Ναι. Βέβαια από την άλλη ο κύριος Τραμπ τους τελευταίους μήνες δεν τα πάει καθόλου καλά. Καταρχάς με τον πόλεμο, έτσι. Κατά δεύτερον, στο εσωτερικό της χώρας.
1: Στη δημοτικότητά του.
0: Στη δημοτικότητά του, η οποία έχει πέσει από το 47 που ήταν, έχει πέσει κάτω από το 40. Κάποιες δημοσκοπήσεις δίνουν ακόμα και 36-37. Συνεπώς, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Υπάρχει κριτική, μπορεί να υπάρχει παραπάνω κριτική από όσο θα ήθελε ο κύριος Τραμπ, αλλά γι' αυτό είναι η δημοσιογραφία και γι' αυτό είναι λειτουργήμα η δημοσιογραφία και όχι επάγγελμα, για να μπορεί να ελέγχει την κάθε μορφή εξουσίας, δημοκρατική και μη. Στη δεύτερη περίπτωση δεν περνά καλά η δημοσιογράφη.

0: Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συνδεδεμένοι, συντονισμένοι και μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί.
1: Με τον Αγγέλ Σαρή
0: και τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Bob Dylan, ο οποίος μας συνοδεύει.
0: Ακριβώς. Βλέπαμε νωρίτερα ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στην R3 για τις τηλεφωνικές απάτες, οι οποίες πλέον με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης έχουν εκτοξευθεί, έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο και είναι και πολύ πιο εύκολο να πέσει κάποιος θύμα τους.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό το οποίο προειδοποιούσε μάλιστα ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία και πρώην διευθυντής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, ο κύριος Γιώργος Παπαπροδρόμου, ο οποίος μίλησε στο δελτίο ειδήσεων της R3, είναι ότι οικειοποιούνται με την δημιουργία ιδιαίτερα πιστικών ηχητικών αρχείων, οικειοποιούνται και μιμούνται την φωνή των οικείων μας προσώπων, τα οποία και παριστάνουν, έτσι.
1: Αρκεί δηλαδή να σηκώσει το τηλέφωνο και να πεις εμπρός, ναι, ποιος
0: μπορεί,
1: είναι,
0: ναι,
1: και να
0: μπορεί
1: το
0: να
1: πάρουν,
0: σου πάρουν
1: αυτό.
0: Λίγο, ναι, ας πούμε, ή και να σου πιάσουν τη συζήτηση για λίγο και να καταγράψει τεχνητή νοημοσύνη την φωνή σου και μετά να βάλουν τη φωνή αυτή να κάνει αναπαραγωγή σε ό,τι κείμενο θέλουν.
1: Oh.
0: Και τι γίνεται, παίρνει ο γιος τη μάνα.
1: Mm-hmm.
0: Και λέει, μάνα, είμαι στο λογιστή και χρειάζομαι χρήματα. Για πάλε στην κάρτα σου εκεί το αυτό και βγες έξω. Αν είναι να μου τα δώσεις, θα στείλω κάποιον να τα πάρει. Και η μάνα ακούει το παιδί της, το
1: βέβαια.
0: Οποίο χρειάζεται λεφτά για κάποιο λόγο,
1: ναι.
0: Λογιστικό για παράδειγμα ή οτιδήποτε. Και είναι πολύ εύκολο. Και αυτό το οποίο, ναι.
1: Γιατί βασίζεται πάνω στην αγωνία των ανθρώπων. Προσωπικό μου παράδειγμα, πριν χρησιμοποιηθεί το AI, πέρυσι πριν από ένα χρόνο, γύρω στη 1-2 η ώρα το πρωί, βγαίνει στο τηλέφωνο και ακούω μία φωνή εφήβου να μου λέει, αλλά ξέρεις, ακούγονταν λίγο θολή, μπαμπά, τράκαρα. Και εγώ αμέσως κατάλαβα ότι πρόκειται για αυτό. Και επειδή ο μικρός δεν οδηγάει, του λέω, με το δικό σου αυτοκίνητο τράκαρες? Ναι, μου λέει ο άλλος. Και του λέω, εντάξει, είσαι απατεώνας, αντεγιά, και το κλείσα, ας πούμε. Αλλά θέλω να σου πω ότι αν κάποιος έχει, ας πούμε, το παιδί του, το οποίο έχει βγει για βράδυ,
0: mm-hmm.
1: και σε πάρει ο άλλος τηλέφωνο και σου πει ότι τράκαρα, η πρώτη σου αντίδραση είναι να φρικάρεις, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Η πρώτη αντίδραση.
0: Mm-hmm.
1: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επαναρχόμαστε, Ευαγγέλη μου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και καύσιμα. Μείωση στον ειδικό φορέα κατανάλωση ζητάει η αντιπολίτευση. Για λαϊκισμό την κατηγορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πλαφόν στις τιμές των καυσίμων επέβαλε η Τσεχία. Παράλληλα φορολογεί τα δηληστήρια. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς θα έχει ο Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη έλαβε ο καθομολογία δράστης της γυναικοκτονίας στην Ιγουμενίτσα. Επιδείνωση του καιρού για 24 ώρες με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Η Paramount Skydance κατέληξε σήμερα σε συμφωνία με αρκετές Αμερικανικές πολιτείες προκειμένου να μπει τέλος στη δικαστική διαμάχη για την εξαγορά της Warner Bros. Discovery. Μετέδωσαν πολλά Αμερικανικά μέσα, γεγονός που ανοίγει το δρόμο για μία από τις μεγαλύτερες συγχωνεύσεις στον τομέα της τηλεόρασης και του κινηματογράφου. Κατασχέθηκε κότερο με 2,1 τόνους κοκαίνης σε απόσταση περίπου 650 χιλιόμετρων από τις ακτές της Γαλλικίας στη βορειοδυτική Ισπανία. 5 συλλήψεις. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο. Έως 31 βαθμοί στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Hertz Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη,
1: τον Βαγγέλη Σαρή και τους Pink Floyd.
0: Και Pink Floyd, έτσι, και τι τραγούδι. Πόσο
1: ταινία,
0: διαχρονικό,
1: ναι,
0: τραγούδι.
1: Ναι, η ταινία δεν ήταν καταπληκτική.
0: Όσες φορές και να τα ακούς στο πέρασμα των ετών, έτσι, πάντα, ναι, ναι, ναι, πάντα είναι η ίδια η αίσθηση, ναι, που σου προκαλεί.
1: Είναι εμβληματικό τραγούδι.
0: Ναι, είναι εμβληματικό. Πολύ Λίγος. Σωστό. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα πριν τους τίτλους ειδήσεων για τις τηλεφωνικές απάτες με τη χρήση μάλιστα της τεχνητής νοημοσύνης και με την χρήση φωνής οικείου προσώπου μας. Άρα είναι ό,τι πιο εύκολο να πέσουμε
1: θύμα.
0: Αυτό το οποίο λένε οι ειδικοί, λοιπόν, είναι όταν δεχόμαστε τέτοιου είδους ύποπτες κλήσεις, δηλαδή δεν συνηθίζει, φαντάζομαι, ο άνθρωπός μας, το παιδί μας, ο σύντροφός μας, η γυναίκα, ο άντρας κλπ. Να μας ζητούν χρήματα με έναν περίεργο τρόπο, στείλτα μου, βάλτα μου σε έναν λογαριασμό που θα σου δώσω, γιατί δεν έχω το...
1: Δώσε μου και το e-banking, ναι, δώσ' μου το πιν σου.
0: Να σας λένε περίεργα πράγματα, ακόμη και αν ακούτε τη φωνή οικείου προσώπου, αυτό το οποίο λένε οι ειδικοί είναι να διακόπτουμε τη συνομιλία και να επικοινωνούμε εμείς στο τηλέφωνο του παιδιού μας που υποτίθεται ότι μας παίρνει, ναι, τηλέφωνο, ναι, του συζύγου, του μπαμπά, της μαμάς, όποιου κι αν είναι. Με τον τρόπο αυτό θα καταφέρουμε να καταλάβουμε την απάτη εφόσον υφίσταται, έτσι.
1: Και επίσης ποτέ να μην κάνουμε το κλασικό που έχουν ληστέψει τόσο κόσμο και κυρίως από ηλικιωμένους ανθρώπους, οι οποίοι ενδεχομένως να μην έχουν έτσι ιδιαίτερα οξυμένη αντίληψη. Αυτό που σου λένε, βγάλε, λέει, τα χρήματα και τα χρυσαφικά, γιατί μπορεί να τα πλήξει η ραδιενέργεια. Ο χρυσός είναι μέταλλο, αλλά τα χαρτονομίσματα πώς θα τα πλήξει η ραδιενέργεια? Δηλαδή είναι τόσο γελίες οι δικαιολογίες, κι όμως, Βαγγέλη, με αυτές τις δικαιολογίες
0: καταφέρουν,
1: έχουν
0: πάντα
1: καταφέρει και έχουν εκδύσει κόσμο πραγματικά. Και ξέρεις, εξοργίζομαι, γιατί το κάνουν στον αδύναμο, στον μεγάλο άνθρωπο ο οποίος έχει τις αγωνίες του, ή του λένε, ξέρω εγώ, βγάλε μου έξω τα κοσμήματά σου, αλλιώς θα έρθουν να σε σκοτώσουν. Τι να κάνει ο άλλος, ο φουκαράς τρομάζει, έτσι. Εκεί είναι το αδιανόητο.
0: Εκεί πατάνε και πηγαίνουν, σου λέει, κάτι θα έχει, κάποια καβάντζα θα έχει, με κοσμήματα ή χρήματα κλπ. Και θέλουν ουσιαστικά να ξετρυπώσουν τα χρήματα και τα κοσμήματα αυτά, το μικρό θησαυρό που μπορεί ο καθένας κάπου να έχει στο σπίτι του. Βάζοντας λοιπόν στον ηλικιωμένο το φόβο ότι αυτό που έχει το πολύτιμο μπορεί να καταστραφεί, τον οδηγεί καταρχάς στην κρυψώνα του,
1: ναι,
0: πρωτίστως, και δευτερευόντως, γιατί πολλές φορές παρουσιάζονται ως τεχνικοί από τη ΔΕΗ,
1: ναι,
0: κλπ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και δευτερευόντως μετά προσπαθούν να τα αποσπάσουν.
1: Και το άλλο που θα έλεγα είναι ότι όταν είσαι πονηρεμένος, σου έρχεται κάποιος, σου λέει, είμαι από τον ΑΔΜΙΕ, είμαι από τη ΔΕΗ, είμαι από μια δημόσια υπηρεσία. Πολύ ωραία, φίλε. Όπως είναι η κάμερα, βγάλε μου την ταυτότητα και δείξτε μου.
0: Και άμα σου δείξει μια ταυτότητα, τι θα καταλάβεις?
1: Όχι, λέω.
0: Αν είναι ψηλιασμένος και έχει φτιάξει μια
1: ταυτότητα.
0: Που, εντάξει, όχι εκεί, ταυτότητα. Ναι. Ούτως ή άλλως δεν θα είναι αστυνομική ταυτότητα,
1: καλά,
0: θα είναι
1: προφανώς,
0: μια ταυτότητα,
1: ναι,
0: επαγγελματική. Ναι. Ξέρω εγώ πώς είναι αυτή η επαγγελματική ταυτότητα για να κρίνω αν είναι νόμιμη ή όχι. Αυθεντική.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είναι δυστυχώς, ξέρουν πώς λειτουργούν και πόσο δύσκολο είναι. Έχεις ζητήσει ποτέ σε κάποιον άνθρωπο που μπαίνει στο σπίτι να σου δείξει ταυτότητα, αν σου πει ότι είναι ο άνθρωπος που φτιάχνει τον αναλυκιστήρα στην πολυκατοικία σου? Ανοίξε, ναι, μου παρακαλώ, γιατί να φτιάξω, είμαι ο άνθρωπος, ναι, για το ασανσέρ.
1: Ευτυχώς αυτό δεν το ξέρω φατσικά, αλλά αν ήταν κάποιος που δεν ήξερα.
0: Κάπως έτσι λειτουργούμε.
1: Ναι,
0: το ξέρω φατσικά.
1: Και με την τζαντούλα του, με τα εργαλεία, ξέρεις. Με όλο το ντεκόρ, ας πούμε, για να μπορέσει να σε πείσει. Παρά τα αυτά, καλό είναι να είστε πολύ, πολύ καχύποπτοι για να μην την πατήσετε. Γιατί άμα την πατήσετε, θα μετανιώσετε που δεν αντιμετωπίσατε με καχυποψία τον οποιοδήποτε, ο οποίος μπορεί να ήταν στα αλήθεια μάστορα, στα αλήθεια ο συντηρητής. Αλλά καλό είναι να το αντιμετωπίζεις με καχυποψία, ώστε να μην πληρώσεις το μάρμαρο και χάσεις τις οικονομίες.
0: Δεν νομίζω ότι θα μας κακολογήσει κάποιος σωστός επαγγελματίας αν ζητήσουμε έτσι με κάποιο τρόπο έτσι την ταυτοπροσωπία να εξακριβώσουμε,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ότι όντως είναι αυτός που μας λέει.
1: Πάντων,
0: γιατί σου λέει, ξέρει λίγο πολύ, ξέρουν και εκείνοι το τι συμβαίνει γύρω τους και ξέρουν ότι ο κόσμος είναι καχύποπτος κάποιες φορές, και εν μέρει αυτή η καχυποψία είναι και δικαιολογημένη, έτσι. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά σε μια τελευταία δημοσκόπηση που είχαμε απόψε.
1: Θα δούμε πάρα πολλές δημοσκοπήσεις.
0: Παρουσιάστηκε βέβαια. Θα δούμε σε συνέχεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Έχουμε σειρά δημοσκοπήσεων και σήμερα η τελευταία είναι η δημοσκόπηση της εταιρείας Alco για λογαριασμό του Αλφα. Πραγματοποιήθηκε από 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Παρουσιάζει λοιπόν στην πρόθεση ψήφου πρώτη τη Νέα Δημοκρατία με 24,3%. Έχει ελαφρώς τσιμπήσει συγκριτικά κατά 0,3% σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας. Το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 14,4%, το ΠΑΣΟΚ 11,1%, Ελληνική Λύση 6,4%, ΚΚΕ 6,2%, Πλεύση Ελευθερίας 3,5, η Ελπίδα 3,1, Μέρα 25 2,6, Φωνή Λογικής 2,2%, 2% ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νίκη στο 1,3%. Mm-hmm. Αυτή είναι η τελευταία λοιπόν δημοσκόπηση της εταιρείας Alco που παρουσίασε το δελτίο του Αλφα λίγη ώρα νωρίτερα.
1: Πάντως παρατηρώντας τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών, θα πω μιας εβδομάδας, 10 ημερών μετά τη ΔΕΘ εν πάση περιπτώσει, δεν βλέπω κάποια πολύ σημαντική αλλαγή στα ποσοστά των κομμάτων. Θα μου πεις βέβαια η δημοσκόπηση είναι μια φωτογραφία της στιγμής, okay. Αλλά δεν βλέπω πολύ σημαντικές αλλαγές στα κόμματα.
0: Δεν έγινε κάποιο μπαμ, ναι, στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης που να δούμε ένα μεγάλο σκαμπανέβασμα σε κάποιο κόμμα, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Είδαμε ελαφρώς να τσιμπά το κυβερνών κόμμα, να χάνει λίγο η δεύτερη Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ να τσιμπά στα ποσοστά του ελαφρώς. Αλλά μιλούμε για πολύ μικρές αλλαγές.
1: Ναι, ναι. Υπάρχουν πάντως μικρά κόμματα τα οποία είναι δεξιότερα της δεξιάς, ας μην τα χαρακτηρίσω ακροδεξιά, όπως η κυρία Λατινοπούλου, ο κύριος Βελόπουλος, οι οποίοι μαζεύουν το ποσοστό τους. Δηλαδή, ήθελα να το πω σε σύγκριση με την Ευρώπη, όπου βλέπουμε μια μεγάλη άνοδο της ακροδεξιάς. Εκεί όμως είναι μεγάλα τα κόμματα της ακροδεξιάς. Δηλαδή, έχει τον Εθνικό Συναγερμό στη Γαλλία, έχει το AfD στη Γερμανία, έχει τους Fratelli d'Italia στην Ιταλία. Έχει μεγάλα κόμματα. Εμείς έχουμε και εδώ δεξιά, παύλα ακροδεξιά κόμματα, τα οποία όμως είναι σπασμένα σε μικρά-μικρά τεμάχια, έτσι.
0: Mm-hmm. Και πάντοτε αυτό που λέμε, ότι σε περιόδους που έχουμε ζητήματα, σοβαρά προβλήματα οικονομικά, τα άκρα εκμεταλλεύονται τις καταστάσεις αυτές και τσιμπούν στα ποσοστά τους. Τα άκρα είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Τώρα τι, έχουμε αναστολή πτήσεων σε αρκετά αεροδρόμια στην Ανατολική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, Δημήτρη.
1: Ναι, είχαμε προβλήματα.
0: Είναι τεχνικό το πρόβλημα.
1: Είναι τεχνικό.
0: Καλά.
1: Το πρόβλημα υπήρχε και στα αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως για παράδειγμα.
0: Τις προηγούμενες μέρες,
1: ναι,
0: νομίζω.
1: Ναι, και στη Βόρεια Ιρλανδία και στην Ουαλία είχαμε προβλήματα με τις πτήσεις. Λόγω προβλήματος, τεχνικού προβλήματος, το ίδιο είναι και το αίτιο για την αναστολή πτήσεων που ανακοινώθηκε σε ορισμένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Ανατολικής Ακτής, όπως το JFK, το LaGuardia στη Νέα Υόρκη. Υπάρχει πρόβλημα στις τηλεπικοινωνίες που επηρέασαν τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας και επηρεάστηκαν και αεροδρόμια στο New Jersey αλλά και το Διεθνές Αεροδρόμιο της Φιλαδέλφειας.
0: Μιλάμε για πάνω από 600 πτήσεις, έτσι,
1: ναι,
0: και καθυστερήσεις περίπου 2 ώρες.
1: Ναι, και ήταν ένα ποσοστό πάνω από 20%, δηλαδή μία στις 5 πτήσεις. Μέσος όρος καθυστέρησης στο αεροδρόμιο του New York, ένα εξαιρετικά πολύ συχνά στο αεροδρόμιο, κατά μέσο όρο 112 λεπτά, ένα 2 ώρο δηλαδή. Γιατί είναι το Newark είναι σημαντικός κόμβος για τη United Airlines, ενώ της Φιλαδέλφειας κόμβος για την American Airlines, mm-hmm, δύο από τις μεγαλύτερες,
0: τις δύο μεγαλύτερες εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ακριβώς.
0: Και καταλαβαίνεις τι προβλήματα μπορεί να έχουν άνθρωποι οι οποίοι να έχουν ανταποκρίσεις και να τις χάσουν.
1: Ναι.
0: εξαιτίας των καθυστερήσεων αυτών. Γιατί δεν μιλάμε για καθυστέρηση 15 λεπτών, μισής ώρας, τριών τετάρτων, που ενδεχομένως θα καλύπτονταν και θα καθυστερούσε και η ανταπόκρισή σου. Εδώ, όταν μιλάμε για δίωρη καθυστέρηση, μάλλον την ανταπόκριση την έχεις χάσει.
1: Πάντως, πάνω από τρεις ώρες καθυστέρηση, αν δεν κάνω λάθος, και νομίζω ότι δεν κάνω λάθος, γιατί προσφάτως πέταξα με αεροπλάνο, πάνω από τρεις ώρες καθυστέρηση, η εταιρεία οφείλει να σε αποζημιώσει, να σου δώσει το εισιτήριο.

0: Στο τέλος της μέρας, συντονισμένη εδώ στο Earth News Radio 105,8, Δημήτρης Φαναριώτης,
1: Βαγγέλης Αρής, και να πάμε να δούμε, Βαγγέλη, τι γίνεται με τον υπερτουρισμό στην Ισπανία. Θα θυμάσαι φυσικά.
0: Είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί όλο και περισσότερο τις περιοχές και βλέπουμε κυρίως εδώ πέρα του Νότου, έτσι. Ναι. Ισπανία, Ιταλία.
1: Σαντορίνη.
0: Μην τυχόν. Σαντορίνη, αυτό ήθελα να σου πω. Μην τυχόν και φτάσουμε να απασχολεί και εμάς πλέον τους ίδιους το ζήτημα του υπερτουρισμού, έτσι.
1: Εγώ πάντως έβλεπα πλάνα φέτος το καλοκαίρι στο TikTok, νομίζω, από Σαντορίνη και Μύκονο, όπου για να μπορέσεις να προχωρήσεις έπρεπε να σπρώξεις το πλήθος. Ήταν απροσπέλαστα τα σοκάκια, είναι και μικρά τα σοκάκια στενά. Ήταν απροσπέλαστα από τις χιλιάδες των τουριστών, έτσι. Και βεβαίως μπορεί τα νησιά αυτά να βγάζουν ένα πολύ σημαντικό εισόδημα από τον τουρισμό. Από την άλλη έχεις και τους μόνιμους κατοίκους, έτσι, οι οποίοι δεν είναι και τόσο ενθουσιασμένοι. Παράδειγμα στην Ισπανία, θα θυμάσαι ότι και στη Βαρκελόνη και σε άλλες τουριστικούς προορισμούς ξεκίνησαν με νερομπίστολα, δηλαδή καθόντουσαν οι τουρίστες και τους καταβρέχαν με νερομπίστολα. Εντάξει, μέσα στο καλοκαίρι δεν είναι καμία φοβερή διαμαρτυρία να σε βρέξουν λίγο με το νερομπίστολο, αντίθετα θα δροσιστείς. Στην Πορτογαλία, για παράδειγμα, όπου υπάρχει και πρόβλημα στέγασης, το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι τα κάνουν όλοι Airbnb.
0: Και μετά το έχουμε ζήσει και εδώ.
1: Ακριβώς.
0: Και εδώ ψάχνουμε, αναζητούμε τρόπους να το λύσουμε.
1: Ακριβώς.
0: Να το αντιστρέψουμε.
1: Ακριβώς. Πας εσύ, ας πούμε, να θες να νοικιάσεις ένα σπίτι. Και αυτό το σπιτάκι από 400 ευρώ το διαμέρισμα έχει 800 ευρώ, γιατί είναι στο κέντρο της Αθήνας, ξέρω εγώ, ή κοντά στην Ακρόπολη, ή κοντά στο μουσείο της Ακρόπολης. Είναι ένα ζήτημα μεγάλο. Και δεν σταματάει αυτό στην Ισπανία. Χτες η Ισπανία βρέθηκε ξανά αντιμέτωπη με μαζικές διαδηλώσεις κατά του υπερτουρισμού. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους σε Βαρκελόνη, Μαγιόρκα και Ίμπιζα διαμαρτυρόμενοι όχι για τα ξενοδοχεία, αλλά για τα σχέδια επέκτασης και αναβάθμισης αεροδρομίων, ώστε να έρχονται πιο πολλά τσάρτερ να φέρουν ακόμα περισσότερους τουρίστες. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν έχεις δει ποτέ τα ξενοδοχεία στη Μαγιόρκα και την Ίμπιζα πώς είναι. Είναι η απόλυτη παράνοια. Είναι η θάλασσα, πώς έχουμε εμείς μια ωραία παραλία, και μπροστά έχεις κάτι τέρατα, ουρανοξύστες, 10-όροφα, 15-όροφα μπλοκ τσιμεντένια, τα οποία πραγματικά μόνο με προορισμό διακοπών δεν έχει να κάνει. Εν πάση περιπτώσει, οι διαδηλωτές είπαν να σταματήσει η επέκταση του αεροδρομίου El Prat, και στην Πάλμα της Μαγιόρκα οι διαδηλωτές συναντιώθηκαν στην αύξηση της δυναμικότητας του αεροδρομίου Son San Juan. Ζητούν λιγότερες πτήσεις, τερματισμό των νυχτερινών δρομολογίων, αφού λένε ότι οι Βαλεαρίδες έχουν φτάσει στα όρια τους. Στη ΔΕ Ίμπιζα εστιάστηκε στα σχέδια για αύξηση των πυλών επιβίβασης και επέκταση των VIP χώρων. Εκεί κι αν είναι η Ίμπιζα, είναι κάτι το ασύλληπτο. Δηλαδή η Μύκονος είναι ένα τίποτα μπροστά της σε ό,τι αφορά την συσσόρευση μαζικά των τουρισμών. Παρά τα αυτά, συνολικά οι συμμετέχοντες αυτές τις διοργανώσεις ήταν σε κάθε πόλη από 10 έως 30.000. Ήταν ειρηνικές, δεν αναφέρθηκαν συλλήψεις, αλλά είναι ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο πρέπει να το δουν με πολύ πιο ζεστά οι αρχές, γιατί οι πολίτες έχουν αρχίσει να εξοργίζονται. Και αν και σένα στη γειτονιά σου, εκεί που μένεις ή εκεί που μένω εγώ, ξαφνικά επειδή ήταν σε τουριστικό μέρος ήθελες να κατέβεις στο δρόμο και δεν μπορούσες από το πλήθος, νομίζω ότι και εγώ θα αντιδρούσα εξίσου, έτσι, δυναμικά.
0: Βέβαια, οι άνθρωποι οι οποίοι από αυτόν τον τουρισμό ζουν και βιοπορίζονται σίγουρα δεν θέλουν να αλλάξει, να αλλάξουν τα
1: όσο
0: δεδομένα,
1: πιο πολύ, τόσο πιο πολύ χρήμα, ναι, εντάξει.
0: Αλλά όντως φαίνεται ότι το πρόβλημα του υπερτουρισμού απασχολεί όλο και περισσότερες περιοχές εδώ στον Νότο. Ναι. Και είναι ένα ζήτημα που βλέπουμε ότι στο δικό μας, το ελληνικό μικρό κόσμο, η πολιτεία προσπαθεί να ρυθμίσει με πρωτοβουλίες και κίνητρα για αυτούς οι οποίοι έχουν κλειστά διαμερίσματα ή τα έχουν για χρήση Airbnb, να τα ρίξουν, να τα μισθώσουν πλέον, ναι, και μάλιστα μακροπρόθεσμα, όχι για ένα να τα μισθώσουν και να γλιτώσουν και φορολογικά, να έχουν και φορολογικά κίνητρα για να το πράξουν.
1: Ναι, και δεν μιλάμε μόνο για τα charter τώρα. Πες ότι έρχονται δύο κρουαζιερόπλοια. Τα κρουαζιερόπλοια παίρνουν 4.000-5.000 επιβάτες, οι οποίοι κατεβαίνουν όλοι μαζί με τη μία στο νησί. 5.000 ή 10.000 να αγοράσουν ένα σουβενίρ, να φάνε ένα παγωτό, να πιούν ένα ποτό. Εντάξει, πολύ καλός ο τουρισμός και είναι η βαριά μας βιομηχανία. Από την άλλη όμως πρέπει να γίνουν σεβαστά και τα δικαιώματα των ντόπιων, οι οποίοι όσοι δεν ασχολούνται με τον τουρισμό έχουν εξοργιστεί με αυτήν την κατάσταση.
0: Και φαντάζω ότι σε κάθε περιοχή που σταματούν τα κρουαζιερόπλοια παίρνουν πάρα πολύ, παίρνουν και λεωφορεία, πούλμαν, είτε αυτοκίνητα, ταξί, προκειμένου να πάνε σε κοντινούς προορισμούς, να εκδράμουν, να δουν αξιοθέατα κλπ. Δηλαδή δεν μένουν
1: μόνο οδικό πεζί. Δίκτυο να το σηκώσει αυτό τώρα.
0: Μπράβο, άρα υπάρχει επιβάρυνση και στο οδικό δίκτυο.
1: 100%.
0: Η αλήθεια είναι ότι αν κινηθείς στο κέντρο της πόλης και εδώ το βλέπεις, για πήγαινε να περάσεις μπροστά από το Παναθηναϊκό στάδιο το πρωί σε ώρα αιχμής, γίνεται χαμός από πούλμαν και τουριστικά βανάκια. Ναι. Αυτά τα μαύρα τα βανάκια, τα γνωστά που βλέπουμε και στο αεροδρόμιο.
1: Τι πάνε να δουν το Παναθηναϊκό στάδιο.
0: Βεβαίως. Τα οποία πηγαίνουν τουρίστες στο Παναθηναϊκό στάδιο. Και βλέπεις να είναι δύο και τρεις σειρές. Να πιάνουν δύο και τρεις λωρίδες μπροστά από το Παναθηναϊκό στάδιο, τα πούλμαν και τα βανάκια τα τουριστικά.
1: Και πού να δεις την Διονυσία Αρεοπαγίτου.
0: Βεβαίως, ομοίως.
1: Που εκεί έχει και ένα πολύ γνωστό καφέ. Δεν χρειάζεται να πούμε το όνομα, είναι πασίγνωστο. Όπου έχει ένα πάρκινγκ, το οποίο είναι για τους δημότες και για όσους θέλουν να πάνε για βραχυχρόνια στάθμευση. Δεν μπορείς να πεις να παρκάρεις. Έχει καμιά σαρδαριά πούλμαν, 50, όλοι αυτοί που θέλουν τα λεφούσια, που θέλουν να ανέβουν στην Ακρόπολη ή να πάνε δεξιά στο αρχαιολογικό μουσείο της Ακρόπολης, βλέπεις ότι δεν μπορείς πια να κινηθείς στην ίδια σου την πόλη. Είναι ωραία η Αθήνα τον Αύγουστο, αλλά εγώ νομίζω ότι είναι εξίσου ωραία και το φθινόπωρο, που δεν υπάρχουν αυτά τα στήφη των τουριστών.
0: Να σου πω κάτι, έχουμε τουρισμό όλο το χρόνο.
1: Η Αττική
0: Αθήνα.
1: Πλέον ναι.
0: Στην Αθήνα έχουμε χρονισμό. Είναι και προορισμό Σαββατοκύριακο η Αθήνα. Δηλαδή εκτός από αυτούς, όπως και οι περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αποτελούν προορισμό για Σαββατοκύριακο. Κάνει ο άλλος δύο διανυκτερεύσεις και έρχεται και βλέπει την πόλη. Δεν θα μεταβεί σε κάποιο λιμάνι, σε κάποιο νησί,
1: ναι,
0: έτσι όπως κάνουν όταν έχουν περισσότερες μέρες. Έρχονται στην Αθήνα, μένουν μία-δύο μέρες, φεύγουν μετά για κάποιο νησάκι και επιστρέφουν μετά. Μπορεί να κάνουν άλλη μία-δύο διανυκτερεύσεις εδώ πέρα. Και θεωρούν ότι έχουν δει την Ελλάδα, έχουν πάρει μια γεύση και από την πρωτεύουσα και από τα νησιά.
1: Πάντως ένας από τους τουριστικούς προορισμούς όπου πραγματικά βουλιάζει η πόλη, ήδη αυτή βουλιάζει βέβαια από μόνη της, 3-4 πόντους κάθε χρόνο, η Βενετία ακριβώς. Βουλιάζει στην κυριολεκτικά. Κάποια στιγμή θεωρητικά θα εξαφανιστεί η Βενετία μετά από πολλά πολλά χρόνια.
0: Όπου και δεν έχω πάει, πρέπει να προλάβω.
1: Μυρίζει. Πάρα πολύ. Ξέρω. Αυτό είναι το μόνο κακό. Αλλιώς τα παλάτια των Δόγιδων πανέμορφα. Η τωρινή επιβάρυνση λοιπόν είναι από 5 έως 10 ευρώ.
0: Για τους τουρίστες.
1: Για τους τουρίστες. Για
0: βραδιά.
1: Να μπορέσει να μπει κανείς μέσα στη Βενετία. Ναι, η είσοδος για να μπει μέσα. Για να μπεις και όποτε θες να βγεις το βράδυ ή την επόμενη μέρα.
0: Okay.
1: Τώρα λοιπόν ο Δήμαρχος σχεδιάζει να το πάει στα 30 ευρώ. Ώστε να καταστεί ο λίγο πιο τσουχτερό και να αποτρέψει όλους αυτούς οι οποίοι θέλουν να πάνε στην πόλη των Δόγιδων και να απολαύσουν τα λιμάνια, τις γέφυρες, λέω, τη γέφυρα των στεναγμών, τα κτίρια. Πολύ όμορφη Βενετία, πραγματικά το κάτι άλλο.
0: Και στη Ρώμη είχαν αντίστοιχα ζητήματα και είχαν βάλει στη Φοντάνα Αντιτρέβη η είσοδο, θυμάμαι, Δημήτρη.
1: Τα λιράκια για την ευχή νομίζω ότι είναι 5 ευρώ ή 3 ήταν, δεν θυμάμαι τώρα,
0: νομίζω
1: να σε γελάσω.
0: Ήταν 2.
1: Δύο
0: ήταν. Δεν είναι κάτι αποτρεπτικό, αλλά
1: όχι.
0: Από την άλλη αναζητούν τρόπους, δεν νομίζω όμως ότι ήταν και κάτι για να σωθούν οικονομικά, ας πούμε, οι τοπικές αρχές εκεί.
1: Ναι, να τα πάρουν, ρε παιδί μου, εντάξει, είναι λογικό. Απλώς βλέπεις ότι ειδικά σε κάποιες περιοχές το έχουμε και εμείς αυτό. Υπάρχει καφέ στη Σαντορίνη, το το οποίο βάζει και κλασική μουσική και βλέπεις το ηφαίστειο και τη θάλασσα και όλα, όπου ο καπουτσίνο έχει 15 ευρώ. Στην Ιταλία όμως, παρότι είναι τουριστικές περιοχές, ας πούμε εκεί στην Πιάτσα της Σπάνια, στη Ρώμη, σε άλλες περιοχές, δεν έχουν αυτές τις παρανοϊκές τιμές ο καφές. Είναι λελογισμένες τιμές, δηλαδή, για μια τουριστική πόλη.
0: Ναι, αλλά και θα σου πω ότι και στην Αθήνα δεν θα βρεις εύκολα καφέ με 15 ευρώ.
1: Όχι.
0: Αλλά άμα πας στη Λίμνη Κόμο, ας πούμε.
1: Αν πας στη Λίμνη Κόμο, εξαρτάται και πού θα πας. Έχει κάτι πεντάστερα απίστευτα.
0: Ναι, στη Σαντορίνη, ναι, γι' αυτό. Ναι, γι' αυτό. Ναι.
1: Οπότε, και στην Κόμο θα έχει πάνω από 10 ευρώ.
0: Φαντάζομαι ότι εκεί θα γίνει ακριβά. Έτσι. Ναι, πρέπει να κάνουμε ένα ρεπορτάζ με τιμές καφέ, νομίζω, για να δούμε το τι συμβαίνει.
1: Ή να πάρουμε το φίλο μας τον Κρίστιαν τον Μαυρή
0: να μας πει πού είναι ο ακριβότερος καφές της Ιταλίας.
1: Πάντως, επειδή μιλάμε και για καφέ και ο καφές είναι έτσι ένα πολύ προσωπικό ζήτημα, εγώ δεν ξέρω τι καφέ
0: πολύ ευαίσθητο για τον Έλληνα.
1: Ευαίσθητο για τον Έλληνα. Εγώ πίνω συγκεκριμένο καφέ, οργάνικα, από συγκεκριμένο κατάστημα, τέλος πάντων. Είναι απόλαυση ο καφές, κακά τα ψέματα.
0: Και είναι ωραίο να είσαι μερακλής στον καφέ, και εγώ είμαι της ίδιας άποψης.
1: Και οι Ιταλοί είναι πολύ μερακλείδες στον καφέ.
0: Οι Ιταλοί το έχουν. Αλλά δεν κάθονται σαν και εμάς να τον απολαμβάνουμε τις ώρες, η αλήθεια είναι. Γιατί είμαστε πιο μερακλείδες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε δελτίο ειδήσεων.
1: Ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 8.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Γεια σας.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκού στήριξης και να κάνει λόγο για λαϊκισμό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 91 φόρο ελαφρύνσης, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το βασικό ζητούμενο για τους πολίτες είναι το τελικό οικονομικό όφελος και όχι το εργαλείο μέσω του οποίου αυτό επιτυγχάνεται. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς είχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φρανσίσκο, τον πρώτο σταθμό της πενθήμερης επισκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης επισκέφθηκε κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση την τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στη Νέα Υόρκη θα έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες και επαφές με διεθνή μέσα ενημέρωσης. Απειλή για την εθνική ασφάλεια χαρακτήρισε μερίδα του τύπου ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα τα μέσα που αποκλείστηκαν ανακοίνωσαν ότι προσφεύγουν στην Αμερικανική δικαιοσύνη, επικαλούμενα την πρώτη τροπολογία του συντάγματος που κατοχυρώνει την ελευθερία του τύπου. Σε μια κίνηση στήριξης προς τα CNN, MS Now και Politico, τέσσερα από τα μεγαλύτερα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, CBS, ABC, NBC και Fox, αποφάσισαν να σταματήσουν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Αμερικανού Προέδρου. Είναι ζωτική σημασία για το κοινό να λαμβάνει ακριβείς και ανεξάρτητες πληροφορίες σχετικά με την κυβέρνηση. Καμία κυβέρνηση δεν πρέπει να περιορίζει την πρόσβαση ενός ειδησιογραφικού οργανισμού επειδή διαφωνεί με την κάλυψή του, δήλωσαν σε ανακοίνωσή τους τα πέντε δίκτυα. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία και ισχυρό πλήγμα για το γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς από τα αποτελέσματα των κρατηδιακών εκλογών. Γνωρίζω ότι σε αυτές τις εκλογές η ομοσπονδιακή πολιτική έπαιξε σημαντικό ρόλο, όπως και το πρόσωπό μου, δήλωσε ο κύριος Μέρτς, διαβεβαιώνοντας ότι δεν έχει τεθεί οποιοδήποτε θέμα αλλαγής προσώπου. Αναφερόμενος στο κυβερνητικό του εταίρο, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, ο καγκελάριος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του, τονίζοντας πως δεν πρόκειται για τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο από το δημοκρατικό μέλλον της χώρας μας, και αναγνώρισε ότι η Γερμανία βιώνει μια βαθιά αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Ψυχρό μέτωπο φέρνει ισχυρές καταιγίδες από αύριο το πρωί μέχρι τις πρώτες ώρες της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Το φαινόμενο αναμένεται να πλήξουν περιοχές της Θεσσαλίας, Ποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Η Γροιλανδία, η Δανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υπογράψουν αύριο τη συμφωνία για το Αρκτικό νησί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπως ανακοίνωσε απόψε το γραφείο της Δανής Πρωθυπουργού. Το κείμενο θα υπογράψουν ο Πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, η Πρωθυπουργός της Δανίας και ο Αμερικανός Πρόεδρος.
0: Ο καιρός.
1: Επιδείνωση του καιρού αύριο με βροχές και ισχυρές καταιγίδες. Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική εντάσσεως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, στην Ιωάννα την Ταραμπίκου και την Εφέλη Λιγερού. Τι μας ξημερώνει?
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Να είμαστε και εμείς εδώ, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Τον ηχορυθμίζει Μαρίλια Γεροντίδη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Σφυρόρα, στα μικρόφωνα Νεφέλη Λιγέρου, Ιωάννα Τράπικου.

Έντονη κακοκαιρία, λέει, από αύριο αναμένουμε. Θα ακούσουμε τι θα μας πει και ο μετεωρολόγος μας. Στο ξεκίνημα της εβδομάδας σήμερα και μια νέα γυναικοκτονία, και γιατί να μπορούμε τελικά.

Κατά τα λοιπά, οι δημοσκοπήσεις τρέχουν και θα τρέχουν για καιρό, ενώ ναι, ο θάνατος του Μαζωνάκη γίνεται το καθημερινό τηλεοπτικό προϊόν.

Ναι, θέλαμε αυτή την εισαγωγή. Λέοναρντ Κοέν. Σαν σήμερα γεννιέται το 1934 ο Καναδός αυτός τροβαδούρος με την μεγάλη επιτυχία σε παγκόσμιο επίπεδο. Μάλιστα, μαζί με τον Bob Dylan θεωρούνται οι κορυφαίοι ποιητές στιχουργοί που ανέδειξε η ροκ μουσική.

Ο Λεονάρντ Κοέν σπούδασε στο ονομαστό πανεπιστήμιο McGill του Μόντρεαλ και ξεκίνησε την καλλιτεχνική του διαδρομή ως ποιητής το 1954. Στη συνέχεια έγραψε δύο μυθιστορήματα και στη μουσική πέρασε απαγγέλλοντας στίχους του σε συνοδεία jazz συνόλου.

0: Μετά την επιτυχία που γνώρισε η Judy Collins ηχογραφώντας τη δική του σύνθεση Ροζάν, αποφάσισε να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο τραγούδι. Μάλιστα η εμφάνισή του στο Festival Folk του Newport το 1967 ήταν η αρχή για μια πολύ επιτυχημένη καριέρα. Να πούμε ότι ο Λέοναρντ Κοέν στις αρχές της δεκαετίας του 60 έζησε για μεγάλο χρονικό διάστημα εδώ στην Ήδρα μαζί με την Νορβηγίδα φίλη του, για την οποία έγραψε και το τραγούδι So Long Marianne. Πέθανε το Νοέμβριο, 7 Νοεμβρίου του 2016 στο Λος Άντζελες, και ακούμε Νεφέλη Λέοναρντ Κοέν, ένα από τα πιο δημοφιλή και αγαπημένα τραγούδια.
1: Λατρεμένος.

0: Ιωάννα, έχεις καταλάβει τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες? Με τα μέσα.
1: Με τα μέσα. Ναι. Και ξεκίνησε με τρία μέσα στην αρχή που απαγόρευσε ο Λευκός Οίκος, έτσι δεν είναι?
0: Κοίτα, το κάνει τρεις. Πολλά χρόνια. Δηλαδή τα βάζει με δημοσιογράφους, τα βάζει με συγκεκριμένα μέσα, στοχοποιεί συγκεκριμένους δημοσιογράφους και συγκεκριμένα μέσα. Και όλα αυτά τα χρόνια σκεφτόμουν, καλά δεν μπορούν να συνασπιστούν.
1: Και νομίζω
0: και το
1: ότι
0: έκαναν επιτέλους.
1: Ενώθηκαν τα πέντε, έτσι δεν είναι? Τα πέντε πιο μεγάλα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα.
0: Ως απάντηση στην απόφασή του να διώξει από το Λευκό Οίκο το CNN και κάτι άλλο. Λοιπόν, και τώρα πρέπει να δεις ένα βίντεο όπου πραγματοποιεί δηλώσεις χωρίς να ακούγεται τι λέει. Διότι κανένα από τα μεγάλα μέσα δεν έδωσαν το παρόν για να μεταδώσουν τον ήχο με μικρόφωνα.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, και βλέπεις τώρα τον πρόεδρο των ΗΠΑ να έχει δίπλα του διάφορους, να μιλάει και να,
1: και να μην ακούγεται τίποτα. Εντάξει, ο λόγος λέει που το κατήργησε, εν πάση περιπτώσει, ή απαγόρευσε να πηγαίνουν τα μέσα, άλλο που μετά ακολούθησαν τα υπόλοιπα, ήταν ότι δεν είμαστε κατά των ειδήσεων, αλλά των fake news.
0: Των fake news. Εντυπωσιάζει ποιοι μποϊκοτάρουν Τραμπ. Γιατί το ξαναλέω, ως απάντηση στον αποκλεισμό του CNN. Ποιοι όμως? CBS, okay, NBC, NBC και Fox.
1: Και Fox.
0: Το Fox, γιατί μένω εκεί, γιατί το Fox είναι πάρα πολύ κοντά ιδεολογικά στον Donald Τραμπ, τον στηρίζει, είναι συντηρητικό, υπερσυντηρητικό, μη σου πω. Και
1: λες,
0: Fox.
1: Λες να αλλάζει κάτι?
0: Νομίζω ότι είναι ένα μήνυμα ότι κοίτα να δεις.
1: Ναι, υπάρχουν κάποια όρια.
0: Υπάρχουν κάποια όρια. Και άργησε αυτό το μήνυμα. Δηλαδή ήταν πολύ κοινή η λογική ότι, παιδιά, εδώ πρέπει να συνταχθείτε, να συνασπιστείτε για να το αντιμετωπίσετε αυτό.
1: Αυτό άραγε θα έχει και συνέχεια. Ναι. Δηλαδή θα υπάρχει μία κλιμάκωση από εδώ και πέρα.
0: Κοίτα, δεν ξέρω, γιατί έχουμε διάμεσες και δεν το παίρνει.
1: Ναι.
0: Θέλει επικοινωνία, θέλει να περάσει μήνυμα. Νομίζω ότι θα κάνει πιρουέτα όπου να είναι ο Ντόναλντ.
1: Το συνηθίζει.
0: Όχι να ζητήσει συγγνώμη, κάπως να το σώσει διαφορετικά.
1: Το κάνει αυτό.

0: Μέσα σε όλα έχουμε την 11η γυναικοκτονία για το 2026.
1: Ναι.
0: Τα διάβασα, τα είδε στην επόμενη.
1: Τα είδα. Θα μιλήσουμε και για αυτό το θέμα. Όπου πια φτάνουμε στο σημείο να το θεωρούμε ότι.
0: Λιώνα, το έχουμε συνηθίσει.
1: Σαν να το συνηθίζουμε.
0: Το συνηθίζουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ξέρεις γιατί? Γιατί είναι η ενδέκατη, μια 25χρονη κοπέλα. Λοιπόν.
1: Αλλά θα τα πούμε μετά τις...
0: Αυτά θα τα πούμε. Απλά θέλω να πω αυτό το αίσθημα μόνο, ότι το διαβάζεις, τα μέσα το προσπερνάνε, είναι μία ακόμα είδηση και κάπως... Εντάξει, okay, πάμε παρακάτω.
1: Πάντως θα αφιερώσουμε την επόμενη ώρα, το επόμενο μισάωρο θα μας μιλήσει ειδική μάλλον, και εν πάση περιπτώσει να το αναλύσουμε όσο μπορούμε.
0: Έχεις δίκιο.
1: Όχι τίποτα άλλο...
0: Να μην περνάει έτσι.
1: Να μην το συνηθίζουμε
0: όχι,
1: πια.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, πια φτάνουμε στο να απορούμε.
0: Ναι.
1: Δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν σταματάει καθόλου αυτό.
0: Ναι.
1: Στο μεταξύ όμως
0: να πάμε σε πιο πρακτικά.
1: Σε πιο πρακτικά, διότι από αύριο χαλάει, λέει, πολύ ο καιρός.
0: Το ξέρεις ότι έχω ανθρώπους που λένε επιτέλους δεν αντέχω άλλη ζέστη.
1: Ναι, κι εγώ είμαι μία από αυτές.
0: Α, είσαι σε αυτή την κατηγορία.
1: Μη μου πεις ότι αγαπάς αυτή τη ζέστη και
0: υγρασία. Όχι, εγώ αγαπάω το φθινόπωρο.
1: Ωραία. Φθινόπωρο δεν θέλουμε.
0: Ναι, θέλουμε φθινόπωρο και να σου πω κάτι, και φθινόπωρο έχουμε.
1: Και φθινόπωρο έχουμε.
0: Τέλη Σεπτεμβρίου.
1: Λοιπόν, γι' αυτό έχουμε τον μετεωρολόγο της ΕΡΤΡΙΑ, τον Χρυσόστομο Παρανό. Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε?
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας από Θεσσαλονίκη και χαίρομαι πολύ που ακούω ότι ανήκουμε και στην ίδια κατηγορία.
0: Είστε κι εσείς φθινοποράκιας?
2: Φθινοποράκιας και χειμωνάκιας, περισσότερο χειμωνάκιας, μου αρέσει το χιόνι, η αλήθεια είναι, και το κρύο, ακόμα και ξερό κρύο, αλλά εντάξει, συμβιβάζομαι και με το φθινόπωρο, με τα πρωτοβρόχια.
0: Ναι, εντάξει, και εγώ μαζί σας, δεν αντέχουμε άλλο αυτή τη ζέστη, η οποία αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν και αρρωστημένη.
1: Αρρωστημένη, ζέστη και υγρασία, δηλαδή αυτό το πράγμα που να...
0: Όχι,
1: ναι. Δεν θέλουμε άλλο.
0: Άρα τι να περιμένουμε?
2: Περιμένουμε το πρώτο φθινοπωρινό σκύρτημα στην ουσία.
0: Επιτέλους.
2: Δηλαδή επιτέλους θα μπει το φθινόπωρο. Θα μπει αρκετά ομαλά, θα έλεγα. Δηλαδή, εντάξει, θα έχουμε κάποιες βροχές κατά τόπους έντονες, αλλά δεν περιμένουμε και κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, πώς αγιώς θα αλλάξουμε εποχή από τη μία μέρα στην άλλη. Σήμερα είχαμε και 34 βαθμούς. Σε Σιλίδα, Καρδίτσα, Τρίκαλα. Δηλαδή, ήμασταν ένα μήνα πίσω θερμοκρασιακά. Ωστόσο, σιγά σιγά μπαίνουν οι βοριάδες από τη βόρεια χώρα. Στην ουσία πρόκειται για ψυχρές αερίες να πίσω θερμοκρασιακά. Ωστόσο, σιγά σιγά μπαίνουν οι βοριάδες από τη βόρεια χώρα. Στην ουσία

0: Που είναι ή κάνω λάθος, κάπως λέγονται.
1: Δεν ξέρω καθόλου.
0: Στη μετεωρολογία.
1: Ναι.
0: Που βλέπεις ότι είναι σαν να. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, κύριε Παρανέ. Αυτό που βλέπεις ότι ύπταται το. Ένα πλοίο, η οφθαλμαπάτη αυτή.
2: Α, η οφθαλμαπάτη αυτή είναι νομίζω περισσότερο αστρονομικό φαινόμενο, έχει να κάνει με την καμπυλότητα της γης. Ωστόσο όταν έχουμε και κατάλληλες μετεωρολογικές συνθήκες, δηλαδή υγρασία, μπορεί να γίνει ίσως και πιο έντονο αυτό το φαινόμενο, αν είναι και χαμηλή η υγρασία στα χαμηλά στρώματα της ατμόσφαιρας. Τώρα θα έχουμε τα πιο ισχυρά φαινόμενα κυρίως, είπαμε, πάνω από τη θάλασσα, στη Χαλκιδική, στις Σποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία, δηλαδή εκεί στο Πύλιο θα ρίξει αρκετό νερό, στην Εύβοια. Εκεί και όπως και στο Βόρειο Αιγαίο, δηλαδή γύρω από τη Θάσο, το Στριμωνικό Κόλπο, εκεί περιμένουμε να έχουμε τα πιο ισχυρά φαινόμενα από σήμερα. Το βράδυ θα ξεκινήσουν σε κάποιες περιοχές, μέχρι και το ξημέρωμα της Τετάρτης θα διατηρηθούν αυτά, περίπου 36 ώρες δηλαδή.
1: Πώς θα ξημερώσουμε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, πώς, δηλαδή θα πάρουμε ζακετούλα?
2: Ξεκινώντας από τα βόρεια, όπου από εδώ θα μπει ο βοριάς, θα πέσει πολύ γρήγορα μέσα στη νύχτα η θερμοκρασία. Οπότε ναι, το πρωί θα χρειαστούμε ζακετούλα από την Λάρισα, θα έλεγα, και βορειότερα.
0: Okay. Δεν προλαβαίνουμε να πάμε για αύριο το πρωί. Εδώ σιγά σιγά.
2: Στην Αθήνα θα ξεκινήσουμε καλά, δηλαδή με την έννοια ότι δεν θα νιώσουμε και τόσο έντονη την ψύχρα αύριο το πρωί. Θα πέσει μέσα στην ημέρα η θερμοκρασία, δηλαδή δεν θα ξεπεράσουμε τους 25 βαθμούς στην Αθήνα, 24 με 25 θα είμαστε.
0: Μας αρέσει.
2: Τέλειο, ναι, πολύ καλό, με έναν βοριά και με έναν καιρό αρκετά άστατο. Δηλαδή εκεί τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι και το απόγευμα, στην ουσία τις μεσημβρινές ώρες, περιμένουμε κάποια φαινόμενα στην Αθήνα, μπόρες και κάποιες καταιγίδες, κυρίως όμως προς τα δυτικά και βόρεια της Αττικής. Μετά θα επικρατήσει ο βοριάς, οπότε τα όποια φαινόμενα θα περιοριστούν. Ίσως κάποια περάσματα να έχουμε και το βράδυ, αλλά δεν περιμένουμε γενικά έντονα φαινόμενα, όχι κάτι το επικίνδυνο στην Αθήνα. Το βράδυ βέβαια η θερμοκρασία αύριο θα πέσει γύρω στους 19 με 20. Στο κέντρο της Αθήνας.
0: Αρκετά.
2: Δηλαδή το βράδυ θα έχουμε περισσότερη ψύχρα από ό,τι το πρωί.
0: Αυτό και πόσο θα κρατήσει. Ναι, τις επόμενες ημέρες πώς θα είναι τα. Πώς
1: θα επιστρέψουμε στη ζέστηση.
0: Στα τριαντάρια.
2: Να. Όχι, τριαντάρια μακριά από εδώ δεν ξαναβλέπουμε. Θα έχει κρύο βασικά, να πούμε, Τετάρτη πρωί και Πέμπτη πρωί. Ειδικά την Πέμπτη το πρωί θα πέσουμε και κάτω από τους 10 βαθμούς και στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία. Λίγο πάνω από τους 13 με 14 θα είμαστε στη Στερεά, στα παιδινά πάντα μιλάμε. Επομένως θα έχει κρύο, τα φαινόμενα θα περιοριστούν από την Τετάρτη το μεσημέρι, θα έχουμε βελτίωση. Θα μας μείνει το κρύο, οι βοριάδες σιγά σιγά θα εξασθενήσουν και θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία. Προς το Σαββατοκύριακο να φτάνουμε τους 27 με 28 βαθμούς το πολύ.
0: Που είναι μια χαρά, δηλαδή είναι ο καιρός.
1: Είναι κανονικά του... και μισό
0: για την εποχή. Έτσι, ναι.
2: Ναι, είναι εντάξει, πολύ ανοιχτά τα επίπεδα, θα έλεγα. Οπότε θα πρέπει σιγά σιγά να φροντίσουμε και για τα ρούχα μας.
1: Τα καλοκαιρινά να ανέβουν πάνω, τα χειμωνιάτικα να κατέβουν. Νομίζω ότι αυτά έχουν γίνει. Και μόνο μόνο για ψυχολογικούς λόγους.
0: Ναι.
1: Η εναλλαγή της γκαρντερόμπας γίνεται.
0: Δηλαδή τα έχεις κάνει εσύ.
1: Τα κάνεις γιατί αρχίζουν τα παιδιά σχολή. Δηλαδή μπαίνεις το ότι τελείωσε το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Δεν τα κάνεις επειδή άλλαξε η θερμοκρασία. Τα κάνεις γιατί ψυχολογικά μπαίνεις σε άλλη εποχή.
0: Και
2: ημερολογιακά.
0: Αλλά μέχρι να τα φτιάξεις όλα.
1: Εντάξει και εσύ τώρα όλα.
0: Τι, όλα.
2: Ναι.
0: Για να
2: πούμε
0: τα χειμωνιάτικα.
1: Ωραία.
0: Παίρνει λίγο χρόνο.
1: Θέλει χρόνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ στη Θεσσαλονίκη.

0: να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Ναι, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και μετά θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε το θέμα που λέγαμε για τη
0: ενδέκατη για το 2026.
1: Ενδέκατη για το 2026. Ωραία, θα δούμε τώρα τι γίνεται.
0: Θα τα αναλύσουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και καύσιμα. Μείωση στον ειδικό φορέα κατανάλωση ζητάει η αντιπολίτευση. Για λαϊκισμό την κατηγορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πλαφόν στις τιμές των καυσίμων επέβαλε η Τσεχία. Παράλληλα φορολογεί τα δηληστήρια. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς είχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φρανσίσκο. 15 ελληνικές αρχαιότητες επιστρέφουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάθε επαναπατρισμός είναι μια πράξη δικαιοσύνης απέναντι στην ιστορία μας, δήλωσε η Ελίνα Μενδώνη. Η αναδρομική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη ήταν κυβερνητική επιλογή, ανέφερε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση της Μιλένες Αποστολάκη. Το Υπουργείο να δεσμευτεί για το πότε οι οφειλέτες θα λάβουν εξατομικευμένες ενημερώσεις, ζήτησε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη έλαβε ο καθομολογία δράστης της γυναικοκτονίας στην Ιγουμένιτσα. Επιδείνωση του καιρού για 24 ώρες με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Στο 32% το χαμηλότερο ποσοστό της πολιτικής καριέρας του έπεσε η δημοτικότητα του Προέδρου Τραμπ. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο. Έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Εδώ επιστρέψαμε Earth News Radio 105,8.
1: Να συστηθούμε πάλι.
0: Ναι.
1: Στα μικρόφωνα.
0: Ιωάννα Ταραμπικού.
1: Νεφέλη Λιγερού.
0: Η Μαρία Σφυρόερα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Μαρίλια Γεροντιδάκη στη ρύθμιση του ήχου.
0: Γεροντίδη.
1: Γεροντίδη.
0: Ναι.
1: Είπα Γεροντιδάκη.
0: Δεν πειράζει. Ναι, την έκανες κριτικιά.
1: Κριτικιά. Ναι.
0: Το ξέρεις ότι γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη δημοπρασία με προσωπικά αντικείμενα της Μπριζίτα, πήγα να πω Μακρόν,
1: όχι Μπαρντό. Και μάλιστα αντέδρασε ο τελευταίος σύζυγός της, έτσι,
0: ναι. Σύζυγος ή σύντροφος.
1: Σύντροφος, εντάξει,
0: τέλος
1: σύντροφος.
0: Πάντων, ναι. Κοίτα, έχει ρούχα, έχει σόρουχα. Τώρα... Έχει τις κλασικές μπαλερίνες που φορούσε τη δεκαετία του 60, του 70.
1: Τα οποία δεν έχουν φύγει καθόλου από τη μόδα.
0: Αντιθέτως. Έχει μπερέδες, έχει φούστες, έχει. Τώρα σόρουχα και ρούχα κάπως με.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Νομίζω ότι είναι. Το θέμα είναι ότι δεν καταλαβαίνω ποιος ο γιος τα έβγαλε. Ο σύντροφος δεν είχε λόγο. Γιατί δεν ήταν στην διαθήκη. Λογικά αυτό έχει να κάνει, συνεργάστηκε ο γιος, ο μοναχογιος, είπε πήγαν σε ίδρυμα. Νομίζω ότι ήταν το ίδρυμα που η ίδια είχε φτιάξει, είχε δημιουργήσει όσο ζούσε για τα ζώα.
1: Ναι. Τι το ίδρυμα, δηλαδή προέβη στην.
0: Τι να σου πω, γιατί δεν ξεκαθαρίζεται. Πάντως, γενικά νομίζω ότι όλα πήγαν σε αυτό το ίδρυμα, ώστε να υπάρχει αυτό το οικονομικό όφελος για τα.
1: Μα ήταν αυτό που είχε αφιερώσει. Είχε αφιερώσει τα τελευταία χρόνια.
0: Καλέ, όλη τη ζωή.
1: Όλη τη ζωή.
0: Από τα 35 και μετά.
1: Ακριβώς. Νεφέλη, να σχολιάσουμε λίγο αυτό που μου έλεγε στην προηγούμενη εβδομάδα για το νέο βιβλίο που βγάζει ο.
0: Ποιος?
1: Ο αδελφός της Νταϊάννα.
0: Α, γίνεται. Είδες ότι έγινε χαμός.
1: Αύριο κυκλοφορεί.
0: Ναι, αλλά οι αποκαλύψεις είναι όλες τις προηγούμενες μέρες. Λοιπόν, αύριο κυκλοφορεί, αλλά έχει γίνει ήδη χαμός γιατί αυτός, ο αδελφός της Νταϊάννα, είναι ο μικρότερος αδελφός.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ο οποίος, αν θυμάστε, όταν είχε πεθάνει η Νταϊάννα σε αυτές τις σκηνές που περπατούσε ο Κάρολος και οι δύο γη τους πίσω από το φέρετρο με τον πρίγκιπα Φίλιππο, ήταν και ο Σπένσερ, ο Τσάρλ Σπένσερ νομίζω
1: έτσι,
0: ότι είναι.
1: Έτσι.
0: Κάνει διάφορες καθόλου κολακευτικές αποκαλύψεις για τον Κάρολο, πως αντέδρασε σχεδόν με ενθουσιασμό και χαρά. Ο ίδιος το λέει. Ότι μίλησαν τηλεφωνικά λίγες ώρες μετά τον θάνατο της Νταϊάννα και του ακουγόταν σχεδόν εκστασιασμένος. Δηλαδή δεν μπορούσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του. Μου φαίνεται τρελό.
1: Παρ' όλα αυτά,
0: δηλαδή, ήταν η μάνα
1: το.
0: Των παιδιών.
1: Ναι.
0: Απάντησε
1: το Μπάκινγκ.
0: Κάτι που δεν γίνεται σχεδόν
1: δεν το
0: ποτέ.
1: Δεν κάνει ποτέ.
0: Γιατί κοίτα να δεις, όταν αυτό προέρχεται από τον αδελφό της Νταϊάννα που έχει καλές σχέσεις με τα νύψια του, άρα με τους γιους, τους πρίγκιπες, είναι θέμα, δεν είναι.
1: Ήταν πρώτο θέμα στην επικαιρότητα
0: στο Ηνωμένο
1: Βασίλειο.
0: Ενώ και αυτοί κι αν έχουν προβλήματα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ανέφελα τα
1: και
0: πράγματα.
1: Το Μπάκινγκαμ είπε, το δικαιολόγησε ότι είναι όλα αυτά προέρχονται από την λύπη που είχε και από το αδελφικό πένθος. Το έχουν αλλοιώσει κάπως την κρίση.
0: Εντάξει. Δεν ξέρω. Μου φάνηκαν υπερβολικά πάντως αυτά που είπε.
1: Που είπε.
0: Δηλαδή ο Κάρολος, εντάξει, καμιά φορά διακομωδείται στη δημόσια σφαίρα κτλ. Αλλά ο Κάρολος είναι ένα σκεπτόμενο άτομο γενικά.
1: Βέβαια. Καλλιεργημένος.
0: Καλλιεργημένος, με απόψεις.
1: Δεν νομίζω.
0: Με πάθη. Ναι. Δηλαδή πέθανε η μάνα των παιδιών του πρόωρα, τραγικά. Έστω και το σοκ. Τι χαρά. Κάπως δεν μου κολλάει.
1: Ναι.

0: Αξίζει να σχολιάσουμε την τρομερή ένταση που επικρατεί στο Όστιν των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Τέξας δηλαδή, στην πρωτεύουσα της πολιτείας Τέξας. Γιατί πάλι πράκτορες της ICE, της Αμερικανικής αυτής ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης, που δημιούργησε ο ίδιος ο Τραμπ, πυροβόλησαν ένα πολίτη. Σου θυμίζω ότι έχουν σκοτώσει 2-3, που έχει γίνει πέρυσι σχεδόν επανάσταση. Και τώρα ήταν μια δικαιολόγητη και βίαιη αντίδραση. Οπότε υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη οργή στους δρόμους.
1: Αυτό πότε έγινε?
0: Τώρα, μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Μέσα στο Σαββατοκύριακο, μάλιστα.

0: Το άλλο το έμαθες, ότι πολλές αρκετές ευρωπαϊκές χώρες συγκαταλέγονται στα 22 έθνη που υιοθέτησαν τη διακήρυξη υπέρ της ανθρώπινης καθοδήγησης, εποπτείας και ελέγχου της τεχνητής νοημοσύνης. Την προηγούμενη εβδομάδα το είχαμε κάνει και θέμα, θυμάσαι.
1: Ναι, είχαμε μιλήσει.
0: Ναι. Λοιπόν, η διακήρυξη υιοθετήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών αυτή την εβδομάδα και αναγνώρισε ότι τη δυνατότητα της τεχνητής νοημοσύνης να βελτιώσει ζωές, να προωθήσει την επιστήμη και να ενισχύσει τις οικονομίες μας. Ωστόσο, στο κείμενο γίνεται ιδιαίτερη αναφορά για την ταχεία ανάπτυξη πρωτοποριακών μοντέλων, τα οποία ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την προστασία, αν δεν αντιμετωπιστεί κατάλληλα και έγκαιρα. Από όλα αυτά τα έθνη, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Κίνα δεν συμμετέχουν σε αυτή τη διακήρυξη.
1: Μάλιστα.
0: Ο Φινλανδός,
1: δεν κλειτώνουμε με τίποτα.
0: Ναι, ο Φινλανδός βέβαια είπε ο πρόεδρος ότι, που ήταν ένας από τους διοργανωτές και εμπνευστές του εγγράφου αυτού, δήλωσε ότι θέλει να ελπίζει ότι σιγά σιγά θα παρασυρθούν
1: και αυτοί,
0: και η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Δηλαδή
0: στις,
1: δύο χώρες που πρωταγωνιστούν, που έχουν τις εταιρείες,
0: ναι,
1: που κινούν τα
0: νήματα. Δεν βλέπουν το πρόβλημα που θέλουν.
1: Αχ Θεέ μου, θέλω να γυρίσω τίποτα που είναι στο μέλλον, μη σου πω και στο παρόν, δεν μου φαίνεται αισιόδοξο. Αντιθέτως, προς δυστοπικό το βλέπω. Οπότε εγώ θέλω να γυρίσω στο παρελθόν και να σου πω ότι αιγυπτιακή αρχαιολογία έχεις. Εγώ έχω πάθος με αυτά. Μ' αρέσει, ξέρεις τι ωραία θέματα. Βγάζαμε μια εποχή με την Μαρία της Φιρόερα, θυμάσαι Μαρία, αιγυπτιακή αρχαιολογία κτλ. Λοιπόν, τώρα υπάρχει μια νέα μελέτη που λέει, όχι, δεν λέει, επαναφέρει το σενάριο, μια υπόθεση τέλος πάντων που ακούγεται δεκαετίες, ότι στο βασιλικό τάφο του Τουταγχαμών υπάρχει, έχει μια συνήθιστη διαρρύθμιση εκεί πέρα, οπότε σου λέει ότι μπορεί να υπάρχουν κρυφοί τείχοι με κρυφούς θαλάμους και να βρίσκεται και ο χαμένος τάφος της βασίλισσας Νεφερτίτης.
0: Υπάρχει αυτή η θεωρία,
1: υπάρχει χρόνια. Τώρα λοιπόν έρχεται μια ακόμα ερευνητική ομάδα από διάφορα πανεπιστήμια και ιδρύματα και παρουσιάζει νέα στοιχεία όπου υποστηρίζουν αυτή την πιθανότητα. Δηλαδή να υπάρχουν κρυφοί χώροι στον τάφο του Τουταγχαμών και να πρέπει να κάνουμε εκ νέου έρευνα. Το οποίο είναι πολύ δύσκολο, όπως καταλαβαίνεις. Ναι. Θέλει ειδικές να δούμε τι γίνεται.
0: Αν δώσει άδεια τώρα το Ανώτατο Συμβούλιο Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου στο να εγκρίνει μια νέα έρευνα, οι ερευνητές θα μπορούσαν από τώρα, το Νοέμβρη του 26, να ανοίξουν μικρές οπές και να στείλουν οχήματα τα οποία θα είναι εξοπλισμένα με κάμερες για να μπορέσουν
1: να δουν.
0: Να δουν. Αλλά αυτό χρειάζεται πριν να πάρουν άδεια από το Ανώτατο Συμβούλιο Αρχαιοτήτων
1: της Αιγύπτου. Και ξέρεις που εστιάζονται στις πίσω, στο χώρο πίσω από τον τάφο του Τουταγχαμών, που το κάνει όλο πιο δύσκολο για να μην γίνουν ζημιές.
0: Φυσικά.

0: κάνεις με την επικαιρότητα? Ασχολείσαι, παρακολουθείς?
1: Ναι.
0: Το αστυνομικό ρεπορτάζ, το λέω έτσι, γιατί πια υπόθεση Μαζονάκη, ασχολούμαστε με το σκέλος αυτό.
1: Το σχολίασα ότι έχει γίνει και λίγο τηλεοπτικό προϊόν.
0: Καλά. Ειδικά έτσι, σήμερα που επέστρεψαν πάρα πολλές τηλεοπτικές εκπομπές.
1: Όλες οι εκπομπές, εντάξει.
0: Όλες είχαν σχετικό ρεπορτάζ και αυτά. Ξέρεις τι σκεφτόμουν? Δεν θα πω κάτι καινούργιο, αλλά το σκεφτόμουν πάρα πολύ έντονα. Ότι είναι σαν να έσπασε απόστημα. Και να έχει βγει όλη αυτή η δυσοδεία, η οποία μας ενοχλεί απίστευτα, αλλά δεν μπορούμε να κοιτάξουμε κάπου αλλού. Δηλαδή, είναι, δεν ξέρω, εγώ δεν το παρακολουθώ αυτό το πράγμα. Έχουν περάσει τόσες μέρες και συνεχίζω και το παρακολουθώ με...
1: 12 μέρες, πόσο είναι, 15, σχεδόν.
0: Ναι, παρεθένια.
1: Την Τετάρτη είναι 15.
0: Δύο εβδομάδες, 14 την Τετάρτη. Το πιστεύεις? Σαν να έγινε προχθές αυτό, αλλά και να έχει περάσει και ένας μήνας.
1: Και σαν αυτό που είπες, έσπασε μεν το απόσμα, αλλά φαίνεται να έχει πολύ... είναι οι ρίζες, είναι πολύ βαθιές, Νεφέλη. Βλέπουμε, ακούμε, διάφοροι υποψιαζόμαστε, κάπου νιώθουμε και όλη αυτή την... Εγώ τουλάχιστον ένιωσα και την υποκρισία μιας κοινωνίας, έτσι.
0: Α, κοινωνίας γιατί...
1: Γιατί έχω την εντύπωση, έχω την εντύπωση ότι ο τρόπος που αγαπήσαμε το συγκεκριμένο καλλιτέχνη δεν ξέρω αν ήταν αυτός που του έδινε μεγάλη χαρά. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις. Δηλαδή σαν να μην μας ένοιαζε ο ίδιος όσο εμείς μέσα από τα τραγούδια του.
0: Εντάξει, αυτό δεν συμβαίνει με τους καλλιτέχνες. Δηλαδή τώρα τι θα υποκαταστήσει το κοινό, τη μαμά, τον μπαμπά, τον ψυχολόγο και...
1: Παρόλα αυτά όμως και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης νομίζω ότι δεν προστατεύσανε την... Νομίζω εγώ έτσι. Να προστατεύσουν, λίγο κάπως να μαλακώσουν, βρε παιδί μου. Αυτό που περνούσε, που ήταν κοινό μυστικό.
0: Ναι, κοίτα να δεις τώρα. Εγώ θα σε πάω σε ένα τελείως άλλο. Σε μια απώλεια στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ένα 27χρονο
1: με
0: παιδί.
1: Το γιο της,
0: με το γιο της Cindy Crawford, της που Crawford. Έγινε πρώτη είδηση. Γιατί είναι 27 ετών, γιατί ήταν λαμπερός, όμορφος, γιατί έβλεπες αυτή την οικογένεια που είναι όλοι λες και έχουν βγει, δεν ξέρω εγώ από πού. Πανέμορφη, πάμπλουτη, υπέρλαμπρη, με διάσημους φίλους και πανέμορφα σπίτια. Δηλαδή εικόνα τέλεια, ιδανική. Και πίσω από αυτή την τελειότητα κρυβόντουσαν μια οικογένεια που υποφέρει, γιατί δεν αμφισβητεί κανείς ότι
1: φυσικά,
0: αν υποφέρει ένα παιδί, υποφέρει όλη η οικογένεια. Από εθισμό, από ψυχιατρικά προβλήματα, από. Και τελικά δεν σώθηκε αυτό το παιδί. Αμφισβητούμε ότι έγινε μεγάλη προσπάθεια. Οι ψυχίατροι. Τώρα σε. Ξέρεις που.
1: Έχεις δει. Ναι, καταλαβαίνω τι λες.
0: Έφυγε από τη ζωή σε ένα πάρα πολύ γνωστό και ακριβό κέντρο απεξάρτησης στο Λος Άντζελες. Και ο ίδιος χρησιμοποιούσε τα social media για να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο, για να πει είναι δράμα.
1: Είναι δράμα, και αν σκεφτείς ότι πόσα μα πόσα νέα παιδιά καθημερινά.
0: Απλά δεν τα ξέρουμε, δεν τα έχουμε.

0: αρέσει η Αγκάθα Κρίστη?
1: Πολύ.
0: Το ξέρεις ότι ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης θα ανεβάσει το έγκλημα στον Ήλο?
2: Το ξέρω, στο Broadway, το παλιό κινηματογράφο που έγινε Athens Broadway, έτσι. Καινούριο θέατρο, καινούριο θεατρικός χώρος.
0: Ωραία ιδέα.
2: Ωραία ιδέα. Και ξέρεις ποιος είναι ο Πουάρο?
0: Για πες.
2: Ιεροκλής Μιχαηλίδης. Με το πεις, δεν του πάει?
0: Πάρα πολύ του πάει. Πάρα πολύ.
2: Τον Δεκέμβρη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Είδες, δες. Τώρα στα θεατρικά δεν πιάνεις.

0: Τώρα το Σεπτέμβρη θα ξεκινήσει 24 ως 27 Σεπτεμβρίου για πάρα πολύ λίγες μέρες μια έκθεση για το χάος του Francis Bacon, ζωγράφου φυσικά, τι συνέβαινε στο στούντιό του. Δηλαδή από κόμματα, φωτογραφίες, μπογιές, όλα αυτά που άφηνε πίσω του όταν δημιουργούσε, πριν δημιουργήσει, μετά. Γίνονται έκθεση για να καταλάβεις
1: η ψυχοσύνθεσή του.
0: Ναι, ναι, ναι. Ένα εργαστήρι.
1: Πότε 24, είπαμε?
0: 24 με 27 Σεπτεμβρίου τώρα. Στο Brewer της Madison Avenue. Αχ, πόσο θα ήθελα να κάνω έτσι και να βρεθώ στη Νέα Υόρκη. Ήταν, λέει, τέτοιο χάος τα 24 τετραγωνικά από το εργαστήριο του, που επειδή έκοβε, πέταγε, δίπλωνε εικόνες και τα λοιπά, κάποιες φορές δεν μπορούσε να φτάσει στη ζωγραφική, στον καμβά.
1: Σοβαρά.
0: Ήταν ένα χάος. Και πως κάποιοι, αυτός δημιουργούσε στο
1: μέσα
0: χάος.
1: Από το χάος.
0: Μέσα
1: όμως,
0: από το χάος.
1: Δημιουργούσε. Και γι' αυτό λέγεται και χάος η
0: έκθεση.
1: Η έκθεση, έτσι.

0: άλλο το έμαθες. Ο Γιώργος Τσιάνος είναι ένας νέος γιατρός που ξεκινά από τον Εύρο για τη Γάβδο με ποδήλατο, κολυμπώντας και τρέχοντας.
1: Έλα!
0: Ναι. Την Τετάρτη θα επιχειρήσει να πραγματοποιήσει αυτό το όραμα ζωής που έχει. Θα ξεκινήσει από το βορειότερο άκρο της Ελλάδας, το Ορμένιο, με σκοπό να καταλήξει στη Γάβδο, στο νοτιότερο μέρος της Ευρώπης. Όλο αυτό είναι μια προσπάθεια για να γίνει μια διαδρομή ανθρώπινης προσπάθειας από τη μια, επιστήμης, τεχνολογίας και εξερεύνησης.
1: Υπέροχο.
0: Φυσικά.
1: Επνευστικό.
0: Είναι το όραμα ζωής του.
1: Είδες οι άνθρωποι που βάζουν στόχους και έχουν...
0: 13 περιφέρειες θα διασχίσει, κάνοντας ποδηλασία, κολύμβηση όταν χρειαστεί, ορειβασία, τρέξιμο και ιστιοπλοεία.
1: Καλή του επιτυχία.
0: Καλή του επιτυχία. Την Τετάρτη θα ξεκινήσει και θα το παρακολουθούμε, παιδί μου. Νομίζω ότι θα υπάρχει.
1: Θα το ακολουθήσουμε κι εμείς κάπως. Τι λες να πάμε σε... Δεν είναι τίτλοι ειδήσεων, είναι. Τελειώνει.
0: Είναι το κανονικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio.
1: Ναι, πολύ σωστά. Και φυσικά επιστρέφουμε για τη δεύτερη μας ώρα. Είναι το ότι μας ξημερώνει, 105,8. Και τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικροφόνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκού στήριξης και να κάνει λόγο για λαϊκισμό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 91 φοροελαφρύνσεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το βασικό ζητούμενο για τους πολίτες είναι το τελικό οικονομικό όφελος και όχι το εργαλείο μέσω του οποίου αυτό επιτυγχάνεται. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία και ισχυρό πλήγμα για το γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς από τα αποτελέσματα των κρατηδιακών εκλογών. Γνωρίζω ότι σε αυτές τις εκλογές η ομοσπονδιακή πολιτική έπαιξε σημαντικό ρόλο, όπως και το πρόσωπό μου, δήλωσε, και διαβεβαίωσε ότι δεν έχει τεθεί οποιοδήποτε θέμα αλλαγής προσώπου. Αναφερόμενο στον κυβερνητικό του εταίρο, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, ο καγκελάριος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του, τονίζοντας πως δεν πρόκειται για τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο από το δημοκρατικό μέλλον της χώρας μας, και αναγνώρισε ότι η Γερμανία βιώνει μια βαθιά αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς είχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φρανσίσκο, το πρώτο σταθμό της πενθήμερης επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης επισκέφθηκε κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στη Νέα Υόρκη θα έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες και επαφές με διεθνή μέσα ενημέρωσης. 15 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα επιστρέφουν στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η παραδοσή τους στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στην Εισαγγελία του Μανχάταν. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού με το νέο επαναπατρισμό, ο αριθμός των ελληνικών αρχαιοτήτων που έχουν επιστρέψει από το 2022 με αποφάσεις της Εισαγγελίας του Μανχάταν ανέρχεται σε 179. Κάθε επαναπατρισμός είναι μια πράξη δικαιοσύνης απέναντι στην ιστορία μας και ταυτόχρονα μια έμπρακτη απόδειξη ότι η πολιτιστική κληρονομιά δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο παράνομης εμπορίας, δήλωσε ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Ψυχρό μέτωπο φέρνει ισχυρές καταιγίδες από αύριο το πρωί μέχρι τις πρώτες ώρες της Τετάρτης, που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν περιοχές της Θεσσαλίας, Ποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αξιοποιήσουν περισσότερο την επιρροή τους στο Ισραήλ, προκειμένου να τερματιστούν, όπως είπε, πολιτικές που υπονομεύουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και ευρύτερα. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι αλληλένδετες απειλές στην περιοχή μπορούν να εκτροχιάσουν τις κοινές προσπάθειες Άγκυρας και Ουάσιγκτον για την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας. Η δημοτικότητα του Αμερικανού Προέδρου έπεσε στο 32%, στο χαμηλότερο ποσοστό της πολιτικής καριέρας του, καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι ψηφοφόροι αισθάνονται δυσαρεστημένοι με τον τρόπο που διαχειρίζεται την κρίση του κόστους διαβίωσης εν μέσω του αντιδημοφιλούς πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση του πρακτορείου Reuters και της εταιρείας Ipsos.
0: Ο καιρός.
1: Επιδείνωση του καιρού αύριο με βροχές και ισχυρές καταιγίδες. Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική εντάσσεως εξ υποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια στην Εφέλη Λιγερού και την Ιωάννα Ταραμπίκου. Τι μας ξημερώνει?
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Και επιστρέψαμε και είμαστε έτοιμες να πιάσουμε, να καταπιαστούμε με αυτό το πολύ δύσκολο και στενάχωρο.
1: Στενάχωρο που σήμερα αυτό λέγαμε ότι ξεκίνησε η εβδομάδα και μία νέα γυναικοκτονία.
0: Στην Ιγουμενίτσα.
1: Στην Ιγουμενίτσα. Μία νέα κοπέλα 25 χρονών από τον πρώην σύντροφό της, 27 χρονών και εκείνος.
0: Σκέψου.
1: Δηλαδή. Ναι. Όταν είδα τις ηλικίες.
0: Κι εγώ. Στεναχωρήθηκα
1: ακόμα περισσότερο.
0: Στεναχώρια πάνω σε στεναχώρια. Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Εύα Ζευγέννη. Είναι δικηγόρος, είναι αρχισυντάκτρια Womanland. Σωστά το είπα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Womanlandia.
0: Είναι... Εντάξει, Womanlandia, οκ. Okay.
2: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε.
1: Θέλουμε να συζητήσουμε για αυτό το θέμα, το οποίο πραγματικά συζητούσαμε, λέγαμε πριν με την Εφέλη, ότι φτάνουμε σε ένα σημείο να το έχουμε και κάπως συνηθίσει μια γυναικοκτονία. Και πριν μου έλεγε η ενδέκατη
0: για το 2026.
1: Ναι.
2: Σωστά. Σωστά. Κάποια στατιστικά δίνουν, λένε ότι είναι η ενδέκατη. Το ελληνικό τμήμα του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τις γυναικοκτονίες λέει ότι είναι η 15η. Πάντως, σύμπλην, δεν είμαστε πολύ μακριά στις καταμετρήσεις μας και πράγματι πλέον νομίζω ότι έχουμε ξεμείνει και από πράγματα που μπορούμε να πούμε.
0: Ή λέμε τα ίδια. Και τα λέμε και τα λέμε, άρα υπάρχει μια ευαισθητοποίηση, συνειδητοποίηση κτλ. Και λύση δεν βλέπουμε, να αλλάζει κάτι δεν βλέπουμε. Αντιθέτως, υπάρχει μια έξαρση της έμφυλης βίας. Πώς το εξηγείτε αυτό σε μια εποχή που το θέμα αυτό το μιλάμε ανοιχτά και πολύ. Άρα υπάρχει υποψία, τι φταίει.
2: Αρχικά νομίζω ότι εδώ μπορούμε να το αποδώσουμε σε δύο παράγοντες. Ο ένας είναι ότι ακριβώς επειδή μιλάμε πιο ανοιχτά, αυτό το κομμάτι της έξαρσης που παρατηρούμε είναι περισσότερο η καταγραφή παρά η αποτύπωση. Δηλαδή πράγματα που πριν γινόντουσαν πίσω από κλειστές πόρτες, δεν συζητιόντουσαν πάρα πολύ δημόσια κτλ. Τώρα έχουν ένα βήμα να ακουστούν, το οποίο είναι θετικό. Από την άλλη όμως ίσως υπάρχει και μια πραγματική έξαρση, η οποία έχει να κάνει με διάφορους παράγοντες, κυρίως είναι οικονομικοί παράγοντες. Δηλαδή όταν οι οικογένειες και τα νοικοκυριά δεν είναι σε θέση να τα βγάλουν πέρα, αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα και εντός της οικογένειας. Πάντως η έμφυλη βία δεν είναι τόσο, δεν διακυμαίνεται με βάση τέτοιους αριθμούς ακριβώς, αλλά σίγουρα μπορούμε να παρατηρήσουμε αυξομοιώσεις.
0: Μου έρχεται στο μυαλό η Ιωάννα και η Ιωάννα και η περίπτωση της Ιταλίας, όπου εκεί κάνανε και μεταρρυθμίσεις για να αντιμετωπίσουν αυτή την έξαρση της έμφυλης βίας και πάλι δεν έχουν δει αποτελέσματα. Αντιθέτως, νομίζω ότι έχουν ξεπεράσει και εμάς αριθμούς.
1: Σοβαρά στην Ιταλία.
0: Στην Ιταλία, ναι. Κάτι συμβαίνει. Είπατε το οικονομικό, το ακούω.
2: Είναι το οικονομικό, έχει να κάνει με το γεγονός ότι πλέον, πώς να το πω, όσο μπορούμε να μιλάμε ανοιχτά για τη βία, αυτή η βία εκφράζεται πολύ πιο εύκολα στο δημόσιο λόγο. Δηλαδή πλέον έχουμε και περιπτώσεις που κάποιος θα διαπράξει ένα δίκημα και θα πάρει τηλέφωνο κατευθείαν την αστυνομία να παραδοθεί, γιατί έχει και τις οδηγίες ίσως από ορισμένους αστυνομικούς αναλυτές. Νομίζω ότι η έξαρση αυτή που παρατηρείται δεν έχει να κάνει τόσο με μια αύξηση στην εγκληματικότητα, αλλά με το γεγονός ότι πλέον δεν έχουμε βρει βαλίδες αποσυμπίεσης ώστε να μπορούμε να διαχειριστούμε κοινωνικά αυτό το θέμα. Γιατί για παράδειγμα στο Μεξικό που έχει μαστίζεται από περιστατικά γυναικοκτονιών έχει γίνει, ας πούμε, έχει ποινικοποιηθεί το αδίκημα της γυναικοκτονίας και μέχρι στιγμής από τα δεδομένα που έχουμε δεν παρατηρούμε, ας πούμε, με μία μείωση στις δολοφονίες.
0: Αυτό που λέω και για την Ιταλία.
2: Πολύ σωστά, αλλά το Μεξικό είναι ίσως
0: η πιο χαρακτηριστική
2: περίπτωση. Ναι. Γιατί έχει τις περισσότερες και έχει ένα πάρα πολύ μαχητικό κίνημα το οποίο προσπαθεί να αντιμετωπίσει την έμφυλη βία γενικά. Επίσης, αυτό που βλέπουμε σε επίπεδο ενεργειών έχει να κάνει κυρίως με την καταστολή, κατά τη γνώμη μου. Δεν έχει να κάνει τόσο με την πρόληψη. Δηλαδή, αν πρέπει να φτάσουμε στο αμήν και πρέπει να μετράμε τις δολοφονημένες, έχουμε αποτύχει. Δηλαδή δεν υπάρχουν καθόλου ενέργειες ούτε σε επίπεδο υγειονομικού προσωπικού σε επίπεδο εκπαίδευσης ή επιβολής νόμων για το πώς θα μιλάνε τα μέσα ενημέρωσης για μια γυναικοκτονία, γιατί ακούμε διάφορα διαμάδια ακόμα. Δεν υπάρχουν ούτε στα σχολεία, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάποιο πρόγραμμα το οποίο κάπως να ευαισθητοποιεί τα παιδιά από μικρή ηλικία για θέματα εμφυλής βίας. Ναι.
1: Και θα πρέπει να ξεκινήσουν από τις μικρές ηλικίες,
2: ναι,
1: μια δηλαδή πολιτεία. Κυρία Ξεβιέννη, το γεγονός ότι εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει νομική κατηγορία γυναικοκτονία στον ποινικό κώδικα. Αυτό, σε περίπτωση που γίνει, μπορεί να αλλάξει κάτι? Ή όπως είναι και το παράδειγμα της Ιταλίας, ας πούμε, δεν θα έχουμε τα αποτελέσματα τα ζητούμενα, ή τι άλλο μπορεί να γίνει?
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα για τον ελληνικό νόμο για διάφορους λόγους, γιατί αυτό το συζητάμε και εμείς πάρα πολύ και θέλουμε να κάνουμε και ένα συνέδριο μέσα στον Οκτώβριο. Γι' αυτό ακριβώς το θέμα. Γιατί η γυναικοκτονία, σαν αδίκημα στην Ελλάδα, δημιουργεί διάφορα προβλήματα. Αφενός, πρέπει να δούμε για ποιο λόγο θα το θεσπίσουμε νομικά. Θέλουμε να πετύχουμε μια πιο μεγάλη ποινή? Αυτό δεν γίνεται. Η ανθρωποκτονία είναι υψηλότερη. Δεν πάει άλλο. Άρα δεν κερδίζουμε σε εισαγωγικά κάτι από αυτό. Από την άλλη, έχουμε και θέματα απόδειξης. Γιατί όταν πρέπει να πεις ότι κάποιος είναι γυναικοκτόνος, σημαίνει ότι ο δόλος του, η επιθυμία του, ήταν να σκοτώσει κάποια επειδή είναι γυναίκα. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το αποδείξει σε ένα δικαστήριο. Οπότε υπάρχουν ορισμένα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από αυτό το αίτημα, ενώ γενικώς οποιοδήποτε άνθρωπος ενδιαφέρεται για την εξάλληψη της δίδυσης κατώτερων γυναικών θέλει να δει αποτελέσματα θεσμικά, πρέπει να το συζητήσουμε αυτό με έναν τρόπο που θα οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα. Νομίζω ότι η αναγνώριση της γυναικοκτονίας με ένα θεσμικό επίπεδο και που αναγνωρίζει επίσης και ανάγκες που προκύπτουν μετά το αδίκημα, για παράδειγμα, οικογένειες που μεγαλώνουν τα παιδιά που μένουν πίσω, με μια μάνα δολοφονημένη και έναν πατέρα στη φυλακή ή που μπορεί να έχει αυτοκτονήσει. Τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις? Υπάρχουν οικογένειες που μεγαλώνουν παιδιά με δικά τους, με δικές τους δυνάμεις, με συντάξεις, με δικούς τους μισθούς, χωρίς τον προγραμματισμό τον οικογενειακό που είχε μια οικογένεια.
0: Και συνήθως θρυνώντας και για το παιδί τους.
2: Ακριβώς.
0: Έχοντας χάσει μια κόρη.
2: Ακριβώς. Και χωρίς την αντίστοιχη ψυχολογική υποστήριξη. Γιατί πώς διαχειρίζεσαι κάτι τέτοιο? Και πώς παρουσιάζεσαι απέναντι στο παιδί που πλέον είναι και εγγόνι σου και παιδί σου, κατά μία έννοια, μεταφορικά μιλώντας. Οπότε υπάρχουν θέματα που πρέπει να επιληθούν θεσμικά για τις γυναικοκτονίες, που δεν σταματάνε, δεν περιορίζονται στην ποινική αντιμετώπιση. Η ποινική αντιμετώπιση είναι το ευκολότερο, συσσαγωγικά. Είναι το πιο προφανές.
0: Πάντως εμένα με έχει συγκλονίσει σε διάφορες περιπτώσεις και υποθέσεις που παρακολουθούμε. Να, και αυτή δεν είναι εξαίρεση. Σε κάποιες, μη πω στις περισσότερες, δεν υπάρχει και με τα μέλη. Δηλαδή είναι μια, ναι, σχεδόν δικαιολογούν τις πράξεις, ναι, τους. Δηλαδή και ο συγκεκριμένος, είχαμε μια οικονομική αυτό το θόλωσα.
1: Εδώ το έκανε, είναι λίγο σαν να έφερε να επαναληφθεί αυτό που είχε γίνει, δηλαδή
0: με χρησιμοποίησε
1: με τον Αναγνωστόπουλο και την Καρολάιν.
0: Καρολάιν, ναι.
1: Δηλαδή χρησιμοποίησε
0: όλα να σκηνοθετήσει επίθεση από τρίπους.
1: Σκηνοθέτησε ακριβώς αυτό που είχε συμβεί πριν κάποια χρόνια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι σαν να θα πω αυτό, αλλά δεν ξέρω. Είναι πολύ τραγικό. Είναι πολύ τραγικό.
0: Αλλά και στην απολογία μάλλον του υπάρχει κινησμός.
1: Ναι.
0: Και γενικά βλέπουμε κινησμό στους θύτες, συγγνώμη.
2: Ναι, υπάρχει τρομερός κινησμός. Νομίζω ότι αυτού του είδους η αντίδραση, όπως είδαμε με αυτή την περίπτωση της Ιγουμενίτσας και ειδικότερα με τον Πάπη Αναγνωστόπουλο που έκανε ολόκληρο σοου.
0: 32 ολόκληρες μέρες.
1: Ναι.
2: Και νομίζω θα άντυχε και άλλο αν δεν το πιάνουνε ουσιαστικά. Δεν πιστεύω ότι θα άλλαζε αυτό. Νομίζω ότι κάπως απογυμνώνουν ορισμένες φορές τα αίτια του εγκλήματος, γιατί το θόλουσα δεν ξέρω τι σημαίνει. Θέλω να πω, θολώνεις τώρα για μια διαφορά 2.000 ευρώ, σου λέω εγώ τσακώνεσαι. Μπορεί, τσακώνεσαι κάθε μέρα. Σκοτώνεις κάθε μέρα και έναν άνθρωπο. Αυτό δεν μπορεί να αποτελεί πλέον επαρκή δικαιολογία για το για ποιο λόγο σκότωσες τη συγκεκριμένη γυναίκα. Πέραν το ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα από κάτω που υποβόσκουν. Για το τι πιστεύεις για αυτή τη γυναίκα, τι πιστεύεις για σένα σε σχέση με αυτή τη γυναίκα κτλ. Νομίζω ότι γενικά ο θυμός κρύβει ως ένα βαθμό, κάπως μπαίνει σαν ένα σπίδα μπροστά από το να δούμε λιγάκι τέτοια...
0: Τι γίνεται, τι πώς λειτουργεί το μυαλό και, τι, και ποιο, ποια είναι η αιτιολογία αυτών των δολοφονιών αυτών των εγκλημάτων. Κάτι άλλο που επίσης βλέπουμε, ναι. Ιωάννα, και το βλέπουμε, τώρα δεν, εντάξει, αυτή η περίπτωση δεν ξέρω, αλλά γυναίκες οι οποίες δεν μπορούν να προστατευτούν. Δηλαδή τώρα θυμάμαι, πριν, δεν έχω περάσει μήνας, που ήταν αυτή η μητέρα που είχε χωρίσει, δεν ξέρω αν είχε πάρει διαζύγιο, και με πρόσχημα τα γενέθλια του παιδιού τους, ναι. την έφερε πίσω, δηλαδή τι γινηγούσε, είχε πάει, είχε κάνει καταγγελίες. Σε κάποιες περιπτώσεις νιώθεις ότι δεν υπάρχει τρύπα να χωθούν, δεν υπάρχει τρόπος να προστατευτούν, ότι έχουν κάνει ό,τι γίνεται, ό,τι σου επιτρέπει από το κράτος, από αυτό, και πάλι βρίσκονται δολοφονημένες μετά.
1: Αυτό όμως δεν σημαίνει την δύναμη που αισθάνεται το αρσενικό, έτσι να πω.
0: Εντάξει, ότι... είναι και συστημική αποτυχία, παιδιά, αυτό.
1: Ναι, εντάξει, αλλά είναι φοβερό το πόσο ακόμα υπάρχει αυτό το ότι η γυναίκα είναι το κτήμα. Δεν έχει βγει μέσα από το από το κύτταρο, να το πω έτσι.
0: Ναι, η πατρίσκη γιο, ότι παραμένει πατρίσκη.
1: Ακριβώς.
0: Για πείτε.
2: Βλέπουμε την πατριαρχία και στα δύο. Δηλαδή βλέπουμε και αυτό που λέτε, αυτού του είδους το αίσθημα ότι μου ανήκεις και θα σε κάνω ό,τι θέλω και θα σε πατήσω κάτω και δεν θα σε αφήσω να φύγεις. Υπάρχει αυτό από τη μία. Και υπάρχει και την άλλη, γυναίκες οι οποίες δεν έχουν οικονομικό πρόβλημα πολλές φορές. Δηλαδή χρειάζεται να το αποδίδουμε καν μόνο στη φτώχεια. Και γνωρίζω και προσωπικά και από τις υποθέσεις που έχει τύχει να συναντήσω ότι πολλές φορές κάποιοι γυναίκες αυτές δεν έχουν οικονομικό θέμα και παρόλα αυτά μπορεί να είναι ένα παιδί στη μέση που δεν θέλουν να δει το παιδί μια αντίδραση προς τον πατέρα, π.χ. πιο βίαιη εισαγωγικά με το να έρθει η αστυνομία, να πατήσουν panic button κτλ. Μπορεί να έχει να κάνει με το ότι κάπως έχει καταφέρει με ψυχολογική βία να παρισφρήσει και στο μυαλό τους και να αισθάνονται τελείως παγιδευμένες. Αυτό θέλει, είναι αυτό που λέτε ότι θέλει και είναι συστημική αποτυχία και όχι μόνο της πολιτείας σεισμικά και κοινωνικά. Δεν γίνεται ο κύκλος μας.
0: Και η σιωπή, ναι, ναι, και η οικογένεια δεν μπορεί να προστατεύσει. Η ναι. κοινωνία, ναι. Έχουμε δει περιπτώσεις όπου το θύμα ήταν συστηματικά θύμα κακοποίησης, έμφυλης, δηλαδή ξύλο, βρισιές, καυγάδες, και μια πολυκατοικία, ένα χωριό, μια μικρή κοινωνία η οποία σφύριζε διάφορα.
1: Βέβαια.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή δεν είχε πάρει τηλέφωνο την αστυνομία, δεν είχε κάνει καταγγελία, δεν είχε πλησιάσει το θύμα να πει τι μπορώ να κάνω εγώ για σένα. Υπάρχει και αυτό, μια αποξένωση κοινωνική.
2: Ακριβώς.
1: Υπάρχει.
2: Και βλέπουμε και στην περίπτωση της Κυψέλης αντίστοιχα, δεν είναι ακριβώς θέμα γυναικοκτονίας, αλλά υπάρχει και ένα στοιχείο εμφυλής βίας εδώ. Και με τα παιδιά, με την αδιαφορία που υπήρχε σε σχέση με τα παιδιά. Δηλαδή αυτό είναι θεσμικό.
0: Ναι, που το βλέπανε και δεν υπήρχε.
1: Και δεν, το βλέπαν, άντε και να το κουβεντιάζουν μεταξύ τους, αλλά.
0: Σε επίπεδο κουτσοβολιού.
1: Ναι, βρέθηκε λύση. Δεν βρέθηκε. Και ό,τι και να βρισκόταν, πάλι κάπου χτύπαγε στον τοίχο.
2: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
0: Άρα, πού βρισκόμαστε τώρα, δηλαδή. Βρισκόμαστε τι, στο σημείο χωρίς επιστροφή, στο σημείο που κάπως πρέπει να κάνουμε, τι, δεν ξέρω πόσο αισιόδοξοι μπορούμε να είμαστε.
2: Κοίταξε, αισιόδοξοι μπορούμε να είμαστε στο βαθμό που μας επιτρέπει η απεσιόδοξη πραγματικότητα, δηλαδή αισιόδοξες κάπως έτσι ίσως. Νομίζω ότι πέρα της αισιοδοξίας οφείλουμε όσες και όσοι ενδιαφερόμαστε για αυτό το θέμα, να συναντηθούμε αρχικά και να μπορούμε να βάλουμε κάτω τι είναι αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Δηλαδή θέλουμε θεσμική αναγνώριση της γυναικοκτονίας. Πολύ ωραία. Το θέλουμε αυτό. Πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό, γιατί αυτό έχει. Δηλαδή θέλουμε θεσμική αναγνώριση της γυναικοκτονίας. Πολύ ωραία. Το θέλουμε αυτό. Πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό.

0: Αν διάφορε μορφέ ευαλωτότητα. Οπότε σε πρώτη φάση νομίζω ότι έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο αίτημα εδώ και πάρα πολύ καιρό σε σχέση με τις γυναικοκτονίες και οφείλουμε κάποια στιγμή να κάτσουμε κάτω και να δούμε πώς θα το φέρουμε, εδώ, θα μπορέσουμε να το διεκπαιρεώσουμε, θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε κάτι που μας ικανοποιεί. Αυτή είναι η δική μου προσέγγιση και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και με το συνέδριό μας τον Οκτώβριο ουσιαστικά. Να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση για το διατάφτα. Ωραία, πώς προχωράμε. Αυτό που λέτε κι εσείς.
1: Μια χαρτογράφηση της επόμενης μέρας. Κυρία Ζευγέννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Εντάξει, είπαμε. Θέλω να πω, εμείς λέμε, αλλά μέχρι την επόμενη...
2: Εσύ τι πιστεύεις?
1: Ότι υπάρχει τεράστιο ζήτημα.
2: Υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ πιο βαθύ.
1: Και είναι περίπλοκο, πολύ παραγωγικό. Ότι βρισκόμαστε σε μια γενικότερη κρίση. Τεράστιο κοινωνία. Έχουμε χαθεί η ρόλη αυτά. Είναι πολύ παραγωγικό.
2: Και έχω την αίσθηση σαν να πρέπει να αλλάξουν τα πάντα. Από την εκπαίδευση, την παιδεία, το ζευγάρι, το. Δηλαδή μια άλλη κοινωνία να
1: δηλαδή αναγεννή. Δεν νιώθω ότι είναι μόνο το παλιό της Πατριαρχίας. Είναι και όλο το σαθρό
2: του σαθρό, η κοινωνική
1: σαπίλα. Όσο πέσει ο Γιάννης. Τώρα έτσι για να πάρουμε ανάσες, το Batmobile το ξέρεις από την ταινία Batman, αμάξι, το ευρηματικό του Batman. Λοιπόν, το όχημα, το θρυλικό βγαίνει για πρώτη φορά στο Σφυρί, δηλαδή στη Δημοπρασία, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στο Λος Άντζελες. Είναι κάτι πολύ γνωστές διαδικτυακές δημοπρασίες, Julian's, αυτό ο οίκος τα οργανώνει και συνήθως έχουν να κάνουν με Hollywood και τα λοιπά, και έχει να κάνει με την ταινία του Tim Burton. Που είχε πει, γιατί έχουν γυριστεί πολλά Batman, είναι του Tim Burton αυτό, ήταν το Batman επιστρέφει το 1992. Κίτον που έπαιζε τον Batman, τον Bruce Wayne δηλαδή, Ντάνι Ντεβίτο, Μισελ Φάιφερ. Μ' άρεσε, τα θυμάσαι?
2: Μισελ Φάιφερ.
1: Που έπαιζε την Catwoman.
2: Μπράβο, ναι. Το 92 ήταν,
1: ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Ήταν τεράστια επιτυχία. Εγώ το θυμάμαι ως παιδάκι που το είδα. Και είχε λάβει και δύο υποψηφιότητες Όσκαρ. Θεωρείται από κάποιους από τα καλύτερα Batman.
2: Είναι αλήθεια.
1: Αυτό λοιπόν το Batmobile βγαίνει σε Δημοπρασία.
2: Ωραία. Και μιας και είμαστε Αμερική, Hollywood και τέτοια, το ξέρεις. Το λέγαμε την άλλη φορά για τον Σιλβέστερ Σταλόν.
1: Α, ναι.
2: Και το Ρόκι και που με πιάσατε εντελώς αδιάβαστη.
1: Δεν πειράζει.
2: Ρόκι. Έλατε όμως που μέσα στο μυαλό μου ξέρω είναι ο Σιλβέστερ Σταλόν από τη μια, ο Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ από την άλλη.
1: Είχανε μπιφ αυτοί οι δύο κόντρα.
2: Είχανε. Το οποίο.
1: Και τώρα είναι φίλοι.
2: Είναι φίλοι, αλλά ήταν αληθινό. Η κόντρα τους ήταν αληθινή.
1: Ναι, ξέρεις γιατί τώρα. Γιατί επειδή αυτοί ήταν. Ήταν πολύ, είχαν κοινά οι ταινίες τους και οι περσόνες οι κινηματογραφικές.
2: Ακριβώς, και πολύ ήταν μεγάλος ο ανταγωνισμός.
1: Ναι, αλλά πολλοί πίστευαν ότι είναι δημιούργημα αυτή η κόντρα των κινηματογραφικών στούντιο. Δεν ισχύει. Την είχανε.
2: Δεν ισχύει.
1: Την είχανε.
2: Ναι, την είχανε. Μάλιστα το δήλωσε ο Σταλόνε.
1: Ο Σταλόνε
2: το είπε.
1: Ότι τότε αν μας έβαζες.
2: Δεν ήταν αστείο, λέει, αυτό που λεγόταν. Ήταν για μας ζήτημα ζωής και θανάτου.
1: Καταλάβες,
2: ανταγωνισμός.
1: Τι λες να πάμε σιγά σιγά σε θρύλους edition
2: και μετά πάμε.
1: Γρήγορα, σιγά σιγά πάμε. Γρήγορα επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Από το μη αλλαγή του καιρού με ισχυρές καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα, πιθανές χαλαζοπτώσεις και βουτιά στη θερμοκρασία. Από την Ανατολική Μακεδονία ξεκίνησαν τα έντονα φαινόμενα. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και καύσιμα. Μείωση στον ειδικό φορέα κατανάλωσης ζητάει αντιπολίτευση. Για λαϊκισμό την κατηγορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εντός της εβδομάδας η ανακοίνωση της οριζόντιας αύξησης στο επίδομα θέρμανσης για την ενίσχυση των οικοκυριών. Η συμμετοχή των δηληστηρίων στην επιδότηση κρίνει την τελική τιμή σε αμόλυβδη και ντίζελ. Με την πλάτη στον τοίχο, ο Γερμανός καγκελάριος μετά τις ήττες του Τσεντεού, Εβερολίνου και Μεκλεμβούργο. Δεν παρετείται ο Φρίντριχ Μέρτς παρά το καταστροφικό εκλογικό αποτέλεσμα. Προβληματισμός για την άνοδο της ακροδεξιάς. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς είχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φρανσίσκο. 15 ελληνικές αρχαιότητες επιστρέφουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάθε επαναπατρισμός είναι μια πράξη δικαιοσύνης απέναντι στην ιστορία μας, δήλωσε η Λίνα Μενδώνη. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη έλαβε καθομολογία δράστης της γενοκτονίας στην Ιγουμενίτσα. Στο 32% το χαμηλότερο ποσοστό της πολιτικής καριέρας του έπεσε η δημοτικότητα του Προέδρου Τραμπ. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο, έως 31 βαθμοί στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

on a summer evening. Να είμαστε πάλι εδώ, 12 παρά 25, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και η Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και πάμε να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε προς το τέλος του μήνα. Ναι, το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτες πρεμιέρας, θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Σεπτεμβρίου ως τις 11 Οκτωβρίου με ένα πραγματικά πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Αυτό το λέω γιατί κάθε φορά είναι σαν να ξεκινάει ο χειμώνας καθώς ολοκληρώνονται το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτες πρεμιέρας. Οι προβολές θα γίνονται στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλα, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην κεντρική σκηνή της στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, αλλά και στους κινηματογράφους Δαναός, Άστορ και Σύνομπο Όπερα, όπως και στο Τριανόν.

Από 30 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου η Αθήνα στο ρυθμό του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νύχτες Πρεμιέρας.

Δεν θα το πιστέψετε, αλλά το πάρτι της ζωής μου, το έργο που για πέμπτη χρονιά θα ανέβει πάλι από την Ελένη Ράντου, έχει ήδη ξεκινήσει την προπόληση για το Δεκέμβριο με νέες θέσεις. Διαδοχικά sold out, έχουν ήδη ξεπεράσει τους 200.000 θεατές και η παράσταση της Ελένης Ράντου επιστρέφει για πέμπτη χρονιά. Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου με τον Ανέστη Αζά είναι η πρεμιέρα για τη σεζόν, την πέμπτη κατά σειρά, για το πάρτι της ζωής μου με την Ελένη Ράντου.

Εγώ θα σας πω αύριο ότι παίζει λίγο στην πόλη, αλλά με μια επιφύλαξη. Γιατί ο μετεωρολόγος μας είπε ότι θα έχουμε βροχές και στην Αθήνα.

Λοιπόν, ο Σωκράτης Μάλαμας στο Κατράκιο ήταν σήμερα, θα είναι και αύριο. Και μαζί του ο Γιάννης Παπανδριαταφύλου, ο Κυριάκος Ταπάκης τραγουδούν μαζί με τον Σωκράτη Μάλαμα, η Ιουλία Καραπατάκη στο Κατράκιο, ο Θέατρο Νίκαιας. Στις 9 η ώρα, καλώς εχόντων των πραγμάτων και καιρού επιτρέποντος, ο Σωκράτης Μάλαμας στο Κατράκιο. Το ίδιο βεβαίως και για το έργο Ειρήνη, μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου στο φεστιβάλ της Ηλιούπολης αύριο και μεθαύριο, Τρίτη και Τετάρτη θα παρουσιαστεί στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης Δημήτρης Κίντης η Ειρήνη του Αριστοφάνη, έτσι όπως το έγραψε και το διασκεύασε ο Φίβος Δελιβοριάς, όπως το σκηνοθέτησε ο Νίκος Καραθάνος και μια πλειάδα πολύ γνωστών ηθοποιών, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιάνδρη, Ζέτα Μακρυπούλια, Φίβος Δελιβοριάς και άλλοι και άλλοι πολλοί. Αύριο και μεθαύριο στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης, Δημήτρης Κιντής, πάντα καιρού επιτρέποντος.

Αγαπημένο θέατρο, το Θέατρο Βράχων, και αύριο και μεθαύριο από το Εθνικό Θέατρο οι Τροάδες του Ευρυπίδη, που ανεβαίνει από την Ελένη Ευθυμίου. Το έργο στηρίζεται στην μετάφραση του Γιάννη Τσαρούχη, διασκευή σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου, παίζουν Αργυρής Ξάφης, Εύη Σαουλίδου, Βασιλική Τρουφάκου, Λιδία Φωτοπούλου και Γιώργος Χριστοδούλου, αύριο και μεθαύριο στο Θέατρο Βράχων από το Εθνικό Θέατρο «Οι Τροάδες» του Ευρυπίδη.

Να πούμε επίσης για μία αναβολή. Αναβάλλεται λοιπόν αύριο, για αύριο θα γινόταν το αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ήδη για τη συναυλία αυτή, λόγω του καιρού, το ανακοινώσανε ότι θα αναβληθεί και δεν θα γίνει η συναυλία. Τα εισιτήρια για όσους τα αγόρασαν θα αποσταλούν μέσα σε 14 εργάσιμες ημέρες. Η εταιρεία για την συναυλία λέει ότι θα πραγματοποιηθεί το αφιέρωμα στο σπουδαίο Μίκη Θεοδωράκη, αλλά σε άλλο χρόνο και σε άλλο χώρο. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση και για όσους έχουν πάρει εισιτήριο για αύριο βράδυ για τη συναυλία που ήταν το αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη στο θέατρο του Λυκαβητού, μπορεί κανείς να επικοινωνήσει στο 210-8941-950. Επαναλαμβάνω, 210-8941-950, για να έχει την επιστροφή των χρημάτων του.

Δεν μπορώ, πρέπει να το πω αυτό, με το θέατρο και τη θεατρική πια έξαρση που υπάρχει στην Αθήνα, να πούμε ότι ανοίγουν σιγά σιγά τα κλειστά θέατρα, πολλές επαναλήψεις, περισσότερες από 90 επαναλήψεις θα επιστρέψουν το Σεπτέμβριο, ήδη ξεκινάνε, και τον Οκτώβριο στις κλειστές θεατρικές αίθουσες. Μεταξύ αυτών, Τα παιδιά ενός κατώτερου θεού, Τελευταία έξοδος, Ρίτα Χέιγουορθ, Τζόνι Μπλε, Μάρτυρας κατηγορίας και πολλές άλλες παραστάσεις που θα επαναληφθούν. Πάνω από 90 θα είναι αυτές.

Και να ρίξουμε μια ματιά στο εξωτερικό, που διαβάζω τώρα ότι χάος σε κομβικά αεροδρόμια της Ανατολικής Ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εκατοντάδες πτήσεις καθυλώθηκαν εξαιτίας τηλεπικοινωνιακής βλάβης.

Πριν λέγαμε για το βιβλίο που ετοιμάζεται να παρουσιάσει αύριο ο Τσάρλς Σπένσερ, ο μικρότερος αδελφός της πριγκίπισσας Νταϊάννα. Και τώρα διαβάζω ότι ο πρίγκιπας Χάρι ετοιμάζει ντοκιμαντέρ αφιέρωμα στην πριγκίπισσα Νταϊάννα και ήρθε σε επαφή με τον θείο του Τσάρλς Σπένσερ. Το 2027 συμπληρώνονται 30 χρόνια από το θάνατο της μητέρας του και ο πρίγκιπας Χάρι φέρεται να επιθυμεί να τιμήσει την κληρονομιά της με τον πιο ουσιαστικό τρόπο. Μίλησε με πολλούς και μεταξύ άλλων φαίνεται ότι συνομιλεί και με το θείο του, αδελφό της μητέρας του, που όπως είπαμε τον τελευταίο καιρό έχει έρθει στο προσκήνιο με το νέο του βιβλίο που αύριο κυκλοφορεί. Φέρεται ότι ο Κόμι Σπένσερ είναι στα πρόσωπα που έχει προσεγγίσει ο πρίγκιπας Χάρι.

Και από ό,τι βλέπω, αν δεν κάνω λάθος, δελτίο ειδήσεων θα έχουμε σε λίγο. Και αμέσως μετά, μείνετε συντονισμένοι, ο Αλεξάνδρος Λαχανάς έρχεται με το νυχτερινό εξπρές.

Και μέχρι εδώ φτάσαμε σήμερα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά Αλεξανδρός Λαχανάς, από την Μαρίλια Γεροντίδη, τη Μαρία Σφυρόερα, την Νεφέλη Γερού και την Ιωάννα Ταραμπίκου. Γυναικεία υπόθεση δηλαδή σήμερα η εκπομπή εδώ 10 με 12. Να έχετε μια συνέχεια όμορφη και καλή σας νύχτα. Μείνετε συντονισμένοι και δεν θα χάσετε. Ακολουθεί ο Αλεξάνδρος Λαχανάς. Εμείς πάλι αύριο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ψυχρό μέτωπο φέρνει ισχυρές καταιγίδες από αύριο το πρωί μέχρι τις πρώτες ώρες της Τετάρτης. Με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν περιοχές της Θεσσαλίας, Ποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία και ισχυρό πλήγμα για το γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς από τα αποτελέσματα των κρατηδιακών εκλογών. Γνωρίζω ότι σε αυτές τις εκλογές η ομοσπονδιακή πολιτική έπαιξε σημαντικό ρόλο, όπως και το πρόσωπό μου, δήλωσε ο κ. Μέρτς, διαβεβαιώνοντας ότι δεν έχει τεθεί οποιοδήποτε θέμα αλλαγής προσώπου. Αναφερόμενο στον κυβερνητικό του εταίρο, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, ο καγκελάριος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του, τονίζοντας πως δεν πρόκειται για τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο από το δημοκρατικό μέλλον της χώρας μας, και αναγνώρισε ότι η Γερμανία βιώνει μια βαθιά αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς είχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φρανσίσκο, τον πρώτο σταθμό της πενθήμερης επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης επισκέφθηκε κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στη Νέα Υόρκη θα έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες και επαφές με διεθνή μέσα ενημέρωσης. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκού στήριξης και να κάνει λόγο για λαϊκισμό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 91 φόρο ελαφρύνσης, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το βασικό ζητούμενο για τους πολίτες είναι το τελικό οικονομικό όφελος και όχι το εργαλείο μέσω του οποίου αυτό επιτυγχάνεται. 15 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα επιστρέφουν στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η παράδοσή τους στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στην Εισαγγελία του Μανχάταν. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, με το νέο επαναπατρισμό, ο αριθμός των ελληνικών αρχαιοτήτων που έχουν επιστρέψει από το 2022 με αποφάσεις της Εισαγγελίας του Μανχάταν ανέρχεται σε 179. Κάθε επαναπατρισμός είναι μία πράξη δικαιοσύνης απέναντι στην ιστορία μας και ταυτόχρονα μια έμπρακτη απόδειξη ότι η πολιτιστική κληρονομιά δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο παράνομης εμπορίας, όπως δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αξιοποιήσουν περισσότερο την επιρροή τους στο Ισραήλ προκειμένου να τερματιστούν, όπως είπε, πολιτικές που υπονομεύουν την ειρήνη αλλά και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και ευρύτερα. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι αλληλένδετες απειλές στην περιοχή μπορούν να εκτροχιάσουν τις κοινές προσπάθειες Άγκυρας και Ουάσιγκτον για την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας. Η κυβέρνηση Τραμπ προτείνει τη δημιουργία ταμείου για την αποκατάσταση υποδομών που επλήγησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη αξιωματούχος από τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και χώρες της Μέσης Ανατολής. Στο μεταξύ, η δημοτικότητα του Αμερικανού Προέδρου έπεσε στο 32%, στο χαμηλότερο ποσοστό της πολιτικής καριέρας τους, καθώς οι ρεπουμπλικάνοι ψηφοφόροι αισθάνονται δυσαρεστημένοι με τον τρόπο που διαχειρίζεται την κρίση του κόστους διαβίωσης εν μέσω του αντιδημοφιλούς πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση του πρακτορείου Reuters και της εταιρείας Ipsos.
0: Ο καιρός.
1: Επιδείνωση του καιρού αύριο με βροχές και ισχυρές καταιγίδες. Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική εντάσεως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 23 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, στο Νυχτερινό Express και στον Αλέξανδρο Λαχανά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, ξεκινήσαμε λίγο διαφορετικά την απόψινή εκπομπή, το 11ο ταξίδι του νυχτερινού Express, γιατί σαν σήμερα 22 Σεπτεμβρίου έχει γενέθλια ένας άνθρωπος που έμαθε να βλέπει τον κόσμο διαφορετικά. Ο Αντρέα Μποτσέλι γεννήθηκε το 58 στην Τοσκάνη, σε εκείνο το ιταλικό τοπίο που μοιάζει φτιαγμένο από φως, μουσική και όνειρα. Και από μικρός αγάπησε, όπως είναι φυσικό, τη μουσική, αλλά η ζωή του επιφύλαξε μια μεγάλη δοκιμασία. Διαγνώστηκε με συγγενές γλάφκωμα, ενώ ήταν ακόμα βρέφος, και στα 12 του, ύστερα από ένα τύχημα που είχε παίζοντας ποδόσφαιρο, κατάλληλος έπεσε από άλογο, τέλος πάντων έχασε οριστικά την όρασή του. Και εκεί που για πολλούς τα σκοτίνιαζαν όλα, για εκείνον άρχισε να γεννιέται ένα άλλο φως. Ένα φως που δεν το έβλεπε με τα μάτια, αλλά το άκουγε. Μέσα από τη φωνή του, την όπερα, τα τραγούδια, τις μελωδίες που ταξίδεψαν σε ολόκληρο τον κόσμο, ο Μποτσέλι κατάφερε να κάνει τη σιωπή να αποκτήσει ήχο και το σκοτάδι να αποκτήσει χρώμα. Από τα πιάνα των μικρών μπαρ μέχρι τις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου, από το Σαν Ρέμο μέχρι την όπερα, τη Σκάλα του Μιλάνου και τις μεγάλες διεθνείς συνεργασίες, η φωνή του έγινε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες της σύγχρονης μουσικής. Και απόψε στο νυχτερινό Express ίσως υπάρχει ένας ακόμα λόγος να το θυμηθούμε, γιατί η νύχτα έχει και αυτή το δικό της σκοτάδι, μα έχει και τις φωνές που μέσα στο σκοτάδι ανάβουν ένα μικρό φως. Και αυτή η φωνή, η βαθιά, η μελωδική, η τόσο ανθρώπινη φωνή του Μποτσέλι, είναι μία από εκείνες που μας θυμίζουν πως μερικές φορές δεν χρειάζεται να βλέπεις για να ονειρεύεσαι, χρειάζεται μόνο να ακούς. Χρόνια πολλά, Αντρέα, λοιπόν, και ας ταξιδέψει απόψε η φωνή σου μαζί με τους, με το νυχτερινό Express και με τους άλλους επιβάτες. Αυτό που ακούσαμε είναι ένα από τα τραγούδια που ταιριάζουν εκπληκτικά με το κλίμα της εκπομπής μας. Το Conte Partirò παρουσιάστηκε από τον Μποτσέλι στο Σαν Ρέμο το 1995 και την επόμενη χρονιά μεταμορφώθηκε σε ντουέτο με τη Σάρα Μπράιτμαν με τον τίτλο Time to Say Goodbye, που παρουσιάστηκε το 96, την άλλη χρονιά. Αυτό το τραγούδι γράφτηκε για τις νύχτες που αποχαιρετούν κάτι, αλλά ταυτόχρονα ανοίγουν ένα καινούριο δρόμο. Conte Partirò, Time to Say Goodbye. Ο Αντρέα Μποτσέλι το τραγούδισε μόνος του το 95, αυτή την εκτέλεση ακούσαμε. Σας προτρέπω να βάλετε και το ντουέτο με τη Σάρα Μπράιτμαν, που ξεκινάει αυτή την πρώτη στροφή και την τελειώνει ο μεγάλος τενόρος. Δεν μιλά το τραγούδι για έναν αποχαιρετισμό, μιλά για το ταξίδι. Για εκείνη τη στιγμή που αφήνεις πίσω σου κάτι γνώριμο και φεύγεις μαζί με έναν άνθρωπο. Μια ανάμνηση. Και απόψε στο νυχτερινό Express το τραγούδι αυτό ακούστηκε αλλιώς. Γιατί η νύχτα ξέρει από αποχαιρετισμούς, ξέρει από ταξίδια που ξεκινούν χωρίς να ξέρουμε που θα μας βγάλουν. Και όταν ο Μποτσέλι λέει «Conte Partirò», είναι σαν να λέει «Μαζί σου θα φύγω», όπου και αν μας πάει η νύχτα. Η εκδοχή αυτή έγινε ένα από τα χαρακτηριστικότερα τραγούδια των δύο καλλιτεχνών, η δεύτερη δηλαδή εκτέλεση, και η επίσημη ιστοσελίδα της Μπράιτμαν αναφέρει ότι έγιναν πάνω από 5 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως. 5 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως. Το Time to Say Goodbye. Αυτό το κομμάτι που ακούσαμε μόλις από τον τεράστιο αυτό καλλιτέχνη, τον τενόρο της καρδιάς μας, τον Αντρέα Μποτσέλι, που έχει έρθει και στην Ελλάδα, έχει τραγουδήσει και στο Ηρώδιο. Πολλοί ήταν οι τυχεροί που κατάφεραν να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο και να το παρακολουθήσουν από κοντά. Λοιπόν, 22 Σεπτεμβρίου του 2026, σήμερα γιορτάζουν η Ζωγραφιά, η Λουίζα, ο Λοΐζος και ο Φωκάς. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 7 και 12 πρώτα λεπτά το πρωί και θα δύσει στις 7 και 22 το απόγευμα. 12 ώρες και 10 λεπτά κρατάει η μέρα που θα πάει. Σε λίγο θα έχουμε την φθινοπορεινή ησημερία. Σαν σήμερα, το 1955, η τηλεόραση είναι γεγονός στη Βρετανία και πρώτο κανάλι στη χώρα γίνεται το ITV, το Independent δηλαδή Television. Το 1965, 10 χρόνια αργότερα, τερματίζεται ο πόλεμος μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν για το Κασμίρ με την εκεχηρία που κηρύσσει ο ΟΗΕ. Το 1971, η κηδεία του νομπελίστα ποιητή του Γιώργου Σεφέρη εξελίσσεται σε διαδήλωση κατά της Χούντας.
στη νεκρόσιμη πομπή προς το πρώτο νεκροταφείο μπροστά στην πύλη του Ανδριανού, το πλήθος σταματά την κυκλοφορία και αρχίζει να τραγουδά το τραγούδι του Θεοδωράκη σε στίχους Εφαίρη στο Περιγιάλι το Κρυφό. Ήταν απαγορευμένο τότε το τραγούδι αυτό. Το 1975 στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνιας, η Σάρα Τζέιν Μουρ προσπαθεί να δολοφονήσει τον Αμερικανό πρόεδρο Τζέραλντ Φόρντ. Η σφαίρα δεν θα βρει το στόχο της και η δράστης θα καταδικαστεί σε ισόβια. Συνελήφθη επί τόπου. Το 1994 μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς, πείτε το, «Τα Φιλαράκια». Το 1996, στις βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα, το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύεται πρώτο κόμμα και παραμένει στην εξουσία με 41,4% και 162 έδρες, 38,1% πήρε η Νέα Δημοκρατία και 108 έδρες, ακολουθούν το ΚΚΕ με 5,6%, ο Συνασπισμός με 5,1% και το ΔΙΚΙ με 4,4%. Η πολιτική άνοιξη του Αντώνη Σαμαρά μένει τότε εκτός Βουλής με 2,9%. Και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Μιλτιάδης Εύερτ, παρετείται. Το 2001 ο Αντώνης Φώτσης υπογράφει στους Memphis Grizzlies και γίνεται ο πρώτος Έλληνας μπασκετμπολίστας που θα παίξει στο NBA. Να δούμε τώρα και μερικές γεννήσεις σημαντικές κατά τη γνώμη μας. Είναι πάρα πολλές, αλλά δεν θα αναφέρουμε φυσικά όλες τις γεννήσεις της σημερινής μέρας. Το 48 γεννήθηκε ο Γιώργος Σαρής, ο Έλληνας τραγουδιστής. Θα τον ακούσουμε, θα βάλω κάποιο κομμάτι του αργότερα να τον ακούσουμε. Το 1957 ο Nick Cave, Αυστραλός τραγουδοποιός. Το 58 είπαμε ο Μποτσέλη, τον ακούσαμε στην αρχή να τραγουδάει το Conte Partiro. Και το 58 επίσης η Joan Jett, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και κιθαρίστα, το σκληρό καρύδι της rock. I love rock and roll, I hate myself for loving you, εμβληματικά τραγούδια που τραγουδιούνται ακόμα διαχρονικά θα έλεγα. Και το 76 γεννιέται ο Ρονάλντο, ο Λουίς Ναζάριο Ντελίμα Ρονάλντο, ο original Ρονάλντο, βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής, ο κορυφαίος αυτός center for, που έπαιξε, που δεν έπαιξε, έπαιξε στη Μπαρτσελώνα, έπαιξε στη Νίντερ, έπαιξε στη Ρεάλ, έπαιξε στη Μίλαν. Δεν έκανε ίσως την καριέρα που έκανε ο άλλος ο Ρονάλντο, όχι ίσως, σίγουρα δεν την έκανε, γιατί ήταν των καταχρήσεων, γι' αυτό τον λέγανε χοντρό, όπως ξέρουν οι ποδοσφαιρόφιλοι, για τα παραπανήσια κιλά του. Αλλά ήταν μάγος πραγματικά, μάγος της μπάλας. Όσοι τον έζησαν μαζί με αυτούς κι εγώ, εκεί στα τέλη της δεκαετίας, στα τέλη του αιώνα θα έλεγα, τον απόλαυσαν πραγματικά. Earth News Radio στους 105 και 8 ακούτε το νυχτερινό Express. Στην μηχανή, μηχανοδηγός, ο Αλέξανδρος Λαχανάς. Σταθμάρχης, ο Νίκος Μαυριδόπουλος, ρυθμίζει την κυκλοφορία. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, στο Earth News Radio και στο Messenger, στο Alex Λαχανάς, όλα με λατινικούς χαρακτήρες και το H με AIDS. Θα περιμένω τη συμμετοχή σας, να διαβάσω τα μηνύματά σας και να επικοινωνήσω μαζί σας. Ας προχωρήσουμε λοιπόν στη βραδιά μας με το επόμενο μουσικό κομμάτι μου, με το επόμενο μουσικό θέμα.

Αδαμαντίδη που έκανε τότε τα πρώτα του βήματα με αφάνα μαλλί, το θυμόσαστε βέβαια. Παιδί της εκπομπής Να η Ευκαιρία ήταν ο Θέμης Αδαμαντίδης και μετά έκανε βέβαια τη μεγάλη καριέρα και κάνει ακόμα μεγάλη καριέρα μέχρι σήμερα. Το τραγούδι ακούστηκε και στην ταινία «Βασικά καλησπέρα σας». Όσοι το θυμόσαστε και την έχετε παρακολουθήσει, μία από τις ωραίες ταινίες του Στάθη Ψάλτη, αυτός τον παρουσίασε στο κοινό, σε κάποιο σημείο της ταινίας και ξεδιπλώθηκε το ταλέντο του Αδαμαντίδη και τηλεοπτικά έχει κάνει και άλλες εμφανίσεις ο Θέμης. Να διαβάσω τα πρώτα μηνύματα που ήρθανε. Μας τελείωσες, λέει η Μαρίνα από τον Πειραιά. Ο Σωτήρης από την Ηλιούπολη και τη δική μου καλησπέρα. Και η Μαρία από τη Θεσσαλονίκη. Ωραίο τραγούδι, θέλουμε κι άλλα τέτοια. Καλό βράδυ από Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστώ. Θυμίζω λοιπόν ξανά για όσους δεν ήταν μαζί μας από την αρχή ή τις προηγούμενες μέρες. Earth News Radio στο Viber και Alex Λαχανάς στο Messenger. Ό,τι διευκολύνεστε, όπως διευκολύνεστε, στέλνετε τα μηνύματά σας σε αυτές τις δύο διευθύνσεις.

0: Αυτό ήταν το «Μια ζωή», που και αυτό βασίστηκε σε μια ξένη σύνθεση. Ήταν μια γαλλική μελωδία του Αλέν Μπαριέρ, μια διασκευή του γαλλικού τραγουδιού, σε στίχους του ίδιου του Φιλιππού Νικολάου, που τον ακούσαμε να τραγουδά με την Μέρη Αλεξοπούλου. Η ενορχήστρωση έγινε από τον σπουδαίο μαέστρο και συνθέτη τον Νίκο Ιγνατιάδη. Ας πούμε δύο λόγια για την Μέρη Αλεξοπούλου, που ήταν μια πολύ δημοφιλής τραγουδίστρια της pop και της ελαφράς μουσικής, που μεσουράνησε στις δεκαετίες του 60 και του 70. Είχε γεννηθεί το 42 και πέθανε πρόσφατα σχετικά το 2023. Εξελίχθηκε σε μία από τις πιο λαμπερές φωνές της εποχής της και συνεργάστηκε με μεγάλα ονόματα, άφησε εποχή με τραγούδια. Θα σας πω ένα-δυο για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Το «Αν ποτέ», η «Μπάμπολα», το «Τι χαρά», ενώ εμφανίστηκε και σε ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες. Γιατί την αναφέρω ειδικά την Αλεξοπούλου? Διότι η ζωή της άλλαξε ριζικά στα 42 της χρόνια. Τότε έχασε τη 18χρονη κόρη της, Κωνσταντίνα, σε τροχαίο δυστύχημα, και ζητώντας παρηγοριά στην πίστη στις αρχές της δεκαετίας των 90, πήρε τη μεγάλη απόφαση να εγκαταλείψει το χώρο του θεάματος. Χειροτονήθηκε μοναχή, μετονομάστηκε σε μοναχή Θεονύμφη και δημιούργησε το ιερέο ησυχαστήριο κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κοροπείο, όπου έζησε εκεί απομονωμένη για το υπόλοιπο της ζωής της. Έφυγε από τη ζωή το Μάιο του 23 σε ηλικία 81 ετών. Αυτή ήταν η Μέρη Αλεξοπούλου. Έχουμε σποτάκια, Νίκο, έτσι, ρίχτα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Earth News Radio 105,8.

Ο Παντελής από το Περιστέρι λέει καλησπέρα στη ραδιοπαρέα. Χαίρομαι, Παντελή, που λες καλησπέρα. Γιατί τσακώνομαι συνεχώς με τον Ευθυμίου που έρχεται μετά. Θέλει να λέω καλημέρα από τις 12 τα μεσάνυχτα. Εγώ να λέω καλημέρα. Όχι, δεν θα λέω καλημέρα. Όσο είναι νύχτα έξω, δεν θα λέω καλημέρα, θα λέω καλησπέρα. Θα του λέω όμως καλημέρα για να μην γκρινιάζει όταν έρχεται στο στούντιο. Στο ραδιοθάλαμο δηλαδή. Σε λίγα λεπτά, ίσως αν δω ότι έχω απέναντί μου την οθόνη της τηλεόρασης, αν δω ότι έχουμε Τραμπ με Μακρόν να κάνουν δηλώσεις, μπορεί να κάνω μια σύνδεση με το Earth News, διότι υπάρχει μια συνάντηση, θα υπάρξει τα επόμενα λεπτά στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, και εκεί θα υποθούν πολλά. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε την ενεργειακή κρίση, έχουμε τους δύο πολέμους στη Μέση Ανατολή, στον Περσικό κόλπο καλύτερα να λέμε, όχι στη Μέση Ανατολή, και στην Ουκρανία. Θα τα συζητήσουν όλα και δεν θα είναι η μόνη συνάντηση. Όλοι θέλουν να δουν τον Τραμπ εκεί. Θα τον δει και ο Ζελένσκι, θα τον δει και ο Ιρανός πρόεδρος, θα τον δει και ο Κινέζος πρόεδρος. Όρεξη έχει ο Τραμπ να έχει συναντήσεις και να είναι τόσο περιζήτητος συνομιλητής με όλους τους ηγέτες του κόσμου. Φαντάζομαι ότι το πρώτο θέμα, το κυρίαρχο θέμα θα είναι το πώς θα τραυματιστούν οι δύο πόλεμοι που ταλανίζουν την ανθρωπότητα εδώ και 4 χρόνια ο ένας, πάει στο δεύτερο ο άλλος. Τι να πούμε. Πάντως εντός της εβδομάδας αναμένουμε και τα μέτρα, γιατί το πετρέλαιο θέρμανσης, αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεσή του, θα η τιμή εκκίνησης θα ήταν 2 ευρώ και 5 λεπτά παρακαλώ, από 1,13 που ήταν πέρυσι, σχεδόν διπλάσια τιμή. Από ό,τι μαθαίνουμε θα υπάρχουν παρεμβάσεις, θα υπάρχει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, άρα τα μέτρα θα αφορούν εκείνους που είναι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης και όχι όλους τους υπόλοιπους. Θα δούμε για τους υπόλοιπους τι στήριξη θα υπάρχει στα άλλα καύσιμα, στα καύσιμα κίνησης δηλαδή, στην αμόλυβδη και στο ντίζελ. Γίνονται οι συνονοήσεις με τα δηληστήρια έτσι ώστε να συμβαδίσουν στην κράτος και δηληστήρια στην επιδότηση των τιμών στην Αγγλία. Οπωσδήποτε και εκεί θα χρειαστεί παρέμβαση, κυβερνητική παρέμβαση, διότι η βενζίνη, η αμόλυβδη έχει περάσει πια τα 2,20 και το ντίζελ τη συναγωνίζεται. Πάμε στο επόμενο κομμάτι μας και επανερχόμαστε.

Με δάκρυα δάκρυα ερμήνευσε ο Τόλης Βοσκόπουλος σε μουσική και στίχους του Γιώργου Μαλίδη. Αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε το 70 και ακούστηκε στην ταινία «Το όνειρο της Κυριακής». Πολλοί μπορεί να την έχετε δει, ασπρόμαυρη φυσικά, μια ελληνική δραματική ταινία σε σκηνοθεσία Οδυσσέα Κοστελέτου. Πρωταγωνιστές ήταν ο Τόλης βέβαια και η Νίκη Τριανταφυλλίδη και παίζανε επίσης ο Λαβρέτης Διανέλος, ο Βασίλης Ανδρεόπουλος, η Ελένη Ζαφυρίου, Διανέλος Ζαφυρίου, μπαμπάς και μαμά, τι παράξενο, τι πρωτότυπο. Την ταινία τη θυμόσαστε κάποιοι, ίσως μπορείτε, θα σας τη θυμίσω εγώ, γιατί μοιάζουν μεταξύ τους αυτές οι παλιές ταινίες, λίγο πολύ το σενάριο έχει συνάφεια με άλλες αισθηματικές ταινίες της εποχής. Ένας ανερχόμενος λαϊκός τραγουδιστής ερωτεύεται τη Μαργαρίτα, κόρη του διακεκριμένου δικηγόρου. Το ειδήλιο τους όμως είναι ένα μεγάλο, έχει ένα μεγάλο εμπόδιο, γιατί ο αλκοολικός πατέρας του τραγουδιστή, ο Λαβρέντης Διανέλος, θεωρεί τον δικηγόρο, τον συμπέθερό του δηλαδή, ως το βασικό υπαίτιο για τη σύλληψη και την εκτέλεση της συζύγου του στην διάρκεια της κατοχής. Οπότε καταλαβαίνετε, υπάρχουν εμπόδια στις σχέσεις των δύο νέων και γίνονται διάφορες ίντρικες για να εμποδιστεί ο γάμος τους. Αλλά στο τέλος ο έρωτας κερδίζει πάντα. 22 Σεπτεμβρίου ξημερώνει μια μέρα η οποία θα είναι λίγο φθινοπορεινή, και αν πιστέψουμε τους μετεωρολόγους δεν θα είναι απλώς φθινοπορεινή, θα έχει και ακραία φαινόμενα, θα έχει κεραυνούς, θα έχει καταιγίδες ισχυρές, κυρίως στα δυτικά και στη Θεσσαλία, και από το μεσημέρι και εδώ στην Αττική θα έχει, δεν ξέρω πόσο έντονα θα είναι τα φαινόμενα, η θερμοκρασία θα πέσει. Είναι μια κατάσταση η οποία δεν θα διαρκέσει πολύ, κάνα 24 ώρες, ίσως και κάτι παραπάνω, μετά επιστρέφουμε πάλι στον ήλιο. Η θερμοκρασία πάντως δεν θα ανέβει ποτέ πια στα επίπεδα που ήταν τις προηγούμενες μέρες, μην φανταστείτε, μπαίνουμε σε λίγες μέρες τον Οκτώβριο, κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει το καλοκαίρι. Πάντως έχετε αύριο, ξεκινώντας από το σπίτι για τη δουλειά, καλού κακού να έχετε μαζί σας μία ομπρέλα, γιατί την ώρα που θα γυρίζετε το μεσημέρι, το απόγευμα, θα σας χρειαστεί.

Ήμουν από τους τυχερούς που πήγα στην εμβληματική μουσική παράσταση την περασμένη άνοιξη του Πάριου στο Παλάς. Όλη η ζωή μου. Πάριος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για αυτόν. Ο Ιωάννης Βαρθακούρης, εκ Πάρου ορμόμενος. Να ζήσει 1000 χρόνια. Την ερχόμενη άνοιξη γίνεται 80 χρονών. Ο Πάριος, ο δίσκος του αυτός, τόσα γράμματα. Κάναμε μια υπέρβαση λιγάκι. Πατήσαμε σε άλλες δεκαετίες από τις συνηθισμένες μας, γιατί είναι ένα τραγούδι του 98 και την υπογραφή του στη μουσική, στους στίχους, είναι του Πάριου όλο, κατά δικό του τελείως, από την αρχή μέχρι το τέλος το τραγούδι. Τόσα γράμματα λέγεται. Ο Πάριος είναι από τους αγαπημένους μας και θα τον ακούτε, θέλετε δεν θέλετε, τακτικά από το Νυχτερινό Εξπρές. Και ο δίσκος αυτός, το άλμπουμ Τα Τόσα Γράμματα, έχει και άλλα τραγούδια μέσα, Το Πουθενά Εσύ, Το Γέλα Μου Και Εσύ Είναι Ψέμα. Έχει όμορφα τραγούδια. Τα περισσότερα από αυτά τα έχει συνθέσει ο Πάριος, ο οποίος έδινε και τραγούδια σε άλλους καλλιτέχνες. Περνούσαν από το καμαρίνι του συνθέτες και του λέγανε: Γιαννάκη, μήπως έχεις τίποτα για μας? Ναι, ναι, λέει, να ψάξω, να κοιτάξω. Πάντοτε είχε στα σερτάρια τους στίχους και τους έδινε με ευχαρίστηση. Κάθε φορά βοηθούσε πάντοτε ο Πάριος τους νέους καλλιτέχνες. Ήταν μία από τις ευαισθησίες του αυτές. Πολλές ιστορίες έχουν λεχτεί για τον Πάριο. Θα πούμε μερικές από αυτές όταν το φέρνει η νύχτα. Η ώρα είναι, όπως λέω συνήθως, περασμένα μεσάνυχτα. Μην περιμένετε να σας πω την ώρα. Θα καταλάβετε ότι είναι 2 μόλις αποχωρήσω από το στούντιο και αναλάβει το σκυτάλι ο Γιάννης Ευθυμίου με τα λαϊκά μονοπάτια. Προχωράμε.

Ο Λευτέρης Μυτιλινέος. Κατά κόσμο ο Λευτέρης Μυτιλινίδης, όπως ήταν το όνομά του. Ερμήνευσε ένα από τα, το «Ποια είσαι εσένα» από τα πιο γνωστά αγαπημένα λαϊκά τραγούδια της αρχαίας δεκαετίας του 70. Τη μουσική έγραψε ο Αντώνης Ρεπάνης και τους στίχους ο Παναγιώτης Καμιλιέρης. Ο Μυτιλινέος έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό από τα περίφημα ταλέντα του Γιώργου Οικονομίδη. Και βέβαια κυκλοφόρησε πολλά προσωπικά άλμπουμ, συνεργάστηκε με τον Άκη Πάνου, τον Αντώνη Ρεπάνη, με πολλούς σπουδαίους συνθέτες. «Ποια είσαι εσύ», «Δεν είναι οι ίδιες οι καρδιές», «Κομπάρσος της καρδιάς σου», «Συγχώραμε που φεύγω», «Αυτή που θα πάρει τη θέση σου», «Τα φώτα χαμηλώστε», «Γιατί μου τη θυμήσατε». Τι να πρωτοθυμηθώ από το Λευτέρη Μυτιλινέο. Ο Σωτήρης λέει: «Στην Ελλάδα το κράτος τιμωρεί όποιον εργάζεται, έχει σπίτι, αυτοκίνητο, πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, έχει ρεύμα στο σπίτι του, έχει τηλέφωνο κλπ. Θα γίνω γραφικός και κουραστικός αν συνεχίσω». Η Μίνα: «Καλησπέρα Αλέξανδρε, τώρα μόλις μπήκα στην παρέα σου και μάλλον θα πέσω πάνω στη σύνδεση με το Earth News, δεν γλιτώνω», λέει η Μίνα. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Δεν θα κάνω σύνδεση με το Earth News, Μίνα. Στο υπόσχομαι. Άντε, θα το ξεπεράσουμε κι αυτό. Λοιπόν, Earth News Radio στο Viber και στο Messenger Alex Λαχανάς. Περιμένω τα μηνύματά σας. Θέλω πάλι λιγάκι να γκρινιάξω. Είμαι γκρινιάρης τελικά. Ακούω συναδέλφους δηλαδή να ρίχνουν διάφορα που με ενοχλούν πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν τους ξεφεύγουν ή αν ξέρουν πραγματικά ποια είναι η σημασία αυτού που λένε και το λένε λάθος. Θα ήθελα όμως να το μοιραστώ μαζί σας. Ακούω διαρκώς φράσεις που λένε νοσήματα που σχετίζονται. Όχι, αυτό είναι σωστό. Η πυροσβεστική ήρθε άμεσα, η αστυνομία επενέβη άμεσα. Το πυροσβεστικό όχημα έσπευσε σε βοήθεια άμεσα. Επιβάλλεται να ανακληθεί η απόφαση άμεσα, να διορθωθεί άμεσα. Είναι μια εσφαλμένη χρήση του επιρρήματος που τίνει να καθιερωθεί. Έχουμε μάθει, δυστυχώς, στην προσπάθεια να ακολουθήσουμε πιστά τους τύπους της δημοτικής, να γενικεύουμε τη χρήση της κατάληξης «α» στα επιρρήματα και να καταργούμε την κατάληξη «ως». Αυτό δεν είναι πάντοτε λάθος, αλλά πολλές φορές δεν είναι σωστό, γιατί από τη μία αλλάζει σημασία της λέξης και από την άλλη βέβαια έχουμε και το γλωσσικό αισθητήριο. Τι σημαίνει άμεσα και τι σημαίνει αμέσως? Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το άμεσα σημαίνει με άμεσο τρόπο. Είναι τροπικό επίρρημα, δηλαδή θέλει να πει απευθείας χωρίς τη μεσολάβηση παρεμβολή τρίτου. Τα θέματα δηλαδή που μας αφορούν άμεσα, που μας ενδιαφέρουν άμεσα, τα νοσήματα που σχετίζονται άμεσα με το κάπνισμα. Αυτό που ακούγονται στα ΜΜΕ όμως, σε καθημερινή βάση, που είπα προηγουμένως, είναι μια εσφαλμένη χρήση του επιρρήματος, γιατί θέλουν να πούν να υπονοήσουν χρόνο. Ναι, αλλά λένε το άμεσα. Το άμεσα δεν είναι χρόνος. Το άμεσα είναι τρόπος. Υπάρχει η λέξη αμέσως. Δεν είναι της δημοτικής, δεν είναι της καθαρεύουσας η λέξη αμέσως. Της δημοτικής είναι και αυτή. Απλώς είναι χρονικό επίρρημα και αυτό θα πρέπει να λέμε. Το πυροσβεστικό όχημα έφτασε αμέσως. Η αστυνομία επενέβη αμέσως. Γιατί το φοβόμαστε? Γιατί το φοβόμαστε? Δεν μπορώ να καταλάβω. Τελικά μου φαίνεται ότι ο μόνος που το λέει σωστά, εντάξει, ίσως λίγο είναι λίγο αφαιρετικό αυτό, ίσως λίγο είναι, τέλος πάντων, θα το πω όμως γιατί έτσι μου έρχεται στο μυαλό τώρα, η σωστή απάντηση που δίνει ο σερβιτόρος στα καφενεία, του παραγγέλνεις κάτι και λέει «έφτασε αμέσως». Το γλωσσικό αίσθημα τελικά των απλών πολιτών είναι μάλλον ισχυρότερο από το αντίστοιχο των τηλεπερσόνων που διαστρεβλώνουν πολλές φορές εκούσια ή και ακούσια την ελληνική γλώσσα.

Αυτή η ανατριχιαστική, συγκλονιστική ερμηνεία της Βίκης Μοσχολιού στο «Κάτω από τη Μαρκίζα», κάθε φορά που το ακούω πραγματικά με ανατριχιάζει. Ο συνθέτης είναι ο Γιάννης Πανός και τους στίχους έγραψε ο Μάνος Ελευθερίου. Πρέπει να πω ότι ο ίδιος ο Σπανός έχει πει ότι αυτό το τραγούδι είναι από τα 2-3 καλύτερα που έχει γράψει ποτέ. Το έχει παραδεχτεί ο ίδιος και το άκουσα με τα αυτιά μου στην πρόσφατη ταινία ντοκιμαντέρ για τη ζωή του σπουδαίου συνθέτη, το Γιάννης Πανός «Πίσω από τη Μαρκίζα» του 24, σε σκηνοθεσία και σενάριο του Άρη Δόριζα. Ο ίδιος ο συνθέτης, ο μεγάλος συνθέτης, μιλάει για τη ζωή του, μιλάει για το έργο του σε αυτή την ταινία, δίνει την τελευταία του ουσιαστικά συνέντευξη λίγο πριν πεθάνει. Αυτό το ντοκιμαντέρ έκανε και πρεμιέρα ως ταινία λήξη στο 26ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκη το Μάρτιο του 24 και μετά κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες. Την είδα την ταινία στο Δανάο και μετά την έπαιξε και η ΕΡΤ3. Δύο φορές μάλιστα. Την έχω γράψει και κάθε τόσο όταν νοσταλγώ Σπανό βάζω και την ακούω και τον ακούω και τον ίδιο να μιλάει, τον βλέπω και τον ακούω να μιλάει. Μιλάει για τη διαδρομή του, το βιογραφικό ταξίδι του από το πατρικό του στο Κιάτο. Πάει στις καλλιτεχνικές του αναζητήσεις, τις σπουδαίες συνεργασίες που έκανε στο Παρίσι όπου μεσουράνησε στη γαλλική σκηνή εκεί τα τέλη της δεκαετίας του 50 και καταλήγει βέβαια στην τεράστια επιτυχία που έκανε στην Ελλάδα ο δημιουργός του νέου κύματος και όλης αυτής της κουλτούρας που έφερε στο ελληνικό τραγούδι. Υπάρχουν σπάνια ντοκουμέντα, συνεντεύξεις και οι λόγοι για τους οποίους αυτός ο κορυφαίος δημιουργός επέλεγε συνειδητά να μένει πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, αφήνοντας αποκλειστικά το έργο του να μιλάει. Θα μπορούσα να μιλάω πολλές ώρες για το Σπανό, αλλά ήρθε η ώρα για το δελτίο στη μία. Σε λίγο, σε 5 λεπτά, θα είμαστε πάλι εδώ.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Αρχίζουν σήμερα στη Νέα Υόρκη οι εργασίες της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με φόντο την κλιμάκωση της έντασης στα πολεμικά μέτωπα της Μέσης Ανατολής και της Ουκρανίας και την παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει συνάντηση με τον Γαλλοπρόεδρο, ο οποίος αναμένεται να ζητήσει από τους G7 να απελευθερώσουν στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου την ώρα που οι αυξημένες τιμές των καυσίμων πυροδοτούν αντιδράσεις από τους Ευρωπαίους πολίτες και σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγή και τις μεταφορές προϊόντων. Σύμφωνα με τον Guardian, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος στη σημερινή συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του αναμένεται να του ασκήσει πιέσεις για να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών με τον Ιρανό ομολογό του, Μασούτ Πεζεσκιάν, ο οποίος φτάνει σήμερα στην έδρα των ΗΕ. Παντός, οι ΗΠΑ αρνήθηκαν την είσοδο σε μέρος της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη, ενώ θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες και επαφές με διεθνή μέσα ενημέρωσης. Χθες ο κ. Μητσοτάκης είχε σειρά επαφών με επικεφαλείς τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς του Σαν Φρανσίσκο, ενώ επισκέφθηκε κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στα υψηλότερα επίπεδα από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρίσκονται οι τιμές των καυσίμων στην Αγγλία, στη χώρα μας, και στην κυβέρνηση οριστικοποιούνται τα μέτρα για την ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Για την οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και την επιδότηση στην Αγγλία, τόσο του πετρελαίου κίνησης όσο και του θέρμανσης, αναμένεται να αντληθούν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια από τις δημοσιονομικές εφεδρείες της χώρας. Η τελική τιμή πώλησης θα εξαρτηθεί και από την επιδότηση στην οποία θα ανακοινώσουν τα διηλιστήρια. Η ακρίβεια και οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων πυροδοτούν σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση. Η αντιπολίτευση ζητά άμεση μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, με την κυβέρνηση να απαντά ότι η Ελλάδα είναι μία από τις τρεις χώρες που σε σύγκριση με το ΑΕΠ τους στηρίζουν περισσότερο τους πολίτες τους απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Και κάνει λόγο για λαϊκισμό. Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 91 φοροελαφρύνσεις, υπογραμμίζοντας ότι το βασικό ζητούμενο για τους πολίτες είναι το τελικό οικονομικό όφελος και όχι το εργαλείο μέσω του οποίου αυτό επιτυγχάνεται. Σε ισχύ από σήμερα το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Οι οφειλέτες μπορούν να αποδέχονται τη ρευστοποίηση περιουσιακών τους στοιχείων, εξαιρώντας την κύρια κατοικία τους και εξασφαλίζοντας μικρότερες μηνιαίες δόσεις αποπληρωμής της οφειλής. 15 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα επιστρέφουν στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάθε επαναπατρισμός είναι μια πράξη δικαιοσύνης απέναντι στην ιστορία μας και ταυτόχρονα μια έμπρακτη απόδειξη ότι η πολιτιστική κληρονομιά δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο παράνομης εμπορίας, δήλωσε η Ελίνα Μενδώνη. Την παρέτησή του υπέβαλε απόψε ο επικεφαλής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στο Μακλεμβούργο Δυτική Πομερανία μετά το καταστροφικό εκλογικό αποτέλεσμα για το κόμμα του. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς χαρακτήρισε το αποτέλεσμα καταστροφή, καθώς ήταν το χειρότερο που είχε καταγράψει ποτέ το CDU σε οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση σε ομοσπονδιακό, κρατηδιακό ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο καγκελάριος υπερασπίζεται τη μεταρρυθμιστική ατζέντα του και δηλώνει ότι δεν τίθεται θέμα αποχώρησης του. Κακουργηματικές κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών αντιμετωπίζει ο καθομολογίαν δολοφόνος της 25χρονης βιολόγου στην Ιγουμενίτσα. Το θύμα έφερε πάνω από 10 μαχαιριές στο λαιμό και την πλάτη. Ο κατηγορούμενος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη. Πρόσωπα που εργάζονται στο ιατρείο του Σοδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα στον ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και ισχυρές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν περιοχές της Θεσσαλίας, Ποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμη βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ από 21 έως 27 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 16 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Ρωτώ εναντίο πούμε, μας είπε ο Φίλιππος Νικολάου, ένα τραγούδι από το 71 που έγραψε ο Κώστας Κατσίγρας και τους στίχους τους έγραψε ο ίδιος ο Φίλιππος Νικολάου, ο οποίος έγραφε και στίχους και μουσική. Πολλά από τα τραγούδια τα δικά του, τα παλιά, τα έχει γράψει ο ίδιος και έχει δώσει και τραγούδια. Έχει γράψει και τραγούδια για άλλους συναδέλφους του. Θα πούμε με την πρώτη ευκαιρία περισσότερα για τον Φίλιππο, αλλά είμαι χαρούμενος γιατί πριν από λίγο έμαθα ότι μία καλή φίλη και συνεργάτηδα εδώ πέρα στη δουλειά, ένα νέο κορίτσι, ακούει Άκη Πάνου. Εγώ περίμενα ότι θα ακούει ραπ, τραπ και δεν ξέρω τι άλλο, δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά όλα. Αλλά μου λέει, εγώ όχι, λέει, ακούω, δεν πάω εγώ, λέει, σε κλαμπ, πάω σε κουτούκια και ακούω Άκη Πάνου. Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η Γεωργία Κρυμπάρδη που την έχω δίπλα μου στο στούντιο.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Καλησπέρα,
1: Γεωργία. Πρώτη καλησπέρα από το ραδιόφωνο.
0: Σ' αρέσει το ραδιόφωνο.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και ο Άκης Πάνου μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Και ο Άκης Πάνου, έτσι. Να δεις εμάς πόσο μας αρέσει ο Άκης Πάνου. Με την πρώτη ευκαιρία παίζουμε ό,τι μπορούμε από τον Άκη Πάνου.
1: Εγώ ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω.
0: Για πες.
1: Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Ποιοι μας ακούνε αυτή την ώρα. Θα σου πω τι εννοώ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να ξέρω τώρα, ας πούμε, ο άλλος είναι ταξιτζής, οδηγεί ένα φορτηγό, έχει χωρίσει, πηγαίνει στη δουλειά του, γυρίζει από τη δουλειά του. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές τις ιστορίες. Δηλαδή τώρα. Ο κάθε ένας που μας ακούει, σε τι συνθήκη βρίσκεται, τι να σκέφτεται, επειδή είναι τέτοια η ώρα, λέω.
0: Κοίταξε,
1: δεν ξέρω, θα ήθελα πολύ να είμαι
0: είναι οι ξενύχτιδες, είναι πολλοί οι ξενύχτιδες και για διαφορετικούς λόγους. Πρώτα-πρώτα είναι άνθρωποι που δουλεύουν. Δουλεύουν σε περίπτερα, είναι οι ταξιτζίδες όπως λες, είναι αυτοί που κάνουν τα δρομολόγια στα λεωφορεία, στα τρένα. Είναι οι αστυνομικοί που έχουν τη βάρδια το βράδυ. Θα μου πεις ο αστυνομικός έχει ακούει μουσική. Ακούει, τι να κάνει. Δεν γυρίζει όλη την ώρα με το πιστόλι, με το χέρι στο πιστόλι. Ακούει και μουσική. Είναι οι φύλακες. Είναι οι.
1: Σε νοσοκομεία.
0: Οι ταβέρνες. Τα νοσοκομεία,
1: πολλά,
0: βέβαια.
1: Πολλά
0: στα νοσοκομεία
1: επαγγελία.
0: Πάρα πολλοί ασθενείς. Και είναι και οι απλοί ξενύχτηδες που δεν τους πιάνει ύπνος. Κάθονται οι άνθρωποι και ξενυχτάνε. Όχι κατά ανάγκη μεγάλοι άνθρωποι και νέοι άνθρωποι που κοιμάται πολύ λίγο ή που έχουν παράξενα ωράρια στον οργανισμό τους. Τους αρέσει να ακούν τους ήχους της νύχτας ή να βλέπουν τα χρώματα της νύχτας. The color of the night, αν το θυμάσαι αυτό το παλιό τραγούδι.
1: Και εμένα μου αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι. Αυτοί είναι. Και αν κρίνω από τα μηνύματά τους, είναι και πολύ θερμοί υποστηρικτές του ραδιοφώνου. Πριν από λίγο μου στείλε ένα μήνυμα ο. Συνονόματος ο Άλεξ και μου λέει συμφωνώ, η αντικατάσταση του αμέσως από το άμεσα ξεκίνησε επί Πασόκ αρχές του 80. Ευχαριστώ για την παρέα, Αλέξανδρε. Είπα προηγουμένως γιατί να λέμε άμεσα και να εννοούμε χρόνο, ήρθε άμεσα ή παρενέβη άμεσα ή χρειάζονται να επέμβουν άμεσα, ενώ είναι το αμέσως, το χρονικό είναι άλλο πράγμα. Το άμεσα έχει το αντίθετο το έμεσα. Δηλαδή ήρθε άμεσα η πυροσβεστική. Πώς θα ήθελες να έρθει, έμεσα?
1: Δεν σου ήρθε η απάντηση λογικό. Πάντως.
0: Ναι. Σημαίνει ότι με παρακολουθεί. Υπάρχουν άνθρωποι που παρακολουθούν και το τι λέω. Αυτό ήταν πάντοτε η απορία μου. Λέω, έχουμε τόσους ακροατές. Άραγε παρακολουθούν τι λέω ή καμιά φορά αφήνονται. Ξέρεις, όπως ακούμε μηχανικά, ας πούμε, αφήγουμε ανοιχτό το ραδιόφωνο, περιμένοντας να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Και δεν ακούμε ενδιάμεσα τι λέει ο ομιλητής.
1: Εγώ θα ήθελα τώρα να μας στείλουν. Είμαι ο Τάδε και οδηγώ το φορτηγό, πηγαίνω
0: ακούτε,
1: εκεί. Σας
0: λοιπόν,
1: ακούω.
0: Ακούτε, κάντε το για τη Γεωργία. Έτσι.
1: Με το που
0: Earth
1: ήρθα
0: News
1: εγώ,
0: Radio,
1: αιτήματα.
0: Earth News Radio και Alex στο Viber και Alex Λαχανά στο Messenger. Περιμένουμε. Λοιπόν, Γεωργία, πάντως κάτι ήρθες να μας πεις τώρα.
1: Κάτι έχω έρθει να σας πω, ναι.
0: Για πες λοιπόν, τι έχουμε.
1: Υπάρχει κατάλληλη ηλικία για να γίνει κάποιος επιτυχημένος, τι θεωρείς? Υπάρχει.
0: Αν υπάρχει κατάλληλη ηλικία,
1: ναι.
0: Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία ηλικία για να γίνει κάποιος επιτυχημένος. Μπορεί να γίνει και στα 80 του.
1: Λοιπόν,
0: λέω εγώ.
1: Θα στην κάνω πιο συγκεκριμένη την ερώτηση. Υπάρχει κατάλληλη ηλικία για να γίνει κάποιος επιτυχημένος influencer? Οπ, εδώ σε θέλω.
0: Τώρα. Κάτι ξέρεις εσύ λοιπόν.
1: Κάτι ξέρω.
0: Για πες τι γίνεται.
1: Ο γυραιότερος influencer είναι 89 ετών και ζει στη Γερμανία. Δοκιμάζει μάτσα λάτε και κάνει get ready with me.
0: Πόσο χρονών είναι?
1: 89.
0: Μάλιστα, κοντά έπεσα. Αλλά influencer δεν θα το έλεγα ποτέ.
1: Λοιπόν, και μάτσα και get ready with me. Ξέρεις τι είναι αυτά εσύ? Μάτσα είναι το
0: ξέρω
1: τσάι.
0: Ξέρω το τσάι μάτσα εγώ.
1: Ναι. Λοιπόν, είναι ο παππούς Βέρνερ. κάνει πάταγο, σου λέει, στο TikTok, στα social media.
0: Ηλικιωμένο από τη Γερμανία.
1: Κράτα σημειώσεις. Κράτα σημειώσεις για ιδέες, γιατί εδώ πέρα ο παππούς έχει πλουτίσει. Έχει περισσότερους, πάνω από 200.000 ακολούθους στο TikTok και Instagram. Δοκιμάζει πράγματα που του αρέσουν. Είναι πολύ γνωστό, σου λέει, στο διαδίκτυο ως παππούς Βέρνερ. Μάτσα λάτε, είπαμε. Χρησιμοποιεί την αργό. Ζει τη χρυσή δεκαετία των 20 πάλι, 70 περίπου χρόνια μετά. Και μάλιστα.
0: Σκέψου να ήταν αυτός 30 χρονών, ε. Τι θα, δηλαδή, 200.000, 200 εκατομμύρια θα είχε.
1: Θα γινόταν χαμός. Και μάλιστα τα κατάφερε. Ήταν πληγωμένος χείρος, σου λέει. Δηλαδή δεν είναι ότι από πάντα ήταν ένας influencer. Για μήνες φρόντιζε την άρρωστη σύζυγό του και ένιωθε ότι σιγά σιγά χάνει την όρεξη του για ζωή. Και σου λέει, κάτι πρέπει να κάνω. Και βλέπει τέλος πάντων ότι οι νέοι και πάρα πολλοί και σε πιο μεγάλη ηλικία έχουν βυθιστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δοκιμάζουν το TikTok. Σου λέει, θα το δοκιμάσω κι εγώ. Και ας μην ήξερε καλά-καλά τι είναι. Στην αρχή σου λέει, τι είναι αυτό, είναι κρυολόγημα, μόνο το είπε σε συνέντευξη. Κάνει πάταγο στα social media. Και δεν είναι μοναδικός, γιατί παρατηρείται μια Βέρνερ. Αυξανόμενη τάση μεγαλύτερων σε ηλικία influencer παράγουν περιεχόμενο που ανταποκρίνεται στις νέες γενιές.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί θα σε χάλα για να δοκιμάζεις μάτσα, get ready with me, να ξεκινάς να βάζεις το κινητό απέναντι το πρωί. Τι θα φορέσω, τι κρέμα θα βάλω, πίνω τον καφέ μου, τρώω το πρωινό μου, πηγαίνω στην εφορία. Τώρα δεν νομίζω ότι πηγαίνει στην εφορία να πληρώσει. Δεν ξέρω τι έχουν εκεί στη Γερμανία.
0: Τι να πληρώσει τώρα,
1: και
0: αυτό πρέπει
1: πάτα
0: να του λένε και ευχαριστώ κιόλας. Δίνει πόνο ο άνθρωπος από εδώ και από εκεί. Δίνει χαρά, μάλλον.
1: Και συμβουλές ζωής. Εγώ θα τον άκουγα πάντως στα 89.
0: Δεν ξέρω γερμανικά. Τι να κάνω τώρα. Δεν ξέρω γερμανικά. Αλλά παρόλα αυτά θα το ψάξω λιγάκι. Μπας και ξέρεις, με αυτά τα συστήματα της αυτόματης μετάφρασης καταφέρω να βγάλω καμιά άκρη.
1: Ψάξτε με πώς γίνουμε πλούσιοι. Πώς γίνουμε influencer και
0: να πάρουμε
1: πλούσιοι.
0: Την ιδέα. Να πάρουμε την ιδέα. Γιατί όχι.
1: Γιατί όχι.
0: Εμείς δεν είμαστε κοντά στη. Όχι εμείς. Εγώ. Εσύ είσαι παιδί. Λοιπόν. Η μάχη μου έστειλε μήνυμα, είναι οι πιο ωραίες ώρες, λέει, για χαλάρωση μέχρι να μας πάρει ο ύπνος. Να, ορίστε, η πρώτη απάντηση την έχεις.
1: Τι ωραία.
0: Ο Χρήστος από το Κοροπή, δώσε πόνο, λέει ο Χρήστος. Λοιπόν,
1: να σε φέρω λίγο πιο κοντά.
0: Για να δούμε.
1: Κωνσταντινούπολη.
0: Α,
1: Φυγόδικος από το 2018 συνελήφθη. Θα στο πάω σιγά σιγά. Λοιπόν, Τούρκος άντρας, έτσι.
0: Ωραία.
1: Ο οποίος είχε φυγόδικος από το 2018.
0: Αυτός 80χρονος.
1: Νέος, πολύ νέος. Λοιπόν, είχε καταδικαστεί για τρεις ληστείες που διαπράχθηκαν ενώ παρίστανε δημόσιο αξιωματούχο το 2010. Είχε καταφέρει να δραπετεύσει το 2018 για να αποφύγει μία ποινή φυλάκισης 3 ετών.
0: Το εξπρέσου μεσονυχτίου.
1: Και τώρα τον έπιασαν. Ζει στην Κωνσταντινούπολη ως τρανς γυναίκα με εντελώς διαφορετική εμφάνιση. Είχε πάρει την ταυτότητα της αδερφής του. Του ξεσκέπασαν τα δαχτυλικά αποτυπώματα. Θα εκτίσει σε ανδρικές φυλακές ποινή του.
0: Σε ανδρικές φυλακές τρανς, μάλιστα.
1: Τον αναζητούσαν οι αρχές και υποτίθεται ότι ακολουθούσαν και ήταν στα χνάρια της αδερφής του. Αλλά τελικά ήταν ο ίδιος. Είχε κάνει, αν δείτε και τις φωτογραφίες.
0: Υπήρχε αδερφή.
1: Υπήρχε αδερφή. Είχε κλέψει την ταυτότητά της, ναι. Okay. Της έμοιαζε πάρα πολύ τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός ο άντρας. Είχε μαλλιά, όλο το πρόσωπο κλπ. Και ξέρουμε ότι ο συγκεκριμένος, ο κύριος Μπασάρ, θα εκτίσει την ποινή φυλάκισής του σε φυλακή ανδρών, ανεξάρτητα από το πώς αυτοπροσδιορίζεται. Διότι δεν είχε ενημερώσει ποτέ επίσημα το όνομα ή το φίλο του στο σύστημα δημοσίων σχέσεων της Τουρκίας. Πώς να το ενημερώσει, αφού ήταν φυγόδικος. Σου λέει, έτρεχε από το 2018 να αλλάξει την εμφάνιση.
0: Και πόσα χρόνια θα κάνει τώρα,
1: τον 3. Έπιασαν. Κοίταξε, 3 ήταν να κάνει. Τώρα έφυγε.
0: Α, ναι, τώρα δραπέτευσε κιόλας, θα γίνει και νέο δικαστήριο και τα 3 θα γίνουν 10.
1: Νομίζω θα έχει άλλα μπλεξίματα τώρα, ναι.
0: Και σε τουρκικές ανδρικές φυλακές δεν τον βλέπω καλά.
1: Με την εμφάνιση.
0: Για πάμε, για πάμε. Μετά.
1: Αυτά σας έφερα. Αυτά για
0: ωραία,
1: σήμερα.
0: Ωραία, μια χαρά ήταν.
1: Ήταν για αρχή 2 έτσι θεματάκια για να ζεσταθούμε από Γερμανία.
0: Τώρα
1: πήγα...
0: που πήρες μια γεύση όμως από εδώ, θα έρχεσαι πιο συχνά και θα φέρνεις και πιο πολλά θεματάκια και πιτάξει και πιο πολύ. Δέχομαι και παραγγελίες, έτσι. Σε Άκη πάνω, ό,τι θέλεις, σε Άκη πάνω θα μου το λες και θα το ετοιμάζω.
1: Αχ, τώρα.
0: Καλά, σε βρίσκω προετοίμαστη, δεν πειράζει.
1: Όλη τη δισκογραφία. Τι να πω τώρα.
0: Όλη τη δισκογραφία. Ωραία. Μπράβο. Άλλο συνθέτη.
1: Πω κενό τώρα. Πολύ λάθος αυτό ραδιοφωνικά να γίνεται.
0: Όχι μωρέ, εντάξει. Είπες.
1: Δεν ξέρω. Κοίτα, βάλε ένα ασφαλώς και δεν πρέπει. Για
0: ασφαλώς
1: να είμαστε
0: και
1: εντάξει.
0: Δεν πρέπει, έτσι. Ναι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Σπανός. Ο ο Γιάννης Πανός. Ο Μίμης Πλέσας, ο Γιάννης Πανός.
1: Κλασικός είσαι.
0: Είμαι κλασικός, αλλά ο Άκης Πάνου έχει αυτό το αλήτικο, το μάγικο, ας πούμε.
1: Ναι. Έτσι. Αυτό είναι που θέλω εγώ. Ναι. Αυτά μου αρέσουν.
0: Είσαι από τα κακά κορίτσια. Νίκο, τι έχουμε στη συνέχεια, για να δούμε, για βοήθα λίγο.

Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου, Γιώργος Μαργαρίτης, ο θρυλικός Μαγκάρετ, σπουδαία λαϊκή φωνή, μουσική και στίχη ο μεγάλος Τάκης Σούκας. Θέλω να πω, γιατί και χθες κλείνοντας την εκπομπή πήρα κάποια μηνύματα μετά το κλείσιμο της εκπομπής, τα είδα στο Messenger, για τα Λούμπεν τραγούδια που επέλεξα. Λούμπεν τα ονόμασε ένας ακροατής. Λέει είναι από τις λίγες εκπομπές στο ραδιόφωνο, δεν το έχω μπροστά μου τώρα το μήνυμα, αλλά περίπου αυτό είναι. Είναι από τις λίγες εκπομπές στο ραδιόφωνο που δεν φοβάται να παίξει Λούμπεν τραγούδια. Και λέω, τι θα πει Λούμπεν τραγούδια? Υπάρχουν τραγούδια που δεν γράφτηκαν για τις μεγάλες αίθουσες και τα σαλόνια. Υπάρχουν τραγούδια που γεννήθηκαν στις γειτονιές, στις ταβέρνες, στα ξενυχτάδικα, και τραγούδια που κάποτε τα είπαν Λούμπεν, δηλαδή περιθωριακά τραγούδια μιας άλλης Ελλάδας. Αλλά αυτά τα τραγούδια τελικά είναι τα τραγούδια που έζησαν, που κατάφεραν να επιβιώσουν στον χρόνο. Και έζησαν και πολλά χρόνια δηλαδή, γιατί είναι γραμμένα εκεί στα δεκαετία του 60, του 70, και μίλησαν για τον έρωτα που πόνεσε, για την προδοσία, για τη φτώχεια, για τη μοναξιά, για τη μαγιά, για τη φυλακή, για ανθρώπους που δεν είχαν εύκολη πρόσβαση να πούν τον πόνο τους και βρήκαν καταφύγιο σε μια μελωδία. Έτσι εδώ στο Νυχτερινό Εξπρές δεν τα ακούμε για να τα κρίνουμε, τα ακούμε για να τα θυμηθούμε και τα ακούμε γιατί τα αγαπάμε. Γιατί μέσα από αυτά τα τραγούδια υπάρχει μια ολόκληρη εποχή. Είναι η Ελλάδα των, η λαϊκή Ελλάδα, η Ελλάδα των λαϊκών γειτονιών, των μικρών μαγαζιών, των φτωχών ανθρώπων με τα μεγάλα πάθη αν θέλετε. Η Ελλάδα που γέλασε, που έκλαψε, που ερωτεύτηκε, που ξενύχτησε τραγουδώντας. Αυτά είναι τα Λούμπεν. Και ίσως αυτή είναι και η μαγεία της νύχτας, έτσι. Όταν όλα ησυχάζουν, ακόμα και ένα παλιό Λούμπεν τραγούδι μπορεί να γίνει μια μικρή ιστορία ζωής. Και τότε καταλαβαίνεις ότι κάποια τραγούδια δεν έμειναν ποτέ στο περιθώριο, γιατί έγιναν και εξακολουθούν να είναι η φωνή μιας ολόκληρης εποχής.

0: Το δίδυμο Χρυσοβέργη γιατρά, Χρυσοβέργης Αλέκος Χρυσοβέργης στη σύνθεση και Σπύρους γιατρά στους στίχους. Υπογράφουν αυτή την τραγουδάρα, το λίγο λίγο σε συνήθισα, που τραγουδάει ο Κοντολάζος, ένα τραγούδι του 84. Αυτός ο δίσκος που τα τραγούδια έγραψε αυτό το δίδυμο έχει τρομερά τραγούδια μέσα. Θα ακούσουμε κι άλλα, κάθε βράδυ θα ακούμε σίγουρα τραγούδια από αυτό το δίσκο. Η Γεωργία είναι εδώ δίπλα μου, έτσι. Όλη αυτή την ώρα δεν λέει να ξεκολλήσει.
1: Πού να φύγω με τέτοια μουσική που βάζεις?
0: Ναι, θα μπορούσε να την ακούσεις και από το γραφείο σου, αλλά σ' αρέσει η ατμόσφαιρα εδώ μέσα, έτσι.
1: Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Δεν μπορώ να πω ψέματα.
0: Πρέπει να κανονίσω να έρχεσαι εδώ πέρα πιο συχνά. Θα κανονίσω με την Άννα την Παπασωτηρίου να σε βάζει νυχτερινές βάρδιες, αν συμφωνείς κι εσύ. Όχι να ξημερώνεις, να τελειώνεις μια λογική ώρα, ας πούμε. Και να είσαι εδώ.
1: Για την αποφόρτιση.
0: Να βρίσκεις. Ναι, είναι αποφόρτιση. Είναι. Πώς να το πω, ψυχοθεραπεία το. Να το ξέρεις. Είναι πραγματικά αυτό που λέω. Είναι ψυχοθεραπεία. Στο λέω εγώ που είμαι στην μπρίζα από τη μία το μεσημέρι να φτιάξουμε το δελτίο ειδήσεων, να το γράψουμε, να το ετοιμάσουμε, να βγει στον αέρα στις 6. Να κάνουμε το σταυρό μας, να πάνε όλα καλά, να μην κολλήσει τίποτα, να είναι όλα τα θέματα στην ώρα τους, να γίνουν οι συνδέσεις σωστά. Όλα αυτά με την αγωνία, και έρχεται μετά η ώρα και λες, ουφ, πέρασε μια μέρα ακόμα. Πώς πέρασε? Μέχρι τώρα με πίεση πολύ, με άγχος, με στρες. Όταν μπήκε το ραδιόφωνο ξανά στη ζωή μου μετά από τόσα χρόνια, αποφορτίζουμε μια χαρά.
1: Και για εσένα είναι ψυχοθεραπεία και για αυτόν που σε ακούει.
0: Δεν ξέρω αν είναι για αυτόν που με ακούει.
1: Για αλλά... να σε ακούει. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι μια σχέση πολύ αμφίδρομη.
0: Αμφίδρομη είναι, πραγματικά. Είναι διαδραστική το ραδιόφωνο. Έχει διαφορετική μαγεία από την τηλεόραση. Και για ένα λόγο παραπάνω, ξέρεις, ο ραδιοφωνικός παραγωγός δεν έχει την εικόνα να τον υποστηρίξει όπως έχει τηλεόραση. Κάποτε ήμουνα σε μια παρέα με τη Λιάνα Κανέλη. Πολύ μικρός, εγώ πιτσιρικάς τότε. Θα πρέπει να ήμουν, ξέρω εγώ, 25-27 χρονών. Η Λιάνα ακόμα δεν είχε μπλέξει με την πολιτική, ήταν δημοσιογράφος. Μόνο δημοσιογραφούσε, παρουσιάστρια. Δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω ήταν στο Μέγκα εκείνη την εποχή. Λέει, αύριο λέει, ήταν ένα κορίτσι από την παρέα που το λέγανε Κατερίνα. Αύριο λέει, θα σου πω χρόνια πολλά από το δελτίο ειδήσεων, Κατερίνα. Τι εννοείς τα χρόνια πολλά? Λέει, θα πω στο δελτίο ειδήσεων χρόνια πολλά, Κατερίνα. Άσε ρε, βάλαμε στοιχήματα όλοι και ότι δεν θα μπορέσει να το κάνει. Και τι κάνει την άλλη μέρα? Βλέπει ένα θέμα που είναι voice over και είχε μια πολύ δυνατή. Εμείς ακροβολισμένοι στα δελτία, στην τηλεόραση, έτσι, για να παρακολουθήσουμε το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα.
1: Ναι, ναι.
0: Για να δούμε αν θα το πει τελικά ή αν δεν θα το πει, αν μας κορόιδευε. Πετυχαίνει μια είδηση προς το τέλος του δελτίου, η οποία

0: Είχε μόνο βίντεο πλάνα. Δεν ήταν βίντεο να παίζει. Δηλαδή περιέγραφε τις εικόνες που βλέπανε οι τηλεθεατές. Και αρχίζει λοιπόν να λέει γρήγορα, να περιγράφει γρήγορα την εικόνα. Σε επίθεση των Ισραηλινών σκοτώθηκαν 10 άμαχοι, μεταξύ των οποίων 5 παιδιά, χρόνια πολλά Κατερίνα, και γυναίκες οι οποίες βλέπουμε εδώ τα πλάνα μας, γυναίκες οι οποίες... Το είπε και δεν κατάλαβε κανένας τίποτα. Εκτός από εμάς βέβαια που περιμέναμε να το δούμε. Γιατί το ανέφερα αυτό? Γιατί είναι αυτή η δύναμη της εικόνας. Ο κόσμος μπορεί να συγχωρήσει πράγματα στον παρουσιαστή, στο πρόσωπο το τηλεοπτικό, διότι δεν τα ακούει, δεν τα παρακολουθεί. Βλέπει την εικόνα. Στο ραδιόφωνο δεν είναι έτσι. Στο ραδιόφωνο είσαι εσύ και το μικρόφωνο. Και αυτοί που σ' ακούνε δεν έχουν εικόνα. Την εικόνα τους τη δημιουργείς εσύ. Αυτό είναι το σημαντικό. Να πετύχεις, να τους δημιουργείς τις εικόνες, να τους έχεις καθισμένους. Και όταν θέλουν να πάνε στην τουαλέτα, να ανεβάζουν τον ήχο λιγάκι για να μην χάσουν τίποτα.
1: Ναι, είναι πολύ πιο αγνό μέσο. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε τόσες εικόνες πλέον γύρω μας, τόση πληροφορία που έρχεται από παντού, από κινητά, από τάμπλετ, από λάπτοπ, από τηλεοράσεις, που χάνεται νομίζω πάρα πολύ. Μπορείς να πεις ό,τι θέλεις και απλά να περάσει έτσι.
0: Ναι, στο ραδιόφωνο δεν μπορείς να το πεις αυτό. Δεν μπορείς να πεις ό,τι θέλεις στο ραδιόφωνο. Και οι ακροατές του ραδιοφώνου είναι και λίγο σκληροί, ξέρεις. Είναι λίγο σκληροπυρηνικοί, ξέρεις γιατί? Γιατί είναι ταγμένοι σε αυτό το μέσο. Δεν είναι περιστασιακοί ακόλουθοι, όπως ας πούμε κάποιος που βλέπει τηλεόραση, μπορεί να βλέπει μια σειρά ας πούμε στην τηλεόραση και ξαφνικά να πέφτει και πάνω στις ειδήσεις σε ένα τηλεπαιγνίδι και να το βλέπει. Στα social, ό,τι σκρολάρεις βλέπεις. Στο ίντερνετ, στα site, από το ένα πηδά στο άλλο και ό,τι σε ενδιαφέρει βλέπεις. Το ραδιόφωνο είναι η ταγμένη, είναι η σκληροπυρηνική. Είναι αυτοί που δεν θα δουν άλλο μέσο. Αν επιλέξουν να ακούσουν ραδιόφωνο, θα ακούσουν ραδιόφωνο. Και από αυτούς δεν μπορείς να ξεφύγεις ποτέ. Δεν μπορείς να ξεφύγεις. Πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ. Πρέπει να τους σεβαστείς. Πάνω απ' όλα χρειάζεται σεβασμός στον ακροατή σου. Όπως σε σέβεται αυτός, επιλέγοντάς σε, έτσι και εσύ πρέπει να τον σέβεσαι με αυτά που θα του λες. Γιατί το πρόγραμμα δεν το κάνεις για τον εαυτό σου, το κάνεις για τον ακροατή. Και τη μουσική που θα ακούσουμε τώρα, για τον ακροατή τη βάζουμε.
1: Για να δούμε.

0: Το ξέρεις τον Μπουλουγουρά?
1: Μαθαίνω εδώ. Ξέρω τα τραγούδια, ναι, τώρα πιο βαθιά.
0: Χαμένη πολιτεία είναι αυτό. Είναι η πρώτη εκτέλεση της Χαμένης πολιτείας, γιατί την είπε και ο Μητροπάνος το 86, αυτή ήταν το 84. Γιώργος Μπουλουγουράς, μια σύνθεση του Γιώργου Γεωργόπουλου και του Λάκη Τσιόλη, τους στίχους. Εμένα μου αρέσουν οι πρώτες εκτελέσεις. Πάντοτε είμαι υπέρ των πρώτων εκτελέσεων. Δεν μ' αρέσουν οι επανεκτελέσεις. Σπάνια μια δεύτερη βερσιόν θα είναι καλύτερη από την πρώτη. Μ' αρέσουν πάντοτε οι πρώτες, και ας είναι ο δεύτερος πιο αναγνωρισμένος, αυτός που θα το ξαναπεί το τραγούδι. Ας πούμε, το απορώ, ένα τεράστιο τραγούδι, το είπε ο Χριστοδουλόπουλος, το είπε και ο Πάριος.
1: Ναι.
0: Οι πιο πολλοί θα πούνε Πάριο. Εμένα μ' αρέσει, τον λατρεύω τον Πάριο, αλλά εμένα μ' αρέσει ο Χριστοδουλόπουλος, τι να κάνουμε. Ναι.
1: Έχουν κάτι πιο αυθεντικό οι πρώτες εκτελέσεις, δεν ξέρω. Εγώ τώρα που ακούω όλα αυτά τα τραγούδια, σκέφτομαι ότι είναι τραγούδια που μπαίνεις σε μία διάθεση και τα νιώθεις. Δηλαδή χωρίς να έχεις κάτι, χωρίς να είσαι τώρα ερωτευμένος ή να έχεις τώρα χωρίσει ή να πονάς τώρα. Σου βγάζουν κάτι μέσα από την ψυχή σου. Μπαίνεις αμέσως και εσύ στο mood ότι τώρα πονάω, τώρα... Άντε μωρέ να πεις, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι ωραίο, είναι αυτό το αυθεντικό που θέλουμε. Και είναι αυτό που έλεγες πριν, ότι είναι τα τραγούδια της γειτονιάς που έχουν γραφτεί για τον έρωτα, τον πόνο, τον χωρισμό. Τα πιο λαϊκά, τα πιο απλά. Νομίζω ότι αυτά μιλάνε τελικά στην ψυχή σου.
0: Κοίταξε τι μου έστειλε η Μίνα, μια φίλη και συνάδελφος. Όσο η νύχτα βαθαίνει και ο Αλέξανδρος συνεχίζει το ταξίδι του με το νυχτερινό μουσικό εξπρές, σπάζοντας την παχερή σιωπή στις ράγες, εμείς θα επιβιβαζόμαστε στο τρένο του χωρίς να μας νοιάζει ούτε ο χρόνος, ούτε ο προορισμός, μόνο η διαδρομή.
1: Ωραία,
0: άμα μπορώ και δημιουργώ τέτοια συναισθήματα. Εντάξει, τι να πω. Μπράβο. Μίνα, σ' αγαπώ πολύ, να το ξέρεις. Θα πάω να κοιμηθώ, λέει. Δεν άντεξα. Το έγραψα απόψε το ποιηματάκι μου. Θέλει δουλίτσα ακόμη. Όχι, δεν λέει θα πάω να κοιμηθώ. Εγώ το έβγαλα αυτό.
1: Γιατί
0: δεν ξέρω
1: πώς
0: πάει
1: από τώρα για ύπνο.
0: Δεν θα πάει, όχι.
1: Αφού
0: έφτασε σε σημείο να γράψει και ποίημα, δεν θα πάει. Θα κάτσει να μας ακούσει μέχρι το τέλος.
1: Περνάει καλά, της αρέσουμε.
0: Ναι, μια χαρά. Ναι, αυτός ήταν ο Μπουλουγουράς. Έτσι είναι σε αυτό που είπες και εσύ. Συμπάσχεις, ακούς τα τραγούδια αυτά. Δεν χρειάζεται να έχεις συναισθήματα πριν τα ακούσεις. Δηλαδή μπαίνεις μέσα στο ραδιοθάλαμο με μια διάθεση επαγγελματική, θα έλεγα, έτσι. Και μέσα από τα τραγούδια που ακούς αρχίζεις και ανεβάζεις στροφές, αρχίζεις και σου έρχεται έμπνευση, αρχίζεις και έχεις συναισθήματα, αρχίζεις και νιώθεις, αρχίζεις και έχεις αναμνήσεις, αρχίζεις και έχεις... νιώθεις αυτά, αρχίζεις να νιώθεις αυτά που θέλεις να... που τη μέρα τέλος πάντων δεν μπορείς να τα εκφράσεις. Τα εκφράζεις μόνο τη νύχτα ακούγοντας αυτή τη μουσική. Δεν ξέρω αν θα μπορούσες να τα εκφράσεις ακούγοντας κάποια άλλη μουσική, ας πούμε τη σύγχρονη ελληνική μουσική ή κάποιου είδους ξένα τραγούδια. Δεν ξέρω, εγώ ακούω όλων των ειδών τα τραγούδια, αλλά νομίζω ότι αυτά τα συναισθήματα στα γεννάει μόνο αυτού του είδους η μουσική. Έτσι
1: και νομίζω τη νύχτα, δηλαδή δεν είναι το ίδιο συναίσθημα τη μέρα. Είναι τα τραγούδια που θα τα ακούσεις όταν είσαι στο αυτοκίνητο και θα δυναμώσεις αμέσως την ένταση, άμα έτσι λίγο έχει νυχτώσει, και θα πιάσεις αμέσως παλμό. Είτε το νιώθεις εκείνη την ώρα, είτε δεν το νιώθεις. Αμέσως θα φορτιστεί συναισθηματικά. Σίγουρα θα σου θυμίσει κάτι. Και θα το πεις, θα δώσεις πόνο.
0: Δεν μπορεί να μην σου θυμίσει κάτι. Είναι τυχεροί, λέω εγώ πολλές φορές, αυτοί που δεν τους θυμίζουν τα τραγούδια, οι στίχοι των τραγουδιών δεν τους θυμίζουν τίποτα. Αλλά κακά τα ψέματα, κάποιος στίχος κάτι μας θυμίζει. Πολλές φορές ταυτιζόμαστε κιόλας με το ίδιο το τραγούδι. Άλλοτε μας πιάνουν και τα ζουμιά. Έτσι, ανάλογα το τραγούδι, ανάλογα τη συναισθηματική κατάσταση που είσαι εκείνη τη στιγμή.
1: Θα διαφωνήσω βέβαια. Δεν νομίζω, η δική μου άποψη, δεν είναι τυχεροί όσοι δεν...
0: Ναι, το βάζω σε εισαγωγικά εγώ το τυχεροί.
1: Ναι, δηλαδή είναι προτιμότερο να νιώθεις.
0: Φυσικά είναι προτιμότερο. Όταν λέω τυχεροί δεν εννοώ... αυτοί που δεν τους θυμίζει, δεν νιώθουν κάτι για το τραγούδι που ακούνε... Με την ίδια λογική, ανοίξουν την τηλεόραση και δουν και εκείνη την ώρα ποδόσφαιρο, θα κλείσουν αμέσως το ραδιόφωνο και θα δουν το ποδόσφαιρο. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, έλα, παίξε Νίκο, πολύ. Παίξε Νίκο επιγόντος, όπως λέμε, παίξε Χρήστο επιγόντος.

0: Ο Αργύρης στέλνει την καλησπέρα στη Γεωργία. Έχεις αποκτήσει και φίλους ακροατές, βλέπω, κοινό. Και η Παναγιώτα λέει, το επόμενο το αφιερώνω σε όλη την αγαπημένη ραδιοπαρέα. Μπήκε και ο Φθήμη, όπως καταλάβατε, μέσα από τη φασαρία.
1: Ναι, είναι εδώ, φτιάχνει μικρόφωνα, κάνει πέρα δόθε. Εγώ έχω αγχωθεί τώρα. Πρέπει να φύγω, πρέπει να σηκωθώ με λίγα λόγια. Ορίστε. Όχι, η αλήθεια είναι ότι τώρα τα ρίχνω στο κύριο Ευθυμίου. Αλλά πρέπει να σηκωθώ γιατί έχουμε.
0: Στο Γιάννη Ευθυμίου.
1: Στον κύριο Ευθυμίου. Έχουμε ΟΗΕ, έχουμε Τραμπ.
2: Κύριε Ευθυμίου.
0: Όχι, η αλήθεια είναι ότι έχει δουλειά η Γεωργία, γιατί η Γεωργία είναι. Όπως ίσως θα έχετε καταλάβει, είναι παιδί της τηλεόρασης. Ήρθε να μας κάνει συντροφιά στο ραδιόφωνο σήμερα, αλλά έχει δουλειά στη τηλεόραση, γιατί είναι σε εξέλιξη οι συναντήσεις στη Νέα Υόρκη, εκεί στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σας μίλησα γι' αυτό στην αρχή της εκπομπής του Νυχτερινού Εξπρές. Οπότε πρέπει να πάει να πιάσει βάρδια πραγματικά, γιατί μπορεί να συμβεί κάτι εκεί πέρα και πρέπει να το παρακολουθήσει, να μην το χάσει.
1: Οπότε θα αφήσω το τρένο να συνεχίσει τη διαδρομή του. Έχει τους επιβάτες πάνω.
0: Τώρα ήρθε και ο έτερος μηχανοδηγός.
1: Και πηγαίνετε μια χαρά.
0: Θα το συνεχίσουμε.
1: Καλό βράδυ από μένα.
0: Θα μας ακούς και απ' έξω.
1: Βεβαίως.
0: Έγινε.

0: ένα από τα πιο διαχρονικά καψουροτράγουδα της εποχής του, ζεμπεκιά αυτή για τα μάτια του κόσμου.
1: Χαμός γίνεται.
0: Όλη η δημιουργία, σύνθεση, στίχη, ερμηνεία είναι από τον Χρήστο Αυγερινό. Θυμάστε τι γινόταν τότε, στις αρχές της δεκαετίας του 90. Δεν υπήρχε μαγαζί να μην το έπαιζε αυτό. Και στις δισκοτέκ, όταν πέρναγε η ώρα, υπήρχαν δισκοτέκ. Και τώρα υπάρχουν 2-3 στην Αθήνα. Δεν θα κάνουμε διαφήμιση, αλλά υπάρχουν. Όταν γυρίζανε στη λαϊκή ώρα, ήταν το πρώτο που παίζανε για να σπάσουν λιγάκι το ρυθμό.
1: Χαμός γινόταν. Το θέμα είναι ότι έφυγε ο άνθρωπος πριν κάνα 2 χρόνια, 3, πότε.
0: Ναι, έφυγε από κορονοϊό, ε. Ναι, πραγματικά. Νοσηλεύτηκε και δεν βγήκε από το νοσοκομείο. Και ήταν νέος, δηλαδή. Δεν ήταν μεγάλος, καμιά 70 χρονών. Δεν ήταν μεγάλος. Χρήστος Αυγερινός. Πλησιάζει η ώρα που θα δώσω τη σκυτάλη στο Γιάννη Ευθυμίου στα λαϊκά μονοπάτια. Θέλω να σας πω μόνο εσείς που ακούτε και είστε έξω, να έχετε υπόψη σας. Γιατί? Διότι δεν έχουν ατονίσει τα αλκοτέστ της τροχέας. Βλέπω εδώ πέρα ότι το περασμένο επταήμερο, μέχρι δηλαδή τα ξημερώματα Κυριακής προς Δευτέρα, τέτοια ώρα χθες, έγιναν 27 συλλήψεις οδηγών και 7.700 έλεγχοι μέσα σε 7 μέρες. Όχι, λάθος. 34.896 έλεγχοι αλκοτέστ και βεβαιώθηκαν 271 παραβάσεις. Συνελήφθησαν 9 οδηγοί υπό την επίρρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0,60, δηλαδή σχεδόν τριπλάσια από το κανονικό. Συνολικά 27 συλλήψεις. Βεβαιώθηκαν 7.780 παραβάσεις για υπέρβαση του ανωτάτου επιτρεπουμένου όριου ταχύτητας, μη χρήση κράνους για τα μηχανάκια, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση κόκκινου, δεν φορούσαν τη ζώνη. Όλα αυτά λοιπόν, 7.780 παραβάσεις μόνο τη νύχτα, Γιάννη. Και 271 θετικοί σε 35.000 αλκοτέστ. Οι 9 είχαν πιει.
1: Ξέρεις κάτι.
0: Εκεί που τους αφαιρείται και το αυτοκίνητο.
1: Επειδή ακόμα τα μέσα δεν τα προβάλλουν μετεπιτάσεως όπως γινόταν πριν από καιρό, νομίζουν ότι ατονούν.
0: Ναι. Νομίζουν ότι ατονούν, αλλά δεν είναι έτσι όμως. Έχετε το νου σας, γιατί δεν είναι μόνο οι κάμερες πλέον, οι AI κάμερες, αλλά και τα κλασικά, τα αλκοτέστ. Δηλαδή, όταν υπάρχει μπλόκο, υπάρχει μπλόκο. Μην πηγαίνετε από την αριστερή λωρίδα νομίζοντας ότι θα περάσετε με φόρα, με ταχύτητα και θα ξεφύγετε. Δεν γίνεται έτσι. Όταν κάνουν έλεγχο για αλκοτέστ, βάζουν εμπόδια, βάζουν κόνους στο δρόμο, έτσι ώστε να πηγαίνουν τα αυτοκίνητα σαν μια κλεψίδρα και ελέγχονται όλα. Οπότε δεν γλιτώνετε. Αν υπάρχει μπλόκο, θα ελεγχθείτε οπωσδήποτε. Και δεν είναι μόνο το αλκοτέστ, έτσι είπαμε, ότι είναι και ένα σωρό άλλες παραβάσεις. Οι έλεγχοι είναι πάρα πολλοί. Εγώ η
1: κάτσε
0: αλήθεια.
1: Κάτσε, Αλέκο. Πρέπει να έχει αλκοτέστ, δηλαδή, για να καταλάβεις ότι όταν πιεις δεν παίρνεις τη μόνη.
0: Εγώ, Γιάννη μου, το συζητήσαμε και χθες. Είχα πιει τα κρασάκια μου, έδωσα το αυτοκίνητο στη γυναίκα μου και οδήγησε. Της λέω: εσύ δεν θα πιεις. Ήπια ένα ποτήρι μπύρα εκείνη μόνο. Όχι μπουκάλι, ποτήρι.
1: Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι? Ότι δεν είναι τωρινό. Πάντοτε όταν βγαίναμε έξω, και πολύ πιο νέοι, κάποιος καθόταν και κράταγε άμυνα. Οι υπόλοιποι πίνανε. Λοιπόν, τώρα νομίζω όμως ότι κάτι γίνεται και με τους συνοδηγούς άμα έχουν πιει. Δεν είναι τόσο με το καινούριο κώδικα, δεν νομίζω ότι είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Ναι, νομίζω ότι και ο συνοδηγός δεν πρέπει να έχει πιει. Θα τον κοιτάξω τον κώδικα.
1: Δεν είμαι σίγουρος.
0: Θα το κοιτάξω. Κάτι γίνεται και με το συνοδηγό. Το θυμάμαι, αλλά δεν το έχω πρόχειρο τώρα και δεν είναι επί του παρόντος. Εσείς απλώς θα πρέπει να ξέρετε ότι ξενύχτη, αλλά η νύχτα μην παρασύρεστε επειδή είναι άδειοι δρόμοι και λέτε: α, εντάξει, δεν έχει μποτιλιάρισμα.
1: Ταξί.
0: Θα τρέξω και με 100 ή θα πιω και κάτι παραπάνω ή θα περάσω και ένα πορτοκαλί που γίνεται κόκκινο την τελευταία στιγμή. Ο κίνδυνος είναι, δεν είναι ο κίνδυνος ο τροχονόμος, ο κίνδυνος είναι να δημιουργήσεις ατύχημα ή δυστύχημα ή να χτυπήσεις εσύ ή να πάθεις κάτι χειρότερο εσύ. Αυτός είναι ο κίνδυνος. Άμα ξεκινάμε από λάθος αφετηρία λέγοντας «Α, μην πέσουμε σε έλεγχο, αλκοτέστ ή δεν ξέρω τι άλλο». Όχι, δεν είναι αυτός ο κίνδυνος. Ο κίνδυνος είναι αυτός που μπορεί να δημιουργήσεις εσύ για τον εαυτό σου ή για τους άλλους. Οπότε ας είμαστε λιγάκι προσεκτικοί, ιδιαίτερα τις νύχτες, όπου είναι πιο χαλαρά τα πράγματα.
1: Αγαπώ τις νύχτες και όλους τους ξενύχτες.
0: Αυτά είναι.

0: αρέσει η ζιγζάκ?
1: Πάντοτε.
0: Ωραία, έτσι.
1: Έχει ένα τραγούδι το οποίο στην εποχή μου.
0: Φύσηξε έρωτας βοριάς.
1: Όχι. Είμαι ερωτευμένος με μια 16.
0: Α, παπα. Τέτοια λες τώρα, να γι' αυτό έφυγε η Γεωργία νωρίτερα.
1: Τότε. Μιλάμε για τότε. Πριν από 30 χρόνια. 40.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, δεν μιλάω για τώρα.
0: Η ζιγζάκ είναι πατρινή κι αυτή, έτσι.
1: Αχα.
0: Μετά από τα παιδιά από την Πάτρα και από το ίδιο μαγαζί ξεκίνησαν. Από το Χάραμα.
1: Το Χάραμα. Αυτό το Χάραμα. Και όχι μόνο εκεί, και στην Αθήνα το Χάραμα Τσιτσάνης.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ακόμα το μαγαζί.
0: Υπάρχει, πώς δεν υπάρχει? Α, δεν είναι πια.
1: Δεν μιλάω της Πάτρας.
0: Εδώ, της Κεσαριανής.
1: Στο σκοπευτήριο.
0: Ναι, πώς δεν υπάρχει?
1: Πολλά χρόνια. Η τελευταία φορά που είχα πάει έπαιζε ο Θανάσης ο Πολυκανδριώτης, καλεσμένος σε μια εκδήλωση. Και θυμάμαι μόλις είχε πρωτοξεκινήσει η ζωή τη Γανούρια.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν,
1: πρέπει να την κάνουμε, γιατί.
0: Εγώ σ' αφήνω, ο καλύτερος άνθρωπος στα χειρότερα χέρια. Το έπαιξα νωρίτερα τη Ρήτα.
1: Αμέ.
0: Λοιπόν.
1: Ο χειρότερος άνθρωπος στα καλύτερα χέρια.
0: Εγώ το πανάποδα. Δεν μπορώ να πω ο χειρότερος άνθρωπος για σένα.
1: Εγώ λέω.
0: Α, εσύ το λες.
1: Εγώ το λέω.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, άντε, γεια σου τώρα. Καλή ξεκούραση.
0: Λαϊκά μονοπάτια, εμείς αύριο πάλι λίγο μετά τις 12 εδώ με το νυχτερινό Express. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Αρχίζουν σήμερα στη Νέα Υόρκη εργασίες στη Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με φόντο τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία και την παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο, ο οποίος αναμένεται να ζητήσει από τους G7 να απελευθερώσουν στρατηγικά από θέματα πετρελαίου, την ώρα που οι αυξημένες τιμές των καυσίμων πυροδοτούν αντιδράσεις από τους Ευρωπαίους πολίτες και σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγή και τις μεταφορές προϊόντων. Σύμφωνα με τον Guardian, ο Αμερικανός Πρόεδρος στη σημερινή συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του αναμένεται να του ασκήσει πιέσεις για να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη, ενώ θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες. Από χθες βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και συναντά Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Τη δημιουργία ταμείου για την αποκατάσταση υποδομών που επλήγησαν στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, ώστε να μειωθεί η εξάρτηση των χωρών της Μέσης Ανατολής από τα στενά του Ορμούς για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, προτείνει η Αμερικανική κυβέρνηση σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Στην τελική ευθεία μπαίνει ο σχεδιασμός των μέτρων για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα, με το Οικονομικό Επιτελείο να οριστικοποιεί τις παρεμβάσεις που θα αφορούν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Σε πρώτη φάση, από τις δημοσιονομικές εφεδρείες αναμένεται να διατεθούν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ, ενώ καθοριστική θα είναι και η συμμετοχή των διελιστηρίων στο κόστος των επιδοτήσεων. Η ακρίβεια και οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων πυροδοτούν σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση. Η αντιπολίτευση ζητά άμεση μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, με την κυβέρνηση να απαντά ότι η Ελλάδα είναι μία από τις τρεις χώρες που σε σύγκριση με το ΑΕΠ τους στηρίζουν περισσότερο τους πολίτες τους απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Σε ισχύ από σήμερα το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Οι οφειλέτες μπορούν να ζητούν ρύθμιση χρεών, εξαιρώντας την κύρια κατοικία τους από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους, εξασφαλίζοντας έτσι χαμηλότερη μηνιαία δόση. Την παρέτησή του υπέβαλε ο επικεφαλής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στο Μακλεμβούργο Δυτική Πομερανία μετά το καταστροφικό εκλογικό αποτέλεσμα για το κόμμα του, καθώς ήταν το χειρότερο που έχει καταγράψει ποτέ το Τσεντεγιού σε οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση. Ο καγκελάριος Μέρτς υπερασπίζεται τη μεταρρυθμιστική ατζέντα του και δηλώνει ότι δεν τίθεται θέμα αποχώρησης του. Κακουργηματικές κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών αντιμετωπίζει ο καθομολογίαν δολοφόνος της 25χρονης βιολόγου στην Ιγουμενίτσα. Το θύμα έφερε πάνω από 10 μαχαιριές στο λαιμό και την πλάτη. Ο κατηγορούμενος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη. Σε συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με συγκλονιστικές καταθέσεις γονιών και συγγενών. Η μητέρα της Κλαούντια Λάτα ξέσπασε κατά των 36 κατηγορουμένων, ενώ η απόφαση για το άνοιγμα των τηλεφωνικών επικοινωνιών του σταθμάρχη αναμένεται στις 29 Σεπτεμβρίου. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα στον ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Γροιλανδία, Δανία και Ηνωμένες Πολιτείες θα υπογράψουν σήμερα τη συμφωνία για το Αρκτικό νησί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να ξανανοίξουν στρατιωτική βάση στη Νότια Γροιλανδία και να εδραιώσουν την παρουσία τους στα ανατολικά του νησιού.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και ισχυρές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν περιοχές της Θεσσαλίας, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ, από 21 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
0: Λάμψη.
3: Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
0: Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Τρίτης, 22 του μηνός. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα μαζί μας. 2-10-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

Καλημέρα κύριε Γιάννη και σε όλη τη ραδιοπαρέα μας. Καλή εκπομπή αφιερωμένο το επόμενο. Σώσος ακούνε λαϊκά μονοπάτια, λέει η φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Καλημέρα στη φίλη μας τη Μαρία, η οποία μας ακούει και αυτή. Λοιπόν, μάκαρος για τη συνέχεια και μην κυκλοφορείς.

0: Μη χαθείς, μας είπε ο Βασίλης, και σφύριξα και έληξες, λέει ο Κιάμος.
1: Άκου!
2: Τα λαϊκά μονοπάτια.

Καλημέρα και καλή εκπομπή, Γιάννης, και σε όλη την παρέα, λέει η φίλη μας η Μάχη από το νησί. Λοιπόν, να αλλάξουμε λίγο ρότα, πάμε πίσω το 1982, όταν ο αείμνηστος Βαγγέλης έβαζε την Ειρήνη Παπά στο στούντιο και τραγουδούσε με το δικό της μοναδικό τρόπο. Μέσα από το δίσκο «Οδές», λοιπόν, διαλέγω ένα κομμάτι που το έχει πει απίστευτα. 40 παλικάρια από τη Λιβαδιά. Θυμάμαι στο τρένο άλλος από Λιβαδιά. Πέρναγε ο ελεγκτής.

1982 λοιπόν, ο ΔΕΣ, Βαγγέλης Παπαθανασίου, Ειρήνη Παπά, Βαγγέλης Παπαθανασίου,

Πάμε στα Ιτούπουλα της Ρούμελης. Όταν ο Αργύρης ο Παπαργυρόπουλος έβαζε τον Πασχάλη τον Τερζή στο στούντιο να γράψει αυτά τα τραγούδια, σαν τώρα θυμάμαι, είχε φέρει τον Αργύρη στον Αντένα στο ραδιόφωνο Γουμενίδης για να κάνουν παρουσίαση του δίσκου.

Την καλημέρα μου στο Mr. Jameson που μας ακούει στο Λιγουριό. Καλημέρα επίσης στο Γρηγόρη τον Μιλωνά που μας ακούει στο Σχηματάρι. Εργαζόμενος αφιέρωσε, λέει, το υπόλοιπο όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια.

Καλημέρα στο φίλο μας το Χρήστο από τη Χαλκίδα. Αφιερώνεις όλη τη ραδιοπαρέα, λέει. Είχα πάει στο μνημόσυνο του Στέλιου για τα 25 χρόνια. Καλύτερα να μην πω περισσότερα. Καλά να είναι, λέει, εκεί που είναι. Της αμαρτίας στο στρατή. Κυρία Πόλη Πάνου.

0: Λοιπόν, εχθές σας διάβαζα μια είδηση που αλίευσα από το δίκτυο που το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος έκανε μια παράσταση μεταφέροντας την εποχή του 80-90, τα μπουζουκάδικα, πως ήταν στο σήμερα. Λοιπόν, και καθόλου τυχαία η επιλογή το να ανεβεί η Κατερίνα Ιστανίση στο πάλκο και να τραγουδήσει. Έγινε το μαγαζί, το έλα να δεις, και μιλάμε για το θέατρο Σοφία Βέμποε, Μαρία Κάλλας. Λοιπόν, την πήρα τηλέφωνο το απόγευμα και της λέω τι έγινε. Λέει, σ' άκουγα. Λέω, το φαντάστηκα, λέει, αλλά απλά ήμουνα έτσι χαλάρωση, λέει, και σ' είχα βάλει και σ' άκουγα. Λέει, και της έλεγα για αυτά που διάβαζα. Μου λέει, τ' άκουσα, τι είπες. Λοιπόν, να είναι καλά. Καλά να είναι. Λοιπόν, πάμε. Θα κλείσουμε την ώρα με το συγγνώμη, κύριε, ποιος είστε.
1: Δεν άκουσα πως είπατε ορίστε. Συγγνώμη, κύριε, ποιος είστε.
0: Δώσ' τα, Κατερινάρα. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.